0: ξεχνιόμαστε.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Φόκου στον κόσμο.
1: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
2: Καλημέρα, από Φιλανδία.
3: Καλημέρα, το μάθαμε στον Κάρδη.
1: Από Βέλγιο.
4: Ιώνας από Μελβούρνη.
5: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
1: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
6: Από Ρόζενταλ.
7: Από Ζυρίκη.
8: Καλημέρα από τον Ταχάου.
9: Χάσολ, Φλαμανδία.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκου είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
0: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
6: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέτες σας.
7: Και τώρα θα μάθουμε.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
9: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα, πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
10: Άστο διάολο, πρωί-πρωί.
11: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
12: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
13: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
14: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
15: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
7: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
16: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
17: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
18: Σιγά τα αίματα, καλέ.
19: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
20: Δε που να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
21: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
22: Πήρατε, ναι. Να μην σας πω τι πήρατε.
23: Τέλος.

Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλό πρωινό να έχουμε, η ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά. Είναι Τρίτη σήμερα, 5 Πέμπτου του 2026, Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Με την επικοινωνία να γίνεται μέσω Viber στο 69 07 483 484. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ξημερώνουμε με 13 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 61%, με 12 βαθμούς ξημερώνει η Αττική. Επίσης καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 65%. Στη δικτύωση ο ραδιομάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Καλημέρα και στην πρωτεύουσα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Άλλο ένα πρωινό ξεκινάει. Ας πιάσουμε την ημέρα από τα μαλλιά, αρκεί να μη φοράει περούκα, και ας την αδράξουμε. Βλέπω ότι περιμένουμε άνοδο της θερμοκρασίας σήμερα, λίγη συννεφιά θα έχουμε. Στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Από σήμερα βλέπω ότι η θερμοκρασία αρχίζει και ανεβαίνει. Άιντε να δούμε. Καλημέρα κόσμε, καλημέρα. Καλημέρες στην παρέα στο Viber που ξεκίνησε να στείλει μηνύματα, στο Μανώλη από το Ρόιτλιγεν της Γερμανίας, καλημέρα στο φίλο τον Ηλία, καλημέρα στον Κωνσταντίνο από το Λατομείο στο Γρανίτη της Δράμας, στον Κώστατο Σκλιβάνο από την Ξηροκρίνη που στέλνει χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, στην Ειρήνη και τον Εφρέμ, καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη. Τι λέει, μου γράφει, οι αγρότες θα ξαναβγούν πάλι, θα τους στηρίξουμε, αλλά τότε αν συνεχίζανε θα τη ρίχνανε. Εγώ δεν στηρίζω κανέναν. Και ας παρεξηγηθούνε, δεν στηρίζω κανέναν. Να ξαναβγούνε πότε, να ξαναβγούνε το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο πάλι και να έχουμε αυτά που είχαμε. Είχαν την ευκαιρία να ρίξουν την κυβέρνηση οι αγρότες και δεν το κάνανε. Συγγνώμη, αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα κάθε τρεις και λίγο. Ή θα πρέπει να κάνετε κάτι, ή μην κάνετε τίποτα. Δηλαδή δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα. Το χειμώνα να βγαίνουμε στους δρόμους μέχρι να έρθει η ώρα της σποράς και μετά σηκωνόμαστε και φεύγουμε. Δεν πάει έτσι. Όχι τίποτα άλλο, αλλά και ο υπόλοιπος κόσμος δεν φταίει και σε κάτι δηλαδή. Αυτή τη φορά ήταν πραγματικά, ήταν η μόνη φορά που όλος ο ελληνικός λαός, παρά την ταλαιπωρία την οποία τράβηξε, ήταν με το μέρος των αγροτών πρώτη φορά στα χρονικά. Και τι κάνανε, τίποτα. Όχι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν σύμφωνο. Δεν γίνεται κάθε φορά να μου κλείνετε τους δρόμους, να θέλετε να έχετε τη στήριξή μου, την έχετε τη στήριξή μου, αλλά μετά να σηκώνεστε να φεύγετε. Μπορούσατε να ρίξετε την κυβέρνηση. Μπορούσαν οι αγρότες να ρίξουν την κυβέρνηση. Δεν το κάνανε. Καλημέρα στην Τίνα, όμορφο πρωινό Τρίτης, λέει, 5 του Μάη, καλή εκπομπή του Αγίου Εφραίμ και της Αγίας Ειρήνης σήμερα, χρόνια πολλά. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Αστυπάλια με 15 βαθμούς Κελσίου, καλημέρα στη Δέσποινα από τη Φλόρινα με 6 βαθμούς, ο χειμώνας κρατάει στη Φλόρινα ακόμη. Στον άλλο το φίλο τον Κωνσταντίνο, καλημέρα. Κι άλλος Κωνσταντίνος θέλει την καλημέρα. Το αληθώς Ανέστη Κωνσταντίνε μου, με 12 βαθμούς, την αγάπη μου λέει στους απανταχούς σαλιάρι. Γεια σου Κωνσταντίνε. Τι να πω, πραγματικά δεν είναι. Στην όμορφη Κρήτη, καλημέρα. Γιατί δεν μου βγάζει τη φωτογραφία σου εδώ πέρα, έχεις κατεβάσει τη φωτογραφία σου από το Viber. Στον Κώστα, στη Νέα Σάντα του Κιλκής, καλημέρα. Στην Κωνσταντίνα, καλημέρα. Τι έγινε, ρε παιδιά, όλοι Κωνστάδες, πρωί-πρωί, καλημέρα. Στον Κυριάκο από τη Φλόρινα, στον Πασχάλη, καλημέρα. Επίσης, στο φίλο τον Νίκο από τον Νούρτιγκεν της Γερμανίας, καλημέρα. Λέει στην παρέα του Focus, καλημέρα, καλημέρα. Ο Βασίλης στο κέντρο των Αθηνών στέλνει την καλημέρα του. Ο φίλος ο Χρήστος πίσω από το βαρύ τιμόνι. Εν τω μεταξύ νιώθω τη φωνή μου πιασμένη, δεν ξέρω αν ακούγεται. Αλλά με φάγανε, με φάγανε. Λοιπόν, πάμε να δούμε το δελτίο καιρού αναλυτικά, να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα ημέρα Τρίτη και να επανέλθουμε.

Ο καιρός για σήμερα, Τρίτη 5 Μαΐου, γίνεται και πάλι ανοιξιάτικο σύμφωνα με την πρόγνωση, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σε ολόκληρη τη χώρα. Από σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν δυτική βορειοδυτική 4 με 5, ενώ στα νότιο-ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 21 με 23 βαθμούς, τα ηπειρωτικά τους 24 με 25 και κατά τόπους τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό, αραιές νεφώσεις θα έχουμε από το απόγευμα, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 και από το απόγευμα νοτιοανατολική έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Και στο νομό Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους μεταβλητούς 3 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Οπότε λοιπόν από ό,τι φαίνεται αρχίζει να φτιάχνει ο καιρός από σήμερα. Μακάρι, το ευχόμαστε. Γιατί πραγματικά μας έχει διαλύσει. Άσε τα κομμάτια πια, δηλαδή δεν ξέρεις τι να βάλεις, δεν είναι. Εγώ ζορίζομαι να βγάλω τη φωνή μου αυτή τη στιγμή, ειλικρινά. Δηλαδή μιλάω και καίει ο λαιμός μου. Άσε το καλό πια. Γεια σου Μπόμπη, καλημέρα. Τους στηρίξαμε λέει, αλλά μόλις τους τάξανε λεφτά οι αγροτοσυνδικαλιστές τα παράτησαν. Τώρα όχι, αρκετά έπαιξαν, μας κούρασαν. Όχι, άμα θέλουν να πάνε να κλείσουν το Μέγαρο Μαξίμου. Να πάνε να κλείσουν εκεί πέρα. Δηλαδή, εγώ δεν φταίω σε κάτι που θέλω να μετακινηθώ και μου κλείνει τους δρόμους κάθε χειμώνα. Ας τα κομμάτια. Δηλαδή, να σε στηρίξω, οκ, okay, ναι, αλλά δίκιο έχεις. Δεν αντιλέγω. Κανείς δεν τους αναιρεί αυτό το πράγμα. Αλλά κάπου νομίζω ότι φτάνει. Πάντε κλείστε το Μέγαρο Μαξίμου, πάντε κλείστε τη Βουλή. Όλος ο υπόλοιπος κόσμος νομίζω ότι δεν φταίει σε κάτι. Γεια σου Παναγιωτάκη μου, καλημέρα.

Σήμερα γιορτάζει η Ειρήνη, να της πείτε χρόνια πολλά. Επίσης είναι Αφρικανική ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς. Είναι Διεθνής ημέρα Μαΐων. Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης. Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος. Ημέρα της Ευρώπης. Ημέρα του πορτογαλόφωνου πολιτισμού. Παγκόσμια ημέρα άσθματος. Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών. Και Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής υπέρτασης. Όλα αυτά είναι σήμερα. Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών. Τι θυμήθηκα τώρα. Τότε που μας λέγανε να πλένουμε τα χέρια μας σχολαστικά. Ωραίες εποχές ζούσαμε. Τουλάχιστον πλέναμε τα χέρια μας. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 5 του Μάη ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 553 αρχίζει τις εργασίες της στην Κωνσταντινούπολη, Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος με θέμα την αίρεση του μονοφυσιτισμού. Σαν σήμερα το 1789 συνέρχεται στις Βερσαλίες το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων, το οποίο θα οδηγήσει στη Γαλλική Επανάσταση. Σαν σήμερα το 1916 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίδονται δάνεια και στις γυναίκες. Σαν σήμερα το 1995 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχωρεί στο 9,9% και είναι η πρώτη φορά έπειτα από 22 χρόνια που γίνεται μονοψήφιος. Σαν σήμερα το 2002 ο Παναθηναϊκός νικάει με 89-83 την Κίντερ Μπολόνια και ανακηρύσσεται πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2010, οι Έλληνες βγαίνουν στους δρόμους σε όλη τη χώρα αντιδρώντας στα νέα οικονομικά μέτρα. 150.000 πολίτες διαδηλώνουν στην Αθήνα, όπου σημειώνονται εκτεταμένα επεισόδια. Κουκουλοφόροι πετούν βόμβες Μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν Εγνατία στην Οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία τρεις υπάλληλοι, εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1818 έρχεται στη ζωή ο Καρλ Μάρξ, γερμανός ιδρυτής του επιστημονικού σοσιαλισμού. Το κομμουνιστικό μανιφέστο, το οποίο έγραψε μαζί με τον Φρίντριχ Έγγελς, αποτελεί τη βίβλο του κομμουνιστικού κινήματος. Σαν σήμερα το 1921 έρχεται στη ζωή ο Έλληνας οικονομολόγος και πολιτικός του Πασόκ Απόστολος Λάζαρης, ενώ σαν σήμερα το 1988 έρχεται στη ζωή η Αγγλίδα τραγουδίστρια Αντέλ. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1821 φεύγει από τη ζωή ο αυτοκράτορας της Γαλλίας Ναπολέον Βοναπάρτης. Σαν σήμερα το 1965 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας τροβαδούρος του ελαφρού τραγούδιου Νίκος Γούναρης. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1981 φεύγει από τη ζωή ο Ιρλανδός πολιτικός μέλος του ΙΡΑ Μπόμπι Σάντς.

Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 5 του Μάη ανά τα προηγούμενα έτη.

Καλημέρα Μαρία μου, Αληθώς Ανέστη. Καλημέρα στον Δημήτρη. Καλημέρα στην Πάτρα. Πάτρα είναι το όνομα, όχι στην πόλη την Πάτρα. Αν και στην πόλη την Πάτρα. Καλημέρα, μας ακούτε και από εκεί. Στη Χριστίνα καλημέρα, καλημέρα στον Στέργιο, καλημέρα στον Γιάννη. Τώρα λέει που άρχισαν να έρχονται τα προϊόντα της Μερκοσούρ, άρχισαν να ξαναβγαίνουν στους δρόμους. Καλημέρα στη Σταυρούλα, Αληθώς Ανέστη, έχεις απόλυτο δίκιο, λέει, για τους αγρότες, χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν. Το ότι έχω δίκιο το ξέρω, πού να το βρω το δίκιο. Εν τω μεταξύ κάποια στιγμή, επειδή το έλεγα αυτό το πράγμα, μου την έπεσαν κάτι αγροτοσυνδικαλιστές. Αλλά εντάξει,

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γράφουν και τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ευθύς αμέσως να περάσουμε στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, νέο κληρονομικό, αναγκαστική συγκυριότητα, τέλος. Πώς θα αποφεύγονται στο εξής δικαστικές ενδοοικογενειακές διαμάχες. Το νέο αμυντικό δόγμα πύραυλοι παντού. Αν μας επιτεθούν, πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση. Οι πλωτές πλατφόρμες και οι ακτίνα δράσεις από τη Θράκη έως την Ανατολική Μεσόγειο. Κλιμάκωση επιθέσεις από το Ιράν στα Εμμυράτα με πυράβλους και ντρόουνς ένα μήνα μετά την εκεχηρία. Με τον Χαντάι, ο Έλληνας επιβάτης στο κρουαζιερόπλοιο, συναγερμός για τον ιό των τροκτικών. Τρεις μέχρι τώρα οι νεκροί. Προκλήσει διπλό όχι του Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές. Γιατί ανησυχεί όταν ο Πούτιν κυβερνά από τα μπούνκερ. Πρόστιμο 13.700 παραβάσεις από 8 κάμερες μόλις σε ένα μήνα. Πώς θα εκδίδεται όλες οι αλλαγές για την κάρτα καυσαερίων. Τάσεις ποιοι και γιατί νοσταλγούν ξανά τις αντίκες. Εφημερίδα Ελευθέρω Τύπο, 1918 προσλήψεις έως το τέλος Μαΐου. Νέες προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Κυριάκος Πιερακάκης, περισσότερα μέτρα αν συνεχιστεί η ενεργειακή κρίση. Όχι από την κυβέρνηση, δεν υπάρχουν ενδείξεις ή αποδείξεις για προανακριτική. Παρέτηση Καστανίδη με βαριές κατηγορίες. Βόμβες κατά Ανδρουλάκη για Πασόκ και ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιθέσεις της Τεχεράνης με ντρόουν στα Εμμυράτα. ΗΠΑ και Ιράν ισχυρίζονται ότι ελέγχουν τα στενά του Ορμούζ. Η αναγέννηση της Βυζαντινής Μονής Πέτρας του Ολύμπου ιδρύθηκε το 12ο αιώνα, έγινε προπύργιο της Επανάστασης του 1878. Επίσπευση γνωματεύσεων για παιδιά με αναπηρίες και μαθησιακές δυσκολίες. Ένας στους δύο δεν το χρησιμοποίησαν πέρσι. 800.000 ετής, 300.000 δικαιούχοι για κοινωνικό τουρισμό. Τόση τιμών μετά το ράλι πουλάω ή κρατάω το δίλημα των επενδυτών του χρυσού. Εφημερίδα Καθημερινή, ξανά με το δάχτυλο στη σκανδάλη, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν. Κλιμακώνεται η ένταση. Στα στενά του Ορμούζ, η οικονομία, σημαντικά πλήγματα σε βιομηχανία και τουρισμό λόγω του πολέμου. Γέρα Πετρίτης, Βάντεφουλ, η ελληνογερμανική ατζέντα με την Τουρκία στο επίκεντρο. Όχι σε προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ από τη Νέα Δημοκρατία. Πρόταση του Πασόκ για εξεταστική για τις υποκλοπές. Νέοι σειρμοί και υποδομές για τα άτομα με αναπηρία. Πακέτο 12 δράσεων συνολικής αξίας 1,47 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο καφές επιβραδύνει τη γύρανση. Τι δείχνει επιστημονική έρευνα. Εφημερίδα Ριζοσπάστη, σκάνδαλο υποκλοπών με τη βούλα της δικαιοσύνης. Το ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Κοινοβουλευτική ομάδα Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ. Αύριο η μεγάλη πολιτική εκδήλωση για τον ηρωικό Μαΐ του 1936. Σχέδια για ενεργό ρόλο της Ελλάδας στην ασφαλή ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Καμία εξουσιοδότηση δεν έχει η κυβέρνηση να σύρει το λαό στο σφαγείο. Κυβερνητικές ανακοινώσεις για την αναπηρία. Μέτρα στηριμωγμένα στους κόφτες των δημοσιονομικών αντοχών για λίγους και για λίγο. Οικότροφοι στις εστίες του Απιθύτα αντιδρούν για τις άθλιες οικοφαντίες κυβέρνησης και Βρετανίας. Κούβα, νέες κυρώσεις και απειλές των ΗΠΑ. Εργατικός λαϊκός αγώνας δρόμου, Χαϊδάρη και Σαριανή. Τιμή στους 200, η συμμετοχή που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Εφημερίδα Κόντρα, το Μαξίμου διαρρέει για κάλπες στις 27 Σεπτεμβρίου με αναγγελία στη ΔΕΘ. Εκλογικός συναγερμός για συσπήρωση των βουλευτών. Στοχευμένες επαφές Μητσοτάκη με αντάρτες εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδος. Ναυμαχία ΗΠΑ Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Την πάνω πολέμου πάλι στον Περσικό. Φωτιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο. Αλλαγές στα πρόστιμα των εκπρόθεσμων δηλώσεων. Αλέξης Τσίπρας, οι παράγοντες που θα καθορίσουν τις αποφάσεις του για τον νέο πολιτικό φορέα. Σημαντική καινοτομία. Ο Πιερακάκης φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο Eurogroup. Κοινωνικός τουρισμός άρχισε η υποβολή των αιτήσεων για τους συνταξιούχους. Βροχή τα πρόστιμα. Σαρωτική έλεγχη της ελληνικής αστυνομίας στα ηλεκτρικά πατίνια. Εφημερίδα των Συντακτών, σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ναι, στο κουκούλωμα, όχι στην προανακριτική επιτροπή. Το Μαξίμου καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Global Summit Φλωτίλα. Πλωτή και πάλι για τη Γάζα. Συμβούλιο της Επικρατείας, Μπιενάλε Βενετία, στον αέρα η ελληνική εκπροσώπηση. Πασόκ, παρέτηση Καστανίδη με πείρα κατά Ανδρουλάκη. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, κλονίζεται η εκεχηρία στον Περσικό κόλπο. Θεσσαλονίκη, τρόμο στο ενδεχόμενο αναχώρησης της Ryanair. Εφημερίδα Δημοκρατία, νέα υπόκληση για Ραπετρίτη στο Βερολίνο, ούτε λέξη για πολεμικές αποζημιώσεις. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών υποδέχθηκε τον Γερμανό ομόλογό του Βάντελ Φούλ στην Αθήνα με στην τρελή χαρά, αποφεύγοντας πάλι να θίξει το μείζον εθνικό σύντημα των επανορθώσεων. Έκθεση φωτιά του ελεγκτικού συνεδρίου, τεράστιες πατάλες του δημοσίου για ενοικίαση κτηρίων και μια αξιοποίηση ακινήτων που ανήκουν στο κράτος. Άργησαν 2,5 έτη το διπλό παραμύθι για πιστωτικές κάρτες και καταναλωτικά δάνεια. Predator Gate, του Πασό κατέθεσε πρόταση σύστασης εξεταστικής για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Έκαναν έφεση, αρνούνται να εφαρμόσουν τη δικαστική απόφαση για την Τυχεροπούλου. Εφημερίδα Απογευματινή, το μασάζει βουλευτές και ο γρίφος του Καραμαλή, δυσαρέσκεια γαλάζιων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερες επιλογές για τους 90.000 υποψηφίους. Τι αλλάζει φέτος το μηχανογραφικό. Οδηγός επιβίωσης από το άγχος των εξετάσεων. Συμβουλές για μαθητές και γονείς. Στενά του Ορμούς επιχείρηση Ελευθερία με νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν. Στον Ατλαντικό δυστοπικό θρίλερ με κρούσματα Χαντάιου σε κρουαζιερόπλοιο. 16 χρόνια μετά το έγκλημα της Μαρφίν, το οποίο παραμένει ανεξιχνίαστο. Άνω κάτω το Πασόκ παρέτησε Καστανίδη με βιτριολικές αιχμές κατά Ανδρουλάκη. Ως το 2032, 12 παροχές και δράσεις για 100.000 άτομα με αναπηρία. Εφημερίδα One Voice, Ζαχαρίας και σε στο Thes Today, θεσμική εκτροπή, ανέλαβε ρόλο ελεγκτή στο σκάνδαλο των υποκλοπών ο κύριος Τζαβέλας, ο άνθρωπος που πιθανώς να ήταν ελεγχόμενος. Είναι αδιανόητο ότι δεν έχει κληθεί ο κύριος Ντίλια να αποδείξει τα λεγόμενά του. Αυξάνονται τα ατυχήματα με ανήλικους, κάντε επιτέλους κάτι με τα ηλεκτρικά πατίνια. Εθνική Τράπεζα εξαγορές μερίδιο της Αλιάν. Μαύρη λίστα γιατί τα έσπασαν χοντρά Αλέξης Τσίπρας και Νικόλας Φαραντούρης. Βόρεια Ελλάδα και στην πύρα στην ιστορία τη γράφουν οι παρέες. Πασόκ ρουκέτες του Χάρη Καστανίδη κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Εφημερίδα Μανιφέστο, Σοφία Βούλτεψη, Ασταθής Ευρώπη και η μάχη για να πέσει η Ελλάδα το τελευταίο χειρό σταθερότητας. Καθαρά χέρια όταν ακούς αριστερή ηθικολογία έρχονται σκευωρίες και συμφορές. Διάταξη Τζαβέλα, απουσία νομικής κριτικής, πλεώνασμα κομματικής ιδιοτέλειας. Παρέτηση Βόμβα Καστανίδη με βαριές κατηγορίες κατά Ανδρουλάκη, Ιστερόβουλος ανιστόρητος και προσβλητικός. Δημοσκόπηση σοκ της Opinion Poll. Μόλις το 10,6% είναι ικανοποιημένο με τη λαϊκίστικη αντιπολίτευση της Χαριλάου Τρικούπη. Στον πάτο της καταλληλότητας, ο τοξικός αρχηγός τους. Σκοπιανό, αποκαλύψεις φωτιά για την περιλάλητη, με συγχωρείτε, συμφωνία Τσίπρα. Σε παραζάλει το οικοσύστημα της διαπλοκής που τον στηρίζει. Πανικό στο επιτελείο του Τσίπρα για το ντοκιμαντέρ του Sky. Το όνομα της Μακεδονίας χαρίστηκε, αλλά ο αλυτρωτισμός καλά κρατεί. Υπόθεση ο ΠΚΠ, όχι σε προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή. Εφημερίδα Εστία, η προστασία της γλώσσας στο Σύνταγμα. Πρόταση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Βλάχου και Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Πρώτο πυλόν νέα ανάφλεξη στο Ιράν. Καλαμόν αφιπεύσατε, ο Άκης Κέρτσος δεν διαψεύδει διαρροές ότι αποχωρεί από το Μαξίμου του κυρίου Μητσοτάκη. Αξίζει να διαβάσετε, αποκαταστάθη το εργαστήριο του Φιδία στην αρχαία Ολυμπία. Η επιλογή της Αγίας Ειρήνης ως προσωρινής Μητρόπολης. Σαρωτική επικράτηση Μπαρντέλα δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Διπλό μέτωπο της κυβέρνησης με Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ για τις επιτροπές. Ακόμη και τους 200 εκτελεστέντες θέλησαν να εκμεταλλευτούν οι Γερμανοί. Και τέλος εφημερίδα Ναύτε Εμπορική, Τόκιο μου με ισχυρό προφίλ το ελληνικό νεολόγιο. Ο Πάνος Ξενοκώστας στην Ευθεμπορική για τα ναυπηγεία. Οι στρεβλώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκαλούν αθέμητο ανταγωνισμό υπέρ τρίτων χωρών. Η Ναυτεμπορική αποκαλύπτει πτυχές της επικείμενης ρύθμισης που θα φρενάρει τις υπερβολικές χρεώσεις συμβάσεων. Ο αερόσακος ασφαλείας για δάνεια και κάρτες. Καταναλωτική πίστη. Ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Πώς ή εμείς κυνηγά τους μεγάλους οφειλέτες. ΔΕΔ και εφορία χάνονται οι ρυθμίσεις όταν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Πόλεμος κοινικού ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Επιχείρηση Ελευθερία του Τραμπ προκαλεί την αντίδραση του Ιράν. Γαλλία, Τουρκία και ΗΠΑ με επενδυτική ισχύ άνω των 3 δισεκατομμυρίων ο όμιλος Τιτάν. Υποδομές στα σενάρια για δίκτυα FTH, ΟΤΕ και ΝΟΒΑ. Όμιλος Σάντικος νεοπεντάστερος στην Κρήτη 220 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.

0: σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγείας λευκό τρίφυλλο 2,25.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6. Εδώ είστε συντονισμένοι. Ραδιομάχη 99,8 στα FM στη δικτύωση για την πόλη των Αθηνών. Στο πρωινό της Τρίτης, 5 του Μάη του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Στα 35 πρώτα λεπτά μετά από τις 6 και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Η σημερινή μέρα μας γυρνάει μερικά χρόνια πίσω, για την ακρίβεια 16 χρόνια πίσω. Τότε που στις 5 Μαΐου του 2010, ύστερα από κάλεσμα της ΓΕΣΕΕ, της ΑΔΕΔΗ αλλά και του ΠΑΜΕ, όλοι νομίζω θυμόμαστε ότι χιλιάδες Έλληνες είχαν βγει στους δρόμους σε ολόκληρη τη χώρα, αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο στα σκληρά οικονομικά μέτρα τα οποία είχε αναγγείλει 2-3 μέρες νωρίτερα ο Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου εν ώψη της ψήφισης του πρώτου μνημονίου από τη Βουλή στις 6 του Μάη. Ήταν μια χρονική περίοδος όπου όλοι είχαμε παγώσει στο άκουσμα ότι η χώρα έχει χρεοκοπήσει, ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα στα ταμεία. Και ερχόταν το πρώτο μνημόνιο, τότε είχαμε μάθει τις λέξεις Τρόικα, είχαμε μάθει την φράση εποπτεία, αυξημένη εποπτεία κτλ. Στην πρωτεύουσα τώρα, εκείνη την ημέρα, είχε γίνει μία από τις μαζικότερες συγκεντρώσεις αλλά και πορείες, την οποία, όπως λένε οι πληροφορίες της αστυνομίας, υπήρξαν πάνω από 150.000 πολίτες οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους. Ενώ λοιπόν οι διαδηλωτές κατευθύνονταν μέσω της οδού Σταδίου στην Βουλή, άγνωστοι κουκουλοφόροι οι οποίοι βγήκανε μέσα από την πορεία πέταξαν βόμβες Μολότοφ αλλά και έφλεκτο υλικό μέσα στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν, η οποία βρισκόταν επί της οδού Σταδίου 23, όπου η τράπεζα στεγαζόταν σε ένα ανακαινισμένο νεοκλασικό κτίριο. Παρότι βέβαια είχε κηρυχθεί απεργία από τα συνδικαλιστικά σωματεία, οι υπάλληλοι του υποκαταστήματος εργάζονταν κανονικότατα.

Οι εικόνες μετέπειτα μιλούσαν από μόνες τους. Το κτίριο λαμπάδιασε αμέσως, με αποτέλεσμα δυστυχώς 3 υπάλληλοι της τράπεζας να χάσουν τη ζωή τους. Η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών, η οποία μάλιστα ήταν και έγκυος 4 μηνών, ο Επαμεινώντας Τσάκαλης, 36 ετών, και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών, άνθρωποι οι οποίοι εγκλωβίστηκαν από τις φλόγες στον τρίτο όροφο του κτηρίου και πέθαναν αβοήθητοι από ασφυξία. 5 υπάλληλοι διεσώθησαν από την πυροσβεστική, ενώ οι υπόλοιποι κατάφεραν να εξέλθουν σώοι. Την ίδια ώρα, εμπριστική επίθεση δέχθηκε και το βιβλιοπωλείο Ιαννός, το οποίο βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το υποκατάστημα της Μαρφίν. Και όπως είναι λογικό, το άκουσμα της είδησης για τον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν πάγωσε όλο το Πανελλήνιο. Ενώ βέβαια ήταν και ομόθυμη η καταδίκη του πολιτικού κόσμου, ο τότε πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου, μίλησε και έκανε λόγο για μια ομή δολοφονική ενέργεια, ενώ και το ΚΚΕ το χαρακτήρισε ένα έγκλημα με στόχο την τρομοκράτηση του λαού, τη συκοφάντηση του αγώνα για την ανατροπή των βάρβαρων μέτρων της αντιλαϊκής πολιτικής. Οι έρευνες των αρχών κινήθηκαν προς δύο κατευθύνσεις, αρχικά στη σύλληψη των δραστών και στις ευθύνες των υπευθύνων της τράπεζας σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας. Και δυστυχώς όμως η σύλληψη των δραστών αποδείχθηκε ένας τεράστιος γρίφος για την αστυνομία και μέχρι σήμερα είναι κάτι το οποίο στοιχιώνει την τραγωδία, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι σκότωσαν επί της ουσίας 4 άτομα μέσα στη Μαρφίν, γιατί μία κοπέλα ήταν έγκυος, είναι ελεύθεροι και κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Το δικαστήριο έκρινε ενόχους τον διευθύνοντα σύμβουλο της Μαρφίν, τον κύριο Κωνσταντίνο Βασιλακόπουλο, τον υπεύθυνο ασφαλείας του κτηρίου, τον κύριο Εμμανούλη Βελονάκη, αλλά και τη διευθύντρια του καταστήματος, την κυρία Άννα Βακαλοπούλου, ενώ αθώωσε την υποδιευθύντρια του καταστήματος, κυρία Αναστασία Κούκου. Στις 22 Ιουλίου του 2013 τώρα, οι τρεις κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης, οι δύο πρώτοι 22 ετών και η Βακαλοπούλου 5 ετών και ενός μήνα για ανθρωποκτονίες από αμέλεια τριών υπαλλήλων, μεταξύ των οποίων και της εγκύου Αγγελικής Παπαθανασοπούλου και τις σωματικές βλάβες άλλων 21 υπαλλήλων. Τώρα βέβαια, όσον αφορά τις έρευνες για να βρεθούν οι δράστες του εμπρισμού της Μαρφίν αλλά και του βιβλιοπωλείου Ιαννός, προσήχθησαν σε δίκη ο Θεόδωρος Σύψας και ο Παύλος Αντρέβ, οι οποίοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες, ενώ στις 31 Οκτωβρίου του 2016 αθώθηκαν ομόφωνα από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο, από το κακουριοδικείο δηλαδή, καθότι δεν προέκυψε κανένα στοιχείο εις βάρος τους. Και μέχρι σήμερα, 16 χρόνια μετά, οι δολοφόνοι της τράπεζας Μαρφίν είναι ελεύθεροι. Μέσα στο κέντρο των Αθηνών, στη Σταδίου, σε έναν πολυσύχναστο δρόμο, ο οποίος είναι γεμάτος από κάμερες, δυστυχώς το σύστημα απέτυχε για ακόμη μια φορά, ούτως ώστε να πιάσει αυτούς που δολοφόνησαν τους υπαλλήλους της Μαρφίν. Τώρα απέτυχε, για κάποιο λόγο δεν θέλανε να τους πιάσουν, δεν ξέρω, πολλά περνάνε από το μυαλό μας, γιατί δεν ξέρουμε ποιοι μπορεί να ήταν αυτοί και τι μπορεί να ήταν. Γιατί συνήθως αυτά τα παιδιά μπορεί να είναι έτσι από πρωτοκλασάτες οικογένειες, από οικογένειες φτασμένες, παιδιά που δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους και το παίζουν επαναστάτες των οπισθίων. Και εξαιτίας αυτής της ψευτοεπανάστασης σκοτώθηκαν 3 άνθρωποι και ένα αγέννητο παιδί. Αυτά είναι εγκλήματα τα οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε και πρέπει να θυμόμαστε όχι μόνο το έγκλημα της Μαρφίν αλλά όλα τα εγκλήματα, γιατί σαν σήμερα έγινε όλο αυτό το πράγμα, σαν αύριο στις 6 του Μάη ξεκίνησε η ψήφιση για το πρώτο μνημόνιο, το οποίο ξεκίνησε να χαντακώνει την Ελλάδα. Μετά ήρθε το δεύτερο μνημόνιο, μετά ήρθε το τρίτο μνημόνιο και όλα πήγανε μια χαρά. Και έχουμε φτάσει στο σήμερα, στο 2026, 16 χρόνια μετά, όπου δήθεν η χώρα έχει βγει από την ενισχυμένη εποπτεία. Και τι σημαίνει ενισχυμένη εποπτεία? Ότι η Ευρώπη μας έλεγχε ανά 3 μήνες, τώρα μας ελέγχει ανά 6, δηλαδή μιλάμε τώρα για μεγάλο επίτευγμα.
αλλά επί της ουσίας βρισκόμαστε σε ένα τέλμα το οποίο είναι πρωτοφανές, δηλαδή είμαστε σε μια κατάσταση την οποία δεν βιώσαμε ακόμη και την περίοδο των μνημονίων. Το πρόβλημα είναι ότι τότε τα κανάλια δεν είχαν πάρει τόσα πολλά φράγκα, οπότε μιλούσαν και δείχνανε πραγματικές εικόνες, όπως για παράδειγμα κόσμο ο οποίος άπλωνε το χέρι του για μια σακούλα ζαρζαβάτικα, όπως αυτοκτονίες, ανθρώπους οι οποίοι ήταν σε απόγνωση, τα δείχνανε τότε τα κανάλια. Τώρα όμως, επειδή έχουν πάρει μπόλικο χρήμα από την περιβόητη λίστα Πέτσα, δυστυχώς δεν ομιλούν. Γιατί άμα κάτσουμε και ψάξουμε το πόσο έχουν αυξηθεί οι αυτοκτονίες τα τελευταία 7 χρόνια στην Ελλάδα, άστο. Η απόγνωση, αυτό να δείτε. Η απόγνωση είναι μεγάλη και πόσο μάλλον στους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα και δεν τα καταφέρνουν, καθότι πραγματικά η κατάσταση έχει ξεφύγει. Και βέβαια

0: ήρθε η παραγγελία του καφέ, γιατί χωρίς καφέ δεν ανοίγει το μάτι. Αυτό που έλεγα λοιπόν είναι ότι 16 χρόνια μετά από εκείνη την τραγική, από την έναρξη εκείνης της τραγικής περίοδου της δεκαετίας οικονομικής ύφεσης στην Ελλάδα, φτάσαμε στο σήμερα. Και το σήμερα τι λέει? Ότι ένας μισθός 900 ευρώ, έτσι, θα σας πάρω εγώ για παράδειγμα 900 ευρώ, να παίρνει κάποιος 900 ευρώ. Αυτά τα 900 ευρώ είναι χρήματα τα οποία επαρκούν κάποιος ο οποίος έχει ενίκιο για να νοικιάζει μία τρύπα και να πληρώνει και κανένα λογαριασμό. Αυτό λοιπόν δεν είναι ανάπτυξη. Αυτό είναι ένας εφιάλτης της ελληνικής οικογένειας. Ολόκληρος ο μισθός να πηγαίνει στο ενίκιο. Η ζωή σε αυτό το σημείο σταματά, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα από εκεί και πέρα. Κάποιοι πλουτίζουν από την απόγνωση των νέων ανθρώπων και ιδιαιτέρως των νέων ζευγαριών και η κυβέρνηση κοιτάζει τα καρτέλ των ακινήτων. Δικαίωμα στη στέγη λοιπόν σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε, ότι είναι δικαίωμα στη ζωή. Το ότι έχουμε καταντήσει να βγάζει κάποιος 900, 1000 ευρώ και να μην μπορεί να ζήσει, που ακόμη και την περίοδο των μνημονίων, έτσι, το να βγάζει κάποιος 1000 ευρώ ήταν ένας αξιοπρεπής μισθός. Μπορούσες κουτσά στραβά να τα βγάλεις πέρα. Πλέον έχουμε φτάσει το 2026. Υποτίθεται ότι έχουν περάσει 6 χρόνια που αφήσαμε πίσω τα μνημόνια και είμαστε σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήμασταν τότε. Ο εφιάλτης της στέγασης είναι ένας μεγάλος βραχνάς, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους, οι οποίοι θέλουν να ξεκινήσουν τη ζωή τους. Θέλουν να απογαλακτιστούν από τους γονείς τους, από το παιδικό τους το δωμάτιο. Σου λέει ότι έπιασα μία δουλειά, θέλω να πιάσω ένα σπιτάκι, να ξεκινήσω τη ζωή μου, να κάνω και εγώ τη ζωή μου όπως θέλω. Και ποιο είναι, άλλωστε αυτό είναι και το όνειρο του κάθε νέου ανθρώπου. Παρόλα αυτά όμως έρχεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπου στα όνειρα αυτών των νέων ανθρώπων έχει βάλει μια ταφόπλακα και τους λέει ότι όχι, δεν θα το κάνετε αυτό το πράγμα. Γιατί δεν φτάνουνε. Για να νοικιάσεις μια τρύπα σου ζητάνε 500, 600 ευρώ, 400, σου λέει είναι στο κέντρο, ρε παιδί μου. Και επειδή είναι στο κέντρο, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι τι σου προσφέρει αυτό το σπίτι. Γιατί άμα είναι να έχω ένα σπίτι το οποίο είναι στο κέντρο, που ως γνωστόν τα σπίτια στο κέντρο είναι πανάρχια και πανάκριβα. Δεν μου προσφέρει τίποτα. Δεν έχω θέση στάθμευσης. Είναι μικρό σαν διαμέρισμα. Φασαρία από εδώ και από εκεί. Τι άλλο, παράθυρα από τα οποία μπορεί να μην είναι και ανακαινισμένα, δηλαδή καταστάσεις τραγικές, αλλά μου το χρεώνεις όσο ένα παλάτι, διότι μου λες ότι είναι δίπλα στο σταθμό του μετρό, λες και τι με νοιάζεις, μου λες και θα νοικιάσω μαζί και το σταθμό του μετρό ένα πράγμα. Αυτό δεν το έχω καταλάβει. Το θέμα είναι τι σου προσφέρει αυτό το σπίτι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο εφιάλτης για τους νέους, είναι και για τις οικογένειες. Οικογένειες με παιδιά, μια τετραμελής οικογένεια αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να ζήσει πρέπει να βγάζει τουλάχιστον 2.500 ευρώ το μήνα για να πεις ότι θα πληρώσω το ρεύμα μου, θα πληρώσω το ενίκιο μου, θα πληρώσω το σούπερ μάρκετ, τα έξοδα των παιδιών, τα έξοδα του αυτοκινήτου, να μπορέσω να ζήσω, να μπορέσω να έχω κάτι στην άκρη, ώστε αν μου συμβεί κάτι, ρε παιδί μου, μια αβαρία, μια βλάβη στο σπίτι, κάτι, ρε παιδί μου, να μπορώ να το αντιμετωπίσω. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων δεν έχει στην άκρη ούτε 1000 ευρώ για περίπτωση εκτάκτου ανάγκης. Δεν μπορείς να βάλεις χρήματα στην άκρη. Και βγαίνουν και κάποιοι τύποι και μου λένε ο Μητσοτάκης και δεν υπάρχει καλή... Εν τω μεταξύ αυτοί οι τύποι που το λένε αυτό το πράγμα, ότι σαν το Μητσοτάκη, άμα τους δείτε, δεν έχουν φράγκα να φτιάξουν τα δόντια τους. Οι περισσότεροι είναι φαφούτιδες, μεταβίας παίρνουν 600-700 ευρώ σύνταξη και λένε Μητσοτάκης. Και άντε να είσαι κανένας ολιγάρχης, να είσαι κανένας βολεμένος, να πω πας στο διάλογο ψηφίσεις Μητσοτάκη, ρε παιδί μου, γιατί σε βολέψανε, γιατί 1000. Αλλά ρε αδερφέ, να ζεις με 700, 800, 1000 ευρώ σου λέω εγώ το μήνα και να είσαι ζητώ Μητσοτάκης, άι και συκτήρ, δηλαδή κάτσερες. Δεν σκέφτεσαι ούτε τα παιδιά σου, δεν σκέφτεσαι ούτε τον ίδιο στον εαυτό, που η κατάσταση έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει. Που έφτισες, έμανε σπουδάσεις το παιδί σου και έρχονται τώρα αυτοί και σου το διώχνουν στο εξωτερικό, που δεν μπορεί να ανοίξει τα φτερά του να κάνει τίποτα εδώ πέρα στην Ελλάδα, γιατί η ακρίβεια έχει ροκανίσει ολονών τα όνειρα. Και πείτε μου εσείς πραγματικά, αν θέλετε στείλτε μου μήνυμα και πείτε μου, υπήρξε ποτέ χειρότερη περίοδος στην μεταπολιτευτική Ελλάδα? Θυμάστε, και εσείς οι παλαιότεροι που ζήσατε και πιο παλιά χρόνια, θυμάστε να έχουν υπάρξει, να έχει υπάρξει χειρότερη κατάσταση στη χώρα εν καιρό ειρήνης? Εγώ τουλάχιστον 42 έχω φτάσει που να πάρει. Δεν θυμάμαι ποτέ να ήμασταν τόσο χάλια. Να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν δύο δουλειές και πάλι να μην μπορούν να βγούνε. Γιατί μας αναγκάσανε τώρα, μας βάλανε το 13ωρο. Όπου δουλεύεις εσύ 13 ώρες την ημέρα, βγάζεις παραπάνω λεφτά, αλλά κάποια στιγμή έρχεται το κράτος πλάκα και τσάκ σου παίρνει ένα μεγάλο ποσοστό από αυτά τα οποία έχεις ήδη δουλέψει, συν τις κρατήσεις που σου κάνει κάθε μήνα. Άρα λοιπόν το 13ωρο είναι δώρον άδωρον. Πάλι για αυτούς δουλεύεις, γιατί θα σου τα πάρουν πίσω. Συν την εφορία την οποία πληρώνεις με την αύξηση του κατώτατου μισθού, γιατί ο κατώτατος μισθός μπορεί να αυξήθηκε 1 ευρώ και 15 λεπτά την ημέρα μεικτά, όμως δεν αυξήθηκε και το αφορολόγητο, το οποίο αφορολόγητο στην Ελλάδα είναι στα 8.600, στο εξωτερικό είναι στα 20-22.000 ευρώ. Εδώ στην Ελλάδα όχι, 8.600. Για να παίρνεις 8.600 το χρόνο, αυτό σημαίνει ότι ψωμολισάς. Γιατί πρέπει να ζεις με πόσο, με 7 εκατοστάρικα το μήνα, 7,5 κάπου εκεί βαριά. Άρα λοιπόν έρχεται το κράτος και ό,τι αύξηση σου έχει δώσει ο Μητσοτάκαρος, σου την ξαναπαίρνει πίσω μέσω της εφορίας. Ωραία πράγματα. Και κάποιοι χειροκροτάνε, λένε να ορίστε ο Μητσοτάκης έδωσε αύξηση. Χεστήκαμε, τι να την κάνουμε την αύξηση. Τέτοιες αυξήσεις τι να τις κάνουμε. Για ανέβασε το αφορολόγητο όπως είναι σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες στα 20.000, 22.000 και από εκεί και πέρα να φορολογείς. Αλλά όχι να μου λες ότι 8.600 το αφορολόγητο, να δουλεύω εγώ να παίρνω 800 ευρώ και να έρχεσαι και να μου παίρνεις πίσω ένα σημαντικό ποσό των χρημάτων των οποίων εγώ έχω δουλέψει, των οποίων έχω κερδίσει με τον ιδρώτα μου και όχι με εύκολο τρόπο. Διότι κακά τα ψέματα, στην Ελλάδα τα χρήματα δεν κερδίζονται με εύκολο τρόπο. Αλλά θα το πιάσω και αυτό το ζήτημα. Πάμε λίγο να ακούσουμε ένα σχετικό ρεπορτάζ που αναφέρεται στον εφιάλτη των οικογενειών που χρειάζεται ένας μισθός μόνο για το σπίτι. Πάμε λίγο να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ.
1: Αυξήθηκαν πάνω από 10% μέσα σε ένα χρόνο. Χαρακτηριστικό του εφιαλτικού για τα νοικοκυριά κόστους στέγασης είναι ότι για ένα τριάρι στην Αθήνα απαιτείται ένας ολόκληρος μισθός.
2: 800 ευρώ για ένα διάρι, 900 ευρώ για ένα διάρι. Δεν ξέρω, αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρω πού ζουν.
3: Πανάκριβα τα νίκια. Δεν ξέρω τι θα γίνει, πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Ένας Θεός ξέρει.
4: Σε εφιάλτη έχει εξελιχθεί η ενοικίαση σπιτιού στην Ελλάδα.
5: Πάλι είναι τιμές νοικίων, πάρα πολύ ψηλά τα ενοίκια όλα. Δεν βγαίνουν έτσι τα πράγματα, όσο και να εργάζει και πόσες δουλειές να κάνεις, δεν βγαίνουν οι μισθοί.
4: Με φρενήρι ρυθμό, πάνω από 10% αυξάνονται τα ενοίκια στην Ελλάδα. Η σωρευτική άνοδος των τιμών στην πενταετία φτάνει το 40%. Η χώρα μας το 2025 κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την Κροατία.
6: Τα νίκια πιάνε στο Θεό. Δηλαδή, κανένα ζευγάρι, ούτε η οικογένεια μπορεί να πει ότι μπορούμε να νοικιάσουμε. Οι τιμές είναι εξωφρενικές.
7: Αρκετοί πολίτες επιλέγουν να βρουν σπίτι εκτός του κέντρου της πόλης ή να συγκατοικήσουν με κάποιο άλλο άτομο, προκειμένου να αποφύγουν το υψηλό κόστος.
8: Αναγκάζομαι να συγκατοικώ κι εγώ. Αυτή ουσιαστικά δεν θα είναι η λύση. Ούτε το μέλλον μπορεί να είναι έτσι. Να δουλεύεις 3 δουλειές, 13 ώρες για να μπορέσεις να τα βγάλεις πέρα.
4: Στην Αθήνα, το μέσο ενίκιο για διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο αντιστοιχεί πλέον στο 70% του μέσου μηνιαίου μισθού. Ενώ για διαμέρισμα με δύο υπνοδωμάτια, το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 93%.
9: Για ένα σπίτι με ένα δωμάτιο μόνο, μπορεί να είναι και στα 500 ευρώ.
10: Ένα νέο ζευγάρι, αν θα βγει με το βασικό αυτό που υπάρχει, ο ένας μισθός θα πηγαίνει στο ενίκιο.
4: Οι ενοικιαστές εκφράζουν την ανησυχία τους για το νέο πλαίσιο που φέρνει εξώσεις εξπρές.
11: Δεν μπορείς να πετάξεις τον άλλον με ένα-δύο ενίκια να τον πετάξεις έξω, αν έχει οικογένεια. Είναι δύσκολη η κατάσταση.
12: Με το μισθό δηλαδή που παίρνουμε, δεν μπορείς να τα απεξέλθεις και στα ενίκια.
4: Οι πολίτες ζητούν ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.
0: Και η κυβέρνηση βέβαια κοφεύει. Η κυβέρνηση δεν κάνει απολύτως τίποτα. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το πώς θα πάρουν όσα περισσότερα μπορούν. Και μάλιστα τώρα σε μια περίοδο που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι βρίσκονται σε αποδρομή. Γιατί εάν οι δημοσκοπήσεις σήμερα βγαίνουν και λένε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει 1,5%, Φανταστείτε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει πάνω από το 10% της δύναμής της αυτή τη στιγμή, και αυτό φάνηκε και στις ευρωεκλογές, που σε ένα χρονικό διάστημα 6-7 μηνών, πόσο καιρός πέρασε από τότε που είχαμε εθνικές εκλογές και πήγαμε σε ευρωεκλογές, κατάφερε να χάσει το 50% της δύναμής της. Δηλαδή πράγματα τα οποία είναι... τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά στο κυβερνητικό επιτελείο και σου λέει ό,τι μπορούμε, ό,τι προλάβουμε. Αυτό κάνουν αυτή τη στιγμή. Ο επόμενος ο οποίος θα έρθει και θα κυβερνήσει, που ελπίζω να μην είναι κανένα από τα συστημικά κόμματα, ούτε οι Πασόκοι, ούτε οι Νεοδημοκράτες, ούτε η ΣΦΥΡΙΖΑ, ούτε κανένας από αυτούς, γιατί μας απέδειξαν ότι είναι πολιτικοί αλήτες και πολιτικοί απατεώνες. Ο επόμενος ο οποίος θα έρθει για να κυβερνήσει θα βρει άδεια ταμεία, αράχνες θα βρει μέσα στα ταμεία. Είμαι πεπισμένος ότι μέσα στα ταμεία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν χρήματα, και για να μπορεί να λειτουργεί το κράτος, γιατί έχουν φάει και τι δεν έχουν φάει, μιλάμε για μεγάλη πολιτική αλητία αυτή τη στιγμή, για να μπορεί να λειτουργεί το κράτος, να μπορεί να πληρώνει μισθούς, να μπορεί να πληρώνει συντάξεις κτλ. Τι κάνουνε? Υπερφορολόγησαν τους πάντες και τα πάντα, για να μπορεί να υπάρξει ρευστό στα κρατικά ταμεία. Διαφορετικά, τίποτα. Τα πράγματα θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Βέβαια, αυτό το οποίο ευελπιστούμε είναι να φύγουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα γίνεται οι κύριοι αυτοί, διότι όσο περισσότερο κάθονται τόσο χειρότερα είναι τα πράγματα, και θα χειροτερεύσει έτσι περαιτέρω η κατάσταση αν ο κόσμος δεν ανοίξει τα μάτια του και δεν πει ότι φτάνει, μέχρι εδώ ήτανε. Και πραγματικά το λέω, μη διανοηθείτε να δώσετε τρίτη τετραετία στο Μητσοτάκη. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Ακούω τώρα τον δημοσιογράφο, τον κύριο Τάκη Χατζή, μιλάει με την εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, και της λέει για το θέμα της βενζίνης. Έβαλα, λέει, 35 ευρώ βενζίνη και πλήρωσα, λέει, 27 ευρώ φόρου. Τι πιο λογικό για τα ελληνικά δεδομένα αυτό το πράγμα?
13: Εγώ έβαλα βενζίνη σε ένα βενζινάδικο.
14: Καλώς.
13: 35 ευρώ η βενζίνη και 27,5 ευρώ η φόρη.
14: Βαριά κουβέντα εξεστόμησες και δεν σου βγει σε καλό.
13: Είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό? Είναι δυνατόν να μου παίρνετε 27,5 ευρώ? Δηλαδή πώς γίνεται αυτό, δηλαδή?
14: Πώς γίνεται αυτό?
13: Αυτό είναι μαγικά, δηλαδή. Δεν μπορείτε αυτό να το προσαρμόσετε με τα ελληνικά δεδομένα, να το πάτε στο 30 από 61% που είναι.
15: Σταματήστε πια την κρίνια το πρώτο βράδυ, ασταμάτητη. Σταματήστε.
13: Δηλαδή, πώς θα πάρουν στο πρωί στη δουλειά? Το έχει τις καλές συγκοινωνίες, μήπως? Δράμα είναι η συγκοινωνία στην Αθήνα. Για πέταμα είναι.
15: Γίνεται λίγο βαρύ.
13: Αυτή είναι η αλήθεια.
16: Συγκοινωνίες, δεν έχετε δει καμία.
13: Για πέταμα, μην επιμένετε.
16: Καινούργια λεωφορεία.
13: Μπορεί, βγείτε στον δρόμο να μιλήσετε με τον λαό. Μη μου λέτε με ένα καινούργια λεωφορεία.
16: Μην το ισοπεδώνω.
13: Το ισοπεδώνω γιατί είναι για πέταμα.
15: Αν ταξιδεύετε στο εξωτερικό και ρωτήσετε τον κόσμο πώς βλέπουν την Ελλάδα απ' έξω προς τα μέσα, δεν υπάρχει άλλο που λέει ότι η Ελλάδα καλά.
16: Συμφωνώ ότι σίγουρα υπάρχει θέμα στα μέσα μαζικής.
13: Υπάρχει θέμα
16: μεταφοράς.
13: Θα περάσει στις 2 ή στις 3 το λεωφορείο.
17: Ποιος είναι αυτός, ρε?
13: Δεν είναι μόνο αν είναι καινούργιο το λεωφορείο, κυρία Σδούκου. Είναι ο χρόνος που περνάει για να μην πάει στην
16: δουλειά. Συχνότερα δρομολόγια.
13: Λοιπόν, είναι καινούργια. Καινούργια
16: να μην στηβάζεται ο κόσμος.
13: Ναι,
18: γι' αυτό είναι σε λίγο επιθετικό.
19: Δεν είμαι επιθετικός, κανονικός.
16: Αλλά...
13: έλα τώρα.
16: Και πάλι όμως θα επιμείνω.
13: Σας είπα ένα παράδειγμα με τη βενζίνη για να καταλάβετε ότι δεν μπορεί να αντιληφθείτε το τεράστιο πρόβλημα που έχει ο πολίτης σήμερα.
20: Θα τους λιώσω.
13: Γιατί ο πολίτης δεν έχει τη συγκοινωνία την κατάλληλη να πάει στη δουλειά του το πρωί. Μένει στην Λυκόβρυση και θέλει να κατέβει
16: στο δουλειά. Και αναγκάζεται
13: και παίρνει το αυτοκίνητο. Τι να κάνει, αυτό το 61,2% που μας παίρνετε φόρο στα καύσιμα θα μπορούσε να το πάτε στο 30%.
15: Θα κάνεις λόγος να πεις Άγιε Μητσοτάκη, μην ακυπούσε.
13: Το πρόβλημα. Είτε λιγότερα περιστέ, λίγο περισσότερα, είτε πολλά. Είναι πρόβλημα η ακρίβεια, το καταλαβαίνετε.
16: Ναι, όταν πηγαίνει.
13: Όχι.
16: Βγαίνει το πεντάριο.
13: Δεν μπορώ, εγώ πήγα προχθές στο Μανάβι και πήρα τρία πράγματα και μου πω 85 ευρώ.
16: Συγγνώμη,
13: και μου ήρθε τρέλα. Εντάξει τώρα.
1: Πείτε... Έχει και η κοροϊδία τα όρια τη.
16: Πείτε μου λίγο κι εσείς με απόλυτη ειλικρίνεια. Όταν λοιπόν βλέπεις ότι υπάρχει αδιέξοδο για παράδειγμα στα στενά του Ορμούς και η τιμή του πετρελαίου σήμερα πόσο πήγε, 115.
13: Αυτό είναι τώρα, κυρία.
21: Θα κάνουμε το παξιμάδι μας κατώ.
13: Αυτό το βιολί είναι καιρό τώρα.
16: Και τώρα οι τιμές λοιπόν, τι μπορεί μια κυβέρνηση από μόνη της να κάνει για να αντιμετωπίσει μια παγκόσμια ενεργειακή και οικονομική κρίση.
22: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσο να μας δώσει κι αυτός.
13: Βάλατε χέρι στις πολυεθνικές που έλεγε ο Πρωθυπουργός. Όχι. Χτυπήσατε την εσχροκέρδεια μέχρι το κόκαλο. Όχι. Κάνατε
16: πρόστιμα,
13: μια...
16: δεν ρίχνουμε έλεγχο της αγοράς, δεν κάνουμε.
13: Όχι.
16: Τι, αφήνουμε ασίδωτα,
13: όχι,
16: θεωρείτε.
13: Όχι, όχι, είναι χάδια αυτά.
23: Η άποψή σας είναι για να μειώσει το νοητικό μας επίπεδο.
24: Να σας πω κάτι.
23: Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να την πει.
0: Αυτά τα ωραία συμβαίνουν. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και θα πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Η Δέσποινα Μποτίτση είναι έτοιμη να το εκφωνήσει. Σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε πάλι πίσω με όλα τα υπόλοιπα. Μηνύματα στέλνετε στο Viber 6907 483 484.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στην Μέση Ανατολή με το στενό του Ορμούς να μετατρέπεται σε επίκεντρο στρατιωτικών και διπλωματικών τριβών. Νέα ένταση μετά την ανακοίνωση του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ ότι παρήχε συνοδεία σε δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία κατά την διέλευσή τους από το στενό. Οι φρουροί της Επανάστασης διαψεύδουν την διέλευση. Οποιαδήποτε αμερικανική προσπάθεια παρέμβασης στο στενό του Ορμούς θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική και συντριπτική απάντηση, προειδοποιούν. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν αμερικανικά πλοία δεχθούν επίθεση στο στενό του Ορμούς, τόνισε σε δηλώσεις του χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Μεγάλο το πλήγμα σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στο μεταξύ στη Φουτζέιρα. Στην Αθήνα χθες ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας παρήχε πλήρη στήριξη στις ΗΠΑ, συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι παρούσα στην περιοχή έπειτα από μια ειρηνευτική συμφωνία, ενώ πρόσθεσε ότι πρέπει να στηρίξει την κυβέρνηση και τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου. Εάν ο πόλεμος συνεχιστεί έως το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα 125 δολάρια το βαρέλι, πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερα αποτελέσματα, δήλωσε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Η Spirit Airlines, το πρώτο θύμα της κρίσης καυσίμων λόγω πολέμου στην Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε ότι βάζει οριστικό λουκέτο. Για ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι προετοιμάζεται και η Ευρώπη, με πολλές πτήσεις να κινδυνεύουν να ματαιωθούν λόγω έλλειψης κυροζήνης. Νέο κύμα ανατιμήσεων αναμένεται να χτυπήσει την αγορά το καλοκαίρι, σύμφωνα με εκτιμήσεις που βασίζονται σε στοιχεία για το αυξημένο κόστος παραγωγής στην Ευρωζώνη, το οποίο αναμένεται να μετακυλιστεί στους καταναλωτές. Η κυβέρνηση παρακολουθεί απαθής τα πάθη της ελληνικής κοινωνίας και των εργαζομένων από την ακρίβεια, η οποία οφείλεται μόνον στη δική της αδράνεια και την εξυπηρέτηση των δικών της καρτέλ, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Η Νέα Δημοκρατία απορρίπτει το αίτημα της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή σχετικά με το σκάνδαλο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το όχι της κυβέρνησης στην προανακριτική για το γαλάζιο σκάνδαλο συνιστά άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Με σαλμονέλα, το 80% από τα κατεψυγμένα κοτόπουλα που ήρθαν στη χώρα μας από τη Βραζιλία στο πλαίσιο της συμφωνίας Mercosur. Σοβαρά ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών και μεγάλη ανησυχία. Επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Σήμερα θα απευθυνθεί το μεσημέρι σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές. Η θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 23 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τους 25 και κατά τόπους τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια σήμερα, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής πρώτη πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ.
2: Focus 103,6. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Βέρεια.
4: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
5: Καλημέρα από Καρδίτσα.
6: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
7: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
8: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
7: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Συμμετέχω. Το δεύτερο φεστιβάλ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού έρχεται από τη Δευτέρα 4 έως την Τετάρτη 6 Μαΐου στην Αποθήκη Δέλτα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, από τις 10 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τρεις ημέρες, τρεις θεματικές. Πολιτισμός και ψυχική ενδυνάμωση, υγεία και πρόληψη, περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη. Με βιωματικά εργαστήρια, εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες και δράσεις για όλες τις ηλικίες. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Έλα κι εσύ.
2: Χορηγός επικοινωνίας Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
13: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
12: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
13: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500. 300 ml 3-1, 5,45 και 6x330 ml 5,30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3,60 και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
12: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
14: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικόν βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
7: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-99.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό. 7 και 12 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 και ραδιομάχη 99,8 στα FM στη δικτύωση. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Με όλα όσα διαδραματίζονται στην επικαιρότητα της ημέρας και όχι μόνο. Λέγαμε προηγουμένως για τη βενζίνη. Για τη βενζίνη, όπου οι φόροι στη χώρα μας είναι από τους υψηλότερους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελούν βέβαια το μεγαλύτερο μέρος της τελικής τιμής. Όπου εδώ πέρα βλέπουμε ότι διαμορφώνουν την τιμή κατά 55% με 70%. Είναι δύο οι κύριοι φόροι στα καύσιμα. Είναι αρχικά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ο οποίος είναι ένας σταθερός φόρος ανά λίτρο και δεν έχει καμία σχέση με τις διεθνές τιμές του πετρελαίου, δεν αλλάζει, θα μπορούσε δηλαδή κάλλιστα να μειωθεί ή να κατεργηθεί. Για αμόλυβδη βενζίνη, ας πούμε, που πάμε να βάλουμε των 95 οκτανίων, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι στα 70 λεπτά ανά λίτρο, δηλαδή 700 ευρώ ανά 1000 λίτρα. Αυτό είναι πολύ πιο πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, όπου είναι στην Ευρώπη σχεδόν στο μισό. Ότι σχεδόν στο μισό, στα 0,359 ευρώ το λίτρο. Η Ελλάδα δυστυχώς βρίσκεται στις υψηλότερες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης καυσίμου. Και μετέπειτα βέβαια έρχεται και ο φόρος προστιθέμενης αξίας, το επωνομαζόμενο ΦΠΑ, που είναι συν 24% επί της συνολικής αξίας πριν το φόρο. Δηλαδή έχουμε έναν φόρο πάνω στον φόρο. Οπότε έχουμε τώρα ειδικό φόρο κατανάλωσης 70 λεπτά, συν ΦΠΑ 40 λεπτά, το σύνολο των φόρων είναι 1 ευρώ και 10 λεπτά ανά λίτρο. Το ποσοστό των φόρων έρχεται στο 65%, σε κάποιες περιπτώσεις αναφέρεται μέχρι και 70%, ενώ το υπόλοιπο είναι κόστος δηληστηρίου, κόστος προμήθειας, περιθώρια κέρδους εταιριών, περιθώρια κέρδους πρατηρίων, που το χαμηλότερο κέρδος το έχει φυσικά το πρατήριο, το οποίο πρατήριο από τα 2 ευρώ και 10 λεπτά που θα πληρώσουμε εμείς τη βενζίνη βγάζει μόλις 7 με 8 σεντ το λίτρο. Αυτή είναι η προμήθεια που παίρνει το πρατήριο σε κάθε λίτρο βενζίνης. Δηλαδή, ας πάρουμε για παράδειγμα ότι έχουμε τιμή 2 ευρώ το λίτρο περίπου. 1,20 πηγαίνει στο κράτος από το ΦΠΑ και το ειδικό φόρο κατανάλωσης. Το κράτος εισπράττει δισεκατομμύρια ετησίως από αυτό, πάνω από 2 δισεκατομμύρια μόνο από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης βενζίνης συν το ΦΠΑ που είναι επάνω του. Οπότε μιλάμε για μια καθαρότατη κλοπή. Γιατί τώρα αυτή η φόρη είναι υψηλή? Μα φυσικά, γιατί υπάρχουν έσοδα για το κράτος. Χρηματοδοτούν προϋπολογισμό, έργα, επιδοτήσεις, τσέπες, κυρίως τσέπες. Γιατί έργα δεν βλέπουμε να γίνονται. Οδικό δίκτυο για το ανάθεμα. Άσχετα αν πληρώνουμε και πανάκριβα τέλη κυκλοφορίας. Όλα αυτά εδώ πέρα τα χρήματα πού πηγαίνουν άραγε? Κανείς δεν ξέρει σε ποιανόν τις τσέπες πηγαίνουν. Υπάρχουν βέβαια και οι περιβαλλοντικοί λόγοι, γιατί λένε ότι γίνεται όλο αυτό το πράγμα για να αποθαρρύνουν τον κόσμο στην κατανάλωση των ορυκτών καυσίμων, δηλαδή να χρησιμοποιούμε λιγότερο το αυτοκίνητο. Τάχα μου, δεν είναι για το καλό μας γίνεται αυτό το πράγμα. Οπότε λοιπόν, εδώ πέρα στη χώρα μας, λόγω των υψηλών τιμών, υπάρχει μια συζήτηση και υπάρχουν και προτάσεις ούτως ώστε να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αλλά όχι από την πλευρά της κυβέρνησης, από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Κάτι το οποίο θα έριχνε σημαντικότατα την τιμή. Προσπάθησαν να μας δείξουν ότι τάχα μου δήθεν κάνουν κάποιες παρεμβάσεις, όπως επίσης πλαφόν, να βάλουν ένα πλαφόν στα κέρδη, αλλά όχι στα κέρδη του δηληστηρίου, όχι, στα κέρδη του πρατηρίου. Που το πρατήριο δεν διαμορφώνει την τελική τιμή. Το δηληστήριο διαμορφώνει την τελική τιμή. Αλλά αυτός ο οποίος θα την πληρώσει θα είναι ο πρατηριούχος. Διότι δεν είναι δυνατόν η Νέα Δημοκρατία να αγγίξει τον ολιγάρχη, ο οποίος έχει τα δηληστήρια. Αυτά δεν τα αγγίζουν. Ψευτοεπιδοτήσεις τύπου fuel pass. Και πείτε μου ρε εσείς, ειλικρινά, εσείς τώρα που πήρατε το fuel pass, είστε ικανοποιημένοι? Δηλαδή σας έδωσε 50 ευρώ fuel pass. Από τα 50 ευρώ τα 30 τα πήρε πάλι πίσω μέσω των φόρων. Άρα λοιπόν έδωσε στην ουσία 20 ευρώ. Βάλαμε για 20 ευρώ καθαρά βενζίνη. Και
Αυτό είναι κατασπατάληση δημοσίου χρήματος για να κάνει ο Μητσοτάκης μια προεκλογική προπαγάνδα ότι δήθεν είναι δίπλα στο λαό. Δήθεν, γιατί στην πραγματικότητα δεν είναι. Γιατί με 20 ευρώ βενζίνη που μου δίνεις να βάλω τη στιγμή που έχει φτάσει 2-10 το λίτρο, δεν με βοηθάς. Ίσα ίσα χειρότερα τα κάνεις τα πράγματα. Καλός ή κακός, η χώρα μας έχει από τις ακριβότερες τιμές της βενζίνης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως λόγω των φόρων. Χώρες με χαμηλότερους φόρους βλέπουμε ότι έχουν πολύ φθηνότερα καύσιμα σε σχέση με την Ελλάδα. Άρα λοιπόν αυτό το αφήγημα ότι ο πόλεμος, τα στενά του Ορμούς, ο κακός ο Ρώσος από την άλλη με την Ουκρανία, αυτά είναι αφηγήματα τα οποία ακόμη και ο πιο ανόητος, εκτός αν είσαι τέρμα ανόητος, εντάξει εκεί πέρα η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά, δεν τα πιστεύει. Δεν μπορεί, ας πούμε, τώρα η Κύπρος για παράδειγμα, η οποία Κύπρος παίρνει καύσιμα από εμάς, να είναι φθηνότερη σε σχέση με την Ελλάδα. Άρα λοιπόν τι γίνεται, εκεί πέρα έχουν χαμηλότερους φόρους, εδώ πέρα μας έχουν εξεσκίσει. Οπότε λοιπόν, σε κάθε γέμισμα δεξαμενής, ένα μεγάλο ποσοστό πηγαίνει απευθείας στο κράτος. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, όπως είπα και προηγουμένως, είναι σταθερός, ενώ ο ΦΠΑ αυξάνει την επιβάρυνση όταν ανεβαίνει η τιμή. Και φτάνουμε στο σημείο να πληρώνουμε τη βενζίνη 2 ευρώ και 10, 7, 5, κάπου εκεί κυμαίνεται τέλος πάντων το λίτρο. Σπάνιο να βρεις βενζινάδικο το οποίο να πουλάει κάτω από 2 ευρώ. Και αυτό βέβαια εκτινάσει και όλα τα υπόλοιπα, γιατί όταν ανεβαίνουν τα μεταφορικά, ανεβαίνουν και όλα τα υπόλοιπα. Είναι κάτι το οποίο συμπαρασύρει και τις υπόλοιπες τιμές. Και κάποιοι πατάνε πάνω σε αυτό και σου λέει βάρα. Και ό,τι γίνει, δεν βαριέσαι. Άλλωστε στην Ελλάδα είμαστε, ο Έλληνας δεν πρόκειται να ανοίξει τα στραβά του να δει πώς τον κλέβουμε, δεν πρόκειται να ξεσηκωθεί, οπότε εντάξει μωρέ.

Τώρα εδώ στην Ελλάδα θέλετε να υπάρχουν και τα αυτονόητα, να μην θέλετε να υπάρχει υγεία, παιδεία, κοινωνική, πολιτική. Συγγνώμη, πώς τα θέλετε όλα αυτά, ειλικρινά? Δηλαδή, όταν ψηφίζετε Μητσοτάκη, όταν ψηφίζετε έναν τύπο ο οποίος είναι διεφθαρμένος πριν ακόμη αναλάβει το τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας. Θυμόμαστε άλλωστε το σκάνδαλο εκεί πέρα τότε με την Τράπεζα της Ελλάδος που μοίραζε δάνεια δεξιά και αριστερά στους δικούς τους, που ο Μητσοτάκης θα έπρεπε να είναι φυλακή κανονικά και τον γλίτωσε ο Σιμίτης από τη φυλακή. Βλέπουμε οι δημοσκοπήσεις οργιάζουν και φουσκώνουν κατ' εντολήν, εννοείται, τα ποσοστά του κόμματος. Και βέβαια ξεφουσκώνουν κατά περίπτωση τα ποσοστά των υπόλοιπων κομμάτων. Γενικότερα όμως υπάρχει μία σύψη που κυριαρχεί στην κοινωνία και βλέπουμε ότι ο κόσμος είναι πλήρως αγανακτισμένος.

Και ξέρετε, όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, τόσο περισσότερο θα φουντώνουν οι δημοσκοπήσεις που θέλουν το Μητσοτάκη να είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει διαλύσει ό,τι είχε απομείνει από τους προηγούμενους στην χώρα. Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εντελώς παντελώς διεφθαρμένος, και αυτός και το κόμμα του, που δεν γίνεται από τη μία να μου λέτε ότι ο κόσμος ανησυχεί για την ακρίβεια, αλλά από την άλλη θέλει να συνεχίσει να ψηφίζει έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά είναι υπέρ της ακρίβειας, υπέρ των καρτέλ και υπέρ όλων αυτών των ωραίων τα οποία βλέπουμε να συμβαίνουν.

Γενικά ο κόσμος βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Ψάχνει να βρει που θα ξεσπάσει ο καθένας. Βλέπουμε πολλούς νταΐδες ανάμεσά μας, ιδιαίτερα όταν οδηγούμε τα αυτοκίνητά μας έξω στους δρόμους. Και έχει υπάρξει και μια επιδημία, έτσι, πραγματικά. Μια επιδημία από ψευτονταΐδες, οι οποίοι ξεσπούν τα προβλήματά τους σε λάθος ανθρώπους. Γι' αυτό το έλεγα και τις προάλλες, ότι όταν είστε στο δρόμο με το αυτοκίνητο, με τη μηχανή, χαλαρά, δεν ξέρετε τι λακαμάς μπορεί να είναι ο άλλος. Μπορεί να κατέβει κάτω με κανένα όπλο, κανένα μαχαίρι, κανένα στυλάρι, δεν ξέρω εγώ τι, και να αρχίσει να ρίχνει. Έχει ξεφύγει η κατάσταση και έχει ξεφύγει πάρα πολύ. Γενικότερα η οδική οργή εκδηλώνεται με πολύ βία επεισόδια μεταξύ οδηγών και συχνά για ασήμαντους λόγους. Δηλαδή μπορεί να τον κορνάρει τον άλλον, ας πούμε, να σου κλείσει το δρόμο, να κατέβει κάτω και να αρχίσει να τσαμπουκαλεύεται. Για το τίποτα, ειλικρινά για το τίποτα, γιατί ο τύπος μπορεί να είναι ηλίθιος. Υπάρχει μια μελέτη του ΕΚΠΑ η οποία κατέγραψε ότι τα περιστατικά αυτά κορυφώνονται τις απογευματινές ώρες και συνδέονται με την αύξηση των αυτοκινήτων και των δικύκλων. Στην πλειοψηφία τους οι δράστες είναι Έλληνες άνδρες 18-29 ετών, ενώ τα θύματα είναι 40-49 ετών. Πόσο άνανδρο, έτσι, να είσαι τώρα πιτσιρικάς 18 ετών, 20 ετών και να πας να τα βάλεις με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι 50 ετών. Και ο οποίος σε πολλές εκ των περιπτώσεων ίσως να μην μπορεί και να υπεραμυνθεί κιόλας. Και δυστυχώς αυτές οι επιθέσεις περιλαμβάνουν σωματική βία, χρήση αντικειμένων. Σε κάποιες περιπτώσεις τα οχήματα χρησιμοποιούνται για να παρασύρουν το θύμα. Και κακά τα ψέματα, οι έρευνες, όχι μόνο η συγκεκριμένη έρευνα, γενικά πολλές έρευνες οι οποίες βγαίνουν κατά καιρού στη δημοσιότητα, δείχνουν ότι ο Έλληνας είναι ο πιο αγενής οδηγός στην Ευρώπη, με το 80% να αντιμετωπίζει καθημερινά λεκτική βία. Είμαστε, ρε παιδί μου, τραμπούκι, είμαστε κάφροι, ειλικρινά. Ειλικρινά, δηλαδή, δεν ξέρω, δεν έχουμε παιδεία σε αυτή τη χώρα και δεν ξέρω αν θα αλλάξει ποτέ αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ρε φίλε, είσαι με το αυτοκίνητο στον δρόμο, βλέπεις ο άλλος πάει να σου παραβιάσει την προτεραιότητα. Άστο να, μωρέ, να σηκωθεί, να φύγει. Δηλαδή, πρέπει να κάτσεις εκεί πέρα, να μαλώσεις, να κατεβείς, να πιαστείς τα χέρια, να καταλήξεις μετά στο αυτόφορο. Στην καλύτερη, γιατί στη χειρότερη, άντε και έκανες καμιά ζημιά πάνω στην τρέλα σου, επειδή μου το άνοιξε το κεφάλι και μένει στον τόπο. Άλλος, τι θα γίνει. Δηλαδή, να κλείσεις το σπίτι σου, να πας στη φυλακή, επειδή για 1-2 δευτερόλεπτα, ας πούμε, ο άλλος έκανε. 24 ώρες έχει η μέρα σου που να πάει. Για αυτά τα 2 δευτερόλεπτα, 3 πόσο μπορεί να κρατήσει ένα τέτοιο συμβάν, είναι δυνατόν να καταστρέψει όλο το υπόλοιπο, τη ημέρα σου, τη ζωή σου και όλα, αυτά, όλα τα σχετικά. Πραγματικά, δηλαδή, για λόγους οι οποίοι είναι ασήμαντοι, βλέπουμε άλλους κατεβαίνει από το αυτοκίνητο, φωνάζει, βρίζει, χτυπάει. Δηλαδή, δεν ξέρω, ειλικρινά, η κατάσταση έχει ξεφύγει. Και ξέρετε κάτι, ας πάρουμε για παράδειγμα ότι εσύ που με ακούς τώρα είσαι ένας νταΐς, ρε παιδί μου, και λες, θα κατέβω κάτω, τώρα θα τον απαυτώσω. Και κατεβαίνεις κάτω, ρε αδερφέ, έχεις τη μαγιά και κατεβαίνεις κάτω, έτσι, να σου το πω έτσι, ομά. Και βγαίνει κι ο άλλος. Που ο άλλος μπορεί να είναι κανένας μικροκαμωμένος, κανένας που δεν τον πιάνει το μάτσο. Και λες, τώρα τον έχω βάλει κάτω, τον έχω τσακίσει. Και την ώρα που πας να τον αρπάξεις, βλέπεις ότι ο τύπος, ο 1,57 με τα χέρια στην ανάταση, βγάζει ένα όπλο μέσα από τα μάξι του και στο βάζει στον κρόταφο. Τι θα κάνεις εκείνη την ώρα, ρε μπαγάς, ειλικρινά. Και είναι περιστατικά τα οποία έχουν συμβεί. Και έχω δει τέτοιο περιστατικό να συμβαίνει. Αυτό είναι το θέμα. Να κατεβαίνει ο άλλος κάτω, νταϊλή και αυτά, και να βγαίνει ο άλλος. Στην Αθήνα το ζεις αυτό. Στο κέντρο της Αθήνας το είχα ζήσει. Ένα βράδυ είχαμε βγει έξω έτσι με παρέα και τσακωνόντουσαν τα παραδίπλα αυτοκίνητα. Και κατεβαίνει κάτω ο άλλος ο τύπος, νταϊς από εδώ, από εκεί, μαγιά. Και βγαίνει ο άλλος, ο τύπος ήταν ζουμπάς εντωμεταξύ. Λες, θα τους κάσω μία, ας πούμε, θα το φυτέψω μες στη γη. Και του βγάζει όπλο και το. Για πότε μπήκε ο άλλος μέσα στο αυτοκίνητο και. Γι' αυτό σας λέω, δεν ξέρετε τι τρέλα μπορεί να έχει ο άλλος. Δεν χρειάζεται μάγκες. Δηλαδή, ναι, εκείνη την ώρα μπορεί για κάποιο λόγο εσύ να έχεις εκνευριστεί. Μπορεί να έχεις 1000 προβλήματα στο κεφάλι σου και να λες, τώρα θα ξεσπάσω εκεί πέρα. Αλλά ο άλλος δεν υπάρχει στις ημέρες μας, δυστυχώς. Δεν υπάρχει μπεσαλίκι. Ναι, κάποτε οι άντρες είχαν μπέσα, ρε παιδί μου. Τώρα αυτό δεν υπάρχει. Έχει περάσει ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν μπέσα, οι οποίοι λένε ότι. Εντάξει.
Κατέβει όλος με κανένα όπλο, κατέβει με κανένα, με κανένα λωστό να σ' ανοίξει το κεφάλι. Τι θα κάνεις μετά εκείνη την ώρα? Το βάλεις στον ταϊλίκι εκεί που ξέρεις και ακαταστρέψεις τη ζωή σου, αφάς το κεφάλι σου για το τίποτα, ειλικρινά. Δηλαδή για λόγους οι οποίοι είναι ηλίθιοι. Τον περασμένο Δεκέμβριο, δεν θυμάστε? Στο νέο κόσμο, στην Αττική, με τον 29-30 ετών, πόσο ήταν, που τσακώθηκε με τον 58χρονο οδηγό, που του έκλεισε τη μηχανή με το αυτοκίνητο και τον έδιρε τόσο άγρια που ο 58χρονος έπεσε νεκρός μετά από έμφραγμα. Δηλαδή, γιατί να φτάσουμε σε τέτοιο σημείο, να σκοτώσεις έναν άνθρωπο στα καλά καθούμενα από μια βλακεία και να πας και εσύ φυλακή? Δηλαδή και ο 29χρονος νομίζω ήταν και, αν θυμάμαι καλά, ήταν και αθλητής πολεμικών τεχνών. Δηλαδή αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει λιγάκι να κάτσουμε να τα σκεφτούμε. Αλλά δεν ξέρω πόσα χρόνια θα μας πάρει για να μπορέσουμε να βάλουμε μυαλό στους ανεγκέφαλους, ειλικρινά. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να μας πάρει για να μπορέσουμε να πείσουμε τον κόσμο ότι ξέρετε τι, μην κάνετε τέτοιες βλακίες. Δηλαδή ήμαρτον, για όνομα του Θεού. Κάπου πρέπει να σταματήσει όλο αυτό το πράγμα.

Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7:30. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της σημερινής εκπομπής και να επανέλθουμε πάλι πίσω. 69-07-483-484 το Viber για να στείλετε μηνύματα. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστροφή πάλι πίσω.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Τώρα ο χαλβάς Σαλονικιός και σε μπάρα 40 γραμμαρίων.
3: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Τεχάρα!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
7: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα.

0: θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα. Γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες. Το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρτάση. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
1: energasgroup.com για να είσαι σίγουρος 103,6%.
2: Μην καθυστερείς. Προστάτεψε την επένδυσή σου. Solar Cleaner Αλεξιάδης. Εξειδικευμένες υπηρεσίες καθαρισμού και κοπής χόρτων σε φωτοβολταϊκά πάρκα. Με ειδικό εξοπλισμό για απαιτητικά εδάφη. Με εμπειρία σε έργα μεγάλης κλίμακας. Με αμεσότητα και επαγγελματισμό. Εξαλείφουμε τον κίνδυνο πυρκαγιάς και εξασφαλίζουμε ασφαλές περιβάλλον περιμετρικά και εντός. Solar Cleaner Αλεξιάδης. Για σίγουρη αύξηση στην απόδοση ενέργειας φωτοβολταϊκών πάρκων. Τηλέφωνο 6937 473 959 και solarcleaner.gr.

Εδώ είμαστε λοιπόν, 7 και 36 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6, ραδιομάχη 99,8 στα FM εδώ πέρα μαζί μας. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο, στο πρωινό της Τρίτης, 5 του Μάη του 2026. Καλημέρα σας, καλημέρα και καλό πρωινό. Λοιπόν, θέλω να εφιστήσω την προσοχή σας λίγο, γιατί τώρα με τις νέες τεχνολογίες, με τα ηλεκτρονικά πρόστιμα και αυτά, έχουν έρθει πολύ επιτίδι στο προσκήνιο και στέλνουν διάφορα SMS για δίθεν πρόστιμο τροχονομικής παράβασης κτλ. Η ελληνική αστυνομία έχει δώσει στη δημοσιότητα το SMS το οποίο στέλνουν οι απατεώνες, οι οποίοι προσπαθούν να ψαρέψουν ανυποψίαστους στους πολίτες με μια δίθεν τροχονομική παράβαση. Στο συγκεκριμένο μήνυμα περιλαμβάνεται ένας σύνδεσμος, ένα link δηλαδή για άμεση πληρωμή χρηματικού ποσού με αναφορές σε ανύπαρκτες διαδικασίες και πλατφόρμες πληρωμών. Οπότε να ξέρετε, καταρχάς επειδή είμαστε και στην εποχή της τεχνολογίας, μπορείτε να μπείτε μέσα στο gov.gr και να δείτε αν όντως έχετε κάποιο πρόστιμο ή δεν έχετε σε περίπτωση που λάβετε κάποιο μήνυμα. Οπότε λοιπόν ενημερώστε και όλους τους υπολείπους, ιδιαίτερα τους φίλους που είναι μεγαλύτερη ηλικία.

οικίας, να μην ανταποκρίνονται σε κανένα από αυτά τα μηνύματα, να μην πατούν επάνω στο σύνδεσμο. Εννοείται ότι δεν καταχωρούμε ποτέ προσωπικά ή τραπεζικά δεδομένα σε όποιον μας τα ζητήσει και βέβαια αγνοούμε το συγκεκριμένο μήνυμα και το διαγράφουμε. Βέβαια, δυστυχώς, παρόμοιες πρακτικές αποσκοπούν στην υποκλοπή χρημάτων ή προσωπικών δεδομένων, το λεγόμενο phishing που λέμε στο διαδίκτυο. Τώρα, σε περίπτωση που κάποιος πολίτης έχει ήδη ακολουθήσει το σύνδεσμο ή έχει καταχωρήσει στοιχεία, θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με την τράπεζά του και την ενημέρωση των αρμόδιων αστυνομικών αρχών. Τώρα, για την πληρέστερη ενημέρωση, το μήνυμα το οποίο αποστέλλεται γράφει: το όχημά σας καταγράφηκε για υπέρβαση ταχύτητας σε κατοικημένη περιοχή, πληρώστε άμεσα. Και το hyperlink, ο σύνδεσμος, είναι https άνω κάτω τελεία 2 κάθετους thessaloniki.icu/gr thessaloniki.icu/502-bad-gateway. Αυτός είναι ο σύνδεσμος. Να ξέρετε ότι είναι απάτη, δεν πατάμε πουθενά και να σας πω και στην τελική και να σας γράψουν, να ξέρετε ότι θα σας έρθει το μπιλετάκι στο σπίτι εγγράφως και δεν χρειάζεται να πατάτε στα μηνύματα μέσα όπου να είναι, ό,τι να είναι. Θέλει προσοχή, ειλικρινά θέλει προσοχή, γιατί οι απατεώνες καραδοκούν παντού και δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, οι Έλληνες είμαστε και ευκολόπιστοι και τους τα δίνουμε έτσι με ευκολία, ρε παιδί μου. Ιδιαίτερα ηλικιωμένοι άνθρωποι. Στο πανόραμα την άλλη την κυρία δεν της φάγανε 10 χιλιάρικα, της είπαν ότι πάνω από το σπίτι σου είναι ένα ντρόουν, βγάλε τα λεφτά έξω γιατί κάνουν παράσιτα, ότι της είχαν πει. Δηλαδή, ιδιαίτερα ηλικιωμένοι άνθρωποι είναι πολύ εύκολα θύματα των επιτίδιων. Οπότε πρέπει να είστε σε επιφυλακή, γιατί τις τελευταίες ώρες καταγράφονται πάρα πολλά τέτοια περιστατικά ηλεκτρονικής απάτης με τη χρήση παραπλανητικών μηνυμάτων που εμφανίζονται να προέρχονται είτε από την Τροχέα είτε και από τον ίδιο το Δήμο Θεσσαλονίκης, που, να ξέρετε, ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν θα σας στείλει ποτέ SMS για να σας πει ότι χρωστάτε, θα σας στείλει επιστολή στο σπίτι σε περίπτωση που συμβεί το οτιδήποτε. Οπότε, γι' αυτό το λόγο, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να έχουμε το νου μας σε τέτοιου είδους απατεωνιές.

Επειδή μου λέτε εντωμεταξύ για αυτό το ντοκιμαντέρ, στο χιλιοστό λέγεται, δεν το έχω δει, δεν έχω άποψη, δεν... νομίζω έχει να κάνει νομίζω με την περίοδο τότε των μνημονίων και τα λοιπά, έτσι αποσπασματικά που είδα κάποια βίντεο λίγων δευτερολέπτων τα οποία έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, αλλά δεν το έχω δει όλο, οπότε δεν μπορώ να έχω άποψη περί αυτού του θέματος. Άμα θα το δω θα σας πω, άμα βρω το χρόνο να το δω, να δω τι λέει. Πάντως για να πάμε και λίγο στα διεθνή, υπάρχει κίνδυνος κλιμάκωσης όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν λέει ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση. Έχουμε πυρά, απειλές και γενικότερα σκηνικό πολέμου, γιατί το Ιράν υποστηρίζει ότι 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ σε 2 πολιτικά σκάφη τα οποία μετέφεραν εμπορεύματα. Και γενικότερα οι ανταλλαγές πυρών και στα στενά του Ορμούζ φαίνεται ότι έχουν θέσει σε απόλυτο κίνδυνο την εκεχηρία η οποία υπάρχει στην Μέση Ανατολή. Η ένταση κλιμακώνεται μετά την ανακοίνωση την οποία έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι θα διεξαχθεί αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση ούτως ώστε να μπορέσει να γίνει η αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο στενό, το οποίο ουσιαστικά το έχει κλείσει το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος μάλιστα απείλησε, σύμφωνα με ρεπορτάζ το οποίο έρχεται από το Fox News, ότι οι Ιρανοί θα κονιορτοποιηθούν, θα χαθούν από προσώπου γης, όπως ανέφερε, αν στοχοποιήσουν αμερικανικά πολεμικά πλοία. Την ίδια ώρα βέβαια 5 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μετά τις επιθέσεις της Αμερικής σε 2 πολιτικά σκάφη τα οποία μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έρχεται από ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται στρατιωτική πηγή. Η επίθεση σημειώνεται στον απόϊχο των δηλώσεων του Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταρρύψει μια σειρά από μικρά σκάφη στα στενά του Ορμούζ εχθές. Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Truth Social: «Καταρρύψαμε 7 μικρά σκάφη ή όπως τους αρέσει να τα αποκαλούν γρήγορα σκάφη, είναι ό,τι τους έχει απομείνει». Βέβαια νωρίτερα η Τεχεράνη είχε δηλώσει ότι είχε χτυπήσει ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στα στενά. Ένας ισχυρισμός ο οποίος από πλευράς αμερικανικού στρατού είδαμε ότι απορρίπτεται. Τώρα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραγατζή, τόνισε ότι τα τελευταία περιστατικά τα οποία έλαβαν χώρα εκεί στα στενά του Ορμούζ επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει μια πολιτική κρίση η οποία δεν μπορεί να επιληθεί στρατιωτικά. Η τοποθέτησή του έγινε μέσω των μέσων κοινωνικών δικτύων. Μετά μάλιστα από συμβάν το οποίο καταγράφηκε χθες στην θαλάσσια περιοχή, η οποία είναι στρατηγική σημασία, ενώ βέβαια και οι εμπλεκόμενες πλευρές έχουν παρουσιάσει αντικρουόμενες εκδοχές. Παράλληλα τώρα αν παρακολουθήσουμε τα ιρανικά κρατικά μέσα, αυτά από τη δική τους την πλευρά φαίνεται να υποστηρίζουν ότι οι δυνάμεις της χώρας έχουν πλήξει αμερικανικό πολεμικό πλοίο με 2 πυράβλους, αποτρέποντας την είσοδό τους στο στενό του Ορμούζ. Παράλληλα, τα ιρανικά κρατικά μέσα υποστηρίζουν ότι οι δυνάμεις της χώρας έχουν πλήξει αμερικανικό πολεμικό πλοίο με 2 πυράβλους. Οι επιθέσεις τώρα, οι πρώτες εναντίον πολιτικών εγκαταστάσεων σε χώρο του κόλπου, έπειτα από ένα μήνα και πλέον, είναι λογικό ότι έχουν εντείνει τις ανησυχίες στις αγορές, όπου οι τιμές πετρελαίου είδαμε να αυξάνονται αλματοδός. Άλλωστε, έχουμε δει τον Brent να φτάνει ακόμη και τα $120 το βαρέλι. Επίσης, έχουμε την πετρελαϊκή εγκατάσταση στην Φουτζάιρα, από τις λίγες προσβάσιμες εκεί πέρα στην περιοχή, χωρίς διέλευση από το στενό, η οποία στοχοποιήθηκε από ντρόν το οποίο προκάλεσε πυρκαγιά. Εκεί πέρα, μετά από το χτύπημα, 3 υπηκόοι Ινδίας τραυματίστηκαν, όχι όμως σοβαρά από ό,τι αναφέρουν οι τοπικές αρχές εκεί πέρα. Ενώ τα Εμιράτα αναφέρουν επίσης ότι στοχοποιήθηκαν από 4 πυράβλους τύπου κρούζ, οι οποίοι εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, 3 από τους οποίους αναχαιτίστηκαν, ο ένας έπεσε στη θάλασσα, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας. Επίσης, ένα πετρελοφόρο δεξαμενόπλιο της Εθνικής Πετρελαϊκής Εταιρείας ADNOC έγινε στόχος 2 ιρανικών μη επανδρομένων εναέριων οχημάτων, ενώ η χώρα καταγγέλει την επικίνδυνη κλιμάκωση και διαμηνύει ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προχωρήσει σε ανταπόδοση.
Πάντως η Ισλαμική Δημοκρατία από ό,τι φαίνεται δεν είχε κανένα σχέδιο να στοχοποιήσει τα Εμιράτα, κάτι το οποίο διαβεβαιώθηκε και από την Ιρανική Κρατική Τηλεόραση, η οποία επικαλέστηκε υψηλό βαθμό αξιωματικό, τον οποίο δεν έχει κατονομάσει βέβαια. Τώρα αλήθεια ψέμα δεν ξέρω, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Πάντως ο ίδιος ο αξιωματικός έχει καταδικάσει, όπως λένε, τις συνέπειες του Αμερικανού στρατιωτικού τυχοδιοκτισμού, έτσι ακριβώς το ανέφερε. Ενώ στο Ομάν δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση εναντίον ακινήτου στην Μπούχα, στο στενό του Ορμού, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης του Σουλτανάτου. Ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγατσί, είπε ότι τα γεγονότα στα στενά του Ορμούς καθιστούν σαφές ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση, ενώ κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να προτιμήσουν τον δρόμο της διπλωματίας και όχι να παρασυρθούν και να παγιδευτούν ξανά σε ένα νέο αδιέξοδο. Πάντως, όπως τα βλέπουμε, οι όποιες αποκλίσεις παραμένουν τεράστιες ανάμεσα στις κυβερνήσεις των δύο χωρών. Και από ό,τι βλέπω, οι προσπάθειες για να μπορέσουν να ξαναρχίσουν διαπραγματεύσεις έχουν πέσει παταγωδώς στο κενό. Μάλιστα μετά από την πρώτη και άκαρπη συνάντηση που είχαμε στις 11 Απριλίου στο Ισλαμαμπάντ. Μάλιστα η Τεχεράνη λέει ότι την Κυριακή ανέλαβε, μάλλον ότι την Κυριακή έλαβε απάντηση για το περιστατικό της οποίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί τίποτε, στην πιο πρόσφατη πρόταση για τους όρους του τερματισμού του πολέμου. Ένας πόλεμος ο οποίος πραγματικά φαίνεται ότι δεν έχει τέλος μέχρι στιγμής. Και από όλη αυτή την κατάσταση βλέπουμε την τιμή του πετρελαίου δυστυχώς να ανεβαίνει κι άλλο, διότι το Ιράν, το οποίο επέβαλε μάλλον de facto τέλη διέλευση στο στενό, προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον οποιασδήποτε επέμβασης. Και μάλιστα ο στρατηγός Αλή Αμπντουλαχή, επικεφαλής του επιτελείου, είπε ότι αν έχουν πρόθεση να πλησιάσουν ή να διεισδύσουν, θα στοχοποιηθούν και θα υποστούν επίθεση. Παρ' όλα αυτά, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε ικανοποίηση για την πρωτοβουλία αυτή, που πάει πολύ καλά, όπως είπε. Εξάλλου επανέλαβε ότι για πολλωστή φορά πως δεν τίθεται ζήτημα να επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο, μια φιλοδοξία την οποία διαψεύδει πως τρέφει η Τεχεράνη εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Πάντως, σύμφωνα με το μεικτό δικαστήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο είναι αρμόδιο για την Μέση Ανατολή, δύο εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία πέρασαν με επιτυχία, λέει, τα στενά του Ορμούς. Η Τεχεράνη βέβαια διαψεύδει ότι τα εμπορικά πλοία πέρασαν το στενό και ότι ο στρατός των ΗΠΑ κατέριψε ιρανικά πολεμικά σκάφη. Η Σεούλ κάνει λόγο για έκρηξη και πυρκαγιά σε πλοίο της Νότιας Κορέας εκεί στο στενό του Ορμούς. Οπότε με αυτό το φόντο, η τιμή του Brent της Βόρειας Θάλασσας, με συγχωρείτε, έκλεισε χθες Δευτέρα στα 114,44 δολάρια, δηλαδή είχαμε μία αύξηση της τάξης του 5,8%. Και αυτό βέβαια δείχνει ότι το ενδεχόμενο άμεσης επανεκκίνησης της ναυσιπλοείας και εξομάλυνσης της όλης κατάστασης δεν είναι στο προσεχές μέλλον. Το πρόβλημα είναι ότι όλος ο υπόλοιπος πλανήτης πληρώνει έναν πόλεμο για τον οποίο βέβαια δεν φταίει και δεν συμμετάσχει σε αυτό. Αν και εδώ πέρα στην Ελλάδα βλέπουμε ότι ο Πρωθυπουργός όλο και πάει να μας χώσει.

Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα στο Viber. Έχετε στείλει αρκετά. Στο Δημήτρη από τη Βέρεια, καλημέρα. Πολύ καλά μου λέει, τα λες, ούτε 100 ευρώ να βάλουμε στην άκρη. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν περισσεύουν για να μπει τίποτα στην άκρη. Απίστευτο και όμως ελληνικό. Με όλη αυτή την ακρίβεια που υπάρχει, που δεν ξέρεις από πού να κόψεις και τι να κάνεις για να μπορέσεις να βγάλεις το μήνα που πάλι ο μήνας δεν βγαίνει, δεν μπορείς να βάλεις στην άκρη λεφτά. Όμοι γίνεται κάτι να συμβεί, ρε παιδί μου, μια αναποδιά, να χαλάσει, ας πούμε, ένα πλυντήριο, ένα ψυγείο και να θέλεις να φωνάξεις έναν ηλεκτρολόγο, ένα υδραυλικό που να πάρει. Δεν έχεις 5 φράγκα στην άκρη. Δεν σου το επιτρέπουν. Στον Γιώργο, καλημέρα. Επέστρεψα, λέει, από το πλοίο που δούλευα μετά από 6 μήνες απουσίας. Με αυτές τις τιμές που βλέπω σε καύσιμα και σούπερ μάρκετ, απορώ πως βγαίνουν κάποιες οικογένειες με ένα μόνο μισθό να μπαίνει στο σπίτι. Δεν βγαίνουν. Δεν βγαίνουν, μόνο αυτοί ξέρουν. Είναι όλοι χρεωμένοι. Όλοι είναι χρεωμένοι. Περισσότερες οικογένειες χρωστάνε στη ΔΕΗ, χρωστάνε στην εφορία, χρωστάνε ακόμη και στον μπακάλι της γειτονιάς, γιατί σου λέει ότι θα πάρω κάτι και θα στο δώσω, θα στα πληρώσω όταν πληρωθώ. Καταστάσεις, όχι απλά τριτοκοσμικές. Στις τριτοκοσμικές χώρες πιστεύω ότι είναι λίγο καλύτερα από ότι είμαστε εμείς εδώ πέρα. Όταν θέλεις λοιπόν το 70% του μισθού σου μόνο για το ενίκιο, και εγώ σου λέω άντε δεν έχεις ενίκιο. Κομμάτια να δει, δεν έχεις ενίκιο. Όταν έχεις μια τετραμελή οικογένεια όμως και παίρνεις 1.000-1.200 εγώ σου λέω το μήνα, φτάνουνε, δεν φτάνουν. Που κάποτε όποιος έπαιρνε 1.200 ευρώ το μήνα, βασιλιάς, άρχοντας. Τώρα είναι το 2026 που δεν υπάρχουνε. Παίρνεις 1.200 ευρώ και δεν σου φτάνουνε. Και για να τα πάρεις τα 1.200 πρέπει να κάνεις και δύο δουλειές σε πολλές εκ των περιπτώσεων. Έτσι πως έχουν καταντήσει την όλη κατάσταση η φαμίλια της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα στον Χρήστο. Βλέποντας, λέει, το χθεσινό ντοκιμαντέρ στο Sky για τα χρόνια των μνημονίων, κατάλαβα πως δεν υπήρχε κανένα σχέδιο διάσωσης και συνεργασίας των δύο πλευρών και ο χαζός κόσμος έτρεξε να αγοράσει την Ιθάκη του Τσίπρα, του μεγαλύτερου πολιτικού απατεώνα που πέρασε από τη χώρα, ο Χρήστος από την Αθήνα. Παιδιά, το ξαναλέω, δεν το έχω δει το ντοκιμαντέρ του Sky, δεν έχω ιδέα για το. Ξέρω ότι αναφέρεται στην περίοδο των μνημονίων, αλλά δεν έχω δει για να έχω άποψη για το τι λέει και το τι γίνεται. Άμα θα το δω, θα σας πω. Δεν έχω και τον απαιτούμενο χρόνο. Ίσως μπορέσω να το δω μέσα στο Σαββατοκύριακο, αν ανέβει πουθενά κάτι. Στην Ιωάννα, καλημέρα. Λιθός Ανέστη. Δεν ζούμε, λέει. Ποια η κατάσταση είναι τραγική. Ενίκιο, μάρκετ, μανάβης, κρεοπολείο, λογαριασμοί. Ποια κυβέρνηση έχουμε. Δεν νομίζω, δεν θυμάμαι. Τέτοιο χάλι κυβέρνηση στα χρονικά της Ελλάδος. Τώρα ξύπνησαν, λέει, οι δημοσιογράφοι στα κανάλια. Τόσα χρόνια τους λιβάνιζαν να πάνε στα τσακίδια όλοι. Ποιοι δημοσιογράφοι ξύπνησαν, πες μου. Σε κάτι μικρά κανάλια τα οποία δεν έχουν πάρει χρήματα από τη λίστα Πέτσα, εκεί μπορεί να ακούσεις καμιά αλήθεια. Στα μεγάλα αυτά εδώ πέρα δεν είναι πολύ δύσκολα. Καλημέρα στον φίλο το Σταύρο. Ένα βίντεο. Παιδιά, αυτά τα βίντεο που στέλνετε, άκλα αυτά πηγαίνουν, γιατί δεν μπορούμε να τα δούμε δυστυχώς. Γιατί δεν γίνεται πάνω στη ροή. Καλημέρα στον Κώστα. Σε παρακαλώ, σήκω και φύγε με το καλό. Λέει, έχεις καταστρέψει τα πάντα. Αναφέρεται στο Μητσοτάκη, φυσικά, όχι σε μένα. Στο φίλο τον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία. Καλημέρα στην Ιορδάνα από το Βούπερταλ. Καλημέρα στη Βέρα. Τα έχεις μπερδέψει, λέει. Μαρφίν έγινε το 2008. Πρωθυπουργός ήταν ο Καραμαλής τότε. Καϊκή Αθήνα. Όχι, δεν έγινε το 2008. Λάθος δικό μου, λέει. Έχεις δίκιο. Το ξέρω. Μα εγώ για να βγω να πω κάτι σημαίνει ότι το έχω ψάξει. Δεν είναι. Υπάρχει, λέει, και ο φόρος κινητής τηλεφωνίας και σε αυτό το φόρο βάζουν φόρο το ΦΠΑ και εδώ φορολογούν το φόρο όχι μόνο στα καύσιμα. Αυτά δεν νομίζω να γίνονται πουθενά άλλου στον κόσμο. Δεν γίνονται, όχι, δεν. Φόρος πάνω στο φόρο, δηλαδή μιλάμε τώρα για παγκόσμια πρωτοτυπία εδώ πέρα στην Ελλάδα για να μπορούν να μας κλέβουν. Γεια σου Χριστίνα μου, καλημέρα. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τα Μέγαρα με 12 βαθμούς και ήλιο. Από σήμερα ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Η μέγιστη βλέπω θα φτάσει στους 26 βαθμούς. Καλοκαίρι. Στον Νικόλα καλημέρα, από τη ζεστή και ηλιόλου στη Βιέννη. Οι Έλληνες, λέει, δεν είμαστε αγανακτισμένοι, κοιμισμένοι είμαστε. Και έτσι αυτοί κάνουν ό,τι θέλουν. Καλημέρα, ευτυχώς έφυγα και περπατώ με το κεφάλι ψηλά. Να έχεις μια υπέροχη μέρα, ο Νίκος από τη Βιέννη. Γεια σου Νικόλα μου, καλημέρα, καλό πρωινό εκεί στην Βιέννη. Όσοι φύγατε γλιτώσατε. Ειλικρινά σας το λέω, όσοι φύγατε γλιτώσατε. Και θέλει πολλά κιλά από τέτοια, εγώ το λέω. Για να πεις ότι εγώ θα σηκωθώ να φύγω από την Ελλάδα, να πάω σε μια ξένη χώρα όπου θα πρέπει να προσαρμοστώ σε εκείνα τα δεδομένα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνεις. Και μπράβο σας εσείς που είχατε τη μαγιά και το κάνατε. Ειλικρινά το λέω, εγώ όταν μου δόθηκε η ευκαιρία δεν μπόρεσα να το κάνω. Όχι ότι μ' αρέσει που φεύγουν οι Έλληνες στο εξωτερικό, σε καμία περίπτωση. Μακάρι όλους αυτούς τους ανθρώπους που αγαπούν την πατρίδα, την Ελλάδα εδώ πέρα περισσότερο από ό,τι την αγαπούμε εμείς, μακάρι να τους είχαμε εδώ πέρα,
αλλά από τη στιγμή που εδώ δεν έχει μέλλον, το αποτέλεσμα είναι αυτό δυστυχώς. Γεια σου Νικολέτα μου, καλημέρα. Χρόνια πολλά λέει στους εορτάζοντες. Έχω την κόρη μου η οποία γιορτάζει. Να τη χαίρεσαι Νικολέτα μου, χρόνια της πολλά. Πολύχρωμη, υγιής και ό,τι καλύτερο. Στο φίλο τον Πέτρο. Αυτό φέρνει φτώχεια, λέει, νεύρα, προβλήματα και ξεσπάνε στο τιμόνι. Είναι εύκολο να ξεσπάσει ανθρώπους που δεν είναι δικοί σου άνθρωποι. Οι περισσότεροι λόγω της φτώχειας έχουν και προβλήματα στο σπίτι με την οικογένεια. Όλα αυτά μαζεύονται με τα χρόνια. Δυστυχώς είναι μια δύσκολη κατάσταση, την οποία όμως καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε καθημερινά. Ο Σπύρος από τη συννεφιασμένη Αλόνισο με 11 βαθμούς Κελσίου. Έχουν γίνει όλοι μαγιά, κλανιά και εξάτμιση. Και έχει επηρεάσει τον κόσμο μας από τον COVID και μετά όλο τρελά πράγματα γίνονται. Σε αυτό θα συμφωνήσω, παιδιά. Από την περίοδο που είχαμε όλα αυτά τα lockdown, που είχαμε το κλείσιμο των ανθρώπων μέσα στα σπίτια, όλη αυτή την υγειονομική, τον υγειονομικό φασισμό τον οποίο βιώσαμε, δυστυχώς, πραγματικά το λέω, η κατάσταση έχει ξεφύγει. Τον αντίκτυπο των lockdown και όλων αυτών των χαζών που μας επέβαλαν τα βλέπουμε σήμερα. Καλημέρα στον φίλο το Σάκη. Όλοι μιλάνε για τα μνημόνια που είναι το αποτέλεσμα. Στην αιτία που μπήκαμε στα μνημόνια δεν αναφέρεται κανένας. Έλαντε. Τόσα χρόνια που τρώγαν όλοι με 10 μασέλες και χρυσά κουτάλια και βολεύανε δικούς τους δεξιά και αριστερά, και πέρα δεν μιλάει κανένας. Μπήκαμε στα μνημόνια. Ναι, γιατί μπήκαμε στα μνημόνια, κάτι έγινε. Δεν ξυπνήσαμε ξαφνικά ένα πρωινό και λέμε πάμε ψηφίσουμε μνημόνιο. Δεν είχαμε χρηματικά αποθέματα στα κρατικά ταμεία. Τι έγινε, γιατί μπήκαμε στα μνημόνια. Καλημέρα στην Ρένα από τις Σπέτσες, στο Χρυσοβαλάντι καλημέρα. Εγώ προτείνω λέει να τους μαζέψουμε και να τους στείλουμε στους φρουρούς της Επαναστάσεως να δούμε αν θα ξανακλέψουν. Θα τους κρεμάσουν λέει, οι Έλληνες αντέχουν και άλλους φόρους. Στο Θοδωρή από το Περιστέρι καλημέρα. Στη Μαρία καλημέρα, Λιθός Ανέστη. Ο Κωνσταντίνος προχθές λέει θα την πατούσε παραλίγο και η μητέρα μου. Την πήραν τηλέφωνο δήθεν για να κάνουν καταμέτρηση χρυσαφικά. Ευτυχώς έτυχε να είμαι στο σπίτι και μόλις τον είπα ότι ενημέρωσε την αστυνομία το έκλεισε. Προσέχετε τους ηλικιωμένους, μην τους παίρνουν τηλέφωνο και τους εξαπατούν. Γεια σου Αποστόλη μου, καλημέρα στον όμορφο Βόλο. Ο συνονόματος ο Κώστας, καλημέρα Ντίνο λέει, είμαι 43 και όσο θυμάμαι τη ζωή μου είναι σαν να ζω κάθε μέρα το ίδιο όσον αφορά την πολιτική σκηνή. Εμένα κουράστηκε η ψυχή μου λέει, ο υπόλοιπος κόσμος δεν το νιώθει, αυτό δεν ξέρω. Κάντε κάτι και ψηφίστε που να πάρει και να σηκώσει λέει ο Κώστας από το γυμνό Ευβίας. Γεια σου φίλε μου Κωνσταντίνα. Άντε να τους πείσουμε τώρα να πάνε να ψηφίσουν και ότι έχουν μεγάλη δύναμη στα χέρια τους. Άντε να τους πείσουμε. Γεια σου Δημοσθένη μου, καλημέρα στο πολεμικό ναυτικό. Αληθώς Ανέστη, καλημέρα στη Βούλα. Δεν πίστευα ποτέ, λέει, ότι θα παρακαλώ να γίνει ένα μεγάλο μπαμ. Μήπως και συνέλθουμε. Δεν πρόκειται να συνέλθουμε. Δεδομένο αυτό. Στη Χριστίνα, καλημέρα. Η ψυχολογία μας το μηδέν. Ξυπνάμε κάθε πρωί τα ίδια και τα ίδια. Καμία αισιοδοξία για το μέλλον που θα πάει αυτό σε αυτή τη χώρα, όλο και χειρότερα. Ο Γιώργος λέει: ο μεγαλύτερος πολιτικός απατεώνας είναι ο Κούλης και όχι ο Τσίπρας. Καλημέρα στο φίλο το Χρήστο από την πρωτεύουσα. Ο Πάτερ Νεκτάριος καλημερίζει όλους τους ακροατές του σταθμού. Ζάχαρη όλα λέει: μην γκρινιάζετε. Η κυρία Ελισάβετ μου λέει ότι ζούμε την απόλυτη ξεφτύλα για να τρώνε τα λαμόγια. Όλοι όσοι πέρασαν, πού πήγε η αξιοπρέπειά σου. Έλατε, μας τα ρίμαξαν όλα. Δυστυχώς. Στη Μαρία από τις Οικές, καλημέρα Λιθός Ανέστη. Νεολαία με αρχές σήμερα δεν υπάρχει εκτός εξαιρέσεων. Το βλέπω λέει στα λεωφορεία με τα πολλά σκουλαρίκια παντού, με ζωγραφισμένα χέρια και προπάντων για την αδιαφορία στους μεγαλύτερους. Σκυμμένοι όλοι στα κινητά τους και δεν τους ενδιαφέρει τίποτα για τους γύρω τους. Εντάξει, δεν έχει να κάνει με το σκουλαρίκι ή με το τατουάζ. Έχει να κάνει με το πώς σκέφτεται ο νέος και δυστυχώς οι περισσότεροι νέοι δεν σκέφτονται. Στο Δημήτρη, καλημέρα. Όπως τα λες, έτσι είναι. Λέει ενειδίκευτο στη Γερμανία 1800. Να ξυπνήσουν επιτέλους τα πρόβατα να αλλάξουμε κυβέρνηση. Βελόπουλος, ελληνική λύση. Αλήθεια, υπάρχει όνομα πόλεμος ή πολέμιος. Όχι, δεν νομίζω. Δεν έχω ακούσει κάτι, δεν έχω κάτι υπόψη. Στο φίλο τον Νίκο καλημέρα, άμα βρεις δουλειά στο εξωτερικό όλα είναι καλύτερα από εδώ. Στημένα είναι τα μνημόνια, εσκεμμένη θανάτωση της Ελλάδος και της ζωής μας. Η Δέσποινα από το ταξί καλημέρα, φτάνει πια λέει έλεος, ας παραιτηθούν να τελειώνουμε. Κουραστήκαμε και συχάθηκαμε να τους βλέπουμε να μας κοροϊδεύουν κατάμουτρα. Καλημέρα και στο φίλο τον Άγγελο, καλό πρωινό. Η ώρα είναι σχεδόν 8 και κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που κάναμε παρεούλα και αυτό το πρωινό. Θεού θέλοντος, αύριο θα είμαστε εδώ στις 6 η υγεία να έχουμε να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Τρίτης, να είστε όλοι καλά και προσοχή στους δρόμους, μην τζακώνεστε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Εκ νέου κλιμακώνεται η ένταση στην Μέση Ανατολή με την εκεχηρία μεταξύ ΙΠΑ και Ιράν να βρίσκεται στον αέρα. Η Τεχεράνη εξαπέλυσε σε μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά σε βιομηχανική μονάδα πετρελαίου στη Φουτζάιρα. Παράλληλα, συναγερμό στο Ντουμπάι ήχησε 3 φορές για τους κατοίκους, ζητώντας τους να μείνουν σε προστατευμένο σημείο. Νέα ένταση μετά και την ανακοίνωση του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών ότι παρήχε συνοδεία σε 2 αμερικανικά εμπορικά πλοία κατά την διέλευσή τους από το στενό του Ορμούς. Οι φρουροί της Επανάστασης διαψεύδουν την διέλευση. Τονίζουν πως οποιαδήποτε αμερικανική προσπάθεια παρέμβαση στο στενό του Ορμούς θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική και συντριπτική απάντηση. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν αμερικανικά πλοία δεχθούν επίθεση στο στενό του Ορμούς, τόνισε σε δηλώσεις του ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στην Αθήνα χθες, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας παρήχε πλήρη στήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη το μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι παρούσα στην περιοχή έπειτα από μια ειρηνευτική συμφωνία. Οι επιπτώσεις του πολέμου στην Μέση Ανατολή στο επίκεντρο της χθεσινής συνεδρίασης του Eurogroup. Αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι επιπτώσεις της κρίσης θα είναι παρατεταμένες ακόμη και μετά τη λήξη των εχθροπραξιών στον κόλπο, επηρεάζοντας για μεγάλο διάστημα την παγκόσμια ισορροπία προσφοράς και ζήτησης ενέργειας. Η Spirit Airlines είναι το πρώτο θύμα της κρίσης καυσίμων λόγω πολέμου στην Μέση Ανατολή. Ανακοίνωσε ότι βάζει οριστικό λουκέτο. Για ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι προετοιμάζεται η Ευρώπη με πολλές πτήσεις να κινδυνεύουν να ματαιωθούν λόγω έλλειψης κυροζήνης. Νέο κύμα ανατιμήσεων αναμένεται να χτυπήσει την αγορά μέσα στο καλοκαίρι. Η κυβέρνηση παρακολουθεί απαθής τα πάθη της ελληνικής κοινωνίας και των εργαζομένων από την ακρίβεια, η οποία οφείλεται μόνο στην δική της αδράνεια και στην εξυπηρέτηση των δικών της καρτέλ, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Η Νέα Δημοκρατία απορρίπτει τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν σε προκαταρτική εξέταση, άρα θα είναι αρνητική απάντηση, είπε χθες ο Παύλος Μαρινάκης. Το όχι της κυβέρνησης στην προανακριτική για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνιστά άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Με σαλμονέλα το 80% από τα κατεψυγμένα κοτόπουλα που έφτασαν στη χώρα μας από τη Βραζιλία στο πλαίσιο της Mercosur. Σοβαρά ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών και μεγάλη ανησυχία.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσχερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές καταρρακτώδεις βροχές. Η θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 23 βαθμούς, στα ηπειρωτικά 25 και κατά τόπους στους 26 βαθμούς Κελσίου. Έως 25 βαθμοί σήμερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης η θερμοκρασία. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Τελοπον για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπόν δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα.
5: από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ίμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Χριστός Ανέστη. Μου ανέβασατε την θερμοκρασία πρωί-πρωί με τους ήχους. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι φταίω εγώ, εσύ ποτέ δεν φταίς, ποτέ δεν φταίμε. Πώς γίνονται αυτά τα πειράματα να γίνονται κάθε φορά πρέπει να αλλάζω 10 φορές τα ίδια πράγματα. Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Focus FM 103,6. Εκνευρισμένο Στέφανο Ζαμιανίδη σήμερα το πρωί. Καλημέρα Κώστα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή μπουγάτσα. Καλημέρα Μάνο, καλώς ήρθες. Καλημέρα σε όλους. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Εδώ είμαστε Focus FM 103,6 και σήμερα έχουμε πράγματα να πούμε και συνεντεύξεις να κάνουμε. Αλλά θα προσπαθήσουμε για μία ακόμα μέρα να ξεβγούμε από αυτή την τρέλα η οποία χαρακτηρίζει τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, η οποία είναι ζαμάν φου. Ζαμάν φου! Στα αυτιά μου ακούω την τηλεόραση, κάντε κάτι, κλείστε τη. Μη με τσιτώνετε κι άλλο τα νεύρα. Ακούω κάτι στα αυτιά μου. Εγώ δεν είμαι καλά. Δεν με κάνετε σε μένα ζαντάρκ. Λοιπόν. Μηνύματα στο Viber 6907-483-484. Θα φορέσω το χαμόγελό μου και δεν θα δώσω σημασία σε όλα τα υπόλοιπα, να ξέρετε. Λοιπόν, 6907-483-484. Καλημέρα στην παρέα του TikTok. Καλημέρα στην παρέα του YouTube. Καλημέρα στην παρέα του Facebook. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, εδώ στον Focus FM 103,6, για να πάμε και σήμερα από τώρα μέχρι και τις 11, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Έλεγα λοιπόν ότι είμαστε μια κοινωνία η οποία είναι ζαμάνφου, αυτό με ενοχλεί. Δηλαδή, είμαστε μια κοινωνία οχαδελφισμού. Είμαστε μια κοινωνία που δεν μας νοιάζει τι συμβαίνει. Σκεφτόμουν, ποιοι είναι αυτοί ρε παιδί μου που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ ακόμα. Και έλεγα προφανώς είναι άσχετοι οι άνθρωποι, είναι άσχετοι ή είναι απλά βολεμένοι. Το πρόβλημα είναι με όλους τους άλλους οι οποίοι δεν πάνε να ψηφίσουν. Διότι εκεί κρύβεται το μυστικό της επιτυχημένης επιχείρησης ξύλωμα των κομμάτων εξουσίας. Αυτή είναι η επιχείρηση την οποία έχουμε καταστρώσει, αυτή είναι η επιχείρηση στην οποία έχουμε επενδύσει και όχι για προσωπικό μας όφελος, αλλά για μια καλύτερη Ελλάδα. Για τα παιδιά μας. Για να μπορούν τα παιδιά μας να ζήσουν, να μεγαλώσουν και να δημιουργήσουν επιχειρήσεις και οικογένειες και επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Για να μην φύγουν στο εξωτερικό όπως έχουν κάνει εκατοντάδες χιλιάδες, για να μην πω εκατομμύρια άλλοι Έλληνες. Το λέω. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φύγει στο εξωτερικό είναι εκατομμύρια. Εξακολουθώ να ακούω κάτι στα αυτιά μου, να ξέρεις. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, βρείτε το. Λοιπόν. Εμένα ακούω. Τον εαυτό μου ακούω σε καθυστέρηση. Τώρα δεν με ακούω. Δηλαδή, μη με τσιτώνετε ρε παιδιά. Βασικά πράγματα είναι αυτά. Από πού να το πιάσω τώρα, για να ξεκινήσω κι εγώ επιτέλους την εκπομπή. Ας το πιάσω λοιπόν από μία κολοτούμπα χτεσινοβραδινή. Μπορείς να μου βρεις σε παρακαλώ πολύ την κακιά. Σου είναι εύκολο να τη βρεις εσύ την κακιά. Το κερίδι, το κερίδι, το τραγούδι, το κερίδι. Γιατί ο άλλος δεν μπορούσε να το βρει, ήταν αλλού. Δεν ήξερε που είναι. Λοιπόν. Μηνύματα στο Viber, παιδιά. 6907-483-484. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Για κάποιο λόγο δεν μπορώ να συντονιστώ με το YouTube εγώ να δω τι γίνεται, τι δεν γίνεται. Δεν μπορώ να δω τα μηνύματά σας. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Μυστήρια πράγματα συμβαίνουν πρωί-πρωί. Μυστήρια πράγματα συμβαίνουν πρωί-πρωί. Μισό λεπτό λίγο. Δώσε μου λίγο χρόνο.

0: Εντάξει, άντε να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή. Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη, απολογούμαι εγώ για την, για τον Bear the Way το ξεκίνημα. Λοιπόν, πάμε λίγο να σας πω για μία κολοτούμπα χθεσινοβραδινή, φρέσκια κολοτούμπα, νεοδημοκράτικη, ξέρετε, από αυτές που συνήθως κάνει ο Άδωνης, ο Μητσοτάκης, έχει πολλούς κολοτουμπιάριδες η Νέα Δημοκρατία, είναι η αλήθεια. Χθεσινοβραδινή, Κερίδης. Κολοτούμπα, Δημήτριος Κερίδης. Ακούστε λίγο τι είπε σχετικά με μία υπόθεση που εδώ στον Focus FM έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα σχετικά με το πώς έχουμε ναρκοθετήσει τις σχέσεις μας με τη Ρωσία. Η σωστή πλευρά της ιστορίας, έτσι δεν μας έλεγαν, η σωστή πλευρά της ιστορίας. Ακούστε λοιπόν τι λέει ο Κερίδης σχετικά με την... Έλα. Ακούγομαι. Βέβαια ακούγομαι, γιατί έχω κάνει 15 διαφορετικά κόλπα σήμερα. Τώρα δεν ακούγομαι. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν τι λέει ο Κερίδης σχετικά με την επόμενη μέρα και τη Ρωσία.
1: Προφανώς πρέπει να σκεφτούμε την επόμενη μέρα με τη Ρωσία. Μάλιστα. Και η Ρωσία δεν πρόκειται να φύγει. Mm. Και πρέπει να βοηθήσουμε και τις... Γιατί εμείς δεν διακατεχόμαστε από αντιρωσισμό εν γενή. Mm-hmm. Η Ρωσία, ό,τι και να γίνει, δεν πρόκειται να φύγει.
2: Ναι.
1: Θα είναι γείτονας της
2: Ευρώπης. Άρα εσείς λέτε πάμε να τα βρούμε ουσιαστικά.
1: Δεν λέω πάμε να τα βρούμε και δεν μπορούμε να τα βρούμε ούτε να συμβαστούμε. Λέω ότι πρέπει να σκεφτούμε προς Θεού.
2: Ναι.
1: Και είμαι από αυτούς που έχει στηρίξει τα ζητήματα αρχών.
2: Ναι, ναι.
1: Τα οποία εκπροσωπεί η κυβέρνηση, η Μητσοτάκη, τη σωστή πλευρά της ιστορίας που συνηθίζαμε να λέμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να σκεφτούμε την επόμενη μέρα.
2: Μάλιστα.
1: Και ότι εδώ, για λόγους συμφέροντος και ευστάθειας...
2: Στο ουκρανικό εννοείται να δούμε την επόμενη μέρα.
1: Την επόμενη μέρα...
2: Στη σχέση με τη Ρωσία.
1: Όταν τελειώσει ο πόλεμος, στη σχέση με τη Ρωσία.
2: Μάλιστα.
1: Και ότι εγώ αυτό το ακούω.
2: Για να οδηγούν σε μια ισορροπία εννοείται δηλαδή.
1: Δεν μπορεί σήμερα η Ευρώπη να μην συνομιλεί και να συνομιλεί με την Μόσχα μέσω Ουάσιγκτον. Διότι όταν συνομιλείς μέσω τρίτων.
2: Σωστά.
1: Πάβου,
2: δεν είσαι κομμάτι της διαπραγμάτευσης. Δεν είσαι κομμάτι της
0: διαπραγμάτευσης. Καταρχάς με ενημερώνουν ότι τα βίντεο ακούγονται πολύ χαμηλά στο YouTube. Ένα το κρατούμενο. Τι έχει κάνει, έχει βγει το καλώδιο πάλι. Το καλώδιο δεν έχει βγει πάλι. Βρείτε τα λιγάκι, σας παρακαλώ πολύ. Βρείτε τα λιγάκι. Δηλαδή δεν μπορώ να διαμαρτύρω με εσύ, Μάνο, συνέχεια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Βάλε μουσική.

0: Ναι, μη μου στέλνετε άλλα μηνύματα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Μη μου στέλνετε άλλα μηνύματα, σας παρακαλώ πολύ. Ναι, γιατί έχω χίλιους ανθρώπους οι οποίοι με ακούνε, προσπαθούν να με ακούνε με διαφορετικό τρόπο. Ή έχουμε και λειτουργούν αυτοί οι τρόποι, ή δεν έχουμε και δεν λειτουργούν. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Το ξέρω ότι ακουγόμαστε καλά στο διαδίκτυο, ρε παιδιά. Το ξέρω ότι ακουγόμαστε καλά στον αέρα, στο ραδιοφόνο. Αλλά όταν έχουμε live και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάποιοι άνθρωποι συντονίζονται εκεί για να ακούσουν. Δεν μπορώ να περνάω βασανιστήρια τους μεν και οι άλλοι να είναι κανονικά. Σε γενικές γραμμές, βέβαια, αυτό το οποίο λέμε για εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, γιατί υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία πρέπει να υπερκεράσουμε κάθε φορά. Μεταξύ αυτών και τα μικρόφωνα εδώ πέρα τα οποία βαράνε από κάτω, όλα σήμερα στραβά θα πάνε σήμερα. Δεν γίνεται. Κάποιος με μάτιαξε, να ξέρετε. Ξεματιάξτε λιγάκι. Έλα λίγο οι ξεματιάχτρες του Focus FM. Ξεματιάχτε, γιατί το βλέπω εγώ. Σε λίγο θα μου πούνε δεν ακούγεται καλά στο YouTube. Ναι. Ή ακούγονται χαμηλά τα βίντεο, ή ακούγεται το άλλο, ή δεν ακούγεται το άλλο. Τέλος πάντων, λοιπόν. Αυτά τα λύνουμε από πριν, δεν τα λύνουμε στον αέρα. Και ζητώ συγγνώμη σε όλους τους υπόλοιπους. Πάμε διάλειμμα, γιατί δεν θα προλάβω. Δηλαδή θέλω να πω σοβαρά πράγματα και κάθομαι και ασχολούμαι τώρα με τους ήχους. Πάμε διάλειμμα.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
6: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι.
7: Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
5: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
5: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
9: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα. Χριστός Ανέστη. Στέφανος Σταμιανίδης στο μικρόφωνο. Focus 811 εκπομπή. Πάμε να τη βάλουμε την εκπομπή μας τώρα σε σωστές ράγες και βάσεις για να πω αυτά τα που ήθελα να πω. Χθες το βράδυ, λοιπόν, βγαίνει ο Κερίδης. Έλα ξανά, αδερφέ μου, και πάει το πρόγραμμα κάπως έτσι.
10: Προφανώς πρέπει να σκεφτούμε την επόμενη μέρα με τη Ρωσία.
0: Τι θα κάνετε, τι θέλετε να σκεφτείτε, προφανώς. Προφανώς τι θέλετε να σκεφτείτε, ξαναπέστε αυτό που το είπε ο Κερίδης.
10: Προφανώς πρέπει να σκεφτούμε την επόμενη μέρα με τη Ρωσία.
0: Μάλιστα.
10: Και η Ρωσία δεν πρόκειται να φύγει.
0: Άντε,
10: και πρέπει
0: ρε
10: να βοηθήσουμε και τις. Γιατί εμείς δεν διακατεχόμαστε από αντιρωσισμό εν γενή.
0: Τι λέει, ρε. Εμείς δεν. Δεν έχουμε. Πώς το είπε, να δεις, πώς το είπε, ξαναπέστο.
10: Και πρέπει να βοηθήσουμε και τις. Γιατί εμείς δεν διακατεχόμαστε από αντιρωσισμό.
0: Σωστά. Δεν διακατεχόμαστε από αντιρωσισμό.
10: Εν γενή.
0: Εν γενή. Ρε εσύ, Κερίδη, πλάκα κάνεις τώρα. Εσείς δεν είστε αυτοί οι οποίοι είστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Που απαγορέψατε τα θεατρικά, τα ρωσικά. που απαγορεύσατε μουσικές εκδηλώσεις με Ρώσους καλλιτέχνες, που εξοβελήσατε από την Ελλάδα τους Ρώσους τουρίστες, που κλείσατε τα αεροδρόμια για τους Ρώσους τουρίστες, που δεν καλείτε στις εκδηλώσεις Ρώσους αξιωματούχους. Εσείς δεν είστε αυτοί. Και τώρα τι λες, Κερίδη?
10: Προφανώς πρέπει να σκεφτούμε την επόμενη μέρα με τη Ρωσία.
0: Ναι.
10: Και η Ρωσία δεν πρόκειται να φύγει.
0: Τι
10: και
0: λες,
10: πρέπει
0: παιδί
10: να βοηθήσουμε και τις... Γιατί εμείς δεν διακατεχόμαστε από αντιρωσισμό εν γενή.
0: Μάλιστα.
10: Η Ρωσία, ό,τι και να γίνει, δεν πρόκειται να φύγει.
0: Μάλιστα.
10: Θα είναι γείτονας της
11: Ευρώπης. Άρα εσείς λέτε πάμε να τα βρούμε ουσιαστικά.
10: Δεν λέω πάμε να τα βρούμε και δεν μπορούμε να τα βρούμε ούτε να συμβαστούμε. Λέω ότι πρέπει να σκεφτούμε προς Θεού. Και είμαι από αυτούς που έχει στηρίξει τα ζητήματα αρχών. Τα οποία εκπροσωπεί η κυβέρνηση, η Μητσοτάκη, τη σωστή πλευρά της ιστορίας που συνηθίζαμε να λέμε.
0: Τη σωστή πλευρά της ιστορίας που συνηθίζαμε να λέμε.
10: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να σκεφτούμε την επόμενη μέρα.
11: Μάλιστα.
10: Και ότι εδώ, για λόγους συμφέροντος και ευστάθειας...
11: Στο ουκρανικό εννοείται ότι να δούμε την επόμενη μέρα.
10: Την επόμενη μέρα...
11: Στη σχέση
10: όταν
11: με τη Ρωσία.
10: Τελειώσει ο πόλεμος, στη σχέση με τη Ρωσία.
11: Μάλιστα.
10: Και ότι... εγώ αυτό το ακούω.
11: Για να δούμε μια ισορροπία εννοείται δηλαδή.
10: Δεν μπορεί σήμερα η Ευρώπη να μη συνομιλεί και να συνομιλεί με την Μόσχα μέσω Ουάσιγκτον. Διότι όταν συνομιλείς μέσω τρίτων.
11: Σωστά.
0: Ναι.
11: Δεν είσαι κομμάτι της διαπραγμάτευσης. Δεν
0: ούτε είχε. Λοιπόν, αυτή είναι μία ακόμα περήφανη κολοτούμπα της Νέας Δημοκρατίας διαστόματος. Στόματος. Δημήτριου Κερίδη. Να σκεφτούμε την επόμενη μέρα με τη Ρωσία. Σόπαρε μεγάλε. Έχετε καταλάβει πώς έχετε ναρκοθετήσει τις σχέσεις μας με τη Ρωσία? Πολύ δίκιο είχε ο Κυριάκος ο Βελόπουλος που σας έλεγε: γονατιστεί στα τέσσερα να παρακαλέσετε τον Πούτιν για φθηνό φυσικό αέριο. Αλλά ξέρετε τι θα σας δείξει ο Πούτιν? Με αυτά που έχετε κάνει, και είναι και πολύ λογικό, να σας δείξει τα μεγάλα του φρύδια. Θα σας τα δείξει τα φρύδια, σας κάνει... Να, πάρτε. Δύο φρύδια. Ένα, δύο, δεξί, αριστερό. Και θα σας πατήσει και ένα σουτ και θα σας στείλει πίσω. Δεν θέλει να σας δει ζωγραφιστούς.

όπλα μας. Στέλνετε σφαίρες, στέλνετε στρατιωτικό υλικό που το έχει πληρώσει ο Έλληνας πολίτης στην Ουκρανία. Έχετε ξεχάσει την Κύπρο τώρα, γυρνάτε και μας λέτε ότι πρέπει να σκεφτούμε την επόμενη μέρα της Ευρώπης με τη Ρωσία, γιατί η Ρωσία δεν φεύγει. Σόπαρε Σικερίδ. Από το πανεπιστήμιο που σπούδασες, τα έχεις μάθει αυτά. Ήθελε πολύ μυαλό να μάθεις και να καταλάβεις ότι η Ρωσία δεν πρόκειται να πάει πουθενά. Και ότι η Ρωσία είναι κομμάτι της Ευρώπης. Επειδή το ιερατείο της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και των Βρυξελών αποφάσισαν ότι είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, δηλαδή με τον κοκάκια Ζελένσκι, τον ηθοποιό αυτόν τον τύπο, τον απίστευτο κλόουν, τον οποίον το στηρίζετε γιατί κάνετε business με τέρνα και πάει λέγοντας. Στην Ουκρανία και όχι μόνο. Τώρα γυρίζετε και μας λέτε, έχετε το θράσος. Εσύ έχεις το θράσος να βγαίνεις και να λες ότι πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα μαζί με τη Ρωσία. Τώρα το κατάλαβες. Κολοτούμπα. Κολοτούμπα. Χορτάσαμε. Δεν θα πάρουμε άλλο. Που να σας βρει κανένας πολιτικός χανταϊός, για τον οποίο μιλάει τώρα στην ΕΡΤ ο Βασιλακόπουλος. Ο χανταϊός, βέβαια. Σε βρίσκει και σε στέλνει στο χαντάκι κατευθείαν. Γι' αυτό πρέπει να το λένε χανταϊό. Έχουμε τώρα ξέσπασμα, λέει, χανταϊού σε ένα κουραζιερόπλοιο. Και επειδή έχουμε τρεις νεκρούς, το έχουν κάνει παγκόσμιο θέμα. Χαμός, λέει, με το χανταϊό. Πώς θα αντιμετωπίσουμε, ποια είναι τα συμπτώματα. Βγήκε ο Βασιλακόπουλος, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ πλέον, γιατί και αυτός ξεπλήρωσε το γραμμάτιο. Και έπρεπε μετά από τόσες πολλές παραστάσεις που έδωσε στα μέσα ενημέρωσης την περίοδο του κορονοϊού, να τον βάλουν κάπου. Τον βάλανε πρόεδρο του ΕΟΔΗ. Και τώρα βγαίνει να μας πει για το χανταϊό. Αφού την προηγούμενη εβδομάδα βγήκε και μας είπε να ξυλώσουμε όλες τις πικροδάφνες, και μετά βγήκε και έκανε κολοτούμπα. Γιατί είπε, εντάξει ρε παιδιά, δεν είναι και τόσο επικίνδυνες οι πικροδάφνες. Πόσοι άνθρωποι άλλωστε μπορούν να πάνε και να μασάνε φύλλα μαυροδάφνης, έτσι στα καλά καθούμενα. Που και να μασίσεις, καμία δηλητηρία θα πάθεις, δεν θα σε στείλει αδιάβαστο. Όπως ο χανταϊός. Θα σας πω και για το χανταϊό σήμερα, έχουμε και γιατρό. Μεταξύ άλλων, να πούμε και για το χανταϊό. Τον Αλέξανδρο τον Βασαρά σε λίγη ώρα. Δηλαδή, ήμαρτον με όλους αυτούς τους κολοτούμπες. Πού θα πάει αυτό το χάλι? Και μια και λέω για κολοτούμπες. Εχθές έβλεπα το βράδυ τον Βαρθολομαίο. Όχι Βαρθολομαίο, ρε, εσείς μην μπερδεύετε. Βαρθολομαίο τον λένε τον άνθρωπο. Έβλεπα λοιπόν τον Βαρθολομαίο. Άντε πάλι. Σήμερα δεν με πάει καλά, να ξέρετε. Δεν με πάει καλά. Φταίνει και αυτή, φταίνει και αυτός. Έβλεπα τον Βαρθολομαίο, άντε κόλλησα. Είναι αυτή η λανθάρουσα γλώσσα, αλήθειες λέει. Έβλεπα λοιπόν τον Βαρθολομαίο εχθές το βράδυ σε δείπνα με το Δούκα, από εδώ, από εκεί, Ιερώνυμος, Τζερώνυμο. Βέβαια, πάει σε δείπνα. Ο Ιερώνυμος πάει και σε δείπνα, βέβαια. Όχι μυστικά. Φανερά ήταν αυτά. Και σήμερα λέει θα πάει να μιλήσει ο Βαρθολομαίος στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Μάλιστα. Άραγε θα μας πεις, Οικουμενικέ Πατριάρχη, για τη συμπροσευχή που έκανες με τον Πάπα. Για ποιο λόγο την έκανες? Άραγε θα μας μιλήσεις, Βαρθολομέ, για την ΛΟΑΤΚΙ ατζέντα που τόσο πολύ υποστηρίζει η κυβέρνηση της χώρας, αλλά και δική σου επίσκοπη, μεταξύ αυτών και ο ελπιδοφόρος Αμερικής, ο οποίος έκανε στη Γλυφάδα βάφτιση δύο παιδιών, τα οποία υιοθέτησε ένα γκέι ζευγάρι, η μάνα του οποίου του ενός είναι συνεργάτητα της Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Θα μας πεις για αυτά. Άραγε, Βαρθολομέ, θα μας πεις για τους ναούς, τους ιερούς που βεβηλώνονται από λαθρομετανάστες στην Ελλάδα. Αυτό το τελευταίο κρατήστε το, διότι καλώς εχόντων των πραγμάτων, αύριο θα έχω ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ για εσάς εδώ στο Focus FM. Για έναν ιερό ναό, κάπου εδώ στην Θεσσαλονίκη, που τον παράτησαν, τον τρώνε τα φίδια και τα χόρτα και έχει γίνει άνδρο ναρκωμανών και μάλιστα έχουν πάει και έχουν βεβηλώσει ό,τι έχει απομείνει μέσα στο ναό, τα διάφορα σκουρόχρωμα παιδιά, σε συνεργασία με ναρκωμανείς και πάει λέγοντας. Καλώς ερχόντων των πραγμάτων, θα έχετε αποκλειστικό ρεπορτάζ γι' αυτό. Γιατί μάλλον, έτσι το ψυχανεμίζομαι, ότι δεν θα πει τίποτα ο Βαρθολομαίος σήμερα στη Βουλή για αυτά.
Γενικότερα δεν θα κουμπίσει.

0: το θέμα του λαθρομεταναστευτικού ο Βαρθολομαίος στη Βουλή. Συμφωνείς, Οικουμενικέ Πατριάρχη, ότι το λαθρομεταναστευτικό είναι εν δυνάμει λύση για το δημογραφικό της Ελλάδος? Ερωτηματικό. Θα τα πεις αυτά ή απλά θα μιλήσεις για αγάπες, φρουφρού και αρώματα και για ανάγκη να συμπορευτούμε όλοι μαζί? Διότι αυτή τη συμπόρευση πρέπει να μας εξηγήσεις πώς την έχεις στο μυαλό σου. Την έχεις οικουμενιστικά, σε μία πανθρησκεία μαζί με τους παπικούς, μαζί και με άλλες εκφάνσεις του χριστιανισμού ή και όχι του χριστιανισμού? Πώς την έχετε στο μυαλό σας την Ορθοδοξία του μέλλοντος? Γιατί για μένα η Ορθοδοξία πρέπει να μείνει ίδια και απαράλλακτη. Δεν αλλάζει η πίστη μας, δεν θα πρέπει να την εμπλουτίσουμε με νεόφερτα ήθη και έθιμα. Και το λέω γιατί στην περίοδο του κορονοϊού ειδικά ζήσαμε απίστευτες καταστάσεις. Μέχρι και τη Θεία Μετάληψη πήγατε να αλλάξετε και να μας την κάνετε όπως την κάνουν οι παπικοί. Ακόμα και σήμερα σε εκκλησιές κάθε Κυριακή το αντίδωρο το δίνουν μέσα σε σακουλάκι. Γιατί φοβούνται, λέει, τον κορονοϊό. Μεθαύριο το χανταϊό, παραμεθαύριο κάναν καινούριο κορονοϊό και πάει λέγοντας. Έχουμε ακούσει πάμπολες τέτοιες μεταλλάξεις ιών οι οποίοι θα μας εξαφανίσουν. Αλλά επί της ουσίας το μόνο που θέλουν να μας κάνουν είναι να μας εξουσιάσουν. Θα μιλήσετε λοιπόν, Οικουμενικέ Πατριάρχη Βαρθολομέ, για το πρόβλημα του λαθρομεταναστευτικού? Θέλετε να ακούσουμε μαζί τι συμβαίνει στη Σύμη? Βαρθολομέ, ξέρεις τι συμβαίνει στη Σύμη με το λαθρομεταναστευτικό? Ξέρετε μήπως, έδειξαν μήπως τα κανάλια ότι στη Σύμη συνελήφθησαν 2 εργαζόμενοι Αιγύπτιοι και εργαζόμενοι σε μεγάλο επιχειρηματία του νησιού για απόπειρα βιασμού ανηλίκων και για απειλή κατά της ζωής τους? Συνελήφθησαν από τη Σύμη, τους πήγανε στη Ρόδο, από τη Ρόδο τους γύρισαν πίσω στη Σύμη και τους άφησαν ελεύθερους και ξεσηκώθηκε το νησί ολόκληρο. 200 άτομα, γονείς, παιδιά, ηλικιωμένοι, έξω από το αστυνομικό τμήμα απέτησαν να τους συλλάβουν και καταγγέλουν οι ίδιοι γονείς που απειλήθηκαν τα παιδιά τους ότι το αστυνομικό τμήμα εκεί ο διοικητής δεν συμφωνούσε μαζί τους με το να γίνει καταγγελία για απόπειρα βιασμού και για απειλή κατά της ζωής ανηλίκων. Γιατί? Για να μην δυσαρεστηθεί ποιος? Οι εργαζόμενοι? Ή μήπως λέω εγώ, για να μην δυσαρεστηθεί ο επιχειρηματίας, ο οποίος από ό,τι αντιλαμβάνομαι λύνει και δένει? Θέλω να το ακούσετε αυτό το ηχητικό και θα προκαλέσω και άλλους συναδέλφους να κάνουν λίγο focus. Ειδικά κάποιοι που λένε ότι έχουν σοβαρά ραδιόφωνα. Προς τα πού να μου τζώσω? Προς τα πού είναι? Προς τα εκεί. 1, 2, 3. Να! Και έχει και προς τα εκεί ένα ραδιόφωνο. Όχι, προς τα εκεί. Έχει ένα ραδιόφωνο επίσης σοβαρό. 1, 2, 3. Να! Έχει διάφορα. Και από εδώ να δώσω, από εκεί είναι προς Μαξίμου, παιδιά. Μαξίμου, 1, 2, 3. Να! Ναι, εντάξει, οκ. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν τι λένε οι ίδιοι οι άνθρωποι. Ακούστε εσείς οι βολεμένοι που νομίζω ότι δεν σας αφορά. Ξέρετε, αυτοί δεν διαλέγουνε, παιδιά. Όχι. Δεν θα πάει να ρωτήσει το παιδί τι είναι ο μπαμπάς σου Μητσοτάκη, ψηφίζει? Όχι. Ειδικά όσο πιο καλοζωισμένα τα δούνε, τόσο πιο πολύ γουστάρουνε. Τόσο πιο πολύ θέλουνε να τα μυρίσουνε θέλουνε. Μη φοβάσαι. Να σου μυρίσει το παιδί θέλει. Να σου μυρίσει το αγοράκι. Ακούστε λοιπόν τι γίνεται στη Σύμη. Ακούστε. Εδώ το κατεβάζουνε. Τους κατεβάζουν τους δύο, τους πάνε νέα προσαγωγή στο τμήμα της Σύμης. Και πέφτει το σχετικό μπινελίκι από πίσω. Τους περνάει από κάτω 200 άτομα.
1: Έξω από το αστυνομικό τμήμα της Σύμης, το οποίο έχει συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου, πάνω από 200 άτομα, διότι έγινε μια απόπειρα βιασμού ανηλίκων στη Σύμη από δύο Αιγύπτιους. Πήγανε χθες στη Ρόδο, αυτοί τους πήγανε αυτόχρονο στη Ρόδο, αλλά όλο τυχαίως επιστρέψαν ελεύθεροι στη Σύμη σήμερα και ήταν ελεύθεροι.
0: Τους πήγανε αυτόχρονο, τους πιάσανε.
1: Με τον εργοδότη.
0: Μισό λεπτό λίγο να το ξανακούσουμε αυτό λίγο, γιατί έχει σημαντικό.
1: Χθες στη Ρόδο, τους πήγανε αυτόχρονο στη Ρόδο, αλλά όλο τυχαίως επιστρέψαν ελεύθεροι στη Σύμη σήμερα και ήταν ελεύθεροι. Μιλήσαμε με τον εργοδότη αυτών των ανθρώπων και μας είπε ότι έχουν πάει να μαζέψουν τα πράγματά τους και να φύγουν. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Είμαστε έξω από το αστυνομικό τμήμα και περιμένουμε να δούμε πραγματικά τι θα γίνει.
2: Πήγε και το ροβόκι, έλεγε σε παιδάκια πάρε 50 ευρώ για να σε. Αν δεν μπορώ να τα πω κι αυτά. Ότι κυνήγησε το παιδί μου με άλλα τρία παιδάκια και ο ίδιος ο διοικητής αφισβήτησε τα παιδιά μας. Αφισβήτησε τα παιδιά μας ότι τα κυνήγησε που ήταν τρομοκρατημένα στο σπίτι. Δεν ήρθε η αστυνομία έξω να τους ψάξει. Εγώ τον ήβρα με κάποια παιδιά. Γιατί πήγε σε άλλα παιδιά, σε χώρο που παίζουν παιδιά, το παντέλ, και πήγε και έκανε την κίνηση. Έλα μέσα στην κλούβα, μία κλούβα με δύο άτομα μέσα και λέει έλα αυτό. Και πήγα εγώ και τον έβαλα μέσα την κλούβα και έκανε πολλή ώρα να έρθει η αστυνομία. Μαζευτήκαν όλοι οι Αιγύπτιοι εκεί πέρα. Ο επιχειρηματίας, ο γνωστός επιχειρηματίας. Και ο επιχειρηματίας, ο γνωστός μας έκανε και δικαστήριο εκεί πέρα. Τι άλλο να πω, είμαι τόσο. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι να πω. Και όταν ήρθαμε να καταθέσουμε ότι έκανε. Απείλησε στα παιδιά ότι θα τα σφάξει, ήρθαν και μας είπανε όχι, δεν χρειάζονται άλλες καταγγελίες. Φέρανε δύο άτομα στο τμήμα, τον οδηγό και τον συνοδηγό. Το συνοδηγό τον αφήσαμε μετά από τρεις ώρες να βγει. Ήρθα την Κυριακή, συνέχισα την επόμενη μέρα να επιμένω, να επιμένω. Μέχρι τους απείλησα για κανάλια, τους απείλησα για εισαγγελέα, τους απείλησα για δικηγόρους και λέει ελάτε. Και όταν ήρθαμε δεν βρήκαμε το δίκιο μας πάλι. Δεν θέλανε να καταθέσουμε ότι απείλησε τα παιδιά μας ότι θα τα σφάξει. Δεν θέλανε. Και τον δεύτερο που ήταν συνοδηγός είναι αθώος. Και τον αφήσα σε τρεις ώρες και μου λέει ξέρεις το όνομά του. Τον είχαν τρεις ώρες στο τμήμα και δεν ζητήσαν λέει τα στοιχεία του. Αυτή τη στιγμή όλοι δουλεύουν για αυτόν τον επιχειρηματία.
0: Και τώρα τους φέρουν και τους περνάνε πριν ο κορδέλα. Πέφτει το μπινελίκι της αρκούδας και είναι και λογικό. Και πώς να μην πέφτει. Και πώς να μην πέφτει. Και πώς να μην πέφτει. Πείτε μου εσείς. Ακούσατε τη μανούλα τι είπε. Δεν έχει σημασία τώρα να ακούσουμε την προσαγωγή και τα μπινελίκια, τα γαλλικά. Αντιλαμβάνεστε. Άρα εδώ τι έχουμε. Τι καταγγέλνουν οι γονείς. Καλημέρα να πω στους βολεμένους νεοέλληνες. Στους προσκυνημένους ραγιάδες νενέκους. Αυτό μπορεί να συμβεί και στα παιδιά σας. Αυτό το οποίο ακούσατε έγινε στη Σύμη. Στη Σύμη λοιπόν τι γίνεται. Μπαίνουν δύο Αιγύπτιοι εργαζόμενοι σε γνωστό επιχειρηματία του νησιού, μέσα στο αυτοκίνητο σε μια κλούβα και πάνε και κυνηγάνε κάποια παιδιά. Λέει η μάνα του ενός ότι του έδινε 50 ευρώ για να πάει μαζί του. Και μετά τους πήρανε στο κυνήγι, στο κατόπι τους πήρανε. Και πήγανε να το καταγγείλουν στο τμήμα και ο διοικητής δεν τους άφηνε να καταγγείλουνε το γεγονός. Δεν πίστευε τα παιδιά. Και σαν να μην φτάνει αυτό, αφού αυτοί παραμένουν να είναι ελεύθεροι και τους κυνηγάει κανένας, δεν βγήκε καν λέει η αστυνομία να τους ψάξει. Και σαν να μην φτάνει αυτό, συνεχίζουν αυτοί και πηγαίνουν σε ένα σημείο όπου κάποια παιδιά έπαιζαν πάντελ, εκεί στη Σύμη, και μέσα από την κλούβα τους έλεγαν ελάτε και τους απειλούσαν ότι θα τους σκοτώσουν. Τους έκαναν έτσι με το χέρι τη χαρακτηριστική κίνηση ότι θα σου κόψω το λαιμό, σαν την κατσίκα. Γιατί τόσο μετράει για αυτούς η ανθρώπινη ζωή, τέτοια σημασία έχει. Θα σου πάρω το λαιμό. Και είναι γνωστή αυτή η κίνηση. Την κάνουν ακόμα και σε ζωντανές συνδέσεις υπάρχουν. Στην Ερμού, στην πλατεία Αριστοτέλους, στο Σύνταγμα, που κάνουν οι δημοσιογράφοι οι ρεπορτάζ και περνάνε τα τσογλάνια από πίσω και κάνουν έτσι. Θα σας κόψουμε το λαιμό. Μαφία κανονική. Και αυτοί ξέρετε με τα μαχαίρια τα πάνε καλά. Δεν είναι σαν εμάς ή σαν τους νεοέλληνες που θα πάρουν ένα μαχαίρι και θα το κοιτάνε και θα λένε τώρα από πού κόβει αυτό, από πάνω ή από κάτω. Και σαν να μην φτάνει αυτό λοιπόν, πάνε οι άνθρωποι ξανά να καταγγείλουν το γεγονός ότι απειλούν παιδιά και δεν δέχεται ο διοικητής να κάνουν καταγγελία ότι απειλούν παιδιά. Λέει η μάνα. Επιτρέπονται αυτά. Ρε εσύ Χρυσογοίδη, πώς θα θέλετε να μας τρελάνετε. Πώς θα θέλετε να μας τρελάνετε. Τι περιμένετε να γίνει. Να βρείτε κανένα πιτσιρίκι σφαγμένο. Να βρείτε κανένα παιδί να επιπλέει μπρούμητα. Πνιγμένο μέσα στη θάλασσα. Γιατί εκεί θα καταλήξουμε. Δηλαδή, αν μανούριαζαν τα πιτσιρίκια που παίζανε και πήγαιναν στους δύο και γινόταν κανένας καυγάς και οι άλλοι δύο εμφάνιζαν μαζί τους άλλους 15 που θα τους εμφάνιζαν, πού νομίζετε ότι θα καταλήγαμε? Και δεν κατάλαβα, ο επιχειρηματίας γιατί έχει τέτοια ασυλία? Για ποιο λόγο ένας επιχειρηματίας, ο οποίος προφανώς έχει στη δούλεψή του όλους αυτούς, να έχει ασυλία από την αστυνομία στο νησί? Κάποιος θα μπορούσε να σκεφτεί τι γίνεται. Πέφτει χρήμα κάτω από το τραπέζι για να κάνουμε τα στραβά μάτια? Δηλαδή τι θα γίνει άμα στραβώσει αυτή η κατάσταση? Τι είναι, τρελοί, είναι ρατσιστές όλοι αυτοί οι 200 που πήγαν εκεί και βρίζανε? Και άντε τους πιάνετε. Τους αφήνετε να φύγουν. Όχι, τους πιάνετε. Τους πηγαίνετε στη Ρόδο και τους γυρνάτε και τους αφήνετε, λέει, θα φύγουν τώρα. Να, λέει, θα μαζέψουν τα πράγματά τους και θα φύγουν. Σόπαρε μεγάλε. Σόπαρε μεγάλε. Πολύ σκληρή δικαιοσύνη έχουμε. Πολύ σκληρή δικαιοσύνη έχουμε. Δηλαδή, αν κάποιος γονιός στράβωνε το πράγμα και τους φάζαν το παιδί, του το μακέλευαν το παιδί, ήταν μια περίπτωση ενδεχομένως μια νέα τοπαλούδη για παράδειγμα, ή ένα νέο θύμα από τέτοιας μορφής βία, τι θα βγαίνατε να πείτε στα παράθυρα? Θα έβγαινε ο Χρυσοχοίδης και θα έλεγε ξυλώνω την αστυνομία της Σύμης? Τώρα γιατί την ξυλώνεις? Έχεις, ορίστε, καταγγελίες γονιών που λένε ότι δεν μας άφησε να καταγγείλουμε ότι απειλούσαν τα παιδιά μας. Αυτά θα μας απασχολήσουμε? Θα μας απασχολήσουνε? Ο δήμαρχος της Σύμη τα έχει πει πολλές φορές. Και εδώ τα έχει πει. Για την κατάντια που υπάρχει εκεί πέρα. Το ξέρω. Το ξέρω, Γιώργο μου. Τα έχει καταγγείλει εδώ. Αυτή η κατάσταση ποιον τιμά? Και δεν είναι μόνο αυτή η περίπτωση. Σίγουρα δεν είναι μόνο αυτή η περίπτωση. Και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, γονείς και παιδιά αντιμετωπίζουν αντίστοιχες καταστάσεις. Από τους εισερχόμενους. Από αυτούς για τους οποίους η προηγούμενη πρόεδρος της Δημοκρατίας, η Κατερίνα Σακελαροπούλου, να είναι καλά αυτή η ψυχή, μας έλεγε ότι πρέπει να κάνουμε ακόμα περισσότερο για την ενσωμάτωσή τους. Αυτούς ο Κερίδης που τον ακούγατε πριν να κάνει την κολοτούμπα για τη Ρωσία, τους αποκαλούσε ταλέντα. Τι νομίζετε, εγώ ξεχνάω? Δεν ξεχνάω. Έτσι έλεγε, να φέρουμε στην Ελλάδα ταλέντα. Ταλέντα, ποια είναι τα ταλέντα? Έχουνε ταλέντο στο μαχαίρι? Έχουνε ταλέντο στο να βιάζουν ή να θέλουν να βιάσουν ανήλικα αγοράκια? Να τα απειλούν, να τα σφάξουνε? Ξέρω, άμα θα το πάρω αυτό να το κάνω βίντεο, ακούστε λίγο. Αυτό άμα το πάρω να το κάνω βίντεο, θα φάει shadow ban γιατί παραβιάζει τους όρους κοινότητας. Αυτοί που θέλουν να παραβιάσουν τα παιδιά μας, είναι ok? Ήρεμα ρωτάω. Καλά, όχι πολύ ήρεμα, αλλά λέμε τώρα. Έτσι σκεφτείτε το λιγάκι. Εγώ αν θα ανεβάσω αυτό το βίντεο, θα παραβιάζω τους όρους κοινότητας γιατί ξέρω εγώ έχω ρητορική μίσους, έτσι δεν λένε. Ρητορική μίσους, είμαι ναζί, φασίστας, είμαι ξενοφοβικός, ομοφοβικός και πάει λέγοντας. Αυτή τι είναι? Ήρεμα ρωτάω. Θα μου απαντήσει κάποιος? Λοιπόν, άμα το δείτε αυτό το βίντεο, σας παρακαλώ πολύ αφήστε ένα σχόλιο από κάτω έτσι για να τη σπάσουμε στον αλγόριθμο. Σαν τον μπαρ θα φάω, το πιθανότερο είναι να φάω και καμία ποινή, αλλά δεν με νοιάζει, θα το ανεβάσω. Θα το ανεβάσω αυτό που λέω τώρα. Και έτσι θέλω να ξεκινάει το βίντεο. Αυτό που λέω τώρα θέλω να το σχολιάσετε από κάτω για να τη σπάσουμε στον αλγόριθμο, γιατί θα μας βάλει shadow ban για αυτά που έγιναν στη Σύμη. Και όχι μόνο στη Σύμη, γίνονται και αλλού. Και θα το συνεχίσω το θέμα. Θα ψάξω να βρω και τον δήμαρχο. Τι είναι τρελοί όλοι αυτοί, 200 άτομοι, 200 άνθρωποι. 200 άνθρωποι μαζεύτηκαν εκεί έξω από το αστυνομικό τμήμα και γιούχαραν όχι μόνο αυτούς οι οποίοι ήταν επίδοξοι βιαστές και επίδοξοι δολοφόνοι ανήλικων παιδιών. Γιούχαραν και την αστυνομία, η οποία παρέχει για κάποιον λόγο που μπορώ να φανταστώ αλλά δεν κατανοώ και δεν δικαιολογώ, παρέχει ασυλία στον επιχειρηματία που τους έχει στη δούλεψή τους και κατ' επέκταση και στους ίδιους. Άιντε μπράβο. Δεν θέλω να μου λέτε είχες δίκιο Στέφανε τότε που τα έλεγες. Γιατί έτσι πως πάμε με μαθηματική ακρίβεια δεν χρειάζεται να είναι κάποιος μάντης Ήδη υπάρχουν περιπτώσεις που έχει στραβώσει αυτή η κατάσταση. Τι να σας πω για τη Μυρτώ. Για τη Μυρτώ στην Πάρο. Που ζει αλλά δεν ζει από τότε. Που η οικογένειά της ανεβαίνει έναν απίστευτο Γολγοθά. Επειδή την είδε ο Πακιστανός, το πακιστανικό τέρας αυτό, και ήθελε να τη μυρίσει. Και πήρε μια πέτρα και της άνοιξε το κεφάλι. Και την άφησε φυτό. Ένα κορίτσι στα τα κρύα τα νερά. Ένα πανέμορφο κορίτσι. Και το καταδίκασε σε αυτό το Γολγοθά διαρκείας. Και άλλες περιπτώσεις, πολλές περιπτώσεις. Ή άλλη περίπτωση στην ΚΟ, με το κορίτσι που δούλευε εκεί σε ζών. Πάλι Πακιστανός είναι, αν δεν κάνω λάθος, ο δολοφόνος της. Δεν θέλω, δεν μ' αρέσει να επιβεβαιώνομαι, αλλά τι κάνουμε για να μην επιβεβαιωθούμε? Γιατί ξέρω ότι πάρα πολλοί από εσάς που με ακούτε έχετε τις ίδιες ανησυχίες. Εχθές δεν έλεγα δόρεση, μάλλον δεν ήμασταν χθες που έλεγα για το λεωφορείο. Εχθές εδώ που σας κάνω ολόκληρο ρεπορτάζ αποκλειστικά, σας λέω και σας έδειξα και βίντεο και πολλοί από εσάς το έχετε δει και το έχετε μοιραστεί και καλά κάνετε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να απαιτήσουμε απαντήσεις. Ακόμα απάντηση από το κτέλ Σερών δεν έχω καμία. Καμία απάντηση. Δεν υδρώνει το αυτό κανενός. Πες λέει θα ξεχαστεί. Όχι, εγώ περιμένω να μου απαντήσετε. Και να μου απαντήσει και το Υπουργείο Μεταφορών. Πώς είναι δυνατόν να επιτρέπεται να κυκλοφορούν τέτοια λεωφορεία φέρετρα? Και πριν να τελειώσω ακόμα, μαθαίνω για ένα λεωφορείο το οποίο πήρε φωτιά στο Ήλιον. Παρανάλαμα του πυρός. Κατέβηκαν, λέει, έλεγε το ρεπορτάζ και η ανακοίνωση της επιχείρησης που ανήκει το λεωφορείο. Κατέβηκαν, λέει, με ασφάλεια οι επιβάτες. Και μετά μαθαίνω ότι οι επιβάτες κατέβηκαν από το λεωφορείο ενώ το λεωφορείο είχε πάρει φωτιά. Άρα πώς γίνεται να κατέβεις με ασφάλεια? Δηλαδή πες ότι παίρνει φωτιά το λεωφορείο και καίγεται ένα ρημάδο καλώδιο και δεν ανοίγουν οι πόρτες. Τι θα γίνει? Θα καούν σαν τα ποντίκια. Θα γίνουν ένα με τις λαμαρίνες. Οι άνθρωποι. Είναι δυνατόν? Ο εισαγγελέας γιατί δεν έχει παρέμβει? Γιατί δεν έχει παρέμβει ο εισαγγελέας, μπορείτε να μου πείτε? Σωστό είναι αυτό που λέει ο Μάικ. Έτσι πως φάει το πράγμα, όταν καλύπτουμε τους αλλοδαπούς οι οποίοι έχουν τέτοιες ορέξεις, ξέρετε ποιον μιμούμαστε? Ξέρετε ποιο είναι το πρότυπο? Ο Στάρμερ. Ο Βρετανός Σαρδανάπαλος που παρουσιάζει τον αρχηγό της Βρετανίας. Που συγκάλυψε πάνω από 2.500 βιασμούς κοριτσιών από Πακιστανούς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτός ο τύπος που τον βλέπεις και λες αυτός είναι, μόνο που τον κοιτάς, δεν χρειάζεται να μιλήσεις μαζί του. Αν λοιπόν κάποιοι έχουν πρότυπο το Στάρμερ, τότε είναι προφανώς απέναντί μας. Είναι εχθροί μας. Δεν με νοιάζει, ξαναλέω, αν αυτό το βίντεο το βάλουν σαν το μπαν. Δεν με νοιάζει αν τώρα το TikTok μου στείλει ή το YouTube μου στείλει μήνυμα, όπως συνηθίζουν να στέλνουν, ότι παραβιάζω τους όρους κοινότητας. Εδώ θα ακούτε την ομοία αλήθεια. Ή θα λέμε την ομοία αλήθεια και θα προσπαθούμε να την αλλάξουμε, ή αλλιώς είμαστε απλά λοβοτομημένοι νεοέλληνες νενέκοι. Από αυτούς που εγώ προσωπικά τους απεχθάνομαι. Αλλά οφείλω να προσπαθήσω να τους αλλάξω λίγο τα μυαλά. Γιατί επηρεάζουν τη ζωή τη δική μου και τη ζωή των παιδιών μου. Μάλλον τη ζωή των παιδιών μου και μετά τη ζωή τη δική μου. Γιατί αυτό κρίνω ότι είναι πιο σημαντικό. Πρώτα η ζωή των παιδιών μου και μετά η ζωή δική μου. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Γιατί άμα δεν αλλάξει, το πράγμα θα πάει από το κακό στο χειρότερο. Άμα δεν προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τα βασικά, δηλαδή ποια είναι τα βασικά? Σας είπα για τα λεωφορεία. Τι πιο βασικό να το ελέγξεις. Εχθές σας έκανα ολόκληρο θέμα για την άλλη την κοπέλα που πήρε το 166 τρεις φορές και δεν βγήκε να της απαντήσει κανένας. Άμα ο άνθρωπος για τον οποίο καλούσε είχε έμφραγμα, πάπαλα, χαιρέτησε, Άγιος Πέτρος, δηλαδή και ανάποδα. Που είναι απλό να το αλλάξει. Δηλαδή, ρε εσύ, ζεις στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, έτσι δεν μας λένε. Βάλε ένα ρημάδο AI να κάνει τη διαλογή, άμα δεν μπορείς. Άμα δεν μπορείς, βάλε εσύ, Μπρούκλι, που μου το παίζεις υπέρμαχος τεχνολογίας, Άδωνη Γεωργιάδη, βάλε έναν αλγόριθμο να σηκώνει τα τηλέφωνα και να κάνει τη διαλογή και την αποστολή ασθενοφόρων. Άμα δεν μπορείτε. Τι να πω, αν δεν έχετε προσωπικό, τι να πω. Και να ξέρετε, έρχεται ρεπορτάζ και για την κατάσταση στα ασθενοφόρα, έρχεται ρεπορτάζ και για την κατάσταση στα περιπολικά με πάνω από 600.000 χιλιόμετρα και βγαίνετε και μου κάνετε βιντεάκια ότι πιάσατε, λέει, αυτούς οι οποίοι τρέχανε με 270 χιλιόμετρα την ώρα. Τους πιάσατε, ξέρετε γιατί? Γιατί είναι αρκετά ηλίθιοι να βγαίνουν και να τρέχουν με 270 χιλιόμετρα την ώρα και να το κάνουν βίντεο και να το ανεβάζουν στα TikTok και να φλεξάρουν τη βλακεία που τους δέρνει. Και τους μαγκώνουν από τα social media. Ποιο περιπολικό με 600.000 χιλιόμετρα μέσα θα πάει να πιάσει μια χαγιαμπούσα, πώς λένε αυτές τις μηχανές? Ένα τέτοιο διάβολο που τρέχει με 270 χιλιόμετρα. Ποιο? Δεν μπορούν τα παιδιά, τα δικά μας τα νεύρα σπάνε όμως. Ο Άγγελος Αναστασιάδης. Λοιπόν, η ώρα πήγε 9. Σήμερα στην εκπομπή σε λίγο θα έχουμε τον Αλέξανδρο τον Βασαρά να μιλήσουμε και για αυτό. Το θέλω να το ρωτήσω για αυτό το χανταϊό που έλεγε ο Βασιλακόπουλος. Πόσο επικίνδυνος είναι, τι στο καλό είναι αυτός ο χανταϊός. Θέλω να το ρωτήσω όμως και γιατί οι γιατροί έχουν εκλογές. Σε λίγο χρονικό διάστημα οι γιατροί σε όλη την Ελλάδα θα πάνε να ψηφίσουν. Αν είστε γιατροί και με ακούτε, σηκωστείτε από τον πισινό σας και να πάτε να ψηφίσετε. Διότι η αποχή που παρατηρείτε και στη δική σας συνωμοταξία και στο δικό σας επάγγελμα βοηθάει να παραμένουν επικεφαλής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου κάτι δεξιά παλιόπαιδα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Ας ξεκινήσουμε από κάπου. Γιατρός δεν είμαι, αλλά αν ήμουνα και δεν πήγαινα να ψηφίσω, θα ήμουν ένας προδότης γιατρός. Όσοι δεν πάτε να ψηφίσετε γιατροί, είστε γιατροί προδότες, που δεν σέβεστε τον όρκο σας. Βέβαια, σε λίγο έτσι πως πάει το πράγμα, δεν θα ορκίζεστε στον Ιπποκράτη. Θα ορκίζεστε κάπου αλλού, ξέρω εγώ. Το Μητσοτάκι, τι να πω. Μετά έχω τον Αντώνη τον Μπουλουτζίδη, τον διατροφολόγο, να κάνουμε μια συζήτηση για θέματα... Επειδή έχει ωραίο πολιτική ανάλυση κάνει, ωραία πολιτική ανάλυση κάνει ο Αντώνης ο Πουλουτζίδης, θα κάνουμε μια συζήτηση. Και στο τρίτο μέρος της εκπομπής έχω new entry στην εκπομπή, ένας φίλος νομικός, ένας μάχημος δικηγόρος, από αυτούς οι οποίοι κάθε μέρα δίνουν τον αγώνα τους μέσα σε δικαστικές αίθουσες. Τους ζήτησα να μιλήσουμε λίγο για το μαύρο χάλι της δικαιοσύνης, αλλά επειδή ακριβώς ο Χάρης ο Κοκκόνης έχει και μια εξειδίκευση πάνω σε θέματα αθλητικής βίας, θέλω να μιλήσουμε και γι' αυτό, γιατί πραγματικά γίνεται ο κακός ο χαμός και πολύ συχνά μέσα σε δικαστικές αίθουσες οι δικαστές πρέπει να βρουν τη χρυσή τομή σε υποθέσεις στις οποίες πρωταγωνιστούν ανήλικοι, οι οποίοι υπέρμαχοι της μίας ή της άλλης ομάδας βγάζουν μαχαίρια, βγάζουν ρόπαλα και σκοτώνονται μερικές φορές και κυριολεκτικά στο ξύλο. Αυτά λίγο έτσι για να σχεδιάσω, να σκητσογραφήσω λίγο το πρόγραμμα της εκπομπής. Διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων, δέστε να μποτίτσι και επιστρέφω σε λίγο για τη συνέχεια.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Φόβοι για ενεργειακό σοκ και κλιμάκωση της έντασης στην Μέση Ανατολή με την εκεχηρία μεταξύ ΙΠΑ και Ιράν βρίσκεται στον αέρα. Η Τεχεράνη εξαπέλυσε μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά σε βιομηχανική μονάδα πετρελαίου στην Φουτζάιρα. Παράλληλα, ο συναγερμός του Ντουμπάι ήχησε 3 φορές. Νέα ένταση μετά για την ανακοίνωση του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ ότι παρήχε συνοδεία σε 2 αμερικανικά εμπορικά πλοία κατά την διέλευσή του στο στενό του Ορμούς. Οι φρουροί της Επανάστασης διαψεύδουν την διέλευση των πλοίων και τονίζουν πως οποιαδήποτε αμερικανική προσπάθεια παρέμβασης στο στενό του Ορμούς θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική και συντριπτική απάντηση. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν αμερικανικά πλοία δεχθούν επίθεση στο στενό, τόνισε σε δηλώσεις του Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στην Αθήνα χθες ο Επίτροπος Εξωτερικών της Γερμανίας που παρήχε πλήρη στήριξη στις ΗΠΑ συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι παρούσα στην περιοχή έπειτα από μια ειρηνευτική συμφωνία. Οι επιπτώσεις του πολέμου στο επίκεντρο της χθεσινής συνεδρίασης του Eurogroup. Κοινοτικοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι επιπτώσεις της κρίσης θα είναι παρατεταμένες ακόμη και μετά τη λήξη των εχθροπραξιών στον κόλπο. Προετοιμαζόμαστε ακόμη και για τα πιο δύσκολα σενάρια στην Ευρωζώνη, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η Νέα Δημοκρατία απορρίπτει το αίτημα της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν σε προκαταρτική εξέταση, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Βγάζουν μόνοι τους πόρισμα εκ των προτέρων και επιχειρούν να κλείσουν μια βαριά υπόθεση πριν καν ελεχθεί. Τι φοβούνται και τι θέλουν να κρύψουν, διερωτάται η Κουμουνδούρου. Το θέμα δεν είναι ότι δεν υπάρχουν στοιχεία. Το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να υπάρχουν στοιχεία και κάνει τα αδύνατα δυνατά, επιστρατεύοντας τον παρακρατικό μηχανισμό των τρόλ, ακόμη και την δικαιοσύνη απέναντι στην αποκάλυψη των σκανδάλων, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Με σαλμονέλα το 80% κατεψυγμένων κοτόπουλων που έφτασαν στη χώρα μας από την Βραζιλία στο πλαίσιο της συμφωνίας Mercosur. Τεράστια έκρηξη σε βιομηχανία παραγωγής πυροτεχνημάτων στην κεντρική Κίνα χθες στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 21 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 61.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης πιθανό να σημειωθούν τοπικές καταρρεκτόδεις βροχές. Η θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 23 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τους 25 και κατά τόπους 26 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη με ηλιοφάνεια. Η άνεμη έως 4 από 4, η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα τους 25 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
0: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν, και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,49. Μπίζιος ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Όμως, σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες, 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο, 2,69.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Φίξ κουτί 8x330 ml, 6x2 δώρο, 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο, 2,25.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο, χαλβάς Σαλονικιός, χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Τώρα ο χαλβάς Σαλονικιός και σε μπάρα 40 γραμμαρίων.
8: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καντάσει. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
5: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
9: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
10: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
11: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Χριστός Ανέστη, Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Focus FM 103,6. Η εκπομπή Focus 8-11 είναι σε εξέλιξη. Καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 8 μέχρι και τις 11. Τρεις ώρες γεμάτες ενημέρωση, άποψη, σχόλιο και αμφίδρομη επικοινωνία. Μαζί μας και σήμερα είναι η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Αν θέλετε να νοικιάσετε, να πουλήσετε, να αγοράσετε σπίτι, διαμέρισμα, οικόπεδο, τα πάντα όλα γύρω από τα κτηματομεσητικά, εμπιστεύεστε την καλύτερη ομάδα μεσητών σε όλη τη χώρα. Πάνω από 20 μεσίτες, άντρες και γυναίκες, όλοι πιστοποιημένοι, ελληνόψυχοι, εγγυώνται ότι δεν θα δώσουν ελληνική περιουσία σε χέρια ξένων. Έβλεπα χθες το βράδυ τον Γιάννη τον Πεσιρίδη από τις ΗΠΑ όπου βρίσκεται. Επιστρέφει σήμερα στην πατρίδα, έχοντας κάνει εκεί συμφωνίες με Έλληνες ομογενείς. Την καλημέρα μας σε όλη την ομογένεια, είτε είναι στην Αμερική, είτε είναι στην Αυστραλία, είτε είναι στη Γερμανία, σε όλη την Ευρώπη, στην Αφρική, οπουδήποτε ζουν και υπάρχουν Έλληνες. Εδώ σας στέλνουμε την αγάπη μας και την καλημέρα μας, όπως επίσης έχετε στο πλευρό σας, πρέπει να ξέρετε, την Πεσιρίδης Group και συνεργάτες για όλα τα κτηματομεσητικά. Επίσης, να ξέρετε εσείς οι οποίοι θέλετε να πουλήσετε κάποιο ακίνητο, ότι υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι θέλουν να κάνουν αγορές ακινήτων, να νοικιάσουν ακίνητα για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Συνεπώς, επικοινωνήστε όλοι όσοι θέλετε κάποια στήριξη στα κτηματομεσητικά με την Πεσιρίδης Group και συνεργάτες στα τηλέφωνα τα οποία θα σας δώσω. 6940-66-70-71. 6940-66-70-71 και 2310-66-21-24. 2310-66-21-24. Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες, και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Λοιπόν, πάμε να δώσω την καλημέρα μου στον κύριο Αλέξανδρο Βασαρά, τον γιατρό μας. Γιατρέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Ακούω τις τελευταίες δύο ημέρες πολλά ρεπορτάζ γύρω από αυτό τον Χανταϊό, ο οποίος έχει οδηγήσει σε ένα κουρασγερόπλιο να τους βάλουν σε καραντίνα και υπάρχουν, λέει, και τρεις θάνατοι. Αλήθεια, τι είναι αυτός ο Χανταϊός, κύριε Βασαρά?
1: Νομίζω ο λόγος για τον οποίο ασχοληθήκαμε είναι επειδή έχουμε το θάνατο της γυναίκας του Τζιν Χάκμαν. Κάτι τέτοιο πρέπει να
0: τότε
1: συμβαίνει.
0: Τότε ήταν το πρώτο κρούσμα τότε.
1: Ναι, η οποία πέθανε.
0: Ναι.
1: Τώρα, εδώ πολλά πράγματα θα δούμε τις επόμενες ημέρες. Εμείς τουλάχιστον όσον αφορά το κομμάτι το δικό μας, το ιατρικό, έχει να κάνει με ακαθαρσίες και περιπτώματα τροκτικών κλπ.
0: Τι είπατε?
1: Τροκτικών.
0: Τροκτικών.
1: Ναι, ναι, τροκτικών. Απεκρίσεις τους και περιπτώματα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, τα συμπτώματα στην αρχή προσομοιάζουν άλλες ασθένειες, όπως είναι μια γρήπη, έτσι, τυχικό, όπως υπηρετώ, πνευμονίες, μυαλγίες. Μετά περνάνε στο γαστρεντερικό, όπου έχεις και διάρειες, εκδηλώσεις, και μετά έχεις και πνευμονικές εκδηλώσεις σε χωρημένο στάδιο, όπως είναι τα γνωστά, ο βήχας, η πνευμονία τελικά. Εδώ θα δούμε πώς θα διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση. Αν αυτό αφορά βέβαια ένα κουραζιερόπλιο, νομίζω, έτσι, το οποίο ήταν ένα περιορισμένο περιστατικό, αυτό δεν σημαίνει κάτι.
0: Ναι.
1: Ως προς την επέκτασή του και προς τη συνέχεια τέτοιων θεμάτων, αυτού του θέματος, είναι κάτι το οποίο έφτασε λόγω του προσώπου, των προσώπων που συμμετείχαν, ας πούμε, στο...
0: Αυτός, okay, καταλαβαίνω ότι η έναρξή του είναι, όπως είπατε, από περιπτώματα τροκτικών. Από άνθρωπο σε άνθρωπο μεταδίδεται αυτό?
1: Από άνθρωπο σε άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Δεν έχω ακόμη την πληροφόρηση που θα ήθελα. Είναι τα πτώματα. Αυτό τώρα, αν ένας μπορέσει να μεταφέρει στον άλλον, θα μπορούσε, ναι. Αλλά αυτό θα ήταν πάλι, ο φορέας είναι μέσα στα πτώματα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα σε καμία περίπτωση πανικός, σε καμία περίπτωση...
1: Όχι, δεν θα μπορέσουμε να πιάσουμε τον άνθρωπο, τον πολίτη και να τον τρομάξουμε με μεμονωμένα περιστατικά.
0: Ναι.
1: Η έκταση, επαναλαμβάνω, που έχει πάρει το θέμα αυτό είναι της δημοφιλίας του Τζιν Χάκμαν.
0: Ναι.
1: Εγώ έτσι το βλέπω αυτή τη στιγμή. Δεν έχω ακούσει κάτι περισσότερο, όμως, αν θέλεις, μπορούμε να επιτρέψουμε σε αυτό το θέμα κάποια άλλη στιγμή.
0: Ναι,
1: δεν έχω ακούσει κάτι
0: περισσότερο. Απλά αυτό το περιστατικό με τη σύζυγο του Τζιν Χάκμαν, η Μπέτσι Αρακάουα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι πρέπει να λεγότανε. Έχει γίνει πριν από δύο χρόνια, πρόπερση πρέπει να έχει πεθάνει, και η λίμωξη στην περίπτωση εκείνη τη δική της είχε προκληθεί στο Νέο Μεξικό. Εκεί είχε προσβληθεί από το συγκεκριμένο ιό. Αλλά μετά δεν μας ξανά απασχόλησε το συγκεκριμένο ιός, παρά μόνο τώρα με το κρουαζιερόπλοιο, το MV Hondius, έτσι λέγεται, το οποίο ταξίδευε από Αργεντινή προς πράσινο ακροτήρι και είναι τώρα...
1: Οι σκέψεις που κάνουμε πάνω σε αυτό το θέμα είναι κατά πόσο αυτό το θέμα θέλουν να το διαχειριστούν κάποιες εταιρείες, γιατί έχουν βγάλει κάποιο φάρμακο ή έχουν βγάλει κάποιο εμβόλιο. Όπως ακούσαμε προσφάτως και στην Αμερική, μιλάνε και για την νόσο του Lyme. Η Pfizer έβγαλε κάποιο εμβόλιο για την νόσο του Lyme. Οπότε άρχισαν ξαφνικά να υπάρχουν τσιμπουριά μέσα σε κουτιά, απλωμένα σε όλα τα χωράφια, ξέρω εγώ, σε κάποιες περιοχές στην Αμερική. Θα δούμε διάφορα πράγματα. Αφορά τη φύση, αφορά την πράσινη ανάπτυξη σχετικά κλπ. Θέλουν να μην πλησιάζει ο άνθρωπος σιγά σιγά στα δάση. Θα βρούνε αρκετά πράγματα τα οποία θα μας τρομάζουν και θα μας οδηγούν μακριά από τη φύση, μακριά από τα δάση, μακριά από τα χωράφια, με όποια ατζέντα είναι αυτό να εξυπηρετήσει, εν πάση περιπτώσει, στο διηνεκές. Θέλω απλά να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην πληροφορία και πώς την αναμεταδίδουμε, για να μην δημιουργείται περιττά σούσουρο και άγχος στους ακροατές.
0: Ναι. Όχι, συμφωνώ μαζί σας και μου αρέσει και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζετε η συλλογιστική σας σκέψη, δηλαδή νομίζω εμένα με καλύπτει. Και φυσικά αυτό το οποίο λέτε, ότι όλη αυτή η υπερπληροφόρηση που υπάρχει μέσα από τα μέσα μαζικής παραπληροφόρησης ουσιαστικά πρέπει να μας οδηγήσει και σε δεύτερες και σε τρίτες σκέψεις για το τι κρύβεται πίσω από αυτή την υπερπροβολή, που κατά τα άλλα αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένας ιός ο οποίος δεν θα πρέπει να δημιουργήσει τον πανικό που αυτή τη στιγμή καλλιεργείται, γιατί καλλιεργείται αυτός ο πανικός όταν όλα τα κανάλια αφιερώνουν χρόνο σε αυτή την ιστορία. Αντιλαμβάνεστε ότι είτε άμεσα είτε έμεσα καλλιεργείται αυτός ο πανικός.
1: Δεν μπορούμε να έχουμε απαντήσεις όπως τις θέλουμε, γιατί πλέον σήμερα η μέρα δεν ξέρεις τι να περιμένεις. Όταν ακόμη και ο κορονοϊός ήταν από τις νυχτερίδες να μην μεταδίδεται στους ανθρώπους, και όμως δηλαδή βλέπουμε πράγματα τα οποία περιμένεις να δεις. Αν έβρισκες την πηγή από πού πρωτοήλθε μια πληροφορία, θα καταλάβαινες ότι παραδόθηκε η πληροφορία για να διοχετευτεί και να σκάσει. Έτσι,
0: ναι,
1: να σκάσει,
0: ναι, είναι γνωστό.
1: Τα μίντια. Δεν μπορώ να πω ότι ο κορονοϊός έπρεπε να έχει... Δηλαδή και τώρα με το Hanta Virus δεν ξέρω να πω αν θα μπορούμε να τον δούμε να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, γιατί δεν θα έπρεπε, ας πούμε. Έτσι.
0: Δηλαδή,
1: υπάρχουν διάφορα σενάρια εδώ που σκέφτομαι όταν με ρωτάνε κάπως.
0: Ναι. Υποκανονικές συνθήκες δηλαδή δεν θα μεταδίδεται, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι.
1: Ναι, πειραγμένος τώρα.
0: Αν έχει πάρει κάποιος ένα τέτοιο ιό και τον έχει πειράξει. Ναι, αυτή είναι η ιστορία. Ναι. Κατανοητό. Πάντως οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει και ένας Έλληνας επιβάτης στο συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο, από όπου έχουν βγει τρεις άνθρωποι νεκροί. Το παρακολουθούμε και θα επανέλθουμε. Θέλω λίγο να εστιάσουμε σε κάποια άλλα θέματα, γιατί σε λίγες ημέρες ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έχει εκλογές. Σωστά, κύριε Βασαρά?
1: Ναι. Προχωράμε σε αυτό το βήμα, το φυσιολογικό, το βήμα που είναι οι εκλογές στην ώρα τους, όσον αφορά το 15 μελές των ιατρικών συλλόγων και την εκπροσώπηση των ιατρών στον σύλλογο κατά τόπους. Σε κάθε νόμο θα πρέπει να ενδιαφερθούν οι ιατροί συνάδελφοι και να είτε σε αυτή τη στιγμή ακόμη να δηλώσουν υποψηφιότητα, και τους καλούμε να δηλώσουν υποψηφιότητα με την έλευση ελεύθερα σκεπτόμενων ιατρών, αλλά και για την ψηφοφορία που θα ακολουθήσει στις 16 του Ιουνίου. Η κατάθεση υποψηφιότητων είναι μέχρι τις 14 Μαΐου και πρέπει να είναι και τακτοποιημένα τα μέλη οικονομικά, και μέχρι τις 16 Ιουνίου είναι οι εκλογές, η ψηφοφορία δηλαδή των κατατεθειμένων ψηφοδελτίων.
0: Από προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες, τα ποσοστά αποχής σε αυτές τις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου ποια είναι, κύριε Βασαρά?
1: Θα σας πω για το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης. Ήταν γύρω στις 3.000 και κάτι που συμμετείχαν από τους 7.500 γιατρούς.
0: Α, δηλαδή πάνω από 50%. Πάνω από 50% αποχή.
1: Ναι.
0: Εγώ, σχολιάζοντας αυτούς οι οποίοι απέχουν πολλές φορές, έχω τοποθετηθεί και έχω πει ότι είναι μια προδοτική στάση και έχω δεχτεί κριτική για αυτή την ενδεχομένως και σκληρή μου τοποθέτηση. Εσείς πιστεύετε ότι έως ένα σημείο είναι σαν να προδίδουν το επάγγελμά τους αυτοί οι οποίοι αδιαφορούν για το ποιοι είναι οι επικεφαλής στα συνδικαλιστικά τους όργανα?
1: δεν προδίδουν μόνο, δεν προδίδουν μόνο την δική τους επιστήμη, προδίδουν και την κοινωνία γύρω τους. Και γενικότερα θα πρέπει να δουν όλα τα επαγγέλματα, τους συλλόγους τους. Γιατί τελικά καταλήξαμε στο να μην έχουμε μόνο πολιτικούς οι οποίοι κάνουν αυτό που κάνουν μέσα στη Βουλή και συναναστρέφονται και συναλλάσσονται με αυτούς που συναλλάσσονται παραβλέποντας το συμφέρον του πολίτη, αλλά βλέπουμε και στους συλλόγους να έχουν παρισφρήσει πάλι και κομματικά πολιτικά συμφέροντα, αλλά και επιχειρηματικά συμφέροντα και να έχουν θέσει σε δεύτερη μοίρα τελείως τη διαχείριση της εύνοιας και της καλής ζωής του πολίτη και να είναι πρωτεύον το τι θα κάνει το κάθε μέλος που βρίσκεται μέσα σε ένα τέτοιο συμβούλιο προκειμένου να γεμίσει τσέπη του ή να εξασφαλίσει κομματικές προτεραιότητες. Άρα μπορεί να έχει για λάθος λόγους, δηλαδή να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται ένας από αυτούς που ψηφίστηκαν. Γενικότερα αυτοί που ψηφίζονται τη σήμερα ημέρα είναι για λάθος λόγους εκεί που βρίσκονται.
2: Πόσο λάθος είναι αυτό? Αυτό είναι πολύ λάθος που λέτε. Είναι αυτό για το οποίο φαντάζομαι μιλούσαμε και σωστά θέταμε προβληματισμού στην περίοδο του κορονοϊού για το κατά πόσο έχει παρισφρήσει η πολιτική μέσα σε θέματα ιατρικής και επιστήμης.
1: Ναι. Η ιατρική και επιστήμη, η ιατρική από μόνη της θέλει να προχωρήσει και είναι καθαρά μια επιστήμη για τον άνθρωπο. Η επιστήμη ως επιστήμη, ως αντικείμενο θα έχει την ιδιότητα να ασχοληθεί με το παν πάνω σε αυτό τον πλανήτη και να το αναλύσει, διηλύσει, ώστε να μπορέσουμε σαν άνθρωποι να το κατανοήσουμε και να το αξιοποιήσουμε στην καθημερινότητά μας, πάλι προς όφελος του ανθρώπου. Η πολιτική είναι αυτή που θέτει κάποια όρια. Τώρα, όταν μέσα σε αυτούς παρισφρήσει όμως το επιχειρήν, παρισφρεί το επιχειρήν και όταν έχει πάρει και το κολλάει το επιχειρήν να συναλλάσσεται με τους πολιτικούς, ώστε αυτή η συναλλαγή με τους πολιτικούς να τους δένει στο όχημα του επιχειρηματία. Μετά ο επιχειρηματίας, επειδή βλέπει το χρήμα ότι ρέει πολύ στην ιατρική και στο κομμάτι της επιστήμης, η επιστήμη τώρα ως προς τι, ως προς το διηλίζω, ερευνώ και δημοσιεύω και μετά πάνω σε αυτό που δημοσιεύω πατεντάρω και μετά πουλάω. Αυτό το διαχειρίζεται επίσης στα τυφλά, χωρίς να το βλέπουμε εμείς πολύ πώς ακριβώς γίνεται ο επιχειρηματίας και τελικά με τις πατέντες του βγαίνει και το πιο ακριβό μαγαζί είναι η ιατρική, πουλάει αυτό που έχει δημιουργήσει. Τώρα, η επιστήμη στρεβλεί γιατί τα περιοδικά διοχετεύουν χαλκευμένη πληροφορία. Ο πολιτικός επιτρέπει, επειδή ήδη έχει επιτρέψει σε κάποιες άλλες δουλειές, επιτρέπει και σε ένα τόσο κρίσιμο θέμα που λέγεται ιατρική να έχω εφαρμογή εγώ επιχειρηματίας αυτών που εγώ θέλω, τα οποία είναι επιστημή κατά τα δικά μου μέτρα και σταθμά όπως εγώ την έχω χαλκέψει και τελικά εφαρμόζω πωλήσεις μέσα στην ιατρική που αφορά όμως την υγεία όλων μας. Αυτό είναι πρόβλημα. Είναι τεράστιο πρόβλημα και εκείνο πλέον το βλέπουμε. Το ζούμε στο πετσί μας. Και τώρα ακόμη χειρότερα θα το δούμε να γίνεται όταν θα καταλάβουμε πως τελικά το νοσοκομείο είναι ουσιαστικά ένα ξενοδοχείο με εργαζόμενους εντός αυτού, ναι, αντί για απλά ξενοδοχό υπαλλήλους, έχουμε ιατρούς. Ο ιατρός όμως εκεί δεν είναι για το κομμάτι που έχει εξοπλισμό και κτέριες ωραίες και βαμμές και χειρουργία και φαρμακευτικά προϊόντα ο χώρος αυτός. Είναι για τον άνθρωπο, τον οποίο καλείται να τον σώσει, ή πεθάνει μέσα σε ένα 24ωρο, σε ένα 48ωρο, να τον σώσει ή να του διδάξει πώς να συνεχίσει τη ζωή του όντας με κάποιο πρόβλημα ή κάποιο μειονέκτημα στο σώμα του ενδεχομένως και να κάνει τη δουλειά του. Εδώ τώρα έρχεται η ασφαλιστική εταιρεία, γιατί αυτό είναι το θέμα στους ιατρικούς συλλόγους τα τελευταία δύο χρόνια, έρχεται η ασφαλιστική εταιρεία και λέει εγώ θα σας λέω ποια άτομα θα μπορείτε να αναλάβετε, σε ποιους θα απευθύνεστε για να κάνετε ιατρικές πράξεις, γιατί οι άλλοι δεν θα έχουν δεν θα έχουν τα ταμεία τους καλυμμένα, δεν θα είναι ξέρω εγώ ενήμεροι ασφαλιστικά και βγαίνει μια εταιρεία να σου πει ότι εσύ ως γιατρός εδώ μέσα στο ξενοδοχείο το οποίο εγώ εξασφάλισα, γιατί αυτό κάνει ο κύριος Γεωργιάδης, φτιάχνει καινούργια ξενοδοχεία, αναπτύσσει τους ξενοδοχειακούς χώρους, φτιάχνει και καινούργιο εξοπλισμό, βάζει μέσα μηχανήματα, ωραία όλα καλά, αλλά διώχνει τους γιατρούς από τα νοσοκομεία. Ναι. Δηλαδή για ποιο τον φτιάχνεις το νοσοκομείο, κύριε Άδωνη, για να λες ότι με τα λεφτά του δημοσίου μπόρεσες και έκανες αναβαθμίσεις στα νοσοκομεία, ναι, αλλά υποβάθμισες όλο το ιατρικό δυναμικό. και δεν έχεις ούτε γιατρούς ούτε νοσηλευτές. Έχουν φύγει χιλιάδες, κατά χιλιάδες έχουν φύγει στο εξωτερικό και θα μείνουν στο εξωτερικό. Δεν ξέρω αν κάποιοι θα θέλανε να γυρίσουν πίσω, αλλά γι' αυτό έρχεται και μέσα στον ιατρικό σύλλογο τόσο ένταση και στους ιατρικούς συλλόγους εν γέννη έρχεται τόση ένταση, ώστε να μπορούμε να ζητάμε με πολύ συγκεκριμένους λόγους, για πολύ συγκεκριμένους λόγους, να ζητάμε την ψήφιση του έλευση, της έλευση από ανθρώπους ακόμη και στο εξωτερικό. Σήμερα η μέρα μπορείς να δηλώσεις υποψηφιότητα ηλεκτρονικά, μπορείς να τακτοποιήσεις την οικονομική σου υποχρέωση απέναντι στο σύλλογο ηλεκτρονικά και μπορείς και να ψηφίσεις ηλεκτρονικά.
2: Ποιος δηλαδή, είναι ο λόγος?
1: Στην Αμερική να είναι κάποιος, μπορεί αν είναι γραμμένος στα αρχεία του ιατρικού συλλόγου της πόλης του, να δηλώσει συμμετοχή, να πληρώσει και να ψηφίσει κιόλας.
2: Ποιος είναι ο λόγος, κύριε Βασαρά, θεωρείτε εσείς, που πάνω από το 50% των ιατρών γυρίζει την πλάτη τους σε αυτές τις εκλογές?
1: Αυτό συνέβαινε μέχρι και την προηγούμενη τετραετία.
2: Θα περίμενε κανένας, σας ρωτάω, μακάρι να μην είναι έτσι, σας ρωτάω όμως γιατί θα περίμενε κάποιος από γιατρούς, άνθρωποι οι οποίοι είναι γραμματιζούμενοι, άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια επιστημονική κατάρτιση, να έχουν καταλάβει ότι όταν απέχεις από το τραπέζι τότε είσαι στο μενού. Δηλαδή αυτή τη στιγμή από αυτά τα οποία περιγράφεται η διοίκηση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου είναι ουσιαστικά ελεγχόμενη από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι φερέφωνα υπουργών και συμφερόντων κυβερνητικών. Αυτό το δέχεται ο μέσος γιατρός ο οποίος απέχει? Γιατί αν το δέχεται, για μένα είναι εγκληματικό πέραν του προδοτικού.
1: Δεν το γνωρίζει καν για να μπει
2: σε... πώς δεν το... Ελάτε τώρα, δεν το γνωρίζει. Εγώ την άγνοια δεν τη δέχομαι σαν απάντηση. Την άγνοια για το ποιος είναι ο κύριος Εξαδάχτυλος δεν τη δέχομαι σαν απάντηση.
1: Ναι.
2: Υποψήφιο ευρωβουλευτή. Ναι, υποψήφιο ευρωβουλευτή τον κατέβασε τον συγκεκριμένο ο Μητσοτάκης.
1: Αυτό συνέβη γιατί ο Εξαδάχτυλος εξυπηρετούσε και εγώ δεν ξέρω ποιες συνθήκες, ενώ τελικά το Συμβούλιο της Επικρατείας του ακύρωσε τις εκλογές που τον εξέλεξαν ως πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.
2: Και τι έγινε, και όλα καλά.
1: Ήταν 4 χρόνια εκεί και στα 4-7 χρόνια όλες οι υπογραφές που έβαλε σε οποιαδήποτε απόφαση και αν πήρε
2: ήταν ως μηνόμενες.
1: Έτσι, απεδείχθη δηλαδή από το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι οι εκλογές που έγιναν δεν ισχύαν. Αλλά 4 χρόνια παρόλα αυτά ήταν εκεί, πάνω στα έδρανα.
2: Και δεν θα ήταν εκεί, δεν θα ήταν.
1: Και έπαιρνε αποφάσεις, ναι. Ενώ ο υπουργός ήξερε ότι δεν θα έπρεπε να είναι εκεί. Ναι. Δηλαδή κατ' εμέ τον κρατούσε εκεί επίτηδες.
2: Διασωληνωμένο.
1: Διασωληνωμένο, ξεχρεώνοντας χάρες και αξιοποιώντας τον κατά το δοκούν.
2: Εντάξει.
1: Μέχρι και ευρωβουλευτή στην Νέα Δημοκρατία τον κάνανε.
2: Για τον κάποιον λόγο. Υποψήφιο, ναι.
1: Για κάποιον λόγο, ναι. Για να ζητήσει ψήφους, μάλλον, για να πάρει. Προφανώς έχουν παρανοήσει το ΔΑΠ, έτσι, το ΠΑΣΠ, το ΚΝΕ, όλα αυτά που ισχύουν σε πανεπιστήμια δυστυχώς, φαίνεται να κρατάνε για αρκετό διάστημα μετά, λες και είναι πάρτι, λες και είναι ποδοσφαιρική ομάδα, λες και είναι η αγαπημένη μου ομάδα εκδηλώσεων, και κάθομαι και ψηφίζω έναν άνθρωπο επειδή απλά έχει δημιουργήσει ένα όνομα στο πανεπιστήμιο και μετά συνεχίζει με αυτό το όνομα να το εξαργυρώνει σε εκλογικές διαδικασίες τέτοιου τύπου. Και τελικά φαίνεται τον αξιοποίησαν εκτός από τον Ιατρικό Σύλλογο τον Εξαδάχτυλο μέχρι και στο Ευρωψηφοδέλτιο. Ναι. Δηλαδή βέλα εδώ να βάλουν τους ψήφους σου και μετά κάποια στιγμή θα σε ξεζουμίσουμε κι άλλο όσο μπορούμε και θα σε πετάξουμε.
2: Λοιπόν,
1: και στο τέλος, 2 μήνες πριν τις εκλογές, τον πετάξανε. Άφησε ελεύθερα τα σκυλιά στο Συμβούλιο της Επικρατείας ο Άβενς και μπόρεσε και τον έβγαλε από τη θέση του 2 μήνες πριν ολοκληρωθεί η θητεία.
2: Επειδή με πιέζει ο χρόνος, για να συνοψίσουμε, οι εκλογές είπατε είναι 16 Ιουνίου.
1: Ναι, 16 Ιουνίου είναι οι εκλογές.
2: Και μέχρι 14 Μαΐου είναι η κατάθεση υποψηφιωτήτων.
1: 14 Μαΐου πρέπει να είναι τακτοποιημένα τα μέλη που θέλουν να κατέβουν ως υποψήφοι και να δηλώσουν στην έλευση ή να δηλώσουν και στους κατατόπους.
2: Μακάρι.
1: Ότι θα κατέβουν ως έλευση και να έρθουν και σε επικοινωνία με τα μέλη της έλευσης.
2: Μακάρι αυτή η ανεξάρτητη και πολιτικά χρωμάτιστη ομάδα γιατρών που έχετε δημιουργήσει και συμμετείχατε και στις προηγούμενες εκλογές και πήρατε κάποιες έδρες να μεγαλώσει περισσότερο, κύριε Βασαρά, αλλά χρειάζεται η συμμετοχή γιατρών. Χρειάζεται.
1: Η συμμετοχή πρέπει, και αυτό θα είναι και ένα ωραίο παράδειγμα, να δούμε και για τη συμμετοχή των ανθρώπων και στις εκλογές, στις κυβερνητικές, στις εθνικές εκλογές. Πρέπει να αποκτήσουμε σιγά σιγά αυτή την παιδεία, πρέπει να αναλάβουμε ευθύνη. Η ευθύνη είναι αυτή που λείπει αυτή τη στιγμή, η ευθυνοφοβία είναι αυτή που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή και πρέπει αυτό το πράγμα να το πατάξουμε. Ναι. Και να το πατάξουμε πρώτα ο καθένας για τον εαυτό του. Μετά φυσικά σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας καλή επιρροή με το θετικό τρόπο, ας πούμε μια γιαγιά σε ένα εγγόνι που είναι γιατρός, ξέρω εγώ, πρέπει να του πει αγόρι μου, μη πας για καφέ εκείνη τη μέρα. Πήγαινε ψήφιση. Αν δεν
2: άμα περιμένει ο γιατρός.
1: Ξέρεις ότι δεν περιμένεις από αυτούς τίποτα.
2: Άμα περιμένει, κύριε Βασαρά, ο γιατρός τη γιαγιά του να του πει πήγαινε, αγάπη μου, καλή.

0: μία εβδομάδα είναι η εβδομάδα που αφιερώνεις για να διηλύσεις και να χωνέψεις το σοκ. Άρα δεν θα χωνευτεί ποτέ αυτό το σοκ για κάποιον άνθρωπο.
1: Μάλιστα.
0: Αφού ασχολείται μόνο μία εβδομάδα στα 4 χρόνια με τη διήλυση αυτού του γεγονότος.
1: Πρέπει
0: να μιλάμε κάθε μέρα για την εκλογική διαδικασία.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Η δικαιοσύνη στην Ελλάδα, γενικά στις κοινωνίες τις φτιάξαμε γιατί έπρεπε ο άλλος να πάει να πολεμήσει ή έπρεπε να πάει να βρει τροφή για την οικογένεια και λέει τώρα εγώ θα αφήσω την οικογένειά μου ξέρω εγώ κάπου σε ένα χωράφι μέσα σε μια σπηλιά και μπορεί να μου τη φάνε τα άγρια θηρία ή να μου τη φάνε κάποιοι άλλοι. Και έλεγαν ας φτιάξουμε μια κοινωνία και φτιάξαν τις πόλεις. Και μετά στις πόλεις μέσα όταν ήταν προστατευμένα τα παιδιά και οι γυναίκες μπορούσαν οι άνδρες να φύγουν σαν γη και να πάνε να κυνηγήσουν ή σαν πολεμιστές να πάνε να πολεμήσουν. Και έρχεται τώρα μια κοινωνία και λέει εδώ έχουμε κάποιους κανόνες όμως γιατί πρέπει να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον και σου λέει αυτό που θα κάνω εγώ σαν κυβερνητικός μηχανισμός αυτής της κοινωνίας είναι να προσφέρω δικαιοσύνη. Να εξασφαλίζω δικαιοσύνη. Δηλαδή θέλω να εξασφαλίσω επιβίωση από την αρχή στο παιδί και θέλω στη συνέχεια να εξασφαλίσω δικαιοσύνη για την ανάπτυξή του και για την σχέση μεταξύ μας. Ωραία. Και ο άλλος θα παλεύει για την ελευθερία. Ας πούμε σε καθημερινή βάση, εντάξει, πόσο ελεύθερα μπορώ να εκφραστώ, πόσο ελεύθερα μπορώ να φτιάξω τη ζωή μου, πόσο ελεύθερα μπορώ να κινηθώ στην εκπαίδευση, στην κοινωνική μου και στην οικονομική μου επιφάνεια και να αναπτυχθώ κλπ. Αυτό, ωραία, να το παλεύουμε κάθε μέρα. Την επιβίωση πρέπει να έχουμε εξασφαλισμένη από την αρχή. Τώρα εμείς εδώ κάτι κάνουμε πολύ περίεργα και έχουν εμπλεχτεί πάρα πολλοί μηχανισμοί, όπως και ο ιατρικός χώρος. Και λες, εδώ το παιδί με το που γεννιέται του εξασφαλίζει υγεία ή αρχίζει και το τσιμπάς εκεί πέρα τα 72 δόσεις εμβολίων και κάτι τώρα συμβαίνει στην Αμερική, πιστεύω να το παρακολουθεί η ιατρική κοινότητα. Δεν ξέρω αν είναι ευχαριστημένη με αυτό που συμβαίνει στην Αμερική και με τον Κέννεντι. Εννοώ με τις αποκαλύψεις του Κέννεντι. Αν δηλαδή είναι εντάξει, αν είμαστε στη συνείδησή μας εντάξει με αυτό που αποκαλύπτεται στην Αμερική σιγά σιγά στο θέμα γεννήθηκε ένα παιδί και το εξασφάλισε την επιβίωσή του ή του έσκαψε το λάκκο από την αρχή και το έκανες πελατάκι.
1: Αυτά είναι
0: μελλοντικό.
1: Πολύ σημαντικά θέματα. Πάρα πολύ σημαντικά θέματα και πρέπει να τα συζητήσουμε. Απλά δεν έχω το χρόνο να τα συζητήσουμε τώρα, γιατρέ μου.
0: Η λέξη κλειδιά για μένα είναι ότι πρέπει να μπει ένα μέτρο και ένα χαλινάρι στις επιχειρήσεις και στο επιχειρήν. Πρέπει να έχουμε δικαιοσύνη, αλλά η δικαιοσύνη πρέπει να είναι ασκούμενη από ανθρώπους οι οποίοι είναι αλόβητοι, όπως είναι ας πούμε. Αυτό που βλέπουμε τώρα με τα Τέμπη και με την διαδικασία όλη αυτή δεν είναι καθαρή δικαιοσύνη. Δεν είναι δικαιοσύνη αδέσμευτη και ανεξάρτητη. Πρέπει να την εξασφαλίσουμε αυτή την κατάσταση. Και τελικά ο άνθρωπος πρέπει να μην είναι πλέον ευθυνόφοβος. Πρέπει να αναλάβει ευθύνες. Δεν μπορείς να ζεις σε αυτή την κοινωνία χωρίς ευθύνες. Έχεις ευθύνη. Και όταν δεν αντιροπίζεις την ανευθυνότητά σου, τελικά θα την βρεις μπροστά σου την
1: κακία που
0: έχει να εισπράξεις.
1: Ωραίο. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ κύριε Βασαρά. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Focus 103,6. Ωραίος ο Αλέξανδρος Βασαράς. Αυτές είναι ωραίες φιλοσοφικές συζητήσεις. Το διατάφτα όμως είναι, παιδιά, ότι παίρνει τηλέφωνο στο ΕΚΑΒ και δεν απαντάει ποτέ. Ποτέ. Ανδρέας Μημάρης μαζί μου από την κάρτα Υγείας F-Club. Ανδρέα, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Στέφανε, σε σένα και σε όλους τους ακροατές.
1: Τα ξέρεις αυτά που λέω, έτσι.
2: Έβλεπα χθες το βίντεο σου.
1: Ξέρεις
2: τι, ευτυχώς, γιατί εσύ δεν είσαι σε αυτό που λέμε η αδιαφορία, η αποχή και η απόσταση.
1: Ναι.
2: Είναι συνενοχή. Και βγάζεις τέτοια θέματα που είναι καθημερινά. Τα εγκλήματα αυτά είναι καθημερινά. Και αν κάποιος με ρωτά γιατί να πάρω την κάρτα υγείας του F-Club, γιατί στο επόμενο δευτερόλεπτο θα σου απαντήσει κάποιος στη γραμμή.
1: Ναι.
2: Ό,τι ώρα και να είναι, νύχτα, πρωί, μεσημέρι, όλο το 24ωρο, θα απαντήσει άνθρωπος και όχι μηχανή. Επενδύουμε στους ανθρώπους, στο ανθρώπινο δυναμικό, στο εκπαιδευμένο άρτια τηλεφωνικό κέντρο, ώστε να δίνει κατεύθυνση. Δεν μπορείς τώρα εσύ να χρειάζεσαι εκείνη την ώρα, γιατί μπαίνει ο ανθρώπινος παράγοντας. Μάλλον αυτοί που κάνουν αυτά που κάνουν, γελάνε μαζί μας, μας κάνουν πλάκα. Βρε, δεν με νοιάζει, σου λέει για σένα.
1: Ναι.
2: Εγώ περνάω καλά, αυτό με ενδιαφέρει. Έλατε όμως που μπαίνει ο ανθρώπινος παράγοντας και όταν έχεις μεγαλώσει με αρχές, όταν έχεις μια απορία, όταν προσεύχεσαι και λες ο συνάνθρωπός μου να βοηθήσω, αυτό μπαίνει και στην επαγγελματική σου ροή. Η κάρτα υγείας του F-Club δίνει το δικαίωμα σε όλους τους ακροατές στην προκειμένη του Focus FM να έχουν ποιοτικές παροχές υγείας χωρίς ταλαιπωρία. Επίγοντα περιστατικά και τακτικά ιατρία εντελώς δωρεάν στις κλινικές. Άμεσα να πάω. Θέλω ασθενοφόρο, όσες φορές και αν το χρειαστώ, ιδιωτικό ασθενοφόρο, να έρθει άμεσα σε όποια περιοχή κι αν είμαι, γιατί η κάλυψη είναι πανελλαδική.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, αλλά και διαγνωστικές εξετάσεις να τις κάνω και να απορροφούμε και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Και ακόμα και σε

0: πάει σε έκπτωση μεγάλη. Είναι επιτακτική ανάγκη, ανέκαθεν είναι η προτεραιότητα, είναι η υγεία πάνω απ' όλα, η απόκτηση της κάρτας υγείας του F-Club. Γιατί? Γιατί πλέον δεν κοστίζει. Δηλαδή με τις προσφορές που δίνουμε ειδικά στο Focus FM και ειδικά για σήμερα, 23, 13, 253, 333 είναι η 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης και εκεί που θα καλέσουν και οι ακροατές του Focus FM, θα δοθούν οι κάρτες υγείας του F-Club. Και ενώ η ατομική κάρτα έχει 100 ευρώ για όλο το χρόνο, για ένα άτομο, για 5 άτομα, διετές πρόγραμμα, για 2 χρόνια, 110 ευρώ.
1: 110 ευρώ.
0: 110 ευρώ, διετές πρόγραμμα. 5 άτομα, 110 ευρώ, 23, 13, 253, 333, ό,τι μπορούμε και εμείς από πλευράς μας κάνουμε. Επιδοτούμε ουσιαστικά να αποκτήσει ο κόσμος ασφαλιστική συνείδηση στο κομμάτι υγείας, γιατί σεβόμαστε τον συνάνθρωπο, σεβόμαστε τον καθένα που έχει ανάγκη και οικονομικό πρόβλημα, γι' αυτό δίνουμε και αυτά που δίνουμε. 23, 13, 253, 333, 5 άτομα, διετές πρόγραμμα, 110 ευρώ.
1: Εγώ θέλω για κάτι παραπάνω. Θέλω φίλος ή φίλη Κανάρ 34 που μου γράφει στο YouTube ότι έχει ένα παιδάκι με αυτισμό, αλλά επειδή είναι πάνω από 4 ετών, δεν δικαιούται φυσιοθεραπείες που γράφονται σε νοσοκομείο. Θέλω να σας καλέσει και αν μπορείτε να βοηθήσετε όπως μπορείτε να βοηθήσετε, να βάλετε τα δυνατά σας όπως μόνο εσείς ξέρετε στην κάρτα υγείας F-Club και να βοηθήσετε προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Σωστά. Και αν θέλει, ας σημειώσει ο άνθρωπος να με πάρει και εμένα προσωπικά στο κινητό, το προσωπικό μου 6931-122-815. Γιατί δεν φοβόμαστε.
1: Πες το μία ακόμα.
0: 6931-122-815.
1: Κανάρ 34, εσύ που γράφεις αυτό το μήνυμα και το βρίσκω απαράδεκτο να έχει αλλάξει ο νόμος τώρα, όπως λες, και να μην μπορούν παιδιά, επειδή ακριβώς είναι πάνω από 4 ετών, να δικαιούνται φυσιοθεραπείες παιδιά τα οποία έχουν αυτισμό. Κάνε την επικοινωνία με την κάρτα υγείας F-Club και θα βρουν αυτοί ένα τρόπο να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Ανδρέας, ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς τα καλύτερα σε όλο τον κόσμο ευχόμαστε.
1: Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε λίγο για να βάλουμε στο τραπέζι του διαλόγου και τον Αντώνη τον Μπουλτουτζίδη, για να δούμε λίγο πώς διαμορφώνεται και το πολιτικό σκηνικό. Να δούμε λίγο και τι γίνεται με αυτή τη σημερινή παρουσία του Βαρθολομαίου, τέλος πάντων, στην Βουλή.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
3: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
7: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο. Είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
10: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Focus FM 103,6. Μαζί μας και σήμερα είναι η AG Economy, η εταιρεία στην οποία θα πρέπει να απευθυνθείτε αν έχετε δύσκολα θέματα να αντιμετωπίσετε με χρέη προς δημόσιο, προς ΕΦΚΑ, προς τράπεζες, προς servicers. Για εσάς που οι επιχειρήσεις σας κινδυνεύουν ή αν έχετε αναγκαστεί να διακόψετε τη λειτουργία της επιχείρησής σας, αλλά δεν έχετε καταφέρει να βάλετε σε μια σειρά τα χρέη προς δημόσιους φορείς και τράπεζες, και σε αυτή την περίπτωση, μη σας πω ότι ιδιαίτερα σε αυτή την περίπτωση, είναι αδύρυτη ανάγκη να μιλήσετε με τους ανθρώπους της AG Economy για να σας απαλλάξουν από τις οφειλές που αφορούν στην επιχείρησή σας, γιατί στην περίπτωση των εταιριών το πρόβλημα αλλά και η λύση του είναι συνήθως πιο πολύπλοκη από ό,τι σε περιπτώσεις ιδιωτών και χρειάζεται τεράστια προσοχή. Η AG Economy λοιπόν είναι masterclass σε εξοδικαστικούς διακανονισμούς επιχειρήσεων κάθε μορφής, είτε είναι ομόρυθμοι, είτε είναι ετερόρυθμοι, είτε είναι οίκοι, είτε ανατομικοί, και πάει λέγοντας. Είναι εγγύηση για τον εξοδικαστικό διακανονισμό των επιχειρήσεων. AG Economy λοιπόν για όλη την Ελλάδα είναι πανελλαδική εξυπηρέτηση. 210-3250-652. 210-3250-652. Και ακούσατε και τον Γιώργο τον Καμπαϊλή χθες να λέει ότι όλοι όσοι έχετε πρόβλημα και με καταναλωτικά δάνεια και σας ζητάνε υπέρογκα ποσά, έστω και για μία συμβουλή, καλέστε από όπου με ακούτε. Στην AG Economy θα μπορέσουν να σας κατευθύνουν. 210-3250-652. Και αν είστε αγρότες και θέλετε να κάνετε κάποια εξκαφή ή κάποια τοποθέτηση αδρευτικών συστημάτων στο χωράφι σας, στη γη σας, Αλεξιάδης είναι μια εταιρεία η οποία παρέχει ολοκληρωμένα συστήματα άρδευσης σε όποιο κλάδο γεωργίας και αν ανήκετε. Μιλάμε για εξκαφές για κάθε ανάγκη βάθους, είτε μικρού είτε μεγάλου, για διάνοιξη καναλιών, για τοποθέτηση αγωγών. Η εταιρεία του Θόδωρου του Αλεξιάδη διαθέτει όλο τον κατάλληλο και σύγχρονο εξοπλισμό για να έχετε μια σωστή άρδευση στο χωράφι και στη γη σας, και μπορείτε να καλέσετε τον φίλο τον Θόδωρο τον Αλεξιάδη στο 6937-473-959. 6937-473-959. Θόδωρος Αλεξιάδης. Θα έχετε άμεση απάντηση και ακόμα καλύτερη εξυπηρέτηση. Λοιπόν, μιλήσαμε νωρίτερα και για χανταϊούς, μιλήσαμε και νωρίτερα και για το σύστημα υγείας το οποίο νοσεί βαριά, μιλήσαμε και για το πολιτικό σύστημα το οποίο αυτό και αν δεν νοσεί βαριά, και μαζί με το πολιτικό σύστημα είναι διασωληνωμένη και η πατρίδα μας. Σήμερα μάλιστα θα πάει σε λίγη ώρα και θα μιλήσει στο κοινοβούλιο και ο Βαρθολομαίος. Να δούμε αν θα... Α, τον άκουγα χθες το βράδυ, άκουγα ένα ρεπορτάζ της ΕΡΤ και λέει ότι ο Βαρθολομαίος είναι ο πιο πράσινος πατριάρχης. Λέω, τι εννοεί ρε φίλε πράσινος πατριάρχης? Πήρε βραβείο, λέει, από το μετάλλιο, πήρε ένα μετάλλιο για την οικολογική του συνείδηση από τον Δήμο στην Αθήνα κάτω, ο Δούκας του έδωσε. Το πράσινο μετάλλιο. Δηλαδή τα έχουμε λύσει όλα τα ζητήματα. Κάτσε να δώσω μια καλή μέρα στον Αντώνη Μπουλτζουτζίδη. Αντώνη μου, καλή σου μέρα. Χριστός Ανέστη.
1: Καλημέρα, Στέφανε, Χριστός Ανέστη.
0: Καλημέρα στην Καβάλα, την όμορφη. Τι όμορφη πολύ έχετε εκεί στην Καβάλα, ρε φίλε. Πολύ όμορφη,
1: μάλλον. Εντάξει, δεν τρελαίνουμε. Μια Σαλονίκη είναι εκεί η Καβάλα. Εμένα δεν μ' αρέσει η θάλασσα. Εγώ είμαι του βουνού.
0: Α, είσαι του βουνού.
1: Μου αρέσουν τα βουνά.
0: Άρα κάθεσαι ψηλά, βλέπεις αμφιθεατρικά τη θάλασσα, φαντάζομαι.
1: Έτσι ναι, ναι, αυτή την προϋπόθεση ναι.
0: Έχει ωραίους ορεινούς όγκους στην Καβάλα, εκεί στο Παγκαίο, είναι πανέμορφο το Παγκαίο.
1: Ναι, ναι, έτσι, ναι. Και από εδώ μεριά έχει πολύ ωραία. Από την περιοχή της Χρυσοπόλεως.
0: Βέβαια.
1: Είναι και Χρόγκαμπος, είναι η Σταυρούπολη. Έχει ένα πολύ όμορφο μέρος εδώ πέρα, ονομάζεται Τυπόταμος, που έχει έρθει ένα Αμερικάνος επάμπλουτος, ο οποίος έχει επενδύσει και έχει κάνει τρελές καταστάσεις και δεν έχω πάει, θα πάω να το δω.
0: Πώς λέγεται, Διπόταμος?
1: Διπόταμος λέγεται αυτό το χωριό, ένα πολύ μικρό χωριό, πολύ λίγους κατοίκους, και ο άνθρωπος έχει ρίξει κάτι εκατομμύρια και να κάνει κάτι πράγματα και θαύματα από ό,τι έμαθα. Εχθές τα έμαθα και μέσα την εβδομάδα θα ανέβω να τα επισκεφτώ.
0: Α, ωραίο ρεπορτάζ είναι αυτό. Διπόταμος, ναι.
1: Μια καλή διαφήμιση για αυτόν τον κύριο, ο οποίος ήρθε από το Αμέρικα με τα φράγκα του.
0: Κάνει... Καλά κάνω, κάνει.
1: Εστιατόριο με τρελά φαγητά, με πάρκα, ιστορίες.
0: Άντε.
1: Δεν ξέρω, μου έχουν πείτε σπαλαγιά στα μάτια.
0: Αυτό προς τα πού είναι το Διπόταμος?
1: Ανεβαίνοντας για Μακριχώρη, είναι το μοναστήρι της Μεταμόρφωσης Σωτήρος, προς τα εκεί.
0: Α, και εκεί είναι πολύ ωραία. Και εκεί είναι πολύ ωραία.
1: Ναι, και είναι το θαυματουργό μοναστήρι, εκεί πέρα η εικόνα του Σωτήρος.
0: Ναι. Έχω ακούσει, δεν έχω πάει, αλλά έχω ακούσει. Ναι, είναι μια ωραία ευκαιρία. Και εντάξει, δεν είναι και μακριά τώρα από Θεσσαλονίκη, τώρα 1,5-2 ώρες. Κάπου τόσο περίπου.
1: Βέβαια, είπα θαυματουργή εικόνα και θα βγουν τώρα, ξέρεις, οι αμφισβητείες. Υπεφωτισμένοι και θα λένε τώρα τι λέει ο ψεκασμένος.
0: Τώρα...
1: Είναι ψεκασμένος.
0: Ναι. Εντάξει, οκ.
1: Σε ενημερώνω.
0: Δεν είναι, να του πούμε.
1: Ο Παπαδόπουλος μην έρθει μόνο εδώ στο μοναστήρι, γιατί η εικόνα θα το ορμήξει. Μην τολμήσει.
0: Είναι, ξέρεις τι, άνθρωποι οι οποίοι υποτίθεται ότι είναι οι προκαθήμενοι της Ορθοδοξίας, να φοβούνται να μιλήσουν για θαύματα. Και έχουμε καθημερινά ζωντανά θαύματα κάθε μέρα. Οι Άγιοι μας είναι ζωντανοί. Οι εικόνες είναι θαυματουργές. Πολλές εικόνες είναι θαυματουργές και έχουν κάνει θαύματα. Αλλά επειδή ακριβώς φοβούνται μην τους χαρακτηρίσουν ψεκασμένους, προτιμάνε να λένε για την πράσινη ανάπτυξη και την ευαισθησία που πρέπει να έχουμε απέναντι στο περιβάλλον. Δηλαδή να βάλουμε και άλλες ανεμογεννήτριες και άλλα φωτοβολταϊκά πάρκα. Από το να πούνε για το ότι υπάρχουν θαυματουργές εικόνες και μην τους πούνε ψεκασμένους, κατάλαβες.
1: Ακριβώς. Και θα πω μια προσωπική εμπειρία, εντάξει σε δευτερόλεπτα, ότι στα 19 μου χρόνια προς 20, εκεί ήταν που για χάρη και με τη χάρη του Ιάκωβου του Τσαλίκη, του Άγιου Ιάκωβου του Ιάκωβου, Τσαλίκη, ναι. Σώθηκε η ζωή μου. Εκείνος μου έδωσε μια πληροφορία στην οποία συνέβαιναν πράγματα επάνω σε εμένα για ημέρες, τα οποία τα έβλεπε αυτός εμένα στην Αθήνα και εκείνος επάνω στο Προκόπη στο μοναστήρι του Αγιάννη του Ρώσου, τα είδε και έστειλε απεσταλμένο για να με διαμηνήσει γεγονότα τα οποία μου συνέβησαν και θα μου συνέβαιναν.
0: Τι λες,
1: και σώθηκε η ζωή μου, φίλε.
0: Πότε έγινε αυτό?
1: Αυτό έγινε το 1988, το χειμώνα.
0: Κάποια στιγμή θα κάνουμε μια συνέντευξη και θα μου πεις αποκλειστικά και μόνο γι' αυτό.
1: Μια τρομακτική εμπειρία, στην οποία από τότε ήρθα κοντά στο...
0: Εκεί την έφαγες φαλιάρα.
1: Την Παναγία και στον Χριστό.
0: Εκεί το έφαγες.
1: Την έφαγα τη φαλιάρα για τα καλά. Είμαι 19 προς 20 ετών.
0: Μάλιστα. Καλό είναι αυτό. Σε βρήκε νωρίς το Χαστούκι. Σε έβαλε στον ίσιο δρόμο.
1: Έτσι
0: ακριβώς. Τώρα, εμείς πώς μπαίνουμε στον ίσιο δρόμο είναι το θέμα. Γιατί σήμερα θα έχει ένα πανηγυράκι έτσι κυριοβουλευτικό. Θα πάει εκεί ο Βαρθολομέος, θα τους πει τα δικά τους. Φαντάζομαι δεν θα πει για αυτά τα οποία έλεγα νωρίτερα. Ούτε για walk agendas, ούτε για προσωπικούς αριθμούς θα μιλήσει. Δηλαδή θα μου κάνει τεράστια εντύπωση να πει κάτι για αυτή την ψηφιακή φυλακή.
1: Το πιο πράσινος που είπες τώρα, διέκοψε όλη τη σκέψη σου.
0: Ναι.
1: Εννοεί προφανώς ότι είναι υπέρ της μετάβασης.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Το ξεκάθαρα. Δηλαδή είναι, λέω, πιο πράσινος οικουμενικός πατριάρχης.
1: Αλλά για τα υπόλοιπα ούτε λόγος να γίνεται, έτσι. Για τις άλλες συμπεριφορές, όπως προείπες και εσύ τώρα, ότι για τους γάμους των ομοφιλοφίλων, για τις υιοθεσίες, για όλα αυτά τα ευστράπελα.
0: Εκεί είναι ο πιο πολύχρωμος από ό,τι φαίνεται.
1: Δεν έχει διάθεση.
0: Κοίταξε, άμα τον βάλω κάτω, δηλαδή να τον πάμε να τον χαρακτηρίσουμε με χρώματα. Για την πράσινη ανάπτυξη είναι ο πιο πράσινος. Για την στήριξη στον Μητσοτάκη είναι ο πιο γαλάζιος. Για τη στήριξη στη walk agenda είναι ο πιο πολύχρωμος. Έχει πολλά χρώματα ο άνθρωπος.
1: Για την ανομαλία, για την ανεκτικότητα στους λάθρους, τίποτα. Για το δικαιωματισμό.
0: Εκεί είναι ο πιο μελαμψόφιλος.
1: Το οποίο αλφα τίποτα.
0: Εκεί είναι αχρωμάτιστος.
1: Ενισχυτικός.
0: Δεν ξέρω τίποτα. Εκεί επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Εκεί είναι φραπέ. Φραπές. Εκεί είναι φραπές Χασάπης. Ναι, αλλά αυτά όμως έτσι είναι σημαντικά θέματα. Και έχουμε πει και άλλες φορές εδώ πέρα οι δυο μας, με πολλούς φίλους ακροατές να συμφωνούν, ότι αυτές είναι οι κόκκινες γραμμές που πρέπει να τραβήξουν οι πατριώτες σε όλα τα ζητήματα. Πριν να πάνε εκείνη την Άγια Κυριακή να πάρουν την πυρηνική απόφαση την οποία πρέπει να πάρουν, μαζικά και χωρίς να απέχουν.
1: Την όλη αυτή τη διαδικασία, να ρωτήσω κάτι, Στέφανε, υποπτεύεσαι καθόλου ότι έχετε επιβάλει ένα κάποιο καθεστώς δημόσια μέσα στη Βουλή συνεννόησης και συνένωσης μεταξύ των εμπλεκομένων δεξιών και αριστερών εκεί μέσα, τα όσα έχουν καταφέρει, αυτά που λέγαμε τόση ώρα, που είναι τα μεγάλα προβλήματα, δεν θα τα αναφέρει, αλλά αόρατα τον Μητσοτάκη, τον Ανδρουλάκη και τον Τσίπρα θα τους βάλει στο τραπέζι για να βρούνε μια κοινή συνισταμένη.
0: Θα σου το πω εγώ τι θέλει να κάνει. Γιατί τα παρακολουθώ και μου αρέσει που έχεις τον ίδιο προβληματισμό που έχω και εγώ. Αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο πάει να συντελεστεί παρουσία του Βαρθολομαίου είναι ένας ανίερος γάμος. Ένας ανίερος γάμος. Αυτό πάνε να κάνουν. Και ποια είναι η νύφη? Η νύφη λέγεται εξουσία, Αντώνη Πουλτουρτζίδη. Και ποιοι την γυροφέρουν την νύφη που λέγεται εξουσία? Η Νέα Δημοκρατία που την έχει στα χέρια της, αλλά την χάνει και χρειάζεται βοήθεια. Και όπως πολύ σωστά είπες, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και κανένα ακόμα δεκανίκη. Γαμπρούς ψάχνει να βρει. Να κάνει.
1: Ήρθε ο Κουμπάρος δηλαδή.
0: Α, ήρθε ο Κουμπάρος. Πολύ ωραία τα είπες. Σύμφωνο συμβίωσης, ανίερος γάμος. Έτσι, μπράβο. Το δέσαμε το γλυκό. Καλώς τον Κουμπάρο. Αυτό πάει να κάνει. Στο όνομα της αγάπης, της ενότητας. Είναι ένα ακόμα. Και φαντάζομαι δεν ήρθε μόνος του, τον φωνάξαν, έτσι.
1: Κάποιος τον κάλεσε τώρα εδώ πέρα και από ό,τι καταλαβαίνω. Εδώ πέρα βάζουν τους μπροστινούς ο πρόεδρος της Βουλής, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, τον κάλεσε για να μην φανούν οι θεσμικοί δηλαδή.
0: Για να οι προξενήτρες.
1: Χρώσει.
0: Έτσι, άρα έχουμε, πρόσεξε, έχουμε προξενήτρες, έχουμε κουμπάρους, έχουμε νύφη και έχουμε και γαμπρούς. Κλαρινο γαμπρούς στην προκειμένη περίπτωση, οι οποίοι χρωστάνε τα μαλλιά της κεφαλής τους.
1: Άρα τι απομένει, το μυστήριο. Και έρχεται να του τελέσει ο Πατριάρχης, ο οποίος...
0: Φοβάμαι, ποιος θα καστρώσει, ποιος θα καστρωθεί, φοβάμαι. Αυτό, αυτό φοβάμαι, Αντώνη.
1: Ναι. Είδα και το βιογραφικό του, είναι γεννηθής το 40 και Πατριάρχης είναι από το 91, 35 χρόνια που έχουμε στην καμπούρα μας. Δημήτρης Αρχοντώνης.
0: Ναι, ναι. Ξέρεις τι, καμιά φορά λέμε, και έχω παρεξηγηθεί κιόλας και με φίλους ακροατές, λέει γιατί πολεμάτε, λέει, τον θεσμό. Δεν πολεμάμε τον θεσμό. Δεν πολεμάμε τον θεσμό. Εγώ τουλάχιστον δεν πολεμάω τον θεσμό. Και επίσης θα ήθελα αυτός ο θεσμός να είναι πολύ πιο μαχητικός πάνω στα ζητήματα τα οποία συζητάμε. Δηλαδή δεν τον έχω ακούσει τον Βαρθολομαίο να λέει κάτι για, για αυτά τα οποία κάνουν και λένε και απειλούν ότι θα κάνουν στους Έλληνες οι Τούρκοι. Δεν μπορεί, λέει, γιατί είναι και Τούρκος πολίτης. Να το καταλάβω σε έναν βαθμό. Αλλά. Δεν θα θέλαμε κάτι πιο μαχητικό, Αντώνη Μπουλτουτζίδη?
1: Κοίταξε, πρώτα είναι πατριάρχης και μετά θεωρείται πολίτης ή οτιδήποτε άλλο πρόσωπο. Αν θέλει δηλαδή να τον κρίνουμε θεσμικά, ναι, για το ρόλο του, για το ράσο του, για το θρόνο του, όπως είπες και πριν, θα έπρεπε, Στέφανε, και εμείς να είμαστε ταπεινοί, σεβόμενοι το ρόλο του, αλλά και εκείνος να δουλεύει επάνω στο ρόλο του. Δηλαδή να μιλήσει με την Τουρκία, να πάει στο Ιράν τώρα, να πάει στον Τραμπ, και όχι να έρχεται στην Ελλαδίτσα. Λες και μας προετοιμάζει για να μας βάλει σε κάτι χοντρό. Σε μια παγκόσμια οικονομική κρίση, σε μια παγκόσμιο πόλεμο που ενδεχομένως θέλει να συμμετέχουμε και εμείς. Δηλαδή έρχεται σαν πρόσωπο για να μας προετοιμάσει. Αν ήταν θεσμικός θα πήγαινε αλλού ως πατριάρχης στους άλλους θρησκευτικούς ηγέτες ή πολιτικούς μεγάλους ηγέτες, σε αξιωματούχους αν μη τι άλλο, και έρχεται στην Ελλαδίτσα να την εμπλέξει. Δεν έρχεται για το καλό μας, για εμπλοκή έρχεται.
0: Ναι.
1: Και αυτή η εμπλοκή πώς προκύπτει? Από το γάμο που προείπαμε. Αναφερθήκαμε σε έναν γάμο. Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Μητσοτάκη.
0: Ανίερος γάμος είναι αυτός, δεν είναι γάμος.
1: Σίγουρα Ανδρουλάκη, Μητσοτάκη, και όπως το σκεφτόμαστε όλοι, εάν δεν βγαίνουν τα κουκιά, ετοιμάσαμε, χτίσαμε έναν Τσίπρα ο οποίος στην ομιλία του στην Ιθάκη, αν θυμάσαι, συνέχεια ανέφερε, και αν την ξανακούσει ο κόσμος, τη λέξη νέα εποχή. Πάντοτε χρησιμοποιεί μότο ο Τσίπρας. Του αρέσουνε οι ατάκες, οι προτάσεις ατάκες.
0: Ξεπατικωμένες είναι οι περισσότερες, αντιγραφή είναι οι περισσότερες.
1: Ναι, εντάξει, του τα δίνουνε και αυτός έτσι θέλει να εκφράζεται. Η πρόταση νέα εποχή κυριαρχούσε στο λόγο του για την παρουσίαση του βιβλίου, στην παρουσίαση του βιβλίου του. Επομένως, στη νέα εποχή την οποία χτίζεται, τους έδωσε το ok ότι εγώ θα είμαι παρόν πολιτικά και θα δώσω τη συνένεσή μου. Απλά ανεβάστε με, εξυψώστε με, δώστε μου ρόλους και χαρακτήρες.
0: Ναι, δεν έχεις άδικο, δεν έχεις άδικο. Πάντως, το μόνο βέβαιο είναι ότι αυτή η παρουσία είναι μία ακόμα παρουσία η οποία κάτι κρύβει, δεν μας τα λένε ξεκάθαρα όλα, και νομίζω ότι πολύ σωστά κάναμε και το εντοπίσαμε στο ότι έρχεται ως κουμπάρος για να μιλήσει για ενότητα και να βρει έτσι διάβλους επικοινωνίας, γιατί αυτή τη στιγμή, ξέρεις, αυτόν τον γάμο τον θέλουν όλοι. Τον θέλει ο Μητσοτάκης, τον θέλει ο Ανδρουλάκης, τον θέλει και ο Τσίπρας. Ενδεχομένως. Απλά τώρα ξέρεις που τα χαλάνε. Στην πρίκα.
1: Δεν υπάρχει ευλογία.
0: Όχι, όχι, στην πρίκα. Ευλογία υπάρχει. Πώς δεν υπάρχει? Να, θα τη δώσει.
1: Ευλόγησον.
0: Ήρθε για το ευλόγησον σήμερα. Στην πρίκα τα χαλάνε. Στην πρίκα. Γι' αυτό ήρθε σαν κουμπάρος για μεσολαβητή. Πώς ήταν εκείνη η Βασιλιάδου, δεν έκανε την προξενήτρα? Η Γεωργία Βασιλιάδου. Ναι. Έτσι, ναι. Ήρθε για να τους λύσει τα προβλήματα. Να μοιράσει λίγο, πάρεις εκείνο, πάρεις το άλλο, βρεδώσεις το παιδί. Είναι καλός ο γαμπρός, δώσ' του μπαμπά. Κατάλαβες, είναι τέτοια κατάσταση.
1: Και αυτά όλα τα θυμάται ο κόσμος που μας ακούει. Να τα θυμάται ότι η σημερινή συνάντηση ερμηνεύεται κατά αυτόν τον τρόπο τον οποίο το συζητάμε οι δυο μας. Και ότι σύντομα θα τα βρούμε μπροστά μας. Απλά να θυμούνται και οι ακροατές μας, αλλά και οι αξιωματούχοι αυτοί που μας δουλεύουν, ότι πλέον είναι προβλέψιμοι και αντιλαμβανόμαστε άμεσα το τι θέλουν να κάνουν. Διότι καθημερινά, όταν βλέπουμε πράγματα δικά τους, δεν δυσκολευόμαστε λίγο να ψάξουμε, θα ερμηνεύσουμε και το παρακάτω.
0: Αυτά τώρα που συζητάμε όμως, Αντώνη, για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την ενδιαφέρουσα κουβέντα μας, αυτά όμως που συζητάμε είναι τα φανερά φανερά, που πάλι για να τα εντοπίσεις πρέπει λίγο να διηλύσεις μια κατάσταση και να βάλεις λίγο το μυαλουδάκι σου να σκεφτεί. Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Έτσι, και ενδεχομένως αυτή μας η κουβέντα βοηθάει και άλλους να το πάνε και ένα βήμα παρακάτω. Αυτή η γαμπρή που λέμε και οι εμπλεκόμενοι σε αυτό το ανίερο γάμο είναι οι φανεροί. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι οι οποίοι μπορεί να μην φαίνονται, αλλά θα είναι σίγουρα στους κληρονόμους. Και αυτοί είναι τα διάφορα δεκανίκια τα οποία είναι γύρω-γύρω και προσπαθούν να πάρουν και αυτοί ένα κουκαλάκι.
1: Ναι, φυσικά.
0: Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν θα έρθει εκείνη η ώρα της κάλπης.
1: Καλό είναι να γίνει μια ανάλυση της ομιλίας του μέσα στη Βουλή.
0: Θα γίνει σίγουρα. Αύριο την
1: εφόσον αύριο την έχεις εκεί πέρα.
0: Αύριο θα την κάνω την ανάλυση με τον Σέργιο του Ζαχαριάδη, να ξέρεις.
1: Αυτό θα σου έλεγα.
0: Τον έχουμε βάλει κάτω, τον περιμένουμε. Έχουμε κάνει καρτέρι τώρα. Είμαστε καρτέρι, περιμένουμε να μιλήσει ο Βαρθολομαίος.
1: Αυτό. Ο Σέργιος είναι ο καταλληλότερος για να μπορέσει να σου πάρει την κάθε λέξη, να την ερμηνεύσει, γιατί σε αυτά τα θεολογικά ζητήματα τα κατέχει στην απολυτότητα.
0: Να δούμε. Να δούμε
1: και όπως είπες επίσης, να το επαναλάβω κι εγώ, γιατί το σκέπασα για τη βιασύνη μου, ότι στις κάλπες, όταν θα έρθει η ώρα, να καταλάβουν κάποιοι ότι τη σκόνη που τους δείχνουν. Ότι ο Βελόπουλος θα συνεργαστεί με το Μητσοτάκη, αν ο Βελόπουλος είχε τέτοια πρόθεση, δεν θα έβαζε μέσα στην πολιτική του προσπάθεια στον κομματικό μηχανισμό τον Δαμιανίδη και τον Πουλτουρτζίδη και πολλούς άλλους οι οποίοι μπαίνουν, που δεν έχουμε καμία σχέση σε αυτόν τον πόλεμο με αυτή την αμυντική στάση. Ήμασταν πάντοτε πολέμοι. Δεν μπορεί να έβαζε εμάς. Θα έβαζε άτομα τα οποία είναι υποταγμένα και καθυλωμένα.
0: Θα τους γλεντήσει ο Βελόπουλος, θα τους γλεντήσει μέχρι τις εκλογές, να ξέρεις. Η Νέα Δημοκρατία βλέπει ότι δεν της βγαίνουν τα κουκιά και παρακαλάει λιτούς και δεμένους. Ο ένας ο οποίος και μόνος μπορεί να τους γλεντήσει πάνω σε αυτό το κομμάτι και να τους φτύσει στα μούτρα είναι ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Το κάνει ήδη 7 χρόνια το κάνει. 7 χρόνια το κάνει. Τέτοια αντιπολίτευση μόνο από τον Βελόπουλο έχουν 7 χρόνια ο Μητσοτάκης και η παρέα.
1: Για όσους είναι αντικειμενικοί και δεν είναι κολλημένοι στα χρώματα
0: τους, δεν μπορώ να το
1: έχουν καταλάβει, Στέφανε, ότι αυτό που έχει κάνει ο Βελόπουλος, γιατί μου το στέλνουν και πάρα πολλοί κόσμοι σε μηνύματα, ότι δεν γίνεται να πάω αλλού, διότι μόνον αυτός πολεμάει.
0: Ναι.
1: Και λέμε και εγώ και ο Στέφανος, δεν γίνεται να πάμε πουθενά αλλού, γιατί με αυτόν μαζί πολεμήσαμε αυτά που συνέβησαν, αυτές οι μάχες που δοθήκανε.
0: Ισχύει.
1: Δοθήκανε, και το έχω ξαναπεί, γνωριστήκαμε στα Μαρμαρένια Λόνια, κατά λάθος. Εγώ, ο Δαμιανίδης, ο Βελόπουλος, όλοι αυτοί οι μαχητές. Ο Βασαράς που ήταν πριν, ο Αλέξανδρος, ο Δημήτρης ο Ποντίκας, ο Δημήτρης ο Χάκης.
0: Μεγάλη ομάδα.
1: Άλλοι άνθρωποι οι οποίοι βρεθήκαμε, ρε Στέφανε, μέσα στις μάχες και γνωριστήκαμε.
0: Και θα το ξαναπώ, μπορεί να είμαστε σε διαφορετικά μετερίζια, αλλά οι κοινοί αγώνες δεν διαγράφονται και δεν παραγράφονται.
1: Μα δεν στήσαμε κόμμα, Στέφανε. Ναι. Πολιτικό αγώνα κάνουμε.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε κομματόσκυλα.
0: Ισχύει.
1: Γι' αυτό είμαστε από διαφορετικά μετερίζια.
0: Ισχύει. Τα πιστεύω μας.
1: Τα δεξιά μας και τα
0: κομματόσκυλο γίνεσαι, κομματόσκυλο γίνεσαι όταν ξεπουλήσεις τα πιστεύω σου. Τότε γίνεσαι κομματόσκυλο. Όταν ξεπουλήσεις τα πιστεύω σου για μία καρέκλα. Τότε είσαι κομματόσκυλο. Να είσαι καλά, Αντρέα μου λέω, κάτι λέω. Ο Ανδρέας ο Γαλανός, μιλούσαμε χθες το βράδυ. Αντώνη μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ θερμά. Να είσαι καλά, καλημέρα, καλή συνέχεια.
2: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 10:04. Πάμε γρήγορα σε δελτίο ειδήσεων με Δέσποινα την Ποτίτση και επιστρέφω σε λίγο. Θα κάνουμε μια συζήτηση με έναν μάχημο δικηγόρο, μπαρουτοκαπνισμένο. Τον έβγαλα από δικαστικές αίθουσες για να είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Ο Χάρης ο Κοκκόνης. Θα μιλήσουμε περί δικαιοσύνης και θα μιλήσουμε και περί αθλητικής βίας. Πάμε, διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο κόκκινο η ένταση στο στενό του Ορμούς με την εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να βρίσκεται στον αέρα. Η Τεχεράνη χθες εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά σε βιομηχανική μονάδα πετρελαίου στη Φουτζάιρα. Παράλληλα, συναγερμός στο Ντουμπάι ήχησε 3 φορές για τους κατοίκους, ζητώντας τους να μείνουν σε προστατευμένο σημείο. Νέα ένταση μετά την ανακοίνωση του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών ότι παρήχε συνοδεία σε 2 αμερικανικά εμπορικά πλοία κατά την διέλευσή τους από το στενό του Ορμούς. Οποιαδήποτε αμερικανική προσπάθεια παρέμβαση στο στενό του Ορμούς θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική και συντριπτική απάντηση, τονίζουν οι φρουροί της Επανάστασης. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσωπική σαν αμερικανικά πλοία δεχθούν επίθεση, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι επιπτώσεις του πολέμου στην Μέση Ανατολή στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Eurogroup, κοινοτικοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι επιπτώσεις της κρίσης θα είναι παρατεταμένες ακόμη και μετά τη λήξη των εχθροπραξιών, επηρεάζοντας για μεγάλο διάστημα την παγκόσμια ισορροπία. Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα χειρότερα σενάρια, επεσήμανε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Η παγκόσμια οικονομία μπορεί να περιμένει ένα πολύ χειρότερο αποτέλεσμα εάν ο πόλεμος συνεχιστεί και το 27, προειδοποίησε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η Νέα Δημοκρατία απορρίπτει το αίτημα της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν σε προκαταρτική εξέταση, άρα θα είναι αρνητική απάντηση, σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη. Μόνοι τους βγάζουν το πόρισμα εκ των προτέρων και επιχειρούν να κλείσουν μια βαριά υπόθεση πριν καν ελεχθεί. Τι φοβούνται, διερωτάται η Κουμουνδούρου. Το θέμα δεν είναι ότι δεν υπάρχουν στοιχεία. Το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να υπάρχουν στοιχεία και κάνει τα αδύνατα δυνατά, επιστρατεύοντας τον παρακρατικό μηχανισμό των τρολ, ακόμη και την δικαιοσύνη απέναντι στην αποκάλυψη των σκανδάλων, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στο αστυνομικό δελτίο, η υπόθεση μεγάλης κλοπής σε μεσητικό γραφείο που φέρονται να εισέβαλαν άγνωστοι διερευνών οι αρχές στην Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την καταγγελία του ιδιοκτήτη, οι δράστες παραβίασαν το χρηματοκιβώτιο και έκλεψαν το ποσό των 297.000 ευρώ. Σκηνές έντασης και οργής στη Σίμιο, όπου δεκάδες κάτοικοι συγκεντρώθηκαν έξω από το αστυνομικό τμήμα του νησιού, διαμαρτυρόμενοι για την υπόθεση 27χρονου Αιγύπτιου, ο οποίος κατηγορείται πως προέβη σε ασυλικές πράξεις σε βάρος 4 ανηλίκων.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσχερες νεφώσεις. Η θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει στην νησιωτική χώρα 23 βαθμούς, στα ηπειρωτικά 25, κατά τόπους στους 26 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός και στην Θεσσαλονίκη, με την θερμοκρασία να φτάνει έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Τελοπον για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπον δρά κατά των εντερικών διαταραχών, προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπον, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Από κάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Με χαρά μου!
7: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
9: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
10: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, ελληνικές ροζ ντομάτες, πιπεριές και μελιτζάνες 20% φθηνότερα με τη MasCard. Σοκολάτα γάλακτος Λάκτα 85 γραμμάρια, 2 συν 1 δώρο. Επιλεγμένα οικογενειακά παγωτά Εύγα στη μισή τιμή.
11: 50 χρόνια Μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, 3 τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus 811, Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Έχουμε περάσει εσύ στην τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Μαζί μας και σήμερα είναι η Vulcom, φίλες και φίλοι. Είναι η εταιρεία κατάσκοπος των παρόχων ενέργειας και φυσικού αερίου. Όλοι όσοι θέλετε να έχετε συμβόλαια για φυσικό αέριο και για ρεύμα, τα οποία θα είναι τα πιο συμφέροντα οικονομικά. Χθες ήμουνα στο αυτοκίνητο, οδηγούσα. Δέχομαι ένα τηλεφώνημα, απαντάω σε ανοιχτή ακρόαση. Καθότι οδηγούσα, δεν θα μπορούσα να απαντήσω αλλιώς. Λοιπόν, γεια σας, λέει, είμαστε από την εταιρεία ΤΑΔΕ. Έχουμε την καλύτερη προσφορά. Της λέω, καλή μου γυναίκα, Vulcom. Μου λέει, τι είναι αυτό. Λέω, άμα θέλεις την καλύτερη προσφορά για ρεύμα στο σπίτι σου, θα πάρεις, λέω, τη Vulcom. Μου λέει, μα εγώ πήρα να σας κάνω προσφορά. Λέω, και εγώ σου λέω, τι να κάνεις. Έμεινε, πάγωσε. Μα έχουμε την καλύτερη προσφορά. Βρε κοπέλα μου γλυκιά, της λέω, Vulcom. Πάρε τη Vulcom τώρα, της λέω, τώρα που θα κλείσει το τηλέφωνο, γιατί εγώ θα στο κλείσω, γιατί οδηγάω. Θα πάρεις ένα τηλέφωνο στο 2310-208-808. Και άμα θέλεις, λέω, και δεν με πιστεύεις, πάρε με μετά ένα τηλέφωνο να μου πεις αν όντως σου έκανε την καλύτερη προσφορά. Πάγωσε. Γιατί αυτοί όλοι είναι έτοιμοι να σου πούν το πείμα. Ρε, δεν θέλω να μου πεις. Vulcom, της λέω. Ό,τι και να μου πεις εσύ, καλύτερη προσφορά από τη Vulcom δεν θα βρεις. Καλά, κύριε, μου λέει, ευχαριστώ. Το κλείσε μόνη της. Λοιπόν, για όλους όσοι θέλετε να έχετε τα καλύτερα συμβόλαια για φυσικό αέριο και για ρεύμα, ξέρει όλα τα κόλπα η Vulcom, η ομάδα που έχει συνθέσει ο Δημήτρης Βούλσκιος, ο επικεφαλής, μαζί με τη σύζυγό του, τη Λαζαρούλα. Καλημέρα και στους δυο σας. Την αγάπη μας εδώ από τον Focus FM 103,6. Θα τους εμπιστευτείτε. Γιατί? Γιατί καταρχάς είναι δικοί μας άνθρωποι. Είναι Focus FM. Είναι άνθρωποι οι οποίοι για εσάς θα σκιστούν όντως να σας βρουν την πιο συμφέρουσα τιμή για ρεύμα και για αέριο. Ξέρουν όλες τις προσφορές όλων των παρόχων, εξυπηρετούν όλη την Ελλάδα, με έδρα τους στην Θεσσαλονίκη, αλλά έχουν εξυπηρετήσει ακροατές οπουδήποτε στον ελλαδικό χώρο. 2310-208-808 και έχετε λύσει το πρόβλημα για τα ακριβά συμβόλαια για ρεύμα και φυσικό αέριο. Η νούμερο ένα επιλογή μας, και μάλιστα δωρεάν, να μας εξυπηρετήσει. Δεν θα πληρώσετε τίποτα στην Vulcom, ούτε δεκάρα τσακιστή, παρά μόνο το συμβόλαιο το οποίο θα σας προτείνει, αν και εφόσον και εσείς συμφωνείτε να κάνετε το συμβόλαιό σας. Εμένα, για παράδειγμα, σε 2 με 3 μήνες λύγει το συμβόλαιο το οποίο μου έχει προτείνει η Vulcom να κάνω με μια εταιρεία πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας. Και επειδή ακριβώς ήταν σταθερό για έναν ολόκληρο χρόνο, τώρα με αυτά τα οποία συμβαίνουν, έχω αρχίσει να ψάχνω να δω τι θα γίνει. Μου λέει, περίμενε, θα κάνεις αυτό που θα σου πω. Ό,τι μου πει ο Δημήτρης ο Βούλκιος, εγώ προσωπικά θα το κάνω. Και συνιστώ σε εσάς όλους να κάνετε το ίδιο. 2310-208-808, η Vulcom και σήμερα είναι μαζί μας. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ συχνά εδώ στον Focus FM 103,6. Έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη. Δεν θέλω να το πλατιάσουμε, γιατί η δικαιοσύνη από μόνη της είναι όχι μία εκπομπή, είναι 15, 20, 30 εκπομπές και πάλι δεν θα μας φτάσουν. Θέλω λίγο να εστιάσουμε σε αυτή τη γεύση που έχουμε όλοι στο στόμα μας. Έχουμε μία γεύση άσχημη. Και είναι άσχημη γεύση, διότι αυτή τη στιγμή η δικαιοσύνη δεν περνάει την καλύτερη εποχή της. Για να μην πω, μάλλον είναι η χειρότερη εποχή για τη δικαιοσύνη. Και πώς θα μπορούσε να μην είναι, όταν έχουμε και αυτή την ιστορία με τις υποκλοπές και την κίνηση Τζαβέλα σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών, όταν έχουμε τα Τέμπη, μια άλλη δίκη σε εξέλιξη η οποία θα έπρεπε να δείξει το καλύτερο της πρόσωπο η δικαιοσύνη, αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε τι συμβαίνει και σε αυτό το έγκλημα των Τεμπών σε επίπεδο δικαιοσύνης, και αυτομάτως έρχονται και οι έρευνες που μας λένε ότι, ξέρετε, οι Έλληνες έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη μας απέναντι στη δικαιοσύνη. Και είπα, λοιπόν, να έχω μαζί μου σήμερα στην εκπομπή έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μάχημος δικηγόρος, είναι και προσωπικός μου φίλος και τον εκτιμώ, οφείλω να ομολογήσω, γιατί σε πολλά θέματα και επικαιρότητας πάντοτε έχει καλό, αυτό που λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, ρεπορτάζ. Και καλό ρεπορτάζ για να έχεις πρέπει να είσαι μάχημος δικηγόρος. Το λέω γιατί υπάρχουν και άλλοι δικηγόροι οι οποίοι δηλώνουν δικηγόροι αλλά δεν ξέρουν να συντάξουν ένα εξώδικο. Ο Χάρης ο Κοκκόνης, ο νομικός, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλε Χάρη Κοκκόνη, καλή σου μέρα. Μας ακούει ο Χάρης ο Κοκκόνης.
1: Καλημέρα. Σας ακούω, καλημέρα και στην ραδιοφωνική παρέα σας.
0: Καλημέρα. Γιατί έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη μας στη δικαιοσύνη? Πού εστιάζετε εσείς το πρόβλημα?
2: Νομίζω ότι πολλές φορές κάναμε βήματα για τη βελτίωση μπροστά, ένα βήμα, και γύρισαμε δύο βήματα πίσω.
0: Τι εννοείτε?
2: Ειδικά μετά είχαμε πολλές φορές προσπάθειες οι οποίες μείνανε στη μέση και τελικά γυρίσαμε να είμαστε δύο βήματα πίσω. Σίγουρα, κατά ταπεινή μου άποψη, δεν είχαμε υπουργούς οι οποίοι να είναι γνώστες του αντικειμένου στις τελευταίες θητείες. Mm-hmm. Αυτό σίγουρα ήταν ένας παράγοντας που μας πήγε πίσω αρκετά βήματα. Και νομίζω ότι έχουμε χαμηλή βαθμολογία πλέον με βάση το κοινό αίσθημα στον τομέα της δικαιοσύνης.
0: Δηλαδή, κύριε Κοκκόνη, λέτε ότι εάν είχαμε υπουργό δικαιοσύνης, κάποιον ο οποίος να γνωρίζει εκ των έσω ποια είναι τα ζητήματα και οι παθογένειες της ελληνικής δικαιοσύνης και να ήθελε να σπάσει αυγά, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, τότε θα είχαμε κάνει κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες θα οδηγούσαν σε μια καλύτερη κατάσταση σε αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα.
2: Σίγουρα. Και αν γυρίσουμε 15-20 χρόνια πίσω και παλαιότερα, νομίζω ότι σε ένα βαθμό το είχαμε αυτό. Mm-hmm. Σήμερα όμως, ειδικά στις τελευταίες θητείες, νομίζω ότι δεν το είχαμε.
0: Άρα θυσιάσαμε, λέτε, την καλή εικόνα της δικαιοσύνης στο βωμό του πολιτικού ωφέλους?
2: Νομίζω ότι το πολιτικό όφελος είναι να έχουμε καλή εικόνα της δικαιοσύνης.
0: Θα έπρεπε να είναι αυτό, αλλά μάλλον δεν είναι.
2: Νομίζω ότι δεν είναι πλέον.
0: Ναι.
2: Να δώσουμε ένα παράδειγμα ότι στις καθυστερήσεις που εγώ εστιάζω, και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για την ελληνική δικαιοσύνη.
0: Βέβαια.
2: Μάλλον είναι και γνωστό και στην κοινή γνώμη. Είχε ψηφιστεί ένας νόμος για τον οποίο είχαν αντιδράσει οι δικηγόροι, ο οποίος είχε καλές προθέσεις, τουλάχιστον στις αστικές δίκες, ολοκληρωνόταν μέσα στις περίπτωσες 100 μέρες ή σε 90 μέρες οι δικογραφίες, οι φάκελοι, για να προχωρήσει την εκδίκαση μια υπόθεση χωρίς δικαιώματα αναβολών, χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς να κινδυνεύεις, ας το πούμε έτσι, να έχεις καθυστερήσει την δικαιοσύνη. Σήμερα αυτό έχει καταληθεί με τον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα. Και ενώ υπάρχει ο θεσμός και υπάρχουν αυτές οι περίφημες 100 μέρες, φτάνουμε να προσδιορίζονται εσωτερικά αυτές οι εκδικάσεις σε 600 μέρες ή σε 1000 μέρες σε πολλές υποθέσεις.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, λέει εδώ ο κύριος Κοκκόνης ότι ένα ακόμα κλασικό ελληνικό παράδοξο είναι αυτό. Λέει ο κύριος Κοκκόνης ότι έχουμε κάνει ένα νόμο, ο οποίος είναι σωστός. 100 μέρες σου λέει, ούτε αναβολέ, ούτε τίποτα, τελειώνει η ιστορία, να πάμε στα δικαστήρια να περάσουμε στην επόμενη υπόθεση, που λέει ο λόγος, έτσι. Να υπάρχει μια σειρά, μια τάξη, μια αλφαδιά, που έλεγε μια ψυχή. Και ενώ υπάρχει αυτός ο νόμος, δεν εφαρμόζεται, και αντί να είναι οι 100 μέρες οι οποίες ισχύουν, φτάνουμε σε 600 ημέρες, ακόμα και σε 1000 ημέρες στα μεγάλα αστικά κέντρα. Τραγικό.
2: Το οποίο έγινε εθνικά, έτσι. Ενώ υπήρχε λοιπόν αυτή η παρέμβαση, κανείς δεν φρόντισε να τηρηθεί αυτός ο νόμος. Εθνικά λοιπόν ξεχύλωσε μόνο του. Άρα τι να το κάνουμε, ότι έγινε αυτή η διαδικασία αναδιάρθρωσης, το πούμε έτσι, η οποία ήταν αμφιλεγόμενη, γιατί για να φτάσουν εδώ χαθήκανε οι ζωντανές καταθέσεις των μαρτύρων στα κροατήρια, υπήρχαν μεγάλες απεργίες των δικηγόρων, που για μένα και αυτό ήταν αμφιλεγόμενο αν θα πρέπει να γίνουν ή όχι. Mm-hmm. Και όμως σήμερα φτάσαμε σε πολύ λίγα χρόνια να μην ισχύει τελικά. Στην πράξη έχει ακυρωθεί. Γιατί φτάνουμε να συμμορφώνονται όλοι οι διάδικοι, οι δικηγόροι, όλο το σύστημα που δεν αφορά το δημόσιο, στη διάταξη, και τελικά να προσδιορίζονται εσωτερικά σε 2 χρόνια η εσωτερική δικάσιμος από την οποία χρεώνεται ο δικαστής και ξεκινάει να τρέχει η δικιά του, ας το πούμε έτσι, ευθύνη.
0: Ναι.
2: Μπορούμε λοιπόν να βρούμε πολλά παραδείγματα παρεμβάσεων, οι οποίες για μένα επίσης κάποτε είχαν παρεμβάσεις οι οποίες γινόταν μία φορά κάθε 10, 15, 20 χρόνια, και τώρα φτάσαμε κάθε φορά που αλλάζει η κυβέρνηση να έχουμε και μια καινούργια παρέμβαση.
0: Ναι.
2: Ναι, αυτό και αυτό πρόβλημα. Λοιπόν δείχνει μη ικανότητα του συστήματος να ανταποκριθεί και να βάλει σωστά τους κανόνες για να μπορέσει να προχωρήσει και να εξηγιαθεί η δικαιοσύνη.
0: Το ότι η ηγεσία της δικαιοσύνης διορίζεται κατά κάποιον τρόπο και ότι δεν κρατούνται και οι σειρά στις επιτηρίδες και όλα τα γνωστά αυτά, οι γνωστές αυτές παθογένειες, και ότι δεν υπάρχει μια άλλη διαδικασία οριοθέτησης της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Αυτό δεν είναι πρόβλημα, κύριε Κοκκόνη?
2: Όπως αποδείχνει τα τελευταία χρόνια, είναι ένα ξεχωριστό πρόβλημα. Δηλαδή, ο διακριτός ρόλος των τριών εξουσιών νομίζω ότι έχει αλλοιωθεί σε μεγάλο βαθμό.
0: Σε μεγάλο βαθμό. Πρόβλημα μεγάλο. Αν μου επιτρέπετε, επειδή γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι έχετε και μια ευαισθησία έτσι σε ζητήματα τα οποία αφορούν στην οπαδική βία και γενικότερα σε φαινόμενα βίας τα οποία εμπλέκονται συχνά και άτομα μικρής ηλικίας. Χθες το βράδυ είχαμε μάλιστα ένα 15χρονο ο οποίος δέχτηκε μια επίθεση με μαχαίρι στο Νέο Κόσμο. Είναι σαν να βλέπουμε επανάληψη το ίδιο έργο με οπαδική βία. Έχουμε δυστυχώς εδώ στη Θεσσαλονίκη, είναι πολύ παθή η περιοχή μας, και με τον Άλκη και με το περιστατικό πριν από μερικούς μήνες στην Καλαμαριά. Αυτά τα άτομα τα οποία φτάνουν σε δικαστικές αίθουσες, τι χαρακτηριστικά έχουν, κύριε Κοκκόνη?
2: Χαρακτηριστικά που πάλι θα σας γυρίσω δύο δεκαετίες πίσω, δεν υπήρχαν σε αυτό το βαθμό. Παραβατικότητα υπήρχε πάντα. Αλλά αυτής της μορφής, αυτής της αγριότητας, με νεκρούς που θρυνούμε συνεχώς και συχνότερα, προσωπική μου εκτίμηση θα χειροτερέψει η κατάσταση. Αν σας γυρίσω πάλι, εγώ είμαι 35 χρόνια δικηγόρος, γυρίσω στα πρώτα 15 χρόνια της δικηγορικής ζωής μου, δεν υπήρχαν αυτά. Ήταν η εξαίρεση του κανόνα, τώρα είναι ο κανόνας.
0: Ναι, τι έχει αλλάξει?
2: Τα πάντα. Από μεγάλη συνδρομή σε αυτά τα άτομα από τις ίδιες ομάδες που θα έπρεπε αυτές να αποτινάξουν το φαινόμενο από πάνω τους, από πάρα πολλές περιπτώσεις ατιμωρησίας από τη δικαιοσύνη ή πλημελούς τιμώρησης, πολύ πρόσφατα αν πάτε σε υποθέσεις, στην ουσία δεν πήρανε την έκταση που πρέπει και δεν βρέθηκαν οι σωστές ποινές.
0: Μάλιστα.
2: Με αποτέλεσμα σήμερα να κυκλοφορούν άτομα ανάμεσά μας συνεχώς και να πολλαπλασιάζονται.
0: Ναι.
2: Επίσης, άτακτες παρεμβάσεις. Έχουν αλλάξει πάρα πολλές φορές το νόμο, αλλά δεν θέλουμε να υπάρχει.
0: Δεν θέλουμε να υπάρχει
2: η σωστή καταστολή, και βέβαια δεν θέλουμε να υπάρχει και η σωστή παιδεία και η σωστή καταστολή.
0: Μάλιστα.
2: Όσον αφορά στους χώρους που γίνονται αυτά, αλλά κυρίως και σε μεταφορά έξω από τους χώρους.
0: Εξηγήστε μου λίγο κάτι το οποίο το έχω παρατηρήσει. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μας το εξηγήσετε. Μας ακούει ο κύριος Κοκκόνης? Τον χάσαμε? Έπεσε η γραμμή, έτσι. Έπεσε η γραμμή. Ωραία. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον νομικό, τον κύριο Κοκκόνη. Και νομίζω ότι είμαστε σε ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα το οποίο μας αφορά όλους. Ιδιαίτερα μας αφορά εμάς οι οποίοι είμαστε γονείς. Μας αφορά όλους αυτό το φαινόμενο. Όλη αυτή η αγριότητα η οποία εκφράζεται τη σήμερον ημέρα στην ελληνική κοινωνία. Κύριε Κοκκόνη, πείτε μου λίγο κάτι, σας παρακαλώ πολύ. Πολλές φορές παρατηρώ σε αυτές τις υποθέσεις που έρχονται αντιμέτωποι με τον νόμο άνθρωποι και μικρής ηλικίας με πολύ σκληρό ποινικό ιστορικό, σπέβδουν προς υπεράσπιση τους μεγάλα ονόματα της δικηγορίας, τα οποία φαντάζομαι και το κασέ τους δεν είναι και ευκαταφρόνητο για να εκπροσωπήσουν κάποιον άνθρωπο. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι μήπως αυτή η νομική εκπροσώπηση στηρίζεται ενδεχομένως από άλλους κύκλους επιχειρηματικούς ή που έχουν άμεση ή έμεση διασύνδεση με τις ομάδες των ανθρώπων που εμπλέκονται στις υποθέσεις αυτές?
2: Επειδή λοιπόν συχνά βλέπουμε ή σχεδόν πάντα να υπερασπίζονται οι καλύτεροι δικηγόροι, τουλάχιστον στην πόλη μας,
0: ναι,
2: και μάλιστα σε τριάδες, προφανώς δεν θα μπορούσαν να ανταποκριθούν. Και επίσης είναι κάτι διαφοροποιημένο από τις εποχές μέχρι, ας το πούμε έτσι, το 2000. Ναι. Άρα εδώ όλο το σύστημα δεν βοηθάει στο να απομακρυνθούν οι ενέργειες αυτές, να καταδικαστούν. Υπάρχει μία έτσι αόρατη αίσθηση ότι τελικά πάντα θα έχουμε κάποιον να μας βοηθήσει.
0: Ναι, αυτό είναι πρόβλημα. Πώς σχολιάζεται το γεγονός ότι ο νομικός κόσμος...
2: Σε
0: όλους τους τομείς, συμφωνώ. Πώς σχολιάζεται το γεγονός, κύριε Κοκκόνη, ότι ο νομικός κόσμος της χώρας αποτελεί ένα από τα δύο βασικά εκολαπτήρια συστημικών βουλευτών?
2: Νομίζω ότι συμβαίνει και στο εξωτερικό. Είναι λογικό. Όσοι κινούνται γύρω από, ας το πούμε έτσι, την εκπαίδευση που παρέχει μια νομική σχολή, να έχουν προτεραιότητα στο να ζητάνε να ασχοληθούν με χώρους, ας πούμε, της πολιτικής.
0: Ναι.
2: Ή αν θέλετε, επειδή η Βουλή είναι κατ' εξοχήν το νομοθετικό σώμα, είναι λογικό να αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από νομικούς. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι η φυσική εξέλιξη των πραγμάτων.
0: Μάλιστα. Εντάξει, βέβαια έχουμε και πολλά περιστατικά βουλευτών οι οποίοι δηλώνουν δικηγόροι αλλά δεν έχουν καμία σχέση με τη δικηγορία που, για παράδειγμα, εσείς εξασκείτε 35 χρόνια, όπως είπατε.
2: Εντάξει, αυτό, και αυτό θα έλεγα ότι είναι κάτι το οποίο στα δικά μου μάτια είναι αναμενόμενο.
0: Αναμενόμενο. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Κοκκόνη, από τη δική σας εμπειρία, από τις υποθέσεις με τις οποίες εσείς καταγίνεστε όλα αυτά τα χρόνια, ποια πιστεύετε ότι σήμερα είναι η κατηγορία που ενδεχομένως επηρεάζει περισσότερο την ελληνική κοινωνία στην επαφή της με τη δικαιοσύνη? Τι είναι αυτά τα οποία βλέπετε περισσότερο, δηλαδή θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με ποινικό δίκαιο, θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την οικονομία μας, ποια είναι τα θέματα τα οποία φτάνουν τις περισσότερες φορές στις αίθουσες δικαστηρίων?
2: Εγώ νομίζω ότι γενικά, ότι το θέμα έχει προβλήματα συνολικά. Εστιάζω, όπως είπα στην αρχή, πολύ στις καθυστερήσεις, οι οποίες, ας σας δώσω ακόμα ένα παράδειγμα,
0: ναι,
2: είχαμε πόσα χρόνια κλειστά δικαστήρια με τον COVID. Mm-hmm. Μάλιστα, στην πραγματικότητα, περισσότερα από όσο είχε κυκλοφορήσει την κοινή γνώμη. Δηλαδή, τα χρόνια που χάθηκαν ήταν περισσότερα από όσα δηλωνόταν από την τότε κυβέρνηση. Εκείνα τα χρόνια λοιπόν χάθηκαν χωρίς να αξιοποιηθεί η τηλεργασία, χωρίς να προχωρήσει τίποτα σε όλο το σύστημα που επικρατούσε.
0: Mm-hmm.
2: Θα μπορούσε με μια πολιτική βούληση να έχει δοθεί μια κατεύθυνση. Όλες αυτές οι υποθέσεις, τουλάχιστον στο αστικό δίκαιο ή στο διοικητικό δίκαιο, οι οποίες εκκρεμούσαν, να αξιοποιηθούν αυτά τα αίτη. Τελικά γυρίσαμε πίσω μετά από τόσα χρόνια και βρήκαμε το πρόβλημα γιγαντωμένο. Νομίζω ότι ευθύνονται όλοι οι φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στη δικαιοσύνη για αυτό το πράγμα.
0: Μπορεί να αλλάξει αυτό?
2: Δεν θα είναι λόγο να ζητάμε με την τηλεργασία που ίσχυε όλες οι υποθέσεις να προχωρήσουν και να πάρουν τον δρόμο τους όσοι επιτρεπόταν εκτός ακροατηρίων.
0: Ναι.
2: Αφού μιλάμε για έγγραφες κυρίως διαδικασίες. Νομίζω ότι τίποτα δεν έγινε. Το αφήσαμε στην τύχη του. Είναι αυτό που λέτε πολλές φορές, πηγαίνει λίγο στον αυτόματο πιλότο πολλές φορές η χώρα. Και βρεθήκαμε να έχουμε ένα πρόβλημα διπλάσιο και τριπλάσιο.

0: το αν θα αλλάξει η κυβέρνηση και θα κάνουμε, ας πούμε, πιο αυστηρές τις διαδικασίες ποινικές ή μετά λιγότερο αυστηρές. Υπάρχει μια συνέχεια άσχετα κυβερνήσεων. Νομίζω θα είχαμε πολύ καλύτερα
1: αποτελέσματα. Άρα αυτό που λέτε είναι ανεξάρτητη δικαιοσύνη να λύσει τα προβλήματά της από μόνη της και ανεπηρέαστη.
0: Και αυτό, αλλά και πολιτική βούληση, ούτως ώστε να προχωράει το κράτος συντεταγμένα.
1: Μάλιστα.
0: Ακόμα και αν αλλάζει η κυβέρνηση το κόμμα το οποίο κυβερνάει,
1: ναι,
0: να υπάρχουν βασικές αρχές και να μην πηγαίνουμε εύκολα στο να αλλάζουμε ξανά και ξανά και ξανά τις διαδικασίες. Δεν μας φταίνουν οι διαδικασίες, μας φταίνουν οι θεσμοί, μας φταίει η εκπαίδευση, μας φταίει η χρηματοδότηση, να έχουμε περισσότερα, να έχουμε καλύτερα κτίρια, να έχουμε περισσότερους δικαστικούς υπαλλήλους, να γίνουν καλύτερες αναλογιστικές μελέτες που να βλέπουν τι θέσεις υπάρχουν που χρειάζονται πλήρωση και να υπάρχουν καλύτερα αντανακλαστικά.
1: Ναι. Την υπόθεση της δίκης των Τεμπών πώς σχολιάζετε νομικά εσείς? Δεν ξέρω, δεν εμπλέκεστε σε αυτή τη διαδικασία, γι' αυτό σας ρωτάω.
0: Δεν εμπλέκομαι. Από αυτά που διαβάζουμε από εσάς πλέον δημοσιογραφικά και ακόμα από συναδέλφους, βλέπουμε ότι είναι μια δίκη που δύσκολα θα τελειώσει. Έτσι πως έχει προγραμματιστεί και με τα εφόδια που έχει, δύσκολα θα τελειώσει.
1: Δύσκολα θα τελειώσει.
0: Χρονικά.
1: Ναι, ναι. Ναι. Θα έπρεπε τουλάχιστον.
0: Όταν δεν έχουμε αποφασίσει που θα μπούμε στην διαίθουσα και δεν έχουμε υποδομή για τέτοια θέματα, μετά όλα τα υπόλοιπα.
1: Δεν είναι ντροπιαστικό ότι δεν έχουμε μία υποδομή για να κάνουμε μία τέτοια δίκη? Δεν είναι ντροπιαστικό? Τρία χρόνια δεν μπορέσαμε να κάνουμε την αίθουσα.
0: Είμαστε λίγο χώρα της τελευταίας στιγμής, νομίζω.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι πρόβλημα. Κύριε Κοκκόνη, θερμά σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
2: Focus 103,6.
1: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και θα επιστρέψω με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Θα παρακαλέσω φίλους ακροατές, οι οποίοι βγαίνετε συχνά στο ραδιόφωνο μας, να δώσετε λίγο χρόνο σε άλλες φορές. Χαίρομαι γιατί κάθε φορά που το ζητάω, ακούω νέες φωνές, οι οποίες μας ακούνε και από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδος, αλλά και από τη Θεσσαλονίκη και θέλουν να τοποθετηθούν. Θα θέσω ερωτήματα με το που θα γυρίσω, αλλά δώστε λίγο χρόνο οι παλιοί στους νεότερους για να βγουν στον αέρα του Focus FM 103,6. Διάλειμμα, επιστροφή σε πολύ πολύ λίγο.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Μην καθυστερείς. Προστάτεψε την επένδυσή σου. Solar Cleaner Αλεξιάδης. Εξειδικευμένες υπηρεσίες καθαρισμού και κοπής χόρτων σε φωτοβολταϊκά πάρκα. Με ειδικό εξοπλισμό για απαιτητικά εδάφη. Με εμπειρία σε έργα μεγάλης κλίμακας. Με αμεσότητα και επαγγελματισμό. Εξαλείφουμε τον κίνδυνο πυρκαγιάς και εξασφαλίζουμε ασφαλές περιβάλλον περιμετρικά και εντός. Solar Cleaner Αλεξιάδης. Για σίγουρη αύξηση στην απόδοση ενέργειας φωτοβολταϊκών πάρκων. Τηλέφωνο 6937. 473-959 και solarcleaner.gr.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα,

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Για εγκατάσταση φυσικού αερίου, παιδιά, σίγουρα πας κατευθείαν Energas Group για πολλούς και διάφορους λόγους. Πας γιατί πρώτον έχεις τις καλύτερες και πιο ανταγωνιστικές τιμές σε όλη την αγορά. Έχεις δόσεις στις πληρωμές, πολύ σημαντικό αυτό, έτσι δεν έχω να τα δώσω κατευθείαν, αλλά κάνω 5-6 δόσεις, οι οποίες αντιλαμβάνεστε ότι διευκολύνουν πάρα πολύ, ιδιαίτερα αυτούς τους δύσκολους καιρούς που περνάμε. Έχεις ταχύτητα στην εγκατάσταση για λέβητα φυσικού αερίου ή οτιδήποτε άλλο θες να βάλεις εσύ. Επίσης, πολύ βασικό είναι ότι έχεις σέρβις ανά πάσα ώρα και στιγμή. Έχεις σίγουρα ποιότητα και στα προϊόντα αλλά και στις υπηρεσίες. Η Energas Group σου κάνει δωρεάν αυτοψία στο ακίνητό σου και δωρεάν την αναλυτική και οικονομική προσφορά για την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου. Επίσης, η ομάδα της Energas Group αναλαμβάνει δωρεάν όλα τα διαδικαστικά έγγραφα και τη γραφειοκρατία που χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν τρέχετε σε δημόσιες υπηρεσίες και πάει λέγοντας. Και φυσικά συνεργάζονται από την Energas Group με όλα τα προγράμματα Εξοικονομώ. Οπότε, για εγκατάσταση φυσικού αερίου, για σιγουριά, πάμε Energas Group. Δύο καταστήματα, ένα στην Περαία και ένα στην Καλαμαριά. Το τηλέφωνο της Καλαμαριάς, ασυγκαλαμαρίαν, 2310-486-684, 2310-486-684 και το τηλέφωνο στην Περαία της Θεσσαλονίκης, 2392-400-400, 2392-400-400. Energas Group, λοιπόν, επιλέγεις γιατί σε συμφέρει. Είχα μια σύσκεψη με τον εαυτό μου πριν από λίγο. Συσκέφτηκα με τον εαυτό μου, εγώ και ο εαυτός μου. Και καθώς έβλεπα εκεί το chat room του TikTok, λέω θα κάνω μια φορά, δύο φορές την εβδομάδα, τη συνέντευξη του TikToker. Καλά, μην μαλώνετε με το YouTube, μπορεί να είναι και συνέντευξη του YouTuber. YouTube TikTok και του Facebook. Τώρα μπλέξαμε. Η συνέντευξη σου μου interview. Τι Θεοδώρα, δεν σ' αρέσει, μας κλείσει την πόρτα. Αντί να πεις μια καλημέρα, Στέφανέ μου. Τι. Θεοδώρα Ιωάννου, κυρίες και κύριοι. Πάρα πολύ καλές. Πολύ καλή ξεματιάχτρα η Θεοδώρα. Εξαιρετική. Επαγγελματίας. Ξεματιάχτηκα, ναι. Ναι, αφού με πήγατε στο 0%, έτσι. Ξεματιάχτηκα. Μετά κύλησε ρολόι. Είδες. Είναι αυτό που λέμε και ο Άγιος φοβέρα θέλει. Σούμου interview. Social media interview. Τι θες? Τι να ανοίξεις, γραμμές? Αφού είπαμε, θα ανοίξουμε. 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677. Οι παλιοί δώστε λίγο χώρο στους καινούριους. Δεν ξέρω αν θέλετε να τοποθετηθείτε για την κολοτούμπα του Κερίδη. Τι θυμάστε την κολοτούμπα του Κερίδη? Απολαυστική κολοτούμπα Κερίδη. Δώσε λίγο Κερίδη, έλα.
1: Ανώς πρέπει να σκεφτούμε την επόμενη μέρα με τη Ρωσία. Μάλιστα. Και η Ρωσία δεν πρόκειται να φύγει.
0: Τώρα το ανακάλυψαν. Τώρα ανακάλυψε ο Κεριδάκος, η κακιά ψυχή, ότι προφανώς και πρέπει να ασχοληθούμε με την Ρωσία την επόμενη μέρα, γιατί η Ρωσία δεν θα φύγει, δεν θα πάει πουθενά. Ή δεν ξέρω αν θέλετε να ασχοληθείτε με τα λεγόμενα της μανούλας εκεί. Εδώ λίγο, έλα να ακούσουμε λίγο και αυτό, έλα να ακούσουμε λίγο και αυτό, έλα λίγο. Όχι αυτά τα μπινελί και τα γαλλικά τώρα, μην βάλουμε τα γαλλικά, έλα λίγο, πάμε, πάμε, πάμε.
2: Είμαστε εδώ. Έξω από το αστυνομικό τμήμα της Σύμης, το οποίο έχει συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου, πάνω από 200 άτομα,
0: ναι.
2: Διότι έγινε μια απόπειρα βιασμού ανηλίκων στη Σύμη από δύο Αιγύπτιους. Πήγανε χθες στη Ρόδο, αυτοί τους πήγανε αυτόφορο στη Ρόδο, αλλά όλο στοιχείως επιστρέψαν ελεύθεροι στη Σύμη σήμερα και ήταν ελεύθεροι. Μιλήσαμε με τον εργοδότη αυτών των ανθρώπων και μας είπε ότι έχουν πάει να μαζέψουν τα πράγματά τους και να φύγουν. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Είμαστε έξω από το αστυνομικό.
0: 200 άτομα έξω από το αστυνομικό τμήμα.
2: Πραγματικά τι θα γίνει.
3: Πήγε και το ροδόκι έλεγε σε παιδάκια πάρε 50 ευρώ για να σε. Αν μην μπορώ να τα πω κι αυτά.
0: Πάρε 50 ευρώ για να σε.
3: Παιδί μου με άλλα τρία παιδάκια και ο ίδιος ο διοικητής αφισβήτησε τα παιδιά μας.
0: Κυνηγούσε, άκου τώρα, κυνηγούσαν τα παιδιά. Τα απειλούσαν να τα σκοτώσουν. Τα απειλούσαν να τα βιάσουν. Τα προτείναν, ήθελαν να τα χρηματίσουν, να δώσουν 50 ευρώ για να τα βιάσουν. Και αυτούς τους πιάσανε, τους πήγαν στη Ρόδο, τους γύρισαν στη Σύμη και τους άφησαν και ελεύθερους. Καμία λογική. Καμία λογική. Ή δεν ξέρω αν θέλετε να μου σχολιάσετε, για παράδειγμα, μία η ώρα μιλάει ο Βαρθολομέος σήμερα στο Κοινοβούλιο για να κάνει τον κουμπάρο, να παριστάνει τον κουμπάρο, να γίνει αυτός ο ανίερος γάμος μεταξύ Νέα Δημοκρατίας, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, να μοιράσουν την πρίκα και πάει λέγοντας. 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677, μηνύματα στο Viber 6-9-0-7-4-83-4-84. Πάμε λίγο σύντομα για να ακουστούν όσο δυνατόν περισσότεροι. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
4: Διονύσης.
0: Καλώς το να. Ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο χθες. Το ξέχασα.
4: Ναι, δεν με πήρες. Τέλος πάντων.
0: Με πήρες.
4: Λοιπόν,
0: εσύ.
4: Εγώ θέλω να κάνω το λογοτομημένο νεοδημοκράτη.
0: Ναι.
4: που έλεγες για την Παρασκευή.
0: Ναι.
4: Γιατί ρε φίλε να μην ψηφίσω τον Μητσοτάκη που με δίνει εκατομμύρια όπε και πέ.
0: Ναι.
4: Με έχει κάνει και έχω 5.000 κεφάλια πρόβατα.
0: Ναι.
4: 5.000 στρέμματα χωράφια, τα βουνά, τα βράχια, όλα τα δηλώνω. Δεν δίνει και λεφτά, γιατί να μην το ψηφίσω, δεν κατάλαβα.
0: Γιατί είσαι προδότης.
4: Ναι. Τι με νοιάζει εμένα τι κάνει ο διπλανός μου και τι κάνει από πάνω μου. Είσαι, εγώ τα οικονομάω.
0: Είσαι και κοπρίτης προδότης.
4: Ναι, και κοπρίτης.
0: Και
4: γιατί να μην το ψηφίσω, δεν κατάλαβα.
0: Εντάξει, ρε φίλε, άμα είσαι και κοπρίτης και προδότης, ψήφισε τον.
4: Τι με νοιάζει εμένα αυτό.
0: Ναι.
4: Να πούμε στον Τούρκο απέναντι. Ο Βούλγαρος έρχεται, παίρνει από εδώ ό,τι γουστάρει. Γιατί να μην το ψηφίσω το Μητσοτάκη.
0: Σωστά.
4: Έτσι δεν είναι.
0: Δεν σου βγαίνει, Διονύση, να ξέρεις.
4: Δεν μου βγαίνει, όχι.
0: Δεν σου βγαίνει.
4: Όχι, έχω βγάλει και σύνθημα.
0: Αυτό το τάκ-τάκ-τάκ που ακούγεται από πίσω τι είναι.
4: Είναι βαράνε τα παιδιά της Λαμαρίνης.
0: Αν νόμιζα ότι είναι το τραγούδι του Τέρι Χρυσού. Τάκ-τάκ-τάκ-τάκ-τάκ.
4: Όχι. Να το πω το σύνθημα.
0: Άντε, ρίχτω.
4: Ο λαός απαιτεί η Δαμιανή.
0: Έλα ρε, σταμάτα τώρα ρε.
4: Εντάξει, άσε.
0: Έλα ρε, φύγε ρε τώρα. Τι τρελός είσαι ρε, μίλ. Ρε εσείς τώρα, σταματήστε. Όλα στην ώρα τους. Πάμε επόμενο. Διάλειμμα λέω. Με έβγαλες από το... Άκου τι είπε. 2-31-05-676, 2-31-05-677. Τα τηλέφωνά σας στον... Τα τηλέφωνά μας στη διάθεσή σας. Τι λέει εδώ πέρα. Αυτός ο πιγκουίνος τσαλαπετινός. Ποιον λες ρε φίλε. Τον ακούω χρόνια, δεν έχω καταλάβει τίποτα ακόμα. Με έχεις μπερδέψει. Κάτι για μαλαματίνες. Τι είναι αυτά που γράφεις. Δώσε διεύθυνση να πάω να συναντήσω. Με έχετε μπερδέψει. Δεν ξέρω τι γράφετε, ρε παιδιά. Εσύ, φίλε, 893, με έχεις. Δεν μπορώ να καταλάβω τι λες. Άμα θες να πάρεις τον αέρα τηλέφωνο, να μου πεις τι εννοείς. Καλημέρα στον φίλο τον Αντώνη. Όσο γίνεται, φίλε, το χτύπημα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από το Ιράν. Έχω την αίσθηση πως έριξε τα φόρπλακα σε οτιδήποτε άλλο. Απλά μετράμε ανάποδα τώρα για το τι θα ακολουθήσει. Προσωπική εκτίμηση δεν θα μείνει πέτρα σε πέτρα, λέει ο φίλος ο Αντώνης. Τι να πω. Αληθώς Ανέστη, φίλε 685. Καλή εβδομάδα, αν και ξεκίνησε χθες. Καλημέρα σε όλους τους Έλληνες απανταχού της γης, λέει ο αδερφός εδώ πέρα από τον Ντόρμουντ. Ο Δημήτρης πρέπει να είναι αυτός. Καλημέρα στην Ρένα από τις Σπέτσες που μας ακούει και για σήμερα. Καλημέρα και στο φίλο τον Χρήστο από το εργοστάσιο στη Λακιά. Καλημέρα στον Βασίλη τον Τελιορίδη από τη Θέρμη που μας ακούει. Αληθώς Ανέστη και σε σένα αδελφέ μου από ο φίλος ο πολεμικό ναυτικό είναι αυτός που μου στέλνει. Νάτος και ο Αντώνης από τον Άγιο Δομήνικο. Αληθώς Ανέστη, μην αφήνεις όσο μπορείς τα εξωτερικά πράγματα να καταβάλουν τον εσωτερικό σου κόσμο. Καλά ρε παιδιά, εντάξει λιγάκι. Τι να κάνεις, άμα ξεκινήσεις κάτι στραβά. Καλημέρα καλέ μου άνθρωπε, να ξέρεις ότι έχω κάνει κριτική για τον Τζίπρα και το βρυσίδι που έχω φάει. Είναι ανεξάρτητη, όλο αυτό το όνομά μου είναι Σοφία από Μεγάλο Πεύκο. Λίγο μπερδεμένα μου τα γράψε ο Φάκη μου. Καλή σου μέρα όμως. Να σε καλά, σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Στέλλα. Επίσης, καλημέρα στον φίλο τον Κυριάκο, οδηγός φορτηγού από Γερμανία. Καλημέρα από τον 81α. Ο καιρός άλλαξε προς συμμόρφωση των Γερμανών. Εχθές 26+ μέχρι το μεσημέρι και μετά τις 3 καιρός Νοεμβρίου με 10+. Τι λες, ρε παιδί μου. Έλεος λέει με την Χιλουλίδου. Α, Χιλουλίδου, καλό. Ακόμα βγαίνει και λέει μπιπ, μπιπ, μπιπ. Πάμε στα τηλέφωνα, καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
5: Από Καστοριά τηλεφωνώ.
0: Καλημέρα στην Καστοριά.
5: Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι για όλα αυτά με τη χώρα. Είναι ένα μπάχαλο γενικότερα.
0: Ναι.
5: Θέλω να πω λίγο για μια προσωπική υπόθεση για ρευματοκλοπή που μας έχουν κάνει μήνυση από το ΔΔΕ.
0: Ναι.
5: Μας τρέχουν στα δικαστήρια χωρίς να έχουμε κάνει κάτι.
0: Είναι αυτές οι κλασικές υποθέσεις με τις ρευματοκλοπές που ποτέ δεν κάνατε.
5: Ναι, από το προηγούμενο νοικιαστή τέλος πάντων μας είχε κάνει διάφορα και έχει πέσει σε εμάς.
0: Mm-hmm.
5: Και δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη τώρα, μας τρέχουν στα δικαστήρια. Έχουμε το αστικό κομμάτι και το ποινικό κομμάτι και γενικότερα είναι μια κατάσταση στην οποία μας έχει μπλέξει ο ΔΔΕ σε μια κατάσταση την οποία δεν ξέρουμε πώς να ξεμπλέξουμε.
0: Αδελφέ μου, θα μου κάνεις τη χάρη, θα πάρεις ένα τηλέφωνο στο 505-36 231-0 231-0 500-536.
5: Ναι. Ωραία.
0: Θα αφήσεις το τηλέφωνο σου και το όνομά σου. Θα σε φέρω σε επαφή με το Ινστιτούτο Καταναλωτών, τον κύριο Λεχουρίτη, οι οποίοι το τρέχουν το θέμα και έχουν και νομικούς και άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να σας βοηθήσουν. Μήπως βοηθηθείς από εκεί πέρα, ακολουθώντας τις οδηγίες που θα σου μεταφέρουν. Γιατί είναι μια υπόθεση η οποία είναι τραγική. Και είναι για μία ακόμα φορά ο Έλληνας καταναλωτής έρμεο απέναντι σε κάτι επιχειρήσεις που έχουν πολλά λεφτά και σου λένε στα καλά καθούμενα σου κολλάνε και τη ρησιά του κλέφτη. Ενώ δεν έχεις καμία σχέση με το αντικείμενο.
5: Ακριβώς, και ειδικά είναι, ζητάνε λεφτά από εκεί που, απίστευτα ποσά, τα οποία άλλοι τα έχουν, άλλοι δεν τα έχουν να τα δώσουν, αλλά είναι για κάτι που δεν έχεις καμία ευθύνη.
0: Κάνε αυτή την επικοινωνία και θα σε πάρω εγώ μετά το τέλος της εκπομπής να σε φέρω σε επαφή με το Ίνκα. Εντάξει.
5: Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Καλημέρα στην πανέμορφη Καστοριά. Να είσαι καλά. Πάμε επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα.
6: Χριστός Ανέστη, κύριε Στέφανε.
0: Αληθώς Ανέστη, καλή μου.
6: Προχθές, Στέφανε, που έκανες τον γκάλοπ, έπαιρνα η γραμμή είναι κατηλημένη.
0: Πού, αφού γινόταν χαμός, πού να βγάλεις.
6: Ναι. Και ήθελα να πω ότι είμαι υπέρ του κυρίου Βελόπουλου.
0: Μάλιστα.
6: Και στέλνω και Χριστός Ανέστη και την καλημέρα μου στη Δώρα Ιωάννου.
0: Α, το καλύτερο κορίτσι, το καλύτερο κορίτσι. Βέβαια, εδώ, ξεματιάχτρα μας. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, καλή μου. Καλημέρα, καλημέρα την αγάπη μας. Πάμε, επόμενη γραμμούλα, καλημέρα σας.
7: Γεια σου, φίλε.
0: Καλώς το να.
7: Μάκης από Καβάλα.
0: Γεια σου, ρε Μάκη.
7: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, θα ήθελα κι εγώ να ταχθώ υπέρ του κυρίου Βελόπουλου. Την προηγούμενη φορά δεν το ψήφισα, τελευταία στιγμή με τον Μπάρισαν.
0: Τι ψήφισες, αν επιτρέπετε.
7: Δηλαδή, είναι ο Πούλου, αδερφέ. Τέλος πάντων.
0: Στις ευρωεκλογές.
7: Δεν είναι το θέμα αυτό. Ποιο είναι το θέμα τώρα, εγώ για σένα πήρα.
0: Σ' ακούω.
7: Επειδή είμαστε κοντά στην ηλικία, βγήκε πριν ένας συνομιλητής μας, ακροατής, και σου είπε υπομορφή αστείου μεν, αλλά σοβαρά δε, να ασχοληθείς και να σε δούμε βουλευτή μες στη Βουλή, έτσι. Και εγώ κατάλαβα ότι σε καλάρισε. Εγώ, επειδή κοίταξε, σε συμπαθώ, αν και δεν σε ξέρω. Θέλω να σου πω το εξής, μπορώ να σου δώσω μία γνώμη, όχι συμβουλή, γνώμη να σου δώσω. Μπορώ.
0: Καταρχάς,
7: αν μου δώσεις το δικαίωμα, βεβαίως.
0: Θα σου πω, μιλάμε για κάτι το οποίο εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό. Επειδή όμως δεν θέλω να κάνω κάποια δημόσια τοποθέτηση, τουλάχιστον ακόμα, χαρά μου να τα πούμε αν και όταν και αν έρθει εκείνη η στιγμή. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, έχεις αντίθετη άποψη ως προς τη δική μου ενασχόληση με την πολιτική, αν καταλαβαίνω σωστά.
7: Η καλύτερη ασχολία που έχεις εσύ και λειτουργήμα δεν είναι ασχολία, ούτε είναι ασχόληση. Είναι λειτουργήμα. Είναι αυτό που κάνεις.
0: Να σου πω κάτι, γιατί είναι κάτι το οποίο με έχει προβληματίσει βαθιά ως άνθρωπο. Εγώ την δημοσιογραφία και την ενημέρωση την έχω μέσα στην καρδιά μου και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, ό,τι και να γίνει. Εάν εγώ πάρω κάποια στιγμή την απόφασή μου να κάνω κάτι, να αντιμετωπίσω αυτή τη μάχη που δίνω για τη χώρα μου, γιατί έτσι την αντιμετωπίζω τη δημοσιογραφία, μάχη για να διορθωθούν τα κακώς κείμενα, κρίνω ότι υπό άλλες συνθήκες μπορώ να έχω μεγαλύτερη επιρροή, τότε θα είναι ένα βήμα το οποίο θα το έχω σταθμίσει και θα το λάβω από αυτή την άποψη πολύ σοβαρά να το κάνω. Ακούω αυτό που λες, το ακούω και σαν δική μου αυτοκριτική. Όμως όταν έρθει η ώρα θα γίνουν οι ανακοινώσεις.
7: Καλώς, φίλε μου, απλά από τη γνώμη σου μη φεύγεις.
0: Όχι, άκουσε με λίγο. Το είπα νομίζω και πριν, άσχετα με αυτό το οποίο προγραμματίζω ή θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Άνθρωπος ο οποίος πολιτικοποιείται απαρνούμενος τις αρχές και τις αξίες του και τα πιστεύω του, είναι για μένα καρεκλωθήρας και τίποτα άλλο. Δηλαδή εγώ εκεί που φτύνω δεν μπορώ να πάω να γλύψω. Εγώ εκεί που δεν πιστεύω δεν μπορώ να πάω να υποστηρίξω. Ξεκάθαρα τα πράγματα.
7: Κοίταξε, κύριε Δαμιανίδη, γι' αυτό και είναι ο λόγος που σας κάλεσα στο τηλέφωνο. Μου είναι πάρα πολύ παραγωγή ραδιοφώνου εντελώς αδιάφορη. Γι' αυτό και ακούμε εσάς. Ακούμε τα λέω, είμαστε μια ομάδα ανθρώπων η οποία σας ακούμε.
0: Να είστε καλά.
7: Καθημερινά, το πρωινά.
0: Να είστε καλά.
7: Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε μια βιβλική ρίση, την οποία θα ήθελα και όχι μόνο εσύ αλλά και όλος ο κόσμος αν την έχει κατά νου, γιατί πριν ο φίλος που πήρε τηλέφωνο σε ένα ακροατής, η πρόθεσή του καταλαβαίνω ότι είναι καλή, υπάρχει όμως ένα αλλά με τρεις τελίτσες. Άκουσε λοιπόν τη βιβλική ρίση: αυτός ο οποίος σε κολακεύει είναι σαν να σου ρίχνει δίχτυ έμπροσθεν των ποδών σου. Αυτά, φίλε μου, καλή σας μέρα.
0: Το δέχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αγάπη μου στην Καβάλα. Ξέρεις ποιο είναι χωριό ωραίο στην Καβάλα? Το Κρυονέρι, φίλε. Τι είπα τώρα, φίλε. Είδες που άμα το ψάξεις και το ανακαλύψεις. Πού το ξέρεις, το ακουστάκι εσύ? Κρυονέρι Καβάλας. Έτσι. Έχει πηγές, αν δεν κάνω λάθος. Έξω και το Κρυονέρι. Ναι. Και ξέρεις ποιο άλλο χωριό έτσι είναι πολύ ωραίο? Εντάξει, δεν είναι στην Καβάλα, βέβαια, είναι Ξάνθη. Το Ξώτες. Δεν το ξέρεις? Εξαιρετικό. Και μάλιστα εκεί να πας και στο Νέστο να κάνεις, έχει διαδρομές μέσα στο ποτάμι, ράφτινγκ, τέτοια πράγματα. Και εκεί έχω πάει και έχω κάνει τι ρεπορτάζ, λες? Κυνήγι άγρια τρούφα. Βέβαια. Κυνήγι άγρια τρούφα. Τι με θέλετε, ρε? Κάτσε τώρα, τι είναι αυτό, περίμενε. Κάτσε, περίμενε, να απαντήσουμε λίγο, ρε παιδί μου, να δούμε μισό λεπτό λίγο. Να σας πω κάτι, επειδή εγώ είμαι με τη Vulcom, είμαι καλυμμένος. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Με τη Vulcom, είναι η καλύτερη. Γεια σας. Τι τραβάμε, ρε φίλε. Δεν θέλουμε, ρε. Έχουμε Vulcom, τελείως. Λοιπόν, 231-0576-231-0577. Κάτσε να διαβάσω κανένα μήνυμα. Γιατί γίνεται κακός χαμός εδώ πέρα. 047. Έχει ένα σωρό, λέει, γάζες και μάσκες. Φυσικά αυτές που παρήγγειλαν για τον ψευτοϊό και τους έμειναν. Τι είναι αυτό, ρε? Α, το νέο φαρμακείο αυτοκινήτου. Ναι, ό,τι έχει μείνει θα τα βάλουμε εκεί μέσα. Καλημέρα και στο φίλο Χριστός Ανέση. Διάβασα, λέει, ο Δήμος Θεσσαλονίκης θέλει να δώσει το όνομά του σε μια πλατεία. Μπορεί να το δεις λίγο για τον Μπουτάρι, λες, ε? Τι να περιμένουμε τώρα. Αυτά είναι αντεθνικά πράγματα. Αρχίζουμε το ξεμάτιαγμα. Κατερίνα, έπιασε, να ξέρεις. Τώρα είναι τα πρώτα μηνύματα. Μαμάδες, ωραίο κάστρο στο Facebook. Τις τελευταίες μέρες ζω μαζί με... Λέει, αγαπητές μαμάδες του Δήμου μας, τις τελευταίες μέρες ζω μαζί με ένα ζευγάρι ηλικιωμένων ένα δράμα. Όπως γνωρίζετε, η δουλειά μου έχει να κάνει με τα ακίνητα. Αυτό το ζευγάρι, λοιπόν, τους πήραν το σπίτι με πληστηριασμό στην Περαία. Το αγόρασε Σκοπιανός και τους πέταξε έξω χωρίς δεύτερο ρούχο. Φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή σε κάποιο μοναστήρι. Τι να, παιδιά, εντάξει. Ναι, και ψάχνουν να βρουν στήριξη οι άνθρωποι. Εντάξει. Ιστορίες καθημερινής τρέλας στην Ελλάδα. Καλημέρα στις οικές, καλημέρα στον Νικόλα. Εδώ, λέει, κόντεψαν να απαγορεύσουν τη ρώσικη σαλάτα και έρχονται τώρα να μας πούνε ότι πρέπει να σκεφτούμε την επόμενη μέρα με τη Ρωσία. Καλημέρα στο φίλο τον Πασχάλη. Καλά, αυτοί δεν κήρυξαν τον πόλεμο στη Ρωσία, λέει. Πόσα θέλουν να μας τρελάνουν. Η Θάλια, λέει, καλημέρα. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Δεν είναι κολοτούμπα αυτή που έκανε ο Κερίδης. Θα άκουσε τα σενάρια για πραξικόπημα στη Ρωσία. Μήπως ελπίζει στην μετά Πούτιν συνεργασία. Καλά. Θα περιμένει καιρό. Αληθώς Ανέστη. Και σε σένα, φίλε, 740. Αυτοί είναι τραγικά επικίνδυνοι και θα έπρεπε να έχουν εκδιωχθεί ήδη. Αλλά αν δεν ξυπνήσουμε εμείς που ψηφίζουμε. Ή που δεν ψηφίζουμε, δεν θα δούμε άσπρη μέρα. Ο Θεός να μας φωτίσει, λέει η Μαρία από το Αγρίνιο. Καλημέρα και αληθώς Ανέστη ο Κύριος και σε σένα, Κατερίνα μου, από τη Θεσσαλονίκη που μας ακούς. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο. Καλημέρα και στο φίλο τον 126. Καλημέρα, Στέφανη, είμαι από Αιγίνιο Πιερίας. Έχουμε ένα θέμα στο πρώτο δημοτικό Αιγινίου, στο σχολείο μπροστά στην είσοδο. Έχει ένα μεγάλο τοίχο που είναι έτοιμος να πέσει και να πλακώσει τα παιδιά μας. Εδώ και 3 χρόνια δεν έχουν κάνει το παραμικρό και έχουμε φτάσει στο αμήν. Θα σου πω πώς θα το αντιμετωπίσετε. Κάτσε, αφού πρώτα τραβήξω μια φωτογραφία το μήνυμά σου και θα σου πω τι θα κάνουμε σε λίγο. Ωραία. Θα σου πω μετά το τέλος της εκπομπής. Καλημέρα, Στέφανε. Βγάλε στον αέρα το διοικητή της αστυνομίας να δούμε τι έχει να πει, από ποιους δέχεται πιέσεις και δεν αντιδρά. Θα ψάξω το δήμαρχο καταρχάς αύριο σήμερα και θα σας πω. Ελληνική δικαιοσύνη είναι σκληρή σαν βούτυρο, λέει ο φίλος ο 835. Καλό το ανέκδοτο. Αληθώς Ανέστη, άρχοντα, κράτα ταμπούρι, λίγοι θα μείνουμε. Πολύ ωραίο η φωτογραφία που μου στέλνεις με το σκυλάκο σου που έχει αγκαλίτσα μία κοτούλα. Πολύ καλό. Καλημέρα στη Μαρία που μας ακούει από τις Οικές. Τέτοια θέλει και επιδιώκει ο Μητσοτάκης, τέλος πάντων, επάνω στους Έλληνες, καθ' οδήποτε τρόπο. Διαφορετικά θα υπήρχαν πραγματικές τιμωρίες και πραγματικό ενδιαφέρον για την ασφάλεια των Ελλήνων απέναντι στους λαθρομετανάστες. Κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς να τους πειράξει κανένας. Η Μαρία λέει: αληθώς ανέστη ο κύριος, τι είναι αυτό, ξέρει κανείς τι πράγμα είναι ο εισαγγελέας, είναι είδος προς εξαφάνιση, λέει η φίλη Μαρία. Ο 405 λέει: Στέφανε, έχουν οργανώσει όλη την ευκαρπία στους δρόμους, όλες τις ΔΕΗ έχουν βάλει μαύρα κουτιά από... Δεν κατάλαβα τι μου γράφεις. Με αφορμή το επεισόδιο, λέει στη Σίμη, στον Τρίλοφο υπάρχει ένα οικόπεδο με ένα κτίριο που χτίστηκε για πολιτιστικό κέντρο, το οποίο ανήκει στη Μητρόπολη Λαγκαδά, το οποίο νίκιασε ή θέλει να το νοικιάσει ένας επιχειρηματίας και θέλουν να του αλλάξουν χρήση σε ξενοδοχειακή μονάδα και να φέρουν μετανάστες για ένα εργοστάσιο στο Λάκωμα. Υπάρχει αντίδραση από όλους στο χωριό. Στείλε μου ένα... Μάλλον κάτσε να σας τραβήξω σε ένα μια φωτογραφία, να το ψάξουμε λίγο αυτό, γιατί και αυτό έχει ενδιαφέρον. Εδώ, τσακ. Ωραία, θα σας βγάλω τις φωτογραφίες στο τέλος. Θα σας φακελώσω όλους. Καλημέρα στον 488. Καλημέρα στη Χρυσούλα. Καλημέρα στην Μαρία. Πω πάρα πολλά μηνύματα και δεν διάβασα κανένα. Λοιπόν, δεν έχω χρόνο τώρα, μην το κουράζω άλλο. Πρώτο Θεός, θα είμαστε ξανά αύριο μαζί. Πέμπτη. Αύριο. Τετάρτη, συγγνώμη, όχι Πέμπτη. Τετάρτη. Αύριο Τετάρτη. Έχω δύο πολύ δυνατές συνεντεύξεις. Σας την είπα τη μία ήδη. Ο Σέργιος Ζαχαριάδης θα βάλουμε στο κόσκινο την ομιλία Βαρθολομαίου σήμερα στο Κοινοβούλιο. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, από Μόσχα. Θα βγάλω τον Δημήτρη Τολιάτσο αύριο, πρώτο Θεός. Από Μόσχα, τον καλό συνάδελφο. Έχω καιρό να μιλήσω μαζί του και φαντάζομαι θα μας δώσει πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Αυτά από μένα για την ώρα. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι στο Focus FM. Κυριάκος Βελόπουλος ακολουθεί. Αφού πρώτα προηγηθεί η Δέσποινα Ιμποτίτση με το δελτίο ειδήσεων. Αργότερα η Δέσποινα με την εκπομπή της, ο Γρηγόρης Σερέτης και όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου μας. Σας ευχαριστώ όλους για την ακρόαση. Καλή σας ημέρα.

μήτρα που γέννησες. Κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ίμισαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέο συναγερμό στην Μέση Ανατολή, καθώς σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, εντός 24 ώρων αναμένονται επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπολύει νέες απειλές. Δήλωσε πως οι Ιρανοί θα εξαφανιστούν από προσώπου γης αν επιτεθούν σε αμερικανικά πλοία που συνοδεύουν εμπορικά μέσω του στενού του Ορμούς ως μέρος της επιχείρησης Ελευθερία. Η Τεχεράνη εξαπέλυσε μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά σε βιομηχανική μονάδα πετρελαίου στη Φουτζάιρα. Ο συναγερμός σήμανε ξανά στο Ντουμπάι. Οι επιπτώσεις του πολέμου στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Eurogroup, αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι επιπτώσεις της κρίσης θα είναι παρατεταμένες ακόμη και μετά τη λήξη των εχθροπραξιών, θα επηρεάσουν για μεγάλο διάστημα την παγκόσμια ισορροπία. Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα χειρότερα σενάρια επεσήμανε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Η παγκόσμια οικονομία μπορεί να περιμένει ένα πολύ χειρότερο αποτέλεσμα εάν ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή συνεχιστεί και το 27, προειδοποίησε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η Νέα Δημοκρατία απορρίπτει το αίτημα της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν σε προκαταρτική, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Βγάζουν μόνοι τους το πόρισμα γιατί τι φοβούνται και τι θέλουν να κρύψουν, διερωτάται η Κουμουνδούρου. Το θέμα δεν είναι ότι δεν υπάρχουν στοιχεία. Το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να υπάρχουν στοιχεία και κάνει τα αδύνατα δυνατά επιστρατεύοντας τον παρακρατικό μηχανισμό των τρολ, ακόμη και την δικαιοσύνη, απέναντι στην αποκάλυψη των σκανδάλων, σημειώνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Υπόθεση μεγάλης κλοπής σε μεσητικό γραφείο στην Θεσσαλονίκη διερευνούν οι αρχές. Σύμφωνα με την καταγγελία του ιδιοκτήτη, δράστες παραβίασαν το χρηματοκιβώτιο και έκλεψαν το ποσό των 297.000 ευρώ. Σεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κρήτη. Το επίκεντρο εντοπίζεται 19 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Γουδουρά Λασιθίου.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα με πρόσχερες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 21 με 23 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τους 25 και κατά τόπους τους 26 βαθμούς Κελσίου, έως 25 βαθμοί Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος, παραδοσιακός, ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
0: Τώρα ο χαλβάς Σαλονικιός και σε μπάρα 40 γραμμαρίων.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500 ml 3-1, 5,45 και 6x330 ml 5,30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3,60 και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όσοι νομίζετε ότι η Νέα Δημοκρατία μεταμέλησε και μετανόησε με όλα αυτά τα αντιχριστιανικά και μισελληνικά που έκανε. Όσοι νομίζετε δηλαδή ότι ο νόμος περί του γάμου των ομοφιλοφίλων και της υιοθεσίας παιδιών που είναι τρέιλερ, γιατί αυτό λέει το οικογενειακό δίκαιο, δεν αλλάζει αυτό, ήταν κάτι που το έκαναν και το ξέχασαν, κάντε λάθος. Συνεχίζουν υπόγεια την ίδια ακριβώς δουλειά. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος αποκαλύπτεται μόνο σε δύο σημεία της ζωής του. Όταν αποκτά εξουσία και όταν φεύγει από δουλειά. Μέχρι τότε ο άνθρωπος είναι, ξέρετε, ναι, να το δούμε. Όταν φεύγει από τη δουλειά ή όταν αποκτά εξουσία, αποκαλύπτει το εαυτός του. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι είναι και η Νέα Δημοκρατία. Δεν άλλαξε. Ο εαυτός της αποκαλύπτεται πλέον πιο σιγά, όχι με το συθόρυβο. Παραδείγματος χάρη, ξέρετε ότι αρχίζουν και υποχρεώνουν στα μαγαζιά να βάλουν σήμα διαφορετικότητος. Το ξέρετε αυτό? Σήμα διαφορετικότητας και Νέα Δημοκρατία. Σήμα να σας αποκαλύψω κάτι. Χοντρό. Το επαγγελματικό επιμελητήριο. Οργανώνει η διαδικτυακή ημερίδα ενημερώσεως. Να ενημερώσει τους επαγγελματίες, τους μαγαζάτορες, μικρομεσαίους. Αντί να κάνουν μεγαλύτερες δόσεις για τα χρέη τους. Αντί να τους δώσουν να τους βοηθήσουν με τραπεζικούς δανεισμούς με χαμηλότερα δάνεια. Αντί να κάνουν 130-140 τις δόσεις των χρεών για να μπορούν να ξεφύγουν οι άλλοι από τα χρέη. Τους κάνουν ημερίδα ενημερώσεως με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής. Ακούστε τώρα. Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής για το σήμα διαφορετικότητας. Ναι, μία πρωτοβουλία για ενίσχυση και προώθηση, λέει, της ίσης μεταχείρισης, της διαφορετικότητος και της συμπερίληψης στον χώρο εργασίας. Πω, πω, πω. Τι σημαίνει αυτό? Σύμφωνα με το Υπουργείο πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο μηχανισμό αξιολόγησης και πιστοποίησης επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή, θα μας πιστοποιούν ότι λειτουργούμε σωστά εάν έχουμε συμπερίληψη. Εάν παίρνουμε πρώτα, ας πούμε, τους γκέι ομοφιλόφιλους για υπαλλήλους και μετά τους άλλους. Γιατί άμα απορρίψεις κάποιον που είναι ομοφιλόφιλος, θα σου πούνε ρατσιστικό. Βρίστε με τα καλά σας. Έχετε παλαβώσει τελείως. Έχετε τρελαθεί. Δηλαδή, η καταπολέμηση, λέει, το διακρίσεων στον χώρο της εργασίας. Εγώ είμαι επιχειρηματίας. Δεν θέλω να προλάβω τον Κώστα. Δεν μου αρέσει η φάτσα του. Δεν τον γουστάρω, ρε. Με το ζώο τον πάρω. Με το ζώο να πάρω υπάλληλο τον Κώστα. Δηλαδή, ακόμη και στην επιχείρηση δεν μου κάνετε κουμάντο. Με το ζόρι θα με υποχρεώσετε να τον προσλάβω. Αυτό μας λέτε. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, σας λέω. Πασό και ΣΥΡΙΖΑ και όλοι οι υπόλοιποι χειροκροτούν με αυτά εδώ. Ρε, είμαστε με τα καλά μας. Λύσαμε όλα τα εργασιακά ζητήματα. Έχουμε μεγάλους μισθούς. Έχουμε καλές δουλειές. Θα λύσουμε και αυτό. Τι να πω, δεν ξέρω. Δηλαδή, δεν αλλάζουν, σας λέω. Είναι οι ίδιοι. Και επειδή μου ρωτούν, έχετε προτάσεις για αυτά που λέτε? Πώς δεν έχω προτάσεις? Τις έχω αναλύσει άπειρες φορές. Αλλά ζούμε, θυμάστε που σας έλεγα για τα υδρόμετρα μέσα στη Βουλή ότι έχετε νέο σκάνδαλο? Να έρχεται τώρα τις επόμενες μέρες. Ό,τι σας λέγαμε ως ελληνική λύση, επιβεβαιωθήκαμε. Για τον ΟΠΟΚΕΠΕ, για τα ΤΕΜΠΗ, για τα υδρόμετρα, για το Λαζαρίδι. Τα έχουμε πει πρώτοι εμείς, όλοι οι άλλοι ακολουθούν εμάς. Και αντί να επιδοκιμάζετε εμάς και να πείτε δώσ' την ευκαιρία, ρε, μπας και αλλάξει η Ελλάδα, να τους ψηφίσουμε, πάτε και επιδοκιμάζετε τις καβούζες. Τις καβούζες. Τα πολιτικά τσόκαρα. Με πλαστές υπογραφές. Τι να πω? Και αναφέρομαι, επαναλαμβάνω, όχι σε ένα, σε πολλούς. Σε πολλούς. Χωρίς πρόγραμμα, χωρίς σχέδιο. Όταν είσαι πολιτικό τσόκαρο, δεν έχεις σχέδιο, δεν έχεις πρόγραμμα, λες ότι σου κατέβει στο κεφάλι, απευθύνεσαι ταπεινά ένστικτα. Δικαιοσύνη θέλουμε, να φύγουν λαθρομετανάστες, διώξουμε, οι Ρωμά φταίνε για όλα. Γενικόλογα, βρε σχέδιο, πρόγραμμα έχεις? Σήμερα λοιπόν θα σε αναλύσουμε αυτό που ετοίμασαν, περιληπτικά αναλύσουμε, οι δικοί μας ενεργειακοί σύμβουλοι, άτομα που ασχολούνται στο κόμμα, για το πώς μπορεί να έχει ενεργειακή αυτάρκεια η Ελλάδα ή να αυξήσουμε την ενεργειακή επάρκεια. Γιατί έρχονται δύσκολες μέρες, σας λέω. Θα κλαίμε με μαντήλια όλοι. Η ενεργειακή αυτάρκεια αποτελεί στρατηγική ανάγκη μιας χώρας και όχι επιλογή με στόχο την οικονομική σταθερότητα και την εθνική ασφάλεια. Αυτό είναι αλήθεια.
Είναι μια στρατηγική που προηγείται όλων των υπόλοιπων. Γιατί εθνική ασφάλεια χωρίς ενέργεια δεν έχεις. Οικονομική σταθερότητα χωρίς ενέργεια δεν έχεις. Δεν μια επιλογή. Είναι μια αδύνητη ανάγκη στρατηγικής πολιτικής. Ο συνδυασμός φυσικών πόρων και τεχνογνωσίας δημιουργεί το εθνικό φυσικό κεφάλαιο που πρέπει να αξιοποιηθεί με ένα σχεδιασμό. Όχι σήμερα, αύριο, δεκαετίας τουλάχιστον, παιδιά. Όταν ο ΑΔΜΙΕ ο ίδιος είχε βγάλει ανακοίνωση Σεπτέμβριο του 25 και έλεγε μην κλείσει η Πτολεμαϊδα 5, μην την κλείνει η κυβέρνηση, αυτή πάει να την κλείσει πάλι, μας οδηγεί στο να μην έχουμε ρεύμα, σας λέω. Θα έχουμε πανάκριβο ρεύμα, μπορεί να έχουμε και κουπόνια σε λίγο καιρό. Το είπε η Φόντερ Λάιεν, το παγώ. Εγώ τα λέω από το 19-20. Απλά δεν ακούνε κάποιοι. Δεν θέλουν να καταλάβουν, επαναλαμβάνω αυτό που λέω. Η δημιουργία ενός ταμείου. Ταμείου διαγενειακού πλούτου μπορεί να εξασφαλίσει σταθερότητα και αξιοποίηση εσόδων από την ενέργεια. Ένα παράλληλο ταμείο. Δηλαδή, από τις αηδίες βλακίες που πληρώνουμε στο υπολόγιο του ρεύματός μας, να πάρουμε ένα ποσό από εκεί και να κάνουμε ένα ταμείο με μόχλευση από εκεί τα λεφτά που τα πληρώνεται ασκόπως και αδίκως. Πού? Στους ανεμογεννήτριες. ΕΤΜΕΑΡ, ένα σωρό ανοησίες. Να κάνουμε ένα ταμείο το οποίο θα είναι ένα μικρό φαντ και το οποίο θα επενδύει όπως επενδύουν άλλα κρατικά φαντ άλλων χωρών. Δεύτερον, αναβάθμιση του υφιστάμενου ενεργειακού μείγματος με συνδυασμό θερμικών μονάδων, υδροελευτικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σβάζουμε και αυτό στον κόλπο. Αλλά πρέπει πρώτα να βάλουμε να κάνουμε αποθήκευση. Δεν μπορεί να γυρίσει το φουρφούρι έτσι και να μην πηγαίνει στην αποθήκη να αποθηκεύει το ρεύμα, το πετάμε. Το κυριότερο, να ανοίξουν οι λιγνίτες. Αξιοποίηση των λιγνητικών αποθεμάτων, 300 δις είναι η αξία του λιγνίτη. Να ανοίξει η Μεγαλόπολη, να ανοίξει η Πτολεμαϊδα, να ανοίξει η Φλόρινα, να έχουν δουλειές στην περιφέρεια, να βγάζουν 3-4 χιλιάρικα ο καθένας να δουλεύουν εκεί, γιατί πρέπει να παίρνουν και ένα αντίδωρο για τα αυτά με ειδικούς, με ειδικές καμίνους, έτσι. Για την αντιρρύπανση υπάρχουν αυτά, για να παράγουμε και υποπροϊόντα και παραπροϊόντα, να παράγουμε ως χώρα. Γιατί άμα έχεις φθηνό ρεύμα μπορείς να παράγεις. Ανάπτυξη υποδομών, δέσμευσης διοξιδίου του άνθρακα και αξιοποίηση σε βιομηχανικές και περιβαλλοντολογικές εφαρμογές. Πού να τα πω αυτά, σε ποιους εκεί μέσα ρεύμα στη Βουλή? Σε ποιους τα πω, σιγά πείτε μου, ή εκτός Βουλής? Σε ποιους τα πω? Σε αυτούς που κάναν κόμματα επειδή λέγανε ζήτω δικαιοσύνη, δικαιοσύνη με τα τέμπη? Δεν ξέρω αν τους γίνεται οι περισσότεροι. Ίσως σας με τις πλαστές υπογραφές. Είμαι στη Βουλή με τους υπόλοιπους. Σε ποιους θα τα πω όλα αυτά? Κάνουμε ομάδες εργασιών, δουλεύουμε πάνω σε αυτά. Είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε. Στοχευμένα να αξιοποιήσουμε ως χώρα, ως κράτος, αξιοποίηση υγρών και αερίων υδρογοναθράκων, αυστηρή προστασία του περιβάλλοντος και ανάπτυξη σε χώρα τεχνογνωσίας. Δεν μπορούμε να τα δίνουμε όλα στους Αμερικανούς για να παίρνουμε 20% επί των κερδών. Σαν να λέμε επί του τζίρι 0,01. Ακόμη και η Χαλκίδα θα μπορούσε με την Παλήρια, το κάνουν οι Ιαπωνέζοι αυτό, να τροφοδοτείται με ρεύμα η πόλη της Χαλκίδος, δωρεάν. Με την Παλήρια, με το φυσικό φαινόμενο, καταστήσαμε μελέτη στη Βουλή. Αλλά αυτά δεν τα βλέπετε. Τι να πω ρε παιδιά. Η ολόκληρη ανάλυση έχουμε κάνει στο πρόγραμμά μας, το πώς θα γίνουν όλα αυτά ρε παιδιά. Δηλαδή, τι να πω, τα βλέπω κανένα παραγγελίο, δηλαδή, εντάξει, αναλφάβητοι δεν είμαστε όλοι. Καθίστε και διαβάστε το πρόγραμμα που τα λέμε μέσα. Έχουμε βάλει πυρήνες και ομάδες εργασίας που δουλεύουν πάνω σε αυτά. Και το κάνουμε για να είμαστε προετοιμασμένοι να κυβερνήσουμε τη χώρα. Μπορούμε να την κυβερνήσουμε. Απλά δεν έχουμε τα μέσα ενημερώσεις μαζί μας. Κανονικά τα μέσα ενημερώσεις, τα ελληνικά επώλυμα, λένε ζήτω ελληνική λύση. Γιατί, ακούστε τώρα. Εξορίξεις εμείς. Τέμπη, εμείς. Λαζαρίδης, εμείς. Υδρόμετρα που έρχονται σε λίγο, εμείς. Ταμείο ανάκαμψης, εμείς. Θα αποκαλύψαμε όλα αυτά εμείς. Τι άλλο αποκαλύψαμε ρε παιδιά? Ο ΠΚΠ. Ο ΠΚΠ εμείς. Φραπέ εμείς. Τι αποκάλυψαν οι άλλοι, για πείτε μου εσείς. Τι. Πείτε μου τι. Αγώνας, αγώνας, δουλειά, δουλειά. Για το καλό των Ελλήνων. Αυτό είναι η ελληνική λύση. Αποδεδειγμένα πλέον.

Για μένα πραγματικά η Κνωσός είναι από τα μεγαλύτερα μυστήρια που μπορεί κανείς να δει αρχαιολογικά και ιστορικά. Γιατί στην ιστορία γνωρίζαμε ελάχιστα, μέχρι τον 18ο αιώνα, τον 19ο, λέγαμε διάφορα πράγματα και ανοησίες, ότι ήρθαν οι Ινδοευρωπαίοι και τα λοιπά, δεν υπήρχαν εδώ, μετά το πήγαμε λίγο αργότερα, πήγαμε ότι υπήρχαν οι Μικηναίοι, υπήρχαν και οι Μινοίτες, τώρα ανακαλύπτουμε κι άλλα πολλά. Ξερνά η αλήθεια η μάνα ελληνική γη. Το ανάκτορο της Κνωσού αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά ευρήματα της Ευρώπης. Είναι το σημαντικότερο του μικηνοϊκού, του μιναϊκού πολιτισμού. Το κέντρο. Η Κνωσός ήταν το κέντρο του μινοϊκού πολιτισμού. Τουλάχιστον έτσι λέει η συμβατική ιστοριογραφία. Οι αρχαιολογικές έρευνες πραγματοποιήθηκαν εκεί και πραγματοποιούνται τώρα. Έχουν αποκαλύψει έναν προηγμένο πολιτισμό της εποχής του Χαλκού. Γιατί εποχή του Χαλκού, εποχή του Σιδήρου, αρχαϊκή περίοδος και πάει λέγοντας, μετά πάμε κλασική Ελλάδα κτλ. Μέχρι την εποχή του Χαλκού, πριν ανακαλυφθεί η Μινοϊκή, η Κρήτη, η Μικηναϊκή, το Μικηναϊκός πολιτισμός είναι λάθος ως έννοια, αλλά το λέω. Λέγαμε δεν είχαμε πολιτισμό, να ο Χαλκός, δεν είχαμε μέταλλα, εδώ όμως, εδώ, φαίνεται ότι στην Κρήτη είχαμε ανεπτυγμένη διοίκηση, τεχνολογία και πολιτιστική δημιουργία. Ανεπτυγμένη πάρα πολύ. Ανεπτυγμένη. Βρίσκεται κοντά στη σύγχρονη πόλη του Ηρακλείου. Δεν ξέρω αν έχετε πάει. Εντάξει, να πάτε. Είναι η αρχαιότερη μεγάλη πόλη της Ευρώπης. Εκεί είχαμε συνεχή ανθρώπινη παρουσία από την νεολιθική περίοδο. Κατά την άποψή μου την παλαιολιθική, να πω εγώ από το 11.000, από το 7.000, το 6.000, το 5.000, όποτε θέλει σημαντική ιστορία, δεν με νοιάζει. Οι ανασκαφές που έγιναν στην περιοχή και πραγματοποιήθηκαν, εντόπισαν αποθηκευτικούς χώρους στο ανάκτορο. Δηλαδή έχουμε ένα ανάκτορο που έχει αποθηκευτικούς χώρους. Σε αυτούς τους χώρους είχαν μέσα σιτάρι, καλαμπόκι, κρασί, ελιές, λάδι, τεράστια αγκία, ογκοδέστατα, αποθήκες, logistic. Να το πω έτσι, για να το καταλάβουν κάποιοι. Αυτό σημαίνει και logistic. Δηλαδή, είχαν περιουσία αποθηκευτική για να έχουν επάρκεια και αυτάρκεια αγαθών, είτε γιατί κάποιοι εχθροί μπορεί να τους περικυκλώσουν, είτε γιατί ήθελαν να είναι έτοιμοι σε μια κακοκαιρία. Όπως κάνει ο Μητσοτάκης δηλαδή. Πάμε και όπου βλέπουμε, πάμε και όπου βγει. Η συστηματική έρευνα λοιπόν, πέρα από τις αποθήκες, ανακάλυψε και διαδρόμους. Εκατοντάδες δωμάτια, παιδιά. Ένα ανακτορικό συγκρότημα με εκατοντάδες δωμάτια. Μιλάμε για απίστευτο πράγμα. Δεν είναι απλά ένα ανάκτορο. Είναι ένα τεράστιο ανάκτορο, τετραόροφο, αλληλεπενταόροφο, που έχει εκατοντάδες δωμάτια του βασιλέα, του αυτοκράτορα, του Μίνωα. Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι η πολύπλοκη αρχιτεκτονική του χώρου που οδηγεί το χώρο σε σύνδεσή του με το Λαβύρινθο και τον Μινόταυρο και τον βασιλιά Μίνωα. Δηλαδή είναι τόσο πολύπλοκο το σύστημα. Μην πάμε και βλέπουμε ένα πράγμα, ρε παιδιά, ένα ακτιού και βλέπουμε τα αυτά. Δεν είναι έτσι. Από κάτω αλλά και πάνω ήταν γεμάτο από δωμάτια και λαβύρινθους. Δηλαδή είναι για την εποχή του ένα απίστευτο δημιούργημα, παιδιά. Να ξέρετε. Πρέπει να είμαστε περήφανοι για αυτό που φτιάξαν οι προγονείς μας εκεί. Οι ανασκαφές ανέδειξαν επίσης δύο συστήματα γραφής. Τη γραμμική Α και τη γραμμική Β. Μέχρι τότε μας λέγανε, μέχρι να ανακαλυφθεί η πινακίδα στην Πύλο, να ανακαλυφθεί ο Βεντρής και τα λοιπά, όλοι αυτοί εν πάση περιπτώσει. Λέγανε δεν είχαμε γραφή, εμφανίζεται τον 9ο αιώνα όταν πήραμε από τους Φοίνικες και τα λοιπά. Ξαφνικά βρίσκουν γραμμική Α και Β. Και βρέθηκε γιατί ήταν ψημένος ο πυλός και η σφραγίδα, πάνω στον πυλό ήταν ψημένα τα γράμματα. Και είναι λογικό, δεν υπήρχε τότε χαρτί. Αυτή η δεύτερη έγινε η αποκρατογράφηση το 1952. Και αναδεικνύει μια χρήση πρώιμης ελληνικής γλώσσας. Ελληνική η μινοϊκή γραφή. Ελληνική είναι, παιδιά. Για να μην τρώτε παπατζηλίκια. Αποδεικνύει επίσης συνεχή παρουσία. Πρέπει να πω το εξής. Να δούμε τα ευρήματα λίγο. Γιατί εδώ είναι. Η περιοχή κατοικείται από το 7.000 π.Χ. Κατ' εμέ κατά το 11.000 είναι. Γιατί, όπως βλέπετε το Ηράκλειο, να ξέρετε, Κνωσός είναι ψηλά. Το νερό πρέπει να ήταν πιο πάνω. Κατά την άποψή μου, μπορώ να κάνω λάθος, γιατί συνομίλησαμε αρχαιολόγους περιοχής και με τον Μινά τον Κριμιτζή έχω μιλήσει, τον Τσικριτζή έχω μιλήσει, το νερό έφτανε μέχρι την Κνωσό. Λιμάνι είχε η Κνωσός. Όπως και οι Αιγές. Οι Αιγές, η Βεργίνα που λέμε, λιμάνι ήταν. Όπως και η Πέλα, αρχαία Πέλα, λιμάνι ήταν. Άσχετα τώρα αν είναι χωράφια.
Αυτό σημαίνει τι, ότι κατοικήθηκε από το 11.000 π.Χ. Μετά έγιναν σεισμοί και τα λοιπά, φούσκωσαν τα νερά, αποχώρησαν τα νερά, έγινε αυτό που έγινε. Τα ευρήματα που βρέθηκαν όμως περιλαμβάνουν λίθινα εργαλεία, αγκεία, ειδόλια, από οψιδιανά εργαλεία. Οψιδιανά εργαλεία βρίσκουμε, ξέρετε πού, από τις Κυκλάδες. Άρα είχαμε ναυσιπλοεία. Η στρωματογραφία φτάνει σε βάθος περίπου. Κάνει 10-15 μέτρα, άλλοι λένε 10, λένε 15 μέτρα. Στοματογραφία κάτω. Δηλαδή έχει οικισμούς 10 μέτρα κάτω, παιδιά. Αυτό που βλέπουμε εμείς, μέχρι και 10-15 μέτρα κάτω έχει κτίρια. Δεν τα βλέπουμε όλα. Είναι τεράστια η Μινωική Κρήτη. Τεράστια. Σε ευρήματα. Όπως τεράστια είναι και η λαθρανασκαφή εκεί, η αρχαιοκάπηλη. Κοίτα και κοντά εκεί, ξέρετε. Κοντά στα χωράφια της οικογένειας Μητσοτάκη, της γιαγιάς του, όχι του ιδίου, τα μάζευε κακομοίρα τι να κάνει. Για να μπορέσει να καλλιεργήσει το χωράφι, μάζευε και τα αρχαία μαζί. Τι να συζητάω, παιδιά. Τι να λέμε. Όσο διεφθαρμένη η πολιτική μας, τόσο διεφθαρμένη είναι και οι πολίτες. Και για μένα η πιο διεφθαρμένη είναι οι κομματικά, έτσι, οι κομματικά εγκλωβισμένοι που δεν να ξεκολλήσουν, να ξεφύγουν, έτσι. Και δεν θέλουν να ξεφύγουν. Εκεί, αυτή είναι η διεφθαρμένη. Πρέπει να πω το εξής. Αυτό που εντυπωσιάζει περισσότερο από όλα στη Μινωική Κνωσό, πέρα από τα εργαστήρια που και τα λοιπά, είναι το αποχετευτικό δίκτυο. Για να καταλάβετε, η Ευρώπη αποχετευτικό δίκτυο δεν είχε, παιδιά. Τα παλάτια τους δεν είχαν τουαλέτες. Στο Παρίσι, ας πούμε, δεν ξέρω αν το ξέρετε κιόλας, το Παρίσι ή το Λονδίνο δεν είναι γαλλικές ή αγγλικές πόλεις. Το Παρίσι και το Λονδίνο ήταν ρωμαϊκά στρατόπεδα, μετά γίναν πόλεις. Όσο ήταν οι Ρωμαίοι εκεί, τα είχαν στρατόπεδα. Στρατόπεδα ήταν εκεί. Μικρές πόλεις ρωμαϊκές ήταν. Στην πορεία έγιναν. Κάποιοι άλλοι λένε ότι και ο Ηρακλής είχε συμμετοχή στη δημιουργία του Παρισίου. Είναι μια άλλη ιστορία, την πούμε άλλη φορά. Σας τα λέω αυτά για να καταλάβετε την ειδοποιώ διαφορά. Υπονόμους είχαν, παιδιά. Θερμά υποδαπέδια θέρμανση είχαν. Για να κάνουν υποδαπέδια θέρμανση, ότι οι κλιματολογικές συνθήκες δεν είναι ίδιες με τις σημερινές. Δεν είναι τόσο ζεστή η Κρήτη. Έκανε κρύο. Κάποιες φορές. Άρα είχαν υποδαπέδια θέρμανση. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Για να ξέρουμε τι λέμε. Θα μπορούσα να μιλάω, να πω κάτι τα βροκαθάπια. Οι Ισπανοί, παραδείγματος χάρη, αυτό το βάρβαρο έθιμο που πήρανε, το πήραν από τους Μινωίτες, το πήγαν οι Μινωίτες εκεί, απλά αυτοί σκοτώνουν τον Ταύρο. Στην αρχαία Ελλάδα, αν δείτε τις τοιχογραφίες, τα ταυροκαθάπια ήταν το ακριβώς ίδιο πράγμα. Απλά παίζαν με τους Ταύρους. Στο τέλος, βέβαια, τον έναν Ταύρο το θυσίαζαν στο Δία. Ζεύς. Και πολλά άλλα. Τι να πω, δεν ξέρω. Να σου πω ότι είχαν και ημερολόγιο, θέλετε. Να σου το πω, είχαν και ημερολόγιο. Είχαν δικό τους ημερολόγιο στην Κνωσό. Αλλά σε ποιον να τα πω, σε αυτό που δεν κάθεται να διαβάσει, που δεν θέλει να καταλάβει. Παλεύω με νύχια και με δόντια να σας κάνω Έλληνες από νεοέλληνες. Και η γνώση ιστορίας είναι η βασική προϋπόθεση. Αυτά για τη Μινωική Κρήτη.

Ξέρετε, κατά το παρελθόν είχα παρουσιάσει ένα τρίτο μνημειώδες έργο, αρχαία ελληνική τεχνολογία, του κυρίου Μαρκάτου, του καθηγητού Πανεπιστημίου. Το τρίτο μου αυτό συγκλονιστικό έργο, 2000 και πλέον σελίδες, η μυστική αρχαιοελληνική τεχνολογία, οικοδομήθηκε πάνω σε χαμένα έργα αρχαίων Ελλήνων που απεδείκνυαν ότι γνωρίζουμε ελάχιστα για την αρχαία Ελλάδα. Απειροελάχιστα. Να ξεκινήσω από την πετομηχανή του Αρχίτου, από τον Κοχλία, από γνώσεις οποίες δεν τις μάθαμε ποτέ. Ξέρετε γιατί? Γιατί οι μεγαλύτερες γνώσεις σε δύο περιοχές και σε μια τρίτη βγήκαν. Πρώτη ήταν η Μικρά Ασία, που για μένα η Μικρά Ασία είχε τους μεγαλύτερους αρχιτέκτονες, ιατρούς, μαθηματικούς κτλ. Δεύτερη περιοχή, Μεγάλη Ελλάδα, και όλα αυτά συμπυκνωμένα ως γνώση συσσωρεύτηκαν στην Αλεξάνδρεια και ανεδείχθησαν περισσότερο. Στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Δηλαδή, Μεγάλη Ελλάδα. Καταλαμβάνετε, από τους Ρωμαίους, πάπαλα μετά, πάει ο πολιτισμός. Μπήκαν τα ζώα μέσα, οι βάρβαροι Ρωμαίοι, τα ισοπεδώσαν όλα, γιατί ήταν ένας βαρβαρικός λαός, στρατό, μην πω κάτι κουβέντα, που έσφαζαν όλη τη Βύση. Το Αρχιμίδης το φάγανε. Το Αρχιμίδη, τη μεγαλύτερη μορφή της αρχαιότητας, το φάγανε στο πόδι, στο γόνατο. Ούτε το καταλαβαίναν τίποτα. Μιλάμε για ζώα, κανονικά. Εκδοροσφαγής. Στη Μικρά Ασία δε, η αλήθεια είναι ότι αναπτύχθηκε ένας τεράστιος επιστημονικός κόσμος, αλλά με την έλευση των φανατικών Βυσιγότων, Οστρογότων, που χρησιμοποίησαν το όνομα του χριστιανισμού, ισοπαίδωσαν την περιοχή. Αργότερα με τον χριστιανισμό αναγκάστηκαν πολλοί εξ αυτών να φύγουν στην Περσία, να βρουν στους Πέρσες βασιλείς άσυλο και εκεί να αναπτυχθούν οι επιστήμες και να πάνε από τους Άραβες μετά στην Ευρώπη. Η Αλεξάνδρεια που είχε μαζέψει όλη τη γνώση, όλες τις βιβλιοθήκες, τα λοιπά και τα χειρόγραφα, κάηκε. Κάηκε η βιβλιοθήκη της. Ποιος την έκαψε? Κατά την άποψή μου, το έχω πει και άλλη φορά, οι Ρωμαίοι. Σίζαρ, ο Κέσαρας. Όχι την έκαψε επειδή ήθελε, αλλά λόγω της εισβολής των πλοίων και της πολιορκίας περιοχής, κάηκε η βιβλιοθήκη. Άλλοι λένε οι Άραβες, άλλοι λένε οι Χριστιανοί. Κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, αυτή

ψάχνεις να βρεις και να πιάσεις από κάπου. Από πουδήποτε. Αλλά κάθε έγκλημα αφήνει πίσω του ίχνη. Επιβεβαίωση των όσων λέω ότι δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα για την αρχαία ελληνική τέχνη αλλά και επιστήμη είναι η πρόσφατη αποκάλυψη ενός κυπέλου. Κύπελο που πίνανε κρασί ή νερό. Που σύμφωνα με επιστήμονες αποδεικνύεται ότι οι πρόγονοί μας είχαν αρχαίες γνώσεις νανοτεχνολογίας. Διότι το κύπελο αλλάζει χρώμα στο φως και ενέπνευσε επιστήμονες να το ψάξουν. Το κύπελο του Λικούργου, έτσι λέγεται. Το κύπελο του Λικούργου είναι ένα περίτεχνο εξαιρετικής τεχνικής γυάλινο αντικείμενο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν. Είναι το μοναδικό καταγεγραμμένο δείγμα ενός πολύ ειδικού τύπου γυαλιού, γνωστού ως διχροϊκό, που αλλάζει χρώματα όταν είναι κοντά σε φως. Δηλαδή, τη μία είναι κόκκινο, την άλλη είναι μπέζ. Άλλο χρώμα. Το ίδιο είναι. Η μοναδικότητα του κυπέλου αυτού τράβηξε την προσοχή των ειδικών, καθώς δείχνει να κατασκευάστηκε από τεχνίτες που γνώριζαν τη χρήση νανοσυνθετών υλικών. Νανοσύνθετες ουσίες και υλικά. Υπάρχουν ακόμη και τώρα. Τώρα, τα τελευταία 40-50 χρόνια ασχολούνται με την νανοτεχνολογία και τις νανοσυνθέσεις των υλικών. Θα μου πείτε ποιοι ήταν αυτοί. Δεν ξέρω. Σας λέω ότι λένε επιστήμονες. Το αντικείμενο είναι στο Βρετανικό Μουσείο. Να πάτε να το δείτε αν θέλετε. Και απεικονίζει τον βασιλιά να είναι εκμάνατος της νύφης Αμβροσίας, η οποία έχει μεταφιεστεί σε κλίμα. Η αδιαφανής, ακούστε εδώ, αδιαφανής πράσινη επιφάνειά του μετατρέπεται σε ένα λαμπερό ημιδιαφανές κόκκινο όταν το διαπερνά το φως. Για να φτιάξεις κάτι τέτοιο, δεν φτιάχνετε τυχαία ρε παιδιά. Λένε οι επιστήμονες στο Βρετανικό Μουσείο. Το γυαλί περιέχει μικροσκοπικές ποσότητες κολοϊδούς χρυσού και ασημιού που δίνει αυτές τις ασυνήθισες οπτικές ιδιότητες. Σύμφωνα με άρθρο στον Guardian, αντικείμενο στον Guardian έγινε, ο χειρισμός υλικού σε ατομική ή μοριακή κλίμακα για τη δημιουργία νέων λειτουργιών και ιδιοτήτων είναι σύγχρονη μέθοδος. Δεν συναντιόντας την αρχαιότητα ή έτσι νομίζαμε. Έτσι νομίζαμε. Ωστόσο, έχει διαπιστωθεί πλέον ότι οι τεχνίτες του παρελθόντος είχαν καταφέρει να ελέγξουν και την ύλη σε μικροσκοπικές κλίμακες. Αυτό θα μπορούσε, λέει, να μας οδηγεί στο συμπέρασμα ο Guardian στο εξής γεγονός. Ότι οι τεχνίτες αυτών των υλικών ήταν νανοτεχνολόγοι. Ως ερώτημα το θέλω. Ήτανε. Οι ειδικοί θεωρούν ότι ανέπτυξαν πραγματικά, γι' αυτό σας λέω ξέρουμε λίγο, υλικά με τη δοκιμή, χωρίς να γνωρίζουν τις διαδικασίες που συμβαίνουν μέσα στέρεα. Το έκαναν. Κράμα. Στη σύγχρονη έρευνα χρησιμοποιήθηκε υψηλή μικροσκοπική ανάλυση για την ανακάλυψη της νανοδομής του κυπέλου. Τα συμπεράσματα δεν αποδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάστηκε. Πρέπει να σας πω το εξής. Το μαγικό αυτό κύπελο, έτσι το αποκαλούν πλέον στο Βρετανικό Μουσείο, μαγικό κύπελο, αποτέλεσε έμπνευση στους επιστήμονες για τη δημιουργία ενός νεοπλασματικού βιοστητήρα. Αμερικανοί ερευνητές κατασκεύασαν δισεκατομμύρια μικροσκοπικά κύπελα προκειμένου να πειραματιστούν για να βρουν μια εναλλακτική λύση στις συμβατικές βιοτεχνολογίες που χρησιμοποιούν, ακούστε, στην ιατρική για τη μελέτη του DNA. Που πήγαν οι άνθρωποι με αυτό το κύπελο, το οποίο δεν ήταν το μοναδικό και άλλα, αλλά επειδή είναι γυαλί, άντε να τα βρεις. Αυτό βρέθηκε, επαναλαμβάνω, του 4ου αιώνα μετά Χριστόν. Οι αρχαίοι λοιπόν γνώριζαν πολλά περισσότερα από ό,τι γνωρίζουμε εμείς για αυτούς. Μην ξεχνάμε ότι υπήρχαν οι μύστες. Οι μύστες, το που λέω μύστης, ο πανεπιστήμων, ήταν μύστης γιατί αυτός γνώριζε μόνο την επιστήμη, τα γράμματα, τις τέχνες. Μην ξεχνάμε, ας πούμε, ότι η Πυθία, λέμε η Πυθία δεν ήταν ένα πρόσωπο, ήταν πολλές γυναίκες, η μία μετά την άλλη, αλλά είχανε μυηθεί, μυημένες ήταν, κάτι σαν τον μύστη. Όπως και στα Ελευσίνια Μυστήρια, έπαιρναν μέρος μόνο οι μύστες, έτσι και στον Πυθαγόρα, που ήταν μια μυστήρια.

0: μυστικιστική εντός εισαγωγικών οργάνωση επιστημόνων, αλλά ο Πυθαγόρας, ο Σάμιος, λειτουργούσε ως μια μυστικιστική οργάνωση όπου κάποιοι από τους μαθητές του ήταν στο σκληρό πυρήνα και αυτοί μάθαναν τα περισσότερα για τα σημαντικότερα και οι υπόλοιποι σωμό και τους κύκλους δεν τα μάθαναν όλα. Έπρεπε να μυηθείς. Κάποιοι άλλοι λένε ότι π.χ. οι Πυθαγόροι και λόγω της αριθμοσοφίας και τα λοιπά των γεωμετρικών σχημάτων είναι οι πρόγονοι των μασόνων. Ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα. Κάποιοι τα λένε και αυτά. Αλλά με τους μασόνους πολλά παραδόσια δεν έχω έτσι κι αλλιώς και δεν θέλω να έχω και παραδόσια. Δεν τα ξέρω καλά τα θέματα αυτά. Και όποιος μιλάει για μασονία και ιστορίες, να σου πω κάτι. Ή αλαφρόζικα τους είναι ή βλαμμένος. Μασόνος, για να μιλήσεις για τους μασόνους πρέπει να έχεις πίστη στο Α. Αν έχεις πίστη στο Α, είσαι για έξω. Για μένα. Τρύπες και τούνελ και τα λοιπά, δεν τα καταλαβαίνω εγώ. Για να έχω άποψη για τους μασόνους, εγώ δεν έχω άποψη. Άλλοι λένε καλή είναι, άλλοι λένε κακή είναι. Ναι, αλλά για να έχω άποψη πρέπει να έχω μπει μέσα. Για να έχω μπει μέσα σημαίνει ότι έχω μυηθεί στα πρώτα στάδια. Για να έχω μυηθεί είμαι δικός τους. Μυηθεί. Άρα δεν έχω δικαίωμα να ομιλώ, αλλά ως αρχή μου, τούνελ, η υπόγεια, στο έτσι και τα λοιπά, τις αποφεύγω. Μόνο σε εθνικές οδούς, εκεί που έχεις τούνελ, μπορώ να περάσω κάθε φορά. Μέχρι εκεί. Πάμε στο άλλο. Με ρώτησε φίλος. Μου λέει κύριε Βελόπουλε, πόσα χρήματα θα μπορούσαμε να πάρουμε, λέει, για τις γερμανικές αποζημιώσεις και επανορθώσεις από τους Γερμανούς. Ένα ποσό. Ξέρετε, η Ελλάδα είναι ότι η Ελλάδα, η χώρα μας, έχει υποστεί πάρα πολλούς βανδαλισμούς. Από τους χειρότερους, και να το πω, ήταν ο βανδαλισμός των Γερμανών Ναζί. Αλλά αυτή είναι η μισή αλήθεια. Δεν είναι όλη η αλήθεια, για να τα λέμε όλα εδώ. Γιατί και οι Βρετανοί μας βομβάρδισαν και τον Πειραιά έκαναν 2 φορές, μας απέκλεισαν και είχαμε λοιμό στην Αθήνα και δεν μας αποζημίωσαν ποτέ. Δεν μας βοηθήσαν ποτέ οι Βρετανοί. Οι Βρετανοί μας μισούσαν αιώνες. Αυτά τα σκουλίκια, έτσι τα αποκαλώ εγώ, τα ερπετά του πλανήτου. Αυτοί οι τύποι που πέρανε χρώμους από την Αφρική μαζί με Βέλγους, Ολλανδούς και διαφόρους άλλους και Ισπανούς και Πορτογάλους και τους κάνανε σαν τα ζώα να δουλεύουν τους εχρώμους δούλους. Αλλά δούλους με την κακή έννοια του όρου, του ρες, του πράγματος. Θα μου πεις υπάρχει και καλή έννοια του όρου. Στην αρχαία Ελλάδα ήταν διαφορετική η έννοια δούλος με την έννοια του πράγματος. Καμία σχέση. Στην αρχαιότητα ο δούλος είχε βέβαια και τους δούλους που ήταν τα ανδράποδα, δηλαδή από πολέμους που δουλεύαν στα ορυχεία, στο Λαύριο κτλ. Αλλά οι δούλοι στην αρχαία Αθήνα ήταν οι δάσκαλοι, οι παιδαγωγοί, οι κυπουροί, οι δημόσιοι υπαλλήλοι, οι αστυνομικοί. Αυτοί ήταν οι δούλοι. Οι συγκεκριμένοι. Και κάποιοι δούλοι είχαν και περιουσίες μεγάλες. Ναι, θα κάνουμε ολόκληρο κεφάλαιο, μια ολόκληρη εκπομπή για το θέμα αυτό. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Νάξο.
3: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
6: Καλημέρα από Κορδελιό.
7: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
11: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
12: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
13: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
12: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
14: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Το ευεργετικό σου σάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο, χαλβάς Σαλονικιός, χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
16: Τώρα ο χαλβάς Σαλονικιός και σε μπάρα 40 γραμμαρίων.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
17: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
18: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιος ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
17: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
18: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
17: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
18: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
17: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Βελόπουλο. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα. Σας.
0: Ευχαριστούμε
2: και,
0: πάρα πολύ.
2: Και το Αγίου Πνεύματος.
1: Ναι, 1η Ιουλίου νομίζω.
0: Πρώτη. Δηλαδή, ναι, φέτος είναι πιο
2: κοντά. Είναι πιο κοντά, είναι πιο κοντά.
0: Πιο νωρίς όλα, είναι πιο κοντά. Τώρα, ας ξεκινήσουμε, κύριε Βελόπουλο, γιατί η επικαιρότητα η πολιτική νομίζω ότι.
1: Είναι βαριά.
0: Είναι και πολύ έντονη με αυτό που έγινε χθες από τον Άριο Πάγο. Κάτι το οποίο κανείς δεν περίμενε.
2: Κάνετε λάθος. Στη Βουλή πριν ένα μήνα το είχα ανακοινώσει. Ότι η κυβέρνηση ψάχνει τρόπο να βρει για να ξεφύγει από τη μέγενη της δικαιοσύνης. Με την υπόθεση των υποκλοπών. Ξέρετε, εμένα με ενοχλεί κάτι άλλο. Μας περνάνε για ηλίθιους. Και το λέω έτσι ομά. Ας είναι και πρωί. Μας περνάνε για ηλίθιους, πραγματικά, ή της Νέας Δημοκρατίας. Ότι όλα είναι συμπτωματικά. Δηλαδή, στην περίπτωση Κοβέση, μη μιλάτε. Έτσι. Βρίζουν αυτοί. Στην περίπτωση Τζαβέλα, μη μιλάτε. Η δικαιοσύνη μιλάει. Στην περίπτωση Κοβέση, η δικαιοσύνη δεν μπορεί να μιλάει. Στην περίπτωση Τζαβέλα, η δικαιοσύνη αποφασίζει. Γι' αυτό λέω, μας περνάνε για ηλίθιους.
1: Εγώ με τον κύριο Τζαβέλα, τι έχει γίνει.
2: Θα σας εξηγήσω. Και να σας πω και κάτι. Του στέλνω ένα μήνυμα. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Τώρα αρχίζουν τα γλέντια.
0: Με τις υποκλοπές λέτε.
2: Τώρα αρχίζουν τα γλέντια με τις υποκλοπές. Αφού το πάνε τόσο ομά και δείχνουν ότι είναι καθεστώς, τώρα αρχίζουν τα γλέντια.
0: Α,
2: γιατί η ελληνική λύση και ξέρει και ακούει και γνωρίζει. Θα τους πάμε τρένο τώρα.
0: Υπάρχει ενδεχόμενο, γιατί σας το λέω, γιατί χθες το βράδυ έγινε ένα παρασκήνιο και υπάρχει μεγάλη συζήτηση. Την πρόταση του Ανδρουλάκη για εξεταστική την ψηφίσετε.
2: Ασυζητητή. Ασυζητητή. Και θα πω και το εξής. Τι έγινε. 24 Απριλίου πηγαίνουν οι δικηγόροι, οι άνθρωποι και λένε στον κύριο Τζαβέλα, σας παρακαλούμε πάρα πολύ, τα έγγραφα να δώσουμε και άλλα στοιχεία για να αναβαθμιστεί η υπόθεση. 24 Απριλίου. Ο κύριος Τζαβέλας ήταν αυτός που αντικαθεστούσε την κυρία Βλάχου και έδωσε εντολή να παρακολουθεί ο Ανδρουλάκης. Δεν παρακολουθήθηκε, αλλά η εντολή υπογράφηκε από αυτόν. Ασυμβίβαστο. Κόλλημα. Αντί να δηλώσει κόλλημα και να εξαιρεθεί ο ίδιος, βγάζει σε 3 μέρες διάταξη.
0: Ήταν ο ίδιος ο εισαγγελέας που έφυγε από τότε από τις παρακολουθήσεις.
2: Ακριβώς.
0: Και έγινε πρωί.
1: Άρα λέτε ότι έπρεπε να εξαιρεθεί αυτό που λέγαμε το πρωί.
2: Δεν ήθελε να παραλάβει τα έγγραφα, μην εμπλακεί στην υπόθεση. Άρα βγάζει μια διάταξη και τελείωσε. Μαζί με τον Ζήση, τον άλλο τον περίεργο. Τη Μαγνησία είναι αυτός.
1: Α, δεν το ξέρω.
0: Καλά, εντάξει, δεν έχει
2: σημασία. Όχι, δεν
1: έχει σημασία.
2: Συντοπίτε.
0: Απλώς θέλω να σας πω κάτι. Τώρα, αυτό που είπε όμως ο κύριος Τζαβέλας έχει ένα σκεπτικό. Ότι δεν προέκυψαν καινούργια στοιχεία.
2: Τώρα πλάκα κάνουμε.
0: Όχι, γι' αυτό σας ρωτάμε τώρα.
2: Μα όταν σου λέει ο δικηγόρος θα δώσω νέα στοιχεία.
1: Τι οι δικηγόροι κάνει,
2: πήγαν και του είπαν
1: κάνει.
2: Του κύριου Τζαβέλα, αφού ανοίγει η υπόθεση, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε νέα έγγραφα.
1: Αλλά και αυτό τι κάνει.
2: Δεν είπε τίποτα τέτοιο. Δεν δέχεται τα έγγραφα και αυτό σας λέω κλείνει την υπόθεση.
1: Δεν τα πήρε δηλαδή.
2: Δεν τα πήρε καν. Και κλείνει με διάταξη την υπόθεση μόνο και μόνο για ένα λόγο. Για να θάψει το θέμα των υποκλοπών. Το ξαναλέω προς το μέγαρο Μαξίμου. Θα έχουμε εκπλήξει σύντομα.
0: Διότι εδώ υπάρχει και το άλλο θέμα τώρα. Το μονομελές, το πρωτοδικείο, εν πάση περιπτώσει, έβγαλε μια απόφαση.
2: Ναι.
0: Που έλεγε ότι αυτή η υπόθεση πρέπει να ξανανοίξει. Σωστά. Υπάρχουν οι κατηγορούμενοι που αποφασίσανε να μιλήσουν. Αυτά δεν είναι καινούργια στοιχεία.
2: Αν μιλήσουν οι κατηγορούμενοι, γιατί έχουν μιλήσει οι κατηγορούμενοι. Έχουν μιλήσει. Έχουν μιλήσει οι κατηγορούμενοι. Ξέρω τι σας λέω εγώ. Θα πέσει την επόμενη μέρα η κυβέρνηση. Και θα πέσει σύντομα η κυβέρνηση. Αν συνεχίσουν έτσι να συμπεριφέρονται με αυτή την αντίληψη. Το κράτος δεν είναι ελάφυρο. Είναι αδιανόητο. Δηλαδή, το είχα πει πριν ένα μήνα για τον κ. Τζαβέλα και για την κυβέρνηση ότι θα υπάρξει διάταξη. Το είπαμε στη Βουλή, σας λέω. Και βγήκε μπροστά μας. Αυτό, ξέρετε, δείχνει και κάτι απλό. Ότι εγώ είμαι πάνω από όλους σας. Εσείς είστε οι νάνοι. Εσείς οι πολίτες είστε δεύτερης διαλογής. Δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Τι πράγμα δεν υπάρχει.
1: Εδώ όμως κάτι πολύ σημαντικό. Εδώ υπάρχει μεγάλη κρίση θεσμών. Δηλαδή, ακούγοντας αυτά, δεν μπορεί ο Έλληνας πολίτης να πει εμπιστεύουμε τυφλά τη δικαιοσύνη.
2: Όταν σας το είχα πει πριν από μερικά ένα-δύο χρόνια, απορρίψατε και εσείς και για δίκιο. Πώς να εμπιστευτώ τον Τζαβέλα. Ποιος το διόρισε τον Τζαβέλα. Ποιος θα διορίσει τον κύριο Λιπερόπουλο τώρα στη θέση του Τζαβέλα. Σας λέω και τα ονόματα τώρα εγώ. Τη οικογένεια είναι.
0: Έχει βγει πίσω από τη θέση του.
2: Θα έρθει ο κύριο Λιπερόπουλο, θα πάει στη θέση του. Αυτό ο γνωστό με τον Μαυρίκη. Γνωστή ιστορία. Θα δούμε. Όταν σε διορίζω, σε διορίζω. Που σημαίνει ότι σε έχω και ήδη δεμένο να μου ξεκαθαρίσει υποθέσει. Τώρα ο Τζαβέλα, ακούστε τώρα, πριν φύγει. Πριν βγει στη σύνταξη. Κατά κάποιο έπρεπε ένα χρόνο πριν φύγει στη σύνταξη να μην πήρε καμία φάση σοβαρή. Αν ήμουν κυβέρνηση, θα έλεγα. Νόμος, αυτός που συνταξιοδοτείται δεν αναλαμβάνει σοβαρές υποθέσεις για ένα μήνα, ένα χρόνο πριν.
0: Ανέλαβε πριν ένα χρόνο όμως αυτός.
2: Ένα μήνα. Είδατε λοιπόν. Για να ξεκαθαρίσει την πουγάδα. Απλά είναι τα πράγματα. Για να κάνει πλυντήριο.
1: Δεν πρέπει να παρέμβει και το υπόλοιπο δικαστικό σώμα όμως. Ο κύριος Τζαβέλας είναι ένας άνθρωπος.
2: Κοιτάξτε, θα το ξαναπώ για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Για να ανέλθει στην ηγεσία του Αρείου Πάγου, σε παίρνουν από τη 10η θέση στην επετηρίδα και σε πας στην πρώτη. Από την 11η σε πας στη δεύτερη. Είναι δικά τους παιδιά. Είναι αυτά τα τροκτικά, τα γαλάζια. Αυτά είναι. Τα γαλάζια παιδάκια, είτε σε μεγάλη ηλικία, είτε σε μικρή ηλικία. Εκεί επιμένει η ελληνική λύση και το έχω πει χίλιες φορές. Διακληρώσεως, κύριε Χασαπόπουλε. Αυτό που εσκάτως είχε πει ο κ. Φλωρίδης, όχι ο αδερφός. Το άλλο άκρο, γιατί ο ένας είναι από εδώ και ο άλλος είναι στη λογική. Με αυτόν τον τύπο λοιπόν, τον ένα που είναι στον παραλογισμό, δεν συμφωνούμε, αλλά με αυτό που είπε ο κ. Φλωρίδης, στο πρόγραμμά μας το λέμε. Διακληρώσεως. Και στην αρχαιότητα, στη δημοκρατία, με κλήρωση γινόταν οι δικαστές. Μα είναι απόλυτο αυτό που συμβαίνει. Πείτε μου άλλη χώρα που γίνεται αυτό. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Άρα εσείς θέλετε την εξεταστική για να μην ανοιχτό το θέμα στην ουσία.
2: Το θέμα θα μείνει ανοιχτό, σας λέω. Δεν τελείωσε η ιστορία. Τώρα αρχίζει το πάρτι.
0: Εάν ψηφιστεί η εξεταστική, γιατί θέλει 30 νομίζω ψήφους ή 50 θέλει για η προνεγατεθή πρόταση. Σωστά.
2: 120 για...
0: Αν είστε εσείς το ΠΑΣΟΚ.
2: Τελείωσε, έχει βγει. Όλοι θα ψηφίσουν.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ και η νέα Αριστερά.
2: Όλοι θα ψηφίσουν, κύριε Χασαπόπουλε. Και η Νίκη θα ψηφίσουν. Όλοι θα. Και το ΚΚΕ θα ψηφίσετε, το δείτε. Ναι. Γιατί πλέον είναι ξεκάθαρο.
0: Όχι, θα περάσει και με τις 151, δεν θέλει 120.
2: 120 θέλει.
0: 120 για να περάσει.
2: Ναι, θα περάσει έτσι κι αλλιώς.
0: Θα βρεθούν.
2: 100%. Γιατί όλοι έχουμε αντιληφθεί ότι ο κύριος Μητσοτάκης μέσα στον πανικό του και στα στερνά του, γιατί καταλαβαίνει ότι είναι σε αποδρομή, θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν. Λογική καμένης γης. Καμένης γης. Σαν το δράμα, λέει, θα κάψει τα πάντα αυτός. Δεν θα αφήσει τίποτα όρθιο. Και προκειμένου να διασωθεί αυτός και η παρέα του από τις υποκλοπές, γιατί έχει ονοματεπώνυμο η ιστορία των υποκλοπών. Μέγαρο Μαξίμου. Τελεία και παύλα. Δεν πάνε να λένε ότι θέλουν. Μέγαρο Μαξίμου. Αυτοί ήταν οι οτακουστές, αυτοί παρακολουθούν τους υπουργούς τους, τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τις γυναίκες των υπουργών τους. Εδώ μιλάμε για κόζα νόστρα. Δεν είναι κυβέρνηση αυτό. Έτσι λειτουργούν οι μαφιόζοι, ξέρετε. Οι νονοί έτσι λειτουργούν. Θέλουν τα πιστόλια που στέλνουν δεξιά και αριστερά για να μαζεύουν τα λεφτά σε 20 ευρώ ή 50 ευρώ, δεν ξέρω πώς τα μαζεύανε, ή σε δολάρια, να τους ελέγχουν κιόλας. Αυτά δεν γίνονται σε μια δημοκρατία. Πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία. Δηλαδή...
0: Να σας πω χρονικά τώρα. Ένα χρονοδιάγραμμα, εσείς που τα ξέρετε. Εάν δεν γινόταν αυτή η παρέμβαση από τον κύριο Τζαβέλα, η υπόθεση θα άνοιγε πριν από τις εκλογές.
2: Βεβαιότατα. Ακούστε τι σημαίνει.
0: Άρα θα πηγαίναμε σε εκλογές με ανοιχτή αυτή την υπόθεση.
2: Αν είναι στην ανάκριση. Αν είναι στην ανάκριση και στην ανίχνευση, δεν θα είναι ανοιχτή υπόθεση. Είναι μια υπόθεση όπως οι υπόλοιπες, αλλά είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Θα σας πω δε τούτο για να το καταλάβετε. Το θέμα δεν είναι η παρέμβαση Τζαβέλα. Όχι. Δεν είναι θέμα παρέμβαση Τζαβέλα. Εδώ είναι ισοπαίδωση δικαιοσύνης. Εδώ με την απόφαση Τζαβέλα έχουμε ισοπαίδωση δικαιοσύνης. Και έχουμε και ένα δεύτερο στοιχείο. Με την απόφαση Τζαβέλα η κατασκοπία πλέον δεν είναι αδίκημα. Ναι. Η κατασκοπία πλέον δεν είναι αδίκημα. Το καταλαβαίνει τι έκανε ο Τζαβέλας και ο κάθε Τζαβέλας. Τα στερνά τιμούν τα πρώτα.
0: Εννοείται ότι επειδή παρακολουθούσαν τον ελληνικό στρατό, τα στελέχη.
2: Να σας πω εγώ το εξής. Εγώ δέχομαι αυτό που λέει η κυβέρνηση. Κάποιοι ιδιώτες παρακολουθούσαν τον ελληνικό στρατό και τον Υπουργό Άμυνας. Ωραία. Κατασκοπία. Κατασκοπία δεν είναι.
0: Έτσι.
2: Άρα λοιπόν, ακόμη και το αδίκημα της κατασκοπίας δεν είναι πλέον αδίκημα. Δηλαδή τι έχει κάνει, έχει καταλάβει και ο Τζαβέλας τι έχει κάνει. Αυτά τα νομικήστικα, ξέρετε κάτι, ακούστε, θα το πω. Έχουν καταντήσει αυτοί οι εισαγγελείς και οι δικαστές τη δικαιοσύνη σαν το χασάπι που δολοφονεί κάθε ελπίδα για δικαιοσύνη. Το ακούτε, σαν το χασάπι που δολοφονεί κάθε ελπίδα για δικαιοσύνη. Δηλαδή βάζουν μέσα στη δικαιοσύνη απίστευτους ανθρώπους που κάνουν πράγματα που δεν στέκουν λογικά. Όταν το, εγώ το είπα στη Βουλή, αλλά περίμενα από την κυβέρνηση να φέρει διάταξη. Ετοιμάζονταν μια διάταξη από την κυβέρνηση για να κουκουλώσουν τις υποκλοπές.
0: Αυτό ήταν ακόμα χειρότερα.
2: Ναι, και τι κάνανε, βάλαν τον Τζαβέλα. Το ίδιο πράγμα είναι. Κοινός παρανομαστής.
1: Τώρα ξέρετε κάτι, έχουμε μια υπόθεση αυτή. Η άλλη υπόθεση είναι η υπόθεση των τεμπών. Σας ακούω τόση ώρα και λέω, πώς θα πάνε τώρα αυτοί οι γονείς. Με ποια εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη να πάνε να δικαστούν.
0: Ακούσουν τον πρόεδρο, το δικαστήριο, την
1: έδρα. Και τώρα έχουμε και το κράτος, να το πω απλά, που έρχεται και αναγνωρίζει τέσσερις κατηγορούμενους στην ουσία, που είναι μόνο οι σταθμάρχες από τους 36 πως είναι οι κατηγορούμενοι.
2: Ακούστε, δεν μας έλεγε ο κ. Φλωρίδης, ο υπουργός και οι υπόλοιποι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, ότι η αίθουσα έχει γίνει γι' αυτό λόγο και είναι καινούργια αίθουσα κτλ. Τώρα μάθαμε ότι είναι εστιατόριο. Όταν το είχα πει στη Βουλή, με είπαν ότι λέω ψέματα και ψευδολογώ. Ξέρετε.
1: Η άδειά του.
2: Δεν ναι, αυτό σημαίνει ότι τώρα ήταν για τα ΤΕΗ βάση
1: πτώση. Για το
0: Πανεπιστήμιο. Ήταν μια μεγάλη αίθουσα που γινόταν και δεξιώσεις.
2: Ναι, που κάνουν και κλαμπ. Μπάζετε, θέλω να πω το εξής. Η ομή παρέμβαση του Πρωθυπουργού στη δικαιοσύνη είναι δεδομένη. Και σε ένα κράτος δικαίου, η παρέμβαση από την πλευρά του Πρωθυπουργού στην δικαιοσύνη είναι ποινικό αδίκημα, κύριε. Ο Πρωθυπουργός έμεσα ή άμεσα υπέπεσε σε κακουργήματα. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν κάποιοι. Εδώ φτιάχνουν νόμους. Θα το πω, κύριε Χασαπόπουλε και κύριε Βούλγαρη. Νόμους εναντίον επιχειρηματιών για να τους έχουν δεμένους. Δηλαδή είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν. Κι όμως στο καθεστώς Μητσοτάκη όλα δικαιολογούνται. Για τα ΤΕΜΠΗ δε, εγώ το περίμενα. Δεν πρόκειται να δικαστεί κανένας με Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να φύγουν χθες, να έρθει μια κυβέρνηση σοβαρή όπως η ελληνική λύση για να τους βάλει φυλακή. Μόνο με φυλακή θα σοφρονιστούν όλοι αυτοί. Αντελεκτικά λες ψέματα, αλλά έχει ξεπεράσει το όριο πραγματικά. Άκουγα μια υπουργό χθες να λέει η ρουφιάνα, ακούστε τώρα, του Τσαουσέσκου, η συγκεκριμένη
0: κοβέση.
2: Ναι, η ρουφιάνα του Τσαουσέσκου. Αυτά λέγονται. Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας.
0: Υπουργός ήταν ή βουλευτής.
2: Ναι, υπουργός ήταν. Κατ' το παρελθόν.
1: Αλλιά.
2: Ο τέλος μένει. Ναι, ο τέλος μένει έτσι κι αλλιώς.
0: Πρώην υπουργός.
2: Και χθες πάλι είχαμε ένα ρεσιτάλ, ένα κρεσέντο ύβρεων εναντίον της κυρίας. Για θυμηθείτε, θυμάστε τη Βελκουλέσκου εσείς. Την ξεχάσαν οι Έλληνες τη Βελκουλέσκου. Είναι αυτή η Ρουμάνα από το Δέλτα Νιτάφ που είχε πει ότι οι Έλληνες είναι απατεώνες, είναι λοποδίτες, είναι ρεμάλια. Τότε δεν διαμαρτύρονταν αυτοί οι κύριοι για την κυρία Βελκουλέσκου που έβριζε όλη την Ελλάδα για τους Έλληνες.
0: Ήταν στην αντιπολίτευση τότε.
2: Ακριβώς. Το καταλάβαμε τώρα. Τώρα είναι καθεστώς.
0: Έτσι όπως είναι τα πράγματα, επειδή είπατε ότι η ελληνική λύση θα είναι ανεβασμένη στις εκλογές και πιστεύετε ότι θα είναι και πρώτο κόμμα. Εκλογές πότε βλέπετε?
2: Είχα πει και εδώ σε εσάς το είχα πει ότι αν δεν αλλάξει τον Ιούλιο ο Τζαβέλας και δεν βάλει δικούς του στον Αριοπάγο, δεν θα πάει σε εκλογές. Φαίνεται ότι ο κύριος Τζαβέλας.
0: Τζαβέλας λίγει, ένα χρόνο έχει.
2: Τον Ιούλιο φεύγει τώρα.
0: Αυτό λέω. Η θητεία του είναι για ένα χρόνο.
2: Ναι, ναι, για εσύ.
0: Ο επόμενος είναι για δύο χρόνια.
2: Μα αυτό σας λέω. Φεύγει αυτός.
1: Δεν είπατε όνομα πριν.
2: Λιμπερόπουλος, κρατήστε το, δεν το θυμάστε. Μπαίνει ο επόμενος που είναι δικός του πάλι. Θέλει δικούς του ανθρώπους. Έτσι. Τώρα θα πω υποχείρια, φίλους του εν πάση περιπτώσει. Για να ντρέπονται να τον κυνηγήσουν. Το πω έτσι απλά. Κανονικά πρέπει να τον κυνηγούν γύρω γύρω το μαξί μέχρι να το συλλάβουν. Με αυτά που έχουν γίνει με τις υποκλοπές.
0: Άρα θα ελέγξει, λέτε, θα βάλει και άλλον άνθρωπο δικό του.
2: Παιδιά.
0: Ναι, για τις εκλογές όμως τη σχέση έχει αυτό.
2: Θα σας πω. Θα πάει στην έκθεση ΔΕΘ και θα μας πάει μετά σε εκλογικές αναμετρήσεις απανωτές. Είναι δεδομένο.
0: Από πότε.
2: Από Νοέμβριο, πιστεύω, Οκτώβριο-Νοέμβριο, μέσα σε εκλογές.
1: Απανωτές, γιατί το λέτε?
2: Γιατί δεν θα βγει η κυβέρνηση, παιδιά, την πρώτη φορά. Θα εκβιάσει. Έχει συνηθίσει ο κ. Μητσοτάκης να εκβιάζει. Είτε το λαό, είτε τους πολιτικούς, είτε κυρίως υπουργούς του. Γιατί όταν σε παρακολουθώ εσένα, κυρία Βουλγαρή, σε εκβιάζω μετά. Γιατί έχω ακούσει κάτι που έχεις πει. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Και όμως συμβαίνουν. Θα πάει λοιπόν Οκτώβριο, Νοέμβριο.
0: Άρα
2: Δεκέμβριο.
0: Οι πρώτες εκλογές, λέτε.
2: Γιατί θέλει το σενάριο, ποιο είναι.
0: Φθινόπωρο θα πάει.
2: Είστε παλιός. Όπως και εσείς. Όχι παλιά ηλικία, παλιά ενός δημοσιογραφία. Θα εκβιάσει τα μικρά κόμματα, τα πετάξει απ' έξω.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έτσι κι αλλιώς θα πιεστούν. Όμως οι πρώτες εκλογές Οκτώβριο τις βλέπετε εσείς.
2: Ναι.
0: Ναι. Φθινόπωρο.
2: Κοιτάξτε, λόγω του αναλαμβάνουμε και την Προεδρία τον Ιούνιο του χρόνου, θέλουμε μια σταθερή κυβέρνηση 3-4 μήνες πριν για να παραλάβει τα χαρτοφυλάκια και καλά των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Δεν μπορείς να πηγαίνεις σε εκλογές Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο.
1: Ο Τσίπρας πιστεύετε ότι θα φέρει κάποια. Πώς να το πω τώρα, κάποια αλλαγή, κάποια ανατάραξη, κάποια. Σε αυτό το πολιτικό σκηνικό.
2: Κοιτάξτε να δείτε, μόνο ο Ιησούς ανέστησε τον Λάζαρο. Αναστάσεις δεν γίνονται νεκρών. Κυρίως πολιτικά νεκρών. Και ο ρεβασισμός δεν κοσμεί και δεν περιποιεί τη μύτη ο κύριος Τσίπρα. Κοιτάξτε, πραγματικά έκλεισε έναν κύκλο. Πρωθυπουργός. Το ανώτατο αξίωμα της χώρας είναι ο Πρωθυπουργός. Τι θέλετε, ρε, καθίστε σπίτια σας. Ας έρθει ένας καινούριος, κάποιος άλλος. Μπας και τα καταφέρει καλύτερα, αφού αποτύχατε. Και θα πάω σε προσωπικές επιλογές του, δεν με ενδιαφέρουν καν. Αλλά αυτό είναι θράσος, ξέρετε. Δηλαδή, τι ζητάς τώρα, ρεβάνς από τι? Από ποιον?
0: Νέος άνθρωπος είναι. Δεν θέλει να πάει σπίτι.
2: Τώρα, ναι. Είναι θέμα. Ναι, νέος άνθρωπος έγινε και πρωθυπουργός. Απέτυχε. Τώρα απέκτησε εμπειρία, ξανά δεύτερη ευκαιρία. Μισό λεπτό. Η Ελλάδα δεν είναι ευκαιρίες. Η Ελλάδα είναι μια κυβέρνηση, θέλει μια κυβέρνηση σοβαρή. Τι απ' δεύτερη
0: ευκαιρία. Δηλαδή τον Τσίπρα δεν το βλέπετε πάνω από 10%.
2: Δεν θα κάνω προβλέψεις. Να σου πω κάτι. Φαίνεται όμως ότι δεν τσουλάει το πράγμα και το λέει και πολύ. Δεν χρειάζεται εγώ να το πω. Φαίνεται. Μα κοιτάξτε. Ένας νόμος, ένα άρθρο, παλαιότερο αυτό. Το δημοψήφισμα, η ύψαστη τιμή στη δημοκρατία, γιατί εννοεί, λέει ότι είναι δημοκρατικό καθεστώς, και εγώ, οι δημοκράτες, εμείς, οι κεντροαριστεροί. Μα το δημοψήφισμα το αλλίωσε ο ίδιος, παιδιά. την επιλογή του ελληνικού λαού. Να μην μιλήσω για την προδοσία της Μακεδονίας. Κάποιοι δεν είναι ευαίσθητοι, εγώ είμαι. Αλλά ειδικά για το δημοψήφισμα, που είναι η βούληση του ελληνικού λαού, η απόφασή του, το γύρισε τούμπα. Τι να συζητήσω με τον κύριο Τσίπρα τώρα, δεν θέλω. Πραγματικά, και να σου πω κάτι, δεν είναι αντίπαλος μου ο κύριος Τσίπρας. Αντίπαλός μου είναι ο Μητσοτάκης. Εγώ θέλω να ρίξω και θα ρίξω το Μητσοτάκη. Γι' αυτό και του λέω, έρχονται εκπλήξεις σύντομα. Θα τα πούμε στην πορεία.
1: Συνεργασίες βλέπετε, δηλαδή. Θα πρέπει να υπάρχουν συνεργασίες
0: πούμε, πείτε ότι είστε πρώτο κόμμα, έστω με μία ψήφο. Γιατί εσείς και ο Ανδρουλάκης το διεκδικείτε αυτό. Πώς θα κάνει την κυβέρνηση, με ποιον?
2: Εγώ θα πω κάτι άλλο και θα σας απαντήσω και σε αυτό. Θέλω ο ελληνικός λαός με το χέρι στην καρδιά να πάει και να ψηφίσει σοβαρά ποιον θέλει για πρωθυπουργό στη χώρα. Κάποιον που δεν δούλεψε ποτέ του ή κάποιον που δουλεύει καθημερινά και έχει εκατοντάδες εργαζόμενους. Κάποιον που τζιράνει κάποια εκατομμύρια ευρώ από τις εταιρείες του και καθημερινά παράγει πλούτο ή κάποιον που ήταν παιδί του κομματικού σωλήνα. Κάποιον ο οποίος έχει ένσημα, όχι τον Λαζαρίδη, έτσι, κανονικά ένσημα. Και εισφορές και τα λοιπά στο δημόσιο και στην εφορία ή κάποιον που απλά τρώει από την εφορία. Και επίσης κάποιον ο οποίος είναι ελεύθερος ή κάποιος που είναι δέσμιος χρεών. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα. Πολύ σωστή η πρόταση του Ανδρουλάκη να καταθέσει τροπολογία για τις τράπεζες να επιβληθεί φόρο στο αναβαλλόμενο φόρο που το Πασόκ έκανε το αναβαλλόμενο φόρο και τον εφαρμόζουν τόσα χρόνια. Τι κάνουν οι τραπεζίτες, τι του είπαν, ξέρετε? Να μην το πω στην Τουρκική, γιατί είμαστε από Θράκη, ξέρω και λίγα. Για άλλα προς τα δω, του είπανε. Και έχουν ραντεβού τώρα για να του υπομνήσουν ότι χρωστάει το κόμμα του κάποια εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, όπως και η Νέα Δημοκρατία.
0: Τα χρέη τα έχει ρυθμίσει εκεί.
2: Ούτε μία ρύθμιση. Είδαμε τον ισολογισμό και του ενός και του άλλου. Γι' αυτό σας λέω, ναι, ψέματα. Ρύθμιση και σημαίνεται. Μπορούν να πληρώνουν κάθε μήνα 10 εκατομμύρια ευρώ.
0: Όχι 10 εκατομμύρια.
2: Πόσα.
0: Αλλά από την επιχορήγηση, εγώ ξέρω ότι το Πασόκ δίνει το 30%.
2: Ψέμα. Δεν μειώνεται καθόλου το χρέος και αυξάνεται συνεχώς. Τι είναι αυτά που λέμε? Αφού ανέβηκαν περίπου 30 εκατομμύρια τα χρέη από πέρσι. Ακούστε, κύριε Χατζημαρκάκη.
0: Λέτε ότι.
2: Ξέρεις ποια διαφορά.
0: Κρατάνε οι τραπεζίτες, αυτό λέτε.
2: Μα όταν σε έχω δανείσει εγώ, κύριε Χατζημαρκάκη, που άμα μου σηκώσει κεφάλι, θα στο πάρω επί τόπου. Θα σου κάνω κατάσχεση. Θα σου κλείσω το μαγαζί. Όπως κάνουν τα φαντς.
0: Αν βγει ο Ανδρουλάκης, δεν θα μπορεί να κάνει ρύθμιση για τις τράπεζες, δηλαδή.
2: Εντάξει, αν βγει ο Ανδρουλάκης, πρέπει να εξηγήσει αυτό που είχε πει ο ΓΑΠ πριν από μερικά χρόνια. Ότι μοίραζε καρέκλες με τη Νέα Δημοκρατία. Το είπε ο κύριος Παπανδρέου το 21, όταν ήταν η ηγεσία μεταξύ τους, είχε δηλώσει ότι συνονοείται με τη Νέα Δημοκρατία ο Ανδρουλάκης για καρέκλες και θέσεις. Πρέπει να απολογηθεί για πολλά. Είδατε λοιπόν.
0: Όχι, θέλω να πω.
2: Ο κύριος Παπανδρέου ήταν αρχηγός του Πασόκ.
0: Λέγονται πολλά,
2: ακούγονται πολλά.
0: Δεν αποδείχθηκε όμως αυτό για τον Ανδρουλάκη. Δεν αποδείχθηκε.
2: Δεν
0: ότι μοίραζε καρέκλες.
2: Δεν αποδείχθηκε. Με ενδιαφέρει ότι όταν μεταξύ τους καρφώνει ένας τον άλλον, κάτι σημαίνει.
1: Τέλος πάντων, εσείς δεν υπάρχει όμως να συνεργαστείτε με κανέναν.
2: Με κανέναν. Δεν μπορώ να σε εμπιστευτώ.
0: Πώς θα κάνει την κυβέρνηση?
2: Η κάλπη γεννάει.
0: Κύριε Βελόπουλε,
2: η κάλπη γεννάει. Ακούστε λίγο.
0: Είμαι πρώτο κόμμα. Με μια διαφορά μικρή. Και δεν σας βγαίνουν τα κουκιά. Με ποιον θα κάνετε?
2: Στη ζωή, όπως και στην πολιτική, με υποθέσεις δεν ασκεί σοβαρή πολιτική. Να δούμε την κάλπη και θα δούμε στην πορεία τι θα γίνει. Να δώσω μερικά παραδείγματα.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι
2: δίκαιο
0: σε ένα κεντρό να ψηφίσει Βελόπουλο.
2: Γιατί
0: θα σου πει, κάτσε ρε φίλε, ο Βελόπουλος δεν μπορεί να συνεργαστεί ούτε με τον Αντουλάκη, ούτε με τον Τσίπρα, ούτε με την Καριστιανού, ούτε με την Κωνσταντοπούλου, ούτε με κανέναν.
2: Δεν είναι, ρε παιδιά, όλοι επιτελικοί είναι κεντρό, είναι όλοι αυτοί.
0: Πώς? Όχι, ο κόσμος θέλει μια σταθερότητα. Δεν θέλει.
2: Θα πάει στο Μητσοτάκη τότε. Αυτό θα μας πεις τώρα.
0: Τώρα μη.
1: Όχι.
2: Μα δεν είναι.
0: Εσείς δεν εγγυάστε.
2: Εσείς και εγώ είμαστε
0: εκφραστές. Δεν εγγυάστε τη σταθερότητα.
2: Ακούστε λίγο. Εσείς και εγώ είμαστε εκφραστές του κόσμου, νομίζετε?
0: Όχι. Εγώ το πιστεύω ότι είμαι.
2: Δεν είμαστε.
0: Όχι. Δεν ξέρω για εσάς.
2: Να σου πω γιατί δεν είμαστε. Γιατί εδώ στο Θεό μας δεν μας λείπει ένα κομμάτι τυρί να φάμε ή ψωμί. Σε κάποιους λείπεις φτωχούς στη Δυτική Αθήνα. Αυτοί έχουν μια οργή και ξέρουν ότι όλοι αυτοί που μίλησατε προηγουμένως έφεραν τη χώρα εδώ. Ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας χρεοκόψαν τη χώρα.
0: Βλέπετε τον κόσμο, τον ψηφοφόρο και σου λέει: εγώ δεν θέλω περιπέτειες, φίλε. Πώς θα κυβερνήσεις?
2: Δεν μου το έχουν πει μέχρι τώρα. Μου λένε: θέλω να κυβερνήσεις εσύ. Μπορεί να ακούγεται αλαζονικό, είμαι ματαιόδοξο, αλλά έτσι είναι. Θέλουν να κυβερνήσει
0: γιατί
2: κάτι
0: τέτοιο. Μπορεί να είστε πρώτο κόμμα και να μην μπορεί να κάνετε κυβέρνηση.
2: Θα δούμε, σας λέω. Μα δεν θα γίνει μία εκλογή για να μετρήσει.
1: Αυτό και το να σειρέται η χώρα κάθε τρεις και λίγους εκλογές δεν είναι σωστό. Το καταλαβαίνετε. Το ξέρετε αυτό.
2: Θα απαντήσω με έναν άλλον τρόπο. Κάθε τρεις και λίγο. Μα έτσι κι αλλιώς κάθε φορά έχουμε εκλογές και κάθε φορά πηγαίνουμε στην πτώχευση. Ήρθε η ώρα να ψηφίσουν ελληνική λύση. Εγώ επιμένω σε αυτό. αν υπήρχαν σοβαροί ψηφοφόροι στη Νέα Δημοκρατία, έπρεπε οι ίδιοι νεοδημοκράτες να ρίξουν τον Έλληνα πρωθυπουργό τώρα. να τον παίρνουν τηλέφωνο στο Μαξίμου ή παρετείτε νομαρχιακή τάδε, παρετείτε νομαρχιακή τάδε, παρετείτε ο δήμαρχος τάδε. Από τη Νέα Δημοκρατία, όχι από τη θέση τους. Όλοι οι δήμαρχοι που εντάσσονται στη Νέα Δημοκρατία, αν υπήρχε σοβαρότητα και εντυμότητα. Και αν υπήρχε σοβαρότητα, δεν θα είχαμε αυτό που συμβαίνει. Ακούστε τώρα πολιτικούς που έχετε, για να καταλάβετε πώς συνέχασε το έχουμε αυτούς. 2019, του χρόνου θα πετάμε με υδροπλάνα. 19, το είχε πει ο κ. Γεωργιάδης. 2020, του χρόνου θα πετάμε με υδροπλάνα. 2023, του χρόνου θα πετάμε με υδροπλάνα. Το 25 το ίδιο. Τα λέει ο Άδωνης, κάθε χρόνο το ίδιο παραμύθι. Και θα συνεργαστώ εγώ με αυτούς. Μπορώ να συνεργαστώ με τον κύριο Τσίπρα πρώτο στη Μακεδονία. Σοβαρά μιλάτε.
0: Όχι, αλλά με τη Νέα Δημοκρατία, χωρίς το Μητσοτάκη, δεν μπορείτε να συνεργαστείτε.
2: Μεκ, συγγνώμη τώρα. Το πρόβλημα, αυτό είπα και στη Βουλή εγώ. Το πρόβλημα μου είναι ο Μητσοτάκης, νομίζετε. Όχι, το πρόβλημα είναι οι αντιλαϊκές πολιτικές που ψήφισαν όλοι οι δημοκράτες.
0: Το καταλαβαίνουμε.
2: Πού είναι οι αντάρτες να πούνε, εγώ διαφωνώ με αυτό.
1: Υπάρχουν κάποιοι που διαφωνούν πάντως.
2: Καταψήφισαν κάτι.
1: Εντάξει,
2: ακούστε, όταν διαφωνώ. Ναι, συμφωνώ. Στο περιστήριο τα λέει και σε μένα. Ναι, αλλά όταν διαφωνώ, τι λέω, σε ρίχνω Μητσοτάκη για να έρθει μια κυβέρνηση λαϊκή, εθνική, πατριωτική.
0: Καταλαβαίνουμε αυτό. Αλλά μπορεί να πούνε μετά ο Βελόπουλος είναι πρώτο κόμμα και η Νέα Δημοκρατία θέλει να συνεργαστεί μαζί του ως δεύτερο κόμμα, σας λέω εγώ, ή ως τρίτο.
2: Γιατί πάμε σε υποθέσεις και σενάρια.
0: Δεν
2: κάνουμε κινηματογραφική ταινία εδώ. Εκλογές πάμε να κάνουμε. Ας δούμε το αποτέλεσμα.
0: Τι θα πείτε εσείς, επειδή είναι ο Άδωνης, δεν πάω να.
2: Όχι, να δούμε το. Καλά, δε κι αλλιώς. Να δούμε το αποτέλεσμα.
0: Δηλαδή, αν γίνει μια κυβέρνηση συνεργασία τώρα, για να το κλείσουμε με, με τη Νέα Δημοκρατία, εσείς θα βάλετε όρο να μείνει ο Άδωνης υπουργός.
2: Είπα κάτι τέτοιο εγώ.
0: Όχι, λέτε.
1: Αφού δεν θα γίνει συνεργασία.
2: Αφού δεν θα γίνει συνεργασία. Να σου πω κάτι από που λέει. Μου κάνει άλμα τα νοηματικά για να με παγιδεύσει τώρα λεκτικά. Είπα, δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορώ να συνεργαστώ.
0: Με κανέναν.
2: Με κανέναν.
0: Ούτε κανέναν πρωθυπουργό.
2: Μόνο με τον Βελόπουλο.
0: Ο Βελόπουλος πρωθυπουργός.
2: Ναι.
0: Από τη Νέα Δημοκρατία λέω.
2: Γιατί επιμένουμε να κάνουμε 6 λεπτά πολύτιμα από κάτι
1: μπορεί
2: πολύ σημαντικό.
1: Μπορεί να θέλει κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία να έρθει,
2: να δώσω,
1: να έρθει στο κόμμα σας. Να
2: ακούστε,
0: ή
2: ακούστε.
0: Μπορεί να πει ρε παιδί μου, συνεργάζομαι με το Δέντια.
2: Αν ήθελα να πάρω
0: με το Βορύδι.
2: Ακούστε λίγο. Αν ήθελα να πάρω βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία, το έχω κάνει εδώ καιρό. Δεν παίρνω κανένα ενεργεία βουλευτή.
1: Θέλουν να έρθουν, ναι.
2: Σοβαρά μιλάτε.
1: Ω, ρωτάω, δεν μιλάω.
2: Σοβαρά μιλάτε.
1: Σας έχουν κάνει.
2: Όταν βυθίζετε το καράβι, καταρχάς στη Θεσσαλονίκη από τους 8 βουλευτές θα βγουν 4 παιδιά. Τα ξέρω, έχω στα πω.
0: Τη Νέα Δημοκρατία,
2: σου. Ναι, 4 θα βγουν. Πρώτο κόμμα Ελληνική Λύση είναι. Και σε πολλούς νομούς είμαστε πρώτο κόμμα. Στο Κιλκής, ο Γιωργαντάς. Ο Γιωργαντάς. Μπορεί να μην βγει βουλευτής, να βγει ο δικός μας. Ο αντιπρόεδρος.
1: Άρα λοιπόν σας έχουν πλησιάσει.
2: Βουλευτές.
1: Ναι.
2: Αυτό λέμε μόνο στον δρόμο, περιστήλιο. Πρόεδρε, να ενώσουμε. Τι να ενώσουμε, να του λέω. Να έρθουμε εκεί. Δεν χρειάζεται να την κανένα, σου λέω. Δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει λόγο. Σα διαβάζω την είδηση που έπρεπε να παίζει παντού σε όλα τα κανάλια. Ρουμανία.
0: Αυτό να κλείσουμε.
2: Υπέγραψε συμφωνία μνημονίου για εξαγωγές δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Κίνα. Σε κρέας, πουλερικά, αλλιεύματα, χοιρινό, κρέα και σιτηρά. Ρουμανία. Αυτό η Ελλάδα που βασανίζει, έβλεπα προηγουμένως, το Αμίντεο, τη Μαγνησία, τη Λέσβο, δεν μπορεί να το κάνει ρε παιδιά. Αλλά καλέσαμε τον Μακρόν εδώ και έλεγε ότι έχει πόλεμο με τη Ρωσία, την Ουκρανία και την Κίνα μόνος του. Και ο Πρωθυπουργός τον ανεχότανε. Γιατί να έχω πόλεμο με τις χώρες αυτές, για πείτε μου εσείς. Και κλείνω λέγοντας το εξής. Βγαίνουν καθηγητές πανεπιστημίου και μας λένε ότι πρέπει να διασώσουμε το πρόβατο στη Λέσβο. Καθηγητές με εμβολιασμό. Κανένας δεν μιλάει. Ασχολούμαστε με αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Θα συνεργαστείτε, δεν θα συνεργαστείτε. Δεν είναι τα μείζωνα αυτά. Στη δυτική Αθήνα και στις φτωχές λαϊκές συνοικίες της Θεσσαλονίκης, στη δυτική Θεσσαλονίκη, ο κόσμος έχει προβλήματα οικονομικά. Αυτά θα λύσει η Ελληνική Λύση και γι' αυτό πρέπει να κυβερνήσει η Ελληνική Λύση.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Focus στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε μια κλωστή κρεμετέια και χειρή ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, διατρέχοντας πλέον κίνδυνο να καταρρεύσει μετά τις ανταλλαγές πυρών στην περιοχή του στενού του Ορμούς και την Ιρανική επίθεση εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, εντός 24 ώρων αναμένονται επιθέσεις των ΗΠΑ και Ισραήλ στην Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ την ίδια ώρα εξαπολύει νέες απειλές. Μιλώντας στο Fox News, δήλωσε πως οι Ιρανοί θα εξαφανιστούν από προσώπου γης αν επιτεθούν σε αμερικανικά πλοία που συνοδεύουν εμπορικά μέσω του στενού του Ορμούς ως μέρος της επιχείρησης Ελευθερία. Οι επιπτώσεις του πολέμου στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Eurogroup. Αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι επιπτώσεις της Κρήτης σε τις κρίσεις θα είναι παρατεταμένες ακόμη και μετά την λήξη των εχθροπραξιών στον κόλπο, επηρεάζοντας για μεγάλο διάστημα την παγκόσμια ισορροπία. Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα χειρότερα σενάρια, επεσήμανε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Η παγκόσμια οικονομία μπορεί να περιμένει ένα πολύ χειρότερο αποτέλεσμα εάν ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή συνεχιστεί και το 27, προειδοποίησε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Ανεβαίνουν ξανά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να κινείται στα επίπεδα των 113 δολαρίων το βαρέλι. Απορρίπτει η Νέα Δημοκρατία τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό και Άραμπατζή. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν σε προκαταρτική εξέταση, άρα θα είναι αρνητική απάντηση, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Βγάζουν μόνοι τους πόρισμα εκ των προτέρων και επιχειρούν να κλείσουν μια βαριά υπόθεση πριν καν ελεχθεί. Γιατί τι φοβούνται και τι θέλουν να κρύψουν, διερωτάται η Κουμουνδούρου. Το θέμα δεν είναι ότι δεν υπάρχουν στοιχεία, το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να υπάρχουν στοιχεία και κάνει τα αδύνατα δυνατά, επιστρατεύοντας τον παρακρατικό μηχανισμό των τρολ, ακόμη και την δικαιοσύνη απέναντι στην αποκάλυψη των σκανδάλων, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κρήτη, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Το επίκεντρο του σεισμού στο θαλάσσιο χώρο 19 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ουδουρά Λασιθίου.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Βελτιωμένος σήμερα ο καιρός, με την θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο. Στην νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 23 βαθμούς, στα ηπειρωτικά 25 και κατά τόπους τους 26 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια στην Θεσσαλονίκη, η άνεμη βόρειο-δυτική από το μεσημέρι νότιο-νότιο-ανατολική μέχρι 4 από φορ, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
3: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
6: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι.
7: Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
5: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
5: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ, μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
9: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
11: Το βάλε! Το βάλε!
12: Το κάρφωμα!
13: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
11: Τρίποντο!
14: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
15: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
15: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
17: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτσι.

Γεια σας αγαπημένοι μου, καλωσορίσατε εδώ στον Focus FM στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από τη Μακεδονία μας εκπέμπουμε, να είστε καλά. Εδώ η Δέσποινα Ποτίτση, απέναντί μου ο Γιώργος Δαμιανίδης, με ανοιχτά παράθυρα σήμερα εδώ στο στούντιο του Focus, γιατί ένα μικρό καλοκαιράκι θερό ζούμε. Ναι, ήταν μόνο για την Πρωτομαγιά όλο αυτό. Από ό,τι δείχνει, έτσι θα συνεχίσει ο καιρός, καλές οι καιρικές συνθήκες. Τρίτη, 5 του Μάη σήμερα. Καλωσορίσατε αγαπημένοι μου, 69 07 483 484, μέσω Viber. Ήδη φτάνουν και τα μηνυματάκια. Καλωσορίζουμε από Πειραιά τον Δημοσθένη. Α, από νωρίς το πρωί πήραν μπροστά τα κλιματιστικά, πρόωρα. Ετοιμαστείτε, βαθιά το χέρι στην τσέπη, κύριε Δημοσθένη, γιατί ανεβαίνουν όλα. Αέριο, θα μου πεις, okay, τι έχει μείνει που μπορούμε να διαχειριστούμε όσον αφορά τα οικονομικά πλέον. Τους χαιρετισμούς μας και στην Χαλκιδική, σε όλη την Ελλάδα, από όπου μας ακούτε, στην Ελλάδα της ακρίβειας και των σκανδάλων, αγαπημένοι μου, με τα ερωτήματα για την αδιαφάνεια, για την κακοδιαχείριση, για τα σκάνδαλα να πολλαπλασιάζονται. Αναρωτιέται κανείς που πραγματικά θα οδηγήσει όλη αυτή η κατάσταση. Στη Νέα Δημοκρατία είχαμε όχι για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για αυτό το μεγάλο σκάνδαλο. Όλα είναι έτοιμα για το μπλοκάρισμα της πρότασης και συνεχίζουμε. Δεν προκύπτουν, λέει, στοιχεία. Ναι.

Χαιρετισμούς και στον Βαγγέλη που μας ακούει από την Ελβετία. Εδώ από Σικιές Θεσσαλονίκης έχει συντονιστεί ο Στέφανος, είναι μαζί μας από το αγαπημένο Κιλκής, ο Αρμπέν, ο Πασχάλης βεβαίως, όλοι εδώ σήμερα. Ναι, μόνο τα όνειρά μας μέχρι στιγμής 9.50 δεν παρακολουθούν με αφορμή το άλλο μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών, το μήνυμα από τον ακροατή.

Τα πράγματα όσον αφορά τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή δεν θα τα χαρακτήριζα καλά. Ποια εκεχηρία, ποια ανακοχή, όλα ανατρέπονται, κρέμονται σε μία κλωστή. Χθες είχαμε πυρά εκεί στο στενό του Ορμούς, επίθεση από το Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, συνεγερμός στο Ντουμπάι, επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και όλα αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε, όλη αυτή η αβεβαιότητα μεταφέρεται και στις διεθνείς αγορές, που σημαίνει ψηλά το πετρέλαιο και το αέριο, μεταφράζεται πανάκριβη αμόλυβδη πετρέλαιο κίνηση στην χώρα μας, σε μια χώρα που ήδη ήταν ψηλές οι τιμές των καυσίμων. Είμαστε στην πεντάδα, βρισκόμαστε των ακριβότερων χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα λέει εξετάζουν παράταση του Fuel Pass για να μας βγάλουν από αυτό το οικονομικό αδιέξοδο.

Ναι, αναρωτιέσαι. Από Καρπενήσι, ο Γιώργος. Τι κάνεις στο Άμπου Ντάμπι, ο πρωθυπουργός, μάλιστα. Συμφωνίες. Άμπου Ντάμπι, η Ορδανία. Δεν φοβάται, ατρόμητος. What I know is mine. Είμαστε παντού, γιατί η χώρα είναι πυλώνας σταθερότητας, αγαπημένε μας Γιώργο.

από τη Μάνη να υποθέσω 738 υπέροχη φωτογραφία. Και εδώ η κυρία Ρένα μας ακούει από τις Σπέτσες. Καλό μεσημεράκι και σε εσάς, αγαπημένοι μου. Σήμερα βέβαια έχουμε γιορτή, να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλες όσες γιορτάζουν, και ο Ειρηναίος βέβαια, ναι, Αγία Ειρήνη Μεγαλομάρτυρα σήμερα, τιμάμε την μνήμη της, χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζετε, χρόνια πολλά και στην σύζυγο του Δημήτρη από Wiesbaden μας ακούει, να είστε γεροί, να είστε αγαπημένοι, τις ευχές μας και εμείς την σύζυγο Δημήτρη. Να την χαίρεστε και να σας χαίρετε. Ποιος από όλους ροκανίζει τα λεφτά των φορολογουμένων, Πασχάλη? Μου στέλνετε και θα το δώσω αργότερα στο διαφημιστικό διάλειμμα έκθεση σοκ για τα εμβόλια κατά της COVID. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να το παρακολουθήσω, αλλά είναι γνωστό ότι κατά καιρούς έχουν δει, έχουμε διαβάσει πόσα μετά την πανδημία, μετά την υποχρεωτικότητα των εμβολίων, για παράνοια, ναι, είναι παράνοια σε κάθε περίπτωση, Γιώργο, να μην ξεχάσουμε ότι το Ιράν ετοιμάζει ρουκέτες για την Αμερική. Ναι, και φυσικά θα χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο Dragon με χιούμορ, δεν λείπει το χιούμορ και καλά κάνει από τη ζωή του Dragon. Μόνο έτσι μπορούμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε αυτή την πραγματικότητα. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και έπειτα θα συζητήσουμε πολλά με τον Χρήστο τον Τζιρανίδη, ξεκινώντας βεβαίως με την Mercosur, σε ισχύ από 1η του Μάη, και ήρθαν και τα πρώτα προϊόντα, ποιος τη χάρη μας, από Βραζιλία. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Baby,

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος

0: στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και ελαιαποσημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικών. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής εδώ στον Focus FM 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας, 3η 5 του Μάη σήμερα και του Αγίου Εφραίμ βεβαίως. Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί. Αμέσως μετά ο Γρηγόρης Σερέτης κόντρα στο σύστημα, με καλεσμένο τον διακεκριμένο καθηγητή, τον κύριο Αλέξανδρο Παπαχατζή. Θα μιλήσουν, θα τα πούν για την περίφημη συμφωνία Mercosur. Ένα θέμα που είναι στην επικαιρότητα, πάντως όχι για καλό, γιατί πραγματικά έχουμε προβληματιστεί. Συνάμα να καλωσορίσω και τον Χρήστο τον Τσιρανίδη, εδώ τον δικό μας άνθρωπο, αγροτική φωνή κάθε Κυριακή με την Δήμητρα Τρεμπελή και όχι μόνο. Γεια σου Χρήστο.
1: Χριστός Ανέστη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Αληθώς ο Κύριος, και... αληθώς ο Κύριος. Πήγα να ξεκινήσω, αλλά θέλω και εσένα στην κουβέντα, με αφορμή αυτά τα κοτόπουλα, τα κατεψυγμένα που έφτασαν από την Βραζιλία στην χώρα μας, σε αυτό το πλαίσιο της υπέροχης συμφωνίας Mercosur. Παρτίδες που ήρθαν κατά την περίοδο του Πάσχα, οπότε και ξεκίνησε πιλωτικά η εφαρμογή αυτής της συμφωνίας. Μιλάμε το 80% της παρτίδας

0: Πίδας βρέθηκε με σαλμονέλα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και αναρωτιόμαστε αν είναι ένα πρώτο δείγμα γραφής όλο αυτό. Τι θα συμβεί όταν θα έχουμε πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας? Ποιοι έλεγχοι θα γίνονται? Κατά πόσο θα είμαστε? Ναι, ναι.
1: Αυτά λέγαμε τόσο καιρό, Δέσποινα, και μάλιστα εμείς εδώ στο Focus την συμφωνία Mercosur την πιάσαμε από το 2024.
0: Από νωρίς,
1: αυτά,
0: νωρίς, έτσι.
1: Χτυπούσαμε το καμπανάκι, προειδοποιούσαμε για αυτά ακριβώς τα φαινόμενα. Και εδώ θα βγάλουμε άλλη μία είδηση. Ενδεχομένως τελικά τα κοτόπουλα να ήρθαν από τη Βραζιλία, αλλά να μην ήταν από τη Βραζιλία.
0: Αλλά...
1: Έχω μπροστά μου τον τελευταίο εκτελεστικό κανονισμό που ψηφίσανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δημοσιοποιήθηκε,
0: ναι,
1: τον 1996,
0: ο οποίος
1: όταν λέμε εκτελεστικός κανονισμός σημαίνει ότι τα κράτη-έθνη πρέπει να τα νομοθετήσουν, πρέπει να το κάνουν νομοθεσία. Αυτό σημαίνει εκτελεστικός κανονισμός.
0: Ναι.
1: Έχει δημοσιοποιηθεί το έγγραφο πώς οι εμπορικές εταιρείες θα φτιάχνουν τα χαρτιά. Ας πούμε, στο νούμερο ένα πλαίσιο λέει, εκεί θα μπαίνει το αποδεικτικό καταγωγής, και λέει δίπλα η Ευρωπαϊκή Ένωση, ελεύθερη κυκλοφορία. Δηλαδή θα έρχεται και θα κυκλοφορεί ελεύθερα στην Ευρώπη.
0: Δεν είναι δεσμευτικό.
1: Αλλά,
0: ναι.
1: Αυτό που λέω ότι μπορεί να μην είναι τελικά από τη Βραζιλία, έχει στο νούμερο 6 πλαίσιο, λέει, δυνατότητα μεταβίβασης πιστοποιητικού, ναι, και λέει η Ευρώπη, βεβαίως. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί μια βραζιλιάνικη εταιρεία να πάρει τα κοτόπουλα από κάπου αλλού και να τα στείλει στην Ευρώπη με τη συμφωνία Mercosur. Βέβαια μπορεί τα κοτόπουλα να ήταν βραζιλιάνικα, αλλά ναι, θα μπορούσαν και να μην είναι βραζιλιάνικα.
0: Να είχαν μεταναστεύσει από κάπου αλλού, ναι.
1: Ναι. Η εγγύηση τώρα στο 5 λέει, για κάθε τόνο είναι, λέει, 30 ευρώ. Πάντοτε υπάρχει μια εγγύηση. Αλλά το πιο βασικό που ενδιαφέρει τους πάντες είναι ότι στο νούμερο 2 πλαίσιο λέει ποιες θα είναι οι ποσότητες. Και λέει, για αρχή, πώς λέει, πάμε σε μια ταβέρνα και λέμε, για αρχή φέρε 2-3 σαλάτες, ρετσίνα, φέρε 4-5 σουβλάκια.
0: Καλά, αυτά τα λέγαμε παλιά.
1: Ναι. Για αρχή λέει τώρα εδώ ο εκτελεστικός κανονισμός, ναι, το ναι, 2026 θα μπουν 166 εκατομμύρια τόνοι προϊόντων. Το 2027 θα μπουν 333 εκατομμύρια. Διπλασιάζεται.
0: Πολύ ωραία.
1: Για να μην τα πολυλογούμε, από το 2030 και μετά το τονάστα που θα μπαίνει στην Ευρώπη θα είναι πάνω από ένα δις. Αυτά είναι σε πινακάκι γραμμένα στον εκτελεστικό κανονισμό που θα πρέπει η Ελλάδα να τα βάλει μέσα στη Βουλή και να τα νομοθετήσει.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί που μας ενδιαφέρει πιο πολύ εμάς σαν Ελλάδα είναι στο ρύζι, θα υπάρχει η δυνατότητα για το 2026 να μπουν 10 εκατομμύρια κιλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μετά το 30, 60 εκατομμύρια κιλά. Αλλά έρχεται τώρα και το μέλι. Η Ελλάδα έχει πολύ καλούς μελισσοκόμους. Στο μέλι επιτρέπει να έρθει για το 26, 7,5 εκατομμύρια κιλά, και μετά το 30, 45 εκατομμύρια κιλά. Βέβαια, αυτά τα νούμερα μπορεί να ξεκινήσανε τώρα έτσι,
0: αλλά θα μεγαλώσουν.
1: Αλλά μπορεί, ναι, να υπάρξουν απαιτήσεις, να βγουν αυτά τα market που ανήκουν σε πολυεθνικές, και οι πολυεθνικές είναι οι κύριοι προφοδότες των market αυτών, θα πούνε έχουμε απαιτήσεις, και για να μην γίνει επιστημιστική κρίση πρέπει να αυξηθούν αυτές τις ποσότητες.
0: Άρα η ρίζοπαραγωγή, η μελισσοκόμη και γενικότερα ο πρωτογενής τομέας της χώρας μας, το έλεος της Mercosur.
1: Έχει και στάρια, έχει κρέατα, έχει κοτόπουλα, έχει τα πάντα, έχει ο κανονισμός. Για να μην.
0: Και το θέμα
1: έχει
0: είναι...
1: γάλα σκόνη, έχει οποροκυπευτικά.
0: Ναι. Όλες αυτές οι ποσότητες, αναρωτιέται εύλογα κάποιος που μας ακούει, πώς ακριβώς θα ελεγχθούν, Χρήστο?
1: Ναι, ακριβώς αυτό λέμε. Ότι εδώ έχει, ας πούμε, στα βόρεια, έχει ένα πινακάκι που πρέπει να συμπληρώσει η εταιρεία και λέει αποδεικτικό καταγωγής στην αίτηση πιστοποιητικού. Και λέει, εάν υπάρχει, λέει, θα πρέπει, λέει, αυτός που το εκδίδει να είναι εξιοδοτημένος. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποια εταιρεία στη Βραζιλία έχει πάρει μια πιστοποίηση, σημαίνει ότι εντάξει, είναι στα ευρωπαϊκά πρότυπα, αυτά τα φορτία δεν τα ελέγχουμε, περνάνε.
0: Έτσι, ναι.
1: Γιατί θα είναι πάρα πολλά τα φορτία που θα έρχονται. Δεν υπάρχει το προσωπικό, ούτε οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί να τα ελέγξουν όλα αυτά.
0: Ακριβώς. Και οτιδήποτε μολυσμένο θα φτάνει σαν να μην συμβαίνει τίποτε, το παραμικρό στο πιάτο μας. Αυτή θα είναι η συνέχεια.
1: Είναι μια συμφωνία. Καταρχήν δεν είναι μόνο, έχει υπογραφεί, έχουν πέσει υπογραφές και με την Ινδία. Έχουμε με τον Καναδά, με το Μεξικό. Έχουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση, το έχουμε πει πολλές φορές, έχει αποφασίσει δεν θέλει αγροτικό πληθυσμό ή αν υπάρχει αγροτικός πληθυσμός να είναι εταιρείες με ψηφιακά μέσα και τέτοια. Όλα τα προϊόντα θέλει να τα εισάγει. Οπότε είναι ενταγμένοι αυτοί οι κανονισμοί στην πράσινη ατζέντα που υποστηρίζουν με πολύ πάθος η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟ και ο ΣΥΡΙΖΑ και όποιοι άλλοι το υποστηρίζουν.
0: Η οποία συνεχίζεται κανονικότατα.
1: Και θα την πούμε και παρακάτω.
0: Ναι, ναι.
1: Το επόμενο θέμα που έχουμε...
0: Επόμενο θέμα, γιατί είναι πολλά τα θέματα, ο χρόνος είναι λίγος, ένα δεκάλεπτο έχουμε.
1: Βασικό, αλλά,
0: ναι, ναι.
1: Έχουμε πολύ μεγάλη ζημία στις δεντροκαλλιέργειες, στην Πέλα και στην Ιμαθία. Μία ζημία η οποία προέκυψε τις τελευταίες 10 ημέρες και φαίνεται τώρα πάρα πολύ. Ξεραίνονται οι βίτσες από τα δέντρα. Ξεραίνονται, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε ζημίες από 40% έως και 90%.
0: Λόγω
1: είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Λόγω της αλλαγής της μεταβολής που είχαμε στον καιρό τις τελευταίες ημέρες.
1: Οι ειδικοί λένε ότι οι αγρότες δεν κάναν κάποιες καλλιεργητικές φροντίδες με τα φάρμακα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι και ο καιρός, αλλά εδώ πάλι θα αναφερθούμε στην πράσινη ατζέντα. Χτυπάμε πράσινη ατζέντα σήμερα, Δέσποινα.
0: Ναι.
1: Γιατί το 2019 η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή θέλει να γίνει κλιματολογικά ουδέτερη το 2050, ξεκίνησε την μείωση φυτοφαρμάκων. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε φυτοφάρμακα να καταπολεμήσουμε ασθένειες. Αν θυμάστε, τα προηγούμενα χρόνια είχαμε ένα πρόβλημα στην Πέλα και την Ιμαθία με την παραμόρφωση των ροδακίνων. Αυτό προέκυψε γιατί σταμάτησαν κάποια φυτοπροστατευτικά σκευάσματα, κάποια φάρμακα. Τώρα, με βάση την εμπειρία που έχω εγώ, αυτό το φαινόμενο πιστεύω ότι οφείλεται πάλι σε αυτά τα, σε αυτό το... Δεν έχουμε φάρμακα.
0: Στην δηλαδή πήγα
1: εγώ
0: φαρμάκων.
1: Να πίσω ένα φάρμακο. Mm-hmm. Που το γνωρίζω χρόνια και το κάνω την άνοιξη, δεν υπάρχει, δεν έχει έγκριση.
0: Και τι γίνεται, πώς κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση? Μιλάμε τόσο καιρό για έλλειψη εμβολίων, μάλλον άρνηση για εμβολιασμό. Και τώρα μας ενημερώνεις ότι δεν υπάρχουν φυτοφάρμακα.
1: Και για να για το να κάνω ακόμη καλύτερο, ο χαλκός που είναι το πιο απαραίτητο φάρμακο που χρειάζεται το αγρότης, mm-hmm. τελευταία πήρε από την Ευρωπαϊκή Ένωση έγκριση μέχρι το 2029. Θέλουν να κόψουν και το χαλκό.
0: Μάλιστα.
1: Για να καταλάβετε ότι αυτά είναι όλα εργαλεία για να σταματήσουμε να παράγουμε, για να εισάγουμε από ξένες χώρες. Γι' αυτό τα συνδέω εγώ έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Και δεν έχεις άδικο. Όταν θα πρέπει να, όταν έχουμε ένα πρόβλημα, προσπαθούμε να το λύσουμε. Αναζητούμε λύσεις. Τώρα εδώ μου λες ότι αντιμετωπίζεται με τις καλλιέργειες προβλήματα και δεν υπάρχει το σημαντικότερο, το φυτοφάρμακο.
1: Αυτό, ναι, που γιατί το... αν εμείς έχουμε σαν Ευρωπαίοι αγρότες παραγωγή, δεν θα δημιουργηθεί έλλειμμα για να αρχίσουμε να εισάγουμε προϊόντα.
0: Ακριβώς,
1: οπότε
0: ακριβώς.
1: Οι εταιρείες έχουν φροντίσει και η πράσινη ατζέντα έχει φροντίσει. Βασμιών, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Στα ροδάκινα, νεκταρίνια, βερίκοκα, λωτή, ιδόνια, αυτή τη στιγμή εθελοντικά οι αγροτικοί σύλλογοι σχεδόν και των δύο νομών, ιδιαίτερα στην Πέλα, κάνουν εθελοντική καταγραφή έτσι ώστε να συνταχθεί φάκελος από την περιφέρεια και να γίνει έτοιμα για κάποια αποζημίωση, βέβαια να ολοκληρωθεί το φαινόμενο και να δούμε τις ζημίες.
0: Άρα λιγοστά και φέτος το καλοκαίρι.
1: Αυτά
0: τα προϊόντα
1: έχουν να κάνουν κυρίως με ροδάκινα που είναι κομπόστας, όχι τα επιτραπέζια που είναι ευχάριστο νέο αυτό,
0: ναι.
1: Και να πούμε και ένα ευχάριστο νέο γιατί μας ακούει και η Αθήνα. Τα κεράσια αυτή την εβδομάδα μπαίνουν σε παραγωγή. Ήδη τέλος εβδομάδος θα κοπούνε περισσότερες ποσότητες.
0: Α, με το καλό.
1: Οπότε ευελπιστούμε να πέσουν και οι τιμές.
0: Με το καλό. Το θέμα είναι, ναι, εδώ τώρα, εδώ, πόσο πιστεύεις ότι θα φύγει από το χωράφι?
1: Ναι, σημερινές τιμές,
0: ναι,
1: που πουλάει ο παραγωγός είναι ανάλογα και την ποιότητα του κερασιού.
0: Σαφέστατα.
1: Είναι, ναι, 6 με 8 ευρώ.
0: Ναι, μία μέση
1: σημερινή
0: τιμή.
1: Σημερινή
0: αλλά
1: τιμή σε 2-3 μέρες, ναι, μπαίνουν, ναι, πάρα πολύ να κόψουν και πιστεύω ότι θα πέσει στα 5 ευρώ, φαντάζομαι.
0: Από 6 δηλαδή ξεκινούν για τώρα.
1: Ανάλογα
0: την
1: ποιότητα. Ο παραγωγός, ναι, παίρνει 6 με 8 ευρώ σήμερα. Είναι χρηματιστήριο το κεράσι.
0: Το καταλαβαίνουμε. Εντάξει, είναι νωρίς, είναι τα
1: ναι,
0: πρώιμα αυτά, έτσι.
1: Κόκκινα.
0: Μάλιστα.
1: Μην περιμένουμε να οριμάσουν αυτά, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι.
1: Κόκκινα είναι γλυκά, είναι τραγανά.
0: Άρα
1: έχουμε
0: ξεκινάμε,
1: τρομερές,
0: ναι,
1: ποικιλίες, πολύ γευστικές.
0: Τώρα μην το κάνεις αυτό, μην περιγράφεις, είναι το αγαπημένο,
1: ωραία,
0: μας φρούτο. Οπότε, λοιπόν, οπότε ξεκινάμε με μία τιμή για τα πρώτα κεράσια, 5 με 6 που φεύγουν από εσάς, λοιπόν. Να δούμε.
1: Πιστεύω
0: είναι χρηματιστήριο, όπως
1: είπες. Πιστεύω μέχρι τέλος εβδομάδας είναι αυτές οι τιμές.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Σήμερα είναι 6 με 8 η τιμή.
0: Θα μας ενημερώνεις.
1: Πάνω 8, αν είναι πιο ψηλά, 6.
0: Θα ενημερώνεις εμάς, θα λέμε πόσο φεύγει από το χωράφι και πόσο θα το βρίσκουμε τελικά, όμως, κυρίως στα σούπερ μάρκετ, γιατί για την λαϊκή αγορά δεν το συζητώ, οι τιμές.
1: Να πούμε ότι το κόστος
0: πολύ
1: είναι πολύ μεγαλύτερο, τα εργατικά είναι πολύ μεγαλύτερα, δεν υπάρχουν εργάτες.
0: Και από πού ψάχνετε, πού αναζητείτε
1: τώρα,
0: εργάτες?
1: Τώρα, εδώ είχαμε ένα περίεργο θεματάκι. Η κυβέρνηση, εδώ και χρόνια, θέλει να μας κάνει να παίρνουμε εργάτες από τα hot spot.
0: Από τις δομές.
1: Βεβαίως. Επίσης, επειδή
0: γιατί
1: αυτό δεν περπάτησε πολύ, γιατί αυτοί
0: γιατί
1: δεν
0: υπάρχουν, γιατί από τις δομές δεν υπάρχουν εργατικά χέρια?
1: Εργατικά δεν χέρια δεν υπάρχουν. Η Ελλάδα έχει τεράστια παραγωγή και έχουμε τεράστιες εξαγωγές.
0: Ναι, οκ. Okay. Και με ποιο τρόπο σας οδηγούν σε δομές, σε hot spot?
1: Μπλοκάρουνε την εισαγωγή εργατών από την Αλβανία, που είναι χρόνια και είναι εξειδικευμένοι και συγκεκριμένα. Υπάρχουν αγρότες οι οποίοι καλλιεργούν και ξέρουν ότι θα καλέσουν τους εργάτες από την Αλβανία με πρόσκληση να έρθουν για 3 συν 3 μήνες, θα δουλέψουν και θα φύγουν.
0: Ναι, και
1: λοιπόν, ξαφνικά, ενώ ξέραν είναι μια διαδικασία που την κάνουν χρόνια, ξαφνικά όσοι πήγανε μετά τις 31 Μαρτίου να κάνουν αίτηση, το σύστημα δεν δεχόταν την αίτηση για να καλέσει Αλβανούς. Μπορούσε να καλέσει από Βιετνάμ, από Αίγυπτο, από οποιαδήποτε άλλη χώρα, εκτός από Αλβανία.
0: Μάλιστα,
1: ξαφνικά,
0: που είναι εργάτες που χρόνια τώρα έχει δημιουργηθεί και μια ιδιαίτερη σχέση,
1: έτσι,
0: με πολλούς αγρότες, δενδροκαλλιεργητές, υπάρχει μια προσωπική επαφή, έχουν αποδείξει ότι οι άνθρωποι είναι καλοί στην δουλειά τους και τώρα σου λέει όχι,
1: κάποιους,
0: το μπλοκάρουμε αυτό.
1: Κάποιοι βαπτίστηκαν, έχουν, ναι, τα δωμάτια τους, ξέρουν τη δουλειά, ακριβώς έτσι όπως τα περιγράφεις.
0: Ναι,
1: και ξαφνικά,
0: ναι,
1: κάποια άρρωστα μυαλά μπλοκάραν αυτή τη διαδικασία.
0: Μάλιστα, και σου λένε θα...
1: Ευτυχώς όμως υπήρξαν πάρα πολλές αντιδράσεις,
0: ναι,
1: πάρα πολλές ερωτήσεις, και από την Ελληνική Λύση μπήκε ερώτηση στη Βουλή και ευτυχώς άνοιξε το σύστημα 1 Μαΐου, είναι οι εκλογές, άμα δεν ήταν οι εκλογές δεν θα άνοιγε, αλλά αυτό είναι δικό μου σχόλιο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θα άνοιγε. Αυτό βέβαια είχε ως αποτέλεσμα να μείνουν πίσω κάποιες δουλειές και εντάξει, τώρα τρέχουν οι καημένοι και δεν φτάνουν.
0: Ναι, οπότε λες ότι απομακρύνθηκε έτσι αυτό το ενδεχόμενο.
1: Απομακρύνθηκε, αλλά υπάρχει. Του χρόνου που δεν θα έχει εκλογές,
0: ίσως
1: αυτούς
0: να...
1: σιγά σιγά θα τους, ναι, μπλοκάρουν. Δηλαδή,
0: να
1: υπάρχει,
0: επιβληθεί, ναι, ναι.
1: Όσον αφορά τους Αλβανούς εργάτες, υπάρχει ένα όρατο χέρι που εμποδίζει να έρχονται. Δηλαδή και τα χαρτιά είναι ολόκληρη διαδικασία. Αν ξεκινήσουν αυτοί να κάνουν χαρτιά με άλλον τρόπο, πληρώνουν πάρα πολλά χρήματα.
0: Οπότε ενδεχομένως δεν τους συμφέρει.
1: Πάνε πάρε,
0: ναι,
1: ναι, πάρε από άλλες χώρες.
0: Ναι, βρίσκουν τρόπους.
1: Αυτό ξέρουμε γιατί όλοι. Για την αλλίωση και όλα αυτά.
0: Ναι, ναι. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα, γιατί μου έστειλες και ένα από τα πολλά ειδοποιητήρια, τα
1: ραβασάκια
0: της ΑΔΕ που έχουν φτάσει στα χέρια αγροτών, οι οποίοι θα πρέπει σε μια εποχή που πραγματικά δύσκολα μπορούν να ανταπεξέλθουν, τους ζητούν χρήματα πίσω. Επιστροφή αχρεωστήτως κατευθυνθέντων ποσό που αφορούν αγροτικές ενισχύσεις. Τι ακριβώς είναι αυτό, Χρήστο, τώρα?
1: Ακριβώς. Επειδή εμείς έχουμε μια εκπομπή, Δέσποινα, που την κάνουμε μόνο με έγγραφα από τη Διάβγεια, είχαμε επισημάνει αυτό το πρόβλημα το 23. Το 23 δεν δηλώθηκε ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό προέκυψε και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και από τα δικόγραφα και από πάρα πολλά δημοσιεύματα. Τώρα που η ΑΔΕ πήρε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και είναι αναγκασμένη να κάνει ξεκαθάρισμα, ξεκινάει από το 23.
0: Αφορούν το 23, ναι.
1: Οπότε, αυτή η περίπτωση που ήρθε είναι η πρώτη. Θα έρθουν και άλλες περιπτώσεις για το 23. Τι σημαίνει αυτό? Ένας αγρότης πήγε και δήλωσε το χωράφι του στο σύστημα ΟΣΔΕ. Μετά μπήκε σε έλεγχο, ήρθε ο δορυφόρος στο monitoring και επειδή ο δορυφόρος έχει τεράστια προβλήματα από το 20 που τον πήρανε, δεν λειτουργεί σωστά,
0: δεν
1: διάβασε το χωράφι.
0: Ωραία.
1: Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μπει στον έλεγχο.
0: Ναι.
1: Ο έλεγχος τώρα έγινε ένα χρόνο μετά, τον Οκτώβριο του 24. Δεν έγινε δηλαδή
0: άμεσα,
1: την ίδια σεζόν. Mm-hmm. Έγινε το 24 τον Οκτώβριο και οι κύριοι θυμηθήκανε τώρα τον Απρίλιο, 30 Απριλίου του 26, να στείλουν ένα ραβασάκι και να λένε κοιτάξτε να δείτε, εμείς ή σας δώσαμε παραπάνω χρήματα και πρέπει να τα επιστρέψετε γιατί δεν το δικαιούστε, ή από τα 10 χωράφια που δηλώσατε, το ένα έχει πρόβλημα ή είχε χόρτα, γιατί αν ήταν αγρανάβαψη μπορεί να είχε χόρτα και να είπε ότι τελικά δεν κάνατε αγρανάβαψη.
0: Γιατί αυτό λέει ο δορυφόρος, ναι.
1: Ή σε αυτό δεν έχετε χαρτιά. Ας πούμε, μπορεί να ήταν του δημοσίου, πάρα πολλά χωράφια του δημοσίου δεν είχαν χαρτιά και επειδή δεν έχεις χαρτιά, άσχετα να το καλλιέργησες εσύ.
0: Διευκρινίζει.
1: Το σύστημα λέει ότι καλλιέργησες λιγότερα, οπότε πρέπει να μου επιστρέψεις πίσω χρήματα του 2023.
0: Μάλιστα.
1: Και έρχονται και άλλα, είναι και το 24
0: Χριστό,
1: και το 25.
0: Μέσα στα ειδοποιητήρια διευκρινίζονται ποιες παρατυπίες εντοπίστηκαν, ποιο αγροτεμάχιο έτσι αφορά το σφάλμα, ή αν έχεις δικαίωμα να διορθώσεις κάτι.
1: Ναι, μπορείς να κάνεις μία αίτηση παρατηρήσεων μέχρι 28 Μαΐου,
0: ναι.
1: Και εάν εγκριθεί, ότι θα ξαναδούμε την υπόθεσή σου και να σου δώσουμε τα χρήματα.
0: Αν το δεν θέμα εγκριθεί, είναι να το δουν οι ίδιοι, όχι ο δορυφόρος πάλι. Ναι, το
1: ή
0: θέμα
1: μέσω εφορίας, ή θα μας τα πληρώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Ή αν έχεις να παίρνεις επιδότηση θα τα συμψηφίσουμε και θα τα κρατήσουμε. Λέει πάντως ότι είναι σίγουρα μια περίπτωση όπου κάποιο χωράφι που δήλωσες εξαιρέθηκε. Και φυσικά η ευθύνη δεν είναι του αγρότη σε κάθε περίπτωση. Αυτά που φωνάζουμε τόσο καιρό.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δέστε, είναι υπόθεση του 23. Το 24 έγινε ο έλεγχος και τα ραβασάκια τα στείλουν το 26. Αν είναι δυνατόν τέτοιο κράτος.
0: Απίστευτο, απίστευτο. Όχι μόνο αυτό, όλα όσα συμβαίνουν. Χρήστο Τσιρανίδη, να σε ευχαριστήσω θερμά για την συμμετοχή σου στην εκπομπή.
1: Εμείς ευχαριστούμε για το βήμα που δίνετε στον αγροτικό πληθυσμό.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Focus 103,6.
0: Λίγα είχαν λοιπόν, νέα αναστάτωση για τους αγρότες, για χιλιάδες παραγωγούς με αυτά τα ραβασάκια ειδοποιητήρια από την ΑΔΕ. Ναι, αντί να πάρουν, θα δώσουν. Η Vulcom κοντά μας και σήμερα, αγαπημένοι μου, καλέστε στο 2310-208-808 για να σας ενημερώσουν οι ενεργειακοί σύμβουλοι της εταιρείας, οι οποίοι γνωρίζουν καθημερινά όλα όσα συμβαίνουν, ποιες συνδέσεις σας συμφέρουν, ό,τι έχει σχέση με ρεύμα και αέριο. Η Vulcom, οι άνθρωποι της Vulcom τις παρακολουθούν και τις προσφορές και τις αλλαγές καθημερινά, οπότε είναι σε θέση να σας προτείνουν το οικονομικότερο συμβόλαιο ρεύματος και αερίου. Οπότε επικοινωνήστε με την Vulcom στο 2310-208-808. Θα ενημερωθείτε ποιο συμβόλαιο ρεύματος και αερίου είναι κατάλληλο για το νοικοκυριό σας, για την επιχείρησή σας. Δεν θα πληρώσετε κάτι περισσότερο, είναι δωρεάν οι υπηρεσίες της Vulcom, μόνο την αξία φυσικά του συμβολέου που εσείς θα επιλέξετε. Με αυτά και μετά, λέει, η ώρα πήγε μία, οπότε από τη Δέσποινα Ποτίτση, το Γιώργο Δαμιανίδη, Καλό μεσημέρι, γερή δυνατή να είστε, χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζετε. Σήμερα έρχεται κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Υπενθυμίζω, καλεσμένος ο καθηγητής ο κύριος Αλέξανδρος Παπαχατζής για την Mercosur. Θα τα βάλουν κάτω και θα τα αναλύσουν όλα. Οπότε μένετε εδώ συντονισμένοι στον Focus FM. Τα φιλιά μας.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Πενήντα χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φύλλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
6: Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος, παραδοσιακός, ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
0: Τώρα ο χαλβάς Σαλονικιός και σε μπάρα 40 γραμμαρίων.
7: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
8: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,49. Μπίζιος ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Όμως, σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες, 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο, 2,69.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Φίξ κουτί 8x330 ml, 6x2 δώρο, 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο, 2,25.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
11: Δεν είναι μια αστοχία το γεγονός ότι ένας ο οποίος κατηγορήθηκε για βιασμό δεν έμεινε στη φυλακή καθόλου, ήταν έξω και τώρα σκότωσε ένα παιδάκι στον πύργο προχθές. Ένας άνθρωπος που θα έπρεπε να είναι στις φυλακές. Νόμους έχουμε και μάλιστα πολλούς. Ο νόμος είναι ένα εργαλείο για να λειτουργήσει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη τι είναι? Είναι ιδανικό. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε από τη μία πλευρά τη δικαιοσύνη και από την άλλη πλευρά την απονομή της δικαιοσύνης, υπάρχει ένα χάος. Και ποιοι καλούνται να απονείμουν δικαιοσύνη? Άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν λειτουργούν σωστά και αντικειμενικά για να αποδώσουν δικαιοσύνη? Ο αδύναμος που θα πάει σε ένα δικαστήριο, ο κουλουράς της Ομόνιας, όπως λέω χαρακτηριστικά, μπορεί να δικαστεί.
12: Βεβαίως.
11: Και ο άλλος ήταν παιδοβιαστής, δεν δικάστηκε. Το 13 ήταν έξω. Όταν μιλάμε για μια χώρα, ένα κράτος δικαίου, που μόνο ο κράτος δικαίου δεν είναι, πόσο μάλλον δίκαιο κράτος. Γιατί το κράτος δικαίου προκύπτει μέσα από την σωστή δικαιοσύνη.
13: Σήμερα ζούμε στην Ελλάδα μια κρίσιμη περίοδο και παγκοσμίως βέβαια, αλλά ιδιαίτερα εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και τώρα πληροφορούμεθα, μαθαίνουμε ότι ό,τι κάναμε και ό,τι λέγαμε και ό,τι ακούαμε ήταν ψέματα και ότι η πραγματική αλήθεια βρισκόταν πίσω από αυτά, και τώρα με πολύ φόβο και με φρίκη θα έλεγα δεν τολμούμε καν να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια, γιατί πραγματικά είναι πικρή. Είναι αλήθεια η οποία βγήκε μέσα από την άβυσσο της αγνίας μας, από την άβυσσο της ζωώδους θα έλεγα ζωή μας, γιατί είχαμε καταντήσει να είμαστε καταναλωτικά και παραγωγικά προϊόντα και τίποτε περισσότερο. Και τώρα βλέπουμε την κενότητα που υπάρχει μέσα μας, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, το πνεύμα δηλαδή, το οποίο και έπαυσε να υπάρχει από καιρό και σήμερα στην εποχή μας έφτασε να προχώρησε.

FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες.

σαν σήμερα. Ο ελληνικός λαός έζησε μια τραγωδία. Σαν σήμερα το 2010 στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν στην οδό Σταδίου γράφτηκε μία από τις πιο μελανές σελίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Μαΐου το 2010, φίλοι μου, στην Αθήνα γινόταν ο κακός χαμός και στη Θεσσαλονίκη. Υπήρχε αναβρασμός λόγω του πρώτου μνημονίου, της ψήφισης του πρώτου μνημονίου. Ο κόσμος κατέβηκε στους δρόμους, είχαμε πολλές πορείες με εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές οι οποίοι είχαν κατεύθυνση προς τη Βουλή. Γύρω στις 2 η ώρα, και δεν θεωρώ ότι ήταν τυχαίο, μια ομάδα κουκουλοφόρων επιτέθηκε με βόμβες Μολότοφ στο υποκατάστημα της Μαρφίν. Μέσα βρισκότανε 25 με 30 εργαζόμενοι. Οι γνωστοί άγνωστοι κουκουλοφόροι που κάθε φορά που ο ελληνικός λαός ετοιμάζεται να διαμαρτυρηθεί, που κάθε φορά που ο ελληνικός λαός ετοιμάζεται να κατεβεί στους δρόμους, που κάθε φορά ο ελληνικός λαός παίρνει κάποιες αποφάσεις, εμφανίζονται, δημιουργούν μπάχαλα, καταστρέφουν περιουσίες, σπάνε βιτρίνες, καίνε και έτσι δίνουν το δικαίωμα στα σκυλιά του συστήματος, στα σκυλιά της ανθεληνικής αστυνομίας, σε συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων που κρατάνε ασπίδες, κράνη και ρόπαλα, να ξεκινήσουνε να δέρνουνε παράνομα κόσμο και με αυτόν τον τρόπο να διαλύουνε κάθε διαμαρτυρία και κάθε αγώνα που δίνουν οι Έλληνες πολίτες. Αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Οι δράστες λοιπόν εκείνη τη μέρα έσπασαν την τζαμαρία της Μαρφίν, έριξαν έφλεκτο υλικό στο εσωτερικό του καταστήματος, η φωτιά εξαπλώθηκε ακαριαία. Εννοείται ότι σε μια τέτοια περίπτωση υπάρχει αρκετά τοξικός καπνός που έπνιξε όλο το κτίριο και έτσι εγκλωβίστηκαν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα μέσα. Διασώθηκαν 5 άτομα από την πυροσβεστική. Κάποιοι κατάφεραν να βγούνε σε αυτά τα μικρά μπαλκονάκια που πιθανότατα να έχετε δει σε κάποιες εικόνες ή σε κάποιο βίντεο, ή όσοι ας πούμε προλάβατε να δείτε και κάποιες εικόνες από τα κεντρικά δελτία ειδήσεων. Οι άνθρωποι που ήταν σε αυτά τα μικρά μπαλκόνια ζητούσαν απεγνωσμένα βοήθεια. Τρεις άνθρωποι όμως δεν τα κατάφεραν. Τρεις άνθρωποι πέθαναν από ασφυξία στον τρίτο όροφο. Η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών, η οποία ήταν έγκυος 4 μηνών. Η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών, και ο Επαμεινώντας Τσάκαλης, 36 ετών. Αυτοί οι τρεις άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους διότι κάποιοι κρατικοί μηχανισμοί ενεργοποίησαν συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων για να μπορέσουν να σπάσουν τις πορείες, τις διαμαρτυρίες που είχαν κατεύθυνση προς τη Βουλή. Αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη. Φυσικά παρά τις έρευνες, παρά τη συγκίνηση, παρά τη θλίψη που προκάλεσε αυτό το γεγονός, η υπόθεση παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεξιγνίαστη.
και ακόμα δεν έχουν βρεθεί οι φυσικοί αυτούργοι. Όπως δεν έχουν βρεθεί φυσικά και οι δολοφόνοι του Καραϊβάζ, όπως δεν έχουν βρεθεί και διάφοροι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι σκοτώσανε. Το 2016 είμαι υποχρεωμένος να πω ότι οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε δίκη ως δράστες της επίθεσης. Φυσικά αθωώθηκαν ομόφωνα, διότι δεν υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία και όλο αυτό έγινε μόνο για το εφετζηλίκι, μόνο για να μπορέσουν να πούνε ότι κάτι κάνανε. Υπήρξαν κατηδικαστικές αποφάσεις για στελέχη της τράπεζας, για τον Διευθύνων Σύμβουλο, για τον Υπεύθυνο Ασφαλείας, για τη Διευθύντρια του καταστήματος. Οι άνθρωποι αυτοί κατηγορήθηκαν για ανθρωποκτονία εξαμελίας. Και το δικαστήριο αποφάσισε ότι υπήρχαν σοβαρές παραλήψεις στα μέτρα πυρασφάλειας, αλλά και στην εκπαίδευση του προσωπικού. Δηλαδή την πλήρωσαν άνθρωποι που είχαν αναλάβει κάποιες ευθύνες στις τράπεζες. Δεν την έχουν πληρώσει οι δολοφόνοι. Επίσης, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ο Άριος Πάγος επικύρωσαν την υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεων στις οικογένειες των θυμάτων, αναγνωρίζοντας τις ευθύνες τόσο της τράπεζας όσο και της πολιτείας για την ελλιπή προστασία. Και αυτό έλειπε να μην κάναν και αυτό. Τι να την κάνει η οικογένεια την αποζημίωση? Σκέφτηκε ποτέ κανένας τον άντρα της Αγγελικής που περίμενε παιδί? Σκέφτηκε ποτέ κανένας την οικογένεια της Παρασκευής ή του Επαμεινόνδα? Κανένας ποτέ. Τι να την κάνουμε την αποζημίωση? Ποιοι δολοφόνησαν αυτούς τους ανθρώπους? Αν ένα κράτος δεν μπορεί να βρει δολοφόνους, να παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός. Μπας και αναλάβει κανένας άλλος. Να παραιτηθεί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Και όσοι ήτανε τότε φυσικά. Γιατί μέχρι και σήμερα δεν μπορούν να βρουν δολοφόνους. Εδώ μέρα μεσημέρι οι άλλοι σηκώνουν τα Καλάζνικοφ μέσα στο κέντρο της Αθήνας και δολοφονούν και δεν τους έχουν βρει ποτέ. Δεν πρόκειται καν να τους βρούνε. Ξεχάστε το. Και δεν είναι μόνο αυτή η υπόθεση. Είναι πολλές υποθέσεις που έχουν μείνει ανεξιχνίαστες. Και βάλανε εκεί στην οδό Σταδίου και μια αναμνηστική πλακέτα προς τιμή των θυμάτων το 2020. Και κάθε χρόνο, 5 Μαΐου, πάνε εκεί πέρα και καταθέτουν στεφάνια. Και τι να τα κάνουμε ρε τα στεφάνια όταν έχουν μείνει ατιμόρυτοι οι δολοφόνοι? Τι να τα κάνω ρε τα στεφάνια? Που πάλι για σας πάτε και καταθέτετε στεφάνια. Δεν πάτε για αυτούς που χάσαν τη ζωή τους. Για να το παίξετε ότι στεναχωρεθήκατε. Δεν στεναχωρεθήκατε. Είστε επαγγελματίες εφετζίδες. Πάρτε το πρέφα. Επαγγελματίες εφετζίδες, ναι, αυτό είστε. Υπήρχε οργανωμένο σχέδιο εκείνη τη μέρα, κύριοι. Γιατί λίγα λεπτά μετά τη Μαρφίν σημειώθηκαν παρόμοιες επιθέσεις στις λεωφόρους Αμαλίας και Συγκρού. Γεγονός που υποδεικνύει συντονισμό. Και οι δράστες δεν ήταν δύο, ήταν μια ομάδα 4 με 5 ατόμων. Με καλυμμένα πρόσωπα. Χρησιμοποιήσανε σφυριά για να σπάσουν τζαμαρίες. Και στη συνέχεια έριξαν στο εσωτερικό τουλάχιστον 2 βόμβες Μολότοφ και ένα μπουκάλι με έφλεκτο υλικό, με βενζίνη. Και υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες που ανέφεραν ότι οι υπάλληλοι από μέσα οικέτευαν τους δράστες να μην ρίξουν τις Μολότοφ και φωνάζανε στους δράστες ότι υπάρχουν άνθρωποι στο κτίριο και δεν το σεβάστηκαν. Το καταλαβαίνετε? Και δεν ενδιαφέρθηκε κανένας να βράσω εγώ και τις δηλώσεις σας, να βράσω εγώ και τα ψεύτικα δάκρυά σας στα κροκοδίλια, να βράσω εγώ και ό,τι λέτε και δεν λέτε. Πολιτικοί απατεώνες, εφετζίδες, δεν τρέπεστε. Και από τότε έχετε ξεχάσει το γεγονός. Γιατί αναφέρετε ότι υπάρχει στην επικαιρότητα.
Τα παλιά δεν τα σχολιάζετε. Ανδρουλάκηδες. Και κουτσούμπες.

Πού είναι αυτή η νέα τεχνολογία εχμής που αναλύει οπτικοακουστικό υλικό? Δεν υπήρχε καμία κάμερα στην τοποθεσία. Δεν μπορούσαν δηλαδή να βρούνε από πού ξεκίνησαν αυτοί και πού φτάσανε και τι κάνανε. Τόσο ευάλωτη είναι η Ελλάδα. Και στην τελική, επειδή γνωρίζω ότι υπάρχει πιθανότητα να ακούνε και κάποιοι που γνωρίζουν τι ακριβώς είχε συμβεί και ποιοι κάνανε ό,τι κάνανε. Γιατί ξέρω ότι με ακούνε από όλους τους χώρους. Εσείς που γνωρίζετε ποιοι κάνανε αυτό που κάνανε, να ξέρετε ότι δεν καταφέρατε τίποτα απολύτως με το να ρίχνετε μολότοφ σε μια τράπεζα επειδή κάποιος σας είπε να το κάνετε. Δεν καταφέρατε τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως πέρα από το να καταστρέψετε τρεις οικογένειες και να βάλετε σε κίνδυνο άλλους 30 ανθρώπους που δεν σας φταίνε σε τίποτα. Τι σου φταίει ρε ο υπάλληλος? Τι σου φταίει ρε ο εργαζόμενος? Και τι καταφέρνεις με το να σπάς τζαμαρίες και να καις καταστήματα? Έτσι θα πέσει η κυβέρνηση. Έτσι θα ρίξεις το σύστημα. Έτσι θα πας κόντρα. Ανούσιο. Τελείως ανούσιο. Άμα έχεις τα κάκαλα, βγες πίσω από ένα μικρόφωνο απέναντι μου να μιλήσουμε με ονόματα για το ποιοι φταίνε, ποιοι δεν φταίνε, να μάθει ο κόσμος την αλήθεια. Να μάθουν τα μέσα μαζικού επηρεασμού ή ενημέρωσης τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί μόνο η τέταρτη εξουσία μπορεί να ρίξει ένα καθεστώς. Μόνο η τέταρτη εξουσία μπορεί να το κάνει. Ξεγυμνώνοντας και τραβώντας τη μάσκα της υποκρισίας. Μόνο έτσι, με αφύπνιση. Δεν πάει να μαζευτεί 1 εκατομμύριο κόσμο στο Μακεδονικό, δεν είδατε τι έγινε? Που δεν τρέπεται η ΕΡΤ να μην δείχνει όλη μέρα εικόνες από το Μακεδονικό. Άλλα τσιράκια του συστήματος και αυτά, άλλοι βολεμένοι κάτι παπαχλιμίτζαροι. Χλιμίτζουροι, πώς τους λένε δεν ξέρω και ούτε με νοιάζει. Άλλος ένας με γραβάτα και κουστούμι, βολεμένος σε μια καρέκλα να του λένε τι να κάνει. 1,5 εκατομμύριο Μακεδόνες στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου μαζεύτηκαν για να πάνε κόντρα στη Συμφωνία των Πρεσπών και δεν το έδειχνε η τηλεόραση. Τι κατάφεραν? Τι καταφέραμε ρε που κατεβήκαμε? Τι καταφέραμε? Και στις πρέσβες πήγαμε και κάτω στο άγαλμα πήγαμε και παντού πήγε ο ελληνικός λαός. Τι κατάφερε? Έπεσε η Τζίπρα, έπεσε. Και θα σας πω και για τον Τζίπρα. Γιατί του κάνουν και αφιερώματα του Τζίπρα. Αφιέρωμα στον Τζίπρα είχαμε. Κάτσε, θα τα πούμε όλα. Δεύτερη ώρα παρεμπιπτόντος. Θα έχουμε μια πολύ σημαντική συνέντευξη. Πολύ σημαντική συνέντευξη. Για τις παραλήψεις τώρα, σύμφωνα με το πόρισμα της πυροσβεστικής, ότι το κτίριο δεν διέθετε έξοδο κινδύνου, ότι οι υπάλληλοι δεν είχαν κλειδιά για την ταράτσα, ότι το σύστημα πυρόσβεσης ήταν ανεπαρκές για το μέγεθος του κτιρίου και ότι υπήρξε και μια καταγγελία, αυτά έγραφε μέσα η πυροσβεστική, ότι η τράπεζα υποχρέωνε τους υπαλλήλους να εργαστούν παρά την απεργία και παρά τις προειδοποιήσεις για επεισόδια. Θα το πάθω το κεφαλικό, δεν υπάρχει περίπτωση. Άριος. Υπήρχαν δηλαδή όλα αυτά τα προβλήματα και πού ήταν το κράτος? Πώς επέτρεψε δηλαδή το κράτος, γιατί ευθύνεται και το κράτος, πώς επέτρεψε το κράτος να λειτουργεί αυτό το κατάστημα αφού δεν διέθετε έξοδο κινδύνου? Πώς? Εγώ γνωρίζω πάρα πολλά νυχτερινά μαγαζιά, φίλοι μου. Ταράτσες που ανοίγουν το καλοκαίρι που έχουν μία έξοδο κινδύνου. Μία. Και γνωρίζω το ότι η νομοθεσία προβλέπει ότι πρέπει να έχει τουλάχιστον 2. Και αν είναι ταράτσα και έχει μία σκάλα μόνο το κτίριο, και αν σας έρθει πρέπει να έχει δεύτερη σκάλα. Αυτά λέει ο νόμος. Ξέρεις γιατί? Γιατί αν πάρει φωτιά η σκάλα και το αν σας έρθει, πρέπει από κάπου να μπορούν να φύγουν οι άνθρωποι που είναι στην ταράτσα. Και κανένα από αυτά τα μαγαζιά δεν έχει δεύτερη έξοδο. Και παίρνουν κανονικά άδειες και λειτουργούν κανονικά. Έτσι λειτουργούσε από ό,τι φαίνεται και το συγκεκριμένο κατάστημα της τράπεζας. Για πάνε εσύ ρε τσιριμόκο εκεί πέρα έξω να ανοίξεις κατάστημα και να μην έχει 2 εξόδους κινδύνου. Να δούμε, θα σου δώσουν άδεια? Ποιοι
είναι λοιπόν αυτοί που μπορούν και ανοίγουν νυχτερινά μαγαζιά, μπορούν και ανοίγουν τράπεζες, μπορούν και ανοίγουν ό,τι ανοίγουν χωρίς να προβλέπουν, χωρίς να προβλέπετε στα χαρτιά του καταστήματος αυτό που προϋποθέτει η νομοθεσία. Ποιοι είναι αυτοί? Μήπως είναι φιλαράκια με κάποιους βουλευτές, κάποιους υπουργούς και κάποιους ανθρώπους της κυβέρνησης, ή φίλοι του δημάρχου και του περιφερειάρχη? Για μένα θα έπρεπε να έχει πάει φυλακή αυτός που έβαλε την τσίφρα για να ανοίξει αυτό το κατάστημα. Ποιος έβαλε την υπογραφή για να ανοίξει αυτό το κατάστημα της Μαρφήν στη συγκεκριμένη περιοχή, αφού δεν είχε δεύτερη εξόδου κινδύνου? Ποιος είναι αυτός να πάει φυλακή τώρα? Δεν πήγε τόσα χρόνια, σήμερα να πάει. Μέσα! Έλα εδώ ρε αδερφέ. Πήγες και έβαλες υπογραφή να ανοίξει ένα κατάστημα ενώ δεν τηρεί τους κανόνες της νομοθεσίας. Πώς έβαλες υπογραφή? Εσύ είσαι παράνομος που έβαλες υπογραφή. Μέσα! Ο πρώτος που ευθύνεται για το θάνατο αυτών των ανθρώπων ήταν αυτός. Αυτός. Καλός ή κακός, αυτός ήταν ο πρώτος που έφταιγε. Γιατί δεν έπρεπε ποτέ να ανοίξει αυτό το κατάστημα. Και μετά θα έπρεπε η ελληνική δικαιοσύνη, αν υπήρχε, να ξεδιπλώσει το κουβάρι και να φτάσει στο σημείο πιανού ήταν το κατάστημα και να προχωρήσει ανάλογα. Αλλά υπάρχει περίπτωση να πάει κόντρα στις τράπεζες ένα κόμμα το οποίο χρωστάει τόσα λεφτά στις τράπεζες, που είναι υποχείριο των τραπεζών, που έχει ανοιχτά δάνεια? Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ έχουν ανοιχτά δάνεια στις τράπεζες 30 εκατομμύρια και άνω ο καθένας. 30 έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, 300 έχει το Πασόκ και 500 έχει η Νέα Δημοκρατία. Εκατομμύρια. Τι να πούνε στην τράπεζα τα υποχείρια αυτά? Τι να πούνε οι υποδουλωμένοι, οι καταχρεωμένοι? Τι να τους πούνε ρε? Μπορούν να τους πούν τίποτα νομίζετε? Να πούνε και αυτοί οι καημένοι μωρέ. Πουλάρε το παπατζιλίκι τους, να πούμε, και κάνουν τη ζωάρα τους, γιατί υπάρχουν χαϊβάνια εκεί πέρα έξω που τους πιστεύουνε. Κάποτε είχαν ερωτήσει τον Βασίλη Καρά για ποιο λόγο δεν έχεις γίνει πολιτικός. Το σκέφτηκες ποτέ? Και απάντησε ο Καράς, για ποιο λόγο? Γιατί δεν ξέρω να λέω ψέματα. Απλά είναι τα πράγματα. Και άμα εξετάσουμε και εκεί την απόφαση του Αρείου Πάγου για το πώς ακριβώς βγάλανε τα πορίσματα και για το τι έρευνα κάνανε, θα γελάσετε. Αν ξεκινήσουμε να λέμε για την αθωωτική απόφαση του εφετείου και για το τι λέγανε οι δικαστές και οι εισαγγελείς, θα γελάσετε. Στο δικαστήριο είχε επισημανθεί επίσης, μιας και το θυμήθηκα, ότι η τράπεζα όφιλε να έχει τοποθετήσει αντιβανδαλικούς υαλοπίνακες. Κάτι που είχε κάνει σε άλλα υποκαταστήματά της. Πέρα από τη δεύτερη έξοδο κινδύνου, πέρα από το μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, που θα έπρεπε να μπορεί να σβήσει τη φωτιά σε δευτερόλεπτα, και δεν το είχαν κάνει, θα έπρεπε να έχει και αντιβανδαλικούς υαλοπίνακες. Και δεν είχε. Άρα... Ποιος έκανε τον έλεγχο σε αυτό το κατάστημα και βρήκε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα? Εμένα δεν με νοιάζει η τράπεζα. Η τράπεζα σου λέει, ρε φίλε, εγώ μπορεί να μην θέλω να δώσω τόσα λεφτά και να κάνω αυτό που είναι να κάνω. Να μην έχω τόσα λεφτά και να θέλω να παρανομήσω και να μην βάλω, για παράδειγμα, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο και να μην βάλω δεύτερη εξόδου κινδύνου και να είμαι παράνομος. Σου λέει το κατάστημα, εγώ είμαι παράνομος. Τι θέλετε, δεν τα έκανα όλα αυτά. Βαρέθηκα, μπορεί να σου πει. Το κράτος έλεγξε ποτέ? Ποιοι ήταν αυτοί που ήταν υπεύθυνοι να ελέγξουν αν παρέχει η συγκεκριμένη εταιρεία ασφάλεια στον εργαζόμενο? Αυτοί φταίνε πρώτοι. Αλλά αυτά δεν τα λένε στην τηλεόραση. Μη θίξουνε τις τράπεζες και μη θίξουνε και το κράτος και την κυβέρνηση και τα κόμματα. Άμα κάτσετε και διαβάσετε το τι έχουν πει οι μάρτυρες που επέζησαν, θα πάθετε πλάκα. Οι πρώτοι υπάλληλοι περιέγραψαν ότι ο καπνός ανέβαινε από το ισόγειο προς τους ορόφους σαν ποτάμι. Δεν υπήρχε δηλαδή ούτε καν ορατότητα, μηδενική ορατότητα. Αυτά γίνανε πάρα πολύ γρήγορα, λέει.
Οι άλλοι λέγανε εμείς προσπαθήσαμε να ανέβουμε στην ταράτσα και πήγαμε και η πόρτα ήταν κλειδωμένη και δεν είχε κανένας κλειδιά και ήμασταν εγκλωβισμένοι μέσα σε ένα κτίριο που είχε γεμίσει καπνό. Και άλλοι λέγανε εμείς βγήκαμε λέει στα μπαλκόνια να σωθούμε και κάποιοι από κάτω λέει μας βοηθούσανε και άλλοι από κάτω λέει μας βρίζανε. Υπήρχαν και άνθρωποι που μας βρίζανε λέει κάτω τα μπαλκόνια. Δηλαδή εγώ να προσπαθώ να σώσω τη ζωή μου και ο άλλος από κάτω να με βρίζει. Πού ήταν η αντιτρομοκρατική? Πού ήταν η κρατική ασφάλεια? Πού η ταυτοποίηση? Τίποτα. Ύπνος. Ύπνος. Αλλά φίλοι μου, τουλάχιστον θεωρώ ότι έχετε καταλάβει ότι ταΐζουνε πολλά στόματα όλοι αυτοί οι πολιτικοί απατεώνες, τόσα στόματα που πραγματικά έχουμε απέναντί μας πολύ κόσμο. Πολύ κόσμο. Έχουμε απέναντί μας αριστερούς που τους ταΐζουνε να δημιουργούνε μπάχαλα. Έχουμε απέναντί μας δεξιούς που τους ταΐζουνε να λένε ψέματα. Έχουμε απέναντί μας δίθεν ιδεολόγους που το παίζουν αντισυστημική, ενώ στην πραγματικότητα είναι τσιράκια του συστήματος. Καλά τώρα για πολιτικούς, δημοσιογράφους, αστυνομικούς, στρατιωτικούς, τα έχουμε πει, είναι υποδουλωμένοι. Και δεν πρόκειται να αντιδράσουν ποτέ, αλλά βλέπω και ότι οι Έλληνες πολίτες φοβούνται. Φοβούνται οι Έλληνες πολίτες να ανοίξουν το στόμα τους, φοβούνται. Πάρα πολύ φοβάται ο Έλληνας. Γιατί έχει υπάρξει παραδειγματισμός. Γιατί όταν βλέπει αυτή η οργάνωση εγκληματική το ότι κάποιος πάει να τους κλείσει φυλακή, όταν βλέπει ότι κάποιος δεν υπακούει, όταν βλέπει ότι κάποιος δεν πηγαίνει με τα νερά τους, τον εκδικούνται με τον έναν ή άλλο τρόπο. Πες για τον Καστανίδη και πες για τον Καστανίδη. Τι να πω για τον Καστανίδη, 100 χρόνια στο Πασόκ. Μια χαρά βολεμένος είναι και ο Καστανίδης. Μια χαρά βολεμένος είναι και ο Ανδρουλάκης. Μια χαρά βολεμένοι είναι όλοι αυτοί μαζί. Όλοι μαζί βολεμένοι. Και όλοι μαζί τσιράκια του συστήματος. Τι κάνει ο Ανδρουλάκης αυτή τη στιγμή, δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Πιέζει για συγκυβέρνηση. Τι κάνει. Τόσο δύσκολο είναι. Και μου βγαίνουν όλοι οι αναλυτές, οι έμπειροι δημοσιογράφοι. Και ο Ανδρουλάκης. Ποιος Ανδρουλάκης? Ποιο Πασόκρε? Χθες δεν τα λέγαμε εδώ πέρα μέσα στα σκάνδαλα, βουτυγμένο, καταχρεωμένο κόμμα. Το κοινάλ να πούμε. Πιέζει για συγκυβέρνηση ο Ανδρουλάκης. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν θέλει να σώσει την Ελλάδα. Δεν μπορεί να σώσει την Ελλάδα ο Ανδρουλάκης. Ό,τι και να σας πει. Δεν πάει να σας πει ότι θα φέρει 4 μέρες εργασίας. Δεν πάει να σας πει ότι θα διαγράψει τους φόρους. Δεν πάει να σας πει ότι θα φτιάξει άγαλμα. Του Μέγα Αλέξανδρου που θα φτάνει μέχρι τον ουρανό. Ό,τι θέλει μπορεί να λέει αυτός. Τα λέει για να τον ψηφίσετε. Τα κλασικά. Είναι καταχρεωμένο το κόμμα του Πασόκ. Είναι υποχείριο των τραπεζών. Τελεία και παύλα. Το Πασόκ δεν παίρνει αποφάσεις μόνο του. Το Πασόκ δέχεται εντολές. Το καταλαβαίνεις αυτό? Το ίδιο και η Νέα Δημοκρατία. Το ίδιο και ο ΣΥΡΙΖΑ. Απλά πράγματα. Άνθρωπος και κόμμα που χρωστάνε δεν μπορούν να είναι αυτόνομοι. Ούτε αυτόνομα. Δεν μπορούνε. Γιατί? Γιατί θα έρθει η τράπεζα και θα τραβήξει αυτιά. Γιατί θα τους πει, θα τον πει τον Ανδρουλάκη η τράπεζα. Έλα εδώ Ανδρουλάκη. Εμείς σου δώσαμε ένα δάνειο, το οποίο εσύ μας είπες ότι θα το ξεχρεώσεις με τη χρηματοδότηση την κρατική. Εδώ πέρα εσύ έχεις 300 εκατομμύρια ανοιχτά. Θα κάνεις αυτό και εκείνο και το άλλο για να εξυπηρετείς εμάς. Γιατί εμείς σε βοηθήσαμε και μας χρωστάς. Τι θα πει ο Ανδρουλάκης? Όχι. Δεν κάνω αυτά που μου λέτε. Θα τελειώσει το Πασόκ σε μια μέρα ρε.
Δεν θα υπάρχουν καρέκλες να κάτσουν στα συνέδρια. Μην είστε γαϊβάνια, ανοίξτε τα μάτια σας τώρα. Σας πουλάνε φούμαρα και πάλι τρώτε τον παπά. Είναι δυνατόν να τρώτε πάλι τον παπά, δεν βαρεθήκατε? Έλα Χριστέ και Κύριε, τόσο απλά είναι τα πράγματα. Κάθετο άλλος αποβλακωμένος στην τηλεόραση, τη LED, την τεράστια, και τον βλέπει να μιλάει και λέει θα σώσει την Ελλάδα. Δεν είναι εκείνη τη στιγμή να τον πατήσεις αυτό να μια μπάτσα? Είμαι κατά της βίας, αλλά δεν είναι εκείνη τη στιγμή να το δώσεις μια μπατσούλα και να τον πεις σύνελθε ρε. Ρε, σε έχει κάνει η τηλεόραση αποβλακωμένο, σύνελθε ρε. Τι είναι αυτά που μας λες ρε, το Πασόκ θα σώσει την Ελλάδα? Ρε, είναι δυνατόν να είσαι τόσο βλάκας? Είναι δυνατόν να μην μπορείς να επεξεργαστείς 5 πληροφορίες? Να μην μπορείς δηλαδή να θυμηθείς τι εστί Πασόκ, τι εστί Σιμίτης, τι εστί Βενιζέλος? Παπανδρέου ρε, είχαμε πρωθυπουργό τον Παπανδρέου, τον Γιωργάκη με Πασόκ ρε. Και μου μιλάτε ακόμα για το Πασόκ και για τη Νέα Δημοκρατία το ίδιο. Με Σαμαράδες, με Καραμαλίδες και με Μητσοτάκηδες. Ποιος Έλληνας πολίτης πιστεύει ότι δεν πρέπει να τελειώσουμε με όλους αυτούς? Πρέπει να τελειώσουμε με όλους αυτούς. Τέλος αυτά τα κόμματα. Ο καρκίνος της Ελλάδας. Τόσα χρόνια κυβερνάνε, τόσα χρόνια καταστρέφουνε. Νέα Δημοκρατία. Πασόκ. ΣΥΡΙΖΑ. Φτάνει τόσο ρε. Φτάνει.

Το καταλαβαίνετε. Ξέρετε πόσα λεφτά είναι? Τα 590 δισεκατομμύρια ευρώ. Πώς έφτασε ρε ξερόλες, ρε ιδιοφυΐες, η Ελλάδα να χρωστάει 600 δισεκατομμύρια στρόγγυλα. 600 δισεκατομμύρια πώς έφτασε η Ελλάδα να χρωστάει δισεκατομμύρια? Επειδή η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ είναι οι κατάλληλοι? Θέλετε δηλαδή να μας πέσουν τα μαλλιά και τα αυτιά και τα μάτια και τα δόντια και όλα? Δηλαδή είναι απίστευτο. Ακόμα να υπάρχουν άνθρωποι εκεί πέρα έξω που λένε ότι το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ θα σώσουν την Ελλάδα. Και το ΚΚΕ που είναι 100 χρόνια μες στη Βουλή και δεν έχει κάνει τίποτα. Χρωστάμε 590 δισεκατομμύρια ευρώ ως χώρα. Αυτό είναι το ακαθάριστο, ξαναλέω, εξωτερικό μας χρέος. Που έχει φτάσει στο 238% του ΑΕΠ μας. Ποιος φταίει? Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ κυβέρνησαν και ΣΥΡΙΖΑ. Κανένας άλλος δεν έχει κυβερνήσει. Αυτά τα τρία κόμματα. Ποιος φταίει ρε που χρωστάμε 600 δις? Ρε φίλε, τι τους έχει κάνει τηλεόραση, την μπαλίτσα τους παίζει. Τρελή μπαλίτσα. Σας έχουν κάνει το μυαλό μαρμελάδα. Λέει ο άλλος τώρα, πάντως δεν τα χρωστάει ο λαός. Αδερφές, εμάς τα έχουν χρεώσει. Πάνε εσύ να ζητήσεις λογαριασμό, να δεις σε ποιον τα έχουν γράψει. Τι νομίζεις τα έχουν γράψει, στο όνομά τους? Τι νομίζεις, ότι το χρέος είναι στο όνομα του Μητσοτάκη και του Παπανδρέου και του Σιμίτη και του Βενιζέλου, ή στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ? Στο άφημί της Ελλάδας είναι γραμμένα τα χρέη. Στο λαό γεννιέται ένα παιδί σήμερα και από τη στιγμή που γεννιέται χρωστάει 80.000 ευρώ. 60.000 ευρώ. 60.000 ευρώ χρωστάει από τη στιγμή που γεννιέται ένα παιδί. Έτσι ξεκινάει η ζωή του στην Ελλάδα. Καταχρεωμένο. Και χθες είχαμε στο Sky, στο κανάλι του Αλαφούζου, που ο Αλαφούζος πάει βόλτες να πούμε με τον Ατζούν δικάβαλο στην Κωνσταντινούπολη. Στη Βέσπα, δεν τους θυμάστε? Μπροστά ο Ατζούν να οδηγάει και από πίσω ο Αλαφούζος. Τα έχει βρει ο Αλαφούζος με τους Τούρκους. Και φυσικά και με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί ξέρουμε ότι η Νέα Δημοκρατία τους θεωρεί φίλους τους Τούρκους. Αφιέρωμα στο Sky λοιπόν, στο κανάλι που υποστηρίζει φανατικά τη Νέα Δημοκρατία. Αφιέρωμα στο Τσίπρα. Δεν σας φαίνεται περίεργο? Αλήθεια τώρα. Δεν σας φαίνεται περίεργο? Και κάλεσαν και τον Λαφαζάνη και κάλεσαν και την Κωνσταντοπούλου και κάλεσαν και τον Κατρούγκαλο και όλους αυτούς τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ. Καλά, η Κωνσταντοπούλου σε κάποια πλάνα όχι απλά χαιρότανε που έβλεπε τον Τσίπρα η Κωνσταντοπούλου, μόνο που δεν έκανε ανάποδη κολοτούμπα για να χαιρετήσει τον Τσίπρα. Την έβαλε μετά πρόεδρο της Βουλής. Και τώρα άμα ακούσει την Κωνσταντοπούλου τι λέει για τον Τσίπρα θα γελάς. Ο Κατρούγκαλος που είναι ρε ο Κατρούγκαλος? Έπαιξε και αυτό στο ρόλο του. Μια χαρά τον βοήθησαν τον Κατρούγκαλο. Έκανε τη δουλειά του, την αποστολή που του δώσανε, την ολοκλήρωσε. Και μετά το 2019 τον εξαργύρωσε ο Μητσοτάκης τον Κατρούγκαλο. Ζάχαρη ο Κατρούγκαλος. Θυμάστε που βγαίναμε εδώ και λέγαμε ότι ο Κατρούγκαλος θα τους πουλήσει? Θυμάστε εδώ που λέγαμε ότι ο Τσίπρας είναι τσιράκι του συστήματος και μαζί ήταν με την τώρα φωτογραφία σε κάτι συναντήσεις στην Ευρώπη? Τώρα γιατί να ρίχνουνε τον Τσίπρα στο παιχνίδι, πολιτικά μιλάω πάντα, με στρατηγική, γιατί ρίχνουνε τον Τσίπρα στο παιχνίδι και γιατί τον διαφημίζει τόσο ο όμιλος της Νέας Δημοκρατίας? Σας ρωτάω, βάλτε το μυαλουδάκι σας να σκεφτεί, γιατί ρίχνουνε στο παιχνίδι τον πολιτικό Τσίπρα να φτιάξει κόμμα και για ποιο λόγο τον διαφημίζουνε? Γιατί θέλουνε να μην υπάρχει συσπήρωση. Ξέρουνε ότι ο Τσίπρας θα πάρει κάποιους ψήφους, θα μαζέψει κάποιους χαζούς. Αυτοί οι χαζοί, γιατί πρέπει να είσαι χαζός να πας να ξαναψηφίσεις τον Τσίπρα, ο οποίος στο δημοψήφισμα που ψήφισε ο ελληνικός λαός, ναι, το έκανε όχι, και όταν ψήφισε όχι το έκανε ναι. Δεν θυμάμαι.

0: αντίστροφα ήταν. Έχουμε και μια δυσλεξία. Το ναι το έκανε όχι και το όχι ναι. Άλλαξε το αποτέλεσμα στο δημοψήφισμα. Ποια δημοκρατία? Ποιο λαό να βοηθήσει αυτός ο άνθρωπος? Πρέπει να είσαι μουρλός για να πας να ψηφίσεις Τσίπρα που πούλησε τη Μακεδονία και την ιστορία μας. Που έφερε τα capital control, που υπέγραφε με δύο χέρια ό,τι φέρναν οι Γερμανοί, ενώ προεκλογικά σου έλεγε ότι θα βαράει τον ταούλι και θα φωνάζει go back κυρία Μέρκελ. Πρέπει να είσαι χαζός. Δεν μπορώ να το... Δεν είναι βρισιά το χαζός. Ο χαζός ο άνθρωπος δεν έχει απλά το IQ για να μπορέσει να επεξεργαστεί κάποια πράγματα. Ή για να μπορέσει να θυμηθεί. Και δεν μιλάω για τους αφυπνισμένους. Αυτή η συχνότητα έχει πάρα πολλούς πανέξυπνους ανθρώπους. Πανέξυπνους ανθρώπους. Θα κολλήσουμε. Λέει, εδώ πέρα έχουμε κόψει το κάπνισμα. Έχουμε κόψει το κάπνισμα, παιδιά, αυτόν τον καιρό. Είμαστε σε μια περίεργη φάση της ζωής μας. Δίνουμε έναν αγώνα. Πρέπει λίγο να μπορέσουμε να συντονίσουμε τη σκέψη μας. Γιατί στέλνουν και μηνύματα. Έχουμε εδώ πέρα και 10 θέματα να ανοίξουμε. Οπότε λίγη κατανόηση για αυτά τα κολλήματα που τρώμε. Το μυαλό βαράει κόφτες. Βαράει κόφτες το μυαλό. Πρέπει να μπορέσουμε να κρατήσουμε σε μια τάξη τη σκέψη. Γιατί θα τρελαθώ. Θα τρελαθούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, έβλεπα χθες αυτό το ντοκιμαντέρ και. Μόνο που έλεγε βάστα γερά Σόιμπλε και χείρε Ντάισεμπλουμ και go back κυρία Μέρκελ. Βάλτε το go back κυρία Μέρκελ. Για μένα το χρησιμοποιώ στην καθημερινότητά μου, θέλω να ξέρετε, το go back κυρία Μέρκελ. Το go back κυρία Μέρκελ το χρησιμοποιώ στην καθημερινότητά μου. Υπάρχουν κάποιες στιγμές που έρχονται άνθρωποι να μου πούνε κάποια πράγματα. Έρχεται ας πούμε από το εμπορικό η Δέσποινα. Έρχεται η Δέσποινα το εμπορικό να μου πει τώρα για ένα θέμα που έχει στο μυαλό της και θέλει να συζητήσει, ενώ εγώ εκείνη τη στιγμή είμαι συγκεντρωμένος και διαβάζω και κάνω ρεπορτάζ. Και ψάχνω πληροφορίες και προσπαθώ να συγκεντρώσω και να ανακαλύψω το τι ακριβώς έχει συμβεί. Και εκείνη τη στιγμή που είμαι συγκεντρωμένος και διαβάζω, έρχεται η Δέσποινα από το εμπορικό τμήμα να μου πει κάτι για μια διαφήμιση. Προφανώς και θα της απαντήσω go back κυρία Μέρκελ. Go back κυρία Μέρκελ. Έρχεται μετά ο ηχολήπτης να μου πει για το πρόγραμμα και για τις άδειες που θέλει να πάρει. Εννοείται ότι θα του απαντήσω go back κύριε Σόιμπλε. Έτσι λειτουργούμε πλέον. Δώσ' τον.
1: Go back κυρία Μέρκελ. Go back κύριε Σόιμπλε. Go back κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης. Go back κυρία Μέρκελ. Go back κύριε Σόιμπλε. Go back κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης. Go back κυρία Μέρκελ. Go back κύριε Σόιμπλε. Go back κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης. Go back κύριοι της Τρόικας. Η Ελλάδα.
0: Αυτά τα έλεγε προεκλογικά, έτσι. Προεκλογικά έλεγε αυτά, ακούστε τα και θα βάλουμε και τι έκανε μετά τις εκλογές.
1: Go back κυρία Μέρκελ, go back κύριε Σόιμπλε, go back κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης, go back κύριοι της Τρόικας. Η Ελλάδα δεν είναι πειραματόζωο. Δεν θα ανεχτούμε να μετατρέψετε τη χώρα μας σε μπανανία και τον ελληνικό λαό σε φθηνή, ανασφάλιστη, αναλώσιμη και φημωμένη μάζα.
2: Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την καγκελάριο.
0: Ωραία κολοτούμπα!
2: Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την καγκελάριο για την πρόσκληση και για την δυνατότητα που μου έδωσε να ανταλλάξουμε απόψεις σε μια σειρά διμερών, αλλά και ευρύτερων θεμάτων που αφορούν το κοινό ευρωπαϊκό μας μέλλον.
0: Τα έκανε πάνω του ο Τσιπράκος, τα έκανε πάνω του. Τα έκανε πάνω του, τι να κάνουμε ρε φίλε. Νταντά του είμαστε να πάμε να τον καθαρίσουμε τα βρακιά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τι είχε φάει μήπως Αλεξανδρινό? Είχε πιει τσάι Αλεξανδρινού? Τι είχε κάνει και λερώθηκε ο Τσίπρας εκείνη τη μέρα? Όπως και ο Άδωνης έπαθε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ήπιε τσάι Αλεξανδρινού όταν ήρθε η κοβέρση και λερώθηκε. Ξαφανίστηκε. Λοιπόν, Δεν λέει κανένας όμως ότι 15 εταιρείες, δηληστήρια, τράπεζες και σούπερ μάρκετ έχουν κάνει τζίρους πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ σε ένα χρόνο. Έχουν καθαρά κέρδη 10 δισεκατομμύρια. Και μόνο που σας το λέω και το ακούτε, ελπίζω να σοκάρεστε. 10 δισεκατομμύρια και 100 στο σύνολο. 15 εταιρείες σε μία χρονιά. Και δεν είναι ότι αυξήσαν την παραγωγή τους ή ότι αυξήσανε τις εξαγωγές τους ή ότι αυξήσανε γενικά τον κύκλο εργασιών τους ή ότι τουλάχιστον αυξήσανε τις επενδύσεις τους. Δεν κάνανε τίποτα από όλα αυτά. Ξέρετε τι κάνανε? Αυξήσαν τις τιμές πώλησης. Τους επέτρεψε η κυβέρνηση να αυξήσουν τις τιμές πώλησης και τις αυξάνουν ακόμα. Κάνανε δηλαδή την ακρίβεια το πιο αποδοτικό και χρυσοφόρο εργαλείο. Στα καύσιμα το ίδιο. Δεν γίνεται να μην βάλεις βενζίνη ή πετρέλαιο. Πώς θα κινηθεί δηλαδή η αγορά? Πώς θα υπάρξουν μεταφορές? Τους δόθηκε στο καρτέλ καυσίμων η επιλογή να κάνουν αυξήσεις. Και άσε τον πόλεμο. Άσε τον πόλεμο, γιατί άμα κάτσεις να δεις τι αποθέματα είχανε και πόσο είχαν αγοράσει τα αποθέματα και πότε αυξήθηκε η τιμή και πότε ανέβηκαν οι τιμές στα δηληστήρια, θα καταλάβεις πολλά. Τράπεζες το ίδιο. Μηδενικό επιτόκιο καταθέσεων πλέον. Και τα επιτόκια δανεισμού είναι στον ουρανό. Σούπερ μάρκετ. Ποιος μπορεί να ξεφύγει από τα σούπερ μάρκετ? Τι κι αν έχει μειωθεί η κατανάλωση, οι τιμές είναι τόσο ψηλές που υπερκαλύπτουν την όποια μείωση των αγορών των καταναλωτών. Μιλάμε δηλαδή για μια οργανωμένη ληστεία. Με προστάτη φυσικά την κυβέρνηση. Αυτό είναι. Φιλαράκια τους. Τα φιλαράκια τους, οι δημοσκόποι, οι σούπερ μαρκετάδες, αυτοί με τα καύσιμα, οι τράπεζες, ο όμιλος αυτοί, οι ολιγάρχες, τα συμφέροντα. Και μετά σου φταίει ο άλλος 89 χρονών που τρελαίνεται και σου λέει δεν παίρνω σύνταξη. Ε, πώς να μην τρελαθεί? Πώς να μην τρελαθεί? Είχα αποκαλύψει σε κάποια φάση ένα τεράστιο σκάνδαλο το οποίο αφορά το κτηματολόγιο. Διότι έχουμε κάποιες πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με το κτηματολόγιο στην Ελλάδα που περιλαμβάνουν σοβαρές καταγγελίες. Και εκεί ληστεία. Και εκεί έρευνες για διαφθορά. Και εκεί κυκλώματα χρηματισμού. Και εκεί απάτες. Πρώτα απ' όλα το κύκλωμα Γρηγορόσημου το 2025. Το οποίο αποκαλύφθηκε πέρσι, δεν θυμάμαι τι μήνα, προσπαθώ να θυμηθώ ποιο μήνα. Αφορούσε αυτούς εδώ πέρα στο δίκτυο δωροδοκίας. 60 άτομα ήταν εμπλεκόμενα. Και υπάλληλοι και διάφοροι άλλοι. Που τι κάνανε? Εξυπηρετούσανε κόσμο και είχαν ένα σκοπό. Την επιτάχυνση διαδικασιών. Ένα διεφθαρμένο σύστημα που αφορούσε πληρωμές. Και για κάποιους υπήρχε παράκαμψη αναμονής, γιατί είχαν το κονέ. Το πληρώνανε όμως για να μπορούν να το κάνουν αυτό, να μην περιμένουν στην ουρά και στη λίστα. Πάρε και από εκεί χρήμα. Πάμε παρακάτω. Η απάτη με τα ακίνητα στα νησιά. Πρόπερση. Και εκεί κύκλωμα που είχε δηλώσει 45 ακίνητα παράνομα. Στις περιοχές Αγκίστρη, στην Ήδρα, στις Σπέτσες, σε διάφορα σημεία. Όπως και οι καταγγελίες που είχαμε από κόμμα της αντιπολίτευσης και θα ακούσουμε ένα απόσπασμα την τρίτη ώρα για αυτό το σκάνδαλο του κτηματολογίου, το οποίο μπορείτε να το βρείτε το απόσπασμα. Πριν ένα χρόνο κάναμε αυτή τη συνέντευξη και στο κανάλι μου στο YouTube. Μια σκανδαλώδη συνεργασία του κτηματολογίου με την εταιρεία Prosperty, μια ιδιωτική εταιρεία που δημιούργησε διάφορες δεύτερες σκέψεις για την ασφάλεια των δεδομένων. Ρωτάω εγώ την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, ποια υπηρεσία είναι υπεύθυνη να ελέγξει τους ανθρώπους που έχουν αναλάβει το χαρτοφυλάκιο του κτηματολογίου, όταν υπάρχουν ορφανά αγροτεμάχια ή οικόπεδα ή ακίνητα. Τι πάει να πει ορφανά αγροτεμάχια, οικόπεδα ή ακίνητα? Υπάρχει ένα ζευγάρι παππούδων, για παράδειγμα. Είναι μια γιαγιά και ένας παππούς, οι οποίοι δεν έχουν παιδιά, δεν έχουν εγγόνια, δεν έχουν τίποτα. Και αυτή η γιαγιά και αυτός ο παππούς δεν θέλουν να γράψουν κάπου την περιουσία τους. Όταν αυτοί οι δύο άνθρωποι φύγουν από τη ζωή, η περιουσία τους πάει στο ελληνικό κράτος. Όπως φυσικά στο ελληνικό κράτος πάνε και ακίνητα, αγροτεμάχια, οικόπεδα και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε όταν κάποιοι δεν ανανεώνουν τους τίτλους. Άρα υπάρχει ένα κομμάτι περιουσίας του ελληνικού λαού που με τα χρόνια περνάει στο ελληνικό κράτος και ανήκει μετά σε όλους εμάς, στη χώρα μας. Αυτά τα ακίνητα λέγονται ορφανά. Δηλαδή δεν έχει κάποιο όνομα πάνω σε αυτό το αγροτεμάχιο, στο οικόπεδο, στο ακίνητο, στο κτηματολόγιο. Ποιος ελέγχει, κύριοι της κυβέρνησης, αυτούς από την κτηματολόγιο ΑΕ και αυτούς από την ιδιωτική εταιρεία Prosperty? Και ποιος ελέγχει γενικά για το αν αυτά τα ορφανά δεν περνάνε σε κάποια ονόματα? Να σας το πω απλά και λαϊκά για να το καταλάβετε. Ποιος μου λέει εμένα το ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι στο κτηματολόγιο που μεταβιβάζουν στο όνομά τους ορφανά ακίνητα ή αγροτεμάχια ή οικόπεδα? Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν έχει γίνει εκεί η αρπαχτή του αιώνα και ότι οι νεοδημοκράτες, οι άπλιστοι, δεν έχουν περάσει διάφορα σημεία και διάφορες περιουσίες σε φίλους, σε ιδιώτες και στους εαυτούς τους? Ποια είναι αυτή η αρχή που ελέγχει αυτό που περιγράφω, μπορείτε να μου πείτε? Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας? Ποια είναι αυτή η αρχή? Ποιο υπουργείο έχει την ευθύνη? Δεν υπάρχει. Δεν ελέγχει κανένας. Το καταλαβαίνετε αυτό? Δεν ελέγχει κανένας. Εδώ υπάρχουν σε χωριά και σε διάφορα σημεία άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν ποια είναι ορφανά και πάνε και κάνουν χρησικτησία. Δηλαδή τι κάνουνε? Βλέπει αυτός εδώ πέρα που έχει πρόσβαση στο κτηματολόγιο, που είναι σε μια κοινότητα, σε ένα χωριό, ποιο χωράφι δεν έχει όνομα, ποιος δεν έχει ανανεώσει τον τίτλο. Και αυτό μπορεί να το κάνει και ο άνθρωπος από την κοινότητα. Μπορεί να το κάνει ο πρόεδρος του χωριού. Μπορεί να το κάνει ο δήμαρχος, μπορεί να το κάνει ο περιφερειάρχης. Μπορεί να το κάνουν πολλοί από αυτούς. Και πάνε και κάνουν μια περίφραξη, την πληρώνουν. Και μετά από 20 χρόνια, ενώ έχουν βγάλει και φωτογραφίες πως ήταν πριν, και ούτε 20 χρόνια, και πιο νωρίς πάνε και καταθέτουν τα χαρτιά τους, γιατί υπάρχει και το αλυσβερίσι, περνάει στο όνομά τους αυτό το χωράφι, αυτό το ακίνητο, αυτό το οικόπεδο. Δηλαδή καταλαβαίνετε για τι ληστεία μιλάμε? Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει μία αρχή, και αν υπάρχει να μου πούνε ποια είναι, για να κάνω κάποιες ερωτήσεις και να μου δώσουν απαντήσεις. Γιατί την τρίτη ώρα θα βάλω ένα απόσπασμα από αυτή την εκπομπή που είχα κάνει για να ακούσετε τι συμβαίνει και να αφυπνιστείτε, γιατί κοιμάστε όρθιοι. Ζούμε τη μεγαλύτερη αρπαχτή στην ελληνική ιστορία. Και το έλεγα και πριν τις εκλογές του 2023 ότι θέλουν να ολοκληρώσουν τη μεγαλύτερη ληστεία. Δεν ακούτε, δεν ακούτε ρε, δεν ανοίγετε τα μάτια σας. Τι να σας κάνω? Τι να σας κάνω? Δεν θα βγάλουμε ποτέ άκρη. Μου φαίνεται πρέπει να εξηγήσω τι ήταν το κούγκι. Γιατί ο ελληνικός λαός, αν ήταν αφυπνισμένος και ήξερε τι είχε συμβεί στο Σούλι, θα σκεφτότανε πολλά πράγματα. Το κούγκι λοιπόν, φίλοι μου, ήταν ένα ιστορικό γεγονός της ελληνικής επανάστασης του 1821. Συγκεκριμένα ήταν ένα μοναστήρι στο Σούλι της Ηπείρου, το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής, στο λόφο κούγκι. Εκεί λοιπόν το 1803, όταν οι Σουλιώτες είχαν περικυκλωθεί από τα στρατεύματα του Αλή Πασά και δεν υπήρχε πλέον ελπίδα διαφυγής, έγινε μια πράξη αυτοθυσίας. Υπήρχε εκεί πέρα ένας καλόγερος, ο καλόγερος Σαμουήλ, ο οποίος τι έκανε, ανατείναξε την πυρητιδαποθήκη του μοναστηριού. Και γιατί το έκανε αυτό? Για να μπορέσει να πάρει μαζί του όσους περισσότερους από τους Οθωμανούς μπορούσε. Ήτανε μια πράξη αυτοθυσίας. Ήτανε μια πράξη που έμεινε στην ιστορία ως σύμβολο ελευθερίας, αντίστασης και αυτοθυσίας, ξαναλέω. Αυτοθυσίας. Αυτοθυσίας. Αυτοθυσίας. Γιατί λέω αυτή τη λέξη τόσες φορές? Γιατί πλέον στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανένας που να είναι πρόθυμος να θυσιαστεί. Και εγώ εννοείται ότι δεν θα πω ποτέ σε κάποιον τι να κάνει. Και πολλοί θα αναρτηθούν και θα πούνε, Γρηγόρη, και γιατί δεν το κάνεις εσύ? Και δεν εννοώ φυσικά να ανατιναχθεί κανένας. Εννοώ να εξηγήσει στον Έλληνα πολίτη επιτέλους κάποιος τι ακριβώς συμβαίνει με όλα τα ρίσκα που έχει αυτό. Γιατί και αυτό αυτοθυσία είναι. Όσοι άνθρωποι βγαίνουν και λένε την αλήθεια και τους τρέχουν νομικά στα δικαστήρια και έχουν 1000 προβλήματα και τους κάνουν 150 ελέγχους και τους ταλαιπωρούν με 1000 τρόπους, αυτοθυσία είναι. Γιατί θα μπορούσαν να κάνουν τη ζωή τους και να μην ασχολούνται με όλα αυτά, όπως κάνουν οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω. Ποιος είναι αυτός, και με αυτή την ερώτηση θα κλείσω την πρώτη ώρα, ο οποίος θα αρνηθεί την υποταγή, θα υπερασπιστεί την ελευθερία με κάθε κόστος και όταν χρειαστεί θα θυσιαστεί για αυτό το λαό και για αυτή την πατρίδα? Ποιος είναι αυτός? Ποιος? Γιατί πολλοί παρουσιάζονται σαν ηγέτες και στο ντοκιμαντέρ του Sky δεν αναφέραν κάποια πράγματα. Δεν μας είπανε για το Σαμαρά τι ακριβώς έκανε. Δεν μας είπαν ότι έσβησαν τα λαμόγια που ήταν στη λίστα Λαγκάρτ και τα πήραν από μισθούς και συντάξεις. Δεν μας είπανε για το σκάνδαλο Energa και Hellas Power. Δεν μας είπαν ότι κατά την έκθεση Draghi τον Ιούνιο του 2015 οι πλούσιοι πατριώτες σε εισαγωγικά προκάλεσαν 33 δις bank run. Δεν μας είπαν ότι έκλεισαν 6 νοσοκομεία ώστε να αποδεσμεύσουν κονδύλια για να πληρωθεί κατά προτεραιότητα η Νοβάρτης. Δεν σας είπανε για τους υπουργούς που για να πληρώσουν το κελπνό έκοβαν φάρμακα από καρκινοπαθείς. Δεν σας τα λένε αυτά. Και νομίζετε ότι θα σας σώσουν οι πολιτικοί προδότες. Καθίστε και σκεφτείτε ποιος είναι ικανός και ποιος μπορεί πλέον σε αυτή τη χώρα να πάρει μια τέτοια στάση σαν τον καλόγερο Σαμουήλ. Και δεν εννοώ να ανατινάχθει. Εννοώ να βρει το θάρρος, το σθένος και τα κάκαλα να σταθεί όρθιος απέναντι σε όλους αυτούς για να σωθούν οι υπόλοιποι. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Επιστρέφω δεύτερη ώρα με τον κύριο Αλέξανδρο Παπαχατζή να μιλήσουμε για τη συμφωνία Μερκοσούρ και τα κοτόπουλα που ήρθανε με σαλμονέλα. Να μιλήσουμε για τη φέτα την οποία προσπαθούν να μπλοκάρουν και φυσικά να καταστρέψουν όλους τους κτηνοτρόφους του πρωτογενή τομέα για να μπορέσουν να φέρνουν τυριά από τη Βραζιλία και γενικά να μάθετε τι τρώτε και τι σας πουλάνε. Δώσε, βρήκα τον μπελά μου με τα μάτια σου. Δώσε, γιατί έχω βρει μπελά. Έχω βρει γενικά μπελά, όχι με μάτια. Έχω βρει γενικά μπελά. Δώσε! Άιντε, πήγε 2 η ώρα. Έλα οι γλετζέδες, κοντεύουν τα πανηγύρια. Έλα οι φιλόζωοι που τρώνε κατσικάκι στη σούβλα.
3: Βρήκα το πέλα μου με τα μάτια σου.
0: Αυτό που το πας? Ο άλλος λέει είμαι φιλόζωος και τρώει κατσίκι στη σούβλα.
3: Όλοι σε
0: Πω, πω, πω, πω, πω, πω.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στα πρόθυρα της κατάρρευσης, η εκεχηρία στην Μέση Ανατολή, με αμερικανικά μέσα να αναφέρουν ότι εντός 24 ώρων αναμένονται επιθέσεις στον ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ στο μεταξύ εξαπολύει νέες απειλές, δήλωσε πως οι Ιρανοί θα εξαφανιστούν από προσώπου γης αν επιτεθούν σε αμερικανικά πλοία που συνοδεύουν εμπορικά μέσω του στενού του Ορμούς ως μέρος της επιχείρησης Ελευθερία. Σε προειδοποιήσεις έναντι των ΗΠΑ προεβεί και ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, τόνισε ότι η χώρα του δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεση με την Αμερική. Κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, είπε ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο μεταξύ, προετοιμασμένη για κάθε σενάριο, εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την απειλή Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φόρτηγα από 15 σε 25%, κατηγορώντας τον μπλοκ ότι παναχώρησε από μια εμπορική συμφωνία που είχε συναυθεί πέρυσι, κατηγορία που η Φόντερ Λάιεν απέρριψε. Άλλη ανόδου στις τιμές του πετρελαίου συνεχίζεται, με τον Brent να ξεπερνά τα $112 το βαρέλι. Στο Αμπού Ντάμπι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί το απόγευμα με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η κυβέρνηση απέρριψε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής στα πρόσωπα των πρώην Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή, με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να καταθέτει χθες εκ νέου αίτημα για εξεταστική. Βγάζουν μόνοι τους πόρισμα εκ των προτέρων και επιχειρούν να κλείσουν μια βαριά υπόθεση πριν καν ελεχθεί, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν στοιχεία. Το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να υπάρχουν στοιχεία και κάνει τα αδύνατα δυνατά, επιστρατεύοντας τον παρακρατικό μηχανισμό των τρολ, ακόμη και την δικαιοσύνη, απέναντι στην αποκάλυψη των σκανδάλων, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Με το χρυσό μετάλλιο της Βουλής θυμήθηκε νωρίτερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, λίγο πριν εκφωνήσει την ομιλία του στην Ολομέλεια. Οποίον του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί ο 67χρονος που το πρωί της Δευτέρας εισέβαλε με σφυρί σε υποκατάστημα τράπεζα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, απειλώντας τους υπαλλήλους.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα, με πρόσχερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 23 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τους 25 και κατά τόπους τους 26 βαθμούς Κελσίου. 24 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
6: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό.
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Επιστρέψαμε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Αλέξανδρο Παπαχατζή. Καλησπέρα κύριε Παπαχατζή.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, σε εσάς και στους αφοσιωμένους ακροατές σας.
0: Κύριε Παπαχατζή, έχουμε εδώ πέρα σοβαρά προβλήματα. Συζητούσαμε με τους ακροατές το ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ξεκίνησαν ήδη να έρχονται προϊόντα από τη Λατινική Αμερική με αυτή τη συμφωνία Mercosur και τα πρώτα κοτόπουλα που ήρθανε είχαν σαλμονέλα.
1: Όντως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες παράγονται, μάλλον ανατρέφονται τα κοτόπουλα και όχι μόνο, όπως και τα άλλα, τα υπόλοιπα αγροτικά προϊόντα, ευνοούν όχι μόνο την ανάπτυξη σαλμονέλας αυτού του μικροβίου, αλλά και διάφορων άλλων μούχλες, να τα πω εγώ, στα αγροτικά τους προϊόντα. Θα το βλέπουμε καθημερινά αυτό το φαινόμενο. Ό,τι έχουν θα στέλνουν και έτσι όπως μπορούν να το αναθρέψουν, να το παράξουν, θα στέλνουν. Αυτές είναι οι συνθήκες και η έλλειψη ελέγχων σε αυτές τις χώρες, της Mercosur και όχι μόνο, με τις οποίες υπογράψαμε αυτή την επέσχυντη συμφωνία που ευνοεί μόνο την γερμανική βιομηχανία και όχι τα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα του Νότου. Και να ξέρετε ότι η συμφωνία άρχισε προσωρινά, υποτίθεται, να εφαρμόζεται. Από τη στιγμή που την υπέγραψε η Παραγουάη, το πρώτο κράτος μέλος της Mercosur, έχει προσωρινή ισχύ κάτι αντίστοιχο που έγινε και με την άλλη συμφωνία της ΣΕΤΑ, όπως λέγεται, με τον Καναδά, που από τη στιγμή που αυτή υπογράφτηκε το 2016 προσωρινά, αλλά από τη στιγμή που την υπέγραψε και ο Καναδάς, από το 2017 άρχισε να εφαρμόζεται και αυτή η συμφωνία είναι εναντίον της παραδοσιακής μας φέτας, όπως επίσης και η Mercosur. Αυτό είναι το καθεστώς, είναι η προσωρινή εφαρμογή της για αρκετά χρόνια και μέχρι να γίνει οριστική, αλλά πάλι εφαρμόζεται. Δυστυχώς.
0: Συγγνώμη λίγο, ένα λεπτό για να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Ευρώπη ξεκινάει να χάνει την ποιότητα στα τρόφιμα, διότι πλέον δεν είναι υποχρεωμένη η παραγωγή, όπως είναι στη Λατινική Αμερική οι άνθρωποι, όπως είναι στην Ευρώπη οι άνθρωποι, δεν είναι η παραγωγή στη Λατινική Αμερική υποχρεωμένη να χρησιμοποιούν βιολογικά λιπάσματα και να ακολουθούν αυτούς τους κανόνες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε ο Ευρωπαίος πολίτης πλέον δεν θα τρώει ποιοτικά πράγματα.
1: Μ' αρέσει που το πάτε μακριά κιόλας και μιλάτε και για βιολογικά λιπάσματα. Εδώ χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα τα οποία είναι απαγορευμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που απαγορεύεται να χρησιμοποιούμε κι εμείς. Γιατί είναι καρκινογόνα, τερατογόνα, μεταλλαξογόνα. Εσείς το φτάσατε και στα βιολογικά κιόλας. Λοιπόν, κι όμως η γερμανική βιομηχανία παράγει αυτά τα φυτοφάρμακα, οι πολυεθνικές εταιρείες τις οποίες έχει, τα οποία τα πουλάει σε όλες αυτές τις τρίτες χώρες, ενώ εδώ καλώς κάνουν και τα απαγορεύουν, εκεί τα χρησιμοποιούν χωρίς κανένα όριο και περιορισμό και μετά στέλνουν τα προϊόντα τους σε εμάς εδώ πέρα, με ό,τι υπόλοιπα φυτοφαρμάκων ή ορμονών, να μιλήσω και για τα κρεατικά, απαγορεύονται εδώ, αλλά εκεί τα χρησιμοποιούν.
0: Άρα τι μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή
1: για να
0: αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα?
1: Θα πρέπει να σταματήσει η εφαρμογή αυτής της επέσχυντης συμφωνίας Mercosur. Αλλά βλέπετε τα συμφέροντα, τα βιομηχανικά της Γερμανίας για να στέλνει αυτοκίνητα, να πουλάει αυτοκίνητα εκεί, ακόμα και της Ισπανίας. Αντιτίθενται μόνο η Γαλλία και η Πολωνία και εμείς, υποτίθεται. Είναι πολύ μεγαλύτερα από τα συμφέροντα των αγροτών τους. Και από εκεί θέλουν οι Γερμανοί να παίρνουν το λίθιο που είναι για το ρηκτό για τις μπαταρίες για να κάνουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και ξέρετε ποιο είναι το οξύμορο με τη δικιά μας σχεδόν ανύπαρκτη βιομηχανία? Ότι η δικιά μας βιομηχανία είναι αγροτοβιομηχανία. Είναι σε αγροτικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις και παραγωγές. Δηλαδή την κομπόστα που κάνουμε, το ντοματοπελτέ, είναι αγροτικής φύσης. Δεν είναι ούτε αυτοκίνητα κάνουμε, ούτε και τα αλουμίνια βέβαια, το οποίο είναι και αυτό με το κόστος ενέργειας, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι ανταγωνιστικά. Αυτό είναι το ξύμορο το οποίο συμβαίνει.
0: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο το οποίο με απασχολεί. Έχουμε πει στο παρελθόν και μας είπε και ένας κτηνοτρόφος ο οποίος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή το ότι δεν ελέγχονται όλα τα κοντέινερ και ότι γενικά ελέγχεται ένα μικρό ποσοστό από όλες τις εισαγωγές. Πώς ακριβώς γίνεται αυτό το πράγμα και κυκλοφορούν στην αγορά τέτοια προϊόντα, κύριε Παπαχάτση?
1: Είναι τυχαίος ο έλεγχος που γίνεται. Δηλαδή από τα 100 κοντέινερ ζήτημα είναι να ελεγχθεί το ένα, αλλά τίθενται και άλλα προβλήματα. Και αυτό γίνεται και με τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, έτσι. Όπως είναι η Τουρκία, από την οποία τρώμε περίπου 17.000 τόνους ντομάτα κάθε χρόνο εισαγωγές. Χωρίς να βοηθούνται οι παραγωγοί μας να παράγουν εδώ. Εδώ πέρα είναι υποδιωγμό η παραγωγή μας. Και αυτό το έρμο το Υπουργείο Αγροτικής, εγώ θα το έλεγα υποανάπτυξης και τροφίμων, μάλλον έλλειψης τροφίμων, δεν ευνοεί καν ούτε τους παραγωγούς μας, ούτε τους κτηνοτρόφους μας, ούτε τους μελισσοκόμους, ούτε τους αλλιείς μας, τους επιδοτεί ίσα ίσα τους αλλιείς μας, για να, να καταστρέφουν τα καΐκια τους. Αυτό γίνεται. Οι νέοι αγρότες είναι υποδιωγμό. Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο ένα 30% καλύφθηκε στην τελευταία πρόσκληση από ενδιαφερόμενους νέους αγρότες, γιατί και τα λεφτά είναι λίγα που δίνουν, αλλά και οι τρελοί όροι τους οποίους βάζουν είναι από ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με την αγροτική παραγωγή και με την κτηνοτροφία και με όλα αυτά. Όλα είναι υποδιωγμό. Και νομίζω ότι γίνεται με σχέδιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μειωθούν οι αγρότες και να περάσουν όλα αυτά σε μεγάλα ιδιοκτησιακά φαντ, τα οποία θα μπορούν μετά να λειτουργούν με άλλους όρους και να καθιερώσουν.
0: Αυτό που γίνεται στη Λέσβο, κύριε Παπαχατζή, γίνεται για να μπορέσουν να τελειώσουν τους κτηνοτρόφους γενικά σε όλη την Ελλάδα, όπως και στη Λέσβο, και να μπορούν μετά να προμηθεύονται τυριά από τη Λατινική Αμερική?
1: Λοιπόν, αυτό που γίνεται στη Λέσβο, αυτό που έγινε στη Θεσσαλία με την σφαγή και την εξαφάνιση μισού εκατομμυρίου παραγωγικών προβάτων, τα οποία θα παρήγαγαν και την πρώτη ύλη για τη φέτα, γίνεται πιστεύω για αυτόν τον λόγο. Ενώ θα έπρεπε να είχαν λάβει μέτρα, το πρόβλημα το ξέραν και το ξέρουν. Να κάνουν ζώνες αποκλεισμού, ας πούμε στον Εύρο, που από εκεί μπαίνουν οι ζωονόσες, ή στα γειτνιάζοντα νησιά μας με την Τουρκία, θα έπρεπε να είχαν και εμβολιάσει και να πάρουν και μέτρα βιοασφάλειας, δηλαδή απολίμανσης, τα οποία άργησαν πάρα πολύ και κατόπιν εορτής να τα πάρουν. Είναι έγκλημα.
0: Ναι, αλλά ποιος είναι ο στόχος, ποιος είναι ο στόχος?
1: Κοιτάξτε, αν δεν υπάρξει η πρώτη ύλη που είναι το εγωπρόβιο γάλα, παράδειγμα, για τη φέτα και για τα άλλα παραδοσιακά μας προϊόντα, δεν θα μπορούμε να παράξουμε. Γιατί με αγελαδινό γάλα δεν παράγεται η φέτα, ίσα ίσα που είναι παράνομο. Κάτι το οποίο όμως θα μπορούν πλέον να κάνουν οι χώρες της Μερκοσούρ και η Αμερική, η οποία εδώ και μια εβδομάδα είδατε πως αντέδρασε, ότι δεν αναγνωρίζει την ΠΟΠ ονομασία της φέτας και λέει ότι η φέτα δεν είναι κάποιο τοπονύμιο, ασχέτως αν φέτα είναι προϊόν της Ελλάδος, άρα το πονίμιο είναι όλη η Ελλάδα, εδώ και 7.000 χρόνια παρήγαμε από τους προϊστορικούς χρόνους κιόλας παρήγαμε φέτα, η οποία φέτα παραγάγεται μόνο με εγωπρόβιο γάλα ή σκέτο πρόβιο ή με 25% ανάμειξη γίδινου γάλακτος, έτσι. Και παρεπιπτόντως 10 Ιανουαρίου είχα γράψει ένα άρθρο που έλεγα «Καλημέρα Μερκοσούρ, καληνύχτα Φέτα», στο οποίο επεσήμανα ότι σύμφωνα με τις διρεκτίβες της Συμφωνίας το αναγράφει ξεκάθαρα ότι για 7 χρόνια πάβει η προστασία της Φέτας στις χώρες της Μερκοσούρ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα μπορεί ο Αργεντινός ή ο Βραζιλιανός ή από άλλες χώρες να παράγει τυρί το οποίο θα το ονομάζει φέτα, λευκό τυρί δηλαδή, από αγελαδινό γάλα, γιατί δεν έχουν τόσα πολλά εγωπρόβατα, μάλλον δεν έχουν καθόλου έγιες, γιατί είναι το η γεωγραφική κατανομή της Ελλάδος που ευνοεί την ανάπτυξη της εγωτροφίας, και να το ονομάζει ξεκάθαρα φέτα, αρκεί λέει κάπου να φαίνεται και η προέλευσή του. Δηλαδή μπροστά θα γράφει φαρδιά πλατιά φέτα, ελληνικά ή αγγλικά, και πίσω θα γράφει made in Argentina για παράδειγμα. Και θα το στέλνουν εδώ πέρα με 2-3 ευρώ το κιλό τη φέτα, αντί για 9-10 που στοιχίζει η δικιά μας original, πρωτότυπη.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να συγκριθεί τώρα ποιοτικά σε καμία περίπτωση.
1: Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συγκριθεί, και όχι μόνο αυτό. Εκεί πέρα στα βοηδή τους χρησιμοποιείται μια ορμόνη η οποία λέγεται ανασυνδυασμένη αυξητική ορμόνη των βοηδών, που διεγείρει την παραγωγή περισσότερου γάλακτος, ώστε να παίρνουν περισσότερο γάλα, δημιουργεί ζώα βοηδή, δηλαδή αγελάδες, τα οποία είναι μια τερατογέννηση, να το πω έτσι, θηρία ζώα,
0: ναι.
1: Με μεγάλα προβλήματα ακόμα και στις θηλές, εκεί που θυλάζουν δηλαδή, που μας δίνει το γάλα, που αρμέγουμε το γάλα, με μεγάλα προβλήματα ακόμα και για μαστίτιδες λόγω της ποσότητας του γάλακτος. Άρα είναι και εναντίον της καλής ζωής των βοηδών εκεί πέρα. Αλλά αυτή η ορμόνη, επειδή είναι τεχνητή πλέον, υπάρχει στη φύση, στα ζώα αυτά, αλλά παράγεται πλέον από τη Μοσάντο. Καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτό, ότι είναι γενετικά τροποποιημένη και τεχνητά. Άρα γεννάται το ερώτημα, και είναι υπό έρευνα, κατά πόσο περνάει μέσα στο γάλα και επηρεάζει πλέον και τον ανθρώπινο οργανισμό, την ενδοκρινική λειτουργία, την αναπαραγωγική υγεία τη δικιά μας και ακόμα και την μακροπρόθεσμη ασφάλεια. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Η Ευρώπη την έχει απαγορεύσει από το 1990. Εκεί χρησιμοποιείται. Και στην Αμερική ακόμη που μιλάνε για φέτα, από αρκετές μεγάλες φάρμες έχει πάψει να χρησιμοποιείται για αυτούς τους λόγους της ανθρώπινης ασφάλειας.
0: Το όνομα φέτα, στην ουσία, τι ακριβώς σημαίνει? Σημαίνει φρέσκο ελληνικό τυρί εγωπροβάτων? Θα μπορούσαμε δηλαδή να θέσουμε ότι αυτά είναι τα αρχικά της λέξης φέτα, έτσι ώστε κανένας να μην μπορεί να μας κλέψει το όνομα?
1: Είναι κατοχυρωμένο σαν προϊόν ονομασίας προέλευσης.
0: Pop δηλαδή, προϊόν pop.
1: Είναι προϊόν pop ακριβώς. Είναι από τον ελληνικό γεωγραφικό χώρο, από συγκεκριμένο γάλα ή 100% αμυγός πρόβιο γάλα, από πρόβατα δηλαδή, ή και με 25% μέσα ανάμειξη από γίδινο γάλα.
0: Ή πρόβιο, ναι.
1: Πρόβιο, ναι. Εγώ πρόβιο, ναι. Δηλαδή γίδινο και πρόβιο. Και υπάρχει και ο συγκεκριμένος τρόπος, η διαδικασία παραγωγής του. που σημαίνει ότι είναι πιο σκληρότηρη, δεν έχει την κίτρινη, ελαφρώς κίτρινη υφή που έχει το, αυτό που παράγεται με αγελαντινό γάλα, το οποίο είναι και πιο μαλακό αυτό με αγελαντινό γάλα, είναι πιο όξινο. Υπάρχουν αντίστοιχα προϊόντα ακόμα και στην Τουρκία και στην Βουλγαρία. Το σύρενε στη Βουλγαρία.
0: Ναι,
1: το...
0: αλλά δεν στηρίζεται ο Έλληνας κτηνοτρόφος. Εμένα αυτό είναι που με στεναχωρεί.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Γι' αυτό το λόγο εμείς έχουμε την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, δηλαδή το προϊόν POP. Αλλά καλώς ή κακώς, άμα δεν δημιουργείται από γάλα από την Ελλάδα, τι νόημα έχει.
1: Και στην Ελλάδα. Όχι μόνο από γάλα στην Ελλάδα, αλλά και στην Ελλάδα θα πρέπει να δημιουργείται. Και από εδώ να εξάγεται. Είναι μεγάλη η αγορά και μεγάλα τα κέρδη. Και επειδή έχει επικρατήσει και διεθνώς η φέτα, γιατί είναι κάτι το ξεχωριστό, όχι αυτά τα κασέρια, να σας το πω έτσι, τα άλλα τυριά που εξάγουν, γι' αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αν και οι εξαγωγές μας ήταν περίπου 230.000 τόνους νομίζω, αλλά μπορεί να εκτοξευθεί, αν προστατευτεί και όπως πρέπει, πάνω από 500.000 τόνους, που σημαίνει εισόδημα γύρω στα 2 δισεκατομμύρια που μπορεί να έρθει στην Ελλάδα. Αλλά ποιος θα το κάνει, ποιος θα το κάνει αυτό. Πείτε μου ποιο Υπουργείο ή ποιο Υπουργείο Εξωτερικών θα μπορέσει να προστατεύσει αυτά τα προϊόντα. Καταρχάς δεν έχουμε στις διπλωματικές μας αποστολές, στις πρεσβείες μας, δεν υπάρχει γεωργικός ακόλουθος.
0: Πώς μπορούμε, σε αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει, πώς μπορούμε να ανατρέψουμε την κατάσταση, δηλαδή να πούμε ότι από εδώ και στο εξής θα ξεκινήσει ξανά ο πρωτογενής τομέας να ανθίζει, θα ξεκινήσουν οι άνθρωποι να έχουν τις δουλειές τους, να μην είναι ερημωμένη η επαρχία. Γενικά, μια άσπρη μέρα για όλους αυτούς τους παραγωγούς.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Όταν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διορίστηκε πριν 2 εβδομάδες ο υπαξιωματικός της αεροπορίας ή ας πούμε ο δημοσιογράφος, χωρίς να έχω κάτι με τους δημοσιογράφους, ή ας πούμε ο τεχνοκράτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Σχοινάς, ή οι γιατροί, δεν ξέρουν καταρχάς το αντικείμενο με το οποίο ασχολούνται. Πώς θα προστατεύσουν, πώς θα νιώσουν τον αγρότη ή τον κτηνοτρόφο για να ξέρουν για τι πράγμα μιλάμε. Θα πρέπει ξεκάθαρα ο καθής στα εφόσινε τάχτη. Ο καθένας στη δουλειά του και ο βλάχος στα τυριά του που λένε και στα χωριά. Θα πρέπει να ασχοληθούν άνθρωποι που το ξέρουν το αντικείμενο και να ξεκινήσει μια καμπάνια και μια δικονομική εκστρατεία από τη χώρα μας για να προστατεύονται όλα αυτά τα POP προϊόντα, όπως είναι και άλλα, όπως είναι τα κρασιά μας, όπως είναι το λάδι μας, όπως είναι το ούζο, πολλά.
0: Δεν σας ακούμε πολύ καθαρά.
1: Όπως είναι έτσι, διάφορα προϊόντα μας, ναι, όπως είναι το λάδι μας, η ελιά.
0: Με το λάδι το συγκεκριμένα, κύριε Παπαχατζή, γιατί το λάδι τώρα που αναφέρετε είναι πολύ σημαντικό. Το λάδι το στέλνουμε στην Ιταλία και οι Ιταλοί το ονομάζουν ότι είναι δικό τους, ας πούμε, το λάδι, το ελληνικό. Έχουμε κάποια τέτοια προβλήματα.
1: Το λάδι, κατά 60% από το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο που πουλάει η Ιταλία, σύμφωνα με δικές τους δηλώσεις, το 60% περίπου μέσα είναι ελληνικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Και το υπόλοιπο μπορεί να είναι και την Ισίας. Που από εκεί, από 53.000 τόνους, διπλασιάσαν στους 100 κάτι χιλιάδες τόνους την ποσότητα που εισάγουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα διαμαρτύρονται κάπως οι Ισπανοί για να ξαναμειωθεί. Και κάνουν τα χαρμάνια τους. Και γι' αυτό στην Καλιφόρνια που κάνανε, το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας που έκανε ανάλυση κατά πόσο είναι έξτρα παρθένα ελαιόλαδα τα ιταλικά, τα βρήκαν ότι δεν είναι. Λόγω από τα χαρμάνια τα οποία κάνουν. Δεν υπάρχει προστασία και για το ελληνικό ελαιόλαδο, το ξέρω. Αυτό το θαυμάσιο διαμάντι, αυτό το χρυσάφι, ο υγρός χρυσός, τον οποίο παράγει η χώρα μας και λόγω των κλιματολογικών συνθήκων μπορεί και παράγει και το έξτρα παρθένο. Ενώ λόγω υψηλών θερμοκρασιών και μικροπεριβάλλοντος η Τινησία, ας πούμε, δεν μπορεί να το παράξει. Είναι, το 50% εκεί πέρα είναι απλά παρθένο ελαιόλαδο και όχι έξτρα παρθένο.
0: Αυτή τη στιγμή, από όσο γνωρίζω και σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για το 2025, γιατί το 2026 ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, κύριε Παπαχάτζη, η άμεση συνεισφορά του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή γεωργία, κτηνοτροφία, δασοκομεία, αλεία και όλοι αυτοί οι κλάδοι που είναι στο πρωτογενή τομέα, περίπου στο 3,5-4% είναι το ποσοστό που προσφέρουν στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, στο ΑΕΠ.
1: Το ΑΕΠ. Μπράβο. Ακριβώς.

0: αυτό το ποσό, όταν ας πούμε στην Ολλανδία ή στο Ισραήλ ξεπερνάει τα 100 δις το ποσό το οποίο συνεισφέρουν οι αγρότες και η αγροτική τους παραγωγή, έτσι. Πείτε μου εσείς γιατί δεν τους θέλει τους αγρότες το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και δεν θέλει και την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή, αφού τους έχει υποδιωγμών. Αυτό είναι το πρόβλημα. Σαφώς και μπορούν να παράξουν και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, σαφώς και μπορούν και πρέπει το Υπουργείο να κάνει μια αναδιάρθρωση καλλιεργειών που να είναι προσαρμοσμένη και στην κλιματική αλλαγή την οποία βιώνουμε, σαφώς και θα πρέπει να ανακατευθύνει και να βοηθήσει τους παραγωγούς μας. Προφανώς δεν ανησυχεί ούτε για την κατελάχιστη επισητική ασφάλεια την οποία πρέπει να μας εξασφαλίσει.
1: Γιατί όμως, κύριε Παπαχατζή, γιατί, για ποιο λόγο, εφόσον βοηθάει, εγώ από όσο γνωρίζω, τα κράτη και οι χώρες όταν επενδύουν στον πρωτογενή τομέα μόνο κερδίζουν, δεν χάνουν εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ περίεργο το ότι κάποιοι άνθρωποι που έχουν τοποθετηθεί σε αυτές τις θέσεις εξουσίας από τον ελληνικό λαό δεν θέλουν να βοηθήσουν. Παίζονται κάποια συμφέροντα ή κάποιες σχέσεις ή κάποιες μίζες ή κάποια παρεδόση που έχουν με ξένες δυνάμεις.
0: Προφανώς το να εισάγουμε πατάτα από την Αίγυπτο ή από την Τουρκία, ντομάτες Τουρκίας ή ακόμα και από τα Σκόπια και να μην τις παράγουμε εδώ, κάποιοι εισαγωγείς έχουν τεράστια συμφέροντα. Όπως ακριβώς ξεκίνησε και γίνεται και με τα κοτόπουλα από τις χώρες Μερκοσούρ και το βόλιο κρέας, το οποίο θα εισαγάγεται εκεί από τερατώδη βοηδή. Σαν δεινόσαυροι θα είναι, για να κρυμπολογήσω, και όχι οι γελάδες τις οποίες ξέρουμε εμείς. Προφανώς έχουν συμφέροντα από εκεί και μας μάλλον μας θέλουν για σερβιτόρους στα νησιά μας, να γίνει η Ελλάδα μια χώρα παροχής τουριστικών υπηρεσιών. Αλλά να σας υπενθυμίσω όμως ότι με το lockdown επί COVID μόνο ο αγροτικός τομέας δούλεψε και στήριξε την οικονομία μας. Μόνο οι αγρότες ήταν έξω στα χωράφια και παρήγαγαν. Εντάξει, αυτό συμβαίνει.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι και επικίνδυνο, όπως είχαμε συζητήσει και την τελευταία φορά για την αυτάρκεια. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι πλέον η Ελλάδα όχι απλά εξαρτάται από άλλες χώρες και από άλλα κράτη και από συμφωνίες που έχουν κλείσει αυτοί οι άνθρωποι στις Βρυξέλλες, αλλά πλέον είναι και εγκλωβισμένη στο να μην μπορεί να στηρίξει τον δικό της λαό. Δηλαδή να αφήνει την επαρχία ερημωμένη, να δημιουργείται γι' αυτό το λόγο ένα βιολογικό πρόβλημα με την υπογενετικότητα και σταδιακά να αφανιζόμαστε. Δηλαδή είναι πολύ βαθύτερο. Το θεμέλιο της Ελλάδας είναι ο πρωτογενής τομέας, δεν είναι απλά ένας κλάδος.
0: Και εκεί στηριχτήκαν όλες οι οικογένειες, γιατί όλες οι οικογένειες, οι ελληνικές λίγο πολύ ήταν αγροτικές οικογένειες, με τα τρόφιμά τους, τα οποία τα παίρναν από τον κήπο τους, από τα χωράφια τους, και έτσι ήρθε και η δημοσιονομική ανάπτυξη και η μη γύρανση και η μείωση του πληθυσμού μας. Και σε αυτό έχουμε δημογραφικό πρόβλημα και έχουμε πέσει κάτω από τα πιο επικίνδυνα όρια. Ο πληθυσμός μας γερνάει, τα παιδιά μας φεύγουν στο εξωτερικό, με τα χωράφια τώρα και με την αγροτική παραγωγή τώρα ξεκινήσανε να ξανασχολούνται οι Έλληνες, γιατί φύγαν οι ξένοι και όλοι απαξιώνουν και εγκαταλείπουν ακόμα και τους παραδοσιακούς ελαιόνες και όλες τις εκτάσεις. Έχουμε πάνω από 7,5 εκατομμύρια παρατημένα στρέμματα, χωράφια, παραμελημένους ελαιόνες, είτε σχολάζουσες γέες όπως λέγονται, είναι πάνω από 7,5 εκατομμύρια. Όταν ο συνολικός γεωργικός κλήρος χωράφια, δηλαδή που μπορούν να καλλιεργηθούν στην Ελλάδα, είναι περίπου 35 εκατομμύρια στρέμματα. Τα 7,5 εκατομμύρια είναι παρατημένα. Χέρσα, έχουν γίνει χέρσα, οι ελαιόνες έχουν

0: απαξιωθεί εντελώς και κανένας δεν καλλιεργεί. Και θα έρθουν κάποια στιγμή όλα αυτά τα φαντ που λέμε,
1: ναι,
0: να τα αγοράσουν, να τα πάρουν μπιτ παρά, να τα πάρουν τζάμπα και να καλλιεργούν αυτοί τεράστιες εκτάσεις και θα γίνουν όλοι οι γεωργοί μας και οι κτηνοτρόφοι θα γίνουν υπάλληλοι στα ίδια τους τα χωράφια.
1: Πάρα πολύ λυπηρό αυτό που περιγράφεται. Δεν θεωρώ ότι θα το επιτρέψουμε αυτό, γιατί καλώς ή κακώς μπορεί να θεωρούν όλοι αυτοί οι εξουσιαστές ότι έχουν το πάνω χέρι και ότι μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν, αλλά αργά ή γρήγορα δεν έχουν καταλάβει ότι θα αποκτήσουν πάρα πολλά προβλήματα και ότι θα φορέσουν βραχιολάκια, κύριε Παπαγάντζη. Έρχονται οι χειροπέδες. Ακούστε όμως, να σας κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλοί άνθρωποι αναρωτιούνται και σκέφτονται το ότι καλώς ή κακώς προχωράμε και προς το συνθετικό κρέας και καλώς ή κακώς ήδη σε αρκετά προϊόντα έχουν προσθεθεί αλεύρια από έντομα και φυσικά και άλλα προϊόντα τα οποία έχουν ως βάση τα έντομα. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το θέμα?
0: Κοιτάξτε, θα τρώμε, δηλαδή αυτή η διεθνοποίηση που προσπαθούν να κάνουν είναι να τρώμε κρέας από, φτιαγμένο από τρισδιάστατους εκτυπωτές, θα ρίχνουν μέσα πλάσμα αίματος κάποιες ίνες και θα μας βγάζει το μπιφτέκι, την μπριζόλα.
1: Ένα λεπτό για να το ξανακαταλάβουμε αυτό, κύριε Παπαχάτζη. Για εξηγήστε το λίγο πάλι. Δηλαδή, τι ακριβώς θα γίνει με το συνθετικό κρέας?
0: Κοιτάξτε, η διεθνοποίηση την οποία θέλουν να κάνουν είναι να μην έχουμε φάρμες ζώων, οι οποίες με το μεθάνιο το οποίο παράγουν όταν παίρνονται, να το πω έτσι, δημιουργούν πρόβλημα στην ατμόσφαιρα και στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Να μην παράγει η Ευρώπη, έτσι.
1: Μια αστεία δικαιολογία. Ακριβώς. Για να μπορέσουν να τελειώσουν όλους τους κτηνοτρόφους στην Ευρώπη. Αλλά πώς ακριβώς θα δημιουργείται το συνθετικό κρέας?
0: Λοιπόν, αφού και οι χώρες της Μερκοσούρ καταρχάς που θα παράγουν το κανονικό το κρέας που θα πουλάνε σε εμάς, εκεί πέρα δεν επηρεάζει το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Πώς θα δημιουργείται τώρα? Όχι πώς, δημιουργείται ήδη.
1: Συγγνώμη λίγο, το συνθετικό κρέας δημιουργείται ήδη, δηλαδή τρώμε εκτυπωμένα κρέας?
0: Κοιτάξτε, στην Ελλάδα δεν νομίζω να τρώμε ακόμη, αλλά υπάρχουν σούπερ μάρκετ και στην Αμερική και στην Ολλανδία που πουλάνε συνθετικά τρόφιμα, κρέατα, συνθετικό μέλι.
1: Ναι, δεν σας ακούω πολύ καθαρά. Αν μπορείτε λίγο να έρθετε πιο κοντά στο τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Ωραία, λοιπόν, ακούστε με λίγο. Θέλω κύριε Παπαχατζή να ξεκινήσουμε λίγο να μας εξηγήσετε αυτό που πήγατε να αναλύσετε για το πώς δημιουργείται. Δηλαδή, πώς δημιουργείται το συνθετικό κρέας το οποίο θα τρώμε μελλοντικά στην Ευρώπη?
0: Λοιπόν, με τρισδιάστατους εκτυπωτές που μπορούν να εκτυπώσουν τρισδιάστατα είτε ένα μπιφτέκι, είτε μια μπριζόλα, είτε μπονφιλέ, οτιδήποτε, ρίχνοντας μέσα αντί για μελάνι θα ρίχνουν το πλάσμα αίματος, θα ρίχνουν αλεσμένο ιστό κρέατος και αυτό το πράγμα αντί να εκτρέφει στα ζώα σου έξω στη φάρμα θα εκτυπώνει είτε την μπριζόλα σου είτε τον μπιφτέκι, θα βγαίνουν όλα μέσα στο εργαστήριο, έτσι.
1: Θρεπτικά συστατικά θα έχει αυτό το πράγμα?
0: Κοιτάξτε τώρα, τι θρεπτικά συστατικά να έχει? Με ορμόνες θα είναι και αυτό, με παράγωγα κρέατος, με κρέας το οποίο, μάλλον με πλάσμα το οποίο θα το φτιάχνεις τεχνητά στο εργαστήριο και όλα θα παράγονται μέσα σε εργαστηριακούς χώρους και όχι από την κτηνοτροφία την οποία ξέρουμε. Και ο εκτυπωτής θα εκτυπώνει και θα βγάζει μπιφτέκια.
1: Αυτά όλα θα είναι καρκινογόνα από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί γνωρίζω μόνο ότι τα μεταλλαγμένα προϊόντα και γενικά ό,τι φτιάχνεται με τέτοιους τρόπους είναι πάρα πολύ βλαβερό για την υγεία του ανθρώπου.
0: Μα ήδη στην Ολλανδία υπάρχει σούπερ μάρκετ το οποίο πουλάει τέτοια τεχνητά τρόφιμα. Και πριν 3 χρόνια ήθελε η κυβέρνηση της Ολλανδίας να κλείσει 2.000 φάρμες με βοηδί και έπεσε η κυβέρνηση. Εδώ όχι μόνο δεν πέφτει, αλλά παίρνει και μεγαλύτερο ποσοστό από τους αγρότες μας.
1: Και με τα έντομα τι ακριβώς συμβαίνει και με τα αλεύρια
0: λοιπόν,
1: που φτιάχνουν.
0: Με τα έντομα όπως είναι τα αλευροσκόλικα και κάποια άλλα έντομα, επειδή έχουν ένα ποσοστό πρωτεΐνης σαν έντομα, αυτά θέλουμε να τα εκτρέφουμε μέσα σε εργαστήρια πάλι, να τα αλέθουμε μετά, να τα αποξηραίνουμε και να τα αλέθουμε και να είναι σαν αλεύρι συστατικό τροφίμων, είτε για μπισκότα είτε για άλλα τρόφιμα, επειδή περιέχουν κάποιο ποσοστό πρωτεΐνης. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα της χρήσης των εντόμων και όχι να καλλιεργούμε, να εκτρέφουμε μάλλον έξω σε φάρμες κτηνοτροφικά προϊόντα και ζώα.
1: Λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, κύριε Παπαχατζή.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, κύριε Παπαχατζή, αρχικά είναι συγκλονιστικά αυτά που περιγράφετε. Τα έχουμε ξανασυζητήσει φυσικά και έχουμε κατανοήσει ότι αργά ή γρήγορα αυτά έρχονται και στην Ελλάδα. Ο Έλληνας πολίτης δεν μπορεί να το αποδεχθεί, δεν μπορεί να το σκεφτεί, δεν μπορεί με τίποτα να μπει σε αυτή τη φάση όπου μελλοντικά δεν θα υπάρχουν αυτά τα ποιοτικά προϊόντα που υπάρχουν σήμερα. Και σας ρωτάω, πιστεύετε ότι θα φέρουν και κάποιες νομοθεσίες που θα απαγορεύουν στους Έλληνες πολίτες να έχουν κότες ή να έχουν χωράφια, μπαξέδες και πάει λέγοντας?
0: Κοιτάξτε,
1: θα απαγορεύσουν δηλαδή στον Έλληνα πολίτη να είναι αυτόνομος και να μπορεί μόνος του να παράγει κάποια ποιοτικά προϊόντα για τη διατροφή του?
0: Θα γίνουμε σκλάβοι των πολυεθνικών, των μεγάλων πολυεθνικών, γιατί αυτά τα προϊόντα θα παράγονται με ό,τι φτιάχνουν αυτές οι μεγάλες πολυεθνικές. Τώρα, για αυτό που μου είπατε, αν απαγορευτεί να έχουμε τον μπαχτσέ μας, έτσι, να έχουμε τα κυπευτικά μας, με βάση την νομοθεσία για το πολλαπλασιαστικό υλικό, θα σου απαγορεύουν να κρατάς σπόρο από την ντομάτα σου ή από τα κυπευτικά τα οποία καλλιεργείς, αν δεν είναι πιστοποιημένος από μεγάλες εταιρείες παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού, οι οποίες όμως το πολλαπλασιαστικό υλικό το οποίο παράγουν θα είναι πατενταρισμένο και κατοχυρωμένο. Θα πρέπει να πληρώσεις αυτούς για να πάρεις αυτά τα σπόρια τα οποία εμείς...
1: Κατανοητό. Κατανοητό λοιπόν. Αυτό. Δηλαδή, να κάνω εγώ μια ερώτηση. Γιατί μελλοντικά μας λέτε το ότι θα έρθει το συνθετικό κρέας, θα έρθουν αυτά τα αλεύρια από έντομα, θα έρθουν γενικά διάφοροι άλλοι τρόποι, όχι τόσο ποιοτικοί για τη διατροφή μας. Θέλω να μου πείτε, πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση να φέρουν νόμο που θα φορολογεί τα ζώα, δηλαδή άμα έχει κάποιος πάνω από 5 κότες, φέρνω ένα παράδειγμα, να του λένε ότι θα πρέπει να πληρώνει φόρο ή ότι απαγορεύεται να έχει πάνω από 5 κότες γιατί ίσως δεν χρειάζεται τόσο αυγά ή τόσο κρέας και το κάνει για να πουλάει δεξιά και αριστερά?
0: Θα βάλουν περιβαλλοντικούς φόρους. Να σας το πω έτσι, ότι όλα αυτά τα ζωντανά μας επιβαρύνουν είτε το περιβάλλον είτε το φαινόμενο του θερμοκηπίου, την ατμόσφαιρα δηλαδή, την βλάστηση η οποία θα είναι, μάλλον θα την πάνε και αυτή είναι γενετικά τροποποιημένα, θα πάψει η αυτοφυής βλάστηση, αυτό το οποίο βόσκουν τα εγωπρόβατά μας και παράγουν αυτό το ποιοτικό προϊόν, το κρέας ή το γάλα και κατ' επέκταση τη φέτα ή τα αυγά μας. Θα είναι όλα από υβρίδια, θα είναι όλα από γενετικά τροποποιημένα ζώα.
1: Ήδη για τις κότες, μιλούσα με ένα κτηνίατρο, συγγνώμη σας διακόπτω, ήδη για τις κότες μου έχει πει ότι δεν έχει μείνει κότα η οποία να μην είναι μεταλλαγμένη πλέον στον κόσμο αυτόν. Δηλαδή τα αρχικά πουλιά που ήταν τότε, πριν πόσα χρόνια, πάνω σε αυτό το πλανήτη και ονομαζόντουσαν κότες, πλέον όλες έχουν υποστεί κάποια μετάλλαξη και έχουμε φτάσει στο σημείο να μην υπάρχουν καθαρά πουλιά.
0: Είτε είναι με προορισμό την αυγοπαραγωγή ή την κρεατοπαραγωγή αντίστοιχα για τις κότες και οι οποίες εκτρέφονται μέσα σε κλουβιά.
1: Ναι.
0: Και όχι ελεύθερα στη φύση.
1: Πού είναι οι φιλόζωοι εκεί πέρα να τρέξουν για τις κοτούλες?
0: Σε αυτό κάνουν τα στραβά μάτια οι φιλόζωοι.
1: Πάντως, Αυτό θα ισχύει μόνο στην Ευρώπη ή και στον υπόλοιπο κόσμο?
0: Κοιτάξτε, η Ευρώπη με τους ηγέτες εντός εισαγωγικών που έχει είναι επιρρεπής σε τέτοια υποτίθεται πράσινη ανάπτυξη ή σε ευαισθησία προς το περιβάλλον. Δεν έχουμε τους ηγέτες οι οποίοι θα πατήσουν πόδι. Δεν υπάρχει ούτε ο Κόλ, ούτε ο Μιτεράν, ούτε ακόμα και ο Μπερλουσκόνη, ας πούμε. Δυστυχώς έχουν εκφυλιστεί και αυτοί και έχουν αποδυναμωθεί. Αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση ζούμε και αυτή μας κυβερνάει. Με όλους τους πρόθυμους από τη χώρα μας που ακολουθούν και χειροκροτούν.
1: Άρα μόνο ως λύση, η μόνη τελευταία λύση που βλέπω, κύριε Παπαχατζή, είναι να αλλάξουν όλοι αυτοί οι εξουσιαστές καπιταλιστές που παίρνουν τις αποφάσεις. Δηλαδή πραγματικά θεωρώ ότι αν δεν τους σταματήσει κάποιος, γιατί έχουμε 5 λεπτά και θέλω να το σχολιάσετε και αυτό, αν δεν τους σταματήσει κάποιος θα περάσουμε σε μια νέα εποχή, τραγική νέα εποχή.
0: Θα γίνουμε όλοι ρομποτάκια και τηλεκατευθυνόμενοι από αυτές τις ηγεσίες, άβουλα, υπό παρακολούθηση όλοι, με εμβολιασμούς που δεν ξέρω τι θα μας περνάνε μέσα στο σώμα μας και θα προσπαθούν να μας ελέγξουν με το διαδίκτυο και με ό,τι άλλο μέσο σκεφτούν. Θα είμαστε εντελώς πυθύνια όργανα αυτής της εξουσίας. Θα πρέπει όλοι μας να ξαναγυρίσουμε στη φύση, στην ελληνική φύση. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε και να αξιοποιήσουμε τις πηγές που μας δίνει η χώρα μας και με αυτά να ξαναπαράξουμε και να αυξήσουμε τις καλλιέργειές μας, να επιστρέψουμε στα χωράφια μας, στις στάνες μας και σε όλο αυτόν τον ελληνικό πλούτο. Και να μην απαρνηθούμε με αυτούς τους νεωτερισμούς και την εκμοντερνοποίηση με ό,τι μεγαλώσαμε και ό,τι έχουμε μάθει μέχρι σήμερα.
1: Ωραία. Κύριε Παπαχατζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά, γιατί κάθε φορά που βγαίνετε στον αέρα μας αφυπνίζετε, κάθε φορά μας εξηγείτε το τι έρχεται και θεωρώ ότι είστε από τους λίγους ανθρώπους εκεί πέρα έξω που έχουν τόσες γνώσεις πάνω σε αυτόν τον κλάδο.
0: Ευχαριστώ για το βήμα και να επισημάνω ακόμα μία φορά, προσοχή στη Μερκοσούρ. Πρέπει να αντιδράσουμε και σαν χώρα και σαν πολίτες αλλά και σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρχεται η καταστροφή μας. Ακόμα και με την καινούργια συμφωνία την οποία έχουμε υπογράψει με την Ινδία. Και κανένας δεν τους είπε ότι παράγουμε το ποιοτικότερο βαμπάκι για να υποχρεωτικά να αγοράζουν για τα νηματουργία τους. Κάτι το οποίο έκανε η Αμερική, του Τραμπ. Και εμείς εδώ πέρα πετάμε χαρταϊτό. Αλλά είναι πολλά τα θέματα τα οποία θα πρέπει να θίξουμε και χρειάζονται εκπομπές για εκπομπές.
1: Θα κάνουμε κι άλλες. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαχατζή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια σας.
1: Υγεία
0: γεια σας.
1: Και ευλογία να έχετε. Ακούσαμε τον κύριο Αλέξανδρο Παπαχατζή. Η Μερκοσούρ φέρνει την καταστροφή στο πρωτογενή τομέα της Ελλάδας. Και κανένας δεν στέκεται εμπόδιο σε αυτό. Γιατί οι Γερμανοί θέλουν να πουλάνε, να πούμε, τα γεωργικά τους μηχανήματα. Και γιατί θέλουν να έχουν πάρε δώσε με τη Λατινική Αμερική. Και γιατί είναι υποχείρια των Αμερικανών. Και πρέπει να υποστεί όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα να τρώει, να πούμε, σάπιο κρέας και σάπια πράγματα. Και σάπια τρόφιμα. Και δεν φτάνει αυτό. Τώρα να σας διαβάσω ένα σχόλιο. Δηλαδή, έχουμε κάνει κάποιες τέτοιες αναλύσεις. Εξηγούμε στον κόσμο τόσο σοβαρά ζητήματα και ο κόσμος είναι στον κόσμο του. Γιατί τι με ρωτάει τώρα άλλος. Γρηγόρη μου, για να καταλάβεις τι ζω, τα λέω αυτά, γιατί την πρώτη ώρα ρετάρισα σε κάποιες στιγμές και μου λες, μου λέει ο άλλος ξαναξεκίνα, λέει το τσιγάρο, γιατί θα χαζέψεις. Όχι, δεν θα χαζέψω επειδή έκοψα το τσιγάρο. Θα χαζέψω από αυτά που μου στέλνετε και από αυτά που ακούω κάθε μέρα. Εδώ λέμε ότι έρχεται το συνθετικό κρέας, έρχονται, θα τρώμε έντομα, θα καταστρέψουν τον πρωτογενή τομέα, Δεν θα υπάρχουν κτηνοτρόφοι στην Ελλάδα γιατί τους τελειώνουνε. Και ο άλλος μου στέλνει, δηλαδή, αν κλειστό λέει σε ένα γκαράζ με μια αγελάδα. Και η αγελάδα όλο το βράδυ παίρνεται. Θα πεθάνω από αναθυμιάσεις. Τι να τον πω τώρα εγώ αυτό, δηλαδή. Δηλαδή, ό,τι μακακία κατεβάζει το κεφάλι σου πρέπει να τη στείλει σε μένα. Και να σου δώσω εγώ απάντηση τώρα σε αυτό το ερώτημα. Πού να ξέρω, αδερφέ. Είναι δυνατόν. Τι είμαι, περδολόγος είμαι. Πορδολόγος. Σε παρακαλώ. Είναι ΚΕΠ εδώ πέρα. Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών. Μόνο που δεν έχει και έρθει καμία θεία να της βάλω κάρτα στο κινητό της. Μόνο αυτό δεν έχω ζήσει. Πρέπει να αντιδράσουμε στη συμφωνία Μερκοσούρ. Πρέπει επιτέλους η ελληνική κυβέρνηση να προστατέψει τον Έλληνα καταναλωτή. Διότι όλα αυτά τα μεταλλαγμένα τρόφιμα φέρνουν αρρώστιες. Είναι πάρα πολύ βλαβερές αυτές οι ουσίες για την υγεία μας. Πάρτε το πρέφα. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτελο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Δεν φεύγει κανένας. Επανέρχομαι τρίτη ώρα. Δυναμικά να ακούσουμε για το κτηματολόγιο και να συζητήσουμε πραγματάκια.
2: Έτσι, μπράβο, συγχωρείτε.
1: Ξεκινάμε με ανοιχτές γραμμές και κλείνω με την αποκάλυψη του σκανδάλου. Πώς αρπάζουνε τα ορφανά, ακίνητα, αγροτεμάχια και οικόπεδα. Όλοι αυτοί οι πολιτικοί απατεώνες.

Έλα κουλί! Με την ασπρόμαυρη φόρμα σου και τα βραχιολάκια σου. Χόρευε!

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στα πρόθυρα της κατάρρευσης η εκεχηρία στην Μέση Ανατολή, με αμερικανικά μέσα να αναφέρουν ότι εντός 24 ώρων αναμένονται επιθέσεις των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπολύει νέες απειλές. Δήλωσε πως οι Ιρανοί θα εξαφανιστούν από προσώπου γης αν επιτεθούν σε αμερικανικά πλοία που συνοδεύουν εμπορικά μέσω του στενού του Ορμούς ως μέρος της επιχείρησης Ελευθερία. Σε προειδοποίησεις έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών προέβηκε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, σημειώνοντας ότι η χώρα του δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη δαπανήσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων από την έναρξη της σύγκρουσης στην Μέση Ανατολή, όπως είπε ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Dan Jørgensen, σε συνέντευξη τύπου. Στο μεταξύ, προετοιμασμένη για κάθε σενάριο, εμφανίζεται η Ευρώπη μετά την απειλή Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και τα φορτηγά της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 15 σε 25%, κατηγορώντας τον μπλόκο ότι επαναχώρησε από μια εμπορική συμφωνία που είχε συναυθεί πέρυσι, κατηγορία που η Φόντερ Λάιν από την πλευρά της απορρίπτει. Τώρα, άλλη ανόδου στο μεταξύ, στις τιμές του πετρελαίου συνεχίζεται, με το Brent να ξεπερνά τα 112 δολάρια το βαρέλι. Στο Αμπού Ντάμπι, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί το απόγευμα με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση απέρριψε την πρόταση για την σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής στα πρόσωπα των πρώην Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή. Βγάζουν μόνοι τους το πόρισμα εκ των προτέρων και επιχειρούν να κλείσουν μια βαριά υπόθεση πριν καν ελεγχθεί. Γιατί τι φοβούνται και τι θέλουν να κρύψουν, τι ρωτάτε οι Κουμουνδούρου. Το θέμα δεν είναι ότι δεν υπάρχουν στοιχεία, το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να υπάρχουν στοιχεία και κάνει τα αδύνατα δυνατά, επιστρατεύοντας τον παρακρατικό μηχανισμό των τρολ, ακόμη και την δικαιοσύνη απέναντι στην αποκάλυψη των σκανδάλων, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Το χρυσό μετάλλιο της Βουλής θυμήθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος λίγο πριν την εκφωνήσει την ιστορική ομιλία του στην Ολομέλεια, όπου έστειλε μήνυμα για ειρήνη, ανθρώπινα δικαιώματα και για το περιβάλλον. Στον ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί, ο 67χρονος που το πρωί της Δευτέρας εισέβαλε με σφυρί σε υποκατάστημα τράπεζα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και απείλησε τους υπαλλήλους.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία στην νησιωτική Ελλάδα έως 23 βαθμούς, στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 25 και κατά τόπους τους 26 βαθμούς Κελσίου. 25 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτήν την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Κοντά στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και το αξίζει η καλύτερη φροντίδα στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου. Φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το ευεργετικό σου σάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο, χαλβάς Σαλονικιός, χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
1: Τώρα ο χαλβάς Σαλονικιός και σε μπάρα 40 γραμμαρίων.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
9: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
10: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
13: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwyn. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
14: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη. που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες. Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
8: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Βλέπεις, ρε, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
14: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, έλεγα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
10: κι αν έχετε ζήσει,
14: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζεις, ρε παιδιά. Λέει, τι δροσιά. Είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει νόμιζε ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να ξέρει.
15: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Είναι ο δρόμος του επαναστάτη δύσκολος. Είναι η αλήθεια και δεν μιλάω σαν Γρηγόρης, μιλάω γενικά. Πολλοί άνθρωποι προσπάθησαν να επαναστατήσουν και βρήκανε πολλά εμπόδια. Ανοίγω τις τηλεφωνικές γραμμές για ένα τεταρτάκι για να μπορέσουμε να ακούσουμε τις απόψεις σας και στη συνέχεια η αποκάλυψη του σκανδάλου για το ελληνικό κτηματολόγιο. Ένα χρόνο πριν τα λέγαμε, αλλά δεν ακούγατε, παρακαλώ.
16: Χριστός Ανέστη.
15: Αληθώς ο Κύριος.
16: Έλα, Δημοσθένης. Σου κάνω ένα θέμα για το πρώτο σχόλιο που έχεις κάνει για τη Μαρφίν. Η Αγγελική Παπαναθανασοπούλου, 32 ετών, είχε 4 μηνών μωράκι.
15: Το είπα. Βέβαια, το είπαμε.
16: Το είχατε πει για αν δεν εντάξει, σωστά, συγγνώμη.
15: Το είπαμε. Βέβαια.
16: Καταρχήν συγχαρητήρια για τον Πάγο. Αυτό ήθελα να σου πω, Γρηγόρη. Δυστυχώς έχω ξαναπώ ότι τους πραγματικούς τρομοκράτες δεν τους πιάνουν. Να σε ρωτήσω κάτι. Αληθεύει ότι αυτός που πέταξε μολότοφ ήταν μεγάλη ηλικία, δηλαδή 45 χρονών, κάτι τέτοιο. Είναι... πώς το λένε, φέινιους. Λέγανε τότε.
15: Γενικά υπήρχαν 5 άτομα τα οποία σπάσαν τζαμαρίες και πετάξανε και μολότοφ και ένα μπουκάλι με βενζίνη και πολλά άλλα.
16: Ναι, αυτό ακουγόταν τότε εκείνη την εποχή. Απλώς εντάξει, δεν το ξέρω τι γίνεται. Αυτά, Γρηγόρη, καλή συνέχεια.
15: Γεια σου, φίλε μου, αν ακούσεις την πρώτη ώρα, κάνω μια ανάλυση για τη σημερινή μέρα για τη Μαρφίν, στην οποία τα λέω όλα. Εξηγώ ακριβώς ποια είναι η άποψή μου και τι είχε συμβεί. Παρακαλώ στον επόμενο.
17: Έλα, Γρηγόρης.
15: Καλησπέρα.
17: Μάικ Περιστέρη.
15: Έλα, ρε, Μάικ.
17: Τι θα σου πω, φίλε μου, καλέ, αδερφέ, για την αποτυχημένη ταινίστρια της Ευρωβουλής. Μόνο εσύ μιλάς για αυτήν, που τόλμησε να πει το πολιτικό απατεμένο τον Βελόπουλο. Πολιτικό απατεώνα. Αλλά ντρέπομαι πιο πολύ, Γρηγόρη, για τον Νικολάκη του Χατζηνικολάου που το είχε στήσει. Δεν ξέρω αν το είδες.
15: Δεν το παρακολούθησα και να σου πω την αλήθεια, μου έχει κάνει ασφαλιστικά μέτρα η Λατινοπούλου.
17: Και, το γαμούσι, ναι.
15: Και έχω δικαστήρια μαζί της, γιατί είχαμε πει, είχε βγει εδώ πέρα ένας άνθρωπος και είχε πει ότι έχει πλαστογραφήσει κάποιες υπογραφές στην ιδρυτική της διακήρυξη και όλα αυτά εδώ πέρα που έχουμε. Δεν με απασχολεί, να σου πω κάτι. Άμα κάτσεις και δεις, ας σου πω εγώ τι έχει συμβεί με το κόμμα της Λατινόπουλου. Τώρα για την ιδρυτική διακήρυξη και για τις αποφάσεις που θα βγάλει η δικαιοσύνη και ότι έχει γίνει άρση ασυλίας από την Ευρωπαϊκή. Και ότι ζητάει άρση ασυλίας η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και όλα αυτά. Τα ξέρεις από ό,τι μου είπες, ξέρεις τι ακριβώς έχει συμβεί. Θα σου πω όμως κάτι για το πώς δημιουργήθηκε.
17: Θα μου αφήσει ένα λεπτό να σου πω.
15: Θα σε αφήσω, πράγμα. Ναι, περίμενε, συζήτηση κάνω.
17: Ναι, ναι.
15: Αν κάτσεις να δεις ποιοι ήταν στην οργάνωση του κόμματος, θα βρεις άτομα του Σαμαρά.
17: Τα έχω ακούσει
15: και υπάρχουν κάποιες φήμες που λένε ότι σε κάποια φάση ο Σαμαράς την είπε: άκου να δεις. Εφόσον εγώ σου έφερα τόσα πρόσωπα να σε οργανώσουν, και εφόσον εσύ δήλωνες, Αφροδίτη, το ότι ο Σαμαράς ήταν ο καλύτερος πρωθυπουργός, θέλω το κόμμα. Κατάλαβες, είχε αλυσβερίσει. Εκεί πέρα υπάρχουν κάποιες αλήθειες που δεν έχουν αποκαλυφθεί για το κατά πόσο βοήθησε ο Σαμαράς την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Πάμε, πες την άποψή σου.
17: Ολόσωστο. Γρηγόρη, δύο πράγματα. Ό,τι μαθαίνω από σένα, γιατί εγώ δεν έχω ούτε ίντερνετ ούτε τίποτα. Παίρνω όλα τα βρωμοκάναλα εκτός του αλέρτ και τους ξεφτιλίζω. Από 13 χρονών, Γρηγόρη, ως τώρα που κοντεύω 60, μόνο σε ένα έχω πει την ηλικία μου, κοντεύω τα 60. Παλεύω, Γρηγόρη, για την πατρίδα, αλλά δεν κατάφερα τίποτα. Δυστυχώς. Και μία λύση θα μπορούσα να σου πω να προσπαθήσεις να πάρεις το Open. Και από αυτά που λες, αν πεις το 1-10 θα τους ξεφτιλίσεις εκεί πέρα. Θα μου πεις πώς θα πάρεις.
15: Με καλέσανε κανάλια να βγω. Σε διάφορες υποθέσεις που έχω ανοίξει, για διάφορες υποθέσεις που έχω ανοίξει. Δεν δέχομαι να βγω.
17: Μ' ακούς?
15: Σε ακούω, δεν δέχομαι
17: και
15: να βγω.
17: Ένα τελευταίο, Γρηγόρη μου, και να κλείσω. Βγήκε ο... θα καταλάβεις ποιον εννοώ, και έβρισε το Μετράκι και τον άλλονε. Και είπε τη μεγαλύτερη ύβρη, σου είπε εσένα, εγώ θα σε πάω στον ουρανό. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ύβρη. Ή κόφτονε ή να βγει να ζητήσει συγγνώμη από το Θεό.
15: Το δίχρονο λες, το δίχρονο.
17: Μπράβο, μόνο ο Ιησούς Χριστός, Γρηγόρη, και κλείνω, μπορεί να σε πάει εσένα ή εμένα ή οτιδήποτε στη βασιλεία του. Όχι ο δίχρονος.
15: Δηλαδή τι μας λες, ότι είναι βλάσφημος ο δίχρονος?
17: Δεν είναι. Όταν λέει εγώ θα σε πάω στον ουρανό, δηλαδή ο δίχρονος θα πάει εσένα στον ουρανό. Μόνο ο Ιησούς Χριστός μπορεί να σε πάει.
15: Βλάσφημος.
17: Τα γράφει το Ευαγγέλιο, Γρηγόρη μου.
15: Ο Μάικ από Περιστέρι λέει δίχρονο ότι είσαι βλάσφημος. Σωστά.
17: Σε ευχαριστώ, φίλε.
15: Καλό μεσημέρι. Παρακαλώ στον επόμενο.
18: Ζει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων,
15: περίμενε στη γωνία ο δίχρονος. Βλάσφημε, τι κάνεις?
18: Αδερφούλη μου, μην τους ακούς αυτούς, είναι πλανεμένοι, δεν γνωρίζουν το Ευαγγέλιο. Πάτε ράφες αυτής, ουγαρίδας οι διπιούσοι, δεν ξέρουν τι λένε και τι κάνουνε, κύριε, λέει. Άστος, εσύ αν θες πραγματικά να ανέβεις επίπεδο, αν ακολουθείς εμένα και την Εκκλησία των Γνησίων Ορθοδόξων, που είσαι, θα ανεβείς επίπεδο.
15: Δίχρονε, σε είπε βλάσφημο.
18: Ναι, εσύ προς το παρόν είσαι επίπεδου Conference League. Αν έρθεις μαζί μου θα σε πάω στο Champions League. Εγώ παίζω Mundial και εσύ παίζεις Copa Africa ακόμα. Είσαι με το νέο ημερολόγιο. Αν θες να αλλάξεις επίπεδο, ακολούθησέ με. Πάρε με τηλέφωνο, έλα στην εκκλησία, θα σε ανεβάσω
15: εγώ επίπεδο. Εσύ είσαι ο Ιαν Ρας, εγώ ποιος είμαι?
18: Εσύ είσαι ένα επίπεδο κάτω, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σε πω.
15: Ποιος ποδοσφαιριστής, με ποιον μπορείς να πεις ότι μοιάζω? Πρόσεχε τι θα πεις,
18: Δεν ξέρω τώρα, να μην πω κανένα λάθος.
15: Πες έναν ποδοσφαιριστή που σου θυμίζω, ρε φίλε.
18: Εδώ μπορώ να πετάξω κοτσάνα έτσι στα πότωμα.
15: Πες έναν, ρε δίκρο, δεν θα γίνει δηλαδή να πετάξει κοτσάνα, πρώτη φορά θα είναι.
18: Όχι, εντάξει, δεν μου έρχεται κάτι. Σαραβάκος είσαι, άντε είσαι καλός κι εσύ.
15: Σαραβάκος.
18: Ναι.
15: Τι μας λες, ρε μεγάλε, εσύ είσαι ο Ιαν Ράς. Κάτσε ρε φίλε, εσύ είσαι ο Ιαν Ράς και εγώ είμαι ο Δημήτρης ο Σαραβάκος.
18: Τι, το ίδιο είμαστε?
15: Καλά ρε, είσαι σοβαρός τώρα? Ποιος Σαραβάκος?
18: Είσαι στο ίδιο επίπεδο μαζί μου?
15: Ποιος Σαραβάκος είσαι, τρελός? Στο Παναθηναϊκό έπαιζε, πες τουλάχιστον κανένα Παοξί.
18: Παοξί ο Κούδας είσαι, ο Κούδας είσαι.
15: Άντε το Κούδας να το δεχθώ, αλλά όχι Σαραβάκος, φίλε.
18: Είσαι αστέρι.
15: Όχι Σαραβάκος, δεν δείχνωνε. Σε παρακαλώ, πάμε. Α, κάτσε, περίμενε, έχω μια είδηση για το ακροατήριο. Φίλοι μου που λέτε, ο δίχρονος δεν μας τα λέει όλα. Γιατί πριν λίγο καιρό με πήρε φίλος μου που έχει οδική τηλέφωνο και ήταν με το δίχρονο.
18: Ναι, σε πήρε τηλέφωνο αφού και
15: ο οποίος φίλος μου που έχει οδική, Γιοργάρα, χαιρετίσματα, μου λέει ότι ο δίχρονος απέσυρε το ταξί. Τι έγινε, ρε δίχρονο, για πες μου.
18: Το παλιό αμάξι, ρε. Κόψαμε το παλιό, πήραμε καινούριο.
15: Πάει καλά η δουλειά, δηλαδή.
18: Όχι, όλα τα αμάξια τα παλιά κόβονται.
15: Μην με πεις ότι πήρες ηλεκτρικό. Τι πήρες?
18: Πρόλαβα, πήρα πετρέλαιο. Και αυτό θαύμα. Άκου. Ενώ το αμάξι κοβόταν 31 Δεκεμβρίου, εγώ σκεφτόμουν να πάω να παραγγείλω καινούριο το Δεκέμβριο. Αλλά ξαφνικά με φώτισε η Αγία Τριάδα και τον Ιούνιο Έτσι έφαγα μια φλασιά και πάω και παραγγέλνω καινούριο αυτοκίνητο. Και μου ήρθε 3 Δεκεμβρίου, έκανα ταξινόμηση 3 Δεκεμβρίου. Αν περνούσε ένας μήνας ακόμη, από 1η Ιανουαρίου δεν μπορούσα να πάρω πετρέλαιο και θα έπαιρνα ηλεκτρικό. Δηλαδή με φώτισε η ίδια η Αγία Τριάδα να πάρω παραγγείλω αμάξι τον Ιούνιο στα καλά καθούμενα. Έτσι έφαγα φλασιά. Ενώ σκεφτόμουν το Δεκέμβριο να παραγγείλω αμάξι. Μιλάμε, έγινε θαύμα.
15: Τρελό θαύμα. Άστα να πάνε.
18: Άκου για το Ευαγγέλιο τώρα.
15: Άντε, πάμε γρήγορα γιατί περιμένουν κι άλλοι.
18: Λέει ο Κύριος μας, ώστις ομολογήσει ενεμή έμπροστο των ανθρώπων, θέλω ομολογήσει και αυτόν έμπροστο του Πατρός μου τον ουρανή και έμπροστο των Αγίων Αγγέλων. Λέει, όπως με ομολογήσει δημόσια μπροστά στους ανθρώπους χωρίς να ντρέπεται, λέει, εγώ θα τον ομολογήσω ότι είναι δικό μου παιδί στη δεύτερα παρουσία, λέει, μπροστά στους Αγγέλους και μπροστά στους Αγίους πάντες. Όποιος όμως επεσχυνθεί εμέ και τους εμούς λόγους, όποιος ντραπεί για εμένα τον Χριστό και τους εμούς λόγους το Ευαγγέλιο, όποιος ντραπεί για μένα και το Ευαγγέλιο, μπροστά σε αυτή την γενεά, τη Μιχαλίδα και αμαρτωλή, θα ντραπεί και ο Χριστός να πει ότι είναι δικό μου παιδί και να πάει στην κόλαση. Δηλαδή, πρέπει να ομολογούμε δημόσια. Εδώ οι άθεοι ομολογούν. Έρχονται άθεοι και στην εκπομπή σου άλλους. Λέει, έχω πάει με χίλιες γυναίκες, λέει, και το πενεύεται. Αντί να ντρέπεται, αυτός το πενεύεται. Πενεύονται για τις αμαρτίες τους οι άθεοι. Ο άλλος πενεύεται, Θεός του είναι Άρης και ο Πάο. Και 11 παίχτες που κυνηγάνε μια μπάλα και είναι ο Θεός του. Και δεν ντρέπεται να ομολογεί Θεό του την ομάδα του. Και εμείς οι Χριστιανοί ντρεπόμαστε να κάνουμε το σταυρό μας. Ντρεπόμαστε να πούμε ότι πιστεύω στον Πατέρα τον Άναρχο, τον Υιό τον Συνάναρχο και το Άγιο Πνεύμα τον Συναίδιο. Πιστεύω στον Χριστό που είναι το δεύτερο πρόσωπο του Αγίου.
15: Πάμε δυνατά, διχρονέ, πιο γρήγορα, δώσε πάνω.
18: Είναι ο Κύριος μου και ο Θεός μου Ιησούς Χριστός. Δεν ντρέπομαι. Δεν ντρέπονται όλοι αυτοί οι ξεφτυλισμένοι που ντρέπονται να ομολογήσουν τον Χριστό και να κάνουν τον σταυρό τους. Να βάλετε χώμες, δωδεκάποντες και κόκκινο καλσόν.
15: Περίμενε.
18: Στα αδερφές όσους ντρέπεστε να μιλήσετε για τον Χριστό.
15: Περίμενε.
18: Δεν ξέρετε να λέγεται χριστιανοί.
15: Περίμενε. Άκουσε με λίγο. Τόσο καιρό στη Θεσσαλονίκη λες πράγματα. Και οι Θεσσαλονικοί σου έχουν γνωρίσει πλέον χρόνια τώρα. Συζητάμε στον αέρα μαζί εδώ πέρα για τα Ευαγγέλια σου και για τις απόψεις σου. Αλλά στην Αθήνα για τους Αθηναίους τι έχεις να πεις? Ποια είναι η άποψή σου για τους Αθηναίους?
18: Σε ποιο θέμα όμως?
15: Σαν άνθρωποι εκεί πέρα κάτω που αποδέχονται έτσι να κυκλοφορούν σε διάφορες πλατείες τόσοι πολλοί παράνομοι μετανάστες χωρίς το κράτος να κάνει κάτι γι' αυτό, που έχουν διάφορα προβλήματα κάτω στο λεκανοπέδιο και κανένας δεν αντιδράει. Πώς τους βλέπεις? Είναι έτσι οξύθυμοι, αντιδραστικοί σαν τους Μακεδόνες?
18: Ναι, άμα δεις σε βίντεο στην Ομόνια που δείχνει καμιά φορά τηλεόραση, ας πούμε σε ζωντανή σύνδεση, οι άνθρωποι τρέχουνε σαν δαιμονισμένοι, σαν ζόμπι τρέχουνε. Δηλαδή και στη Θεσσαλονίκη τρέχουνε, δηλαδή πολλές φορές οι ρυθμοί της πόλης, στις μεγαλοπόλεις, είναι πολύ γρήγοροι. Όσο πιο μεγαλούπολη, πιο ρυθμοί, πιο γρήγοροι. Στην Ελλάδα είναι πιο γρήγοροι. Αν πάει στην επαρχία, πηγαίνουν περπατώντας οι άνθρωποι. Στη Θεσσαλονίκη τρέχουνε. Στην Αθήνα πατάνε γκάζι σαν το Σουμάχερ. Τρέχουν στην Ομόνια σαν να τους κυνηγάει κάποιος να τους σκοτώσει. Δηλαδή βλέπεις ότι...
15: Δεν περπατάνε, δηλαδή είναι δίχρονο. Δεν περπατάνε, όλοι τρέχουνε.
18: Στην Ομόνια, άμα δεις πώς δείχνει τους ανθρώπους, δεν περπατάνε.
15: Έτσι, πώς τα περιγράφεις, νομίζω ότι εκεί πέρα λες και έχουν αγώνες στίβου.
18: Ακριβώς, οι ρυθμοί είναι τόσο γρήγοροι στην Αθήνα που δεν τα προλαβαίνουν να κάνουν τις δουλειές τους και αναγκαστικά οι άνθρωποι τρέχουν όλη μέρα και μέχρι το βράδυ που θα πάνε να κοιμηθούν τρέχουν.
15: Για τους πατρινούς τι έχεις να πεις?
18: Όσο πιο μικρή πόλη οι ρυθμοί είναι λίγο πιο πεσμένοι. Ανάλογα πόσο μεγαλού πόλη είναι, οι ρυθμοί είναι πιο πεσμένοι. Αν πας στην επαρχία και είσαι σε ένα χωριό, εκεί θα κοιμάσαι όλη μέρα, να πούμε. Μόνο όταν πιέσαι στο χωράφι ή στα ζώα. Οι ρυθμοί είναι πολύ πιο πεσμένοι.
15: Εκεί προς τα κάτω, Ετωλοακαρνανία, Μεσολόγγι, τέτοια.
18: Ναι, οι ρυθμοί είναι πολύ πεσμένοι.
15: Και εκεί δεν είναι. Εκεί πέρα είναι χαλαρουίτα οι άνθρωποι. Απέναντι είναι η Λευκάδα. Ζωάρα κάνουν εκεί πέρα. Τι? Κεφαλονιά δίπλα, κάτω Αχαΐα, όλα απέναντι είναι εκεί πέρα.
18: Άμα έχεις τα προς το ΖΙΝ, παντού είναι ωραία. Για στην επαρχία μου αρέσει εμένα η ήρεμη ζωή.
15: Δηλαδή, αν μπορούσες να πας σήμερα να ζήσεις κάπου στην Ελλάδα, σου λέγανε, έλα, δίχρονε, διάλεξες αυτό το χάρτη, σε αυτά εδώ πέρα τα σύνορα της Ελλάδας, να πας σε ένα σημείο να σου δώσουμε μια βίλα να μένεις. Σε ποιο σημείο θα διαλέγεις να πας?
18: Οπουδήποτε απομονωμένα, εγώ προτιμώ μοναστήρι, γιατί με ανθρώπους του Θεού θα μιλάω για το Θεό. Να πάω με ανθρώπους του διαβόλου εκεί, τι να μιλήσεις με έναν
15: άνθρωπο? Κάτσε, σε ποιο μοναστήρι? Δεν πας στο μοναστήρι αρχικά, μπορείς να πας στο μοναστήρι.
18: Αυτό είναι, έχω αποστολή από το Θεό να κηρύξω το Ευαγγέλιο. Αν πήγαινα στο μοναστήρι, δεν προλάβαινα να κηρύξω το Ευαγγέλιο. Ο Θεός με έχει.
15: Πες μια τοποθεσία να πάω στον επόμενο ακροατήρι, δίχρονε τώρα, με ταλαιπωρείς. Με το τσιγκέλι θα στα βγάζω.
18: Γι' αυτό θέλω να κάνεις παρέα μαζί μου.
15: Πες μου σε ποια τοποθεσία πάνω στην Ελλάδα θα ήθελες να μείνεις? Θα ήθελες να πας στη Σαντορίνη, θα ήθελες να πας στην Αθήνα, θα ήθελες να πας στο Ναύπλιο, στην Καλαμάτα, στην Κρήτη, στη Λίνδο? Πού θες να πας, ρε άνθρωπε, στο Καστελόριζο, στη Θεσσαλονίκη, πού?
18: στο Άγιο Όρος που είναι ο παράδεισος σε μικρογραφία.
15: Σε ποια μονή στο Άγιο Όρος, πρόσεχε τι θα πεις.
18: Μονή ή στην Ερυθρημένου ή σε κελάκια που είναι ζηλωτές, γνήσιοι Ορθόδοξοι.
15: Μπράβο ρε Δίχρονε, καλό μεσημέρι.
18: Οπότε θες έλα στην εκκλησία μου.
15: Καλό μεσημέρι Δίχρονε!
18: Γεια σας αδερφούλη μου.
15: Παρακαλώ στον επόμενο.
19: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
15: Δίχρονος μέσα στο μοναστήρι, τι θα τους κάνει. Κούγκι. Πάμε, Διονύση, τι λέει, καλά είσαι.
19: Χριστός Ανέστη.
15: Σήμερα σε βλέπω σπιταριστός, είσαι πολύ γρήγορος σήμερα. Πάμε.
19: Ναι, εντάξει. Κάποιο ανάφερες για τη Μαρφίν. Κάποιος Πέτρος Κωνσταντίνου. Αυτόν γιατί δεν τον αναφέρουν, Γρηγόρη.
15: Ποιος είναι αυτός.
19: Αυτός θα έκανε όλα.
15: Πού το ξέρεις αυτό ρε αδερφέ, τώρα μην κατηγορούμε. Περίμενε, μην κατηγορούμε τώρα εδώ πέρα αδερφέ ανθρώπους μου.
19: Ψάξε και βρες.
15: Ξέρω ποιο, κατάλαβα ποιος είναι αυτός. Τώρα που πάτησα το όνομά του να τον δω, είναι αυτός που φωνάζει. Είμαστε μαύροι, είμαστε άσπροι, είμαστε Πακιστανοί, είμαστε Κολομβιανοί, είμαστε όλα μαζί.
19: Εκεί όλοι μαζί το
15: συνοθήλευμα. Δεν μπορώ να υιοθετήσω τις κατηγορίες για το συγκεκριμένο.
19: Εκεί αυτό το συνοθήλευμα αυτό. Αυτό, τι να πούμε ρε Γρηγόρη, τι να πούμε αν δεν ξυπνήσουνε, εμείς τουλάχιστον ξυπνήσαμε. Αν δεν ξυπνήσουνε γιατί ακούω κάτι, τι να πω ρε φίλε.
15: Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο Διονύση. Αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρω άμα έχει κάνει κάτι. Από όσο γνωρίζω υπήρξαν κάποιες αναφορές στο ότι ήταν εκεί πέρα, αλλά δεν γνωρίζω αν έβαλε αυτός φωτιά ή αν πέταξε αυτός μολότος. Δεν υιοθετώ τις κατηγορίες, ξαναλέω, μην έχουμε και πρόβλημα. Αλλά σίγουρα άσε με να βάλω ένα ηχητικό να ακούσουμε πώς μιλάει ο συγκεκριμένος τύπος. Βάλτε τον λίγο ρε να το ακούσουμε.
20: Ναι, δεν είμαστε Έλληνες, τι να κάνουμε. Είμαστε Αλβανοί, Πακιστανοί, Αφρικανοί. Είμαστε μαύροι, είμαστε λεσβίες, είναι απέναντί σας. Αυτή είναι η εργατική τάξη αυτής της πόλης. Και θα την βλέπετε και θα τρέμετε. Ναι, είμαστε μαζί με την εργατική τάξη της Τουρκίας.
15: Βάλτε να ξανά λίγο.
20: Ναι, δεν είμαστε Έλληνες, τι να κάνουμε. Είμαστε Αλβανοί, Πακιστανοί, Αφρικανοί. Είμαστε μαύροι, είμαστε λεσβίες, είναι απέναντί σας.
15: Ρε φίλε, ξέρεις τι προσπαθώ να κάνω. Προσπαθώ, έτσι όπως περιγράφει τον εαυτό του, να καταλάβω τι στο καλό είναι αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, είναι Αφρικανός, Πακιστανός, Αλβανός, είναι μαύρος, είναι λεσβία. Τι πράγμα μπορεί να είναι αυτό.
19: Τι να είναι, ρε Γρηγόρη.
15: Πώς το φαντάζεσαι δηλαδή το συγκεκριμένο τύπο, έτσι μέσα από το χητικό, χωρίς εικόνα.
19: Τι ιστορία τώρα, μόνο Έλληνας δεν είναι. Ας φύγει, ρε φίλε. Καλησπέρα μου.
15: Γεια σου ρε Διονύση. Γεια σου. Από εκεί που ήμασταν στις χίλιες στροφές, στις 100.000 στροφές του Δίχρονου, πέσαμε να πούμε έσβησε το μοτέρ με το Διονύση. Παρακαλώ στον επόμενο.
21: Έλα καλησπέρα.
15: Έλα.
21: Τετράχρονος τώρα εδώ πέρα, Γιώργος από Νέα Ιωνία.
15: Γεια σου ρε Γιώργο, τι λέει, έλα εσύ, νομίζω το πας καλά. Πάμε.
21: Καλά είσαι.
15: Καλά εσύ.
21: Καλά. Πήγα να σου πω τώρα το τελευταίο δίμηνο έχει τύχει και έχω κάνει κάτι ταξίδια. Αθήνα, Οικουμενίτσα, Θεσσαλονίκη, πάρα πολλά χιλιόμετρα ρε παιδί μου αυθημερών.
15: Ναι.
21: Και βάζω και ακούω πολλά βιντεάκια του τραπεζικού.
15: Ναι.
21: Γιατί ξέρω τώρα αν έχω αφυπνιστεί, αν έχω απελπιστεί, αν έχω σοκαριστεί, αν όλα μαζί ρε φίλε. Δηλαδή μας την έχουν στημένη από παντού. Τώρα ας πούμε άκουγα μια ώρα πριν αυτό που έλεγε με τον Πασόκ, με τη Νέα Δημοκρατία και πώς δημιουργήθηκαν. Στην έχουν στημένη από παντού ρε φίλε. Και με όλα αυτά τα σκάνδαλα που βλέπουμε και όλα αυτά που γίνονται, γίνεται όλος ο κόσμος να μην έχει αφυπνιστεί και να μην είμαστε όλοι μια γροθιά. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται και τσακωνόμαστε χωρίς να έχουμε κοινά ωφέλη, ρε παιδί μου. Όλα αυτά που λες δεν τα βλέπουν όλοι, δεν τα βλέπουμε όλοι. Και ξαφνικά όταν πάμε στην κάλπη, τι ρίχνουμε ρε γαμότο. Δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η σωτηρία μας και τι πρέπει να κάνουμε. Και δεν μπορώ να καταλάβω πως όλοι αυτοί που μας πολεμάνε και είμαστε αυτό το πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, πώς γίνεται να είναι απέναντι σε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου και εσύ, να δω μήπως εγώ λέω κάτι τρελό, κάτι διαφορετικό, δεν ξέρω.
15: Κοίτα, απελπισμένος δεν πρέπει να είσαι. Καλός ή κακός οι συνθήκες στην Ελλάδα και όλα αυτά που έρχονται θα μπορούσαν να σε απογοητεύσουν και το κατανοώ αυτό. Αλλά αν μας πάρει από κάτω ρε Γιώργο, τελειώσαμε. Πρέπει.
21: Να μας πάρει από κάτω ρε φίλε, αλλά είναι ή να μας πάρει από κάτω ή μετά να θυμώσουμε και να χάσουμε το δίκιο μας. Δηλαδή είναι να βγεις έξω και να τους αρχίσεις κλωτσιές.
15: Δεν υπάρχει δίκιο. Αν περιμένεις να βρεις το δίκιο σου στην Ελλάδα, αδερφέ, είσαι σε λάθος σημείο.
21: σου κουνάνε το δάχτυλο με γιατρούς που δουλεύουν ολοήμερα, με κάτι φέτες που έχουν πάει 20 ευρώ το κιλό, με κάτι καύσιμα τα οποία έχουν πάει σε κάτι τρελές τιμές, και όλα αυτά βγαίνουν και κάνουν τους πανελίστες κάθε μέρα από εκπομπή σε εκπομπή.
15: Και οι αναλυτές, και οι αναλυτές, και οι δημοσιογράφοι.
21: Οπωσδήποτε πάει λίγο να τους θυμώξει, αρχίζουν και κάτι λογοπαίγνια και κάτι φωνές και θα σου κάνω μήνυση και τέτοια.
15: Άρα,
21: πρέπει να τους πετυχαίνεις έξω και να φεύγει τη ρόπιτα και το μίλκο κατευθείαν στα μούτρα.
15: Σαν τον Άδωνη που κάθεται σε μια γωνία και όποιος του πει οτιδήποτε θα σου κάνω μήνυση και κάνει μηνύσεις, σαν βέρτα κουβέρτα.
21: Πάνε, βάζουν μαλλιά, κάνουν σολάρι μου και βγαίνουν και το παίζουν ωραίοι στις τηλεοράσεις.
15: Να σου πω κάτι. Και άκου λίγο να σου πω. Το ότι έχει βάλει μαλλιά δεν με πειράζει, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι θέλουν να αντιμετωπίσουν μια ανασφάλεια που έχουν με την καράφλα τους. Αλλά, άκουσε με λίγο. Πώς είχε γίνει έτσι από το σολάριο μου, ρε φίλε. Πώς είχε γίνει έτσι, ρε φίλε. Δηλαδή.
21: Οι τύποι νομίζω ότι παίζουν με το μυαλό μας και έχουν φτάσει σε σημείο να δουν πόσο προκλητικοί μπορεί να γίνουν για να δουν αν θα κινηθεί το γάλα ή όχι. Κι όμως το γάλα δεν χύνεται. Πες όμως κάτι στον Έλληνα, ρε φίλε, για το Instagram, για το Facebook, για το Παναθηναϊκό, για τον ΠΑΟΚ, για τον Ολυμπιακό. 2 εκατομμύρια θα κατέβουν στους δρόμους. Δεν υπάρχει λογική.
15: Δεν υπάρχει λογική. Και ειδικά ξέρεις όταν ο άλλος είναι πάρα πολύ δύσκολα και προσπαθεί να επιβιώσει και 15 του μήνα του τελειώνουν τα λεφτά και δεν έχει να φάει και βλέπει μετά τον Άδωνη, λες και έχει βγει από πύλινο σκεύος και είναι ροδί. Ρε φίλε, λες, κοίτα εδώ μας κοροϊδεύουνε. Κοίτα εδώ πέρα, ρε φίλε, τι ακριβώς συμβαίνει. Εδώ πέρα μας λένε ότι παλεύουν για μας και έχουν χτίσει περιουσίες. Εδώ πέρα μας λένε ότι δεν είναι διεφθαρμένοι και αποκαλύπτεται κάθε εβδομάδα και άλλο σκάνδαλο. Εκεί είναι απελπίζεσαι.
21: Φίλε, έχω μία κόρη 3 χρονών και με όλα αυτά που βλέπω δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα μείνω καθαρός. Με όλα αυτά που βλέπω που γίνονται γύρω. Σε σχολεία, σε παιδιά, σε τέτοιο. Είδα τώρα ένα περιστατικό τώρα της προάλλης εκεί στοιχείο με αυτή τη γιαγιά. Δεν μπόρεσα να ανοίξω το βίντεο, ρε εσύ. Μόνο και μόνο που διάβασα την είδηση πήρα τη γυναίκα μου και το είπα και μου γύρισε στο μυαλό. Κάθε μέρα ακούμε και από 2-3 περιστατικά τα οποία δεν υπάρχουν. Έχουν τρελάνει τον κόσμο, ρε φίλε.
15: Και πού να ακούσεις και τι έρχεται τώρα, γιατί έχω μια συνέντευξη, ένα σκάνδαλο για το ελληνικό κτηματολόγιο που κάποιοι το χάσανε, που τώρα θα το ακούσεις. Βάλε να ακούσεις.
21: Αυτό με τα χωράφια, τα ορφανάκια αυτά.
15: Κάτσε, περίμενε. Εδώ πέρα έχουμε κάνει ανάλυση με τον Παναγιώτη. Ένα καλεσμένο έχουμε κάνει ανάλυση. Σου λέω θα ακούσεις τρελά πράγματα. Κλείσω το τηλέφωνο. Σε ευχαριστώ, Γιώργο.
21: Σε ευχαριστώ. Δύναμη,
15: υγεία, καλό μεσημέρι. Άκου τώρα εδώ πέρα που έρχεται η συνέντευξη. Την κρατάω πώς και πώς για να την ακούσετε. Πάμε, δώσε τη συνέντευξη να ακούσει ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα. Δώσε, να ξεκινήσουμε. Πάμε. Πάμε κατευθείαν να καλησπερίσουμε τον Παναγιώτη Αβράμογλου. Καλησπέρα, κύριε Αβράμογλου.
2: Καλησπέρα, κύριε Σαρέτη.
15: Κύριε Παναγιώτη, έχουμε τώρα ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ένα θέμα με το κτηματολόγιο και με συγκεκριμένα πρόσωπα που από ό,τι φαίνεται κάνουν συγκεκριμένες ενέργειες οι οποίες βλάπτουν το ελληνικό κράτος. Θέλετε να μας εξηγήσετε λίγο ακριβώς τι συμβαίνει?
2: Ναι. Να τα πάρουμε από την αρχή, κύριε Σαρέτη, να πούμε ότι το κτηματολόγιο μέχρι το 2022 είχε κτηματογραφηθεί το 85,7 της επικράτειας και ολόκληροι οι δασικοί χάρτες είχαν ολοκληρωθεί.
15: Ναι.
2: Μετά από την ολοκλήρωση αυτής του 85,7 αποφασίσαν να δημιουργήσουν μια νέα πλατφόρμα ο κύριος Κυριανάκης, υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, και διορίζει τον Ανδρέα Τσόκο, υποψήφιο βουλευτή Αχαΐας, ως πρόεδρο του κτηματολογίου. Αυτό έγινε στις 8 Σεπτεμβρίου του 2023. Ο ίδιος αποχωρεί μετά από 3 μέρες λόγω ασυμβίβαστου και διορίζεται στις 12 Σεπτεμβρίου του 2023 ο νέος πρόεδρος Σακαρέτσιος Θηλιανός, εκδότης της εφημερίδας Νεοδημοκράτης.
15: Ναι.
2: Ιδιαίτερος, μέχρι τότε ήταν διευθυντής του ιδιαίτερου γραφείου του Υπουργού, του Υφυπουργού, ήταν διευθυντής του ιδιαίτερου γραφείου και μετά από 3 μήνες διορίζεται πρόεδρος του κτηματολογίου. Για το συγκεκριμένο κύριο ακούγεται, ναι, και όταν λέμε ακούγεται έχουμε όλα τα στοιχεία βέβαια, ότι υπήρξε τρολ του διαδικτύου. με ναι. μια σειρά από site φόλες για τις οποίες εισέπρατε χιλιάδες ευρώ από διαφημίσεις.
3: Ωραία, αυτό ακούγεται, δεν μπορούμε να το ξέρουμε σίγουρα. Είναι μια φήμη λοιπόν. Για τα υπόλοιπα όμως, αυτός ο κύριος, τι δουλειά κάνει, έχει κάποια ιδιότητα?
2: Η δουλειά του είναι, είχε την εταιρεία Υπόκαμπος, εκδόσεις, εκδότης της εφημερίδας Νεοδημοκράτης και μία σειρά από site.
3: Ο οποίος λοιπόν διορίστηκε αυτή τη στιγμή
2: πρόεδρος
3: κυματολογίου. Ήτανε δίπλα στον Κυρανάκη από ό,τι κατάλαβα.

0: Διευθυντής του ιδιαίτερου γραφείου του.
1: Διευθυντής
0: μετακλητός υπάλληλος.
1: Μετακλητός, λοιπόν, για να το κάνω μια ανακεφαλαίωση. Ένας μετακλητός υπάλληλος του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Κωνσταντίνου Κυρανάκη.
0: Ακριβώς.
1: Αυτή τη στιγμή διορίστηκε πρόεδρος κτηματολογίου.
0: Πολύ σωστά.
1: Ωραία. Πάμε παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω. Δημιουργεί λοιπόν, ενώ υπήρχε το 85,7 είχε κτηματολογηθεί, δημιουργεί μια νέα πλατφόρμα.
1: Ωραία.
0: Ακίνητα.gr, όπου με μια νέα βάση δεδομένων, έτσι, και ανατίθεται με απευθείας ανάθεση σε ιδιωτική εταιρεία στις 13 Δεκεμβρίου του 2023. Η εταιρεία είναι η Ubitec.
1: Ναι.
0: Αυτό εδώ είναι πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχουν προσωπικό ευαίσθητο περιεχόμενο όσο αφορά τις περιουσίες των Ελλήνων.
1: Ναι.
0: Το οποίο το διαχειρίζεται μια ιδιωτική εταιρεία.
1: Άρα θεωρείτε ότι η ψηφιοποίηση του κτηματολογίου είναι ένα έργο στρατηγικής σημασίας με βάση το να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να αντλήσουν κάποια χωράφια, κάποια οικόπεδα και να, τα περάσουν πιθανότατα σε κάποιον ιδιώτη που γνωρίζουν. Λέω εγώ τώρα.
0: Και εγώ αυτό λέω. Κάπως έτσι.
1: Υποθέτουμε. Ωραία.
0: Τώρα, εδώ υπάρχουν κάποια ερωτήματα τα οποία έχουν τεθεί σαν ερώτηση στην Βουλή.
1: Ναι.
0: Ποιος ο λόγος που ανατέθηκε ο σχεδιασμός και η υλοποίηση σε ιδιωτική εταιρεία? Ποιος είναι αυτός ο λόγος?
1: Πολύ σωστό.
0: Πώς σχετίζεται η εταιρεία Ubitec με συγγενικό πρόσωπο πρώτου βαθμού που είναι πρόεδρο? Και αυτό αναπάντητο.
1: Αυτή η ψηφιακή πλατφόρμα ανήκει σε συγγενή του πρόεδρου του κτηματολογίου, γνωρίζουμε.
0: Η ερώτηση βουλευτή αναφέρει ότι ποια είναι η σχέση. Άρα,
1: ναι,
0: κάτι υπάρχει εκεί για να το ρωτάει ο βουλευτής.
1: Κάτι υπάρχει εκεί πέρα.
0: Κάτι υπάρχει.
1: Δηλαδή, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά μέσα σε μια νύχτα μπορεί να αλλάξουν χέρια εκτάσεις ολόκληρες.
0: Χιλιάδες ακίνητα.
1: Χιλιάδες
0: εκτάσεις.
1: Ορφανά ακίνητα, αναρωτήσω.
0: Ορφανά. Που... Ακριβώς. Εδώ υπάρχει και κάτι περίεργο. Η εταιρεία Υπόκαμπος, η οποία ήταν βασικός μέτοχος ο κύριος Σακαρέτσιος, έκανε μεταβολή στις 4 Αυγούστου του 2023, δηλαδή μερικές μέρες αφού ανέλαβε πρόεδρος, και μεταβιβάστηκε το ποσοστό του στο ίδιο συγγενικό πρόσωπο πρώτου βαθμού που λέμε ότι μπορεί να εμπλέκεται με την εταιρεία Ubitec.
1: Ωραία, εγώ θα ρωτήσω κάτι ακόμα.
0: Ναι, κύριε.
1: Ποια είναι αυτή η δημόσια υπηρεσία η οποία θα έπρεπε να ελέγχει για το πώς αλλάζουν χέρια όλες αυτές οι εκτάσεις, κατά τη δική σας άποψη? Το κτηματολόγιο δεν είναι υπεύθυνο γι' αυτό?
0: Δηλαδή αυτή είναι το κτηματολόγιο.
1: Δηλαδή αυτή τη στιγμή, για να καταλάβει και ο κόσμος και το κρατήριο, ο άνθρωπος ο οποίος είναι πρόεδρος στην υπηρεσία αυτήν, λέμε ότι θα συνεργαστεί με έναν ιδιώτη ο οποίος έχει φτιάξει μια ψηφιακή πλατφόρμα.
0: Συνεργάστηκε,
1: ναι.
0: Ανατέθηκε.
1: Και κάτι στείνεται εδώ πέρα.
0: Κάτι στείνεται και τον Ιούνιο. Η πλατφόρμα δέχτηκε επίθεση από hacker στη βάση δεδομένων της και εκλάπησαν 1,2 GB. Είναι αδιανόητο.
1: Τι εννοείτε με αυτό?
0: Εννοώ ότι είναι αδιανόητο μία πλατφόρμα να δέχεται επίθεση από hacker στη βάση δεδομένων. Και από τη βάση δεδομένων να αφαιρεί 2,1 GB.
1: Θεωρείτε ότι είναι σχετικό δηλαδή?
0: Νομίζω ότι έχει άμεση σύνδεση, ναι.
1: Έχει άμεση σύνδεση. Δηλαδή κάποιος πήρε αυτά τα στοιχεία εσκεμμένα.
0: Δεν μπαίνεις έτσι.
1: Δεν μπαίνει
0: ένας μηχανισμός από hacker να χτυπήσουν μια πλατφόρμα και να πάρουν στοιχεία.
1: Πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε. Και τι στοιχεία ήταν αυτά? Γνωρίζει κανένας τι στοιχεία ήταν αυτά? Μπορεί κάποιος να μας πει τι στοιχεία ήταν αυτά?
0: Όχι, δεν έχουν αναφερθεί σε αυτό το περιστατικό καθόλου.
1: Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να ήταν ονοματεπώνυμα από ορφανά χωράφια ή οικόπεδα

0: τα οποία χάθηκαν και ξαφνικά εμφανίστηκαν άλλα.
1: Η βάση δεδομένων έχει σίγουρα στοιχεία του κτηματολογίου, άρα σίγουρα υπάρχουν δεδομένα.
0: Σίγουρα υπάρχουν δεδομένα. Τα οποία χάθηκαν. 1,2 GB. Είναι αρκετά στοιχεία αυτά.
1: Είναι πολλά. Αν φανταστούμε ότι πρόκειται για έγγραφα, μιλάμε για χιλιάδες έγγραφα. Το 1,2 GB είναι χιλιάδες έγγραφα.
0: Πάντως, εγώ δεν κατάλαβα ακόμα, και συγγνώμη που σας πάω λίγο πίσω, το πώς διορίστηκε αυτός ο άνθρωπος πρόεδρος κτηματολογίου. Δηλαδή, τώρα έκατσα, έψαξα εδώ πέρα τι DJ ήτανε. Μετά βρέθηκε ξαφνικά στο γραφείο του Κυρανάκη ως μετακλητός. Και από εκεί ξαφνικά έγινε πρόεδρος κτηματολογίου. Από πού και ως πού έγινε πρόεδρος κτηματολογίου. Δηλαδή, πώς διορίζεται κάποιος πρόεδρος κτηματολογίου έτσι από το πουθενά.
1: Το κομβικό σημείο νομίζω ότι είναι η εφημερίδα Νεοδημοκράτης. Αυτό είναι το κομβικό σημείο.
0: Ναι.
1: Γιατί αν δούμε τεύχη της εφημερίδας, θα δούμε να παρελάβουν από εκεί ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος... κύριος Γεωργιάδης και τα λοιπά.
0: Ναι. Άρα έχει αυτό... άμεση σχέση με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Βέβαια.
0: Έχουν πολύ καλές σχέσεις.
1: Βέβαια. Όταν εκδίδεις την φωτογραφία, την εφημερίδα, την επίσημη της Νέας Δημοκρατίας, έχει σχέση.
0: Ναι. Άρα ίσως ήταν ένα παράσημο αυτό το να το τοποθετήσουν εκεί πέρα. Αλλά δεν θεωρώ ότι έγινε τυχαία.
1: Αυτό δεν είναι τυχαίο. Τώρα το... όπως δεν είναι τυχαίο το γιατί ο Ανδρέας Τσόκος μετά από 3 μέρες αποχώρησε από το κτηματολόγιο.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι ένα ερώτημα.
0: Βλέπω εδώ και κάποιες απευθείας αναθέσεις τώρα.
1: Οι οποίες χιλιάδες.
0: Χιλιάδες ευρώ εδώ πέρα τα οποία έχουν δοθεί. Πείτε μας λίγο, τι ακριβώς είναι αυτά εδώ.
1: Αυτά αφορούν διαφημίσεις μέσα από τα site που είχε ο πρόεδρος του κτηματολογίου για προώθηση, διαφημιστικές προωθήσεις. Τώρα δεν ξέρω τι διαφημιστικές.
0: Διαφημιστικές καμπάνιες, λοιπόν, πώς ήταν η λίστα, Πέτσα? Έπαιρνε λεφτά απευθείας αναθέσεις, διαφημίσεις στα site του και στις εφημερίδες και σε αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Όπως έχουν πάρει πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα.
1: Έπαιρνε διαφημίσεις, ναι, έπαιρνε διαφημίσεις. Επίσης όμως, αν δούμε στη διάρκεια, έχει και κάποιες αναθέσεις για αποστολή email. Mm-hmm. Είχε δηλαδή μία πλατφόρμα η οποία έκανε αποστολή δελτίων τύπου και email. Και εδώ πρέπει να δούμε κάποια σύνδεση όσο αφορά τα email που εκλάπησαν από το Υπουργείο Εξωτερικών και με ποιο μηχανισμό τα έστειλε η κυρία Σημακοπούλου στους υποψήφιους ψηφοφόρους της.
0: Ναι. Έχω μπροστά μου τώρα εδώ πέρα μια λίστα. Μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά, έτσι. Εδώ πέρα έχει αποφάσεις και αποφάσεις. Είναι πολλά τα χρήματα.
1: Είναι χιλιάδες, ναι. Είναι χιλιάδες ευρώ.
0: Χιλιάδες ευρώ για διάφορα πράγματα τα οποία... Είναι απίστευτα τα ποσά. Συγγνώμη κύριε Παναγιώτη, αλλά αυτή τη στιγμή είναι απίστευτα τα ποσά αυτά που βλέπω.
1: Ναι, και αναφέρεται και και στο Κελπνό, στη λίστα Κελπνό.
0: Και στη λίστα Κελπνό αναφέρεται ο συγκεκριμένος.
1: Βεβαίως.
0: Πώς να το ονομάσουμε
1: αυτό
0: το
1: ερώτημα είναι
0: να το πούμε Πλεκτάνη, να το πούμε Πλεκτάνη, δεν μπορώ να το ονομάσω Πλεκτάνη, είναι μηνύσιμο. Πώς να το ονομάσουμε? Ξέρω εγώ, κομπίνα, πώς να το πούμε? Κάτι πήγατε να πείτε, σας διέκοψα.
1: Κύριε Σερέτη, ξέρετε καλά τι γίνεται με τη διάβια και πόσο τα ψάχνουμε και πόσο τα... Όλη μέρα εκεί βρισκόμαστε. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι πρέπει ο Έλληνας λίγο να αφυπνιστεί, γιατί δεν ξέρει τι του ξημερώνει. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα μείνουν κάποια ακίνητα στον αέρα.
0: Ναι.
1: Αυτό για μένα είναι το ερώτημα.
0: Θα μείνουν στον αέρα ή θα τα αρπάξουν κάποιοι?
1: Πού θα πάνε ακριβώς, πού θα πάνε? Και αν έχει κάποιος ένα οικοπεδάκι και δεν το έχει δηλώσει για τον α, β, γ, δ λόγο, πού θα πάει αυτό?
0: Εδώ πέρα,
1: ποιος θα τα αρπάξει?
0: Ποιος θα τα αρπάξει? Εδώ πέρα διαβάζω ένα άρθρο τώρα εδώ πέρα, το οποίο λέει, σύμφωνα με τις πληροφορίες εδώ πέρα που υπάρχουν, ερωτώμενος σχετικά ο κύριος Σακαρέτσιος για την εφαρμογή που δημιουργήθηκε από τη Διεύθυνση Πληροφορικής του Κτηματολογίου, αναφέρει ότι σημαντικό ρόλο στο συντονισμό του ελληνικού κτηματολογίου και των ιδιωτών που αναλαμβάνουν έργα πληροφορικής για λογαριασμό του φορέα έχει αναλάβει ο αδελφός του Προέδρου του φορέα, ο Σωτήρης Σακαρέτσιος, ο οποίος λέει έχει προσληφθεί από τον κύριο Κυρανάκη ως σύμβουλός του στις 28 Νοεμβρίου του 2023. Δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Και ο αδερφός του, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει σχέση.
1: Ακριβώς για τον άνθρωπο αυτόν που λέμε για με συγγένεια πρώτου βαθμού, είναι ο αδερφός του και υπάρχει μεταβολή στη ΝΙΚΕ στις 4 Αυγούστου του 2023. Είναι ο αδερφός του.
0: Εδώ πέρα τώρα έχουμε ένα παζλ το οποίο δημιουργούμε για να καταλάβει και ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει. Εδώ πέρα είναι πάρα πολλά τα ονόματα και εδώ πέρα όλους αυτούς τους συντηρεί ο ελληνικός λαός, κύριε Παναγιώτη. Συνεχίστε, κάτι πήγατε να πείτε. Συγγνώμη που επεμβαίνω, αλλά έχω μπροστά μου τα έγγραφα και είμαι λίγο σοκαρισμένος.
1: Ναι, είναι. Τι να πούμε. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη υπόθεση. Την ψάχνουμε πάρα πολύ καιρό. Ο ίδιος εμπλέκεται και στην εταιρεία Ubitech που είπαμε. Έχει εμπλοκή ο αδερφός του Προέδρου, του νυν Προέδρου. Είναι σκάνδαλο μεγατών.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι να μπορέσει ο κόσμος να καταλάβει. Είναι δύσκολο να το καταλάβει το πώς ακριβώς δημιουργείται αυτό το παζλ και πού θα οδηγήσει.
0: Και τι μπορούν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι από ό,τι φαίνεται, έτσι πως έχει στηθεί τώρα το πράγμα.
1: Θέλει μεγάλη προσοχή.
0: Ναι.
1: Θέλει μεγάλη προσοχή. Όποιος έχει στην κατοχή του κτήματα, οικόπεδα, θα πρέπει να έχει μεγάλη προσοχή.
0: Αυτό αφορά φυσικά και ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν οικογένεια, δεν έχουν κληρονόμους, οι οποίοι ας πούμε δεν έχουν κάπου να αφήσουν την περιουσία τους και στο σημείο αυτό όταν φτάνει να χάσει τη ζωή του ο άνθρωπος, να συγχωρεθεί, να φύγει, μένει ορφανό το χωράφι, το ονομάζω τώρα έτσι, το χωράφι, το οικόπεδο, το ακίνητο, ό,τι και αν είναι αυτό, η περιουσία αυτή μένει ορφανή. Από τη στιγμή που μένει ορφανή, από όσο γνωρίζω, μετά από κάποια χρόνια, αν δεν πάει κάποιος να τη διεκδικήσει, κάποιο συγγενικό πρόσωπο, μακρινό τέλος πάντων, αν είχε, αυτό το παίρνει ο Δήμος, η Περιφέρεια, ο Νομός και το ελληνικό κράτος.
1: Εκτός αν βρεθεί κάποιος στην ενδιάμεση διαδικασία, να το οικειοποιηθεί.
0: Αυτό, ναι. Άμα δεν βρεθεί όμως, το παίρνει το ελληνικό κράτος. Περνάει στο κτηματολόγιο.
1: Έχω την εντύπωση, κύριε Σαρέτου, θα βρεθεί.
0: Α, θα βρεθεί.
1: Ναι, έχω αυτή την εντύπωση.
0: Έχετε την εντύπωση ότι θα βρεθεί. Εγώ πιστεύω, επειδή έχω ζήσει κάποια πράγματα στους Δήμους τώρα, το ότι υπάρχει αυτή η χρησικτησία που πηγαίνουν ας πούμε και περιφράζουν ένα σημείο εκεί πέρα ή το εμφανίζουν με φωτογραφίες και με διάφορα στοιχεία, το ότι είναι δικό τους. Νομίζω πρέπει να περάσουν 20 χρόνια για να μπορέσει κάποιος να κάνει χρησικτησία.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, αυτός που εγγυάται για τη χρησικτησία είναι ο πρόεδρος του κτηματολογίου. Δηλαδή, ο πρόεδρος του κτηματολογίου μπορεί να πει: ναι, Γρηγόρη, αυτό εδώ πέρα το κομμάτι το έχεις κάνει χρησικτησία εδώ και 20 χρόνια. Πάρε τη σφραγίδα, πάρε την υπογραφή, είναι δικό σου.
1: Βεβαιότατα.
0: Βεβαιότατα. Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτός ο πρόεδρος του κτηματολογίου, άμα θέλει να σφραγίσει και να υπογράψει σε έναν ιδιότητα ότι του ανήκει αυτό το κομμάτι, μπορεί να το κάνει.
1: Μπορεί να το κάνει, βεβαίως.
0: Μπορεί να το κάνει.
1: Από
0: τον ελέγχει.
1: Στιγμή... Όχι, δεν τον ελέγχει κανείς.
0: Δεν τον ελέγχει κανείς.
1: Όχι, δεν τον ελέγχει κανείς. Από τη στιγμή που δημιούργησε μια καινούργια βάση δεδομένων, δεν μπορεί να τον ελέγξει κανείς.
0: Δεν μπορεί να τον ελέγξει κανείς. Λοιπόν, οπότε έχουμε έναν ανεξέλεγκτο πρόεδρο κτηματολογίου, ο οποίος, άμα θέλει ορφανά χωράφια, μπορεί να τα μεταβιβάσει σε γνωστούς, σε φίλους, σε ιδιώτες, ξέρω εγώ, σε όποιον θέλει.
1: Μπορεί και σε υπουργούς, μπορεί και παντού.
0: Παντού μπορεί. Αυτό όμως δεν είναι κάτι λειτουργικό και δεν θεωρώ ότι θα έπρεπε ένας πρόεδρος του κτηματολογίου να μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα, διότι αυτή η περιουσία δεν ανοίξει τον πρόεδρο του κτηματολογίου. Ανοίξει τον ελληνικό λαό. Η ελληνική δικαιοσύνη τι έχει να πει για όλα αυτά.
1: Τώρα πάμε σε άλλο.
0: Θα κάνει καμιά έρευνα. Όχι, δεν το ρωτάω σε εσάς. Συγγνώμη, κύριε Παναγιώτη, δεν το ρωτάω σε εσάς. Θα κάνει καμιά έρευνα. Θα ψάξει να βρει το τι ακριβώς συμβαίνει. Εδώ, συγγνώμη κιόλα. Κύριε Παναγιώτη, είναι σοκαριστικά αυτά που μας λέτε. Ανά πάσα στιγμή, δηλαδή, όλα τα ορφανά χωράφια μπορεί να περάσουν σε ένα όνομα, άμα το θέλει αυτός.
1: Ναι, βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Γιατί είναι δύο διαφορετικές βάσεις δεδομένων. Δηλαδή, ενώ υπήρχε το 85,7 χαρτογραφημένο, κτηματολογημένο, έτοιμο, ανακαλύψαν ότι πρέπει να κάνουν μια καινούργια εφαρμογή, μια καινούργια βάση δεδομένων. Δεν καταλαβαίνω τη σκοπιμότητα. Δεν μπορώ να την αντιμετωπίσω.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί δεν υπάρχει κάποιος ελεγκτικός φορέας. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτός μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει χωρίς να περνάει από κάποιον έλεγχο. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό αλήθεια σε λέω. Δηλαδή το ε9, φορολογικές δηλώσεις, αυτά που κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Τι πάνε. Τι πάνε και τα κάνουν. Δηλαδή, είναι απίστευτο αυτό που μας λέτε. Δεν ξέρω ειλικρινά για το αν ισχύει. Δεν θέλω να αμφισβητήσω αυτά που μας λέτε, κύριε Παναγιώτη, αλλά δεν μπορώ να το πιστέψω ότι συμβαίνει αυτό.
1: Ναι. Πριν από μια εβδομάδα ανακαλύψαμε ότι έχει γίνει μέσω της εκκλησίας από συμβολιογράφους μια απάτη με εκτήματα.
0: Ανακαλύφθηκε. Έχει γίνει και απάτη έτσι με εκτήματα.
1: Βεβαίως.
0: Τι ακριβώς έγινε σε αυτή την απάτη, για πείτε μας λίγο, για να μάθει ο κόσμος.
1: Αυτό το θέμα δεν το γνωρίζω πολύ καλά, αλλά σε κάποιες περιοχές πιάστηκαν συμβολιογράφοι οι οποίοι είχαν δηλώσει ακίνητα που δεν τους ανήκαν, πάρα πολύ μεγάλες εκτάσεις. Και πήγανε και καταθέσανε μήνυση στον Άριο Πάγο ο κύριος Κυρανάκης με τον κύριο Σακαρέτσιο.
0: Α, καταθέσανε και οι ίδιοι.
1: Και οι ίδιοι μήνυση. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι το σύστημα είναι διάτριτο.
0: Ναι, άρα ξέρανε ότι αυτά τα χωράφια είναι ορφανά.
1: Άρα ξέρανε ότι αυτά τα χωράφια ήταν ορφανά και ξέρανε ότι πήγανε σε λάθος χέρια. Θα μπορούσα να πω εγώ.
0: Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Άρα μπορεί να είχαν και σκοπό εκεί πέρα και σου λέει ποιοι είστε εσείς.
1: Γιατί που ήρθατε
0: και βάλατε εδώ πέρα το ονοματεπώνυμό σας. Πολύ σωστό. Άρα συσχετίζεται όλο αυτό.
1: Όλο συσχετίζεται.
0: Όλο συσχετίζεται.
1: Όλο συσχετίζεται και γνωρίζουμε ποιοι έχουν αδυναμία στην ακίνητη περιουσία σε αυτή τη χώρα.
0: Το γνωρίζουμε πολύ καλά. Εντάξει, τώρα όλοι αυτοί παίρνουν και οδηγίες από το μαξί μου, θεωρώ, για να κάνουν ό,τι κάνουν. Αλλά το ότι μπορεί κάποιος με έναν συμβολιογράφο και περνάει ορφανά χωράφια στο όνομά του, και αυτοί από πού ξέραν ότι είναι ορφανά.
1: Αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα.
0: Είχανε πρόσβαση μάλλον στο κτηματολόγιο για να μπορούν να το κάνουν.
1: Είχανε πρόσβαση στη βάση δεδομένων. Αυτό λέμε ότι. Πώς το γνωρίζανε.
0: Πώς το γνωρίζανε. Μπορεί δηλαδή και αυτοί να ήταν αυτοί που πήραν τα έγγραφα. Ρωτάω, ναι. Δεν ξέρω, αναρωτιέμαι.
1: Εγώ το ρωτάω αυτό γιατί τον Ιούνιο έγινε η επίθεση, τον Ιούνιο κλέψαν τη βάση δεδομένων, άρα...
0: Άρα είναι εκτεθειμένη η ελληνική περιουσία.
1: Ακριβώς, δεν πήγανε στα σωστά χέρια, λέω εγώ.
0: Ναι, αλλά αυτό το επαναλαμβάνω. Αυτή τη στιγμή η κρατική περιουσία της Ελλάδας... Είναι εκτεθειμένοι. Ναι, τους βλέπουμε ότι θέλουν να ιδιωτικοποιήσουν τα πάντα, αλλά εδώ μιλάμε για εκτάσεις, για οικόπεδα, για ακίνητα, για αγροτεμάχια, τα οποία ανήκουν στον ελληνικό λαό, δεν ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία σε καμία περίπτωση να βάλει χέρι σε όλα αυτά και να τα περάσει σε δικά τους ονόματα.
1: Ακριβώς. Επίσης, πώς χαρακτηρίζεται και αποχαρακτηρίζεται μία βασική έκταση. Αυτό είναι ένα στοιχείο.
0: Πολύ σημαντικό. Διότι εγώ στην περιοχή που μένω βλέπω ότι σταδιακά αποχαρακτηρίζουν τη δασική έκταση. Και από το πουθενά εμφανίζονται κάποια χωράφια.
1: Ναι.
0: Τα οποία χωράφια αυτά ήταν δάσος πριν. Πάνε κόβουν τα δέντρα, ξαφνικά υπάρχει ένα χωράφι. Σε αυτά όλα εμπλέκεται και το δασαρχείο, κύριε Παναγιώτη.
1: Και το δασαρχείο, αλλά πρώτα απ' όλα το κτηματολόγιο.
0: Ναι, αλλά τα φιλέτα, γιατί είναι εύκολα διαχειρίσιμο.
1: Γιατί το κτηματολόγιο μπορεί να χαρακτηρίσει μία έκταση ότι δεν είναι δασική. Από τη στιγμή που δεν είναι δασική, δεν έχει καμιά αρμοδιότητα το δασαρχείο.
0: Ναι, άρα στην ουσία το κτηματολόγιο, άμα θέλει ένα δάσος, το κάνει χωράφι.
1: Εγώ έτσι νομίζω, ναι.
0: Δεν το υπολογίζουν κιόλας το δασαρχείο. Παρεμπιπτόντως, τώρα που λέτε δασαρχείο, σε κάποια φάση είχα εγώ μια αντιπαράθεση με το δασαρχείο και σας ενημερώνω γι' αυτό γιατί είναι σχετικό με το θέμα μας. Στο οποίο βλέπουμε συχνά πυκνά άνθρωποι οι οποίοι έχουν κοντά σε δάσους, ας πούμε, κάποιο αγροτεμάχιο να κόβουν δέντρα και να μεγαλώνουν την αυλή τους. Κόβουν δέντρα, μεγαλώνουν την αυλή τους και το δασαρχείο δεν κάνει τίποτα γι' αυτό. Και η ερώτηση είναι μετά σε ποιον ανήκει το σπίτι, και όλο τυχαίως το σπίτι ανήκει σε νεοδημοκράτη. Δηλαδή, άμα είσαι νεοδημοκράτης, έχεις σπίτι κοντά σε δάσος και θες να μεγαλώσεις την αυλή σου, τι μεγαλώνεις, και το δασαρχείο σου λέει τίποτα. Το θέμα είναι και εκεί, γιατί δεν ελέγχει κάποιος το δασαρχείο. Γιατί, από όσο γνωρίζω, υπάρχουν και οι χάρτες, οι οποίες δείχνουν πού υπάρχει δάσος Είναι αυτό το πράσινο σημείο.
1: Ακριβώς.
0: Πώς γίνεται λοιπόν το πράσινο σημείο να μικραίνει και κανένας από όλη αυτή εδώ πέρα τη χώρα, από όλο αυτό το κράτος, να μην το βλέπει και να μην κάνει έναν έλεγχο και να λέει, ρε παιδιά, εδώ πέρα, γιατί μίκρινε το δάσος?
1: Υπάρχει μια πλατφόρμα που λέγεται, υπάρχει μια πλατφόρμα άλλη από το κτηματολόγιο, η οποία λέγεται διόρθωση. Εκεί λοιπόν, εσύ που έχεις το οικόπεδο και έχεις κόψει και τα δέντρα, πας και κάνεις διόρθωση. Αν η διόρθωση περάσει από το κτηματολόγιο, τότε το οικόπεδο είναι νόμιμο.
0: Άρα κόβουνε δάσους και άμα θέλουν το διορθώνουνε το χάρτη.
1: Υπάρχει η πλατφόρμα ανοιχτή, το διορθώνουνε και μπορεί να περάσει από το κτηματολόγιο. Οπότε εκεί δεν εμπλέκεται το δασαρχείο.
0: Ναι, εγώ μπαίνω, ας πούμε τώρα, είμαι αυτή τη στιγμή στο ελληνικό κτηματολόγιο, είμαι στο kti.net.gr και είμαι πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Βλέπω εδώ πέρα ότι υπάρχει ένα τεράστιο πράσινο πλαίσιο που από ό,τι φαίνεται είναι δασική έκταση. Αυτό το πλαίσιο, γιατί τώρα θέλω να σας πάω και σε ένα θέμα με τις ανεμογεννήτριες, αυτό το πλαίσιο ανήκει στο ελληνικό κράτος. Μπορεί κάποιος να πάει να στήσει μια επιχείρηση σε αυτό το πράσινο κομμάτι? Όχι φυσικά.
1: Στο πράσινο βεβαίως μπορεί, ανεμογεννήτρια μπορεί να στήσει.
0: Α, μπορεί να στήσει. Ποιος του δίνει το δικαίωμα να στήσει, δηλαδή, όπου πρέπει να πάρει υπογραφή, γνωρίζουμε, μήπως?
1: Δεν το γνωρίζω, αλλά ακούω ότι έχει η κυρία Σακελαροπούλου έβγαλε μία διάταξη ότι μπορεί να κάνει ανεμογεννήτρια σε δασική περιοχή. Δεν είναι αναγκαστικό ότι πρέπει να την κάψει.
0: Α, μπορεί να υπάρχει και το δάσος και να τη στήσει, λοιπόν.
1: Βεβαίως. Το να την κάψει είναι για να διευκολυνθεί να περάσει η ανεμογεννήτρια να πάει στο δάσος.
0: Άμα έχει δηλαδή δρόμο και χωράει να περάσει, δεν χρειάζεται να το κάψουμε.
1: Κανένα πρόβλημα.
0: Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει.
1: Κανένα πρόβλημα.
0: Κυρία Σακελαροπούλου, από ό,τι φαίνεται, υπογράφει αβέρτα σε καμένα, σε πράσινα, παντού ανεμογεννήτριες. Μην υπάρξουν πουλιά στην Ελλάδα. Μην υπάρξει περιβάλλον όρθιο.
1: Υπογράφει. Έχει ένα μεγάλο σπίτι εκεί στην, εδώ στην Αθήνα. Έχει πάρει ένα πολύ μεγάλο σπίτι.
0: Κάτι συμβαίνει όμως και με τα νησιά, κύριε Παναγιώτη. Και από ό,τι φαίνεται, το κτηματολόγιο λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο και στα νησιά. Στα οποία νησιά υπάρχουν πολύ μεγαλύτερα φυλέτα από ό,τι στην υπόλοιπη Ελλάδα, θεωρώ.
1: Νομίζω ότι το επόμενο είναι η Κέρκυρα. Εκεί θα ακούσουμε πράγματα.
0: Στην Κέρκυρα.
1: Ναι, εκεί θα ακούσουμε πράγματα.
0: Τι είδους πράγματα?
1: Γιατί λύγει τώρα η υποβολή των αιτήσεων για το κτηματολόγιο της Κέρκυρας. Του νομού Θεσπρωτεία και της Κέρκυρας. Οπότε εκεί θα ακουστούν πράγματα. Εκεί πρέπει να έχουμε το νου μας.
0: Εμείς το νου μας να τον έχουμε, αλλά και να πάμε στην ελληνική δικαιοσύνη, εφόσον μιλάμε για τέτοιου είδους πρόσωπα τα οποία έχουν τέτοιου είδους σχέση με την κυβέρνηση. Θεωρείτε ότι θα υπάρξει κάποιος να τους καταδικάσει, κάποιος να τους βάλει στο σκαμνί και να τους ζητήσει τα αρέστα?
1: Δυστυχώς όχι, κύριε Σαρέτη.
0: Δυστυχώς όχι.
1: Δυστυχώς το λέω, δυστυχώς. Δεν υπάρχει ελληνική δικαιοσύνη από τη στιγμή που ελέγχεται.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς. Αναγκάζομαι να το πω στον αέρα, δυστυχώς. Πρέπει να αφυπνιστεί ο ελληνικός λαός. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
0: Και εγώ δυστυχώς θα σας πω ότι συμφωνώ απόλυτα. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Εδώ αλωνίζουν, από ό,τι φαίνεται κάνουν πλιάτσικο. Κυριολεκτικά έχουν κατακλέψει, από ό,τι φαίνεται, το ελληνικό κράτος και με απευθείας αναθέσεις και με υπερκοστολογήσεις και με υπερτιμολογήσεις. Γιατί καθημερινά στο ραδιόφωνο συναντάω τέτοιου είδους σκάνδαλα και δεν έχω δει ακόμα κάποιον να μπαίνει φυλακή για όλα αυτά τα σκάνδαλα. Οικονομικά σκάνδαλα, κτηματολογικά, όπως θέλετε, πείτε τα.
1: Ούτε θα δείτε. Ούτε θα δείτε. Και είναι λογικό. Ξέρετε, κάνα κλέφτη να έχει πάει φυλακή.
0: Ναι.
1: Το δανείζομαι αυτό.
0: Ο κοινός θνητός, ο απλός Έλληνας πολίτης μπαίνει φυλακή. Άμα είσαι γραμμένος στη ΔΑΠ ή σε κανένα άλλο κόμμα, πιθανότατα να τις καπουλάρεις.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Κύριε Παναγιώτη, πραγματικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Θα είμαστε σε επαφή. Θα το ψάξω και εγώ λίγο καλύτερα το θέμα αυτό με το κτηματολόγιο. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Αυτή τη στιγμή κινδυνεύει η περιουσία των Ελλήνων πολιτών από κάποιους που έχουν καταλάβει θέσεις εξουσίας.
1: Αυτό πρέπει να καταλάβουν οι Έλληνες, ότι κινδυνεύουν.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι, με υγεία και ευλογία να έχετε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Στα πρόθυρα της κατάρρευσης, η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή με αμερικανικά μέσα να αναφέρουν ότι εντός 24 ωρών αναμένονται επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπολύει νέες απειλές μιλώντας στο Fox News, δήλωσε πως οι Ιρανοί θα εξαφανιστούν από προσώπου γης αν επιτεθούν σε αμερικανικά πλοία που συνοδεύουν εμπορικά μέσω του στενού του Ορμούζ ως μέρος της επιχείρησης Ελευθερία. Σε προειδοποίηση εναντί των ΗΠΑ προέβηκε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, τονίζοντας ότι η χώρα του δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεσή της με τις ΗΠΑ. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, είπε ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νταν Γιόργκενσεν σε συνέντευξη τύπου μετά τη συνάντηση που είχε με τον Μολδαβό Υπουργό Ενέργειας. Στο μεταξύ, προετοιμασμένη για κάθε σενάριο, εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και τα φορτηγά της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 15% σε 25%, κατηγορώντας τον μπλοκ ότι υπαναχώρησε από μια εμπορική συμφωνία που είχε συναφθεί πέρυσι, κατηγορία που η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, απέρριψε. Το ράλι ανόδου στις τιμές του πετρελαίου συνεχίζεται με το Brent να ξεπερνά τα $112 το βαρέλι. Στο Αμπού Ντάμπι ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να συναντηθεί το απόγευμα με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αύριο ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας στο Αμάν. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση απέρριψε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής στα πρόσωπα των πρώην Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή. Βγάζουν μόνοι τους πόρισμα εκ των προτέρων και επιχειρούν να κλείσουν μια βαριά υπόθεση πριν καν ελεγχθεί. Γιατί, τι φοβούνται και τι θέλουν να κρύψουν, διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμα δεν είναι ότι δεν υπάρχουν στοιχεία, το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να υπάρχουν στοιχεία και κάνει τα αδύνατα δυνατά επιστρατεύοντας τον παρακρατικό μηχανισμό των τρόλ, ακόμα και την δικαιοσύνη απέναντι στην αποκάλυψη των σκανδάλων, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Με το χρυσό μετάλλιο της Βουλής τιμήθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος λίγο πριν εκφωνήσει την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου έστειλε μηνύματα για ειρήνη, ανθρώπινα δικαιώματα και για το περιβάλλον. Ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί ο 67χρονος, ο οποίος το πρωί της Δευτέρας εισέβαλε με σφυρί σε υποκατάστημα τράπεζα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, απειλώντας τους υπαλλήλους.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
4: Για αύριο Τετάρτη στα δυτικά αναμένονται νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας γενικά έθριος θα είναι ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών καταρακτοδών βροχών στα ορεινά κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα υπηρετικά κυρίως στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας 22 με 24 και κατά τόπους στα υπηρετικά 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Από το απόγευμα αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Η άνεμη μεταβλητή 3 μποφόρ και από το απόγευμα νότιο-ανατολική ως και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί αύριο από 10 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6. Στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
3: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500 ml 3-1, 5-45 και 6x330 ml 5-30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3-60 και σκόνη 45 μεζούρες 4-99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Το βάλε! Το βάλε!
10: Το αποκάρφωμα!
11: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
9: Τρίποντο!
12: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, από τις 4 έως τις 6, εδώ στον Focus 103,6 για την ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ, με όλα τα θέματα της αθλητικής επικαιρότητας που έχουμε αρκετά να σχολιάσουμε σήμερα. Θα ξεκινήσω με ένα θέμα παρασκηνιακό, σχετικό είναι και αυτό. Ένα θέμα που έχει να κάνει με την οργάνωση, την οποία ευελπιστεί να πετύχει ο ΠΑΟΚ για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Και μιλάω για όσους ενδεχομένως το έχουν αντιληφθεί. Την περασμένη Κυριακή, προχτές στην Τούμπα ήταν ο Γευγένη Κοσέλεφ, ο Ουκρανός τεχνοκράτης, ο οποίος έχει ένα πάρα πολύ καλό βιογραφικό και είναι πολύ κοντά, δεν έχει κλείσει ακόμη, αλλά είναι πολύ κοντά στο να συνεργαστεί με τον ΠΑΟΚ. Ποιος είναι λοιπόν ο συγκεκριμένος, ο Ευγένη Κοσέλεφ? Ο Ευγένη Κοσέλεφ έχει εργαστεί ως Football Operation Manager στη Μαρσέιγ. Ήταν βασικός στέλεχος στην Zenit Αγίας Πετρούπολης. Υπηρέτησε σαν Team Manager και σε διοικητικούς ρόλους. Επίσης, στα Χτάρ Ντόνετσκ ήταν στις διεθνείς σχέσεις και στην οργάνωση του συλλόγου. Είναι δηλαδή ένα στέλεχος το οποίο είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο, ότι όποιος τον έχει αυτόν το συγκεκριμένο, έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο δουλειάς και μπορεί αυτό το πλάνο δουλειάς να το μεταφέρει και στον ΠΑΟΚ, ο οποίος, όπως και να το κάνουμε, είναι ανοργάνωτος σε σχέση με πολλά θεματάκια τα οποία προκύπτουν. Άρα λοιπόν, λέγεται με αλφαγιώτα ότι ο συγκεκριμένος, ο Γευγένη Κοσέλεφ, όπως είναι το όνομά του, ο οποίος μίλησε και με τη Μαρία Γκοντζαρόβα στην Θεσσαλονίκη, μίλησε και με τον Ανδρέα Παπαμιμίκο, ο οποίος είναι ο στρατηγικός σύμβουλος της οικογένειας Σαββίδη, του ιδίου του Ιβάν Σαββίδη, και είναι πολύ κοντά στο να συμφωνήσουν οι δύο πλευρές, ώστε να αναλάβει ένα ρόλο ο Κοσέλεφ στην ομάδα για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Τώρα, ο Κοσέλεφ τι είναι? Δεν είναι αθλητικός διευθυντής, γιατί κάποιοι ενδεχομένως μπορεί να έχουν παρεξηγήσει, θέλει αθλητικό διευθυντή, κάνει κλπ. Δεν είναι αθλητικός διευθυντής, ήταν team manager και είχε και διοικητικούς ρόλους στην ομάδα. Δεν είναι Γκαγκάτσης Μάκης, είναι περίπου Μάκης Γκαγκάτσης, ενώ περίπου εννοώ κάνει κάποιες δουλειές από αυτές που έκανε ο Γκαγκάτσης, ο οποίος έκανε αρκετές στον ΠΑΟΚ. Και επίσης να πω ότι δεν θα είναι διευθύνων σύμβουλος, όπου παραμένει η κυρία Γκοντζαρόβα, διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αλλά στο βιογραφικό του έχει σημαντικούς ρόλους σε αυτούς τους μεγάλους συλλόγους και εμπειρία σε διοικητικά και οργανωτικά, πώς θα οργανώσει την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία είναι ανοργάνωτη, για να λέμε ότι και δεν είναι τώρα ανοργάνωτη, είναι πολλά χρόνια ανοργάνωτη. Πάει να αλλάξει κάτι. Κάποιες δηλώσεις τις οποίες έκανε ο κ. Παπαμιμίκος πριν από λίγο καιρό, πριν από μια εβδομάδα, σε μια συνέντευξη τύπου την οποία παραχώρησε, και είπε ορισμένα πράγματα. Μεταξύ αυτών που είπε, αν τα θυμάστε, ήταν ότι θα υπάρξει μια αλλαγή στη δομή του ΠΑΟΚ και θα μπουν τεχνοκράτες στον ΠΑΟΚ. Αυτή ήταν η τοποθέτηση του κυρίου Παπαμιμίκου, ότι μπαίνουν τεχνοκράτες στον ΠΑΟΚ και αυτοί θα διοικήσουν τον ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα. Αυτό σημαίνει ότι ο δικέφαλος του Βορρά πάει να αλλάξει επίπεδο. Γιατί αυτή τη στιγμή, για να λέμε αλήθειες, απόντος του μεγαλομετόχου, του κυρίου Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος βρίσκεται στο Ροστόφ και εδώ έρχεται κάποιες φορές κλπ. Δεν υπάρχει, υπάρχει η Γκοντζαρόβα, η οποία, εντάξει, κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά, αλλά δεν μπορεί να διοικήσει τον ΠΑΟΚ, την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ό,τι και να λέμε τώρα. Μπορεί οικονομικά ίσως να είναι καλή στα οικονομικά, μπορεί σε αυτό εδώ το κομμάτι να ασχοληθεί. Αλλά από εκεί και πέρα χρειάζονται κάποια στελέχη, τα οποία στελέχη να είναι ικανά, να ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Κατά την προσωπική μου εκτίμηση, χρειάζεται και αθλητικός διευθυντής, ο οποίος να είναι στην ομάδα, κοντά στην ομάδα, και να μην περιμένουν από τον Γιώργο Σαββίδη ή κάναν συνεργάτη του Γιώργου Σαββίδη να κάνει εισηγήσεις. Ένας άσχετος δηλαδή, ένας ο οποίος δεν έχει δουλέψει ποτέ σε καμιά ομάδα, αλλά μπορεί να ήταν ΠΑΟΚ στο παρελθόν ή μπορεί να ήξερε πέντε πράγματα από ποδόσφαιρο, να έβλεπε μπάλα δηλαδή, χωρίς να έχει παίξει και ποτέ ποδόσφαιρο, και να παίρνει αποφάσεις για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, μιλάμε για αυτά, δεν γίνονται σε σοβαρές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ πάει να παίξει Champions League.
προκριματικά, αν κατακτήσει δεύτερη θέση με μία πιθανή νίκη την Κυριακή στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και ή ακόμη και να μην χάσει στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, γιατί έχει άλλα δύο παιχνίδια μετά τα οποία μπορεί να τα πάρει και τα δύο και σε περίπτωση βαθμίας είναι καλύτερος από τον Ολυμπιακό, άρα θα είναι δεύτερος. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν θέλω να πω ότι ο δικέφαλος του Βορρά πρέπει να οργανωθεί σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα επίπεδα. Και μεταξύ αυτών, εγώ δεν γνώριζα αν ο κύριος Κοσέλεφ είναι τόσο ικανός. Προφανώς αυτοί που τον φέρανε στη Θεσσαλονίκη για να μιλήσει με τον ΠΑΟΚ, γιατί μίλησε με τον ΠΑΟΚ, γνωρίζουν καλύτερα ότι ο κύριος Κοσέλεφ μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο σε αυτό το ΠΑΟΚ της επόμενης χρονιάς, των επόμενων ετών που θέλει να φτιάξει ο Ιβάν Σαββίδης, και συμφώνησε με την πρόταση του κυρίου Παπαμιμίκου να γίνει ένας ΠΑΟΚ με τεχνοκράτες. Αρκεί βεβαίως αυτός ο ΠΑΟΚ με τεχνοκράτες να έχει και τη δυνατότητα την οικονομική του μεγαλομετόχου, ώστε να γίνονται μεταγραφές, να γίνονται αυτά που πρέπει να γίνουν. Λοιπόν, να πω ότι υπάρχει ένα αίτημα σήμερα στη Σούπερ Λίγκα από την ΑΕΛ, από τη Λάρισα, η οποία ζητάει αύξηση των ομάδων. Βασικό αίτημα, από 14 να γίνουν 16 από την επόμενη σεζόν, από τώρα. Γιατί λέει ότι έτσι θα υπάρχει ανταγωνιστικό για ένα βαθμισμένο πρωτάθλημα. Βεβαίως η Λάρισα κατάλαβε ότι πέφτει. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Η ΑΕΛ λέει ότι αυτές οι επιπλέον θέσεις να δοθούν σε ομάδες που υποβάστηκαν αντί για συλλόγους από χαμηλότερες κατηγορίες, όπως ορίζουν οι ισχύοντες κανονισμοί. Γιατί οι κανονισμοί λένε αν κάνεις αναδιάρθρωση, κάνεις από 14-16, πρέπει να ανεβούν από τη Β' Εθνική δύο ομάδες έξτρα από τις δύο από Ηρακλή και Καλαμάτα. Πρέπει να ανεβούν άλλοι δύο. Ας πούμε, π.χ. η Καρδίτσα ή η Νίκη Βόλου, δεν θυμάμαι τώρα που ζήγε δεύτερος. Νομίζω ότι είναι η Νίκη Βόλου, αν θυμάμαι καλά. Πρέπει λοιπόν να ανεβούν δύο άλλοι, λένε, και όχι να παραμείνουν αυτοί από την πρώτη κατηγορία, ας πούμε, ο Αστέρας Τρίπολης και η ΑΕΛ ή ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ. Τώρα αυτό δεν μπορεί να γίνει όμως, γιατί για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει νόμος της κυβέρνησης. Δεν ξέρω αν θα το κάνει ο Βρούτσης, θα είναι μια. Το έχει κάνει στο παρελθόν ο Ιωαννίδης. Ο Γιάννης Ιωαννίδης το είχε κάνει στη Β' Εθνική, αν θυμάστε, όταν τις ομάδες τις έκανε παραπάνω και πήρε μέρος και ο Ηρακλής τότε από τη Β' Εθνική στην Α, αν τα θυμάστε αυτά, έκανε παραπάνω ομάδες, αλλά έδωσε λεφτά. Δηλαδή πήγε και είπε: παιδιά, ελάτε εδώ, κάνουμε μια συμφωνία, θα παίξουν παραπάνω ομάδες, αλλά σας δίνω την κάθε ομάδα από 7 κατοστάρικα, 700 χιλιάρικα. Γύρισαν τα δολάρια μπροστά και τα ευρώ μπροστά στα μάτια των ομάδων των μικρομεσαίων και λέει 700 χιλιάρικα είναι, ξέρω εγώ, κάποιοι παίχτες, 5 παίχτες πληρωμένοι που λέει ο λόγος, 6 παίχτες από 100 χιλιάρικα, καλοί παίχτες κιόλας, άρα μια χαρά είμαστε, λένε οι άνθρωποι, και τότε συμφωνήσανε. Μπορεί να το κάνει και αυτός τώρα ο Βρούτσης, αλλά μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της κυβέρνησης, και επειδή έχουμε εκλογές, προσέξτε, επειδή έχουμε εκλογές. Πότε θα γίνουν εκλογές δεν ξέρω. Αν θα γίνουν τον Οκτώβριο, αν θα γίνουν τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο, που λέει ο Μητσοτάκης συνέχεια κλπ. Αλλά επειδή θα έχουμε εκλογές σίγουρα και είμαστε σε εκλογική περίοδο, όπως και αν το κάνουμε, πιθανολογώ ότι μπορεί να έχει κάτι, κάποιο ενδεχομένως κάποιο κίνητρο η πρόταση αυτή της ΑΕΛ. Να έχει μιλήσει δηλαδή με τον Βρούτσι, να πει κάνε μια πρόταση κλπ. Μπορεί να είναι και από πίσω. Γιατί όπως ξέρετε, ο πρόεδρος της ΑΕΛ και μεγαλομέτοχος είναι κουμπάρος με την Ντόρα Μπακογιάννη. Άρα όλα αυτά βάλτε τα λίγο κάτω. Εγώ προσωπικά, εντάξει, δεν θέλω ομάδες οι οποίες έχουν λαό όπως είναι η ΑΕΛ να πέφτουνε, αλλά άμα πέσουν τι να κάνουμε. Τον Ηρακλή το ρίξατε, το φάγατε και τον εκτελέσατε τρεις φορές για να σωθεί ο Αστέρας Τρίπολης και κάποιοι άλλοι. Τρεις φορές το φάγατε τον Ηρακλή χωρίς να έπρεπε να πέσει ο Ηρακλής. Γιατί ο Ηρακλής έπεσε από εξωαγωνιστικούς λόγους, όχι από αγωνιστικούς. Άρα λοιπόν, τώρα γιατί να γίνει αυτό. Και την επόμενη χρονιά που ρίξατε τον Ηρακλή τελευταία φορά στη Super League 2, ακριβώς το ίδιο παράδομο είχε κάνει ο Παναθηναϊκός και όλες οι ομάδες ψηφίσανε για να παραμείνει ο Παναθηναϊκός. Ενώ για τον Ηρακλή τον εκτελέσανε. Μιλάμε για ντροπή. Μόνο στο ελληνικό ποδόσφαιρο γίνονται αυτά. Όποιον γουστάρουμε, κρατάμε. Και όποιον δεν γουστάρουμε, τον εκτελούμε. Φοβερά πράγματα. Πραγματικά. Τώρα θα μιλήσω και για αυτό το θέμα. Σήμερα αποφασίστηκε να γίνει την Κυριακή μια πορεία των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, Κυριακή 10 Μαΐου, 10 Μαΐου, είναι ένα γεγονός αφιερωμένο στον αδικοχαμένο φίλο του ΠΑΟΚ, τον Άσο Κωνσταντίνου. Και όπως λένε οι πληροφορίες,
η πρωτοβουλία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας πέρα από τα όρια με τη στήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Οργανωτικής Επιτροπής του Διεθνούς Μαραθωνίου Μέγας Αλέξανδρος, κάνει την κίνηση και κάνει μια διαδρομή πορεία μνήμης 2 χιλιόμετρων στη μία το μεσημέρι, την Κυριακή επαναλαμβάνω στη μία το μεσημέρι, με αφετηρία το γήπεδο της Τούμπας, τερματισμό μπροστά από το μνημείο του Νάσου Κωνσταντίνου στην οδό Αγίου Δημητρίου. Και μετά τη σύντομη αυτή στάση για να τιμηθεί η μνήμη του Νάσου, από το ίδιο σημείο θα δοθεί εκκίνηση του δρόμου υγείας και φιλίας 3 χιλιόμετρων στις 2 περίπου το μεσημέρι, στον οποίο αυτό δρόμο οι συμμετέχοντες θα ακολουθήσουν αντίστροφη πορεία τρέχοντας ή περπατώντας από τις οδούς Αγίου Δημητρίου, Γρηγορίου Λαμπράκη, Σκύρου, Διογένους και Μικράς Ασίας για να καταλήξουν σημείο τερματισμού μπροστά από το γήπεδο της Τούμπας. Αυτή είναι η πληροφορία η οποία δόθηκε. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για όλους, δεν απαιτείται χρηματικό αντίτιμο, η εγγραφή, όλοι οι φίλαθλοι, άντρες, γυναίκες, παιδιά θα είναι ευπρόσδεκτοι για να δημιουργήσουν ένα ανθρώπινο ποτάμι γεμάτο από ενέργεια και θετική διάθεση όπως γράφουν και βεβαίως να τιμήσουν τη μνήμη του Νάσου Κωνσταντίνου. Να πω ότι αυτή όλη η διαδικασία θα γίνει από τον ΜΕΑΣ Τρίτων που διοργανώνει το Διεθνή Μαραθώνιο Μέγας Αλέξανδρος και είναι ένα αθλητικό γεγονός αφιερωμένο στην οικογένεια του Νάσου Κωνσταντίνου για να τιμηθεί η μνήμη και να αποκατασταθεί μια αδικία και δολοφονία του αδερφού Νάσου, όπως λένε οι άνθρωποι που δέχτηκε άναδρη επίθεση και πέρασε ψηλά γράμματα. Προσέξτε εδώ τώρα, θυμίζω ότι ο Νάσος Κωνσταντίνου κυνηγήθηκε εκείνη τη μέρα από παδούς του Ηρακλή και σκοτώθηκε από ένα λεωφορείο το οποίο περνούσε εκείνη την ώρα. Προσπαθούσε να αποφύγει δηλαδή το πέσιμο το οποίο έγινε. Και βεβαίως το παλικάρι αυτό είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσει τον αγώνα της αγαπημένης του ομάδας. Νάσος Κωνσταντίνου, δεν το ξεχνάει κανείς τον Νάσο Κωνσταντίνου, όπως και όλα τα παιδιά τα οποία έχουν φύγει από τη ζωή και έχουν μείνει στην μνήμη όλων, πραγματικά, έχουν μείνει στη μνήμη όλων. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα, έχουμε και λέμε, σήμερα έφυγε από τη ζωή ένα πολύ μεγάλο όνομα, πάρα πολύ μεγάλο όνομα του παγκόσμιου μπάσκετ, θα πω εγώ, Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ. Σήμερα, σε ηλικία 63 ετών, Πορτορικανός, πρώην καλαθοσφαιριστής και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ έχει παίξει. Έδινε μάχη με τον καρκίνο τα τελευταία χρόνια. Ο Ορτίθ έπαιξε και στο NBA, στους Utah Jazz το 90, έπαιξε Real Madrid το 90, Barcelona 90-92 και στην Ελλάδα έπαιξε αρχικά στην Λάρισα, 94-95, μεγάλη έκπληξη στον έφερε η Λάρισα. Μετά έπαιξε το Ηράκλειο 95-96, τον Πύρο Άρης 96-97 και 97-98 και μετά ο ΠΑΟΚ 98-99. Μιλάμε για ένα μεγάλο παίχτη, τεράστιο παίχτη, ο οποίος έχει παίξει εθνική ομάδα Πουέρτο Ρίκο, έχει πάρει 4 Ολυμπιακά τουρνουά, έχει παίξει σε 5 μούντο μπάσκετ. Από το 87 ήταν draft του Utah Jazz, νούμερο 15. Έπαιξε κύπελο πρωταθλητριών με την Μπαρτσελόνα 91. Copa del Rey με την Μπαρτσελόνα 91. Κύπελο Κόρατς με τον Άρη 97 στους διπλούς τελικούς με την Τόφας Μπούρσα. Πήρε δηλαδή το κύπελο Κόρατς με τον Άρη. Ήταν ένας απίστευτος παίχτης. Ενώ μετά το 99 που έφυγε από την Ελλάδα και τον ΠΑΟΚ, έφυγε, πήγε πίσω στο Πέρτο Ρίκο, μετά έπαιξε στην Ισπανία, έπαιξε Βενεζουέλα και τελείωσε το 2006 την καριέρα του στην ομάδα Καπιτάνες de Arecibo, όπως ονομάζεται η ομάδα, Καπιτάνες de Arecibo. Νομίζω ότι ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος, τον είχα γνωρίσει τον Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ εδώ στη Θεσσαλονίκη, καταπληκτικός άνθρωπος και φοβερός χαρακτήρας και μεγάλος παίκτης. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή 63 ετών, παρακαλώ, Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ. Τώρα από εκεί πέρα είχαμε χτες την ήττα του ΠΑΟΚ, έτσι όπως ήρθε η ήττα, ρε παιδιά, τζάμπα ήττα με τον Παναθηναϊκό στο τρίτο παιχνίδι για τους τελικούς του βόλεϊ, της Volley League στην Αθήνα, στο Μέτς, όπου ο ΠΑΟΚ το πήγε, προηγήθηκε και 2-1, τον ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός 2-2, και μάλιστα να πω ότι ο ΠΑΟΚ έδινε την εντύπωση ότι θα είναι αυτός ο νικητής και στο τελευταίο, στο tie break, ότι θα ήταν ο νικητής. Δυστυχώς δεν ήταν ο νικητής. Από λάθη τα οποία έγιναν, ενώ κάνει ένα λάθος ο Παναθηναϊκός, ρε παιδιά, λάθος σερβίς, κάνει καπάκι λάθος σερβίς και ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή εκεί που είσαι για να το πάρεις
κάνεις λάθος σερβίς και τους ξαναβάζεις στο παιχνίδι μέσα. Δηλαδή στο 14-14 κάνει ένα λάθος και μετά κάνει λάθος και ο ΠΑΟΚ και την πληρώνει μετά, γιατί στην τελευταία προσπάθεια μπορεί να πέρασε κιόλας να έβαλε τα χέρια του μέσα ο παίχτης του Παναθηναϊκού κλπ. Αλλά εκείνη τη στιγμή τι ψάχνεις να βρεις. Τα σετ ήταν 25-22 το πρώτο, το πήρε ο Παναθηναϊκός, 21-25 ο ΠΑΟΚ το δεύτερο, 22-25 ο ΠΑΟΚ το τρίτο, πολύ καλός, 25-18 δεν ήταν καλός το τέταρτο και 16-14 στο tie break. Τώρα η σειρά έρχεται στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο στο Παλατάκι, πρέπει να είστε όλοι εκεί. Το Σάββατο πρέπει να βοηθηθεί η ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ στο Παλατάκι για να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, να κάνει το 2-2 και να διεκδικήσει στον πέμπτο τελικό που θα γίνει στο Μέτς, γιατί ο Παναθηναϊκός είχε το αβαντάζ της έδρας, να διεκδικήσει τον τίτλο. Πάει για πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Πρωτάθλημα παρακαλώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά θα πρέπει όλοι οι φίλαθλοι του Δικεφάλου του Βορρά, όσοι μπορούν φυσικά, βασικά, να πάνε σε αυτό το παιχνίδι του Σαββάτου, που είναι ένα μάτς, θα έλεγα κατά την εκτίμησή μου, ουσιαστικά πρέπει να το πάρει ο ΠΑΟΚ, γιατί αν το χάσει εδώ μέσα γίνεται πρωταθλητής ο Παναθηναϊκός, ενώ θα μπορεί να πάει να το διεκδικήσει τον τίτλο εκεί, και να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Το παιχνίδι που θα γίνει στο Παλατάκι νομίζω ότι το θέλουν και όλοι οι φίλοι. Είναι το μάτς αρχίζει στις 5.30 το Σάββατο, επαναλαμβάνω, το Σάββατο που μας έρχεται, 9 του μηνός έχουμε, Σάββατο 9 Μαΐου, στις 5.30 το απόγευμα στο Παλατάκι, το παιχνίδι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, και όλοι πρέπει να είστε εκεί, γιατί χρειάζεται ο ΠΑΟΚ την δική σας την συμπαράσταση. Εντάξει, υπήρχε και η ήττα του handball χτες των γυναικών, πρώτος ημιτελικός εδώ στη Μίκρα. Έχασε από τη Νέα Ιωνία, 22-26, ένα παιχνίδι το παρακολουθούσαμε και στη διάρκεια της εκπομπής μας. Ήταν ένα πολύ κακό ξεκίνημα, 7-3, 3-7 είχαν ο ΠΑΟΚ, οι γυναίκες του ΠΑΟΚ, οι οποίες είναι κυπελούχες Ελλάδος και πάνε για πρωτάθλημα, έτσι. Ενώ έχουν καλύτερη ομάδα, πιστεύω, από τη Νέα Ιωνία, η οποία έχει μια πολύ καλή τερματοφύλακα, την Κεπεσίδου, χωρίς αμφισβήτηση, αλλά από εκεί πέρα έχει και καλές παίχτριες. Η Χατζηπαρασίδου, η οποία έκανε φοβερό παιχνίδι, η Νταβίτοβιτς, πολύ καλή επίσης, του Γιαννίδου, πολύ καλή. Παίχτριες δηλαδή, οι οποίες, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να δώσει ένα διαφορετικό στυλ σε μια ομάδα. Από τον ΠΑΟΚ, η Ανδρίτσου έκανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, και η Μεντεσίδου, αλλά και η Πρέμοβιτς κατά διαστήματα. Τώρα πρέπει να πάνε να παίξουν όλες. Δεν γίνεται, παιδιά. Πρέπει να πάνε να παίξουν όλες. 5η, 7 Μαΐου. Μεθαύριο στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Ιωνίας, το δεύτερο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων, για να ξαναφέρει, να ισοφαρίσει 1-1 και να ξαναφέρει στη Μίκρα τη μάχη. Γιατί άμα χάσει είναι ημιτελικός, έτσι, υπόψη. Είναι ημιτελικός, είναι στις δύο νίκες. Πρέπει οπωσδήποτε ο ΠΑΟΚ να κερδίσει για να φέρει το μάτς εδώ και να παίξει τρίτο μάτς στη δεύτερη νίκη, δηλαδή να την κάνει εδώ μέσα και να περάσει τον τελικό. Θα είναι άδικο αυτή η ομάδα να μην παίξει τελικό. Η ομάδα handball των γυναικών του Δικεφάλου του Βορρά. Νομίζω ότι θα είναι άδικο, γιατί έχει πολύ καλή ομάδα. Πήρε το κύπελο. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα και του πρωταθλήματος. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει.

τέλος σεζόν για το Σωκράτη Διούδη. Έτσι κι αλλιώς δεν τα καλεί για τον τερματοφύλακα του Άρη. Να πούμε ότι ο Διούδης τραυματίστηκε στο ζέσταμα στο παιχνίδι με τον Όφη στο Ηράκλειο της Κρήτης. 12 συμμετοχές έχει συνολικά στην χρονιά. Έτσι λοιπόν θα μείνει εκτός μάχης για το υπόλοιπο της χρονιάς. Αναμένεται στην προετοιμασία να είναι πάλι έτοιμος ο Σωκράτης Διούδης για να μπορέσει να δώσει το κάτι διαφορετικό στην επόμενη χρονιά. Δεν ξέρω αν θα μείνει ο Αθανασιάδης, παίζει και αυτό. Αν μείνει ο Αθανασιάδης, μπορεί να είναι πάλι ο Αθανασιάδης βασικός, ήταν πολύ καλύτερος σε όλα τα παιχνίδια, λέμε αλήθειες. Από εκεί πέρα θα αποφασίσει ο καινούργιος προπονητής, θα αποφασίσει ο μεγαλομέτωχος, όποιος και αν είναι, στην επόμενη αγωνιστική περίοδο. Έχουμε αύριο τελικό κυπέλλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, όπου αναμετρώνται ο Φίνικας Πολύχνης με τη Δόξα Ασύρου. Δύο ομάδες, 5,5 ώρα είναι το παιχνίδι, στο γήπεδο της Τούμπας. Ήταν, νομίζω, κάπου γράφτηκε 6,5, αλλά τελικά μαθαίνω ότι είναι στις 5,5. Σήμερα δόθηκε και συνέντευξη τύπου μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων σήμερα το πρωί στην αίθουσα του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου της Μακεδονίας, εδώ. Και από εκεί πέρα θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει και αύριο 5,5 ώρα Φίνικας Πολύχνης Δόξα Ασύρου στο γήπεδο της Τούμπας. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό το παιχνίδι.

Επίσης να πω ότι ο Ηρακλής ψάχνει για προπονητή και οι πληροφορίες γράφονται διάφορα ονόματα. Τελικά από τα ονόματα τα διάφορα που γράφονται κανένα δεν ανταποκριθεί στην πραγματικότητα. Τους έχει τρελάνει όλους ο κύριος Μονεβασιώτης και από ό,τι φαίνεται θα πάρει έναν προπονητή που κανένας δεν τον περιμένει ότι θα έρθει στον Ηρακλή. Έτσι λένε οι τελευταίες δικές μου πληροφορίες. Θα είναι έκπληξη ο συγκεκριμένος προπονητής. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Ο κύριος Μονεβασιώτης πάντως χάλασε τη δουλειά με τον Μάντσαρη, γιατί ξαφνικά ο Μάντσαρη άρχισε και ζητούσε το μισό λευκό πύργο. Από το 1/3 και μετά πήγαινε στο μισό λευκό πύργο και τελικά του είπε ο Μονεβασιώτης ότι εντάξει, είπαμε κάποια πράγματα, αλλά κάτσε μέχρι σε ένα σημείο. Εγώ μπορώ να καλύψω συγκεκριμένα πράγματα. Εσύ άλλα ντάλλον λες, δεν μπορεί να γίνει αυτό το οποίο λες και καλή επιτυχία στην επόμενη ομάδα που θα πας. Και τον έδιωξε ουσιαστικά ο Ηρακλής. Αυτό ήταν η όλη ιστορία. Νομίζω ότι έκανε πολύ καλά, έτσι όπως τουλάχιστον φάνηκε στην πορεία, γιατί ο συγκεκριμένος προπονητής ίσως να ήθελε να εκμεταλλευτεί τον Ηρακλή, από ό,τι κατάλαβα, για να επανέλθει στο προσκήνιο. Κάτι τέτοιο κατάλαβα. Και γράψανε και εφημερίδες στην Ιταλία κλπ. Άρχισαν το πάει εκεί, δεν πήγε εκεί. Γιατί δεν πήγε εκεί, τα οικονομικά δεν πήγε εκεί. Κάτσε να δούμε πώς τον πάρουμε εμείς και τα σχετικά. Αυτά δηλαδή που γίνονται. Τώρα που και πέρα όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε.

0: 79 στην Θεσσαλονίκη, πάει για το 2-0 τώρα, το 2-0 με τον Μπούτσκο να δηλώνει ότι ο ΠΑΟΚ είναι ενωμένος και να έχει απόλυτο δίκιο και μάλιστα να συγκινείται δηλώνοντας, κάνοντας αυτές τις δηλώσεις. Να πω ότι ο ΠΑΟΚ λοιπόν αύριο στις 7 η ώρα είναι το παιχνίδι στο Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου, όπως λέγεται το κλειστό γυμναστήριο. Εκεί τελειώνει την πρόκριση, χωρίς να χρειαστεί και τρίτο παιχνίδι, να πάει δηλαδή ο ΠΑΟΚ για το 1-4. Αν κερδίσει δηλαδή ο ΠΑΟΚ αύριο 7 η ώρα, μετά θα παίξει για τις θέσεις από 1 έως 4. Και θα δούμε τι θα γίνει στην πορεία. Βεβαίως εκεί υπάρχει Ολυμπιακός, υπάρχει Παναθηναϊκός, είναι δυνατές ομάδες. Αλλά καμιά φορά δεν ξέρεις τι γίνεται. Θα έχουν και το Final Four της Ευρωλίγκας αυτή. Το μυαλό τους θα είναι εκεί ίσως περισσότερο. Αλλά θα δούμε τι θα γίνει. Θα πει κάποιος για να πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα. Όχι, δεν το λέω γι' αυτό. Αλλά για να κάνει μια ανταγωνιστική παρουσία, να έχει ένα ανταγωνιστικό και να τους κερδίσει αυτούς τους έναν από τους δύο. Ή αν χάσει, να πάει να παίξει με την ΑΕΚ ή τον Άρη, ανάλογα με το ποιος θα προκριθεί για το υπόλοιπο, από τα υπόλοιπα παιχνίδια. Γιατί τώρα η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Άρη με αβαντάζ έδρας από πλευράς της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ ή Άρης λοιπόν θα βρεθούν στον δρόμο του ΠΑΟΚ, και αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει αύριο το Περιστέρι, κάνει το 2-0 μέσα στην Αθήνα. Αύριο το βράδυ 7 η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι. Και αφού έκανα μια σκούπα στο ρεπορτάζ, πάμε τώρα στα διαφημιστικά μηνύματα των 4.30. Εδώ είμαστε, ακούτε Focus 103,6, ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
6: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
5: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
5: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
7: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά?
8: Τα λες και λεφτά!
10: Coupons! Coupons!
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
11: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Δανάη

0: κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιο σωρινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
0: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να μιλήσουμε για τον τελικό του κυπέλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας που αφορά στη Θεσσαλονίκη και σε όλο τον νομό Θεσσαλονίκης, όπου υπάρχουν πάρα πολλά σωματεία και είναι μια γιορτή στο γήπεδο της Τούμπας, 5.30 ώρα αύριο, Τετάρτη, όπου αναμετρώνται ο Φίνικας Πολύχνης, που είναι και πρωταθλητής στην Α1 και κέρδισε το εισιτήριο για τη Γάμα Εθνική, και η Δόξα Ασύρου, που για πρώτη φορά θα πάρει μέρος σε ένα τελικό του κυπέλου. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, ο κύριος Σάββας Δημητριάδης, είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Είναι μια γιορτή για το ποδόσφαιρο της Θεσσαλονίκης αυτός ο τελικός, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς είναι μια γιορτή. Θεωρώ ότι πάντα οι ομάδες που είναι φιναλίστ δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Είναι στιγμές που σε κάποιους ποδοσφαιριστές μένει ανεξίτηλα στη μνήμη τους. Θεωρώ ότι όπως και πέρσι και πρόπερσι και φέτος θα γίνει ένας πολύ όμορφος τελικός με δύο πάρα πολύ καλές ομάδες. Η φετινή χρονιά είχε την ιδιομορφία ότι το κύπελο αποτελούνταν μόνο από ομάδες των τοπικών πρωταθλημάτων και δεν μετήχανε ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής, γιατί ναι, εκεί φέτος κάνανε...
0: Παίζαν στο μεγάλο.
1: Οι ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε... εκ των πραγμάτων θα υπήρχαν ομάδες από τα τοπικά μας πρωταθλήματα. Διακρίθηκε ο Φίνικας Πολύχνης και η Άσυρος. Νομίζω ότι θα γίνει ένας πάρα πολύ ωραίος τελικός, θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Πράγματι είναι μια γιορτή για την πόλη μας.
0: Να ρωτήσω κάτι, αυτό θα γίνει και του χρόνου, δηλαδή το ίδιο θα γίνει γάμα
1: εθνική. Ναι.
0: Του χρόνου μόνο ομάδες από την Θεσσαλονίκη.
1: Και θα έχει τη δυνατότητα ο κυπελούχος κάθε ένωση, αν θέλει να μετέχει στο κύπελο της ΓΑΜΑ Εθνικής.
0: Α, δηλαδή αν ας πούμε το πάρει φέτος η Δόξα Ασύρου, ο Φίνικας Πολύχνης, μπορούν του χρόνου να πάρουν μέρος στο κύπελο.
1: Στη ΓΑΜΑ Εθνικής, ναι.
0: Τώρα μπορούν να πάρουν μέρος στο 6-7, στο 26-27.
1: Ναι, 26-27, ναι.
0: Α, μάλιστα, γιατί ο Φίνικας Πολύχνης θα είναι ΓΑΜΑ Εθνική κανονικά. Δηλαδή έτσι κι αλλιώς θα πάρει.
1: Εκείνοι θα μετέχουν.
0: Αν το πάρει η Δόξα Ασύρου.
1: Αν το πάρει, λέω, η Άσυρος, η οποία... Θα έχει το δικαίωμα να μετέχει.
0: Να πάρει και αυτή. Εντάξει, εκεί όμως το επίπεδο είναι λίγο πιο διαφορετικό. Άρα νομίζω ότι αυτό που κάνανε, που είναι εντός των τυχών μόνο για Θεσσαλονίκη, είναι πολύ καλό, γιατί εδώ βγάζει το κυπελούχο της ΕΠΣ Μακεδονίας, ας πούμε, εδώ.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Που των αεραστεχνικών, των τοπικών. Αυτό είναι η ιστορία.
1: Βέβαια, το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής δεν απέχει πολύ από το πρωτάθλημα της Α1.
0: Ειδικά όπως θα γίνει τώρα του χρόνου.
1: Και ειδικά όπως θα γίνει τώρα που θα υπάρχουν ομάδες. Πολλές ομάδες. Παρ' όλα αυτά είναι ένας θεσμός ο οποίος για μας πάντα είχε την απαραίτητη προτεραιότητα και προβολή.
0: Ναι. Τώρα να ρωτήσω το εξής, Πρόεδρε, αυτό που... Εντάξει, θα το δούμε το ματς αύριο. Νομίζω θα είναι μια γιορτή, όπως είπαμε, θα έχει πολύ κόσμο στο γήπεδο της Τούμπας. Είναι και το ότι παίζεις και στο γήπεδο της Τούμπας είναι και κάτι άλλο για τα παιδιά αυτά που αγωνίζονται στα αεραστεχνικά, χωρίς αμφισβήτηση. Να ρωτήσω τώρα, τι γίνεται για την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, η οποία πάει να κάνει κάποια πράγματα καλύτερα στη Μίκρα, σε εγκαταστάσεις, και έχετε ζητήσει συνδρομή της πολιτείας. Εκεί τι γίνεται?
1: Ναι, έχει βγει μια χρηματοδότηση για να φτιάξουμε το πλαστικό μας γήπεδο και είμαστε σε συζητήσεις για να φτιάξουμε και το γήπεδο του χόρτου σε πλαστικό, να αναβαθμίσουμε γενικότερα όλες τις εγκαταστάσεις, και ο απότερος στόχος, βέβαια αυτός ίσως το είναι για λίγο αργότερα, να καταφέρουμε να μεταφέρουμε και τα γραφεία της Ένωσης εκεί, οπότε το αθλητικό κέντρο της Μίκρας να περιλαμβάνει και τα γραφεία της Ένωσης μας, γιατί πλέον από τη στιγμή που θα φτάσει το μετρό στα 100 μέτρα από την Μίκρα, θα είναι πάρα πολύ
0: δίπλα, θα είναι
1: πιο εύκολα προσβάσιμο από όλες τις περιοχές της Θεσσαλονίκης.
0: Αυτό είναι καλό. Τώρα να ρωτήσω κάτι, τα γήπεδα αυτά θα γίνουν και τα δύο πλαστικά?
1: Προς το παρόν θα κάνουμε το ένα και αμέσως επόμενα θα κάνουμε και του...
0: Δεν θα υπάρχει χόρτο
1: και
0: εκεί.
1: Το χόρτο, όχι.
0: Πλαστικά.
1: Και θα μεγαλώσουμε και ένα μικρό γήπεδάκι που έχουμε μπαίνοντας αριστερά. Στην ουσία θα έχουμε δύο γήπεδα 11x11 και ένα γήπεδο προπονητήριο 9x9.
0: Θα γίνονται και αγώνες εκεί επίσημοι?
1: Βεβαίως. Τα στεγάμα σωματεία, όπως τα φιλοξενούμε εδώ και χρόνια, θα μπορούν εκεί να γίνονται και παιχνίδια.
0: Θα έχει κερκίδα.
1: Άλλωστε θα γκρεμίσουμε τις κερκίδες αυτές που έχουμε, θα φτιάξουμε άλλες, λιώμενες. Ο φωτισμός θα είναι πάρα πολύ καλός.
0: Λιώμενες οι οποίες θα γυρίζουν.
1: Λιώμενες εννοούμε, κακώς το είπα, λιώμενες. Δεν θα είναι με πετό.
0: Ναι.
1: Θα είναι με. Και θα είναι προκάτ. Και από τις δυο μεριές.
0: Α, και από τις δυο μεριές.
1: Ναι, και τα δύο γήπεδα θα έχουν κερκίδα πλέον.
0: Αυτό είναι καλό γιατί υπάρχουν πολλά σωματεία τα οποία δεν έχουν έδρας. Τα ξέρετε καλύτερα εσείς.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Εδώ και χρόνια αυτά φιλοξενούμε. Φιλοξενούμε τα σωματεία μας τα οποία δεν έχουν έδρας. Μάλιστα, τους δίνουμε και προπονητικές ώρες εκεί.
0: Και άμα έχει πλαστικό,
1: όσο μπορούμε, βοηθάμε.
0: Και άμα έχει πλαστικό θα είναι ακόμη καλύτερα. Μία ερώτηση
1: βέβαια,
0: ακόμη.
1: Θα γίνονται περισσότερες χρήσεις.
0: Επειδή ασχολείστε, τώρα με το μετρό, το οποίο πάει να τελειώσει, να έρχεται και μέχρι τη Μίκρα κλπ. Υπάρχει το θέμα της διάνοιξης οδού πόντου στην Καλαμαριά, όπου λέγεται ότι παίρνει και το γήπεδο του Αριστοτέλη, το παλιό, το πλαστικό, το δημοτικό που λέμε.
1: Ναι, ένα κομμάτι.
0: Τι θα γίνει με αυτό το θέμα.
1: Κοιτάξτε τώρα, από αυτά όλα βέβαια ακόμα δεν έχω κάτι. Από συζητήσεις που ακούω και από πληροφορίες που έχω,
0: ναι,
1: θα ανακατασκευάσω το γήπεδο του Φίνικα, θα το κάνουν πλαστικό και θα φτιάξουν και τις κερκίδες κτλ. Και θα κάνουν προπονητήριο το συγκεκριμένο γήπεδο που, που ανέφερες, Νίκο μου.
0: Γιατί θα κοπεί, από ό,τι γνωρίζω, κόβεται, ναι, κερκίδα και ένα μέρος του γήπεδου, από το πλάι δηλαδή.
1: Ναι, θα πάει διαγώνια, θα πάει όλη την κερκίδα και διαγώνια θα πάει.
0: Θα πάει το γήπεδο, ναι. Άρα θα μείνει ένα γήπεδο που θα είναι, ξέρω εγώ, προπονητήριο μόνο, τίποτα άλλο. Δεν μπορείς να κάνεις.
1: Προφανώς, προφανώς. Και γι' αυτό το λόγο προσπαθεί η Δημοτική Αρχή να βρει πόρους να μπορέσει να κάνει το γήπεδο του Φίνικα.
0: Του Φίνικα. Για να γίνει άλλο γήπεδο αποκλείται.
1: Ναι, εξυπηρετούνται πάρα πολλές ομάδες.
0: Στην Καλαμαριά εννοείται. Και παιδικά και έχει πολύ πράγμα εκεί. Και έχει και κόσμο πολύ εκεί και ομάδες εκεί.
1: Και κάποια στιγμή πρέπει να δουν και το γήπεδο του Αγίου Γεωργίου εκεί, την κατάσταση που βρίσκεται, να κατασκευάσουν. Δηλαδή η Καλαμαριά έχει γήπεδα.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι όλα σε κατάσταση
0: τραγική. Και κάτω ότι τα γήπεδα που είναι στη θάλασσα εκεί που λέτε, Άγιος Γεώργιος, Κρίνη κλπ.
1: Είναι... Αυτά λέω. Μπορούν να είναι τα καλά της Κρίνης, υπάρχει ένα θεματάκι, αλλά το Αγίου Γεωργίου που είναι καθαρό,
0: ναι,
1: νομίζω ότι μπορεί να γίνει μια ανακατασκευή και εκεί και να μπορέσουν να εξυπηρετούν όλα τα σωματεία της
0: Καλαμαριάς,
1: τα οποία είναι πολλά.
0: Της Κρίνης μπορεί να υπάρχει θεματάκι λόγω νομιμότητας ή οτιδήποτε άλλο, αλλά
1: ναι,
0: το θέμα όμως είναι ότι εξυπηρετούνται και εκεί κάποια σωματεία, ας πούμε.
1: Βεβαίως.
0: Και η ΑΕ Κρίνης και λοιπά και άλλοι, όχι μόνο. Και βεβαίως, νομίζω ότι και εκεί πρέπει να γίνει κάτι. Τώρα από εκεί πέρα δεν είναι θέμα.
1: Αυτό είπα. Αν υπάρχει όραμα και θέληση, όλα γίνονται. Και εμείς κάποτε όταν το συζητούσαμε, λέγανε δεν θα μπορέσουμε να πάρουμε χρηματοδοτήσεις. Παρόλα αυτά, με την πίεσή μας, με τη συνένεση του κ. Βρούτση, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ σε αυτή την κατεύθυνση, να που ήρθε η ώρα να ανακατασκευάσουμε το γήπεδο το δικό μας και να μπορέσουμε να κάνουμε και το διπλανό. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αν ο Δήμος Καλαμαριάς φτιάξει άλλα δύο γήπεδα, έχουμε και τα δικά μας, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να βολέψουμε πολλά σωματεία.
0: Ναι, αυτό είναι βασικό νομίζω που θα γίνει και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Υπάρχει κάποια εξέλιξη και υπάρχει και γενική συνέλευση η οποία θα γίνει στην Ένωση.
1: Ναι, στις 15 Ιουνίου έχουμε την τακτική μας γενική συνέλευση. Θα κάνουμε τον οικονομικό μας και τον διοικητικό μας απολογισμό. Θα έρθουν τα σωματεία μας, θα αναπτυχθούν και κάποια θέματα τα οποία ενδεχομένως να φέρουν τα σωματεία μας και θα τους πούμε και κάποια καινούργια πράγματα που σκεφτόμαστε να κάνουμε όσον αφορά και τα πρωταθλήματα αλλά και τους τρόπους διεξαγωγής των πρωταθλημάτων.
0: Τελευταία ερώτηση, θα γίνει κάποια διαγραφή σωματείων και κάποια αναγνώριση καινούργιων σωματείων. Υπάρχουν δηλαδή σωματεία τα οποία θέλουν αναγνώριση, γίνονται καινούργια για τη γάμα κατηγορία να παίξουν?
1: Μέχρι τότε δεν ξέρω αν θα υπάρξουν κάποια, αλλά σίγουρα θα διαγραφούν 4 σωματεία.
0: Τα οποία δεν συμμετέχουν.
1: Δεν συμμετέχουν.
0: Είναι ιστορικά είναι σωματεία, είναι δηλαδή σωματεία.
1: Όχι όλα.
0: Ναι. Εντάξει, γιατί ειδικά σε κάποια χωριά και λοιπά, αν υπάρχει πρόβλημα, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν προβλήματα, ίσως θα πρέπει να είναι, μήπως κάνουν τίποτε συνενώσεις και λοιπά, αλλά τώρα αυτό είναι, θα μου πεις τι ψάχνεις να βρεις τέτοια ώρα. Για να δούμε.
1: Εμείς πάντως τους παρακινούμε, τους προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε όλα αυτά τα σωματεία που θέλουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Δόξα τω Θεώ εμφανίζονται πάντα κάθε χρόνο καινούργια σωματεία. Δεν έχουμε εμάς, τα ενεργά σωματεία είναι 205,
0: ναι,
1: τα 168 περίπου είναι τα ανδρικά μας τμήματα, τα ανδρικά μας πρωταθλήματα σε όλες τις κατηγορίες και τα υπόλοιπα είναι οι ακαδημίες που παίζουν στα παιδικά. Νομίζω είναι ένας ικανός αριθμός και συνεχώς παρουσιάζονται και καινούργια σωματεία.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία αύριο στον τελικό.
1: Και εγώ ευχαριστώ και υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση, Νίκο μου.
0: Βεβαίως. Να είστε καλά. 5.30 είναι το μάτς, έτσι.
1: 5.30.
0: Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Focus 103,6.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Κάθε μέρα μαζί 4 με 6 το απόγευμα. Και βεβαίως αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι αυτός ο αγώνας που σας ανέφερα στην αρχή στη μνήμη του Νάσου Κωνσταντίνου την Κυριακή 10 Μαΐου, επειδή ρωτάνε φίλοι, δεν χρειάζεται να πάτε κάπου να γραφτείτε, παιδιά. Είναι ελεύθερη συμμετοχή. Δηλαδή, βάζεις τη φορμίτσα σου, βάζεις το μπλουζάκι σου και πας και τρέχεις κανονικά. Πας στην Τούμπα. Μπαίνεις κανονικά στη σειρά όπως οι υπόλοιποι, τρέχεις, ουσιαστικά είναι αγώνα στη μνήμη του Νάσου Κωνσταντίνου, τιμούν τη μνήμη αυτού του παιδιού το οποίο έφυγε από τη ζωή άδικα εδώ στη Θεσσαλονίκη και να πούμε ότι θα γίνει, επαναλαμβάνω, 2 χιλιόμετρα μέχρι το μνημείο του Νάσου Κωνσταντίνου στην οδό Αγίου Δημητρίου από την Τούμπα. Ξεκινάει από την Τούμπα η ώρα 1 το μεσημέρι την Κυριακή που μας έρχεται, 10 του μηνός, 1 το μεσημέρι από την Τούμπα. Κάνεις μετά 2 χιλιόμετρα, πας εκεί περπατώντας ή τρέχοντας, σταματάς εκεί, σταματάνε όλοι εκεί πέρα, θα τιμηθεί εκεί η μνήμη του Νάσου και από το ίδιο σημείο δίνεται εκκίνηση 1 ώρα αργότερα στις 2, δηλαδή κάποιος μπορεί να είναι γρήγορος να τρέξει και να φτάσει 1:25. Εσύ που είσαι αργός ή εγώ που είμαι αργός ή ο άλλος που είναι αργός μπορεί να φτάσουμε παρά 5. Από εκεί όμως 2 η ώρα μετά στη συνέχεια φεύγεις πορεία ή τρέχοντας ή περπατώντας και πας από οδούς Αγίου Δημητρίου, Γρηγορίου Λαμπράκη, Σκύρου, Διογένους και Μικράς Ασίας και καταλήγεις στο σημείο τερματισμού μπροστά στο γήπεδο της Τούμπας. Αυτό είναι την Κυριακή που μας έρχεται η ώρα 1 το μεσημέρι, όσοι θέλετε. Στην Τούμπα, ραντεβού εκεί. Δεν θέλει, δεν δηλώνει πουθενά συμμετοχή. Δεν είναι δηλαδή όπως ο διεθνής ή μαραθώνιος και διεθνής μαραθώνιος Μέγας Αλέξανδρος που γίνονται, πας νωρίτερα, δηλώνει συμμετοχή, παίρνει διαπιστεύσεις αυτά κλπ. Αυτά δεν υπάρχουν. Ή μπλουζάκια, οτιδήποτε άλλο. Όλοι θα είναι με τα μπλουζάκια τους, θα πάνε να τρέξουν με τις φορμίτσες τους όσοι θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη του Νάσου. Αυτό κάνουν οι άνθρωποι αυτοί που το διοργανώνουν και είναι μια πάρα πολύ καλή έτσι, εκδήλωση. Είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα η ΑΜ και πέρα από τα όρια που ονομάζεται και το Ιστορικό Σωματείο ΜΕΑΣ Τρίτων. Αυτοί είναι που διοργανώνουν αυτή την εκδήλωση και ενδέχεται να είναι και οι γονείς του Νάσου. Αυτό είναι μια τελευταία πληροφορία που πήρα μήνυμα όταν το έλεγα πριν από λίγο. Ήρθε και ένα μήνυμα από έναν εκ των διοργανωτών που μου είπε: Νίκο, υπάρχει περίπτωση να είναι και οι γονείς του Νάσου. Άρα θα περιμένουμε να δούμε την Κυριακή. Οι οποίοι γονείς του Νάσου ξέρουν ότι γενικά στη Θεσσαλονίκη τιμάται η μνήμη του γιού τους που έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή. Έχουμε μια ανατροπή όσον αφορά στο θέμα του Γιακουμάκη, ευχάριστη, που μπορεί να προλάβει το φινάλε των play-off, λένε οι τελευταίες πληροφορίες, γιατί η αποθεραπεία του εξελίσσεται θετικά. Δεν είναι ακόμη βέβαιη 100% γιατί αν είναι θέση να μπει άμεσα σε full ρυθμούς προπονήσεων, δηλαδή ο Γιακουμάκης θέλει να παίξει. Τώρα βέβαια να σας πω κάτι για να ξέρετε και να το θυμηθείτε και όλοι σας, τα μάτς τώρα είναι Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή. Κυριακή δηλαδή έχει το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, Τετάρτη καπάκι έχει το ΠΑΟΚ ΑΕΚ στην Τούμπα και την μεθεπόμενη Κυριακή 17 του μηνός έχουμε το τελευταίο παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, που θα είναι και το τελευταίο παιχνίδι της Λεωφόρου όλων των εποχών για τον Παναθηναϊκό. Γιατί μια πληροφορία την οποία έχω αναφέρει ότι η Λεωφόρος μπορεί να μείνει ανοιχτή για ένα ακόμη χρόνο, γιατί ο Παναθηναϊκός θα μετακομίσει στο ΆΚΑ, όπως είπε, και στο ΆΚΑ θα παίξει για τα 2 επόμενα χρόνια ή σίγουρα για την επόμενη χρονιά, γιατί ο Παναθηναϊκός πιστεύει ότι το 27-28 θα μπει στο καινούριο του γήπεδο στο Βοτανικό. Θα παίξει δηλαδή μια χρονιά στο ΆΚΑ κατά την εκτίμηση των ανθρώπων του Παναθηναϊκού και του Αλαφούζου. Τη χρονιά όμως 26-27 δεν θα γίνει κάτι στη Λεωφόρο, το οποίο θα γίνει πράσινο, έτσι λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Ενδέχεται στη Λεωφόρο, λένε οι πληροφορίες τις οποίες έχουμε, να το χρησιμοποιήσει σαν έδρα μια ομάδα. Αυτά λένε οι τελευταίες δικές μας πληροφορίες. Βεβαίως, από τη Β' Εθνική, από τη Super League 2 ανεβαίνει η Καλαμάτα και ο Ηρακλής. Η Καλαμάτα δεν έχει γήπεδο, προσέξτε. Η Καλαμάτα περιμένει να δει τι θα γίνει με τον Αστέρα Τρίπολης, αν θα πέσει ο Αστέρας Τρίπολης για να χρησιμοποιήσει το γήπεδο της Τρίπολης. Σε διαφορετική περίπτωση, εγώ δεν αποκλείω η Καλαμάτα να κάνει έδρα τη Λεωφόρο, λένε οι τελευταίες πληροφορίες, ή η Κηφισιά να κάνει έδρα τη Λεωφόρο, εάν τα πράγματα εξελιχθούν διαφορετικά, γιατί κάτι τέτοιο ακούγεται. Δηλαδή, ή η Κηφισιά ή η Καλαμάτα να χρησιμοποιήσουν την έδρα της Λεωφόρου, εάν δεν μπορέσει η Καλαμάτα
να κάνει τη δική της γήπεδο, το δικό της γήπεδο και να το φτιάξει, να πάρει άδειες κλπ. Γιατί είναι πολύ πίσω, θέλει πολλή δουλειά εκεί και οι πληροφορίες λένε ότι θέλει πάνω από 700 χιλιάρια, 600-700 χιλιάρια. Όσα λεφτά θέλει και το Καφτατζόγλιο για να γίνει γήπεδο αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να παίξει ο Ηρακλής εκεί. Όλα αυτά τα πούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Η πρώτη ώρα τελείωσε. Μόλις τώρα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Διαφημιστικά μηνύματα, σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Στα πρόθυρα της κατάρρευσης, η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή με αμερικανικά μέσα να αναφέρουν ότι εντός 24 ωρών αναμένονται επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπολύει νέες απειλές, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε πως οι Ιρανοί θα εξαφανιστούν από προσώπου γης αν επιτεθούν σε αμερικανικά πλοία που συνοδεύουν εμπορικά μέσω του στενού του Ορμούζ ως μέρος της επιχείρησης Ελευθερία. Σε προειδοποιήσεις εναντί των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής προέβηκε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, τονίζοντας ότι η χώρα του δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεσή της με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στο μεταξύ, ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας, υπουργός εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αραχτσή, θα μεταβεί σήμερα στην Κίνα για συνομιλίες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη δαπανήσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, είπε ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νταν Γιόργενσεν, σε συνέντευξη τύπου μετά τη συνάντηση που είχε με τον Μολδαβό Υπουργό Ενέργειας. Στο μεταξύ, προετοιμασμένη για κάθε σενάριο, εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την απειλή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και τα φορτηγά της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 15% σε 25%, κατηγορώντας τον μπλοκ ότι υπαναχώρησε από μια εμπορική συμφωνία που είχε συναυθεί πέρυσι, κατηγορία που η πρόεδρος της Κομισιόν, Ursula von der Leyen, απέρριψε. Τώρα, αλλιανόδους στις τιμές του πετρελαίου, συνεχίζεται με την τιμή του Brent να ξεπερνά τα 112 δολάρια το βαρέλι. Στο Αμπουντάμπι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να συναντηθεί το απόγευμα με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αύριο, ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας, που θα διεξαχθεί στο Αμάν. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση απέρριψε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής στα πρόσωπα των πρώην Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή. Βγάζουν μόνοι τους το πόρισμα εκ των προτέρων και επιχειρούν να κλείσουν μια βαριά υπόθεση πριν καν ελεχθεί. Γιατί, τι φοβούνται και τι θέλουν να κρύψουν, διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμα δεν είναι ότι δεν υπάρχουν στοιχεία, το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να υπάρχουν στοιχεία και κάνει τα αδύνατα δυνατά, επιστρατεύοντας τον παρακρατικό μηχανισμό των τρόλ, ακόμα και την δικαιοσύνη απέναντι στην αποκάλυψη των σκανδάλων, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Με το χρυσό μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων τιμήθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος λίγο πριν εκφωνήσει την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου έστειλε μήνυμα για ειρήνη, ανθρώπινα δικαιώματα και για το περιβάλλον. Ένα κακούργημα και 5 πλημελήματα αντιμετωπίζει ο Πακιστανός διανομέας που φέρεται να πετούσε πέτρες σε ανυποψίαστους περαστικούς στην περιοχή της Κηφισιάς και της Νέας Ερυθρέας. Όπως έγινε γνωστό από τις επιθέσεις του, έχουν τραυματιστεί 6 άτομα. Ο εισαγγελέας του απήγγειλε κατηγορίες για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, επικίνδυνη σωματική βλάβη, επικίνδυνη βλάβη κατά δύναμο ατόμου, οπλοφορία, οπλοχρησία και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Ο συλληφθής παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή. Ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί, ο 67χρονος, ο οποίος το πρωί της Δευτέρας εισέβαλε με σφυρί σε υποκατάστημα τράπεζα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, απειλώντας τους υπαλλήλους.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τετάρτη, στα δυτικά αναμένονται νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα στενών τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στα βόρειο-δυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών καταρρακτωδών βροχών στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα υπηρετικά, κυρίως στα δυτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας 22 με 24 βαθμούς και κατά τόπους στα υπηρετικά 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Από το απόγευμα αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές, η άνεμη μεταβλητή ως και 3 μποφόρ και από το απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική ως και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κοιμαθεί αύριο από 10 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6. Στον Focus FM ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
0: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μην καθυστερείς. Προστάτεψε την επένδυσή σου. Solar Cleaner Αλεξιάδης. Εξειδικευμένες υπηρεσίες καθαρισμού και κοπής χόρτων σε φωτοβολταϊκά πάρκα. Με ειδικό εξοπλισμό για απαιτητικά εδάφη. Με εμπειρία σε έργα μεγάλης κλίμακας. Με αμεσότητα και επαγγελματισμό. Εξαλείφουμε τον κίνδυνο πυρκαγιάς και εξασφαλίζουμε ασφαλές περιβάλλον περιμετρικά και εντός. Solar Cleaner Αλεξιάδης. Για σίγουρη αύξηση στην απόδοση ενέργειας φωτοβολταϊκών πάρκων. Τηλέφωνο 6937-473-959 και solarcleaner.gr.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικές ροζ ντομάτες, πιπεριές και μελιτζάνες 20% φθηνότερα με τη MasCard. Σοκολάτα γάλακτος λάκτα 85 γραμμάρια, 2 συν 1 δώρο. Επιλεγμένα οικογενειακά παγωτά εύγα στη μισή τιμή.
7: 50 χρόνια μασούτης, 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, 3 τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
9: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής, εδώ είμαστε Focus 103,6, 5 και 14 πρώτα λεπτά. Πάμε να καλησπερίσουμε στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας τον συνάδελφο Στέλιο Στεριάδη, ο οποίος παρακολουθεί το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και είναι στη γραμμή 1. Καλησπέρα Στέλιο.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα σε όλους.
0: Είναι αλήθεια ότι μπορεί ο Γιακουμάκης να προλάβει κάποια μάτς την άλλη εβδομάδα?
1: Υπάρχει ένα μικρό ενδεχόμενο, ναι.
0: Αυτό είναι ένα θετικό, θα έλεγα, μήνυμα, μια θετική είδηση, αν προλάβει, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι πάει καλά, ας πούμε, η θεραπεία του φυσιολογικά, έτσι.
1: Ναι, πηγαίνει, είναι σε πολύ καλό δρόμο, από την θεραπεία του Γιακουμάκη. Θα δούμε, περιμένουμε, αν και εφόσον επιτρέψει και το ιατρικό team, να δούμε αν θα μπει στις προπονήσεις από εβδομάδα.
0: Ναι. Πόσο τις εκατό δίνεις πιθανότητες?
1: Δεν είναι με το μέρος του, αλλά από το 0% που υπήρχε μέχρι
0: ναι, σωστό.
1: Τρεις μέρες, τώρα υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό.
0: Εντάξει, για να δούμε τι θα γίνει. Πάντως νομίζω για το μάτς Κυριακής δεν νομίζω θα προλάβει, ίσως για τα επόμενα δύο. Για το μάτς Κυριακής είναι ξεκάθαρο ότι θα είναι ο Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης, έτσι, φυσιολογικά. Σήμερα βέβαια είναι μέρα Τρίτη.
1: Η αναφορά έχει να κάνει με το Γιακουμάκι, όχι τώρα. Έχει να κάνει για τα δύο τελευταία παιχνίδια κυρίως. Τώρα με τον Ολυμπιακό ξεκάθαρα ο Γερεμέγεφ έχει προβάδισμα από τον Μίσο για να ξεκινήσει την κορυφή της επίθεσης.
0: Ναι. Ωραία, τι από πλευράς προετοιμασίας σήμερα νομίζω είναι η πρώτη μέρα, έτσι, χθες ρεπό δεν είχανε?
1: Ναι, σήμερα ξεκινάει η προετοιμασία για το μάτι του Ολυμπιακού την Κυριακή στο Φάληρο. Περιμένει ο Λουτσέσκο τα νεότερα για το Χατσίδη, τον θέλει να τον δει να επιστρέφει, ο οποίος είχε μια κάκωση από ένα χτύπημα στην προπόνηση και δεν έπαιξε τον Ολυμπιακό. Τον θέλει γιατί θα χρειαστεί backup ο Ζίβκοβιτς μετά το χειρουργείο του χειρουργείου που πέρασε ο Ντεσπότοφ, οπότε θα χρειαστεί κάποιο backup για την μεσοδυτική γραμμή αυτή τη στιγμή. Πέρα από του Ιβάνουσης και του Πέλκα θα χρειαστεί και ο Χατσίδης. Γι' αυτό ο Λουτσέσκο τον περιμένει αυτή την εβδομάδα να δει αν θα μπει μαζί με τους υπόλοιπους για να μπει στην αποστολή για το Φάληρο.
0: Ναι. Υπάρχει κάτι άλλο ενδιαφέρον. Θέλω λίγο να μου πεις για αυτόν τον Ουκρανό, ο οποίος είχε έρθει την Κυριακή στην Θεσσαλονίκη. Βέβαια, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Δεν έχει κλείσει ακόμη 1000%, αλλά πιθανολογείται ότι μπορεί να είναι μέσα στο πλαίσιο της εμφάνισης τεχνοκρατών που προανήγγειλε ο κύριος Παπαμημίκος στη συνέντευξη τύπου.
1: Ο Ευγένη Κοσέλεφ με ένα σημαντικό βιογραφικό. Έχει δουλέψει και στη Μαρσέη, έχει δουλέψει και στη Ζενίτ, έχει δουλέψει και στη Σαχτάρ σε διάφορους ρόλους. Ήρθε να συζητήσει με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, όχι απαραίτητα να αναλάβει. Ήρθε σε ένα κομμάτι ανταλλαγής ιδεών, να προσφέρει και αυτός από την πλευρά του την εμπειρία του και την τεχνογνωσία του για τις αλλαγές και τις τομές που προανήγγειλε, όπως είπες, ο Ανδρέας Παπαμημίκος την περασμένη εβδομάδα. Οπότε σίγουρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, και δεν αναφέρομαι στον Ευγένη Κοσέλεφ, σίγουρα σύμφωνα με τα όσα γνωρίζω, με τη λήξη της σεζόν θα υπάρχουν αρκετές αλλαγές, σημαντικές αλλαγές στην ΠΑΕΠΑΟ. Όχι και σε αγωνιστικό επίπεδο ακόμα, φυσικά δεν αναφέρομαι στον προπονητή, αναφέρομαι σε γενικότερες αλλαγές που και αυτές τις προανήγγειλε ο Ανδρέας Παπαμήτης.
0: Ναι. Νομίζω ότι είναι σε έναν δρόμο που ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι πάει να αλλάξει κάτι. Κάνει δηλαδή, βέβαια όλα αυτά δεν θα παίξει ρόλο, θα παίξει ρόλο ίσως και το αν τερματίσει τελικά δεύτερος, πάρει το εισιτήριο για τα προγραμματικά του Champions League που είναι σημαντικό, και επίσης να πω και ότι με αμυδρές ελπίδες έχει στο μυαλό του ότι μπορεί με κάποιες γκέλες της ΑΕΚ να βρεθεί και σε εκείνο το σημείο και να διεκδικήσει κάτι, ακόμη και τον τίτλο. Αλλά αμυδρές, πολύ αμυδρές ελπίδες. Το πρώτο στόχος είναι η δεύτερη θέση, έτσι κι αλλιώς. Για να λέμε, ας πούμε, τις αλήθειες.
1: Ναι, ούτε άλλος και μεγαλομέτωχος, όταν είχε μιλήσει στους αρχηγούς την περασμένη εβδομάδα, είχε πει ότι εγώ δεν θέλω να κοιτάτε τη βαθμολογία, δεν θέλω να κοιτάτε κάτι άλλο, τι κάνουν οι υπόλοιποι. Θέλω μόνο να είστε αφοσιωμένοι, συγκεντρωμένοι και να κάνετε το 4-4. Δεν θέλω τίποτα άλλο, δεν θέλω να κοιτάτε καν τη βαθμολογία, να κάνουμε εμείς αυτό που μπορούμε και από εκεί πέρα θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος.
0: Ναι. Για να δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε ενδιαφέρον. Υπάρχει κάτι άλλο ενδιαφέρον, Στέλιο? Το Βόλεϊ δεν τα κατάφερε χτες, να πούμε, αλλά έχει ένα...
1: Το Βόλεϊ, ότι έχασε το Ιμπρέικ 3-2 με τον Παναθηναϊκό, που πάλι η ομάδα μέχρι τέλος, χωρίς τον Ούρκο Μάσεβιτς. Το τέταρτο παιχνίδι είναι το Σάββατο στις 5.30 το ΠΑΟΚ Sports Arena, εκεί που έχει γίνει κάλεσμα και από τα ΠΑΟΚ.
0: Ο Ούρος θα παίξει νομίζω το Σάββατο. Ο Ούρος θα παίξει το Σάββατο.
1: Έτσι λένε, θα παίξει, ναι.
0: Θα παίξει, ναι, ναι. Γιατί η απουσία ήταν. Τζάμπα το χάσε πάντως. Τζάμπα το χάσε ο ΠΑΟΚ. Τζάμπα.
1: Έχει γίνει μια υπέρβαση γιατί χωρίς τον Κουβάσερ είναι πολύ σημαντική απουσία.
0: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Στέλιο Στεριάδη για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
2: Focus 103,6.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για θέματα του ΠΑΟΚ εμείς και θα πάμε να καλησπερίσουμε τον πρώην διεθνή τερματοφύλακα του Κεφάλου του Βορρά, τον Τάκη Παντέλη, που είναι μαζί μας σήμερα. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Τάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Και από ό,τι ξέρω είσαι...
1: φανταστικό. Νίκο, αυτό που είδα χτες,
0: ναι,
1: δεν μπορώ να... δηλαδή... ένα μάτς ψυχολογίας για το θέμα, για τον ΠΑΟΚ, για τους παίχτες. Δεν νομίζω ότι είναι σε καλή κατάσταση. Σε καλή κατάσταση η ομάδα.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι η νίκη αυτή ήταν ψυχολογική και υπάρχουν τώρα πιθανότητες να μπεις μέσα στο παιχνίδι. Εάν κερδίσεις μέσα στο Καραϊσκάκι, μπορείς να κάνεις τούμπα αυτό που χάλασες από την αρχή. Δηλαδή τώρα δύο μήνες η ομάδα ψυχολογικά έχει προβλήματα, τραυματισμούς. Πιστεύω ότι εχθές ήταν μια νίκη ψυχολογίας. Τώρα αν στο επόμενο παιχνίδι βρουν τα πατήματά τους, θέλω να ελπίζω ότι θα πάει καλύτερα.
0: Ήσουνα στην Τούμπα χτες γιατί είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ήμουνα. Αυτό που είδα μέσα στο γήπεδο δεν είδα τον ΠΑΟΚ αυτό που βλέπαμε πριν δύο μήνες. Έτσι, ένας μέτριος Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ έπαιξε 20 λεπτά όσο έπρεπε να παίξει και σκόρανε τρεις φορές. Φυσικά το παιχνίδι κρίθηκε εκεί στην απέξη του Παυλέκα στο που θα γινόταν το 2-2.
0: Ναι, φοβερή απόκριση.
1: Εκεί κρίθηκε όλο το παιχνίδι.
0: Φοβερή απόκριση.
1: Γιατί αν γινόταν το 2-2 εκεί, πιστεύω ότι το παιχνίδι θα έχει άλλη μορφή, δεν θα ήταν αυτό το 3-1.
0: Ναι, έχασε και μια ευκαιρία ο ΠΑΟΚ με τον Γερεμέγεφ στο 1-0 που απέκρουσε ο Τζολάκης.
1: Ναι, έχασε ευκαιρίες, αλλά δεν είχε την απόδοση αυτού που είχε πριν δύο μήνες.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ δεν ξέρω γιατί, είναι οι τραυματισμοί, είναι ψυχολογία των παιχτών. Ξέρετε, σε πάει ένα παιχνίδι, γυρνάει τούμπα, αλλά... Δεν νομίζω ότι έχουν κρυφθεί το πρωτάθλημα.
0: Όχι.
1: Το πρωτάθλημα έχει ψωμί ακόμα.
0: Αν
1: κερδίσει ο ΠΑΟΚ μέσα στο Καραϊσκάκι,
0: ναι,
1: να ξέρεις ότι το διεκδικεί. Γιατί εχθές, ας πούμε, είδα το δεύτερο ημίχρονο Παναθηναϊκό ΣΑΕ. Ο Παναθηναϊκός με 10 παίχτες, στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού, είδες ότι δυσκόλεψε την ΑΕ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Την κέρδισε.
0: Άρα...
1: δηλαδή και σε μονομαχίες και σε φάσεις. Αν βάλει εκεί στο 91 τον γκολ ο Τάσος,
0: ναι,
1: θα γίνονταν 1-0 και τότε τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Θα μιλάγαμε με άλλο τρόπο τώρα.
0: Άρα λες ότι αν ο ΠΑΟ κάνει διπλό στο Καραϊσκάκι είναι εν δυνάμει υποψήφιος και για πρωτάθλημα.
1: Όλα παίζονται.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα.
0: Γιατί έχει για την μένα. ΑΕΚ. Την ΑΕΚ με στην Τούμπα μετά, καπάκι.
1: Έχει την ΑΕΚ στην Τούμπα.
0: Ναι.
1: Έχει την ΑΕΚ. Γιατί η ΑΕΚ τώρα παίζει με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, στην έδρα της.
1: Τι θα γίνει. Δεν είναι εύκολο. Θέμα γόητρου για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να μην κάνει κάτι. Άρα γι' αυτό θα είναι ο ρυθμιστής ο Παναθηναϊκός.
0: Άρα λες ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει να παίξει στα Ίσια.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Για μένα όλα παίζονται την Κυριακή. Εάν έρθουνε νίκη ο ΠΑΟΚ, βαθμούς να χάσει η ΑΕΚ ή βαθμό, μετά έχουμε την ΑΕΚ μες στην Τούμπα, Δετάρτη.
0: Ναι.
1: Ότως ώστε καταλαβαίνεις τι θα γίνει εκεί μέσα. Πιστεύω θέμα ψυχολογία, άμα κερδίσει ο Ολυμπιακό, οι παίχτες θα έχουν δυνατή ψυχολογία μέσα τους. Θα βοηθήσει και ο κόσμος πάρα πολύ όπως βοήθησε χτες και πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Τώρα την Κυριακή είναι όλη ιστορία.
0: Ναι.
1: Θα δείξει την Κυριακή ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Ναι. Ανεξαρτήτως, Τάκη, αν η ΑΕΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό στην έδρα της.
1: Ναι, να κερδίσουμε και εμείς. Κοίταξε,
0: ναι,
1: αν το κερδίσει, εντάξει, έχει προβάδισμα η ΑΕΚ. Αλλά τουλάχιστον ο ΠΑΟΚ θα πάρει τη δεύτερη θέση.
0: Ναι. Αν κάνει διπλό μες στο Καραϊσκάκι, σίγουρα. 100%.
1: Ναι,
0: θα πάρει τη
1: δεύτερη θέση. Θέμα είναι να κερδίσει ο ΠΑΟΚ μέσα.
0: Ναι,
1: αυτό, εκεί. Η όλη ιστορία είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Ολυμπιακός, εμένα δεν μ' άρεσε. Όχι σε χτες. Γενικά ο Ολυμπιακός δεν είναι η ομάδα αυτή που μας τον βλέπαμε πέρσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μπορεί ο ΠΑΟΚ να το χτυπήσει το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Έχει τη δυνατότητα.
0: Το γήπεδο, τον Παλμό και λοιπά, την ατμόσφαιρα πώς την είδες?
1: Κοίταξε, παρόλο ότι μου λέγανε κάτι φίλοι ότι δεν θα έχει κόσμο.
0: Ναι.
1: Είχε πάρα πολύ κόσμο χτες. Και βοηθήσανε πάρα πολύ. Παρόλο ότι ήταν και απογοητευμένοι, έτσι.
0: Ναι, ναι. Σωστά.
1: Δεν ήταν ενθουσιασμένοι από την απόδοση από το προηγούμενα παιχνίδια. Ναι. Υπήρχε ένα θέμα.
0: Ναι.
1: Βάλαμε τον γκολ. Ο Ολυμπιακός δεν μου δείχνει κάτι το ιδιαίτερο, Νίκο. Ναι. Δηλαδή, δεν δείχνει μια ομάδα που θα παίξει ποδόσφαιρο. Μακρινή παλιά, κι αν βγει, βγήκε. Ο ΠΑΟΚ είχε ένα διάστημα 20 λεπτών που σου έδειχνε πολύ καλά στοιχεία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έβγαζε στοιχεία μέσα στο παιχνίδι. Δουλεμένα.
0: Ναι.
1: Τώρα, πιστεύω ότι θα πάει καλά ο ΠΑΟΚ.
0: Να ρωτήσω το εξής. Επειδή είδες την ομάδα και λοιπά, ξέρεις και τις άλλες ομάδες, το παιχνίδι αυτό με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη πού θα κριθεί, πιστεύεις?
1: Εγώ πιστεύω θα εξαρτηθεί σε τι κατάσταση θα βρεθούν οι παίχτες του ΠΑΟΚ. Ψυχολογία,
0: ναι,
1: και στισήματος μέσα στο γήπεδο. Εγώ, ναι, αυτό πιστεύω. Γιατί ο Ολυμπιακός στο ελληνικό πρωτάθλημα μας δείχνει ποιον τρόπο χειρίζεται. Δηλαδή, με ποιον τρόπο παίζει. Από εκεί και πέρα, ένα γκολ αν βάλουμε, που είναι ευάλωτη η άμυνα του Ολυμπιακού, πιστεύω ότι θα το περάσει.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς πιστεύω ότι η νίκη χθεσινή ήταν θέμα ψυχολογίας. Θα ανέβουν τα παιδιά. Δεν μπορεί να ξεχάσουν την μπάλα που παίζανε πριν δύο μήνες.
0: Ναι. Όσον αφορά στο Γερεμέγεφ που έβαλε δύο γκολ.
1: Είναι ένας παίχτης που μέσα στο κουτί, το λέμε το κουτί ποδοσφαιρικά,
0: ναι,
1: δεν χαρίζει. Και βλέπεις, ναι, ότι βρίσκεται στην κατάλληλη θέση, στην κατάλληλη στιγμή να κάνει τον γκολ.
0: Ναι. Είναι
1: εγώ
0: σημαντικό.
1: Αυτό νομίζω.
0: Πολύ σημαντικό. Αλλά
1: είναι παίχτης περιοχής.
0: Τον Κωνσταντέλια πώς το βλέπεις? Τον Κωνσταντέλια.
1: Κοίταξε, ο Ντέλιας είναι ο παίχτης ο οποίος μπορεί και στο 90 να σου κάνει τη ζημιά όπως και ο Ζίβκοβιτς. Είναι, ναι, παίχτες που πρέπει να είναι μέσα στην ομάδα. Και ο αντίπαλος υπολογίζει αυτούς. Μόλις άμα αν βγουν αυτοί οι δύο παίχτες, τρεις, ο αντίπαλος παίρνει μια μεγάλη αναπνοή.
0: Ναι.
1: Ενώ τώρα, έχοντας μέσα στο παιχνίδι, ας μην κάνουν τίποτα, οι αντίπαλοι δεν ησυχάζουν. Είδε στον Κωνσταντέλια, στον γκολ που έβαλε ο Ζίβκοβιτς, του πέσαν τέσσερις παίχτες, τους τράβηξε, ναι, όλους επάνω του και έκανε παλιά δεξιά.
0: Βέβαια. Βέβαια.
1: Άλλος θα προσπαθούσε να κάνει σούτ ή τρίπλα. Του τράβηξε ο Ντέλιας και του πετάει την μπάλα δεξιά και μπαίνει τον γκολ.
0: Ναι. Σημαντικό, πολύ σημαντικό αυτό.
1: Αυτό.
0: Και επίσης,
1: αυτό, ναι. Έτσι ακριβώς.
0: Επίσης ήθελα να ρωτήσω, επειδή είπες για τον Παβλένκα. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει δύο πολύ καλούς τερματοφύλακες. Πάρα πολύ καλούς τερματοφύλακες. Ο Παβλένκα μήπως έλειπε το προηγούμενο διάστημα?
1: Κοίταξε, αυτό δεν μπορούμε να το πούμε εμείς. Υπάρχουν προπονητές μέσα όλη τη διάρκεια της εβδομάδος που κάνουν την προπόνηση και βλέπουν σε τι κατάσταση είναι. Έπρεπε να παίξει και αυτό το παιδί. Έχει αυτή τη στιγμή τυχερός να πάω, γιατί υπάρχουν δύο τεράστιοι για μένα, πάντα εγώ την άποψή μου μιλάω, έτσι. Τεράστιοι τερματοφυλακές, νομίζω ότι η άλλη ομάδα δεν έχει τέτοιο δίδυμο. Όποτε χρειαστεί ο ένας ή ο άλλος, ανταπεξέλθεται.
0: Ναι.
1: Και δεν έχει πρόβλημα ο Πάουκ σε αυτή τη θέση.
0: Ναι.
1: Φάνηκε και χτες, στη φάση, αντί να γίνει 2-2, κρατήθηκε το 2-1 και κάναμε το 3-1.
0: Ναι. Σχολιάσαμε και την επιστροφή του Μεϊτέ στην ενδεκάδα, ο οποίος έλειπε στα προηγούμενα παιχνίδια.
1: Ναι, Νίκο μου, μόνο ο προπονητής μπορεί να δώσει εξηγήσεις για τους παίχτες, γιατί, ναι, ο προπονητής τους έχει όλη την εβδομάδα, μιλάει μαζί τους, βλέπει τι κατάσταση είναι και αυτός αποφασίζει. Εμείς τώρα τον βλέπουμε στο γήπεδο, μπορεί να πετάει, να είναι φανταστικός ή μπορεί να μην έχει καλή απόδοση.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να κρίνουμε εμείς γιατί τον έβαλε. Το θέμα είναι όλη τη βδομάδα μπορεί να δείχνει ότι πετάει. Άρα ο προπονητής πρέπει να τον βάλει.
0: Σωστά. Σωστά. Αυτό το ξέρει μόνο ο Λουτσέσκου. Μόνο ο Λουτσέσκου μπορεί να το ξέρει.
1: Άμπρα. Ο προπονητής, ναι, ακριβώς.
0: Κανένας άλλος. Από εκεί και πέρα, εγώ μένω με τη δική σου την αισιοδοξία ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να χτυπήσει και πρωτάθλημα αν κερδίσει τον Ολυμπιακό μέσα στο Καραϊσκάκη.
1: Μπορεί. Τα αποτελέσματα αν έρθουν έτσι, ο ΠΑΟΚ μπορεί να τα ανατρέψει όλα.
0: Την ΑΕΚ τη βλέπεις πεσμένη? Την ΑΕΚ τη βλέπεις πεσμένη?
1: Κοίταξε, πεσμένη. Η ΑΕΚ πιστεύω ότι αν βρει αντίπαλο δυνατό, σωστό, όπως εχθές ας πούμε ο Παναθηναϊκός με 10 παίχτες, δεν φάνηκε η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Την είδαμε. Μπορούσε να χάσει ένα 0 στο 90. 90 και φεύγα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν είναι. Εμένα, σου μιλάω ειλικρινά, δεν με έχει ενθουσιάσει εκτός από τον ΠΑΟΚ πριν 1,5 μήνα που έπαιζε τρομερή μπάλα και το λέγαμε όλοι.
0: Ναι.
1: Και αντίπαλοι ακόμα. Δεν με έχει ενθουσιάσει κάποια ομάδα ότι παίζει φανταστικό ποδόσφαιρο. Μόνο ο ΠΑΟΚ που έπαιζε τώρα πριν 1,5 μήνα την μπάλα που έπαιζε.
0: Ναι. Σωστό. Και επίσης, επειδή αυτή η χρονιά είναι τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, αλλά δεν πάει τίποτε καλά τάκι στα 100 χρόνια. Από ό,τι φαίνεται, ψιλοστραβά πάνε όλα. Δεν ξέρω γιατί.
1: Υγεία να υπάρχει.
0: Υγεία, ναι, ακριβώς.
1: Και όλα θα διορθωθούν. Δεν μπορεί να έχει κάθε χρόνο επιτυχίε. Ξέρεις, δεν μπορεί να έχει κάθε χρόνο επιτυχίες.
0: Ναι.
1: Αλλιώς, δηλαδή, αν μια ομάδα κάθε χρόνο έχει επιτυχία, δεν θα έχει και ενδιαφέρον.
0: Εντάξει. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχασε μέσα τα χέρια του ένα κύπελο.
1: Ναι.
0: Ένα κύπελο.
1: Ναι, αυτό. Τον τελευταίο 1,5 μήνα έχασε το κύπελο, έχασε το πρωτάθλημα, δεν μπορώ να πω ότι το έχασε, αλλά είχε βάλει 3 έπαθλα σε μία μασκάλη και δυστυχώς δεν μπορούσε να κρατηθεί και τα 3. Τώρα παλεύει για το 1.
0: Ναι.
1: Μπορεί, αν θέλει ο Θεός, μπορεί να το φέρει πάνω.
0: Πάντως το κύπελο χάθηκε γιατί ήταν καλύτερος ο Όφη ή γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε. Εσύ τι είδες?
1: Εγώ πιστεύω ότι βρέθηκε ο ΠΑΟΚ στην κατάσταση που είναι. Μπορούσε να γίνει το 2-0 και να τελειώνει το παιχνίδι. Γιατί αυτοί είδες το 1-0 καθούτσαν πίσω ή όταν ισοφαρίστανε. Δεν ήταν η ομάδα που... Εντάξει, παλέψανε τα παιδιά και τελικά βγήκαν νικητές.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορούμε να πούμε ότι πήραν το κύπελο. Ό,τι και να πούμε, πήραν το κύπελο.
0: Δεν το συζητάμε, εννοείται. Είναι μεγάλη επιτυχία για τον Όφη, τεράστια επιτυχία μετά από 38-39 χρόνια να πάρεις ένα κύπελο και μάλιστα κοντά στον ΠΑΟΚ, στον τελικό. Λογικό.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ωραία, Τάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Να είσαι καλά, Τάκη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
5: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,49. Μπίζιο ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Όμως, σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες, 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο, 2,69.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγείας λευκό τρίφυλλο 2,25.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Πάμε τώρα για τα θέματα του Άρη να καλησπερίσουμε τον Γιάννη Παντελίδη που είναι μαζί μας. Καλησπέρα Γιάννη.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Όλοι θυμήθηκαν πριν από 23 χρόνια την κατάκτηση του Champions Cup με το Ραΐσεβιτς.
1: Ναι, το τρίτος ευρωπαϊκός τίτλος του Άρη και το δεύτερο αστέρι στη φανέλα, τον 22ο συνολικά της ομάδας. Εντάξει, γλωριστικός εξέλιξη παιχνίδι και για όσους το έζησαν δηλαδή. Από τα μάτς τα οποία τα θυμούνται όλοι γενικώς, έτσι όπως εξελίχθηκε δηλαδή και με το καλάθι το τελευταίο, το rebound από τη βολή και το follow του Ραΐσεβιτς, ήταν ένα συγκλονιστικό εξέλιξη μάτς, μια από τις καλές ομάδες που είχε ο Άρης τότε, με καλούς ξένους και τον Βαγγέλη Αλεξανδρίου, όπως είπες, προπονητή. Αυτό έγινε σαν σήμερα και είναι σημαδιακό έτσι που το αναφέρουμε, διότι ευελπιστούν όλοι πέριξ τον Άρη ότι πολύ σύντομα η ομάδα θα μπορέσει να καταφέρει να ζήσει παρόμοιες στιγμές. Που είναι και πιο εύκολο να τη ζήσει εκτός Ελλάδας, γιατί εντός συνόρων ακόμη η κατάσταση με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό είναι λίγο πιο δύσκολη.
0: Δύσκολα. Πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο του Άρη, το οποίο κέρδισε μέσα στο Παγκρίτιο αγώνας Γοήτρου.
1: Ναι, εντάξει, τώρα δεν έχει καμία σημασία βαθμολογική. Ο Άρης, ο οποίος έδειξε ένα σοβαρό πρόσωπο, φάνηκε ότι ήταν επηρεασμένος από όλα όσα προηγήθηκαν. Έτσι, νομίζω το μυαλό ήταν ακόμη στην κατάκτηση του κυπέλου. Εντάξει, ο Άρης κατάφερε να πάρει το αποτέλεσμα. Κατάφερε, το πιο σημαντικό δεν είναι ότι νίκησε. Το πιο σημαντικό είναι ότι η ομάδα έδειξε ότι παρά το παιχνίδι αυτό είναι παντελώς αδιάφορο.

0: δεν είναι κανένα απολύτως αποτέλεσμα, το, δεν είναι καμιά απολύτως σημασία το αποτέλεσμα. Απλά η εικόνα, έτσι, και η σοβαρότητα που έδειξε η ομάδα, δείγμα του ότι θα αντιμετωπίσει, εν πάση περιπτώσει, τα παιχνίδια που ακολουθούμε αρκετά σοβαρά.
1: Τώρα ο Άρης έχει τον Όφη πάλι μέσα στο Χαριλάου, στο Κλειάνης Βικελίδης.
0: Έχει πάλι τον Όφη στο Χαριλάου την ερχόμενη Κυριακή. Δεν θα παίξει ο Καντεβέρε, είναι συμπλήρωσε κάρτες. Άρα να δούμε ποιον θα επιλέξει για την επίθεση. Θα επανέλθω σε λίγο σε αυτό. Απλά να πω ότι εκτός από τον Καντεβέρε, μάλλον δεν θα παίξει ούτε ο Διούδης. Πραγματίστηκε στην προθέρμανση στον αγώνα με τον Όφη. Εξετάσεις έδειξαν κάταγμα στο μετακάρπιο. Στο πέμπτο μετακάρπιο. Τώρα αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μάλλον θα χάσει τα υπόλοιπα παιχνίδια ο Διούδης. Ούτως ή άλλως δεν έπεσε βέβαια γιατί πώς δεν θα. Αλλά είναι ένα θέμα και αυτό γιατί ενδεχομένως να υπήρχε σαν σκέψη για τον Γρηγορή να δώσει χρόνο συμμετοχή στους υπόλοιπους θερματοφύλακες στα εναπομείνοντα τρία παιχνίδια. Επιστρέφοντας στην επίθεση, είπαμε ότι θα παίξει ο Καντεβέρη γιατί συμπλήρωσε κάρτες. Επιλογές πλέον είναι μόνο ο Κουαμέ και ίσως ο Μωρόν, ο οποίος πάντως ακολουθεί να κάνει να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα. Υπάρχει και ο Αλφαρελά, αλλά υπάρχει και ένα θέμα με τον Αλφαρελά που μπήκε σήμερα στην επικαιρότητα. Ο Αλφαρελά το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι εκτός αποστολής. Δείχνει να μην υπολογίζεται από τον προπονητή του Άρη και γενικά από τον Άρη. Και αυτό έδωσε, και επειδή δεν υπήρξαν κάποια ιδιαίτερα σχόλια για τον παραγωνισμό του Γάλλου επιθετικού, αναπτύχθηκε μια φημολογία, παραφιλολογία αν θέλεις, ότι ο πραγματικός λόγος για τον οποίο δεν παίζει ο Αλφαρελά είναι ότι έχει κάνει προσφυγή εναντίον του Άρη. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση της ΠΑΕ, η οποία πήρε θέση, διέψευσε ότι έχει γίνει προσφυγή από τον ποδοσφαιριστή, το διέψευσε μάλιστα κατηγορηματικά. Εκείνο που τονίζεται είναι ότι ο παίκτης απλά δεν είναι στα πλάνα αυτή τη στιγμή, προπονείται κανονικά με την ομάδα. Και να δούμε αν στο φινάλε της χρονιάς θα ανοίξει κάποια συζήτηση, κάποια κουβέντα για να λυθεί η συνεργασία των δύο πλευρών. Πάντως για το θέμα της προσφυγής, γιατί υπήρξε και δημοσίευμα για κάτι τέτοιο, αυτό η ΠΑΕ Άρης το διαψεύει κατηγορηματικά. Εντάξει, η πλευρά του παίκτη δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο, αλλά η ΠΑΕ Άρης το διαψεύει.
1: Μάλιστα. Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
2: Focus 103,6.

0: Θα πάμε στο στρατόπεδο του Ηρακλή τώρα και θα καλησπερίσουμε τον Μάκη Ιωαννίδη, γιατί και στον Ηρακλή περιμένουμε εξελίξεις εκεί. Μάκη, καλησπέρα.
1: Περιμένουμε στο ακουστικό μας μάλλον, και όπως φαίνεται δεν θα είναι κάτι το οποίο θα προχωρήσει πολύ άμεσα. Η εξέλιξη που υπήρχε με το Ματσάρι κάνει πιο επιφυλακτικούς τους ανθρώπους του Ηρακλή στις επιλογές οι οποίες έχουν μπροστά τους, με την έννοια ότι θέλουν να είναι 100% εξασφαλισμένοι, συμφωνημένοι, πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε δημοσιοποίηση. Τώρα θα μου πεις ότι αυτό δεν διασφαλίζεται, okay, αλλά εν πάση περιπτώσει, στην περίπτωση του Ματσάρι, πέρα από τη δημοσιοποίηση που υπήρχε, γενικότερα, και δεν λέω ότι υπήρχε η αποκάλυψη του ονόματός του, είδαμε ότι υπήρχε με παρουσία ανθρώπων του Ηρακλή, η έλευση του στο αεροδρόμιο, κυκλοφορούσαν μέσα στην πόλη, σε καφέ, σε εστιατόρια. Ήταν κάτι που έγινε ξενάξη στο γήπεδο, σε εγκαταστάσεις. Όλα αυτά γινόταν με την έννοια ότι ήταν μια συμφωνία η οποία υπήρχε, η οποία ευελπιστούσαν ότι θα έπαιρνε σάρκα και οστά. Δεν έγινε έτσι όμως. Ο Ηρακλής πάλι ξεσκονίζει τις προτάσεις τις οποίες είχε στα χέρια του με τους υποψήφους προπονητές. Και αυτή τη φορά θέλει να πάει σε μια λύση η οποία θα ολοκληρωθεί και θα του δώσει τη δυνατότητα να

0: να βάλει την κορονίδα της ομάδας, τον προπονητή δηλαδή, ώστε να ξεκινήσει ο σχεδιασμός. Με αυτά τα δεδομένα δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη που αφορά τα μεταγραφικά του Γιαννόλευκου. Προεργασία θα έλεγα υπάρχει, αλλά αυτή θα λάβει σάρκα και οστά πάλι από τη στιγμή που θα έρθει ο νέος προπονητής. Τώρα, στον Ηρακλή με αυτά τα δεδομένα περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις στο θέμα του τεχνικού και μετά θα προχωρήσουν όλα τα υπόλοιπα. Αλλά ο Ηρακλής την ίδια στιγμή πρέπει να τρέξει και κάποια ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την επόμενη του μέρα, γιατί επαναλαμβάνω, ο Ηρακλής δεν ξεκινάει από την ίδια αφετηρία που ξεκινούν οι υπόλοιπες ομάδες στην Super League. Ο Ηρακλής και η Καλαμάτα, γιατί προερχόμενοι από την Super League 2 έχουν να αντιμετωπίσουν κάποιες παιδικές ασθένειες, έχουν να αντιμετωπίσουν κάποια σοβαρά ζητήματα όπως είναι το γήπεδο. Μιλάω και για τον Ηρακλή και για την Καλαμάτα, εν πάση περιπτώσει. Θα μου πεις τι σε νοιάζει η Καλαμάτα, για να δείξουμε ότι αυτές οι ομάδες είναι πίσω από αυτές που είναι ήδη στην κατηγορία, και φυσικά και άλλα ζητήματα χορηγικά, επικοινωνιακά και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με τις ομάδες οι οποίες ήδη έχουν τον τρόπο και το know-how πώς λειτουργούν αυτή τη στιγμή. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν ο Ηρακλής τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι θα περίμενα ήδη να έχει προχωρήσει κάποια θέματα. Η ενημέρωση που, που έχουμε είναι ότι υπάρχει χρόνος, δεν βιαζόμαστε ακόμα. Δεκτό ναι. Και κατανοητό. Έχω την αίσθηση όμως ότι μέχρι και την επόμενη εβδομάδα δεν θα πάμε σε κάτι το εντυπωσιακό και θα παραμείνουμε μόνο στην διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας, που φαίνεται να είναι ο πρώτος το στόχος της διοίκησης του Ηρακλή μέχρι στιγμής, με τα εισιτήρια να ξεπερνούν τα 1.100 και μπορεί και λίγο περισσότερα, που επαναλαμβάνω ο αριθμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν σε αναμονή είμαστε. Μάικη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
2: Focus 103,6.

0: Αύριο 7 η ώρα στο μπάσκετ, επιστρέφουμε λίγο για να πάρουμε μια γεύση από μπάσκετ. Θα γίνει στην Αθήνα, στο Περιστέρι, στο Ανδρέας Παπανδρέου, όπως ονομάζεται το γήπεδο. Θα γίνει η μάχη του ΠΑΟΚ με την ομάδα του Περιστερίου, η δεύτερη. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε το πρώτο παιχνίδι. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον κύριο Μπούτσκο, τι δήλωσε μετά το τέλος του πρώτου αγώνα. Έδωσε και μήνυμα για το δεύτερο. Πάμε.
1: Οφείλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μας. Το παιχνίδι ήταν δύσκολο για δύο διαφορετικούς λόγους. Πρώτον, γιατί έπρεπε να διαχειριστούμε όλο το συναίσθημα, όλο το πνευματικό άδειασμα και το ενεργειακό από τον τελικό. Και δεύτερον, γιατί απέναντί μας έχουμε έναν πολύ σπουδαίο αντίπαλο με πολλή ποιότητα που έχει παίξει εξαιρετικό μπάσκετ. Αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά. Δεν είναι καθόλου εύκολο να διαχειριστούμε τα τόσο έντονα συναισθήματα του τελικού. Πραγματικά έπρεπε να προσεγγίσουμε πνευματικά όλη τη διαχείριση που κάναμε, να καταλάβουμε ότι πρέπει να πάρουμε το μάθημα, πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά, αλλά αν δεν υποφέρεις, αν δεν νιώσεις τον πόνο, δεν μπορείς να κρυφτείς, δεν μπορείς να τον αποφύγεις, θα πρέπει να το ζήσεις για να αγοράσεις την εμπειρία, να αγοράσεις όλα τα εφόδια που σε κάνουν να εξελιχθείς σαν παίχτης και σαν προσωπικότητα. Σίγουρα, μια και κάνουμε αναφορά στον τελικό, ήταν ένας τελικός στον οποίο διδάξαμε ήθος και πολιτισμό και οι δύο ομάδες, και αυτό μας κάνει ιδιαίτερα περήφανους. Αλλά από εκεί πέρα, όπως είπαμε, θα πρέπει να κοιτάξουμε την επόμενη μέρα, όσο περήφανοι και αν είμαστε, για το ευρωπαϊκό μας ταξίδι, ενώ δεν μας υπολόγιζαν πάρα πολύ. Είναι η ώρα να κάνουμε, να κοιτάξουμε μπροστά, γιατί πάντα αυτό που έχεις μπροστά σου είναι σπουδαιότερο από αυτό που έχει περάσει από το παρελθόν. Το παρελθόν ανήκει στο παρελθόν, οπότε εμείς πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα κάνουμε ακόμη να γράψουμε μια όμορφη μπασκετική ιστορία στα playoffs. Το έργο δεν είναι καθόλου εύκολο, γιατί πραγματικά έχω πολύ σεβασμό για το Περιστέρι. Πολύ ποιοτική ομάδα, εξαιρετικό μπάσκετ, πολύ physical στην άμυνα. Τίποτα δεν είναι εύκολο στα playoffs. Πρέπει να πολεμήσεις για κάθε κατοχή και πρέπει να περιμένουμε μια πολύ σκληρή μάχη στην Αθήνα. Επίσης, αν δεν κάνω λάθος, από τις 21 Μαρτίου παίζουμε κάθε τρεις μέρες. Και πραγματικά η μόνη ήττα σε όλο αυτό το διάστημα που πραγματικά κόστησε ήταν το τελικού. Πρέπει να σκεφτούμε ενεργειακά το κομμάτι, γιατί ακόμη και τον Μπιλμπά είχε μια εβδομάδα ξεκούραση να προετοιμαστεί για τον τελικό και φάνηκε στο δεύτερο ημίχρονο ενεργειακά η διαφορά. Το Περιστέρι είχε χρόνο να προετοιμαστεί για μας, ενώ εμείς είμαστε στο τελικό. Πρέπει να κάνουμε για άλλη μια φορά πολύ σωστή διαχείριση και του φορτίου και της ενέργειας και των συναισθημάτων, για να ετοιμαστούμε έτοιμοι για μια μεγάλη μάχη την Τετάρτη.
2: Έχετε ερώτηση για τον Κώστα?
3: Το πνευματικό άδειασμα από το τελικό και μετά, σε αυτές τις τρεις μέρες, πώς καλύφθηκε, πώς γέμισε?
1: Νομίζω κεφαλαιοποιήσαμε όλο όλο αυτό το κανάλι της επικοινωνίας που έχουμε τα παιδιά. Είμαστε πολύ κοντά ένας στον άλλο. Όχι, απλά είμαστε μια ομάδα που ένας είναι έτοιμος να θυσιαστεί για τον άλλον και στην πιο δύσκολη στιγμή είμαστε ενωμένοι.
2: Άλλη ερώτηση? Υπάρχει?
4: Focus 103,6.
0: Στην ερώτηση που του έγινε για το πώς έτσι μπόρεσε την ομάδα και την έφερε κλπ, όπως καταλάβατε, ο προπονητής της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ εκεί κάπου συγκινήθηκε για την προσπάθεια που γίνεται μέσα στα αποδυτήρια. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε μια σημερινή συνέντευξη τύπου που δόθηκε για την ΕΠΣΜΗ και τον τελικό. Είμαστε ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Αύριο έχει τελικό κυπέλλου της ΕΠΣΜΗ. Πάμε να ακούσουμε τους δύο προπονητές. Πρώτα τον προπονητή του Φίνικα Τούμπας, τον Νίκο Μίντι, και συνέχεια τον Γιώργο τον Τζουκαλίδη, που είναι ο προπονητής της Δόξας Ασύρου. Πρώτα να ακούσουμε τι είπε ο Νίκος Μίντις.
5: Πώς μπορείς να ξεκινήσεις να κάνεις την τοποθέτησή σου και μετά αν υπάρχουν
6: ερωτήσεις. Να σας καλημερίσουμε καταρχήν. Ευχαριστούμε που είμαστε εδώ και μας έχετε προσκαλέσει σε αυτή τη συνέντευξη τύπου. Τίποτα, είμαστε ανυπόμονοι για να φτάσουμε στην αυριανή ημέρα που είναι αυτό το παιχνίδι. Νομίζω είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου για όλους εμάς που ασχολούμαστε με το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Και ανυπομονούμε να μπούμε μέσα και να ανταγωνιστούμε ο ένας τον άλλο.
5: Κάποια ερώτηση για τον κύριο Μίντι.
7: Κάμε στο τέλος.
5: Ωραία. Δίνω τον λόγο στον κύριο Τσουκαλίδη, προπονητή της Δόξας Ασύρου.
8: Ακούγουμε. Καταρχήν ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεστε εδώ, τους φίλους δημοσιογράφους, για τον τρόπο, το ήθος και την ποιότητα της δουλειάς σας που προβάλλετε το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Συγχαρητήρια στην Ένωση, γιατί πρόκειται για την καλύτερη Ένωση της Ελλάδος, γιατί υπήρξα και ποδοσφαιριστής και προπονητής σε όλη την Ελλάδα. Τέτοια οργάνωση και τέτοια ποιότητα στη δουλειά σπάνια βρίσκεις. Όσον αφορά το παιχνίδι, εμείς εκπροσωπούμε ένα περήφανο χωριό, ένα όμορφο χωριό. Είναι ιστορική στιγμή για μας. Διαγράφουμε μια 70χρονη ιστορία. Ευχόμαστε εμείς να γράψουμε τη δική μας ιστορία, να γράψουμε στο βιβλίο της ομάδος τα ονόματά μας με χρυσά γράμματα. Είναι πολύ μεγάλη στιγμή. Υπάρχει συσπήρωση τεράστια σε όλο το χωριό. Βέβαια, έχουμε να ανταγωνιστούμε μια ιστορική ομάδα και λόγω καταγωγής. Εγώ γνωρίζω πολλά για αυτή την ομάδα. Έχει κάνει πολλά στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο τα προηγούμενα χρόνια. Και συγχαρητήρια στο φίλο μου τον Νίκο και τη διοίκηση για την άνοδο. Το αξίζανε και με το παραπάνω. Είμαστε πολύ περήφανοι που βρισκόμαστε στον αυριανό τελικό, αλλά μία μέρα μετά, τον δεύτερο δεν θα το θυμάται κανένας. Ήρθαμε εδώ εμείς για την κατάκτηση του κυπέλου, με όλο το σεβασμό που έχουμε για τον αντίπαλο. Το παιχνίδι δεν θα είναι μόνο εύκολο, δεν θα είναι, αλλά είμαστε πανέτοιμοι από κάθε άποψη για να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες που μας αναλογούν.
5: Ωραία. Να δώσω το λόγο τώρα στους δύο ποδοσφαιριστές, τον κύριο Ρουγκάλα από το Φίνικα Πολύχνης και συνεχίζει τον κύριο Καπούλου με τους Δόξας Ασύρου.
9: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε για όλο αυτό που κάνετε στην ουσία. Εγώ πρώτη φορά βρίσκομαι και παρακολουθώ και θα ζήσω και ένα τελικό ΕΠΣΜΗ. Όλη αυτή η οργάνωση από πίσω που φαίνεται από σήμερα και από τις προηγούμενες μέρες δείχνει ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό για την Ένωση και γενικά για το ποδόσφαιρο της Θεσσαλονίκης. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε στον τελικό. Είναι ένας από τους στόχους μας από την αρχή της χρονιάς. Όλη αυτή η διαδικασία σίγουρα δίνει παραπάνω κίνητρο και σε εμάς, σαν ποδοσφαιριστές. Έχουμε μια σταθερότητα μέσα στη χρονιά, η οποία ψάχνουμε συνέχεια, και το λέω και σε μένα και στην ομάδα γενικά, ψάχνουμε συνέχεια ένα έξτρα κίνητρο, κάτι να μας δώσει μια παραπάνω όθηση, να δείξουμε ακόμα περισσότερα πράγματα σαν ομάδα, σαν προσωπικότητες και γενικά όλο αυτό που έχουμε φτιάξει όλη τη χρονιά. Η δημιουργία όλου αυτού του τελικού, όλο αυτό που κάνετε, μας δίνει αυτή την όθηση. Δηλαδή νομίζω ότι η οργάνωση και το σημείο και το γήπεδο που θα παίξουμε και όλα αυτά μας δίνουν αυτό το έξτρα κίνητρο που χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να είμαστε στο τέλος οι νικητές και να καταφέρουμε να κατακτήσουμε και το κύπελλο. Ευχαριστώ πολύ.
5: Και μια τοποθέτηση τον κύριο Τρικαλόπουλο.
10: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε που βρισκόμαστε όλοι εδώ μαζί για αυτή τη διοργάνωση. Είμαστε περήφανοι που γράψαμε ιστορία με το σύλλογο, αλλά αυτό δεν μας αρκεί, γιατί θέλουμε να το κατακτήσουμε κιόλας. Εύχομαι να γίνει ένα ωραίο παιχνίδι, να το ευχαριστηθεί ο κόσμος και να κερδίσει ο καλύτερος, ο πιο τυχερός και αυτός που το θέλει πιο πολύ. Ευχαριστώ.
4: Focus 103,6.

Αυτά από τους αυριανούς πρωταγωνιστές του τελικού του κυπέλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας που τους ακούσατε. Καλή επιτυχία βεβαίως και στις δύο ομάδες, δεν μπορώ να πω. Καλή επιτυχία στο να γίνει ένας καλός αγώνας και ο καλύτερος ή ο τυχερότερος να κερδίσει την κούπα αύριο 5.30 ώρα στο γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Εμείς κάπου εδώ ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Μετά το μαγκαζίνο, 11 και κάτι ψηλά ο Τζόρνταν, η ημέρα σβήνει με Τζόρνταν στον Focus. Εμείς πρώτα Θεός, ο μεγαλοδύναμος, θα τα πούμε αύριο στις 4 το απόγευμα εδώ, στους 103 και 6 των FM. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι 6.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας του Τσιβής. Μέσα στο 2026 θα επισκεφθεί την Ελλάδα ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως αποκάλυψε σήμερα η Kimberly Guilfoyle. Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Αθήνα αποκάλυψε την είδηση κατά την επίσκεψή της στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Η κυρία Guilfoyle τόνισε επίσης ότι τον Ιούλιο θα έρθουν στη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Μάρκο Ρούμπιο. Στα πρόθυρα της κατάρρευσης, η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή με αμερικανικά μέσα να αναφέρουν ότι εντός 24 ωρών αναμένονται επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπολύει νέες απειλές. Μιλώντας στο Fox News, δήλωσε πως οι Ιρανοί θα εξαφανιστούν από προσώπου γης εάν επιτεθούν σε αμερικανικά πλοία που συνοδεύουν εμπορικά μέσω του στενού του Ορμούζ ως μέρος της επιχείρησης Ελευθερία. Σε προειδοποιήσεις έναντι των ΗΠΑ προέβει και ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, τονίζοντας ότι η χώρα του δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεσή της με τις ΗΠΑ. Στο μεταξύ, ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας, Αμπάς Αραγτσί, θα μεταβεί σήμερα στην Κίνα για συνομιλίες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη δαπανίσει περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, είπε ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νταν Γιόργενσεν, σε συνέντευξη τύπου μετά τη συνάντηση που είχε με τον Μολδαβό Υπουργό Ενέργειας. Στο μεταξύ, προετοιμασμένη για κάθε σενάριο εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την απειλή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και τα φορτηγά της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 15% σε 25%, κατηγορώντας τον μπλόκο ότι υπαναχώρησε από μια εμπορική συμφωνία που είχε συναθεί πέρυσι, κατηγορία που η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν την απέρριψε. Το ράλι ανόδου στις τιμές του πετρελαίου συνεχίστηκε και σήμερα με την τιμή του Brent να ξεπερνάει τα 112 δολάρια το βαρέλι. Στο Αμπού Ντάμπι ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αύριο ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας που θα διεξαχθεί στο Αμάν. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση απέρριψε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής στα πρόσωπα των πρώην Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή. Βγάζουν μόνοι τους πόρισμα εκ των προτέρων και επιχειρούν να κλείσουν μια βαριά υπόθεση πριν καν ελεγχθεί. Γιατί, τι φοβούνται και τι θέλουν να κρύψουν, διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ. Και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για να οδηγηθούμε σε προανακριτική επιτροπή. Είναι βέβαιο ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά τα στοιχεία υπάρχουν. Προσπαθεί απλά η κυβέρνηση να τα εξαφανίσει κάθε φορά είτε μόνη της είτε με τη βοήθεια επίορκων δικαστών λειτουργώντας ως μια μαφία, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Με το χρυσό μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων τιμήθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος λίγο πριν εκφωνήσει ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου έστειλε μηνύματα για ειρήνη, ανθρώπινα δικαιώματα και για το περιβάλλον. Στην υπόλοιπη εσωτερική επικαιρότητα, ένα κακούργημα και 5 πλημελήματα αντιμετωπίζει ο Πακιστανός διανομέας που φέρεται να πετούσε πέτρες σε ανυποψία στους περαστικούς στην περιοχή της Κηφισιάς και της Νέας Ερυθρέας στην Αθήνα. Όπως έγινε γνωστό, από τις επιθέσεις του τραυματίστηκαν 6 άτομα. Ο εισαγγελέας του απήγγειλε κατηγορίες για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, επικίνδυνη σωματική βλάβη, επικίνδυνη βλάβη κατά αδύναμο ατόμου, οπλοφορία, οπλοχρησία και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Ο Πακιστάνος που συνελήφθη παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή. Ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί, ο 67χρονος, ο οποίος το πρωί της Δευτέρας εισέβαλε με σφυρί σε υποκατάστημα τράπεζα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, απειλώντας τους υπαλλήλους.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τετάρτη στα δυτικά αναμένονται νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στα βόρειο-δυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών καταρακτοδών βροχών, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα υπηρετικά, κυρίως στα δυτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας 22 με 24 βαθμούς και κατά τόπους στα υπηρετικά 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Από το απόγευμα αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ως και 3 μποφόρ και από το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους νότιο-ανατολικούς έως και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Απογευματινό Μαγκαζίνο.
0: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Με χαρά!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Συμμετέχω. Το δεύτερο φεστιβάλ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού έρχεται από τη Δευτέρα 4 έως την Τετάρτη 6 Μαΐου στην Αποθήκη Δέλτα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης από τις 10 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τρεις ημέρες, τρεις θεματικές. Πολιτισμός και ψυχική ενδυνάμωση, υγεία και πρόληψη, περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη. Με βιωματικά εργαστήρια, εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες και δράσεις για όλες τις ηλικίες. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Έλα κι εσύ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιος ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Focus FM με το καλημέρα.
10: Καλημέρα από Βέρεια.
11: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
12: Καλημέρα από Καρδίτσα.
13: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
14: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
13: Καλημέρα από Σύρο Βάρη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
3: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Πασχετικός.
1: Νικητής.
2: Ξεκάθαρος.
3: Όαση.
4: Παγκόσμιος.
5: Ρεαλιστής.
6: Σεισμός.
7: Τιτάνιος.
8: Υπεύθυνος.
9: Φιλαλήθης.
10: Χαίρεο.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και σήμερα ξεκινάει το απογευματινό μαγκαζίνο, η καθημερινή σας ενημέρωση αυτή την ώρα από τον Focus FM 103,6, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή μέχρι και τις 7 θα είμαστε εδώ μαζί και θα τα λέμε. Ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, ο Αλέξανδρος Γιαννόγλου πίσω από την κονσόλα του ήχου στην επιλογή της μουσικής και την παραγωγή. Εσείς μπορείτε να μας στέλνετε από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής γραπτά μηνύματα στο Viber, όπως κάνετε κάθε μέρα στις εκπομπές, για να έχουμε έτσι έναν από τους τρόπους επικοινωνίας μεταξύ μας, που είναι και αυτός, τα γραπτά, τα δωρεάν γραπτά μηνύματα στο Viber, στον αριθμό 6907-483-484. Περιμένουμε τα μηνύματά σας από όπου και αν μας ακούτε, είτε από τη Θεσσαλονίκη, είτε από την υπόλοιπη Ελλάδα, είτε από οπουδήποτε στον κόσμο, οι Έλληνες στο εξωτερικό που μας ακούτε διαδικτυακά και είστε πολλοί αυτοί που επικοινωνείτε καθημερινά μαζί μας. Αναλυτική ενημέρωση έχετε όλοι το 24ωρο ακούγοντας δελτία ειδήσεων και τις εκπομπές του Focus FM στους 103,6, όμως μπορείτε να έχετε και πρέπει να το κάνετε επισκεπτόμενοι πολύ συχνά μέσα στη διάρκεια της ημέρας και από την ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr, είναι η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε για την ενημέρωσή σας. Εκεί θα βρείτε την ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και άλλα πολλά ενδιαφέροντα που ενδεχομένως δεν θα διαβάσετε αλλού μέσα στην ιστοσελίδα μας, μέσα μάλλον από την ιστοσελίδα μας, όσοι είστε εκτός Θεσσαλονίκης, οπουδήποτε στην Ελλάδα και εκτός Ελλάδας, οπουδήποτε στον κόσμο, διαδικτυακά ακούτε όλο το 24ωρο και το πρόγραμμα του Focus ζωντανά. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, X, TikTok, YouTube, Instagram, όποιο και να χρησιμοποιείτε, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε στην αναζήτηση του κάθε μέσο να γράψετε Focus FM 103,6. Θα σας εμφανίσει στην αντίστοιχη σελίδα του Focus, να την ακολουθήσετε και να έχετε έτσι και ενημέρωση και διάδραση και επικοινωνία με το σταθμό και με τις εκπομπές από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και φυσικά μην ξεχνάτε και την εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα, την οποία εύκολα, γρήγορα και εντελώς δωρεάν μπορείτε να την κατεβάσετε τώρα που μας ακούτε στο κινητό σας, όσοι δεν το έχετε κάνει ήδη. Μπαίνετε στην ψηφιακή πλατφόρμα που έχουν τα κινητά όλων μας και κατεβάζουμε από εκεί εφαρμογές. Γράφετε στην αναζήτηση Focus 103,6 FM Radio, όπως ακριβώς το ακούτε, με λατινικούς χαρακτήρες. Θα εμφανιστεί η εφαρμογή με το λογότυπο του Focus, την κατεβάζετε στο κινητό σας δωρεάν και αυτό είναι όλο. Θα έχετε μαζί σας όπου και αν βρίσκεστε 24 ώρες το 24ωρο σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου τον Focus FM, γιατί μέσα από την εφαρμογή θα ακούτε το πρόγραμμα ζωντανά και θα επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας. Λοιπόν, σήμερα ξεκινήσουμε την εκπομπή με την είδηση της ημέρας. Ποια είναι η είδηση της ημέρας? Έρχεται ο Τραμπ. Το ήξερες, Αλέξανδρε? Όχι. Να μάθετε λοιπόν. Δεν ακούς Focus, ρε φίλε, να ακούς δελτία ειδήσεων. Ακούει δηλαδή, εδώ είναι. Πώς βγάζει τα δελτία εδώ, πίσω από την κονσόλα. Να τα αποκαλύπτουμε όλα. Λοιπόν, έρχεται ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν στην Αθήνα μέσα στο 2026, όπως ανακοίνωσε και όπως αποκάλυψε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, η κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ, κατά την επίσκεψή της στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Άρα λοιπόν, αναμένουμε μέσα στο 26 τον Αμερικανό Πρόεδρο στην Αθήνα. Να θυμίσουμε ότι ο τελευταίος Αμερικανός Πρόεδρος που επισκέφθηκε την πρωτεύουσα της χώρας μας ήταν ο Μπαράκ Ομπάμα, στο τέλος της θητείας του, λίγο κανένα μήνα πριν αποχωρήσει. Λοιπόν, ο Τραμπ έρχεται σε ένα καλό χρονικό σημείο σε ό,τι αφορά τη δεύτερη θητεία του, οπότε αναμένουμε εξελίξεις γύρω από αυτό το θέμα που αποκάλυψε η κυρία Γκιλφόιλ σήμερα, επισκεπτόμενη το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, και είπε ότι ο Τραμπ έρχεται μέσα στο 26. Τώρα βέβαια είπε και κάτι ακόμα, ότι τον Ιούλιο θα έρθουν στη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, ο Πιτ Χέξεθ, και ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Μάρκο Ρούμπιο. Και οι δύο θα έρθουν τον Ιούλιο. Να θυμίσουμε ότι θα γίνει και η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία και δεν αποκλείεται εκείνη την περίοδο να επιλέξει και ο Τραμπ για την επίσκεψή του. Προκειμένου, ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις ήθιστε ο Αμερικανός Πρόεδρος όταν έρχεται στη μία από τις δύο χώρες να πηγαίνει και στην άλλη. Οπότε κάπως έτσι φανταζόμαστε θα γίνει και αυτή τη φορά. Και στην Τουρκία θα γίνει η Σύνοδος του ΝΑΤΟ, οπότε υπάρχει ένα, θα λέγαμε, ένα πάτημα για τον Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να συνδυάσει αυτή την επίσκεψη επισκεπτόμενος και την Αθήνα και την Τουρκία. Λοιπόν, να δούμε. Αυτή είναι η είδηση της ημέρας λοιπόν σε ό,τι αφορά τον Τραμπ.
Από εκεί και πέρα έχουμε και άλλα. Στη Μέση Ανατολή έχουμε διάφορα που συμβαίνουν. Και μια και είπαμε για τον Τραμπ, σε δηλώσεις του στο Fox News χθες είπε ότι θα εξαφανιστούν από προσώπου γης οι Ιρανοί αν επιτεθούν στα αμερικάνικα πλοία που συνοδεύουν εμπορικά στα στενά του Ορμούζ, στην περιβόητη επιχείρηση Ελευθερία που είπε. Και όλα δείχνουν ότι η εκεχηρία αυτή βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης. Και μάλιστα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης δεν κρύβουν ότι μέσα στις επόμενες 24 ώρες είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ να προχωρήσουν σε νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Βέβαια και οι Ιρανοί δεν κάθονται με σταυρωμένα χέρια. Να σημειώσουμε ότι ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, προειδοποιώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είπε ότι η χώρα του δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενώ παράλληλα και ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραχτσί, μεταβαίνει σήμερα στην Κίνα για συνομιλίες για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αυτό βέβαια υπάρχει και σε επίσημη ανακοίνωση του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Καλησπέρα μας στον κύριο Νίκο από την Καλαμάτα. Την καλησπέρα μας και στο φίλο μας τον Απόστολο που μας στείλει εδώ ένα μήνυμα. Τι λέει ο Απόστολος? Λέει: «Οχ, έρχεται ο Τραμπ», λέει. «Προλαβαίνουμε να αλλάξουμε πρωθυπουργό», λέει ο Απόστολος. Δεν ξέρω, Απόστολε, αν προλαβαίνουμε. Αν έρθει τον Ιούλιο, δεν νομίζω να προλαβαίνουμε. Αν έρθει λίγο αργότερα, κανείς δεν ξέρει.

Τώρα το μεγάλο πρόβλημα εξακολουθεί να είναι το ενεργειακό, το πετρέλαιο, τα ορυκτά καύσιμα που διακινούνται μέσω των στενών του Ορμούζ και που έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα σε όλο τον κόσμο, κυριολεκτικά τεράστια προβλήματα, και τα χειρότερα είναι ακόμα μπροστά μας, δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα, λένε οι πληροφορίες. Να πούμε ότι ο Ντάν Γιόργενσεν, ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε σήμερα πως η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χώρες μέλη, έχουν δαπανίσει περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον προκειμένου να εισαγάγουν ορυκτά καύσιμα από την έναρξη αυτής της κρίσης στην Μέση Ανατολή. Τη συγκεκριμένη δήλωση την έκανε στη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Ενέργειας της Μολδαβίας. Βέβαια, να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση από μια πλευρά εμφανίζεται και προετοιμασμένη για όλα τα σενάρια, έτσι λένε τουλάχιστον, σε επίπεδο ρητορικής δεν ξέρουμε στην πράξη αν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την άλλη πλευρά απειλεί να αυξήσει τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και στα φορτηγά που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση από 15% σε 25%. Κατηγορεί την Ευρώπη ότι υπαναχώρησε από εμπορική συμφωνία η οποία είχε συναυθεί πέρυσι. Βέβαια η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν δεν το δέχεται αυτό, ότι έχει υπαναχωρήσει η Ευρώπη από την συγκεκριμένη συμφωνία, αλλά ο Τραμπ απειλεί με αύξηση των δασμών. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, συνεχίζεται η άνοδος των τιμών του πετρελαίου, των καυσίμων. Το Brent χαρακτηριστικά σήμερα ξεπέρασε και πάλι τα $112 το βαρέλι, και βέβαια αν κάνει κανείς μια βόλτα, για να το πάμε και λίγο πιο πρακτικά έτσι στα καθημερινά τα δικά μας, αν κάνει κανείς μια βόλτα στα πρατήρια καυσίμων θα παρατηρήσει ότι δεν υπάρχει πουθενά μα πουθενά, μέχρι τώρα υπήρχαν κανένα 2-3 έτσι που εδώ τουλάχιστον σε άλλον εκεί που βλέπω εγώ, υπήρχαν κανένα 2-3 που είχαν κάτω από το ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ, έλεγε ας πούμε το άλλο 1,99 και 8, έτσι. 1,99 και 9, αυτό το ψυχολογικό φράγμα που λέμε, όχι ότι έχει καμιά διαφορά. Σήμερα δεν υπάρχει τίποτα, όλα είναι πάνω από 2 ευρώ και αρκετά πάνω από 2 ευρώ μερικά, οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό σιγά σιγά έρχεται και απειλεί όλο και περισσότερο τις τσέπες μας.

0: την καλησπέρα μας και στη φίλη μας τη Ρένα που μας έστειλε τώρα το μήνυμά της. Μπορείτε να σχολιάζετε και όλα αυτά που λέμε. Να ακούμε και τις δικές σας απόψεις εδώ, τις διαβάζουμε. Αρκεί βέβαια οι απόψεις να είναι έτσι, διατυπωμένες με τέτοιο τρόπο που να μην δημιουργούνται προβλήματα. Καταλαβαίνετε τι λέω. Λοιπόν, έτσι μπορείτε να. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να διαβάζουμε και τα δικά σας σχόλια όπως το κάνουμε κάθε μέρα. Και αν έχουμε χρόνο μετά, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, που πολύ πιθανό να έχουμε σήμερα, θα ανοίξω και τις γραμμές να σας ακούσουμε κιόλα. Από όπου και αν μας ακούτε, από Ελλάδα, από εξωτερικό, δύο τρόποι υπάρχουν να επικοινωνείτε μαζί μας. Ο ένας είναι αυτό με τα γραπτά μηνύματα στο Viber, δωρεάν. Και ο άλλος τρόπος, όταν ανοίγουμε τις γραμμές μας, πάνω σε αυτά τα θέματα που παρουσιάζουμε και σχολιάζουμε στην εκπομπή, να ακούμε και εσάς, έτσι να τα λέμε μαζί στον αέρα. Λοιπόν, πάμε λίγο στα της εσωτερικής πολιτικής επικαιρότητας τώρα. Καταρχήν ο κ. Μητσοτάκης, να πούμε ότι βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Εμμυράτων. Αύριο θα μεταβεί στο Αμάν της Ιορδανίας, εκεί όπου θα διεξαχθεί η 5η Σύνοδος Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Στα εσωτερικά εδώ που συμβαίνουν, η κυβέρνηση απέρριψε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ προκειμένου να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για τους πρώην υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Αντιδράσεις υπάρχουν από την αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηριστικά λέει ότι βγάζουν μόνοι τους το πόρισμα εκ των προτέρων και επιχειρούν να κλείσουν μια βαριά υπόθεση πριν καν ελεγχθεί και διαρωτάται γιατί, τι φοβούνται και τι θέλουν να κρύψουν. Για το ίδιο θέμα έκανε δηλώσεις και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος δεν αναφέρθηκε μόνο σε αυτό, στις εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη δήλωσή του μάλιστα χαρακτήρισε, είπε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να μπαζώσει τα στοιχεία λειτουργώντας ως μαφία. Ο Κυριάκος Βελόπουλος αναφέρθηκε σε δηλώσεις του και στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τον ΠΑΣΟΚ ότι συμπλέει με τη Νέα Δημοκρατία, και αναφέρθηκε επίσης και στο θέμα των ανεξάρτητων αρχών, των πολυάριθμων ανεξάρτητων αρχών που λειτουργούν στη χώρα μας, και χαρακτηρίζοντας τις κομματικές επιλογές Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ για να βολεύονται οι μέτεροι, όπως είπε χαρακτηριστικά. Έχουμε τις δηλώσεις, Αλέξανδρε. Ωραία, πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος.
1: Η πρόταση που φέρνει το ΠΑΣΟΚ είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να επικαλεστεί θέμα εθνικής ασφάλειας και να την απορρίψει. Δεν ξέρουμε αν το ΠΑΣΟΚ γνωρίζει τι προτείνει. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι υπεύθυνος στο επιτελικό κράτος του Μητσοτάκη, υπεύθυνος είναι ο Μητσοτάκης. Και στην προανακριτική ή την εξεταστική πρέπει αυτή να στραφεί εναντίον του ιδίου του Πρωθυπουργού. Κατά τα λοιπά, το άλοθη που δίνει το ΠΑΣΟΚ μας προβληματίζει, γιατί είτε πρόκειται για εκούσιο λάθος, είτε για εκούσιο, στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία για ακόμη μια φορά. Η δίθεν κόντρα Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, που υπόγεια είχαν συμφωνήσει για τις ανεξάρτητες αρχές, αποδεικνύει ότι ήδη συγκυβερνούν, ότι οι ανεξάρτητες αρχές δεν είναι καθόλου ανεξάρτητες και ότι είναι κομματικές τους επιλογές για να βολεύουν τους συμμέτερους. Γι' αυτό η Ελληνική Λύση ζητάει την κατάργησή τους, διότι το Σύνταγμα ορίζει μόνο 5 και έχουμε πάνω από 30, σπαταλώντας δισεκατομμύρια ευρώ σε κομματικά βολεμένους, ενώ θα μπορούσαμε να τα δώσουμε στους φτωχούς Έλληνες πολίτες. Και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για να οδηγηθούμε στη προανακριτική επιτροπή. Είναι βέβαιο ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά τα στοιχεία υπάρχουν. Προσπαθεί απλά η κυβέρνηση να τα εξαφανίσει κάθε φορά, είτε μόνη της, είτε με τη βοήθεια επίρρηκων δικαστών, λειτουργώντας ως μία μαφία.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: Focus FM 103,6 από νιωματινό μαγκαζίνο. Τα μηνύματά σας πάντα μπορείτε να τα στέλνετε στο Viber στον αριθμό 6907-483-484 για να τα διαβάζουμε εδώ στον αέρα. Και βέβαια, όπως είπα, σήμερα στο δεύτερο μέρος εκπομπής πιστεύω θα υπάρχει χρόνος να ανοίξουμε και τις γραμμές μας για να τα πούμε και μαζί λίγο. Έτσι έχουμε καιρό να κάνουμε έτσι κουβέντα μαζί στον αέρα, οπότε σήμερα λέω να το κάνουμε, να ανοίξουμε τις γραμμές και να σας ακούσουμε και εσάς. Για την ώρα όμως θα δώσω μια πάσα στον Αλέξανδρο να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, γιατί έχουμε ξεπεράσει τις 6.30. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε ακόμα για το, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Προς το παρόν θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Δεν φεύγει κανείς, μένετε συντονισμένοι στον Focus FM στους 103 και 6 και στο απογευματινό μαγκαζίνο.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
8: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
7: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
7: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αργύρι, μην τρέχεις!
10: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
13: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
12: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
13: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500. 300 ml 3 συν 1, 5,45 και 6x330 ml 5,30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3,60 και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
12: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Focus FM 103,6, απογευματινό μαγκαζίνο, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εσείς μπορείτε πάντα να στέλνετε γραπτά μηνύματα στο Viber στο 6907-483-484. Καλησπέρα στο φίλο μας το Διονύση εδώ, τι λέει. Έρχεται το Τραμπ, λέει, ευκαιρία για selfie. Ποιος θα βγάλει selfie με τον Τραμπ, Διονύση? Άραγε. Λοιπόν, την καλησπέρα μας και στη Μαρία από τις Σικές, που ανεβάζουν, λέει, τις τιμές των καυσίμων για να μαζέψουν λεφτά οι φίλοι. Μάλιστα, διότι έχουν να θρέψουν, λέει, εκατομμύρια βδέλες σε βάρος των Ελλήνων, σχολιάζει η φίλη μας η Μαρία. Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Σε λίγο θα ανοίξω και γραμμές. Πάμε, θέλω να σχολιάσω και κάνα δύο πράγματα ακόμα, έτσι, που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάς. Σήμερα, στο πλαίσιο, έτσι, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, όσων ανακοινώνονται γύρω από τους ελληνικούς σιδηροδρόμους, να το πω έτσι, γιατί μιλάμε για ξεχρονισμό στην προκειμένη περίπτωση, επανατοποθετήθηκε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκης Έδεσας Φλόρινας. Δηλαδή το τρένο δεν πάει μέχρι την Έδεσα τώρα, πάει μέχρι τη Φλόρινα. Μην φανταστείτε κανένα τρένο καινούριο τίποτα, αυτά που υπήρχαν τα παλιά με τα δύο βαγόνια ή αυτοκινητάμαξες, έτσι. Λοιπόν, παρατηρώ έτσι και στα μέσα ενημέρωσης και γενικότερα ότι παρουσιάζεται έτσι ως ένα μεγάλο επίτευγμα αυτό, ότι κάτι σπουδαίο συμβαίνει, πήγε το τρένο στη Φλόρινα. Να θυμίσουμε, για όσοι τυχόν δεν θυμούνται ή δεν ξέρουν ή δεν θέλουν να ξέρουν ή δεν θέλουν να θυμούνται ή δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να θέλουν, ότι όλες τις προηγούμενες δεκαετίες υπήρχε το τρένο που πήγαινε μέχρι τη Φλόρινα και μάλιστα όχι με δύο δρομολόγια όπως βάλαν τώρα, ένα το πρωί και ένα το μεσημέρι, με πολλά δρομολόγια. 7-8 είχαν την ημέρα. Έτσι. Και κάποιοι το καταργήσανε πριν από 3 χρόνια. Εντελώς. Και τώρα το επαναφέρουν με δύο δρομολόγια, χωρίς να υπάρχει κανένας εξυγχρονισμός στο δίκτυο μεταξύ Θεσσαλονίκης και Φλόρινας. Η ίδια μονή γραμμή που υπήρχε, χωρίς τίποτα καινούριο. Τα ίδια τρένα που υπήρχαν και τότε, χωρίς τίποτα καινούριο. Και παρουσιάζεται ως σπουδαίο επίτευγμα. Το ερώτημα βέβαια που κάνει ο κάθε λογικά σκεπτόμενος άνθρωπος είναι το εξής. Αφού το επαναφέρατε, χωρίς να κάνετε κάτι

Και ένα ασφαλές τρένο φυσικά. Να τα λέμε και αυτά. Από την άλλη πλευρά όμως, για ποιο λόγο καταργήθηκε, μπορεί να μας πει κανείς. Και τώρα επανέρχεται μεταξύ χορδές και οργάνης που λένε, θριαμβολογώντας ότι βάλαμε ξανά το τρένο. Μάλιστα. Και so what που λένε και οι Αμερικάνοι. Μα υπήρχε και πριν, δεκαετίες ολόκληρες, και κάποτε σταματούσε και στα χωριά. Δεν μπορώ να καταλάβω, πραγματικά.

Λοιπόν, για ακούστε και αυτό τώρα, γιατί συνέβη και αυτό. Άρχισαν και έρχονται κλήσεις με drone. Κουνάει το κεφάλι του Γιάννογλου. Ναι ρε φίλε. Ο άλλος έφαγε κλήση από drone. Μπορείς να το φανταστείς. Πετούσε τον drone από πάνω. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, πετούσε τον drone από πάνω στην περιοχή του Αγρινίου αυτό. Κάποιος έκαιγε χόρτα εκεί στην Ήπεθρο, κάτι που απαγορεύεται. Μετά την 1η Μαΐου, να θυμίσουμε ότι έχει ανοίξει η αντιπυρική περίοδος. Έκαιγε χόρτα ο συγκεκριμένος. Τον τζάκωσε τον drone. Έστειλε την εικόνα στην πυροσβεστική και μέσα σε λίγα λεπτά έφτασαν εκεί κλιμάκια της πυροσβεστικής και του έβαλαν πρόστιμο. Άρα προσέχετε τι πετάει από πάνω από τα κεφάλια σας όταν κάνετε δουλειές στην Ήπεθρο. Κόβουν κλήσεις και τα drone πλέον. Εξυγχρονίστηκαν σε αυτό το τομέα. Τώρα βέβαια το λέμε μεταξύ σοβαρού και αστείου, αλλά εντάξει, όπως και να έχει το πράγμα, είναι σημαντικό να αξιοποιούμε την τεχνολογία, έτσι, για να εντοπίζουμε τυχόν παραβάσεις και όλα αυτά, και ακόμα και για να προλαμβάνουμε κάποια πράγματα, η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει, ας πούμε, σε μια ενδεχόμενη πυρκαγιά, να εντοπίσει το μέσο αυτό που ύπταται, το μη επανδρομένο, το drone, να εντοπίσει μια μικροαιστεία και να προλάβουμε το κακό εν τη γενέση του, έτσι. Είναι σημαντικό να αξιοποιείται αυτή η τεχνολογία. Εντάξει, αλλά κόβουν και κλήσεις πλέον. Τι να κάνουμε.

Λοιπόν, είπαμε αρκετά σήμερα. Έρχεται και ο Τραμπ τώρα για όσους δεν ακούσατε. Έτσι, να το ξαναπούμε άλλη μία για όσους τυχόν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Η Kimberly Guilfoyle ανακοίνωσε ότι έρχεται ο Τραμπ στην Αθήνα. Α, δεν είπαμε και το άλλο, ότι η επίσημη εκδοχή που δίνουν προς τα έξω είναι ότι έρχεται γιατί είναι τα 250 χρόνια από την ίδρυση της. Από την Αμερικανική ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. 250 χρόνια συμπληρώνονται από την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και λέγεται ότι ο Τραμπ θέλει να το συνδυάσει αυτό με επίσκεψη στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία. Αυτή η εκδοχή βγαίνει προς τα έξω. Έτσι. Τώρα βέβαια επιτρέψτε μου να πω ότι κανείς από εμάς δεν πιστεύει ότι αυτός είναι ο λόγος που έρχεται ο Τραμπ στην Αθήνα. Έτσι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και μάλιστα συνοδευόμενος, αν έρθει τον Ιούλιο, που είναι το πιο πιθανό, για να πάει και στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, θα συνοδεύεται και από τον Αμερικανό Υπουργό Πολέμου, τον Πιτ Χέγκσεθ, και τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον Μάρκο Ρουμπίο, οι οποίοι και αυτοί θα είναι στην Αθήνα. Λοιπόν, αυτά για την επίσκεψη Τραμπ. Δεν έχει οριστικοποιηθεί η ημερομηνία, αλλά εικάζεται ότι θα γίνει τον Ιούλιο, πριν τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που διεξάγεται στην Τουρκία, προκειμένου να πάει και στην Τουρκία, μια και θα έρθει στην περιοχή. Οπότε κάπως έτσι εικάζεται ότι θα γίνει η επίσκεψη. Το σίγουρο είναι ότι μέσα στο 26 θα έχουμε επίσκεψη Τραμπ. Και νομίζω, Αλέξανδρε, ότι είναι ώρα να ανοίξουμε γραμμές. Είπαμε αρκετά πράγματα. Είπαμε και για τον Τραμπ, είπαμε εξελίξει στη Μέση Ανατολή, είπαμε και για τα δικά μας εδώ τα εσωτερικά διάφορα. Να δώσουμε το λόγο και σε εσάς, γιατί έρχονται τα μηνύματα, αλλά να σας ακούσουμε κιόλα. Μισό λεπτό, τι λέει εδώ. Η Μαρία από τις Σικές μας γράφει ένα μήνυμα. Κώστα, λέει, το λόγο του που ξαναλειτουργήσε το τρένο στη Φλόρινα, ίσως επειδή πλησιάζουν οι εκλογές, για να τον ψηφίσουν για το επίτευγμα, λέει η Μαρία. Μαρία μου, συμβαίνει.

0: συμβαίνουν αυτά. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου ότι εντάξει, μπορεί να είναι ένα ενδεχόμενο και αυτό. Έτσι, όχι μπορεί. Το ερώτημα είναι άλλο. Όταν δεν έχεις κάνει απολύτως τίποτα στην πλευρά του εξυγχρονισμού, είτε του δικτύου, είτε των τρένων, είτε οτιδήποτε, στη συγκεκριμένη γραμμή μιλάω, έτσι. Και είναι ακριβώς τα ίδια, το ίδιο δίκτυο και τα ίδια τρένα που κυκλοφορούσαν πριν 3-4 χρόνια και για πολλά χρόνια πιο πριν. Για ποιο λόγο έκλεισε πριν 3 χρόνια η συγκεκριμένη γραμμή? Εδώ είναι το ερώτημα. Λοιπόν, ανοίγουμε γραμμές και εμείς τώρα. 2-31-05-6-76, 2-31-05-6-77. Γραμμές μας ανοιχτές. Έτοιμος ο Αλέξανδρος εδώ να υποδεχθεί τα τηλεφωνήματά σας, να σας ακούσουμε σήμερα. Έχουμε αρκετές μέρες να τα πούμε. Έχουμε γραμμή. Ωραία, πάμε. Καλησπέρα.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς ο Κύριος.
1: Ζει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων. Ήθελα να πω, όλη η δημοσιογραφική ομάδα του Focus ασκείται πάρα πολύ έντονη κριτική στο Μητσοτάκη. Επειδή είναι μάλλον πολύ αγαπητός και πιο αγαπητός και από τον Καποδίστρια, μάλλον τον ζηλεύετε. Δεν βλέπετε ο άνθρωπος...
0: Λέτε,
1: Ναι. Λέει, θα φέρω σταθερότητα και ασφάλεια, λέει. Πριν 7 χρόνια, λέει, όταν αναλέλαβα την διακυβέρνηση πατρίδος, παρήλαβα καμένη γη, λέει. Στο 20% η ανεργία, 2 εκατομμύρια άνεργοι, και λέει, θα κάνω προσπάθειες να φέρω, λέει, σας υπόσχομαι, στο 0 την ανεργία, λέει, σταθερά στο 0 και τον πληθωρισμό στο 0. Και τι έκανε? Έδιωξε 1 εκατομμύριο Έλληνες στο εξωτερικό, κατέβηκε...
0: Μειώθηκε η ανεργία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, μειώθηκε η ανεργία στο 10%.
0: Άμα σηκωθούμε να φύγουμε όλοι, δεν θα έχει κανέναν ανεργό στη χώρα. Έτσι πάει.
1: Μπράβο, τώρα θα κάνω προσπάθειες, λέει, να διώξω και το υπόλοιπο 1 εκατομμύριο. Ναι. Δεν θα έχει καθόλου ανεργία, θα είναι σταθερά στο 0%. Και όταν μετά τελειώσουμε την ανεργία, θα διώξω και τους υπόλοιπους Έλληνες από την Ελλάδα, λέει, και θα φτάσει το πληθωρισμό στο 0%. Αλλά δυστυχώς αυτά δεν τα λέτε, γιατί είστε κακέντρεχείς και άθλοι δημοσιογράφοι του Φάκους και τον έχετε εμπάθεια τον πρωθυπουργό μας, ενώ βλέπετε τι ωραία κριτική του ασκούν οι δημοσιογράφοι.
0: Πάντως, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, το συμπαθείτε κι εσείς πάρα πολύ, ε?
1: Ναι, ναι, πάρα πολύ. Βλέπετε, ας πούμε, οι ογκόλυφοι της δημοσιογραφίας, ο Νίκος Ευαγγελάτος, ο Νίκος Χατζηνικολάου...
0: Όχι, όχι, μην λέτε ονόματα συναδέλφων κτλ. Δεν θέλω εδώ, ναι, τώρα, δεν είναι παρόντες, αφήστε το. Λέω, άλλο είναι να κάνουμε κριτική...
1: Κοιτάξτε τι κριτική κάνουν στον πρωθυπουργό μας όταν τον καλούν σε συνέντευξη. Του κάνουν 3 ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση. Κύριε Πρόεδρε, πολύ δύσκολη ερώτηση. Πόσες ώρες κάνετε γυμναστική την ημέρα? Δεύτερη ερώτηση. Κύριε Πρόεδρε, ποιο κρέας σας αρέσει περισσότερο, το χοιρινό, το βοδινό, το αγελαδινό ή το κοτόπουλο? Τρίτη ερώτηση. Πόσες φορές...
0: Μην μιλάτε για κοτόπουλα στην εποχή της Μερκοσούρ, έχουν σαλμονέλα.
1: Ναι. Λέει, τρίτη και πιο δύσκολη ερώτηση που του βάζουν οι δημοσιογράφοι. Λέει, κύριε Πρόεδρε, πόσες φορές την ημέρα βγάζετε το σκύλο σας?
0: Εντάξει, να σας πω κάτι, αγαπητέ, ακούστε. Να σας πω κάτι. Ο καθένας στις εκπομπές του, στις παρουσιάσεις που κάνει, σε οτιδήποτε, κρίνεται για αυτά που λέει, για αυτά που κάνει. Δεν θα κρίνουμε εμείς κανέναν. Έτσι, αφήστε το. Λοιπόν, από τους ακροατές κρίνεται και όλοι νομίζω μπορούμε να καταλάβουμε και να κρίνουμε, και εμείς κρινόμαστε από το ακροατήριό μας. Έτσι, ναι, μπορεί, σε κάποιους μπορεί να αρέσουμε, σε κάποιους μπορεί να μην αρέσουμε. Τι να κάνουμε, έτσι πάει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως... Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία, όταν κάτι είναι καλό, το λέμε καλό. Όταν κάτι δεν είναι καλό, είναι στραβό, είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση, δεν μπορούμε να το πούμε καλό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, γι' αυτό έχουν στην μπουκα το Focus, γιατί η μόνη φωνή που λέει, κάνει κριτική και λέει αλήθεια, αυτή είναι. Δεν είδαμε κανένα συστημικό δημοσιογράφο να κάνει κριτική και να λέει αλήθεια. Μια συλλαβή να πεις κατά τον πρωθυπουργό, σε έχουν διώξει από το κανάλι. Ποια υπάρχει δημοκρατία?
0: Μάλιστα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Καλό βράδυ. Λοιπόν, τι να πούμε. 2-31-05-6-76, 2-31-05-6-77, οι γραμμές μας εξακολουθούν να είναι ανοιχτές. Μπορείτε πάντα να στέλνετε και τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6907-483-484. Επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Χριστός Ανέστη, κύριε Τουτσίδη.
0: Αληθώς ο Κύριος.
2: Υπάρχει ένα τραγούδι του Άγγελου Διονυσίου.
0: Αμάν με τα τραγούδια κάθε φορά. Εσείς είστε έτσι πολύ φίλος με τη μουσική, έτσι δεν είναι, κύριε?
2: Από μικρό παιδί, από μικρό παιδί.
0: Λοιπόν, σας ακούμε, ναι.
2: Υπάρχει λοιπόν ένα τραγούδι, μια και ο δίχρονος, ο συνακροατής ήταν ο δίχρονος, τον εγνώρισε.
0: Ναι.
2: Και θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχει ένα τραγούδι του Άγγελου Διονυσίου με τίτλο «Θα φύγω νύχτα και τα ίχνη μου θα χάσεις». Αυτό θα πάθει αυτός που παρισάνει τον Πρωθυπουργό, που νομίζει ότι μπορεί να μοιράζει καθρεφτάκια. Ποια ανεργία μειώθηκε? δεν έχει μειωθεί τίποτα.
0: Όχι, ο φίλος πριν δεν είπε για αυτό. Αυτό είπε ότι εντάξει, άμα φύγουμε όλοι, όχι, θα μειωθεί η ανεργία.
2: Όχι,
0: αυτό είπε.
2: Δεν... Μα τον άκουσα το δίπονο και καταλαβαίνω γιατί το είπε. Εγώ ρωτάω και λέω, επειδή ο Άριστος ο Μαρίστος μιλάει ότι μείωσε την ανεργία και μαζί του εκείνος ο άλλος, ο αιώνιος φοιτητής, ο Χατζηδάκης που ξεπούλησε την Ολυμπιακή αεροπορία για ένα ευρώ, αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που δεν έχουν κολλήσει ένσημο μας μιλάνε για την ανεργία. Κύριε Τουτσίδη, αφού ξέρετε πολύ καλά ότι δουλεύει πάρα πολύ καλά, έρχονται, πώς το λέμε, είναι οι φερτοί. Κουβαλάνε κάθε μέρα φερτούς, οι οποίοι αντικαταστούν σιγά σιγά τον ελληνικό λαό. Στα ξενοδοχεία, δεν ξέρω τι γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά εδώ στη Μεσσηνία, να ξέρετε, τα πράγματα δεν είναι τόσο ευχάριστα, διότι το προσωπικό των ξενοδοχείων έχει αρχίσει να αποκτά άλλες υπηκότητες. Λοιπόν, είναι σαν τα κοντόπουλα που φέρανε η Γερμανία από μέσω της Μερκοσούρ. Και με την ευκαιρία, μια και το είπα, το ανέφερα, παρακαλώ τους συνακροατές του Focus να πάψουν να αγοράζουν συσκευασίες φερτών εισαγόμενων προϊόντων, διότι τα περισσότερα είναι μεταλλαγμένα. Και δεν το βγάζω εγώ από το μυαλό μου, αλλά το λένε και οι ειδικοί.
0: Εμείς το λέμε πάντα, κύριε Νίκο, να δίνουμε δύναμη στον Έλληνα παραγωγό και να προτιμούμε πάντα τα ελληνικά προϊόντα. Εντάξει.
2: Να ψάχνουν να βρίσκουν έξω από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, γιατί μέσα στο κέντρο δεν μπορεί να υπάρχουν μποσκότοποι, είναι λογικό, αλλά ας ξεκινήσουν να αναζητούν κοτόπουλα, γενικότερα ζώα, αυγά, έξω, μανάβηδες, έξω από το κέντρο της πόλης. Το ίδιο εγώ λέω και συνιστώ στους φίλους μου εδώ στην Καλαμάτα. Δόξα τω Θεώ, σε 10-15 λεπτά μπορούν να βρουν οτιδήποτε θέλουν. Διότι υπάρχει μια έξαρση, κύριε Τουσίδη, που έχει να κάνει με λοιμώξεις. Και αυτές οι λοιμώξεις είναι, σας θυμίζω, ένα βιβλίο που είχε βγει πριν από 25 χρόνια και έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε». Όταν λοιπόν δεν εξετάζουμε τι τρώμε, είναι λογικό κάποια στιγμή ο οργανισμός να αντιδράσει και να μας οδηγήσει στα κυπαρισάκια. Τώρα, για τα υπόλοιπα, για τον Τραμπ, καλοδεχούμενος να έρθει ο καθένας στην Ελλάδα. Εγώ θα γελάσω όταν και θα ανοίξω την τηλεόραση εκείνη την ημέρα που θα έρθει, διότι εδώ και 5 χρόνια δεν βλέπω τηλεόραση. Θα την ανοίξω όμως, γιατί θα ήθελα να δω τη φάτσα αυτού του Άριστου, των Αρίστων. Αυτός που κάποτε κατηγορούσε, όχι κάποτε, πρόσφατα κατηγορούσε τον Τραμπ και μιλούσε για τραμπισμούς και το ένα και το άλλο, να δω με τη μούτρα θα τον υποδεχθεί τον Τραμπ. Έτσι. Τέλος, θέλω να πω ότι...
0: Πιστεύετε ότι ο Τραμπ δεν τα ξέρει όλα αυτά?
2: Βεβαίως τα ξέρει.
0: Αλλά Τραμπ... αυτό που είπα και εγώ, ότι αυτό που λέγεται ότι έρχεται, λέει, για τα 250 χρόνια της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών και να το συνδυάσει με τη δημοκρατία, με τη χώρα που γίνεται δημοκρατία και αυτά, αυτά είναι... εντάξει, από πίσω άλλα πράγματα υπάρχουν.
2: Να έτσι,
0: και συνοδεύεται και από δύο κορυφαίους υπουργούς πριν τη διάσκεψη του ΝΑΤΟ. Εντάξει.
2: Να σας πω τη γνώμη μου. Μέχρι, επειδή εγώ ήμουνα μέχρι το 1974 στην Αμερική, σας λέω να ξέρετε ότι υπήρχε ένας θαυμασμός για την Ελλάδα και τους Έλληνες.
0: Και εξακολουθεί να υπάρχει, αυτό είναι σίγουρο. Έτσι, ναι.
2: Άσχετα αν οι πολιτικοί μας τα έχουν ξεφυγήσει όλα και με ποκεπέδες και όχι μόνο κουραβιέδες και το ένα και το άλλο. Θα ήθελα όμως να πω, επειδή το πρωί άκουσα στο Στέφανο, το Δαμιανίδη, βεβαίως μάλλον το έβγαλε ο Ερμές πρώτος, έβγαλαν εκείνον εκεί τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, το Κερίδης, Κλαρίδης, Κεσίδης, κάπως έτσι λέγεται, και είπε, λέει, ότι θα πρέπει, βεβαίως, λέει, πρέπει να δούμε, λέει, δεν είμαστε αντιρώσοι. Δεν είμαστε αντιρώσοι. Αντί να είχαν μπουσουλώντας πάει τώρα στο Πούτιν και να τον παρακαλούσαν για να πάρουν φθηνό πετρέλαιο και αέριο, συνεχίζουν να μου το παίζουν μάγκες, παλικαράδες.
0: Να σας πω κάτι, κύριε Νίκο, αντιρώσοι σίγουρα δεν είμαστε, όπως δεν είμαστε ούτε αντιαμερικανοί, ούτε αντί με κανέναν. οτιδήποτε μπορεί να έχει όφελος για την Ελλάδα, τα συμφέροντα της Ελλάδας οπουδήποτε μπορεί να βρίσκονται, με όλους πρέπει να συζητάμε και να έχουμε καλές σχέσεις όπου υπάρχει έτσι, κάτι καλό για τα συμφέροντά μας.
2: Ναι, αλλά δεν
0: κάποιοι άλλοι όμως είπαν πριν από κάποια χρόνια ότι είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση με τη Ρωσία. Δεν το παγώ, ούτε εσείς.
2: Μα αυτό λέω κι εγώ. Αυτός που παριστάνει τον Πρωθυπουργό μας είπε ότι είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Και έχουν αποβάλει τελείως την ρώσικη αγορά. Δεν υπάρχει, ήταν ένα σωρό αυτοκίνητα και όχι μόνο. Αυτά όλα έχουν σταματήσει. Οι Ρώσοι τουρίστες που δεν ήταν δεκαρολόγοι ερχόντουσαν και κάνανε διακοπές στην Ελλάδα και καλά κάνανε λεφτά. Αυτά όλα λοιπόν τα διώξαμε για να έρχεται ο κάθε λαθρομετανάστης να τον ποτίσουμε, να τον ταΐσουμε, να τον κοιμήσουμε. Τα νοσοκομεία μας να υποστελεχώνονται, να μην υπάρχουν ο απαραίτητος εξοπλισμός και να σου λέει ότι είμαστε καλά και ότι είμαστε σε ανάπτυξη. Δεν είναι τρελό. Είναι τρελό. Πρέπει να πίνει λιγμένα χάπια. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Και εκείνο που είπατε για το σιδηρόδρομο για τη Φλόρινα, ναι, κύριε Τουσίδη, σας θυμίζω ότι από το 2011 έχει σταματήσει ο σιδηρόδρομος στην Πελοπόννησο. Χαλάσανε του κόσμου τα εκατομμύρια για να τον συγχρονίσουν και τον κλείσανε.
0: Το σιδηρόδρομος έτσι, που κάποτε έφτανε μέχρι την Καλαμάτα και ακριβώς, να σας πω και κάτι που εγώ ο ίδιος κινούμενος από την νέα εθνική οδό Πατρών Πύργου εκεί τράβηξα τις εγκατελειμμένες γραμμές βίντεο και φωτογραφίες, έτσι, εγκατελειμμένες σιδηροδρομικές γραμμές όπου κάποτε το τρένο πήγαινε μέχρι κάτω στην Καλαμάτα. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι μιλάμε για υποβάθμιση τεράστια την ώρα που ο σιδηρόδρομος στις περισσότερες περιοχές του κόσμου και της Ευρώπης φυσικά είναι το νούμερο ένα μέσο μεταφοράς και οικολογικό και άνετο και φτηνό και το πιο λαϊκό μέσο μεταφοράς. Και δυστυχώς στη χώρα μας για τα αυτονόητα πλέον τα κάνουμε και μέγα θέμα.
2: Δυστυχώς κύριε Τουσίδη, αντί να πηγαίνουμε μπροστά μας πάνε πίσω. Ο σιδηρόδρομος πραγματικά ερχόταν στην Καλαμάτα από δύο κατευθύνσεις. Μία μέσω Πατρών Κυπαρισίας Καλαμάτα και η άλλη μέσω Τριπόλεως. Έτσι. Αυτά ξαφανιστήκανε όλα. Και πολλά. Είχαμε πάρει και ένα καράβι, κύριε Τουτσίδη. Εμείς εδώ είχαμε δώσει 1.674 εκατομμύρια δραχμές τότε, το 1999, και συνδέσαμε την Πελοπόννησο μέσω του λιμανιού της Καλαμάτας με τα κύθυρα και το...
0: Ναι, μας το έχετε ξαναπεί αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ναι.
2: Θέλω να πω, πάει γι' αυτό, έφυγε, χάθηκε, όπως πολλά. Γι' αυτό η ανάπτυξη, ποια ανάπτυξη, το αεροδρόμιο αυτές τις ημέρες της Καλαμάτας περνάει σε γερμανικά σφαίροντα. Τέλος πάντων.
0: Τα αεροδρόμια, για να τα λέμε όλα μια και το είπατε, εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε ένα μέγα ζήτημα τώρα με αποχώρηση συγκεκριμένης αεροπορικής εταιρείας, η οποία λέγεται... Η οποία λέγεται ότι τους ζητήθηκε από τους διαχειριστές του αεροδρομίου, τη γερμανική εταιρεία που διαχειρίζει το αεροδρομίο, ζητήθηκε αύξηση των ναύλων, κάτι που δεν δέχτηκαν, και έχουμε επικείμενη αποχώρηση αεροπορικής εταιρείας από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τον τουρισμό εδώ. Οπότε υπάρχει έτσι ένας ξεσηκωμός σε αυτό το θέμα. Τα βλέπω, μπροστά μας είναι όλα.
2: Το μόνο παρήγορο για φέτος, κύριε Τουσίδη, ξέρετε ποιο είναι? Ότι ο Θεούλης μας λυπήθηκε και έβρεξε πολύ. Και δεν θα μας πούνε φέτος για λειψιδρία, γιατί το τιμάζουν το νερό. Να το ξέρετε, το νερό το τιμάζουν να το πουλήσουν πακέτο.
0: Να είστε καλά, κύριε Νίκο.
2: Γεια σας, κύριε Τουσίδη. Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ. Γεια σας. Λοιπόν, έχουμε χρόνο για άλλη γραμμή. Έκανα δύο λεπτά. Έχουμε, αν υπάρχει κάποια, 2-31-0-506-76, 2-31-0-506-77. Είχαμε καιρό να τα πούμε και με τον κύριο Νικό. Και με όλους σας βέβαια. Οι γραμμές μας είναι ανοιχτές για λίγο ακόμα, μέχρι να κλείσουμε την εκπομπή. Να πούμε ότι... έχουμε γραμμή. Ωραία. Σταματάω να λέω εγώ. Προτεραιότητα στη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Μια απορία να εκφράσω. Επειδή το μότο του σταθμού είναι «Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται». Και παρότι θέλετε να μάθετε γιατί γίνεται, ποτέ δεν καλείτε κάποιον αρμόδιο να σας πει γιατί γίνεται. Τώρα, στο προκείμενο...
0: Ποτέ δεν καλούμε ότι... να μας πει γιατί γίνεται.
3: Ναι. Τώρα, π.χ. λέτε, γιατί, ας πούμε... κόπηκε και τώρα ξανανοίγει αυτή η γραμμή. Γιατί δεν καλείτε κάποιον να σας πει γιατί αρχίζει η γραμμή.
0: Και αν εσείς δεν ξέρετε γιατί.
3: Γιατί δεν καλείτε κάποιον να σας εξηγήσει και άλλα απλώς μόνο κάτι.
0: Τα αυτονόητα θα εξηγούμε.
3: Ποια αυτονόητα, εφόσον απορείτε για ποιο λόγο άνοιξε. Καλέστε κάποιον να σας πει για ποιο λόγο άνοιξε. Κάποιον ειδικό.
0: Όχι για ποιο λόγο, δεν καταλάβατε. Όχι για ποιο λόγο άνοιξε. Καλά έκανε και άνοιξε και να βάλουν και περισσότερα δρομολόγια. Για ποιο λόγο έκλεισε, μπορεί να μας πει κανείς. Αυτό λέγα, αυτό είπαμε.
3: Πάρτε το τηλέφωνο να σας πει. Καλέστε το να σας πει. Γιατί δεν το κάνετε αυτό.
0: Θα έρθει τρέχοντας. Λοιπόν, εντάξει.
3: Γιατί δεν το κάνετε. Και να σας πω και κάτι άλλο, έτσι σε παρένθεση. Επειδή μιλούσε ο άλλος ο Καλαματιανός για το τρένο. Τότε που ήταν πολλά τα δρομολόγια, δεν υπήρχαν αυτοκίνητα. Δεν είπε, τώρα ο καθένας έχει το αυτοκίνητό του. Θα πάω από
0: στην Ευρώπη και στον κόσμο τον υπόλοιπο δεν έχουν αυτοκίνητα, μόνο εμείς έχουμε.
3: Θα πάω εγώ τώρα από τη Θεσσαλονίκη. Θα πάω να στηθώ να πάρω το λεωφορείο για να πάω στο σταθμό. Να περιμένω εκεί την ώρα πότε θα έρθει και τα λοιπά. Παίρνω το αυτοκίνητο μπροστά από το σπίτι μου και πηγαίνω στο χωριό στην έδωσα.
0: Στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο δεν στην έχουν αυτοκίνητα, μόνο εμείς έχουμε.
3: Κόσμο, η Ευρώπη είναι τεράστιες αποστάσεις.
0: Μόνο εμείς έχουμε το, αγαπητέ, ο σιδηρόδρομος είναι το νούμερο ένα μέσο μεταφοράς σε όλο τον κόσμο και το πιο λαϊκό και το πιο οικολογικό και το πιο και το μέσο μεταφοράς που προτιμούν οι περισσότεροι.
3: Αυτά τα πράγματα φυσικά στη Γαλλία, ναι, που έχει... Που είναι μια απέραντη...
0: τι μου λέτε τώρα για τα αυτοκίνητα, δηλαδή δεν θα έπρεπε να έχουμε έναν υπερσύγχρονο σιδηρόδρομο όπως έχουν όλες οι χώρες και μου λέτε ότι θα προτιμούσαμε το αυτοκίνητο.
3: Τέλος πάντων, όλοι έχουν τώρα, εγώ θα πάω ας πούμε στα Πορόγια.
0: Όταν δεν έχω, προφανώς θα πάρω το αυτοκίνητο όταν δεν υπάρχει άλλο μέσο.
3: Θα φτάσω για να πάω εκεί πέρα. Θα πάρω το αυτοκίνητο ή το λεωφορείο για να πάω στο σταθμό, θα περιμένω εκεί. Είμαι υποχρεωμένος να πάω σύμφωνα με το... Με το πότε έχει δρομολόγιο, όχι μόνο το πότε μπορεί.
0: Επ' αυτού, ναι, το ακούσαμε, αλλά επ' αυτού θα με επιτρέψετε να διαφωνήσω μαζί σας.
3: Εσείς τώρα πιεσμένος, ντε και καλά, να κατηγορείτε το οτιδήποτε.
0: Εντάξει, κατηγορούμε το οτιδήποτε, αυτό λέτε εσείς, αυτό καταλάβατε. Εντάξει, τι να σας πω. Οκ, να είστε καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ γιατί πρέπει να κλείσω την εκπομπή. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Εμείς δεν κατηγορούμε κανέναν. Εμείς λέμε το αυτονόητο. Και το ξαναλέω και πάλι. Σε όλες τις χώρες του κόσμου και στην Ευρώπη ο σιδηρόδρομος είναι το νούμερο ένα μέσο μεταφοράς. Αυτό που προτιμούν οι περισσότεροι, το πιο οικολογικό, το πιο φθηνό και το πιο λαϊκό μέσο μεταφοράς. Και μάλιστα με υπερσύγχρονα τρένα. Έτσι. Θα μπορούσαμε κι εμείς να είμαστε στο ίδιο επίπεδο. Ο φίλος λέει ότι ναι, λέει, πάρω το αυτοκίνητό μου και θα πάω. Φυσικό είναι να πάρεις το αυτοκίνητό σου και να πας. Όταν δεν έχεις ένα αξιόπιστο και σύγχρονο μέσο μαζικής μεταφοράς, αναγκαστικά θα πας στο αυτοκίνητο. Τι έκανες. Και δεν είναι επειδή χρησιμοποιούσαμε το τρένο, λέει, γιατί τότε δεν είχαμε αυτοκίνητα. Οι υπόλοιποι δεν έχουν αυτοκίνητα σε όλο τον κόσμο. Και έχουν και περισσότερα από εμάς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έτσι. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτά τα οποία έπρεπε να έχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δυστυχώς δεν τα έχουμε. Και αντί να πηγαίνουμε μπροστά, πηγαίνουμε προς τα πίσω σε αυτό το τομέα. Είναι ξεκάθαρο. Το να ασκούμε κριτική σε αυτά τα πράγματα και να διεκδικούμε περισσότερα πράγματα, γιατί δικαιούμαστε όλοι μας και θέλουμε περισσότερα πράγματα ως πολίτες, αυτό είναι το λογικό και το υγιές. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Από εκεί και μετά, όλα τα άλλα στα δουν αυτοί που έχουν τις τύχες της χώρας στα χέρια τους. Λοιπόν, τελειώσαμε. Μου κάνει νόημα και ο Αλέξανδρος να κλείσω. Πολλά είπα, ε. Κάπου να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τα τηλεφωνήματά σας, για τα μηνύματά σας. Πρώτα Θεός, θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο λίγο μετά τις 6 στο καθιερωμένο μας ραντεβού εδώ στον Focus FM. Παραδίδω τη σκητάλη στην Εύη Κιαγιάκο, δικό Σέβη. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus, 8 και 9 δελτία ειδήσεων θα έχουμε για την ενημέρωσή σας, με ό,τι νότερο υπάρχει. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου που ήταν στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή. Τις ευχές μας να έχετε ένα καλό βράδυ και σας αποχαιρετούμε και με τραγουδάκι που ετοίμασε εδώ ο Αλέξανδρος. Καλό σας βράδυ, γεια σας.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,49. Μπίζιο ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Όμως, σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες, 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο, 2,69.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Φίξ κουτί 8x330 ml, 6x2 δώρο, 5,95. Ελ χαρτί υγείας λευκό τρίφυλλο, 2,25.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-20.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Δεν ξέρω πραγματικά από πού πρέπει να ξεκινήσω σήμερα. Νομίζω ότι θα ξεκινήσω με ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους. Έχουμε ξαναμιλήσει για αυτή την Μερκοσούρ, την οποία ψήφισε και η Ελλάδα, έχω να σας πω, με τους γνωστούς, με τα γνωστά μέλη της εγκληματικής συμμορίας που βρίσκονται στο Ευρωκοινοβούλιο, και πλέον όλοι εμείς δεν θα ξέρουμε τι ακριβώς βάζουμε στο τραπέζι μας. Πρόκειται για τη διατροφή μας. Αν κάποια στιγμή είχαμε μία αλφα ανησυχία για τη διατροφή μας σε σχέση με τα διάφορα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται σε χώρες από τις οποίες εισάγουμε εμείς προϊόντα, τώρα θα έχουμε αλφα ανησυχία, γιατί τώρα πραγματικά ξέρουμε, θα ξέρουμε ότι έρχεται από χώρες, η τροφή μας θα έρχεται από χώρες οι οποίες έχουν νομιμοποιήσει διαφόρων ειδών φυτοφάρμακα όπως η γλυφοσάτη, φυτοφάρμακα τα οποία έχουν απαγορευτεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Ευρώπη, και πραγματικά απορώ πως τόλμησαν να υπογράψουν μια τέτοια συμφωνία. Φυσικά είναι οι ίδιοι που θα υπογράψουν να εκτυπώνεται και το κρέας. Είναι οι ίδιοι που θα υπογράψουν να εκτυπώνεται και το ψάρι. Και όλα αυτά τα υγιεινά, πραγματικά για τον οργανισμό μας, θα φτιάχνονται σε εργαστήρια. Πότε θα δούμε καρκίνους, αύξηση καρκίνους και τέτοια? Μην περιμένετε τώρα. Σε 10, 15 χρόνια από την έναρξη της βρώσης αυτών των προϊόντων. Γιατί ως επιτοπλίστων, όπως σας έλεγα και με τα πατατάκια, δεν είναι να τα φας σήμερα και να το πάθεις σήμερα ή αύριο. Είναι μακροχρόνιες οι βλάβες στον οργανισμό. Και μάλιστα πολλές φορές τόσο μακροχρόνιες που χρειάζονται χιλιάδες μελέτες για να αποδείξουν ότι το 2026 όλα αυτά που ξεκίνησαν να έρχονται στην Ελλάδα με βάση τη συμφωνία Mercosur προκάλεσαν τον καρκίνο μετά από 20 χρόνια. Όταν θα έχει αποσυνδεθεί λοιπόν το γεγονός αυτό, όταν θα μπαίνει στο πιάτο μας τέτοιου είδους τροφή, δεν θα εξεγερθούμε όπως τώρα. Σε 20 χρόνια ποιος θα εξεγερθεί? Είναι και αυτό ένα θέμα. Και εγώ θα σας πω ότι η σαλμονέλα που την τζακώσανε, θα μπορούσαν να μην την τζακώσουνε, έτσι. Η σαλμονέλα που ήρθε με τα κοτόπουλα από τη Βραζιλία είναι το τίποτα. Πιστέψτε με, είναι το τίποτα. Να φας κάτι και να πάθεις σαλμονέλα. Να έχεις σαλμονέλα και να το καταναλώσεις. Το πιο πιθανό είναι να ζήσεις με αντιβίωση. Αλλά μπορεί να υποχωρήσει και μόνη της σε 3, 4, 10 μέρες. Το περιστατικό όμως με τη σαλμονέλα προκαλεί έντονο προβληματισμό σχετικά με την ασφάλεια από εδώ και πέρα. Και θα έπρεπε να είναι και πάντα, έτσι. Να γίνονται αυστηροί έλεγχοι. Έλα όμως που δεν γίνονται. Τώρα είμαστε τυχεροί, θα έλεγα, γιατί στη δειγματοληψία τσακώσανε σαλμονέλα. Άλλες φορές δεν θα είμαστε τυχεροί. Φανταστείτε, η Βραζιλία αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς κοτόπουλου παγκοσμίως, με ισχυρή παρουσία στις διεθνείς αγορές. Αλλά οι ανησυχίες για τα πρωτόκολλα παραγωγής, τις συνθήκες εκτροφής, αλλά και τους υγειονομικούς ελέγχους, δεν είναι καινούργιες. Καθώς και κατά καιρούς έχουν καταγραφεί περιστατικά που έχουν προκαλέσει πολλές αντιδράσεις σε άλλες χώρες. Δεν το μάθαμε, τώρα τα μαθαίνουμε. Αλλά γενικότερα το ερώτημα που γεννάται είναι κατά πόσον εμείς μπορούμε να αισθανόμαστε ασφαλείς. Καθόλου. Δειγματοληπτικός έλεγχος
Τι σημαίνει ότι ελέγχονται όλα τα προϊόντα? Ελέγχονται μερικά προϊόντα, δείγμα, ένα δείγμα, από κάποιες παρτίδες. Από τις υπόλοιπες, τα υπόλοιπα, ο Θεός βοηθός λέμε στα υπόλοιπα. Αλλά το βασικό είναι το κέρδος, έτσι, παντού, το κέρδος. Γιατί η Mercosur παρουσιάστηκε σαν μια συμφωνία μεγάλης εμπορικής ευκαιρίας. Με περισσότερα προϊόντα και ανταγωνιστικότερες τιμές. Γενικότερα όσον αφορά στα τρόφιμα, εγώ θα σας πω όσο πιο φτηνό είναι, τόσο πιο άχρηστο είναι και τόσο πιο επικίνδυνο είναι. Δυστυχώς. Γιατί αυτά που έρχονται από την Τουρκία, για παράδειγμα, που κάνουμε μεγάλες εισαγωγές οπωροκυπευτικών, είναι πολύ φτηνότερα από ό,τι στην Ελλάδα, και έχει και μεγάλο κέρδος ο έμπορος. Θα σας πω όμως ότι τα ελληνικά προϊόντα είναι πολύ πιο ασφαλή. Γενικά τηρούνται περισσότερες αυστηρότερες προδιαγραφές για να μπορέσει να κυκλοφορήσει ένα προϊόν από τον Έλληνα παραγωγό. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό λοιπόν. Δεν λέω όχι στις εισαγωγές, έτσι. Συλλήβδιν, όλοι οι εισαγωγείς είναι απατεώνες, όλοι χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα. Δεν λέω αυτό. Προς το παρόν λέω μόνο ότι πρέπει να γίνονται αυστηρότεροι έλεγχοι για το τι μπαίνει στη χώρα μας. Τώρα θα μου πείτε, με αυτή την κυβέρνηση θα γίνουν αυστηρότεροι έλεγχοι? Εδώ τον καιρό της πανδημίας βγάζανε γιατρούς σε αναστολή, που υποτίθεται τους χρειάζονταν, που υποτίθεται τους χειροκροτούσανε. Μετά τους βγάλαν σε αναστολή. Τίποτα δεν λειτουργεί στην Ελλάδα. Ο ελεγκτικός μηχανισμός θα λειτουργήσει? Ας γελάσω. Οπότε αυτό το περιστατικό είναι αρκετά σοβαρό, αν καταλάβουμε ότι όλα αυτά που θα έρχονται με τη συμφωνία Mercosur από αυτές τις χώρες θα έρχονται στο τραπέζι μας. Θα τρεφόμαστε, θα τρέφονται οικογένειες, παιδιά, ηλικιωμένοι. Αυτά θα αποτελούν την καθημερινή μας διατροφή. Και στην τελική, δεν έχουμε το δικαίωμα να ξέρουμε τι φτάνει στο τραπέζι μας? Δεν έχουμε δικαίωμα να ξέρουμε αν σήμερα που σταμάτησαν κοτόπουλα, αύριο θα σταματήσουν ψάρια, μεθαύριο θα σταματήσουν μήλα? Δεν πρέπει να ενημερωθούμε, να ενημερωνόμαστε, να υπάρχει διαφάνεια? Καλά, διαφάνεια και Ελλάδα, λίγο δύσκολο. Για να μην σχολιάσω τώρα και τη διατροφική πυραμίδα που την γύρισαν τούμπα οι Αμερικάνοι. Για να μην σχολιάσω και τη διατροφική πυραμίδα. Κάποιοι μας τρολάρουνε και μας τρολάρουνε πάρα πολλά χρόνια. Μας είχαν πείσει τόσα χρόνια ότι στη βάση της πυραμίδας έχουμε τα δημητριακά, το ψωμί, τα ρύζ, τα μακαρόνια, τις νυφάδες πρωινού, 6 με 8 μερίδες την ημέρα. Ποιος τα προωθούσε αυτά? Οι ίδιες οι εταιρείες που βγάζανε τα ζυμαρικά, το ρύζι, τα δημητριακά, τις νυφάδες και όλα αυτά. Μιλάμε για δεκαετίες ολόκληρες. Και φυσικά με όλα αυτά που μας βάζανε να τρώμε, γιατί είναι πολύ σημαντικά, παχαίνουμε, γεμίζει ο οργανισμός μας φλεγμονές και είμαστε και συνέχεια πεινασμένοι, έτσι. Δεν μπορεί να μην φας μακαρόνια και σε μία ώρα να μην πεινάς. Αδύνατον, γιατί είναι υδατάνθρακας. Τώρα αποφασίσανε ότι το βασικό προϊόν, λέει, που πρέπει να είναι στη βάση της πυραμίδας είναι το κρέας, το ψάρι, το βούτυρο, όχι οι μαργαρίνες, Θυμάστε τη μαργαρίνη, τη διαφήμιση? Αξέχαστες διαφημίσεις. Μαργαρίνες όλη την ώρα. Τις θυμάμαι πολύ έντονα από τη δεκαετία του 80. Να διαφημίζουν τη μαργαρίνη και να βάλεις μαργαρίνη στο κοτόπουλο να γίνει νόστιμο. Να και μαργαρίνη, να και κοτόπουλο τώρα.
πόσα χρόνια πέρασαν για να μάθουμε ότι τα σπορέλαια είναι καρκινογόνα και ειδικά όταν χρησιμοποιούνται για τηγάνισμα. Και τώρα που το μάθαμε, τι έγινε? Υπάρχει κανένα σουβλατζίδικο να σου τηγανίζει σε ελαιόλαδο πατάτες? Έτσι από περιέργεια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα στην Ελλάδα. Ειδικά με τις τιμές που πήγε τώρα το ελαιόλαδο, ούτε μία στο ένα τρισεκατομμύριο. Πρέπει να στοιχίζει το πιτόγυρο ένα εικοσάρικο. Αλλά εν πάση περιπτώσει εκεί πέρα τρως βρώμικο που λέμε και το ευχαριστιέσαι. Μία φορά το μήνα δεν θα πάθεις τίποτα. Αυτό που καταναλώνεις καθημερινά όμως, και τελικά θα φτάσουμε να σκεφτόμαστε σε λίγα χρόνια αν το κοτόπουλο που πήραμε έχει σαλμονέλα, αν το ψάρι που τρώμε είναι αληθινό, αν οι ντομάτες έχουν γλυφοσάτη και αν οι φράουλες που εκτός από τα φυτοφάρμακα και τις ορμόνες έχουν και μεγάλες ποσότητες μολύβδου και ο Θεός βοηθός. Και σαν να μην έφταναν και όλα αυτά, έχουμε και ένα Μάιο που μας μπήκε εδώ στο Ηράκλειο με χαλάζι, βροχές, καταιγίδες, με κρύο σαν να επέστρεψε ο Νοέμβρης. Κανονικά, το Μάιο κάναμε κανονικά. Κάθε χρονιά, από αρχές Απρίλη, κάναμε μπάνιο στη θάλασσα εδώ στην Κρήτη. Ήτανε ζεστή. Μέχρι τέλη Νοέμβρη, η θάλασσα ήτανε ζεστή. Τώρα τι έγινε? Κλιματική αλλαγή? Ναι, μπούρδες. Έγινε. Φυσικά δεν είναι κλιματική αλλαγή. Είναι έλεγχος καιρού. Ψεκάζουν από κάτω, ψεκάζουν από πάνω και τελικά νιώθουμε σαν μύγες. Κάθε φορά έχω να σας πω που γίνεται μια μεγάλη αναταραχή και μεγάλος σαματάς στο Ιράν. Ως διαμαγείας αλλάζει περιέργως και ο καιρός. Το cloud seeding είναι γνωστό, έτσι, η σπορά νεφών. Από το 1949 στο Ισραήλ κάνανε πειράματα. Το Ισραήλ 1, το 2, το 3, το 4. Έριχναν ιωδίουχο ασίμι για να φτιάξουν βροχές. Και επί δεκαετίες έλεγαν ότι έχουν καταφέρει να κάνουν τον καιρό που θέλουν. Τώρα βέβαια μας είπαν ότι δεν δουλεύει τόσο καλά, ότι σταμάτησε λέει αυτό. Ποιος ξέρει, θα έχουν βρει κάτι άλλο. Δεν μπορεί. Κάτι κρυφά κάνουνε. Το geoengineering είναι γνωστό. Τα chemtrails είναι γνωστά. Και το HARP επίσης το ξέρει όλος ο κόσμος πλέον. Μπορούν να δημιουργήσουν βροχές, να δημιουργήσουν καταιγίδες, το χαλάζι στο Ηράκλειο επίσης, να κρύψουν τον ήλιο, να αλλάξουν τα ρεύματα. Γιατί τους βοηθάει με τον πόλεμο στο Ιράν. Γιατί το να ελέγχεις τον καιρό μπορεί να γίνει όπλο σε τέτοιες καταστάσεις. Είναι όπλο σε τέτοιες καταστάσεις. Οι πλημμύρες μπορούν να διαλύσουν δρόμους, γέφυρες, στρατιωτικές μετακινήσεις. Κρύβουν τον ήλιο, αλλάζουν οι θερμοκρασίες. Όλα αυτά μπορούν να δυσκολέψουν έναν πόλεμο. Όσο για εδώ στην Ελλάδα, τα έχετε δει. Τις τρίλιζες στον ουρανό, τις έχετε δει. Δεν μπορούμε εμείς να υστερούμε? Μια υπερσύγχρονη χώρα να υστερεί. Ψεκασμένα τρώμε, ψεκασμένα αναπνέουμε. Είναι τρομερό. Εν τω μεταξύ, τώρα θα τρελαθείτε, γιατί εγώ τρελάθηκα επίσης. Έχω να σας πω ότι υπάρχουν άρθρα, δεν θα σας πω το site, θα το βρείτε άμα το ψάξετε, δεν είναι δύσκολο. Μεγάλο site, ειδησεογραφικό, κουτσομπολίστικο, για το πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την ψυχική μας υγεία. Αυτή η κλιματική αλλαγή λοιπόν που σας περιέγραψα πριν από λίγο, έχει άλλο ένα θετικό, συσσαγωγικά πάντα. Επηρεάζει την ψυχική μας υγεία. Τους βολεύει? Βεβαίως. Ποιος βολεύει? Πρώτα απ' όλα
τις φαρμακευτικές εταιρείες να σου πουλήσουν ένα ψυχοφάρμακο παραπάνω, ε? Να σε κάνουν πάλι μόνιμο χρήστη ψυχοφαρμάκων αντικαταθλιπτικών. Και όχι μόνο. Σε αυτό λοιπόν το καταπληκτικό άρθρο εξηγεί γιατί η κλιματική κρίση δεν αλλάζει μόνο το περιβάλλον γύρω μας, αλλάζει και τον τρόπο που σκεφτόμαστε, που αισθανόμαστε, που αντιλαμβανόμαστε το μέλλον. Τα τελευταία χρόνια, λέει, όλο και περισσότεροι άνθρωποι βιώνουν αυτό που οι επιστήμονες αποκαλούν οικολογικό άγχος. Δηλαδή υπάρχουν και επιστήμονες, με λίγα λόγια, που μιλάνε για οικολογικό άγχος. Anxiety. Anxiety, συγγνώμη. Ένα αίσθημα, λέει, έντονης ανησυχίας για το μέλλον του πλανήτη, για τις επόμενες γενιές, για την ίδια τη βιωσιμότητα της ζωής, όπως την ξέρουμε. Και αυτό το συναίσθημα δεν είναι υπερβολή, ούτε αδυναμία. Είναι απολύτως φυσιολογική αντίδραση μπροστά σε μία πραγματική απειλή. Ναι. Όταν βλέπει, λέει, ο άνθρωπος γύρω του πυρκαγιές κάθε καλοκαίρι να κατακαίνε τον κόσμο, πλημμύρες που πνίγουν τις πόλεις, καύσονες να σπάνε κάθε ρεκόρ και τα λοιπά και τα λοιπά, όλα αυτές φυσικές καταστροφές τους επιτοπλίστων, τότε, λέει, δεν αντιδρά μόνο πρακτικά, αντιδρά και ψυχικά. Και εξηγεί, τέλος πάντων, για να μην σας το διαβάσω γιατί μου έρχεται λίγο idea, εξηγεί πώς ακριβώς υπάρχει αυτή η ψυχολογική επιβάρυνση και φταίει η κλιματική αλλαγή. Δεν περιγράφω άλλο, δεν μπορώ. Βρέα θεόφοβοι, έστω και αυτή η τροποποίηση καιρού, ότι μας επηρεάζει ψυχολογικά. Τώρα γίνεται τροποποίηση καιρού ή έστω κλιματική αλλαγή. Τώρα γίνεται. Δηλαδή το ότι τη μία χρονιά έχουμε τον πιο καυτό Μάη και την επόμενη φορά έχουμε τον πιο ψυχρό Μάη και την επόμενη χρονιά έχουμε πάλι τον πιο καυτό Μάη, αυτό είναι κλιματική αλλαγή. Ε, και μας επηρεάζει ψυχολογικά. Ψυχολογικά μας επηρεάζει αυτός που βρίσκεται στην κυβέρνηση. Ζαβέ, εσύ που γράφεις το άρθρο. Αυτό μας επηρεάζει ψυχολογικά. Αυτό δεν μπορούμε να ανεχθούμε. Έναν άνθρωπο που θέλει μόνο το κακό μας και το κακό της Ελλάδας. Έναν άνθρωπο που δεν μας έχει κατσικωθεί μία εφταετία και μας σφυροκοπά ανελέητα. Από εκεί μπορεί να πάθουμε κατάθλιψη. Κατάθλιψη είναι να πάθουμε με την οικονομική καταστροφή το 2010 και μετά. Όταν αυξήθηκαν και οι αυτοκτονίες. Κατάθλιψη να πάθουμε γιατί μπαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και με τα ίδια λεφτά που αγοράζαμε τα 10 προϊόντα, αγοράζουμε 2 προϊόντα. Από εκεί να μας πιάσει κατάθλιψη, ναι. Να μας πιάσει κατάθλιψη όταν πάμε στο πρατήριο και μετράμε να δούμε πόση βενζίνη θα βάλουμε και αν θα μας φτάσει και μέχρι πότε θα μας φτάσει, γιατί έχει φτάσει στα ύψη. Θα μας πιάσει κατάθλιψη. Θα μας πιάσει κατάθλιψη με όλους αυτούς τους ανισόρροπους που θέλουν να γυρίσουν τον κόσμο ανάποδα, που παίζουν με τη λογική μας, που παίζουν με τις περιουσίες μας, που μας παίρνουν τα σπίτια, που αντί για αυξήσεις, σοβαρές αυξήσεις σε μισθούς, ανάλογες με τις αυξήσεις των προϊόντων στην αγορά, δίνουν επιδόματα. Και αυτό μόνο αν καταφέρεις και μπεις στην πλατφόρμα και το πάρεις. Ούτε μια πλατφόρμα σωστή δεν μπορείτε να φτιάξετε. Ανοίξανε κοινωνικό τουρισμό. Έπεσε 15 φορές η πλατφόρμα. Έχει και ένα όριο. Δεν μπορείς. Σου δίνουνε 15-20 μέρες. Πόσο να σου δώσουνε? Μέχρι να φτιάξουν την πλατφόρμα? Του χρόνου και ζήτημα είναι. Γιατί η πλατφόρμα αυτή λειτουργεί πάρα πολλά χρόνια. Ποτέ δεν έχει φτιαχτεί. Πάντα πέφτει. Όπως και διάφορες άλλες πλατφόρμες που αφορούν στο Gov. Και αντί να φτιάξουν όλα αυτά για να μας απομακρύνουν από την κατάθλιψη, μας λένε πάρτε ψυχοφάρμακα. Στην πανδημία μένουμε σπίτι. Όταν μπει κλέφτης, κάνε ότι κοιμάσαι. Αυτές είναι οι λύσεις τους.
και έχουν και το θράσος να βγαίνουν και να λένε ότι όλα είναι καλά και να απαιτούν από μια γιατρό να κατεβάσει το βίντεο που είχε ανεβάσει που έλεγε για 5 μέρες συνεχόμενη εφημερία. Ναι, έχω κάνει κι εγώ. Και το χειρότερο, δεν πληρώθηκα τις 3 γιατί ξεπερνούσα το πλαφόν. Και το χειρότερο, μου ζητήσανε χρήματα πίσω. Λες και έκλεβα και δεν δούλευα, έκλεβα. 8 χρόνια μετά ανακαλύψανε ότι είχα ξεπεράσει το πλαφόν. Κατεβάζουν τέτοιου είδους βίντεο για να μας πούνε ότι όλα καλά. Ο Θεός ξέρει πως απείλησαν την κοπέλα από τη Σάμο. Ο Θεός ξέρει. Τους ξέρουμε τους τρόπους τους. Είναι δολοφονικοί. Γιατί πρόκειται για συμμορία. Η συμμορία τι θα κάνει. Δολοπλοκίες. Δολοφονίες. Απατεωνιές. Και αλητίες. Είναι η κυβέρνηση των χιλιάδων σκανδάλων. Κι όμως δεν πέφτει. Σας το έχω πει. Δεν πρόκειται να πέσει. Πρέπει να φέρει εις πέρας το σχέδιο. Ο αρχηγός της συμμορίας. Της εγκληματικής οργάνωσης, όπως λέει και η Κοβέση. Πρέπει να φέρει εις πέρας κάποιο σχέδιο. Δεν έχει τελειώσει. Πρέπει επίσης να φάει πάρα πολύ χρήμα ακόμα. Τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι. Θα τρώει από παντού. Γιατί ακρίδες είναι. Οι γαλάζιες ακρίδες τρώνε όλα τα σπαρτά. Μέχρι να το γδύσουνε το χωράφι. Να μην μείνει τίποτα. Μέχρι να φανεί το χώμα γυμνό. Έτσι τρώνε και αυτοί. Το φαγωπότη συνεχίζεται. Γιατί όχι. Βάζουνε και αραιά και πού κανένα σταθμάρχη για διαφθορά. Ε? Για παράβαση καθήκοντος. Και μπούρδες να είχαμε να λέγαμε. Για να εξευμενίζουν το πλήθος. Να μην αντιδρούμε. Είναι γνωστές οι τακτικές της συμμορίας. Τις ξέρουμε. Και τι κάνουμε. Καθόμαστε. Και θα έρθουν εκλογές. Όταν θα έρθουν του χρόνου. Και τι θα κάνουμε. Θα καθόμαστε φίλες και φίλοι. Κάνα 60% αποχή. Θα καθόμαστε. Βέβαια. Γιατί ο Έλληνας είναι Έλληνας. Δεν αλλάζει. Ούτε βάζει μυαλό. Δεν μπορεί να καταλάβει το πιο απλό. Ότι αν ψηφίσει το 100% του κόσμου, αυτό το 41% είναι 20%. Το πιο απλό δεν είναι τίποτα. Μαθηματικές πράξεις οι πιο απλές δημοτικού είναι. Δεν θέλει να το καταλάβει. Δεν θέλει να σηκωθεί από τον καναπέ ούτε μία μέρα το χρόνο για να πάει να ψηφίσει, να κάνει το καθήκον του, να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, το λένε. Δικαίωμα το λένε. Γιατί αν έχουμε λίγα δικαιώματα ακόμα είναι αυτό. Που αυτός θέλει να μας το καταργήσει και αυτό ο αρχηγός της συμμορίας. Δικαίωμα είναι. Και όμως το χαρίζουμε. Κάθε 4 χρόνια έχουμε αυτό το δικαίωμα. Και όμως το χαρίζουμε. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ο σταθμός της αλήθειας.
5: Παρηγοριά στον άρρωστο.
6: Φως στο τούνελ.
7: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
8: Λιοντάρι, λιοντάρι.
9: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
10: Γροθιά στο κατεστημένο.
11: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
12: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
13: Η αντικειμενική ενημέρωση.
14: Το Α και το Ω.
15: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
16: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
17: Μαχητές από τους ολίγους.
18: Αξιόπιστη ενημέρωση.
19: Φάρος της αλήθειας.
20: Παρηγοριά, ελπίδα.
21: Ευτυχώς
20: που υπάρχει.
21: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
22: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
23: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
24: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιος ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
23: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
24: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
23: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
24: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
23: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Focus FM από τους 103,6, διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή από το κανάλι μου στο YouTube, το Εύη και Αγιά με λατινικά. Μπείτε, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι. Τώρα, πάμε σε ένα άλλο άρθρο που διάβασα, το οποίο είναι αρκετά ανησυχητικό, έτσι. Υπάρχει ένα άρθρο, σε ευχαριστώ Βαλεντίνα μου, η Βαλεντίνα μου το έστειλε, ένα πολύ, πολύ έτσι, ενδιαφέρον άρθρο. Μπορούμε να ακούμε, μπορούμε να διαβάζουμε, δεν τα κρατάμε όλα, τα φιλτράρουμε όμως. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να το διαβάζουμε και αυτό. Στο άρθρο λοιπόν αυτό υπάρχει ο ισχυρισμός ότι από το 1871 και έπειτα οι άνθρωποι δεν είναι πραγματικά ελεύθεροι, αλλά έχουν ενταχθεί χωρίς να το ξέρουν σε ένα παγκόσμιο σύστημα που τους αντιμετωπίζει σαν οικονομικά στοιχεία. Μέχρι εδώ είναι σωστό, νομίζω. Με απλά λόγια λέει ότι από τη στιγμή που γεννιέται κάποιος, καταγράφεται σε ένα σύστημα. Το σύστημα αυτό δεν τον βλέπει ως άνθρωπο, αλλά σαν αξία μέσα στην οικονομία. Και μέχρι εδώ σωστό. Στο τέλος μπορείτε να βγάλετε και εσείς τα συμπεράσματά σας. Είναι αρκετά ενδιαφέρον, γι' αυτό και αποφάσισα να σας πω έτσι με λίγα λόγια τι λέει. Τα πιστοποιητικά γέννησης λέει. Σύμφωνα με αυτή την άποψη, δεν είναι απλώς έγγραφα ταυτότητας, αλλά τρόπος να ενταχθεί κάποιος σε ένα σύστημα χρέους. Το άρθρο υποστηρίζει επίσης ότι υπάρχει ένα παγκόσμιο δίκτυο εξουσίας, σωστό και αυτό, με τράπεζες, με κυβερνήσεις και διάφορα άλλα, το οποίο λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια και ελέγχει τις κοινωνίες. Και ότι οι πόλεμοι, οι νόμοι, αλλά και οι θεσμοί εξυπηρετούν αυτό το σύστημα. Αναφέρει ακόμα ότι το 1871 έγινε μια μεγάλη αλλαγή, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σύμφωνα με αυτό, μετατράπηκε το κράτος σε εταιρική δομή και από τότε οι πολιτείες θεωρούνται μέρος ενός οικονομικού μηχανισμού. Τέλος μιλάει για μια μεγάλη αφύπνιση, δηλαδή ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι αρχίζουν να το συνειδητοποιούν, αμφισβητούν το σύστημα και προσπαθούν να ανακτήσουν την ελευθερία και τον έλεγχο της ζωής τους. Αφού λοιπόν μας μετέτρεψαν σε αξία, οικονομική αξία, εμείς ζούσαμε τη ζωή μας, εργαζόμασταν, πληρώναμε τους φόρους μου, τους φόρους μας, υπακούαμε, αυτοί σε αντάλλαζαν όμως. Στο σύστημά τους δεν ήσουν ποτέ ιδιοκτήτης της ζωής σου. Ήσουνα το περιουσιακό στοιχείο. Μπήκαμε λοιπόν και εμείς σε ένα παγκόσμιο σύστημα χρέους, χωρίς να το έχουμε ζητήσει, χωρίς να έχουμε συμφωνήσει ποτέ σε αυτό και δεσμευθήκαμε έναντι αυτού σαν περιουσιακά στοιχεία σε βιβλίο καταθέσεων, σαν εγγραφές σε ένα σύστημα, σαν βοηδή που διακινούνται σε αγορές που δεν γνωρίζαμε καν ότι υπήρχαν. Αυτό που φαινόταν να είναι ταυτότητα, λέει το άρθρο, ήταν στην πραγματικότητα μια δομή ιδιοκτησίας κρυμμένη σε κοινή θέα. Το σύστημα δεν ήταν ποτέ καινούριο. Χτίστηκε, βελτιώθηκε και προστατεύτηκε πολλούς αιώνες. Η λεγόμενη νέα παγκόσμια τάξη δεν ήταν ποτέ καινούρια. Σχεδιάστηκε, βελτιστοποιήθηκε και εκτελέστηκε σε βάθος γενεών.

αιών. Χτίστηκε στρώμα προς στρώμα από οικογένειες εξαίματος που λειτουργούσαν πάνω από κυβερνήσεις προστατευμένες πίσω από τους πιο ισχυρούς θεσμούς στη γη. Τραπεζικές εργασίες, θρησκεία, ιατρική και δίκαιο. Αυτό το σύστημα δεν βασιζόταν μόνο στη βία. Βασιζόταν στη σιωπή. Επειδή η αποκάλυψη θα είχε τερματίσει αμέσως τον έλεγχό τους, όλα ήταν κρυμμένα, ομαλοποιημένα και μεταβιβάζονταν ως αδιαφυσβήτητη δομή. Αυτό που οι άνθρωποι πίστευαν ότι ήταν ανεξάρτητα συστήματα, ήταν στην πραγματικότητα διασυνδεδεμένοι πυλώνες ενός ενιαίου σχεδίου. Ο έλεγχος ήταν ο στόχος. Όχι η υγεία, όχι η ασφάλεια, αλλά η υπακοή. Και σας ρωτάω, δεν τα βλέπουμε όλα αυτά? Πάρε Μερκοσούρ, πάρε εμβόλια. Για την υγεία μας ήτανε. Για την υγεία μας είναι. Για την υγεία μας κόπτονται. Γιατί αυτές οι επιχειρήσεις δεν είχαν ποτέ στόχο την προστασία. Ήτανε πάντα για τον έλεγχο. Ένα συντονισμένο παγκόσμιο τεστ συμμόρφωσης, το οποίο ήταν σχεδιασμένο με ακρίβεια για να επιβάλλει την υπακοή, να ενσταλάξει εξάρτηση και να προετοιμάσει τους πληθυσμούς ώστε να ανταποκρίνονται χωρίς αντίσταση. Ο στόχος δεν κρυβόταν από τη στιγμή που έγινε κατανοητός. Ο στόχος είναι η μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού. Δεν το λέω εγώ. Το λένε οι μεγάλοι και τρανοί. Το λέει η ελίτ. Το λέει ο Κλάους Σβάμπ. Το λένε όλοι αυτοί. Οι γνωστοί. Πλέον στα μούτρα μας. Δεν τους νοιάζει. Φτάνουν προς την ολοκλήρωση, βλέπετε. Και τώρα είμαστε δεσμευμένοι. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Νομίζουν. Νομίζουν ότι δεν μπορούμε. Ή τουλάχιστον η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν θα μπορεί να αντισταθεί. Θα προχωρήσει και στο χάραγμα. Το ξέρουμε αυτό, δεν τα ξέρουμε? Τα ξέρουμε. Και βασικός στόχος είναι η μείωση της ανθρωπότητας από δισεκατομμύρια, 9 δισεκατομμύρια νομίζω είμαστε, σε ένα διαχειρίσιμο υπόλοιμα. Η αναμόρφωση της συμπεριφοράς και η διασφάλιση της μακροπρόθεσμης συμμόρφωσης. Το 1871, για να το καταλάβουμε όλο αυτό, ήταν η στιγμή που το σύστημα επεκτάθηκε. 152 χρόνια πίσω, λοιπόν, ο οργανικός νόμος του 1871 δεν ήταν διοικητική μεταρρύθμιση. Ήταν εχθρική κατάληψη της εξουσίας. Αφού ο επαναστατικός πόλεμος αποστράγγισε το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών, οι παγκόσμιοι τραπεζίτες παρενέβησαν με δάνεια που συνοδεύονταν από όρους. Όρους που άνοιξαν την πόρτα για διείσδυση σε κάθε βασικό σύστημα, σε κάθε κυβέρνηση, στα δικαστήρια, σε τραπεζικές εργασίες, στην εκπαίδευση, στην ιατρική και στις εκκλησίες παγκοσμίως. Αυτό δεν ήταν βοήθεια, ήταν είσοδος και μόλις έμπαιναν μέσα η δομή αναδιαμορφωνόταν από μέσα. Επίσης, κάθε μεγάλος πόλεμος, όπως αυτή που έχουμε τώρα, ακολουθεί το ίδιο μοτίβο. Οι τραπεζίτες χρηματοδοτούν και τις δύο πλευρές, ελέγχουν την κατεύθυνση και όταν τελειώσει, συλλέγουν ό,τι είχε απομείνει. Έθνη, πόρους, συστήματα. Αυτό δεν είναι θεωρία, είναι το επιχειρηματικό τους μοντέλο. Η σύγκρουση δημιούργησε χρέος. Το χρέος δημιούργησε έλεγχο. Ο έλεγχος δημιούργησε ιδιοκτησία. Πόσες αλήθειες, πικρές, αλλά αλήθειες. Η δημοκρατία τότε αντικαταστάθηκε. Μια εταιρική οντότητα πήρε τη θέση της. Ο νόμος του 1871 αντιπροσώπευε αυτό που περιγράφεται ως παραβίαση του αρχικού συντάγματος, διαλύοντας τη συνταγματική δημοκρατία
και αντικαθιστώντας την με μια εταιρική δομή που λειτουργούσε ως Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Corp. Το χρυσό κρόσι στη σημαία σηματοδοτούσε μία μετατόπιση στη δικαιοδοσία. Το έθνος δεν λειτουργούσε πλέον ως κυρίαρχη δημοκρατία, αλλά ως εμπορική οντότητα που λειτουργούσε εντός ενός συστήματος εταιρικού δικαίου. Αυτή η μετάβαση δεν ανακοινώθηκε δυνατά. Ενσωματώθηκε αθόρυβα στη διακυβέρνηση, στα σύμβολα και τη δομή. Και με την πάροδο του χρόνου ομαλοποιήθηκε. Η μεγάλη αφύπνιση, η δύναμη της εφύπησης, της αφύπνισης. Ποια αφύπνιση και ποια επίθεση. Ο νόμος αυτός λοιπόν έφερε τον κόσμο από τα φυσικά δικαιώματα στον εταιρικό έλεγχο. Το κοινό δίκαιο που βασίζεται σε φυσικές και θεϊκές αρχές αντικαταστάθηκε από το ναυτικό εταιρικό δίκαιο, όπου η ίδια η γλώσσα έγινε εργαλείο επιβολής. Νόμοι, εντολές, πολιτικές και κανονισμοί αντικατέστησαν αυτό που κάποτε θεωρούνταν αληθινό δίκαιο. Η συνένεση θεωρούνταν τεκμερώμενη. Η υπακοή επιβαλόταν. Σύμφωνα με αυτό το πλαίσιο, το νομικό σύστημα δεν λειτουργεί πλέον ως χώρος δικαιοσύνης, αλλά ως μία δομή που συνδέεται με την υποχρέωση και τη συμμόρφωση. Ο δικηγορικός σύλλογος που περιγράφεται ως εταιρικό μητρό και όχι ως συνταγματική αρχή, διαχειρίζεται αυτό το σύστημα όπου τα δικαστήρια λειτουργούν λιγότερο ως διαιτητές της αλήθειας και περισσότερο ως μηχανισμοί επιβολής. Αυτό το τελευταίο το έχω ζήσει στο πετσί μου. Όσοι δικαιώθηκαν, για παράδειγμα, σε δικαστήρια για το ότι δεν φορούσαν μάσκες ενώ υπήρχε νόμος που έπρεπε να σε μασκοφορέσει και σε δημόσιους χώρους να φοράς μάσκες, Κανείς, νομίζω. Εγώ δεν ξέρω δικαστήριο να δικαίωσε κάποιον επειδή δεν φορούσε μάσκα όταν περπατούσε στην παραλία και τα πρόστιμα πέφτανε βροχή. Άρα, πώς λειτουργούν τα δικαστήρια, όχι ως διαιτητές της αλήθειας, αλλά σαν μηχανισμοί επιβολής. Και η δομή της εξουσίας, πάνω από τις κυβερνήσεις, πέρα από την ορατότητα, στην κορυφή αυτής της ιεραρχίας βρίσκονται το Βρετανικό στέμα και το Βατικανό, με τις εταιρείες ΗΠΑ να λειτουργούν ως ο βραχίωνας επιβολής του νόμου εντός αυτής της παγκόσμιας δομής. Το σύστημα παραμένει άθικτο για έναν απλό λόγο. Την πίστη στην νομιμότητά του. Τη στιγμή που αυτή η πίστη καταραίει, η δομή αποδυναμώνεται. Τη στιγμή που οι άνθρωποι τη βλέπουν καθαρά, η δύναμή της αρχίζει να διαλύεται. Δεν θέλουν την αφύπνιση. Προσπαθούν να σε κρατάνε κοιμισμένο, να μας κρατάνε κοιμισμένους. Υπάρχουν αυτοί που έχουν αμφισβητήσει αυτό το σύστημα άμεσα, έχουν προσφύγει στα δικαστήρια, αντιμετωπίζουν δομές και αρνούνται να αποδεχθούν αυτό που τους υπόθηκε ότι ήταν απόλυτο. Οπλισμένοι με αυτό που πιστεύουν ότι είναι αλήθεια, έχουν απομακρυνθεί από αυτό που θεωρούν επιβεβλημένο έλεγχο. Και καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι αρχίζουν να αμφισβητούν, η πεποίθηση που στηρίζει το σύστημα αρχίζει να καταραίει. Άρα η μεγάλη αφύπνιση είναι μια επιστροφή, δεν είναι μια επανάσταση. Αυτό περιγράφεται ως η μεγάλη αφύπνιση. Όχι η δημιουργία κάποιου νέου πράγματος, αλλά η επιστροφή σε αυτό που ήταν πάντα δικό μας. Και το τέλος αυτού που ονομάζεται εταιρική υποδούλωση. Η αποκατάσταση της ανθρώπινης κυριαρχίας. Η ανάκτηση της ταυτότητας, της αυτονομίας
και του ελέγχου. Νομίζω ότι έχει μεγάλη δόση αλήθειας. Είναι λίγο υπερβολικό, έτσι, αλλά δεν τα βλέπουμε. Δεν τα βλέπουμε, δεν τα ζούμε. Και ακούστε τι λέει ο Dr. Vernon Coleman. Λέει ότι μας ενθαρρύνουν, λέει, να μισούμε τις κυβερνήσεις μας. Αυτό είναι το τελευταίο που θα σας πω πριν κλείσουμε την εκπομπή. Είναι όμως πολύ, έτσι, ψαγμένο και αυτό θα έλεγα. Καταστρέφουμε σκόπιμα την οικονομία, μας ενθαρρύνουν να μισούμε τις κυβερνήσεις μας, ώστε να αποδεχθούμε την παγκόσμια κυβέρνηση που έχουν σχεδιάσει όλοι αυτοί. Ο κόσμος οδεύει προς την καταστροφή. Μία ύφεση, έπειτα μία κατάθλιψη και ένα αίσθημα απελπισίας πρωτόγνωρης φύσης. Και όλα αυτά είναι σκόπιμα. Η καταστροφή της οικονομίας, λέει, αντιμετωπίζεται με μεγάλη ακρίβεια. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπουργός οικονομικών, συντρόφισσα Ρίβς, είχε μάθει από τα λάθη της και ως εκ τούτου θα συνεχίσει να τα επαναλαμβάνει μέχρι η βρετανική οικονομία να καταρρεύσει. Ο πληθωρισμός είναι πολύ ψηλός και τα επιτόκια πρέπει να αυξηθούν. Επομένως, αντίθετα, μειώνονται προς όφελος όσων έχουν χρέη και προς ζημία όσων έχουν αποταμιεύσεις. Και εδώ τι έχουμε στην Ελλάδα, τα ίδια με τις τράπεζες. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια ετούντες που γεννήθηκαν στο εξωτερικό ζουν με καθολική πίστοση και ο αριθμός αυξάνεται. Οι ασθένειες, μεγάλο μέρος της οποίας είναι άγχος, διαταραχή φάσματος αυτισμού, ανησυχίες που έχουν ενθαρρυνθεί από πολιτικούς, δημοσιογράφους και μέλη της πολύτιμης βασιλικής οικογένειας, κοστίζουν 212 δισεκατομμύρια λίρες ετησίως και αυξάνονται. Οι φόροι εκτοξεύονται στα ύψη και η γραφειοκρατία αυξάνεται. Επομένως, η ανεργία αναπόφευκτα θα φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ μέσα στη χρονιά αυτή. Εκατομμύρια άτομα που έχουν διαγνωστεί ως ότι είναι, βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, υπάσχουν από άγχος, αρκούνται στο να ζουν με επιδόματα αντί να εργάζονται για να ζήσουν. Είναι πλέον επίσημα δυνατό να υποφέρει κανείς από μια ασθένεια εντός του φάσματος του αυτισμού που ονομάζεται δυσφορία ευαισθησίας στην απόρριψη, μια αυτοδιαγνωσμένη διαταραχή που εμφανίζεται όταν ένα άτομο απορρίπτεται ή επικρίνεται. Νομίζω, λέει, ότι θα ήταν δύσκολο να βρεθεί κάποιος στον κόσμο που να μην πάσχει από μια διαταραχή εντός του φάσματος του αυτισμού. Το παρασιτικό κράτος επεκτείνεται συνεχώς και μόνο όσοι παίρνουν τα χρήματά τους από το κράτος έχουν οικονομική ασφάλεια. Η μετανάστευση αυξάνεται ραγδαία, αν και οι μετανάστες δεν είναι ούτε αυτοί που έχουν κυβερνητικές θέσεις εργασίας, ούτε αυτοί που λαμβάνουν επιδόματα. Όσοι μιλούν, λέει, για μείωση των στοιχείων της καθαρής μετανάστευσης, πλεύρη, πιθανότατα δεν γνωρίζουν ότι αυτό συμβαίνει μόνο επειδή ο αριθμός των ανθρώπων που εγκαταλείπουν τη χώρα είναι πλέον κοντά στον αριθμό των ανθρώπων που φτάνουν. Οι μόνοι άνθρωποι που μπορούν να αντέξουν οικονομικά, να αποκτήσουν περισσότερα από τα παιδιά, είναι οι δισεκατομμυριούχοι και οι ανήπαντρες μητέρες. Οι άνθρωποι που λαμβάνουν επιδόματα είναι οι νέες μεσαίες τάξεις. Οι πρώην μεσαίες τάξεις έχουν υποβιβαστεί. 6 εκατομμύρια Βρετανοί με θέσεις εργασίας θα ήταν σε καλύτερη κατάσταση αν εγκατέλειπαν την εργασία τους και αποδέχονταν κυβερνητικά επιδόματα αντί για μισθούς ή ημερομίσθια. Γενικά στη Δύση, λέει το άρθρο, για να μην σας πολυλογώ, υπάρχει ένα βαθιά άδικο και διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα όπου οι πολιτικοί και οι σύμμαχοί τους λειτουργούν με γνώμονα το προσωπικό όφελος και το χρήμα, αντί για το συμφέρον των πολιτών. Επίσης επισημαίνει ότι η φτώχεια, η έλλειψη στέγης και τα κοινωνικά προβλήματα έχουν χειροτερεύσει και ότι οι κυβερνήσεις δεν τα λύνουν, αλλά αντίθετα τα αφήνουν να μεγαλώνουν ή τα διαχειρίζονται με λάθος τρόπο.
Εννοείται ότι πίσω από αυτές τις κυβερνήσεις, όπως υποστηρίζει και ο Dr. Coleman, κρύβονται κάποια, υπάρχουν τα κρυφά κέντρα εξουσίας που επηρεάζουν ή κατευθύνουν τις πολιτικές εξελίξεις, τόσο στη Βρετανία όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σκάνδαλα, σκάνδαλα, σκάνδαλα επικρατούν και στη Μεγάλη Βρετανία, όπως και στην Ισπανία από ό,τι διαβάζω, για διαφθορά η γυναίκα του Πρωθυπουργού, για διαφθορά ο συνεργάτης του Πρωθυπουργού, της διαφθοράς γίνεται γενικότερα, έτσι. Αυτοί σε λίγο, καλά, να μας ξεπεράσουν εμάς δεν υπάρχει περίπτωση, μην αγχώνεστε, εμείς είμαστε νούμερο ένα. Εμάς μας διασύρουν και παγκοσμίως όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οπότε δεν είμαστε στην κορυφή, είμαστε top of the top εμείς. Μην αγχώνεστε, καλά τα πάμε. Λοιπόν, θα σας έλεγα και λίγο για, για την Ισπανία. Άλλη ώρα όμως. Και δεν είναι και επί της παρούσης, σίγουρα. Λοιπόν, παραμένετε συντονισμένοι. Αυτά είχα και για σήμερα. Ενδιαφέροντα, νομίζω. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη και η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Θα τα πούμε αύριο. Να είστε όλοι καλά.

0: ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και έναν νεκρό σημειώθηκε το απόγευμα στο Ηράκλειο Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες για το συμβάν, πατέρας που είχε χάσει το γιο του σε τροχαίο πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο νεαρό που ήταν υπαίτιος για το δυστύχημα. Ο δράστης παραδόθηκε στις αρχές. Μέσα στο 2026 θα επισκεφθεί την Ελλάδα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως αποκάλυψε η Kimberly Guilfoyle. Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα αποκάλυψε την είδηση κατά την επίσκεψή της στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Η κυρία Guilfoyle είπε επίσης ότι τον Ιούλιο θα έρθει στη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου Πιτ Κέξεθ και ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Στα πρόθυρα της κατάρρευσης, η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, με αμερικανικά μέσα να αναφέρουν ότι εντός 24 ωρών αναμένονται επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Ωστόσο, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πίτερ Χέγκσεθ, δήλωσε σήμερα ότι η επιχείρηση των ΗΠΑ για την προστασία εμπορικών πλοίων από το Ιράν στα στενά του Ορμούζ είναι προσωρινή, ότι η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει σύγκρουση και ότι η κατάπαυση πυρός με το Ιράν εξακολουθεί να ισχύει. Σε προειδοποιήσεις εναντί των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής προέβη και ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, τονίζοντας ότι η χώρα του δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεσή της με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στο μεταξύ, ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας, Αμπάς Αραχτσί, θα μεταβεί σήμερα στην Κίνα για συνομιλίες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, είπε ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νταν Γιόργενσεν, σε συνέντευξη τύπου μετά τη συνάντησή του με τον Μολδαβό Υπουργό Ενέργειας. Στο μεταξύ, προετοιμασμένη για κάθε σενάριο εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και τα φορτηγά της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 15% σε 25%, κατηγορώντας τον μπλόκο ότι επαναχώρησε από μια εμπορική συμφωνία που είχε συναυθεί πέρυσι, κατηγορία την οποία η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, την απέρριψε. Το ράλι ανόδου στις τιμές του πετρελαίου συνεχίζεται με τον Brent να ξεπερνάει σήμερα τα 112 δολάρια το βαρέλι. Στο Αμπού Ντάμπι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αύριο ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας που θα διεξαχθεί στο Αμάν. Η κυβέρνηση απέρριψε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής στα πρόσωπα των πρώην Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή. Βγάζουν μόνοι τους το πόρισμα εκ των προτέρων και επιχειρούν να κλείσουν μια βαριά υπόθεση πριν καν ελεγχθεί. Γιατί, τι φοβούνται και τι θέλουν να κρύψουν, διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ. Και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για να οδηγηθούμε σε προανακριτική επιτροπή. Είναι βέβαιο ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά τα στοιχεία υπάρχουν. Προσπαθεί απλά η κυβέρνηση να τα εξαφανίσει κάθε φορά είτε μόνη της είτε με τη βοήθεια επίορκων δικαστών, λειτουργώντας ως μια μαφία, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Με το χρυσό μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων τιμήθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος λίγο πριν εκφωνήσει σήμερα την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου έστειλε μηνύματα για ειρήνη, ανθρώπινα δικαιώματα και για το περιβάλλον. Αντιμέτωπος με ένα κακούργημα και 5 πλημελήματα, ο Πακιστανός διανομέας που φέρεται να πετούσε πέτρες σε ανυποψίαστους περαστικούς στην περιοχή της Κηφισιάς και της Νέας Ερυθρέας στην Αθήνα, όπως έγινε γνωστό από τις επιθέσεις του, τραυματίστηκαν 6 άτομα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τετάρτη στα δυτικά αναμένονται νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα στενών τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στα βόρειο-δυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών καταρρακτωδών βροχών στα ορεινά κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα υπηρωτικά, κυρίως στα δυτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας 22 με 24 βαθμούς και κατά τόπους στα υπηρετικά 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις από το απόγευμα, αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Οι άνεμοι μεταβλητοί, 3 μποφόρ, και από το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους νότιο-ανατολικούς έως και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 και στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Πριν Λαλήσει το Μαύρο Πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίκου.
0: Focus 103,6.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
6: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
8: Τρελάνε μας!
9: Τρίποντο! Τρίποντο!
8: Μεχάρα μου!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
12: Συμμετέχω! Το δεύτερο φεστιβάλ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού έρχεται από τη Δευτέρα 4 έως τη Τετάρτη 6 Μαΐου στην Αποθήκη Δέλτα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, από τις 10 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. 3 ημέρες, 3 θεματικές. Πολιτισμός και ψυχική ενδυνάμωση, υγεία και πρόληψη, περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη. Με βιωματικά εργαστήρια, εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες και δράσεις για όλες τις ηλικίες. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Έλα κι εσύ!
0: Χορηγός επικοινωνίας Focus 103,6.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,49. Μπίζιος ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Όμως, σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες, 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο, 2,69.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Φίξ κουτί 8x330 ml, 6x2 δώρο, 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο, 2,25.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Το θέμα είναι, είναι εφικτή οποιαδήποτε αναθεώρηση. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, για να είμαστε ρεαλιστές, αναθεώρηση η οποία να είναι άξια του ονόματός της, δηλαδή να θίγει ουσιαστικά ζητήματα και να κάνει τομές, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που λέμε σύνταγμα τώρα δεν είναι το παλιό εθνικό σύνταγμα. Τώρα μιλάμε για ένα σύνταγμα που συνυπάρχει με άλλα συστήματα κανόνων αυξημένης τυπικής ισχύως. Με το διεθνές δίκαιο, με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα σύνταγμα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό που λέγαμε παλιά, μέχρι δηλαδή πριν από 30 χρόνια, συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Είναι περιορισμένη, διαμοιρασμένη και ως εκ τούτου έχεις τόσους διεθνείς καταναγκασμούς που όλα είναι πια πολύ περιορισμένη σημασίας. Συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία.
1: Εάν θεωρούμε ότι σήμερα με οποιοδήποτε τρόπο είμαστε κοντά σε μια αυτόνομη δυνατότητα άμυνας του ευρωπαϊκού χώρου, λυπάμαι να πω ότι παρά το μέγεθος της ευρωπαϊκής οικονομίας είμαστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Η Ευρώπη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, χρειάζεται το λιγότερο 20 χρόνια για να φτάσει σε ένα σοβαρό επίπεδο αμυντικής δυνατότητας. Άμυνα δεν είναι απλώς να μεταφέρουμε όπλα και χρήματα στην Ουκρανία. Αυτό δεν είναι άμυνα. Είναι μάχη μέσω τρίτου ίσως ή όπως θέλει κανείς μπορεί να το χαρακτηρίσει. Για να υπάρξει σοβαρή αμυντική δυνατότητα της Ευρώπης υπάρχουν πάρα πολλά προαπαιτούμενα. Η δημιουργία μιας σοβαρής αμυντικής βιομηχανίας είναι ένα από αυτά, βεβαίως είναι, αλλά δεν είναι το μόνο, δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Το πρώτο προαπαιτούμενο είναι η αλλαγή κουλτούρας των ευρωπαϊκών κοινωνιών, δηλαδή η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας, δηλαδή σε ένα πνεύμα, σε μια κουλτούρα που ο Ευρωπαίος θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει. Σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω, ούτε καν με την ευρωπαϊκή σημαία.
2: Σου δίδαξε τίποτα το φίδι? Εντάξει, είπαμε. Έχω την ευκαιρία αυτή τη στιγμή που έχουμε την εκπομπή, βάζουμε από αυτά τα τραγουδάκια που γράφω. Ελπίζω να τα απολαμβάνετε. Καλησπέρα λοιπόν, Focus 103,6. Πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Και ξεκινώντας από χθες που είχαμε αυτή την καταπληκτική, θα έλεγα, συζήτηση και βάθηση με τον κύριο Απόστολο Αποστόλου, αποφάσισα να περάσω σε δύο εκπομπές, πρώτο και δεύτερο μέρος. Το σημερινό θα είναι το πρώτο μέρος. Οπότε θα το δούμε σαν μια συνέχεια. Μας είπαν ότι ο κόσμος είναι όπως τον βλέπουμε. Και είναι ένα ψέμα. Και αυτή την αλληλουχία των ψεμάτων, πώς έχουν οικοδομηθεί τα πάντα, είτε αφορά την επιστήμη, είτε αφορά την τέχνη, είτε αφορά τη φιλοσοφία, είτε αφορά την καθημερινότητα, αυτό θα το ανοιχνεύσουμε και θα πραγματικά πιστεύω θα αποτυπώσουμε αυτό που ονομάζουμε Matrix, το οποίο είναι λίγο μυθολογικό. Ο κόσμος λοιπόν δεν είναι όπως τον βλέπουμε, είναι όπως μας μάθανε να τον βλέπουμε και όπως μας μάθανε να τον ερμηνεύουμε, και αυτό δεν είναι το ίδιο. Ας πούμε σήμερα λέμε τη λέξη τέλειος. Τέλεια, περάσαμε τέλεια κτλ. Τέλειος τύπος, τέλεια γυναίκα και όλα αυτά εδώ, έτσι. Αυτό είναι κάτι τελείως παραδοσιακά διαφορετικό από αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες. Θα μου πεις, οι λέξεις δεν εξελίσσονται. Θα δούμε πώς ακριβώς έχουν εξελιχθεί, γιατί σας είπα προηγουμένως ότι η απικιοποίηση του νου μας, που μας έλεγα, που λέγαμε χθες με τον κύριο Αποστόλου, δεν είναι τωρινό, δεν είναι σημερινό, έχουν αλλάξει τα μέσα, τα εργαλεία, αλλά είναι πάρα πολύ παλιό. Λέμε ας πούμε επιτυχία και ορίζουμε μια κατηγορία ανθρώπων που ίδια η λέξη δεν θα επέτρεπε να αναγνωρίσεις. Όταν λέμε επιστήμη, επικαλούμαστε μια ουδετερότητα που δεν υπάρχει και φυσικά δεν φταίμε. Δεν φταίτε εσείς, δεν φταίω εγώ. Είναι η ίδια η γλώσσα. Λέμε η γλώσσα είναι σκέψη. Που έχει κρύψει τις υπόλοιπες δυνατότητες. Έχει διαγράψει το περιεχόμενο των λέξεων. Τις έχει μεταλλάξει. Έχει αλλάξει τις σημασίες των λέξεων που έχουν απομείνει. Έχει μετατρέψει την ανθρώπινη, θα λέγαμε, ευθραστότητα σε προσωπική αποτυχία και τη φυσική κατάσταση μιας τέτοιας συνθήκης ότι είναι ένα πρόβλημα προς διόρθωση. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ας πούμε ο αποτυχημένος άνθρωπος, μάλλον ένας άνθρωπος που έχει μια αποτυχία, ορίζεται ως αποτυχημένος. Στη σημερινή μας κοινωνία αυτό αυτόματα τον περιθωροποιεί, τον στιγματίζει. Αδυνατούμε να καταλάβουμε παραδείγματος χάρη την έννοια της αποτυχίας σαν ένα σύμφυτο της ανθρώπινης μας φύσης. Και θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η εκπομπή δεν είναι μάθημα φιλοσοφίας. Θα λέγαμε ότι είναι μια ανασκαφή. Ανασκαφή της ίδιας μας της σκέψης κάτω από αιώνες ερμηνευτικής επικάλυψης. Δεν είναι τυχαίο που, ας πούμε, σαν τίτλος εκπομπής έβαλε την λέξη καμπάλα. Βέβαια, είναι σημαδεμένη με το μυστικισμό, με μαγείες, με ιστορίες, με όλα αυτά εδώ. Πρέπει να σας πω ότι έχει διαπεράσει τα πάντα μέχρι και την χριστιανική σκέψη και αντίληψη. Έχει μεταφράσει τα πάντα, τα έχει ερμηνεύσει. Έχουν ερμηνευτεί μέσω από αυτήν, παραδείγματος χάρη, ο Πλάτωνος, ο Αριστοτέλης. Αυτό δεν είναι αστείο. Στη διαδρομή αυτών των δύο εκπομπών θα το διαπιστώσουμε πώς και τι σημαίνει όλο αυτό εδώ. Ζούμε σε έναν κόσμο λοιπόν που ερμηνεύεται αποκρύπτοντάς τον. Σε έναν κόσμο όπως εξουσία λειτουργεί χωρίς πρόσωπο, χωρίς σημασία, χωρίς όνομα. Και γι' αυτό ακριβώς είναι και πιο επικίνδυνη από κάθε μορφή ολοκληρωτισμού. Και σε αυτή την εποχή η αντίσταση δεν είναι ιδεολογική. Αυτό που θα λέγαμε ότι πρέπει να αντισταθούμε. Και θα δούμε κιόλας για ποιο λόγο οι άνθρωποι δεν μπορούν να αντισταθούν. Όχι μόνο στο σήμερα, σε πάρα πολλές ιστορικές στιγμές όπου απλούστατα συνέβη μία ανακύκλωση των πραγμάτων και μία ενσωμάτωση όλων αυτών των αντιστάσεων που πιθανά διαγράφηκαν σε διάφορες ιστορικές εποχές και σε διάφορους λαούς ή από τα έθνη κράτη, σαν γι' αυτό που είμαστε εμείς. Να θυμίσουμε λέξεις που έχουν θαυτεί και να σκαλίσουμε σημαίες λοιπόν που έχουν χαθεί. Να ονομάσουμε επιμονή ξανά τα πράγματα με το όνομά τους. Για να δώσω να καταλάβετε αυτή την αδυναμία της ικανότητάς μας για το πώς έχει διαμορφωθεί και πώς έχει φτιαχτεί και οικοδομηθεί πολύ καιρό πριν γεννηθούμε, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Σκεφτείτε τη λέξη μπλε. Φυσικά, να τη σκεφτείτε τη λέξη μπλε, σκεφτείτε το μπλε χρώμα. Σκεφτείτε όμως ότι η λέξη αυτή είναι γραμμένη σε ένα πίνακα. Και δεν είναι γραμμένη με μπλε χρώμα, αλλά με κόκκινο. Δηλαδή, διαβάζουμε τη λέξη μπλε και βλέπουμε κόκκινο. Αν το δοκιμάσετε αυτό, γιατί υπάρχει σε τεστ ψυχολογίας που ονομάζεται test troop, το κάνουν εδώ και 90 χρόνια και θα διαπιστώσετε κάτι περίεργο. Σας λέω τώρα, σκεφτείτε το με το φαντασιακό σας, ότι η λέξη, και είναι αδύνατο να το κάνετε, είμαι σίγουρος γι' αυτό, ότι σε έναν πίνακα είναι γραμμένη η λέξη μπλε με κόκκινο χρώμα. Προσπαθήστε να το κάνετε. Είναι δύο πληροφορίες που δεν ταιριάζουν. Η λέξη και το χρώμα διαφωνούν. Το μυαλό μας είναι εκπαιδευμένο να εμπιστεύεται ότι ο κόσμος είναι συνεκτικός. Υπάρχει μια αλληλουχία. Και εκεί, σε εκείνο το σημείο, ακριβώς μπερδεύεται. Αυτό ονομάζεται και γνωστική ασυμφωνία. Είναι από τα πιο σημαντικά φαινόμενα της σύγχρονης ψυχολογίας, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι υφίσταται και υπάρχει πολλά, πολλά, πολλά, πολλά, πολλά, πολλά χρόνια πριν από τη δική μας την εποχή. Ένα δεύτερο παράδειγμα. Ανεβαίνει ένας μάγος στη σκηνή και έχει στο χέρι του ένα περιστέρι, λευκό, ζωντανό, φτεροκοπάει. Το βάζει σε ένα κουτί, σκεπάζει το κουτί, λέει ένα μπρακατάμπρα, α πούμε, ξέρω εγώ τι, σηκώνει το πανί και το Περιστέρι δεν είναι εκεί. Όλοι χειροκροτούν, θαυμάζουν τον μάγο, πάει στο σπίτι του ικανοποιημένο. Αλλά τώρα φανταστείτε, για να δώσουμε έτσι, με ένα άλλο παράδειγμα, τι ακριβώς συμβαίνει με τη γλώσσα, τη σκέψη, και θα σας πω ότι διαπερνάει τη βιολογία, τη φιλοσοφία, τα ιδεολογικά κινήματα, τα πάντα. Και θα δούμε βέβαια ιστορικά πώς έχει γίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, φανταστείτε τώρα λοιπόν την άλλη παράσταση. Είναι ο ίδιος μάγος. Το ίδιο Περιστέρι, το ίδιο κουτί, το ίδιο αμπρακατάρμπα, σηκώνει το κουτί. Το Περιστέρι παραμένει εκεί. Δεν εξαφανίστηκε. Όλοι το βλέπουν. Φτεροκοπάει ακόμα. Είναι εκεί στο ίδιο σημείο, ζωντανό, φανερό. Ο μάγος χαμογελάει σαν να πέτυχε το νούμερο. Και το κοινό χειροκροτεί σαν να εξαφανίστηκε. Και κανένας δεν λέει, μισό λεπτό, το Περιστέρι είναι ακόμα εκεί. Και υπάρχει και η τρίτη εκδοχή, όπου είναι ακριβώς το ανάποδο σαν διαδικασία. Ας πούμε ένα άλλο παράδειγμα. Λέγεται ότι η ανάπτυξη, ας πούμε, ότι συνεχίζεται. Μισθολογική φτώχεια όμως παραμένει εκεί. Μας λένε ότι η επιστήμη είναι ουδέτερη, αλλά οι εμπορικές επενδύσεις της, αυτοί που επενδύουν στην επιστήμη, είναι εκεί. Μας λένε, ας πούμε, τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο και τα τάγματα των δισεκατομμυριόχων υπόσχονται κάτι θρησκευτικό και παραμένουν εκεί. Μας λένε ότι η δημοκρατία λειτουργεί, αλλά σε καμιά απόφαση που πραγματικά αναφορά τη δημοκρατία δεν έχουμε ερωτηθεί και δεν ερωτούμεθα. Αλλά η δημοκρατία παραμένει εκεί. Είναι σαν να χειροκροτούμε ταυτόχρονα με τη συμπεριφορά μας όλο αυτό το σκηνικό. Πρόκειται για αυτό που θα λέγαμε αντιστραμμένη τη γνωστική ασυμφωνία. Στην κανονική γνωστική ασυμφωνία το μυαλό μπερδεύεται γιατί βλέπει δύο πληροφορίες που δεν ταιριάζουν. Στην εποχή μας το μυαλό έχει εκπαιδευτεί να μην βλέπει την ασυμφωνία. Να βλέπει τη λέξη μπλε, να αγνοεί το γράμμα κόκκινο. Να βλέπει το Περιστέρι ακόμα και στο τραπέζι και να χειροκροτεί την εξαφάνισή του. Αυτή η εκπαίδευση δεν έγινε τυχαία, έγινε με πάρα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Έγινε από μια συγκεκριμένη παράδοση, και η λέξη παράδοση αναφέρεται, ας το πούμε, σε αυτό το μικρό κομμάτι της εβραϊκής σκέψης, πίστης, δόγματος κτλ. Της Καμπάλα, θα δούμε κιόλας πώς. Και έχουμε, λέγαμε, ας πούμε, στις τρεις προηγούμενες εκπομπές, πώς λειτουργεί αυτή η εκπαίδευση. Βάζοντας μαζί και τις προπροηγούμενες, σε παλαιότερες δηλαδή. Ας πούμε, ο νευροφασισμός, αυτό που συζητούσαμε χθες, έκανε την εξουσία αόρατη. Μετατρέπει δηλαδή τη μάχη του πολίτη με την εξουσία σε μια τεχνική διαδικασία ενός ασθενούς, γιατί μας αντιμετωπίζουν ως ασθενείς, με ένα αλγόριθμο. Μην ξεχνάτε το ότι μας αντιμετωπίζουν ως ασθενείς, νομίζω ότι βέβαια δεν ήταν τώρα. Έχει, στο παλιότερο, στο προηγούμενο ραδιόφωνο που ήμουν, είχα κάνει μια τέτοια εκπομπή, όπου ας πούμε οποιοδήποτε αντιδρά. Αυτό είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης κείμενο, ότι οποιοδήποτε ας πούμε αντιδρά, π.χ. στις ανεμογεννήτριες ή σε επιβολές όπως αυτό που συνέβαινε την περίοδο του COVID με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, που πάρα πολλοί λένε ότι δεν ήταν υποχρεωτικός και βεβαίως εννοείται ότι ήταν, λέει το χαρτί αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι είμαστε ψυχικά ασθενείς. Ωραία. Τώρα πρέπει να δούμε πώς αυτή η μυστικιστική κληρονομιά της σύγχρονης επιστήμης έδωσε στην εξουσία όλων αυτών των πραγμάτων που μας περιτριγυρίζουν τα κωδικοποιημένα, θα λέγαμε, ρούχα της. Πώς αυτό που θα λέγεται, θα το ονομάζουμε Sefer Yetzirah, τους γίνανε αλγόριθμοι στη Silicon Valley. Πώς το singularity του Κουρζέλ, δηλαδή ότι κάποια μέρα θα είμαστε μέχρι το 45, λένε, συνδεδεμένοι με έναν υπολογιστή, όλοι οι άπαντες σε όλο τον κόσμο με τα καλώδια στη κεφάλα μας και θα αποτελούμε ένα ομογενοποιημένο πράγμα. Αυτή λέγεται το singularity. Αναπαράγει στην πραγματικότητα την Λουριανή, θα λέγαμε, και θα δούμε την Λουρανιακή Καμπάλα του 16ου αιώνα. Με μια κρίσιμη διαφορά, έτσι, η ταπεινοφροσύνη έχει χαθεί, είναι καμπάλα χωρίς το, όπως την λένε εκεί, τζιτζουμ, δηλαδή ύβρις. Θα κατέβουμε έτσι βαθιά και θα μιλήσουμε και για ένα όν, για ένα αρχαίο όν της εβραϊκής φαντασίας που ήταν φτιαγμένο από πυλό, που ζωντάνευε με γράμματα εγγεγραμμένα στο μέτωπό του και που πέθαινε όταν έσβηνε σε ένα γράμμα. Το γκολέμ, που σημαίνει στην πραγματικότητα μια άμορφη μάζα, έμβριο, πρωτόπλασμα. Και στην πραγματική ιστορία, Το Γκολέμ ξεκινάει στους ψαλμούς, συνεχίζει στον Ταλμούδ, παίρνει τη συστηματική του μορφή στο Σεφέρ Γιατζιράχ, φτάνει στην κορύφωσή του στον 16ο αιώνα στην Πράγα από το Ραβίνο Λοεύ που έφτιαξε το Γκολέμ από τον πυλό του Μολδάβα ποταμού και, του έγραψε ας πούμε τη λέξη Εμέτ, δηλαδή σημαίνει αλήθεια αυτό στα εβραϊκά, εγγεγραμμένη στο μέτωπό του. Και το σκότωσε σβήνοντας το πρώτο γράμμα και αφήνοντας τη λέξη Μετ, που σημαίνει νεκρός. Γι' αυτό και είχε ξεσηκωθεί όλος ο κόσμος, μήπως το Μετ, το Μέτα δηλαδή του Ζούκεμπεργκ, μήπως εννοεί ότι είναι ο κόσμος των ζωντανών νεκρών, η εικονική πραγματικότητα. Η ιστορία αυτή διέσχισε τους αιώνες. Έγινε ο Φραγκενστάιν της Μέρι Σέλι το 18, έγινε το ρομπό του Κάρελ Κάπεκ το 1920 που έδωσε στον κόσμο την ίδια λέξη, τη λέξη ρομπότ. Έγινε η κυβερνητική του Νόμπρε Βέινερ στο εκπληκτικά και θα λέγαμε περάσεις επιτυχίες τιτλοφορημένο βιβλίο «Ο Θεός και τον Γκολέμ» Incorporation του 64. Οπότε έχουμε να βυθιστούμε σε πολλά πράγματα. Ας πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε πάλι πίσω.
3: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Τζόκερ, πολλά σε πολλούς. Allwyn, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το ευεργετικό σου σάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος, παραδοσιακός, ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
4: Τώρα ο Χαλβάς Σαλονικιός και σε μπάρα 40 γραμμαρίων.
5: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
6: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500. 300ml 3-1, 5,45 και 6x330ml 5,30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3,60 και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Λοιπόν, λέγαμε και ξεκινήσα στο πρώτο μέρος της εκπομπής να πούμε το εξής. Υπάρχει ένα ζήτημα που πολλές φορές το συζητάμε μεταξύ μας οι άνθρωποι, όχι γενικώς. Αυτή η αδυναμία του να παρέμβουμε π.χ. στην ζωή, στα πολιτικά πράγματα, ότι όταν παρεμβαίνει ο κόσμος με μορφές ας πούμε κινημάτων, αυτή η παρέμβαση σταδιακά καταλήγει σε κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό το οποίο ξεκίνησε η επιθυμία αυτών που την ξεκινήσανε για να οδηγηθούν σε αυτόν τον δρόμο. Λοιπόν, όπως και σήμερα η εμφανής και η γενής αδυναμία των ανθρώπων να διαλέξουν ένα διαφορετικό κόσμο, και βεβαίως αυτό μας οδηγεί και σε κοινωνικούς διχασμούς. Και όμως πάνω στο διχασμό ακόμα θα δούμε ότι οι αντιπάλεσες, ας πούμε, πες ότι αυτή η ομάδα είναι που συσχετίζεται με τη δομή της εξουσίας που τρέχει, η άλλη είναι αυτή που την αντιστρατεύεται, αλλά στην πραγματικότητα και η άλλη ομάδα και η πρώτη και η δεύτερη έχουν τον ίδιο, θα λέγαμε, αξιακό κώδικα. Λοιπόν, οπότε για να καταλάβουμε τι συμβαίνει, να καταλάβουμε σου χάρη και τη σύγχρονη τεχνολογική επανάσταση και την τεχνοθρησκεία της Silicon Valley, γιατί σαφέστα έχουμε μπει σε μια διαδικασία ουσιαστικής μετάβασης και μετασχηματισμού του ανθρώπου, και αυτό δεν αφορά τους άλλους, σας το λέω ότι αφορά και εμάς. Ήδη τα θεμέλια δηλαδή της αποδοχής αυτού του πράγματος βρίσκονται εσωτερικά μέσα μας. Αυτά όλα τα νομίζουμε ότι τα αντιμετωπίζουμε με την επιστήμη. Νομίζουμε δηλαδή ότι τα αντιμετωπίζουμε με την έννοια της λέξης «οηλισμός». Νομίζουμε ότι αντιμετωπίζουμε κάτι προοδευτικό, μια οικοσμικευμένη σκέψη που έχει ξεπεράσει τη θρησκεία. Λέμε ότι αυτοί είναι άθεοι, ξέρω εγώ κτλ. Στην πραγματικότητα δεν αντιμετωπίζουμε τίποτα από όλα αυτά. Αντιμετωπίζουμε την εκοσμικευμένη, μυστικιστική παράδοση που έχει χαθεί επίγνωση των θεμελίων της, και ακριβώς γι' αυτό είναι και πιο επικίνδυνη από ό,τι θα φαινόταν με μια πρώτη ματιά. Πιο συγκεκριμένα αντιμετωπίζουμε αυτό που θα λέγαμε μια διεστραμμένη μορφή της καμπάλας, μια μυστικιστική φαντασίωση κοσμικής ένωσης που έχει χάσει την ταπεινοφροσύνη της, έχει αποκτήσει επιχειρηματικό σχέδιο, αν την είχε ποτέ, και είναι στην πραγματικότητα αυτό το Matrix το οποίο στην ουσία μας περιτριγυρίζει. Κοινώς ενός πραγματικού κόσμου που μας εμποδίζει ο τρόπος που μάθαμε, εκπαιδευτήκαμε, διδαχτήκαμε, η γλώσσα μας, το περιεχόμενο των λέξεών μας, οι μορφές των θεσμών, των συσχετισμών, της επιστήμης και μας εμποδίζουν να το δούμε στην πραγματικότητα, να δούμε στην πραγματικότητα, δηλαδή να δούμε τον πραγματικό κόσμο. Λοιπόν, τι αντιμετωπίζουμε? Αντιμετωπίζουμε μια εκκοσμικευμένη λοιπόν μυστικιστική παράδοση. Αυτή η αναγνώριση δεν είναι μια θεωρητική άσκηση.

απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα βρίσκεται σε μια συστηματική, θα λέγαμε έτσι, σύγκριση δύο κοσμοαντιλήψεων που έχουν παλέψει 2.500 χρόνια στο εσωτερικό αυτού που θα λέγαμε δυτική σκέψη. Της εβραϊκής μυστικιστικής προσέγγισης των πραγμάτων και της αρχαίας ελληνικής σκέψης, φιλοσοφίας, γραμματείας. Και δεν προσπαθώ να ευλογήσω τα γένια κανενός και τίποτα. Δεν θέλω να αντιληφθούμε τον κόσμο ως Μίστερ Πορτοκάλογλου. Κάθε λέξη έχει ελληνική προέλευση κτλ. Πρέπει να το δούμε όσο πιο καθαρά και όσο πιο ξάστερα. Αυτή η μετατόπιση είναι ίσως η μεγαλύτερη πολιτισμική αλλαγή στην ιστορία του δυτικού κόσμου και ταυτόχρονα η λιγότερο αναγνωρισμένη. Αυτό που ονομάζουμε λοιπόν εβραϊκή μυστικιστική παράδοση και ταυτόχρονα είναι και αφαιρετική σκέψη. Προσέξτε κάτι, ας πούμε στην τέχνη ονομάστηκε, ήρθε, αποτυπώθηκε με αυτό που ονομάζουμε αφηρημένη τέχνη. Αποτυπώθηκε με την απουσία, για παράδειγμα, της εικόνας του Θεού ή των διαφόρων θρησκευτικών συμβόλων στην Ιουδαϊκή και όχι μόνο θρησκευτική πίστη, όπως είναι στον Ισλαμισμό, όπως είναι π.χ. στο Προτεσταντισμό. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η εβραϊκή, η αφαίρεση είναι βασικό στοιχείο. Γιατί είναι αυτό που κρύβει, δηλαδή αυτό που αφαιρείται από την πνευματική εικόνα και μας εμποδίζει να την δούμε. Λοιπόν, η εβραϊκή μυστικιστική παράδοση κουβαλάει λοιπόν μια ιδιαίτερη ιστορική σχέση με τη μηχανική. Ναι, τη μηχανική, όπως την εννοούμε. Την γλωσσική και τη μαθηματική σκέψη. Και δεν είναι μια σύμπτωση. Πρόκειται για μια βαθιά, θα λέγαμε, πολιτισμική προδιάθεση που εκδηλώνεται με συνέπεια, σταθερότητα από τον ύστερο μεσαίωνα, δηλαδή από το 1500-1400 εκεί, μέχρι σήμερα. Και στις πιο πρόσφατες εκδοχές παράγει την υπολογιστική επιστήμη, δηλαδή την επιστήμη των υπολογιστών και την τεχνητή γνωριμοσύνη όπως τις φροντίζουμε. Και είναι φοβερό όταν διαπιστώνεις ότι είτε αφορά το Σπινόζα, περισσότεροι Έλληνες μπορούν να γνωρίζουν το Σπινόζα, αλλά αποτελείται, θα καταλάβετε ποιος είναι, αλλά και περνάμε στον Φρόιντ, το Φρόιντ όλοι το ξέρετε, φαντάζομαι, αποτείτε, από τον Αϊνστάιν στον Φον Νόιμαν και από τον Νόρμπερτ Βέινα στο Μάρβιν Μινίσκι, και, Μινίσκι που είναι ο ιδρυτής στην πραγματικότητα της τεχνητής νοημοσύνης και από εκεί στο Γιουβάλ Νόα Χαράρι. Το Χαράρι φαντάζομαι πλέον τον ξέρετε όλοι. Αλλά όπως εξαντλήσουμε το κάθε όνομα θα κατανοήσουμε και πώς συνδέονται όλα αυτά μεταξύ τους και τι είναι εκείνο το κοινό που τους μετατρέπει σε μια αλυσίδα. Γιατί σε αυτά τα χρόνια, θα πρέπει να πούμε, θα το δούμε ίσως στην αυριανή εκπομπή, είναι και η ίδια μαρξιστική, για πάνω σχάρη, αντίληψη. Διαπερνέται μέσα από την φύση της καμπάλας, την κωδικοποίησή της και την αντίληψή της για το πώς πρέπει να συλλαμβάνουμε τον κόσμο. Λοιπόν, παρατηρούμε λοιπόν μια συνεχή γραμμή σκέψης που ξέρει να αφαιρεί, να συστηματοποιεί, να μετατρέπει το συγκεκριμένο σε τυπικό και το τυπικό σε υπολογιστικό. Δηλαδή να του δίνει ένα τύπο, έναν αριθμό. 1, 2, 3, 4, 5. Α, Β, Γ, Δ. Λοιπόν, στα θεμέλια της λοιπόν βρίσκεται η καμπάλα. Ένα από τα πιο εκλεπτισμένα συστήματα αφαιρετικής σκέψης που έχει παράγει λοιπόν η ανθρώπινη νοημοσύνη. Η καμπάλα λοιπόν γεννιέται ως μυστικιστικό σώμα της εβραϊκής παράδοσης τον 12ο με 13ο αιώνα στην Προβυκία και στην Καταλωνία. Θα πρέπει να θυμηθούμε ότι αυτό που έχουμε μετά την μεγάλη διασπορά που ξεκινάει από την καταστροφή του ναού και της Ιερουσαλήμ από τους Ρωμαίους, στην πραγματικότητα ο κόσμος ο εβραϊκός έρχεται και σωματώνεται πρώτα απ' όλα στην αραβική επέκταση. Να ξέρουμε ότι δηλαδή το στοιχείο το εβραϊκό που οικοδομεί και πλούτο και επιβιώνει και μεγαλώνει και λειτουργεί κιόλας συνδεστικά με το Ισλάμ βρίσκεται σε αυτήν την περίοδο. Δηλαδή από το 600-700 μετά Χριστόν, οπότε βρίσκονται στην Προβυγία, στην Καταλωνία, μέσα αυτής της μετακίνησης. Με κεντρικά κείμενα για αυτό το συγκεκριμένο, το Μπαχίρ και το Ζοχάρ. Πρέπει να τα λέω στα δυστυχά, δεν υπάρχουν μεταφράσεις γι' αυτό εδώ. Έχει όμως και ακόμα πιο παλιές ρίζες που πάνε πίσω στο βιβλίο της δημιουργίας. Αυτό σημαίνει Ζεφέρ Χατζηράχ. Είναι ένα μικρό κείμενο του 3ου με 6ου αιώνα μετά Χριστόν. Σε αυτόν τον τρόπο το βιβλίο της δημιουργίας βρίσκουμε την πιο ριζοσπαστική θέση που έχει παράγει ποτέ μυστικιστική παράδοση. Ο κόσμος δημιουργήθηκε μέσω 22 γραμμάτων του εβραϊκού αλφάβητου και 10 αριθμών.

Σεριφώτ λέγεται ο αριθμός. Δεν πρόκειται για μεταφορά. Πρόκειται στην κυριολεξία για την αντίληψη της κοσμογονίας. Ότι η πραγματικότητα αυτή που βλέπουμε είναι κωδικοποιημένη γλωσσικά και αριθμητικά. Και η θέση είναι θεμελιώδης για όλη τη διαδρομή που θα ακολουθήσει. Αν ο κόσμος είναι κώδικας, γιατί μας λέει, λέει ας πούμε ο Χαράρη, ότι είμαστε hackable, δηλαδή ο ανθρώπινος οργανισμός είναι, θα λέγαμε, εφικτό να τον χακάρεις, όπως θα λέγει ένας, πώς θα το λέγαμε, εκπαιδευμένος και ικανός προγραμματιστής υπολογιστικών συστημάτων, που μπορεί ας πούμε να διεισδύσει. Δηλαδή αυτό που συνέβη με τα εμβόλια που είχε η Moderna σαν τίτλο, έλεγε ότι καλώς ήρθες στον κόσμο, στην εταιρεία η οποία έχει χακάρει την ανθρώπινη ζωή. Άσχετα τώρα δεν τα συζητάμε, τώρα έχουν πάρει και μια επίσημη βέβαια διάσταση, θα τη δούμε και αυτήν. Λοιπόν, στην πραγματικότητα λέει ότι όλα είναι ένας κώδικας και εγώ ας πούμε και εσείς είστε στην πραγματικότητα ένας κώδικας. Δεν είστε άνθρωποι. Αν ο κόσμος λοιπόν είναι κώδικας, τότε όποιος μάθει να διαβάζει τον κώδικα μπορεί να συμμετάσχει στη δημιουργία. Αυτό δεν είναι αστείο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αν ο κόσμος είναι λοιπόν μια μαθηματική δομή και είναι τελείως διαφορετικό αυτό που συζητάμε από τον Ευκλήδη, είναι τελείως διαφορετικό αυτό που συζητάμε από τον Πυθαγόρα, είναι τελείως διαφορετικό αυτό που συζητάμε από τον, Δημόκριτο, ναι. Τότε τα μαθηματικά δεν είναι ανθρώπινη επινόηση, είναι αποκάλυψη. Αν η γλώσσα είναι οντολογική, τότε η γλώσσα γίνεται μεταφυσική. Και όλα τα ονόματα που θα ακολουθήσουν λειτουργούν εντός αυτού του φιλοσοφικού ορίζοντα, ομολογημένα ή ανομολόγητα. Παράδειγμα πρώτα, ο Μπαρούχ Σπινόζα. Θα μου πεις ποιος είναι. Για όποιους τους θυμούνται από το σχολείο, είναι ένας σεφραδίτης Εβραίος που γεννιέται στο Άμστερνταμ, εξοβελισμένος από την Πορτογαλία, που μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένας, λέει, ο μύθος λέει και ότι ένας υπουργός άμυνας εδώ στην Ελλάδα προέρχεται από την Πορτογαλία και μετήχησε μετά κάποια στιγμή σε κάποιο νησί του Ιωνίου. Λοιπόν, είναι εξοβελισμένος από την Πορτογαλία και εκεί έχει λάβει την εβραϊκή θρησκευτική εκπαίδευση στη συναγωγή που λεγόταν Ταλμούδ τώρα, με μελέτη του Ταλμούδ και έκθεση στις καμπαλιστικές παραδόσεις. Και το 1656 αποβάλλεται από την εβραϊκή κοινότητα ως χαράμι, δηλαδή αυτό που λέμε, την πιο σκληρή μορφή του αφορισμού. Γράφει λοιπόν ένα βιβλίο, η ηθική. Και ο Σπινόζα κάνει κάτι μοναδικό στη φιλοσοφία. Παρουσιάζει ολόκληρο το μεταφυσικό κόσμο. Μεταφυσικός κόσμος είναι αυτός που δεν είναι ο πραγματικός των ανθρώπων. Υπάρχει δηλαδή κάτι πέρα από τους ανθρώπους. Υπόψη είναι ότι σε αυτή την επιρροή και που θα τη δούμε μέσα σε αυτές τις εκπομπές υπάρχουν ο Ακινάτης, υπάρχουν δηλαδή οι χριστιανοί που μέσα από την Καμπάλα ερμηνεύουν τον χριστιανισμό, όχι περιθωριακοί, αποτελούν δομικές σκέψεις. Αυτό που έλεγα μόνος χάρη πώς μεταφράστηκε και πώς ερμηνεύεται ο Αριστοτέλης και ο Πλάτωνας μέσα από τον χριστιανισμό. Θα το δούμε στη διαδικασία, απλώς σας δίνω έτσι κάποια hint μέσα στη ροή του, κάποια στοιχεία τέλος πάντων μέσα στη ροή του λόγου. Λοιπόν, τι κάνει, λέει, παρουσιάζει λοιπόν ολόκληρο το μεταφυσικό και ηθικό σύστημα με τη μορφή των στοιχείων του Ευκλήδη. Γιατί όλο αυτό οικοδομείται παρερμηνεύοντας ή στην ουσία διαστρέφοντας την αρχαία ελληνική αντίληψη σκέψη. Δηλαδή, αξιώματα, ορισμοί, θεωρήματα, αποδείξεις. Είναι η πρώτη συστηματική προσπάθεια να μεταχειριστεί κανένας τη φιλοσοφία ως μαθηματικό σώμα. Ως κάτι δηλαδή το οποίο στην πραγματικότητα είναι ουδέτερο. Γιατί τα μαθηματικά, ένα συν ένα λέμε, κάνουν δύο. Δεν έχει ούτε συνέστημα, ούτε ηθική αυτό το ένα συν ένα ή εξίσωση. Στο κέντρο αυτού του συστήματος λοιπόν που συλλαμβάνει ο Σπινόζα υπάρχει μία περίφημη φράση. Λέει ο Θεός ή φύση. Δηλαδή το ή δεν είναι διαζευτικό, είναι η ταύτιση. Ο Θεός και η φύση είναι ένα και το αυτό. Αυτή είναι η πιο ριζοσπαστική θέση πανθεϊσμού που έχει διατυπωθεί. Όχι ότι ο Θεός βρίσκεται μέσα στη φύση, ότι ο Θεός είναι η φύση. Και αυτή η θέση φαίνεται ριζοσπαστικά απρόσιτη στο δυτικό νου, που είναι μαθημένος, ας πούμε, στο χριστιανικό σχήμα ενός Θεού που βρίσκεται έξω και πάνω από τη δημιουργία.
Γι' αυτό τον Σπινόζα τον αφόρησε μας χάρη η Εβραϊκή κοινότητα και ταυτόχρονα τον καταδίκωσε και η Χριστιανική θεολογία. Φαινόταν αθεϊστής και από τις δύο πλευρές. Αλλά η θέση αυτή δεν ήταν πρωτότυπη ιδέα του Σπινόζα. Είχε ήδη εμφανιστεί στην εβραϊκή μυστικιστική παράδοση από κάποιον Κοντοβέρο γύρω στο 1500. Ένας από τους κορυφαίους καμπαλιστές. Μια γενιά πριν τον Λούρια. Γι' αυτό είπαμε και προηγουμένως ότι ο τεχνοφεουδαλισμός και οι πέντε μεγάλες αυτές εταιρείες που σήμερα κυβερνάνε στην πραγματικότητα και διαμορφώνουν τα πράγματα στον κόσμο είναι, ανήκουν στην Λουριακιανία, στο πούμε, ή Λουριακινία, στο πούμε έτσι, καμπάλα. Έγραφε λοιπόν αυτός, ο Θεός είναι όλη πραγματικότητα, αλλά προσέξτε κάτι. Αλλά όλη πραγματικότητα δεν είναι όλος ο Θεός. Προσέξτε κάτι και το ξαναλέω, ο Θεός είναι όλη πραγματικότητα, αλλά η πραγματικότητα δεν είναι όλος ο Θεός. Και πιο τολμηρά είπε, όλα είναι μέσα στο Θεό και ο Θεός είναι μέσα σε όλα και τίποτα δεν είναι έξω από τον Θεό. Κατά βάθος είναι η ίδια θέση του Σπινόζα. Η διαφορά είναι ότι ο Κοντοβέρο τη διατυπώνει με μια μυστικιστική και εικονοπλαστική, θα λέγαμε, γλώσσα. Ο Σπινόζα τη διατυπώνει με γεωμετρική και αξιωματική γλώσσα. Πήρε δηλαδή το μυστικιστικό κείμενο και το έντυσε με τη μορφή του Ευκλήδη. Έδωσε λοιπόν στην καμπαλιστική ιδέα αυτό που θα λέγαμε ακαδημαϊκή στέγη. Και θα πρέπει να πούμε ότι μέσα στα κείμενα της Καμπάλα υπάρχει το εξής. Ότι γιατί λένε ότι προηγουμένως που είπαμε ότι ο Θεός είναι όλη η πραγματικότητα, αλλά η πραγματικότητα δεν είναι όλος ο Θεός. Ισχυρίζονται λοιπόν σε αυτή την θρησκευτική προσέγγιση, θα λέγαμε, ότι στην αρχή υπήρχε το... παντού ήταν ο Θεός και δεν υπήρχε τίποτα. Αυτή η ολόκληρη ύπαρξη πριν από το Big Bang, δεν ξέρω τι, πώς θα το βάλει ο καθένας στο μυαλό του. Για να δημιουργηθεί λοιπόν ο άνθρωπος, οι πλανήτες, το κόσμος και τα λοιπά, ο Θεός εμίκρινε, έπρεπε να παραχωρήσει αυτόν τον χώρο για να οικοδομηθεί ο κόσμος. Προσέξτε πόσο σημαντικό είναι αυτό που είπαμε. Οπότε, η ηθική δεν είναι μια επιρροή από την Καμπάλα. Η ηθική δηλαδή του Σπινόζα είναι με την επιφανειακή έννοια. Είναι μετάφραση της Καμπάλα σε γλώσσα που μπορεί να σταθεί στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Είναι ο πιο πετυχημένος εκπολιτισμός της μυστικιστικής σκέψης σε φιλοσοφική μορφή που έχει επιχειρηθεί ποτέ. Και ο μεγάλος ιστορικός Καμπάλα, ο Γέρσον Σόλεμ, γράφει ότι, όπως και αλλού, έχει τεκμηριώσει εκτενώς αυτή τη γενολογία που θα ακολουθήσουμε. Δεύτερο παράδειγμα είναι ο Σίγμουντ Φρόιντ. Ο Φρόιντ γεννήθηκε που είναι ακόλουθος της Καμπάλα. Προσέξτε τώρα, γιατί η ψυχολογία κυβερνάει τον κόσμο μας. Πώς το ψυχολογείς αυτόν, τι συμβαίνει με τα παιδιά και τους γονείς, γιατί μεταφράζει, για παράδειγμα, η ψυχολογία, ενώ η φύση και η δραστηριότητα του ανθρώπου από τη στιγμή που βγαίνει από την κοιλιά της μάνας του, που είναι το πρώτο μεγάλο τραύμα, δηλαδή από εκεί που ήσουν αφημένος μέσα σε αυτήν τη μήτρα της, την υπέροχη που σε εξασφάλιζε την ησυχία, πώς βραθικά, ξαφνικά βγαίνεις και πρέπει να αναπνεύσεις από τον αμνιακό ασκό, που είναι το πρώτο συγκλονιστικό, θα λέγαμε, τραύμα που δέχεται ο άνθρωπος στη ζωή του. Και από εκεί και πέρα, η ζωή όλων των ανθρώπων, εκτός αν είναι κάποιος πορφυρογέννητος, δεν ξέρω, ή ζήσει σε καμιά γυάλα σωματωμένη σε εργαστήριο, είναι μια διαρκή τραύματα. Επιτυχιών, αποτυχιών, επιτυχιών και ταυτόχρονα χτυπημάτων, πέφτω, χτυπάω, σηκώνομαι, αρρωστιών, ασθενειών, γίνομαι καλά κτλ. Απορρίψεων, με απέρριψαν ή αποδοχών, με αποδέχτηκαν. Όλα αυτά συνθέτουν αυτό που ονομάζουμε τα τραύματα ενός ανθρώπου. Στην ψυχολογία όμως, έτσι όπως ξεκινάει από τον Φρόιντ, τη μέγιστη ευθύνη όλων αυτών των τραυμάτων τη φέρουν οι γονείς. Είναι αυτός που εισάγει, και θα δούμε πώς, τον Ειδίποδα, το Ειδιπόδιο τραύμα. Το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τον Ειδίποδα, όπως θα δούμε κιόλας. Απολύτως καμία σχέση. Είναι ακριβώς αυτό που σας έλεγα, η διαστροφή της ερμηνείας των πραγμάτων και ταυτόχρονα δεν είναι απλώς μια διαστροφή, είναι και μια εκμάθηση τρόπου να σκεφτόμαστε. Γιατί όλοι μιλάνε για το ειδιπόδιο, όλοι μιλάνε και για το ηλέκτριο σύμπλεγμα, δηλαδή τη σχέση, την ερωτική σχέση ή την υπολανθάνουσα ερωτική σχέση ανάμεσα στην κόρη με τον πατέρα και ανάμεσα στο γιο με τη μητέρα. Λοιπόν,
Ο Φρόιντ λοιπόν γεννήθηκε σε μια εβραϊκή οικογένεια της Μοραβίας και μεγάλωσε στη Βιέννη. Δήλωνε άθεος, αλλά ποτέ δεν αρνήθηκε την εβραϊκή του ταυτότητα και στο τέλος μάλλον της ζωής του έγραψε το απαγορευμένο βιβλίο, το οποίο το διάβασα και μου κάνει φοβερή εντύπωση, «Ο Μωυσής και ο Μονοθεϊσμός, αναγνωρίζοντας τη βαθιά σύνδεση της σκέψης με την εβραϊκή παράδοση», όπου λέει εκεί ότι στην πραγματικότητα ο Μωυσής, ο Μόζες, όπως τον γράφει, γιατί το μισό είναι Μωυσής, είναι ο αδερφός του Φαραώ. Αλλά πάμε παρακάτω λιγάκι. Στην η ψυχανάλυση, όπως τη συγκρότησε ο Φρόιντ σε δομικό επίπεδο, είναι η εκοσμικευμένη καμπάλα. Η ιδέα δηλαδή του ασυνείδητου, του κρυφού επίπεδου, που καθορίζει το συνειδητό, αντιστοιχεί δομικά με την καμπαλική ιδέα ότι κάτω από το ορατό κείμενο της Τωρά, του Ιερού Βιβλίου των Εβραίων, υπάρχουν κρυφά επίπεδα νοήματος. Ας πάμε λιγάκι στο δελτίο ειδήσεων για να ξαναμπούμε σε αυτά που θα πούμε, για να μην χαθούμε στη διαδρομή με τον Κώστα του Τσίδη. Λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε πάλι πίσω.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο ο Κώστας Τουτσίδης. Μέσα στο 2026 θα επισκεφθεί την Ελλάδα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως αποκάλυψε σήμερα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα. Αποκάλυψε την είδηση κατά την επίσκεψή της στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Η κυρία Γκίλφοϊλ είπε επίσης ότι τον Ιούλιο θα έρθει στη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέξετ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στα πρόθυρα της κατάρρευσης η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν ότι εντός 24 ώρων αναμένονται επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πίτερ Χέξιτ, δήλωσε σήμερα ότι η επιχείρηση για την προστασία εμπορικών πλοίων από το Ιράν στα στενά του Ορμούζ είναι προσωρινή, ότι η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει σύγκρουση και ότι η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν εξακολουθεί να ισχύει. Σε προειδοποίηση έναντι των ΗΠΑ προέβη και ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, τονίζοντας ότι η χώρα του δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεσή της με τις ΗΠΑ. Στο μεταξύ, ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας, ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραχτσί, θα μεταβεί σήμερα στην Κίνα για συνομιλίες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη δαπανίσει περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, είπε σήμερα ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νταν Γιόργκενσεν, σε συνέντευξη τύπου μετά τη συνάντηση που είχε με τον Μολδαβό Υπουργό Ενέργειας. Στο μεταξύ, προετοιμασμένη για κάθε σενάριο, εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και τα φορτηγά της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 15% σε 25%, κατηγορώντας τον μπλοκ ότι υπαναχώρησε από μια εμπορική συμφωνία που είχε συναφθεί πέρυσι, κατηγορία που η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, την απέρριψε. Το ράλι ανόδου στις τιμές του πετρελαίου συνεχίστηκε και σήμερα, με την τιμή του Brent να ξεπερνάει τα $112 το βαρέλι. Στο Αμπού Ντάμπι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αύριο ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας που θα διεξαχθεί στο Άμαν. Η κυβέρνηση απέρριψε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής στα πρόσωπα των πρώην Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και Φώτινης Αραμπατζή. Βγάζουν μόνοι τους πόρισμα εκ των προτέρων και επιχειρούν να κλείσουν μια βαριά υπόθεση πριν καν ελεγχθεί. Γιατί, τι φοβούνται και τι θέλουν να κρύψουν, διαρωτάται σε ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ. Και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για να οδηγηθούμε σε προανακριτική επιτροπή. Είναι βέβαιο ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά τα στοιχεία υπάρχουν. Προσπαθεί απλά η κυβέρνηση να τα εξαφανίσει κάθε φορά, είτε μόνη της είτε με τη βοήθεια επίορκων δικαστών, λειτουργώντας ως μια μαφία, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Με το χρυσό μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων τιμήθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος λίγο πριν εκφωνήσει ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής, με την οποία έστειλε μηνύματα για ειρήνη, ανθρώπινα δικαιώματα και για το περιβάλλον. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή του Γαζίου στο Ηράκλειο Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες για το συμβάν, πατέρας που είχε χάσει το γιο του σε τροχείο πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο νεαρό που θεωρούταν υπαίτιος για το δυστύχημα. Ο δράστης παραδόθηκε στις αρχές. Αντιμέτωπος με ένα κακούργημα και 5 πλημελήματα, ο Πακιστανός διανομέας που φέρεται να πετούσε πέτρες σε ανυποψία στους περαστικούς στην περιοχή της Κηφισιάς και της Νέας Ερυθρέας, όπως έγινε γνωστό, από τις επιθέσεις του τραυματίστηκαν 6 άτομα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τετάρτη στα δυτικά αναμένονται νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα στενών τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στα βόρειο-δυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών καταρρακτωδών βροχών στα ορεινά κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα υπηρωτικά, κυρίως στα δυτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Από το απόγευμα αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή με ένταση 3 μποφόρ και από το απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική ως και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
0: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
3: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
4: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
3: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
3: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
5: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

Σε βλέπω στο φως, ε. Σε βλέπω στο φως, λέω. Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6, πριν λαλείς τον Παύρο Πρόφετο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Λοιπόν, ελπίζω να γυρίσουν οι θεοί, γιατί δεν είμαστε καλά. Στο προηγούμενο μέρος λοιπόν της εκπομπής, λέγαμε, προσπαθούσα, ελπίζω να είμαι σαφής και κατανοητός, ότι αυτό που ονομάζουμε στην πραγματικότητα Matrix είναι το ερμηνευτικό εργαλείο που οικοδόμησε τη σύγχρονη επιστήμη, φιλοσοφία, αυτό που γνωρίζουμε τον τρόπο, που γνωρίζουμε τον τρόπο, αντιμετωπίζουμε τον κόσμο, το οποίο βασικά μας καθιστά ανίγανο στην πραγματικότητα προς ουσιαστική αντίδραση. Διαμόρφωσε τη σύγχρονη ψυχολογία, τα σύγχρονα μαθηματικά, οτιδήποτε, και λέγαμε πιο μπροστά, ότι ο Σπινόζα στην πραγματικότητα τι κάνει, προσπαθεί να αποδείξει χρησιμοποιώντας την ευκλήδια γεωμετρία, σκέψη κτλ. Μέσα από την καμπάλα να δώσει μια μαθηματική διάσταση στην ύπαρξη του Θεού. Και θα λέγαμε ότι είναι και η πρώτη προσπάθεια από αποκόλλησης αυτού που θα μετεξελιχθεί αργότερα στη σύγκρουση ανάμεσα στους αστούς και στον βασιλιά, μαζί με το, δηλαδή, των τριών τάξεων στην Γαλλική Επανάσταση, να το βάλουμε έτσι πιο σε μια όμορφη καθοριστική, ξεκάθαρη εικόνα, ότι τι έχουμε. Έχουμε τους αστούς που είναι οι έμποροι, οι τραπεζίτες, οι εφοπλιστές, που έχουν πλέον την οικονομική δύναμη, ελέγχουν το χρήμα, οι τραπεζίτες. Και υπάρχουν και οι άλλες δύο τάξεις, ο βασιλιάς με τους άρχοντες και η εκκλησία, και υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα στην αστική τάξη και την εκκλησία, που δίνει το δικαίωμα ελαίου Θεού βασιλεία. Και σε αυτή τη σύγκρουση που συνεχίζει και υπάρχει και μέχρι σήμερα, η επιστήμη έρχεται να πει ότι δεν ήταν ο Αδάμ και η Εύα που γεννήθηκαν στον παράδεισο, ήταν ο πίθηκας, ας το πούμε έτσι. Λέω από το έτσι, πώς εκφράστηκε, για παράδειγμα, στον 19ο αιώνα. Όλο αυτό ξεκινάει στην ουσία από τον Σπινόζα, που δίνει μια μαθηματική διάσταση στην έννοια του Θεού. Και πάμε στον δεύτερο, έτσι θα λέγαμε, θα μπορούσαμε να πάρουμε και άλλους στην διάμεση αυτή πορεία, αλλά θα πάρουμε έτσι λίγο τους βασικούς, έτσι που θα μας δώσουν και μια ουσιαστική εικόνα. Λέγαμε ότι ο Φρόιντ, που γεννήθηκε λοιπόν από μια εβραϊκή οικογένεια, και η ψυχανάλυση, όπως τη συγκρότησε ο Φρόιντ, σε δομικό επίπεδο είναι η εκκοσμικευμένη καμπάλα. Προσέξτε, η μαθηματικοποιημένη καμπάλα με τον Σπινόζα, η εκκοσμικευμένη καμπάλα ψυχολογία με τον Φρόιντ. Δηλαδή, ό,τι περιγράφει ο Φρόιντ είναι στην πραγματικότητα αυτό που μας λέει η καμπάλα. Η ιδέα του ασυνείδητου ως ενός κρυφού επίπεδου που καθορίζει το συνειδητό, αντιστοιχεί δομικά με την καμπαλιστική ιδέα ότι κάτω από το ορατό κείμενο της Τωρά, του βιβλίου, του Ιερού Βιβλίου των Εβραίων, υπάρχουν κρυφά επίπεδα νοήματος. Στην ερμηνευτική παράδοση, το Παρντές αναγνωρίζει 4 επίπεδα ανάγνωσης του κάθε κειμένου, δηλαδή στην Καμπάλα. Το κυριολεκτικό, το υπενικτικό, το ερμηνευτικό και το μυστικιστικό ή το μυστικό. Και ο Φρόιντ κάνει ακριβώς αυτή τη διάκριση όταν διακρίνει μεταξύ του φανερού και λανθάνοντος περιεχομένου ενός ονείρου. Μην ξεχνάμε ότι οι ερμηνείες των ονείρων, από εκεί που ήταν παλιά ένα ζήτημα από τον αστρολόγο κτλ., έχει μεταξελιχθεί σε ένα ζήτημα της ψυχολογίας. Η ίδια μέθοδος της ψυχανάλυσης, ο ελεύθερος συνειρμός, η προσοχή σε κάθε λέξη, η ερμηνεία των λαθών, είναι κατευθείαν δανεισμένη από τη ραβινική παράδοση μελέτης αυτών κειμένων. Όταν ο ραβίνος μελετά κάθε γράμμα, είπαμε ότι ο κόσμος για την καμπάλα φτιάχνεται από τα 22 γράμματα και από τα 10, και από τους 10 αριθμούς, έτσι. Λοιπόν, όταν ο ραβίνος, όπως ο ραβίνος μελετά κάθε γράμμα ως φορέα ενός νοήματος, έτσι και ο ψυχαναλυτής μελετά κάθε λεκτικό ολίσθημα ως φορέα νοήματος. Και ο Φρόιντ ονομάζει την κορυφή του ψυχικού οργάνου με μια γερμανική λέξη, το Uberich, που στα ελληνικά αποδίδεται στο υπερεγώ. Στην καμπαλιστική παράδοση η αντίστοιχη ιδέα είναι το κετέρ, κορυφαία δηλαδή, κορυφαίος αριθμός, που σημαίνει το στέμα, που βρίσκεται πάνω από όλες τις υπόλοιπες, τους υπόλοιπους αριθμούς. Και η αντιστοιχία δεν είναι σε καμία περίπτωση μια σύμπτωση, είναι δομική. Δηλαδή, οι αριθμοί βάσει της καμπάλα είναι το 1, όπου είναι το στέμα, η θέληση, η αρχή, η πρώτη εκδήλωση, μετά το τίποτα που είναι τα πάντα. Είπαμε
ότι στην αντίληψη της Καμπάλα ο Θεός ήταν όλος ο κόσμος, αλλά για να δημιουργηθεί ο κόσμος έπρεπε να συρρυκνωθεί ο Θεός. Το 2 που είναι η σπίδα της δημιουργικής σκέψης, το 3 που είναι η μήτρα όπου η σκέψη μορφοποιείται, το 4 είναι η επεκτατική αγάπη, το 5 είναι η συσταλτική κρίση, το 6 είναι η αρμονία του επεκτατικού και του συσταλτικού, εντροπία, ενθαλπία θα λέγαμε, το 7 είναι η διάρκεια, το 8 είναι η αναγνώριση, το 9 είναι το θεμέλιο, η σύνδεση και το 10 είναι η βασιλεία, το υλικό βασίλειο, ο κόσμος μας. Κρίσιμη παρατήρηση, έτσι, ότι το κετέρ είναι πάνω από τη γνώση, πάνω από τη σοφία, πάνω από την κατανόηση. Είναι ότι υποτίθεται είναι καθαρή βούληση που προηγείται κάθε γνωστικής διαδικασίας. Σε μερικές μεταλουριανικές, θα λέγαμε, παραδόσεις, βάζουν πάνω από το κετέρ ένα κρυφό αριθμό. Στο σημείο που πλέον ομοιημένο συναντά το θεϊκό. Όταν λοιπόν ο Φρόιντ ονομάζει το υπερεγώ, ψηλότερα από το εγώ, αναπαράγει δομικά την καμπαλιστική θέση ότι η ηθική κορύφωση είναι η βούληση που υπερβαίνει τη γνώση. Η αρρύθμιση κυριαρχία περνάνε λοιπόν στην ψυχανάλυση, χωρίς ο Φρόιντ όμως να το δηλώσει ευθέως. Το τρίτο παράδειγμα είναι ο Άλμπερτ Άινστάιν. Βλέπετε, παίρνω από διάφορες επιστήμες. Ο Άλμπερτ Άινστάιν γεννήθηκε σε μια εβραϊκή οικογένεια, στο Ούλμ. Παρόλο που δεν ήταν θρησκευόμενος με τη θρησκευτική έννοια, μιλούσε διαρκώς για τη θρησκευτικότητά του, με μια αίσθηση δέους μπροστά στην τάξη του σύμπαντος. Όπως παραδέχθηκε ο ίδιος, είχε καμπαλιστικό υπόβαθρο μέσω της σπινόζικης παράδοσης. Πιστεύω, λέει, στο Θεό του Σπινόζα. Έναν πανθεϊστή Θεό στην πραγματικότητα, έτσι, λέει, ο Θεός είναι η φύση. Ο Θεός, η φύση. Προσέξτε, είναι πολύ βασικό αυτό. Λοιπόν, και είπε σε ένα ραβίνο το 1929 ο Άλμπερτ Άινστάιν, όπου αποκαλύπτει στην αρμονική τάξη όλων των όντων. Αυτή η δήλωση είναι ομολογία μιας εκκοσμικευμένης καμπάλα. Η θεωρία της σχετικότητας εκφράζει ακριβώς και αποτυπώνει αυτό που θα λέγαμε καμπαλιστικό αίσθημα. Αναζητά μια ενιαία μαθηματική δομή που να διέπει όλο το σύμπαν. Σκεφτείτε πώς μας αντιμετωπίζει η σύγχρονη επιστήμη τον άνθρωπο, όπου η καμπάλα αναζητά την ενότητα πίσω από την πολλαπλότητα των φαινομένων. Υποστηρίζει ότι ο χωρόχρονος είναι μια ενιαία οντότητα. Όπως στην καμπάλα, ο χωρόχρονος είναι μια διάσταση του θεϊκού. Και ο Αϊνστάιν αρνήθηκε ολόκληρη τη ζωή του στην κβαντική απροσδιοριστία. Είπε, ο Θεός δεν παίζει ζάρια. Γιατί η καμπαλιστική κοσμοαντίληψη του απαιτούσε αυστηρή δετερμινιστική τάξη. Δηλαδή, τελολογία. Αυτό θα είναι, δεν υπάρχει άλλο. Η αναζήτηση του Αϊνστάιν για την ενιαία θεωρία πεδίου που τον απασχόλησε τα 30 χρόνια της ζωής του είναι κατά βάθος αυτή η αναζήτηση του Ένσοφ με τη γλώσσα της φυσικής. Το τέταρτο παράδειγμα είναι κάποιος ονόματι John von Neumann. Θα καταλάβετε ότι πόσο σημαντικός είναι από αυτά που θα εξηγήσουμε, γιατί γνωρίζουμε πάνω σχάρη γεγονότα, αλλά δεν γνωρίζουμε σε ποιον αποδίδονται. Ο Νόημαν λοιπόν γεννήθηκε στη Βουδαπέστη από εβραϊκή οικογένεια και ίσως είναι το πιο εκπληκτικό μαθηματικό μυαλό του 20ου αιώνα. Σχεδίασε την αρχιτεκτονική των σύγχρονων υπολογιστών που λέγεται αρχιτεκτονική Νόημαν. Δηλαδή κάθε υπολογιστικό σύστημα που έχετε μπροστά σας οικοδομήθηκε πάνω στην αρχιτεκτονική του Νόημαν. Όπου συνεισέφερε στην μαθηματική θεμελίωση της κβαντομηχανικής, ίδρυσε τη θεωρία των παιχνίων και εργάστηκε που αλλού στο σχέδιο Μανχάταν, το οποίο αποτελεί και το σχέδιο δηλαδή για τη δημιουργία της πρώτης ατομικής βόμβας των ΗΠΑ. Η αρχιτεκτονική του Νόημαν είναι η βάση κάθε ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε σήμερα. Έχω πει σε μια εκπομπή ότι όταν ζητηθεί από τον άνθρωπο να λειτουργήσει με τις μηχανές, δεν θα είναι η ανθρώπινη του ικανότητα αυτή που πρέπει να οδηγήσει τις μηχανές να λειτουργήσουν ανάλογα με τον εαυτό του. Έχω πει ότι οι μηχανές θα επιβάλλουν στον άνθρωπο το πώς θα λειτουργήσει. Και το παράδειγμα που είχα αναφέρει κάποια στιγμή ήταν ο ίδιος ο υπολογιστής. Ο εξατομίκευση να φτιάξει το χρώμα το ένα το άλλο, αλλά ο υπολογιστής έχει δικιά του δομή, έχει δικιά του λειτουργία και είσαι υποχρεωμένος να την ακολουθήσεις εφόσον θέλεις να πατήσεις ένα κουμπί και να ξεκινήσεις, για παράδειγμα, να
να εργάζεσαι πάνω σε ένα κείμενο, για παράδειγμα, να δεις καμιά ταινία και όλα αυτά εδώ. Ό,τι είναι αυτό που το χρησιμοποιείτε. Η ίδια διαδικασία, το έχουμε κάνει θέμα αυτό εδώ, που είναι τοποθετημένα τα πληκτρολόγια. Πώς διαμορφώνουν τη συνείδησή μας στην ουσία, όπως σαν αποτέλεσμα του πώς διαμορφώθηκε η γραφομηχανή. Είναι μια εκπομπή που την έχουμε κάνει πριν από 2-3 μήνες, 4, δεν θυμάμαι να πω την αλήθεια. Είναι ακριβώς αυτό που βάζει σε λειτουργία να συμμορφωθεί ο άνθρωπος ακριβώς με την υπολογιστική τέχνη και τρόπο. Λοιπόν, η αρχιτεκτονική του νόημα λοιπόν είναι η βάση του κάθε ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε σήμερα. Η ριζοσπαστική της ιδέα ήταν ότι τα δεδομένα και ο κώδικας αποθηκεύονται στην ίδια μνήμη. Προσέξτε, σε όλα αυτά που έχουμε πει, όλα είναι ένας κώδικας. Τα γράμματα αποτελούν ένα κώδικα μαγικό. Οι αριθμοί αποτελούν ένα κώδικα αριθμών μαγικό. Λοιπόν, όπου άμα χρησιμοποιήσω τα σωστά γράμματα μπορώ να προκαλέσω κομμάτι, να γίνω κι εγώ κομμάτι αυτής της δημιουργίας. Αυτό στην πραγματικότητα λέω, ότι μπορώ να προκαλέσω μαγικά φαινόμενα. Οπότε, δηλαδή το πρόγραμμα και τα στοιχεία σε έναν υπολογιστή στα οποία επενεργεί ο άνθρωπος είναι της ίδιας οντολογικής φύσης. Αυτή η ιδέα είναι κατευθείαν καμπαλιστική. Αυτό που εργάζαμε το βιβλίο της δημιουργίας, τα γράμματα του εβραϊκού αλφαβήτου είναι ταυτόχρονα η ύλη του κόσμου και ο κώδικας που το διέπει. Ο άνθρωπος είναι κώδικας μας, λέει ο Χαράρη. Δεν υπάρχει διάκριση ανάμεταξύ της ουσίας και της πληροφορίας. Ο Νόημαν υλοποίησε αυτή από τη μυστικιστική θέση σε σιλικόνη. Πιο εντυπωσιακά, στις τελευταίες διαλέξεις του, όπου έδωσε το 58, όπως είναι για παράδειγμα χάρη ο υπολογιστής και ο εγκέφαλος, μετά το θάνατο βγήκε αυτή η διάλεξη, ο Νόημαν προέβλεπε ότι ο εγκέφαλος και ο υπολογιστής είναι κατά βάθος ισοδύναμα συστήματα επεξεργασίας πληροφορίας. Και αυτό είναι το θεμέλιο όλου του τρανσχυμανισμού, δηλαδή του μετανθρωπισμού της Silicon Valley. Είναι το ίδιο δομικό επίπεδο με την καμπαλιστική θέση. Ο νους και η ύλη είναι μορφές της ίδιας πληροφοριακής υποκείμενης δομής. Ο Χαράρη μισό αιώνα θα το επαναλάβει στις πιο εκλαϊκευμένες, θα λέγαμε, εκδοχές του. Πάμε στον επόμενο, που είναι ο Νόμπερτ Βίνερ. Επίσης, δεν μπορεί να μην τον έχετε ακουστά σαν όνομα, αλλά θα καταλάβετε για ποιο λόγο είναι τόσο σημαντικός. Είναι ο πατέρας της κυβερνητικής, των cybernetics. Είναι γιος μετανάστη Εβραίου, από τη Λευκορωσία, διδάκτορας του Harvard στα 18, καθηγητής στο MIT. Στο βιβλίο του λοιπόν «Η κυβερνητική, πώς να ελέγχουμε και να επικοινωνούμε με τα ζώα, με το όν, το ζωντανό και τη μηχανή». Στα αγγλικά είναι «Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine». Θεμελιώνει δηλαδή τη μελέτη συστημάτων ανατροφοδότησης του ελέγχου. Και στην πραγματικότητα αποτελεί και βασικό κομμάτι αυτού που θα λέγαμε της θεωρίας, της συμπεριφοριακής επιστήμης. Δηλαδή πώς μπορώ εγώ να κάνω εσάς να πηδάτε πάνω κάτω, δεν πρόκειται να το κάνω αυτό, εννοείται και δεν ξέρω και όλες την δυνατότητα. Λοιπόν, μέσω χρησιμοποιώντας κάποια τεχνική διαδικασία που σας πείθει ότι αυτό πρέπει να κάνετε. Η κυβερνητική, τα cybernetics λοιπόν, δεν είναι απλά ένας τεχνολογικός κλάδος. Είναι μια ολόκληρη κοσμοθεωρία. Λέει ότι ο άνθρωπος, η μηχανή, η κοινωνία και ο εγκέφαλος μπορούν να μελετηθούν με τις ίδιες αρχές, γιατί όλα είναι συστήματα που διαχειρίζονται την πληροφορία. Αυτή η τρομακτική εξίσωση μπορεί να σας κατανοήσετε ότι δεν υπάρχει καμιά διαφορά μεταξύ εσός και ενός μιας μηχανής αυτοκίνητου, για παράδειγμα. Και σκεφτείτε ότι όλα μπορούν να μελετηθούν με τις ίδιες αρχές, είναι ακριβώς αυτό που λέγαμε πιο πριν και πιο πάνω για τον Αϊνστάιν, ότι όλα διέπονται από ένα και μόνο νόμο και κανόνα. Εμείς που έχουμε μάθαμε, ας πούμε, για την ύπαρξη του Θεού μέσα από τον χριστιανισμό, ότι είναι ένα κτλ., το κατανοούμε με ένα διαφορετικό τρόπο, πάντως σίγουρα από αυτό που εννοεί ο Αϊνστάιν. Γιατί άλλο εννοούσε, όπως είδαμε προηγουμένως. Λοιπόν, στις διαλέξεις λοιπόν στο τέλος της ζωής του, που εκδόθηκαν με τον τίτλο God and Golem Incorporation το 64, ο Βίνερ, το Golem είναι το δημιούργημα της καμπάλα φτιαγμένο από πυλό, όπου ο άνθρωπος, το λέγαμε πιο μπροστά κάποια στιγμή, ο καμπαλιστής, ραβίνος, μυστικιστής, έδωσε ζωή
όπως η Μέρι Σέλι δίνει ζωή στον, στο έργο της Φραγκενστάιν στο Τέρας, με τον πυλό, και του έγραψε, είπαμε, τις δύο λέξεις, τη μία λέξη, το εμέτ, όπου σημαίνει αλήθεια. Και αν σβήσει, τόση δύναμη έχουν τα γράμματα και οι λέξεις για την καμπαλιστική σκέψη, όπου άμα σβήσουμε το γράμμα έψιλον, μένει το μετ και έπεσε νεκρό τον Γκολέμ. Λοιπόν, στο βιβλίο του λοιπόν «Ο Θεός και τον Γκολέμ», ο Βίνερ κάνει κατευθείαν σύνδεση της δουλειάς του με την εβραϊκή μυστικιστική παράδοση. Συνέκρινε την δημιουργία των αυτόματων μηχανών από την Cybernetics με τη δημιουργία του Γκολέμ από τους Ραβίνους της Πράγας. Ο Γκολέμ του θρύλου του Μαχαράλ της Πράγας, 16ος αιώνας, δημιουργείται από πυλό και ζωντανεύει με τη λέξη, προσέξτε τη δύναμη της καμπάλας. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι πραγματική δύναμη. Μισό. Προσέξτε κάτι. Απλώς είναι τα εργαλεία του μύθου, της ποίησης και της αποικιοποίησης του δικού μας νου. Γιατί εγώ δεν έχω γνωρίσει, όπως και εσείς οι υπόλοιποι, κάποιον ο οποίος να φτιάχνει ένα πυλό, να γράφει μια λέξη πάνω εκεί, αλλά είναι τόσο μεγάλη δύναμη, είναι όπως το παιχνίδι με το μάγο που λέγαμε, όπου λες, γιατί όχι, αδερφάκι μου, γράφω μια λέξη πάνω στον πυλό και αυτό γίνεται ζωντανό. Σβήνω ένα γράμμα από αυτή τη λέξη και αυτό πεθαίνει. Αυτή είναι η ιστορία λοιπόν. Σκοτώνεται με τη διαγραφή λοιπόν του πρώτου γράμματος που αφήνει τη λέξη μετ, νεκρό. Αυτή η αρχαίγονη φαντασίωση λοιπόν της τεχνητής νοημασύνης είναι καμπαλιστικής επίσης προέλευσης. Ο Βίνερ λοιπόν ήταν ο πρώτος επιστήμονας που την αναγνωρίζει ως πρόγονο της δικιάς του δουλειάς. Πρέπει να σας πω ότι όταν θα ολοκληρώσουμε αυτόν τον κύκλο θα κατανοήσουμε ότι όλα τα πράγματα περνάνε μέσα από αυτή την ερμηνεία, οικοδομήθηκαν πάνω σε αυτή την ερμηνεία και διαχειρίζονται, κυβερνούν αυτόν τον κόσμο πάνω σε αυτή την ερμηνεία. Το παράδειγμα το έκτο είναι ο Μάρβιν Μίνσκι, ο οποίος είναι ο πατέρας της τεχνητής νοημοσύνης, ο ιδρυτής του AI Lab, του Πανεπιστήμιου του Massachusetts Institute of Technology. Στο βιβλίο του λοιπόν «Η κοινωνία του νου», «The Society of Mind», προτείνει ότι ο νους δεν είναι ενιαία οντότητα, αλλά κοινωνία πολλών μικρών πρακτόρων που συνεργάζονται. Κάθε νοηματική λειτουργία είναι αποτέλεσμα μιας συντονισμένης δράσης πολλών απλούστερων μηχανισμών. Αυτή η θεωρία έχει επίσης εντυπωσιακή δομική ομοιότητα με την καμπαλιστική θεωρία των αριθμών. Στην καμπάλα ο νους του Θεού δεν είναι μονολιθικός. Εκδηλώνεται μέσα 10 διακριτών αλληλένδετων αριθμών. Κάθε ένας αριθμός έχει τη δική του φύση και τη δική του λειτουργία. Ο νους ως κοινωνία του Μίνσκι αναπαράγει την ίδια δομή, πλέον και πάλι εκοσμικευμένη μορφής. Ο τελευταίος είναι ο Νόβελ Χαράρι. Ο Χαράρι είναι ο πιο διαδεδομένος εκλαϊκευτής αυτής της κοσμοαντίληψης. Ιστορικός Ισραηλινός, εβραϊκής καταγωγής, με βαθιά γνώση της εβραϊκής παράδοσης, παρότι που δηλώνει σήμερα ότι είναι βουδίστης, σύμβολος του World Economic Forum, ομιλητής στον Νταβός, ενός συνεργάτης του Klaus Schwab. Στο Homo Deus, λοιπόν, το βιβλίο το πρώτο, ο Χαράρι λέει ευθέως αυτό που λέει και ο Κουζρέιλ. Ποιος είναι ο Κουζρέιλ? Είναι ο θεωρητικός στην πραγματικότητα αυτού που ζούμε σήμερα, της τεχνοφεουδαρχίας. Θα τον δούμε αργότερα στην, πότε θα συναντήσουμε τον τεχνοφεουδαλισμό και την καμπάλα. Είναι και λέει το εξής, ότι ο άνθρωπος αναβαθμίζεται προς τη θεότητα μέσω της τεχνολογίας. Ο τίτλος του βιβλίου είναι θεολογικός, Homo Deus, ο άνθρωπος Θεός, Deus από το Δίας, όχι τυχαία επιλογή. Η περίφημη πρότασή του ότι οι άνθρωποι είναι ζώα τα οποία μπορεί να τα χακάρεις είναι ταυτόσιμη με την καμπαλιστική θέση ότι ο άνθρωπος είναι ένα κωδικοποιημένο «ον» που μπορεί να αποκωδικοποιηθεί και να ανακωδικοποιηθεί. Αυτή η αντίληψη που έχει, ας πούμε, στο CRISP, στο εργαλείο, θα δούμε αν το DNA είναι μια πραγματικότητα. Και τώρα θα μου πείτε, μπορεί να ξεσηκωθούν επιστήμονες και τα λοιπά. Εγώ θα σας παρουσιάσω λοιπόν από τον πραγματικό κόσμο επιστήμες που αμφισβητούν αυτό που ονομάζουμε DNA με τον τρόπο που μας το δείχνουν, ότι είναι μια αλυσίδα κωδίκων αδενίνη, θυμίνη, γουανίνη, κιτοσίνη λοιπόν.
αυτά τα τρία γράμματα. Είναι ένας κώδικας λοιπόν, και θα δούμε ποια είναι η αλήθεια σε αυτό το θέμα, θα δούμε ποια είναι η πραγματικότητα σε σχέση με αυτό που ονομάζουμε DNA και θα δούμε ποιοι διαφώνησαν και ποιοι διαφωνούν, γιατί αυτή η διαφωνία αποτελεί ένα επιστημονικό, μια επιστημονική πραγματικότητα, η οποία απλώς δεν φτάνει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά εξαλείται μέσα στα επιστημονικά συνέδρια. Όχι όμως έτσι στα, να είχαμε να λέγουμε, ούτε συνωμοσιολογικά. Θα το δούμε αυτό στις επόμενες εκπομπές. Λοιπόν, ότι είπε ο Χαράρη λοιπόν ότι είμαστε άτομα τα οποία μπορεί να μας χακάρει κάποιος. Στο Sapiens, το επόμενο του, το προηγούμενο βιβλίο, και ακόμα πιο ξεκάθαρα στα 21 μαθήματα του 21ου αιώνα, ο Χαράρη παρουσιάζει την ανθρώπινη ιστορία ως μια πορεία προς την αναβάθμιση. Είναι ακριβώς αυτή η λουριανική θεολογία της επιδιόρθωσης. Γιατί αυτό ξεκινάει μέσα από την Καμπάλα. Επίσης θα αντιληφθούμε τι σημαίνει ακριβώς αυτή η επιδιόρθωση. Και θα δούμε ακριβώς πώς διαστρέφεται και πώς χάνουμε την επαφή μας με την αρχαία ελληνική σκέψη σε πάρα πολλά παραδείγματα. Λοιπόν, με την θεολογία λοιπόν της επιδιόρθωσης ντυμένη με κοσμικά ρούχα. Με μια κρίσιμη διαφορά. Στον Λούρια, είναι συγγραφέα της Καμπάλας, ο άνθρωπος εργάζεται για την επιδιόρθωση που θα έρθει σε έναν άπειρο χρόνο. Στο Χαράρη η επιδιόρθωση πλησιάζει ταχύτητα και πρέπει να αποφασίσουμε σε τι μορφή θα συμβεί. Είναι στην ουσία αυτός που εκλαϊκεύει την τεχνοθρησκεία, ο Μετακούς Ρέι ας πούμε, ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην Silicon Valley και στην πολιτική ελίτ του Νταβός. Τι έχουμε λοιπόν μέχρι τώρα? Έχουμε την εβραϊκή μυστικιστική παράδοση που παρήγαγε μια πολιτισμική προδιάθεση προς την αφαιρετική, τη συστηματική, τη μαθηματική, τη γλωσσική σκέψη, που όταν κοσμοποιήθηκε διαδόθηκε στον δυτικό κόσμο ως ακαδημαϊκή πλέον, στη φιλοσοφία με τον Σπινόζα, στην ψυχανάλυση με τον Φρόιντ, στη φυσική με τον Αϊνστάιν, στην υπολογιστική επιστήμη με τον Νόιμαν, στην κυβερνητική με τον Βίνερ, στην τεχνητή νοημοσύνη με τον Μίνσκι και στην εκλαϊκευμένη τεχνοθρησκεία με τον Χαράρη. Αυτό δεν αποτελεί, παιδιά, ούτε να εξυμνούμε, ούτε να κατηγορούμε. Είναι η πραγματική ιστορική παρατήρηση. Όπως η αρχαία ελληνική παράδοση παρέγαγε τη φιλοσοφία και τη γεωμετρία, όπως για παράδειγμα χάρη αναγκάστηκαν οι Ινδοάραβες, γιατί δεν είχαν τα ελληνικά γράμματα, ήταν και αριθμοί. Δεν υπήρχε 1, 2, 3, 4. Αυτό είναι δημιούργημα το. Γι' αυτό λέμε και άλγεβρα. Έτσι. Παρήγαγε την άλγεβρα. Έτσι και η εβραϊκή μυστικιστική σκέψη παρήγαγε αυτές τις μορφές αφαιρετικές σκέψεις που γνωρίζει η Δύση σε όλα αυτά τα 700-600 χρόνια και πλέον οικοδομείται ό,τι ονομάζουμε με τη λέξη επιστήμη. Τώρα, αυτές οι δύο κοσμοθεωρίες χωρισμένες από 5 αιώνες, ιστορίες που και τη απίστευτη πολιτισμική απόσταση παρουσιάζουν και μια εκπληκτική δομική ταυτότητα. Για παράδειγμα, η λουριανική καμπάλα του 16ου αιώνα και η τεχνοθρησκεία του singularity του Ray Kurzweil του 21ου αιώνα μοιράζονται την ίδια εσχατολογική αρχιτεκτονική με διαφορετικό λεξιλόγιο. Αυτή η σύμπτωση δεν είναι σύμπτωση. Ο Ισαάκ Λούριαν, ο ραβίνος και μυστικιστής που έζησε στο Σάφεν της Παλαιστίνης το 1570, πέθανε, συγκρότησε την πιο επιδραστική σύνθεση καμπαλιστικής σκέψης που έγινε γνωστή ως λουριανική καμπάλα και επηρέασε όλη τη μετέπειτα εβραϊκή μυστικιστική παράδοση συμπεριλαμβανομένου και του χασιδισμού. Το κέντρο βρίσκεται ένας τριμερής μύθος για τη φύση και για το σκοπό. Είναι η αυτοσυρίκνωση, δηλαδή πριν από τη δημιουργία, λέει ο Λούρια, το άπειρο, το Ein Sof, ήταν παντού. Δεν υπήρχε χώρος για κάτι άλλο. Και δημιουργήθηκε ο κόσμος. Ο Θεός έπρεπε να αποσυρθεί από τον εαυτό του. Να δημιουργήσει ένα κενό εντός του οποίου θα μπορούσε να υπάρξει και να εκδηλωθεί, μάλλον να εκδηλωθεί η ύπαρξη. Ο κόσμος των πλανητών, των ανθρώπων, των ζώων, των φυτών. Αυτή η αυτοαπόσυρση είναι θεολογική προϋπόθεση της ίδιας μας της ζωής. Υπάρχουμε επειδή ο Θεός μας έκανε χώρο, αποσυρώμενος. Η ατέλειά μας δεν είναι λάτωμα, είναι ίχνος της θεϊκής γενοδορίας που μας επέτρεψε να γίνουμε ξεχωριστά όντα.
Το δεύτερο μέρος, μετά την δηλαδή το δεύτερο σημείο μετά την αυτοσυρίγνωση του Θεού, είναι τα σπασμένα σχέδια. Ο Θεός προσπάθησε να γεμίσει τον κενό χώρο με το θεϊκό φως. Τα σχέδια που έπρεπε να συγκρατήσουν αυτό το φως δεν άντεξαν την ένταση και έσπασαν. Οι σπίθες του θεϊκού φωτός σκορπίστηκαν παντού στον κόσμο και είναι παγιδευμένες μέσα στην ύλη, στα πράγματα, στους ανθρώπους, ακόμα και στο κακό. Από αυτή τη στιγμή, λοιπόν, ο κόσμος πια ήταν σπασμένος, ραγισμένος και ατελής. Και το τρίτο πράγμα, το Τίκου Μαλάν, υπόψη είναι ότι Τίκου Μαλάν είναι η εταιρεία η οποία καλλιεργεί κάναβη στην Ελλάδα και πουλά, φτιάχνει τη φαρμακευτική κάναβη, είναι η επιδιόρθωση του κόσμου. Ο σκοπός λοιπόν της ιστορίας, ο ουσιαστικός σκοπός της ανθρώπινης ύπαρξης είναι η επιδιόρθωση αυτού του σπασμένου κόσμου. Με κάθε σωστή πράξη, με προσευχή, με κάθε στιγμή που σύμφωνα θα τη ζεις με αυτόν τον δρόμο, ο σπιθύρας του φωτός που έχει παγιδευτεί θα απελευθερωθεί. Και αυτή η εργασία, λειτουργεί για χιλιετίες. Όταν όμως ολοκληρωθεί, θα είναι ο τελευταίος πυθύρας που θα απελευθερωθεί, έρχεται και η μεσιανική εποχή. Ο κόσμος ξαναενώνεται με το άπειρο. Δηλαδή, το πεπερασμένο, για να καταλάβουμε το βαθμό της παλαβομάρας εδώ, θα ταυτιστεί και θα ενωθεί με το άπειρο. Και προσέξτε πόσο πολύ, αν σκεφτείτε, έχει επηρεάσει και την χριστιανική φιλοσοφική σκέψη ή θεολογική σκέψη. Και πάμε, προσέξτε, στο πώς οικοδομείται η μοναδικότητα, το singularity, το στόχος της τεχνητής νοημοσύνης και των, αυτού του μεταθροπισμού. Από τον Κουρζέι, που είναι ο πρώτος που το ονομάζει και είναι και ο στόχος που δέχεται και ο Άλτμαν και όλοι οι υπόλοιποι που φτιάχνουν αυτά τα γλωσσικά μοντέλα που ονομάζουν τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, ο Κουρζέι γεννήθηκε το 1948 από μια εβραϊκή οικογένεια εξορίστων από την ναζιστική Αυστρία. Είναι μηχανικός, εφευρέτης και το 2012 είναι ο διευθυντής μηχανικής της Google. Από το 1990 αναπτύσσει συστηματικά τη θεωρία του singularity, ιδίως στα βιβλία. Τα βιβλία που έγραψε ότι η εποχή της πνευματικής μηχανής. Ότι αυτό το 1999, ότι η μοναδικότητα, the singularity, είναι κοντά, το 5 και το singularity, η μοναδικότητα, είναι ακόμα πιο κοντά το 2024. Στον Κουρζέι, λοιπόν, η εξέλιξη δεν περιορίζεται στη βιολογία. Διακρίνεται σε 6 εποχές εξέλιξης. Φυσική χημεία, όλα αυτά διαπερνούνται από την καμπάλα όπως τα έχουμε παραλάβει. Και είναι και πάρα πολλά τα απόμενα που θα έχουμε να αποκαλύψουμε. Διακρίνεται, λοιπόν, σε 6 εποχές, θα το λέγαμε. Τη φυσική και τη χημεία, τη βιολογία, τους εγκέφαλους, την τεχνολογία, τις συγχώνες τεχνολογίες και τις ανθρώπινες νοημοσύνης και στο τέλος ότι με αυτό τον τρόπο έρχεται να επιβιώσει και να επιβιωθεί η καμπάλα όπου το σύμπαν ξυπνάει. Σε αυτή την 6η εποχή, λέει ρητά ο Κουρζέιλ, ότι όλη η ύλη του σύμπαντος θα μετατραπεί σε υπολογιστικό υπόστρωμα. Γιατί σκεφτείτε τώρα, σκεφτείτε όλους εαυτούς σας, το ξέρω ότι θα ακούγεται παραφρονικό, αλλά συγγνώμη, σας λέω τον κόσμο που μας έχουν οδηγήσει. Είμαστε όλοι συνδεμένοι, λοιπόν, όπως και εγώ αυτή τη στιγμή δεν είμαι εδώ, είμαι στο σπίτι μου, όπως ο Αλέξανδρος δεν είναι εδώ, είναι στο σπίτι μας, συνδεμένοι όλοι με τους ηλεκτρονικούς μας υπολογιστές, με καλώδια και τσιπάκια και όλα αυτά εδώ, και επικοινωνούμε όλοι χωρίς να μιλάμε μεταξύ μας. Ενιαία. Και όλο αυτό γίνεται υπολογιστικό υπόστρωμα. Δεν πρόκειται για μια μεταφορά. Δεν το λέμε μεταφορικά. Πρόκειται για κυριολεκτική αναφορά. Πρόβλεψη. Η ύλη, λοιπόν, πάβει να είναι ύλη και γίνεται πληροφορία. Το σύμπαν γίνεται ένας τεράστιος υπολογιστής που στοχάζει τον εαυτό του. Φυσικά όλοι μας έχουμε θυσιαστεί πάνω σε αυτή τη διαδικασία. Στην πορεία προς την μοναδικότητα, το singularity, ο άνθρωπος θα μεταφορτώσει τη συνείδησή του σε ψηφιακό υπόστρωμα, δηλαδή αυτό που λέμε mind uploading, δεν θα είναι πια εξαρτημένος από το βιολογικό του σώμα, θα γίνει αθάνατος, ικανός να αναπαραχθεί άπειρες

Λοιπόν, θα μεταμορφώσει λοιπόν τη συνείδηση σε ψηφιακό υπόστρωμα, δεν θα είναι πια εξαρτημένος από το βιολογικό σώμα, αυτό που σημαίνει δηλαδή στην πραγματικότητα η φαρπαγή της πραγματικότητας, θα γίνει αθάνατος ικανός να αναπαραχθεί άπειρες φορές, να ζήσει σε εικονικά περιβάλλοντα. Και ο ίδιος ο Κουζρέι λέει ότι παίρνει 200 συμπληρώματα την ημέρα και υπόκειται σε εκτεταμένες ιατρικές παρεμβάσεις με στόχο να επιβιώσει βιολογικά μέχρι τη στιγμή που η τεχνολογία θα του επιτρέψει να μεταφορτωθεί. Καλό, ναι. Κρίσιμη διαφορά. Παρόλο λοιπόν τη δομική ομοιότητα, υπάρχει και μια θεμελιώδης που εξηγεί γιατί η τεχνοθρησία είναι ακόμα πιο επικίνδυνη από τη μυστικιστική παράδοση όπως την έχει μεταξελίξει. Π.χ. ας πούμε στη λουρανική καμπάλα, ο Θεός παραμένει απρόστος. Το άπειρο, το ενσόφ, δεν μπορεί να το φτάσει ο άνθρωπος. Στη μεσιανική εποχή είναι ορίζοντας, όχι ημερομηνία. Κανένας ραβίνος ποτέ δεν προσδιορίζει ότι ο Μεσσίας θα έρθει το 2045, όπως λέει ο Κουζρέι. Η ιδέα είναι στην ουσία ανίερη. Στον Κουζρέι η singularity, αυτή η μοναδικότητα, είναι πραγματόσιμη εντός της δικής μας ζωής. Και είμαστε ήδη στον επιταχυντή. Έχει ημερομηνία. Έχει ποσοστά πιθανοτήτων. Έχει επενδυτικά σχέδια. Η μυστικιστική απόσταση που θα λέγαμε ότι θα προστάτευε κατά κάποιο τρόπο τον άνθρωπο από την ύβρη έχει πλέον καταρρεύσει. Η εσχατολογία είναι ένα επιχειρηματικό σχέδιο. Και αυτό είναι στην ουσία η καμπάλα χωρίς την απόσυρση, θα λέγαμε, του Θεού που αφήνει χώρο για τη ζωή. Όμως εδώ φτάνουμε στο βαθύτερο ερώτημα. Αν η τεχνοθρησία είναι κοσμικευμένη καμπάλα και αν η καμπάλα είναι μια αντιδημοκρατική στη φύση της, γιατί προϋποθέτει μοιημένους και αμοιητούς. Μόνο ο μοιημένος μπορεί να ξέρει ποια είναι, δεν λέει ότι γι' αυτό βρίσκεται και ο μύθος. Δεν μπορεί να είναι καθένας αλχημιστής, δεν μπορεί να είναι καθένας ερμηνευτής των μαγικών, πέρα από αυτό που χρησιμοποιούμε τα γράμματα εμείς. Αυτά έχουν μια μαγική ιδιότητα που μόνο στα χέρια ενός αλχημιστή, ενός μπορεί να αποκτήσουν μαγεία και να κάνει και κόλπα. Λοιπόν, τότε ποια είναι η εναλλακτική κοσμοαντίληση που δεν πάσχει από αυτή την παγίδα? Και η απάντηση είναι η αρχαία ελληνική παράδοση. Οι Έλληνες φιλόσοφοι πήραν το μεταφυσικό κόσμο και τον έφεραν στο μέτρο του ανθρώπου. Τον εξανθρωπίσανε και τον εξήγησαν. Δηλαδή όταν σκάει ένα ηφαίστειο δεν είναι κάποιος θεός που αποφάσισε να τιμωρήσει τους ανθρώπους. Οι εβραϊκοί μυστικιστές το κάνανε αντίστροφα. Τον ανοίγαγαν, για να μην πω ότι τον απήγαγαν, τον πραγματικό κόσμο στο μυστικιστικό. Αυτή η διάκριση είναι θεμελιώδης και αφορά δύο εντελώς διαφορετικές κοσμοαντιλήψεις των σχέσεων του ανθρώπου, του θείου και του κόσμου. Στον αρχαίο ελληνικό κόσμο η φιλοσοφία ξεκινά με τον Θαλή που λέει, μιλάει για το νερό, σαν πρωτογενή παρατηρήσιμη ουσία, συνεχίζει με τον Αναξαμένη, με τον αέρα, τον Ηράκλητο, το Πυρ, το Δημόκρητο, τα άτομα και το κενό. Όλοι αυτοί προσπαθούν να εξηγήσουν τον κόσμο εντός του κόσμου, με στοιχεία που τα βλέπεις, τα αγγίζεις, τα μετράς και φιλοσοφείς πάνω σε αυτά και παράγεις λογισμό, σκέψη με επαγωγική, αυτό που λέμε λογική. Ακόμα και ο Πλάτωνας που εισάγει τις ιδέες όπως η μεταφυσική πραγματικότητα, ο κόσμος των ιδεών που είναι στο εθερικό γύρω από το και ο άνθρωπος όταν πιάνει, δηλαδή ονομάζει ένα ζώο, ήδη υπάρχει στον εθερικό κόσμο αυτό το όνομα και το κατεβάζει και το ονομάζει το ζώο, το φυτό ή οτιδήποτε άλλο, ότι οι ιδέες βρίσκονται στον εθερικό κόσμο γύρω από εμάς και ο άνθρωπος σκεφτόμενος μπορεί και τη συλλαμβάνει την ιδέα και την κατεβάζει στον πραγματικό κόσμο του ανθρώπου. Τις παρουσιάζει λοιπόν ως κατανοητές. Ο φιλόσοφος μπορεί να ανέβει στη σκάλα της γνώσης και να τις δει. Η αλήθεια είναι προσβάσιμη μέσω της λογικής. Δεν χρειάζεται κάποια μοίηση. Οι Έλληνες δεν μοιούν. Μπορεί να υπάρχουν, ας πούμε, αυτά τα ελευσίνητα, τα άλλα. Αυτό δεν αφορά την φιλοσοφία. Είναι κάτι άλλο. Και σίγουρα δεν αφορά αποκλειστικά. Πρέπει να έχεις, ας πούμε, γνώση της γεωμετρίας. Σου έλεγε ο άλλος, ο Ουδής αγεωμέτητος εσύ του. Σου έλεγε, αν δεν είσαι μάγος, δεν μπαίνεις μέσα. Λοιπόν, δεν χρειάζεται μύση λοιπόν, χρειάζεται μέθοδος. Ο Αριστοτέλης το πάει ακόμη πιο μακριά. Ολόκληρο το έργο του είναι ο εξανθρωπισμός της γνώσης. Φέρνει τα πάντα στο μέτρο της εμπειρικής παρατήρησης, της λογικής επεξεργασίας και της κοινής

αποφασίσεις. Αυτό που απουσιάζει σήμερα από την δυνατότητα του ανθρώπου, η κριτική σκέψη και η κοινή κρίση, και που μας εμποδίζει να σπάσουμε το απόστημα που μας εξουσιάζει και μας ελέγχει, γιατί ποιος θα τα βάλει, ας πούμε, με τον Αϊνστάιν για παράδειγμα. Γιατί όλα αυτά τα θεωρητικά σχήματα λειτουργούν μόνο στο πλαίσιο των αξιωμάτων τους. Δεν σημαίνει ότι λειτουργούν στον πραγματικό κόσμο. Γιατί, συγγνώμη, το σύμπαν είναι πολύ μακριά για να πάμε να το δούμε. Οπότε ας έχουμε μια ερμηνευτική διαδικασία για να καταλαβαίνουμε, για να το συντάξουμε με αυτόν τον τρόπο. Είναι πάρα πολλές φορές που θεωρίες του Αϊνστάιν έχουν καταρρεύσει. Μπορούμε να το δούμε και αυτό. Λοιπόν, ο Αριστοτέλης που το πάει μακρύτερα. Κάνει έναν ξανθρωπισμό της γνώσης και της φύσης. Φέρει τα πάντα στο μέτρο της εμπειρικής παρατήρησης και της λογικής επεξεργασίας και αυτό που λέμε κοινή κρίση. Η ηθική του απευθύνεται με τον σπουδαίο, δηλαδή κάθε όριμο πολίτη που έχει τη διάθεση να σκεφτεί, όχι με τους μοιημένους. Το αρχαιολογικό μοντέλο είναι δημοκρατικό στη γνώση. Η αλήθεια ανήκει σε όποιον θέλει να την αναζητήσει. Με τον σωστό τρόπο. Η αγορά, το γυμνάσιο, το θέατρο, δηλαδή χώροι, εκπαίδευση, η αρμονία. Τι μαθαίνουν οι αρχαίοι Αθηναίοι? Αρμονία. Λοιπόν, τραγωδίες παίζονται δημοσίως, οι χώροι για τη γνώση, κυκλοφορεί ανοιχτά. Δεν είναι απαγορευμένο. Μπροστά το θέατρο, ας πούμε, παίζουν τραγωδίες ανοιχτά σε όλο τον κόσμο. Οι φιλόσοφοι διδάσκουν στους δρόμους. Ο Σωκράτης συζητούσε σε κάθε οικοδόμο και σε κάθε ξυλουργό και με τον κάθε ψαρά. Δεν υπάρχουν κρυφά νοήματα που μόνο λίγοι ξέρουν. Υπάρχουν στις λατρείες των μυστηρίων τα λευσίνια, τα αρφικά που λένε, τα διονυσιακά. Αλλά αυτές δεν είναι το κύριο ρεύμα της ελληνικής σκέψης. Είναι στο περιθώριό της. Το κύριο ρεύμα είναι στην αγορά, στην εκκλησία του Δήμου, στο δικαστήριο, στο θέατρο, στο συμπόσιο. Όλα δημόσια, όλα ανοιχτά. Και στην εβραϊκή μυστικιστική παράδοση συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Η αλήθεια είναι κρυφή πρώτα απ' όλα. Πρέπει να μοιηθείς. Και είναι πολύ ελκυστικό να βλέπεις την αλήθεια με ένα τέτοιο τρόπο. Υπάρχει κάτι από πίσω. Δεν το βλέπω. Αυτό που σου κρύβει υπάρχει μόνο. Πρέπει να μοιηθείς. Η καμπάλα παραδοσιακά, λοιπόν, στην καμπάλα παραδοσιακά, απαγορευόταν καταρχάς να διδαχθεί άνθρωπος που ήταν κάτω των 40 ετών. Έπρεπε να είσαι παντρεμένος, να έχεις παιδιά, να ξέρεις απ' έξω την Τωρά, το Ταλμούδ. Και μετά ρωτούσες, μπορώ να αρχίσω? Και αυτό σήμαινε ότι ένας μικρός κύκλος ραβίνων ήταν η πραγματική κάτοχη της πραγματικής γνώσης. Αυτού που ονομάζουν πραγματική γνώση εντός εισαγωγικών. Αυτή η δομή λοιπόν, η μημένη και αμύτη, είναι θεμελιωδώς φυσικά αντιδημοκρατική και είναι ακριβώς το αντίθετο από το οποίο πηγάζει μέσα από την αρχαία ελληνική σκέψη. Και εδώ εισγεννιέται ένα σημαντικό ερώτημα. Μας παγίδευσαν στην αδυναμία να ερμηνεύσουμε τον πραγματικό κόσμο και τον άνθρωπο, στείνοντας ένα ερμηνευτικό εργαλείο που στην πραγματικότητα είναι μια μυστικιστική κατασκευή. Ένα εργαλείο που από τη φύση της δίνει την αλήθεια μόνο σου λίγους και αφήνει την ατελείωτη μάζα των ανθρώπων, των άχρηστων, των useless eaters ή γενικώς, γιατί και για την αριστερή πρωτοπορία, εμείς είμαστε πρωτοπόροι, εντάξει είστε προλετάριο ρε παιδιά, δεν είστε μορφωμένοι, εμείς έχουμε τη γνώση, τα κομματικά γραφεία, η κομματική γραφειοκρατία, ο πάνω το έτσι κτλ. Που είναι ένα αποτύπωμα σε όλο το πολιτιακό σύστημα. Λοιπόν, αφήνουν όλοι, είσαστε ανίδεοι. Και η απάντηση πρέπει να δοθεί σε αυτό λοιπόν, το σχολιασμό. Η καμπάλα ως κοσμολογικό σύστημα δεν είναι αληθινή, παιδιά. Δεν υπάρχουν οι δέκα αριθμοί, τα σεφιρότ. Δεν υπάρχει το τζιτζούμ, δηλαδή αυτή ότι ο Θεός. Ψάξτε το, εγώ και κούρευτο. Είναι θέμα δόγματος. Αν πιστεύεις αυτό, οκ. Αλλά δεν σημαίνει ότι αυτή είναι η αλήθεια. Δεν υπάρχει. Είναι ποιητικά αφηγήματα που περιγράφουν εσωτερικές ψυχολογικές και κοινωνικές διεργασίες με μεταφορική γλώσσα. Όταν οι κοσμικεύονται και γίνονται πλέον η επιστήμη, όλη η επιστήμη, να είστε σίγουροι στις επόμενες εκπομπές, αύριο και μεθαύριο, θα παίρνω την κάθε επιστήμη και θα δούμε πώς ακριβώς έχει επηρεαστεί και έχει διαμορφωθεί και ερμηνευτεί μέσα αυτού του πράγματος. Όπως λοιπόν, όταν κοσμικεύεται, γίνεται στην πραγματικότητα αυτό που λέει ο Κουρζέ και ο Χαράρη, μετατρέπονται σε μια ψευδοεπιστήμη, με τραγικές όμως πολιτικές συνέπειες. Ο τεχνοφεουδαρισμός όντως βασίζεται σε ένα ερμηνευτικό εργαλείο, που στην ουσία του είναι μια, λέμε, μυστικιστική κατασκευή, και μάλιστα κατασκευή που επιβάλλεται σε εμάς ως αντικειμενική πραγματικότητα. Θα πρέπει να πω ότι πριν από τον τεχνοφεουδαρισμό,
υπήρχε η προπαγάνδα. Μην ξεχνάμε ποιος έχει γράψει, ποιος είναι ο πατέρας προπαγάνδας. Ο πατέρας προπαγάνδας, για να μην πάω πιο πίσω, να πάμε δηλαδή στις αρχές του 20ου αιώνα, είναι ο Μπερνέι. Ο Μπερνέι είναι ο ανιψιός του Φρόιντ, βρίσκεται στην Αμερική, μεταφράζει τα βιβλία του και του ζητάνε να μπορέσει μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο να αυξηθεί ο αριθμός των καπνιστών. Το έχουμε πει βέβαια, δεν πειράζει, για να καταλάβουμε τα συστήματα που λειτουργούν. Να των καπνιστών και τι κάνει, σκέφτεται ότι για να αυξήσω τους καπνιστές θα κάνω και τις γυναίκες καπνίστριες. Πώς μπορώ να κάνω τις γυναίκες καπνίστριες? Θα συνδέσω το κάπνισμα με τη χειραφέτηση, την πολιτική χειραφέτηση, δηλαδή με το δικαίωμα για πολιτική ψήφο. Και οπότε βάζει τη γυναίκα του να κάνει αυτό την πορεία με τους πυρσούς, πυρσούς είναι τα τσιγάρα, στη Νέα Υόρκη, εκατοντάδες γυναίκες, οι οποίες έχουν βγει ως δεν ξέρω τι, και κρατάνε ένα τσιγάρο και δηλώνουν ότι με αυτόν τον τρόπο χειραφετούνται. Και με αυτόν τον τρόπο η πολιτική χειραφέτηση συνδέεται με το κάπνισμα και βεβαίως έτσι η American British Tobacco, που ήταν tobacco, γίνεται και τροφοδοτή, πολλαπλασιάζει τους πελάτες της. Λοιπόν, σε δεύτερο επίπεδο λοιπόν, η καμπάλα είναι μια ψυχολογική φαινομενολογία, περιγράφει αληθινά πράγματα, στη δομή ας πούμε της ανθρώπινης συνείδησης, την διαλεκτική του επεκτατικού συστατικού εντροπία ενθαλπία, την εμπειρία του ιερού. Είναι μια όμως μυθική γλώσσα για τις ανθρώπινες αλήθειες. Είναι η πολιτική της χρήσης αυτής. Και όταν λέω πολιτική της χρήσης, παιδιά, όταν πάω στο πανεπιστήμιο και θα δούμε πώς έχει επηρεάσει πάνω σε την ιατρική. Ω, ναι. Στη σύλληψη και στην εφαρμογή. Ο Ιπποκράτης, για παράδειγμα, που υποτίθεται είναι η βάση της ιατρικής, ο Ιπποκράτης, ο όρκος, σου λέει εγώ θα παρέχω παμουσχάρι την υγεία σε έναν ασθενή που δεν με νοιάζει εμένα, είναι άνδρας, αν είναι γυναίκα, αν είναι πλούσιος, αν είναι φτωχός, αν είναι σκλάβος, αν είναι ελεύθερος. Ναι, ακριβώς έτσι όπως παρέχεται η υγεία στη σύγχρονη. Λοιπόν, οπότε η πολιτική χρήση της κοσμικευμένης μορφής της είναι θεμελιακή. Όταν ο Κουρζέι λοιπόν παίρνει τη μυστική φαντασίωση μιας κοσμικής ένωσης και την παρουσιάζει σαν τεχνολογική πρόβλεψη, κρύβει στην πραγματικότητα. Κρύβει στην πραγματικότητα. Λοιπόν, πώς απαντάει η ελληνική παράδοση? Στην ελληνική κοσμοαντίληψη λοιπόν είναι το αντίθετο. Γιατί στην ελληνική σκέψη δεν υπάρχει το πρόβλημα. Δεν έχει δικά της προβλήματα. Γιατί έχει διαφορετικό είδος προβληματισμού. Η ελληνική παράδοση δίνει τη γνώση λοιπόν σε όλους. Τα μέτρα είναι ορατά. Οι λόγοι είναι ανοιχτοί. Η ομορφιά είναι κοινή. Ο κόσμος είναι μετρήσιμος. Όχι κατασκευή κώδικα. Η φύση που γεννιέται μόνη της χωρίς δημιουργό πραγματιστή. Δεν υπάρχει κρυφό νόημα για να σε σώσει. Στην ελληνική απάντηση η τεχνοθρησκεία είναι ο κόσμος είναι ωραίος. Όχι κωδικοποιημένος. Ο άνθρωπος είναι πολίτης. Δεν είναι αλγόριθμος. Η ζωή είναι τραγωδία και κωμωδία. Όχι πρόβλημα προς λύση. Η αλήθεια είναι κοινή, δεν υπάρχει μίμηση. Και ακριβώς γι' αυτό, ας πούμε, η Silicon Valley απεχθάνεται την ελληνική παράδοση. Δεν τη διδάσκει. Όταν την αναφέρει, την παραμορφώνει. Αυτό είναι, δεν είναι τωρινό των ημερών μας. Υπάρχει το βιβλίο «Το ποιος σκότωσε τον Όμηρο», νομίζω ότι γράφηκε πριν από 40 περίπου χρόνια, όπου είναι η σταδιακή αφαίρεση της κλασικής ελληνικής σκέψης, παιδείας, μέσα από τα σπουδαία αυτά μεγάλα πανεπιστήμια. Όταν λοιπόν αναφέρεται στο έτον, τους παραμορφώνει. Ο Πλάτων στη Silicon Valley έχει γίνει φιλόσοφος που πίστευε στους βασιλείς φιλοσόφους, δηλαδή στην ελιτίστικη διακυβέρνηση. Αγνούν τελώς τον Αριστοτέλη, τον Σόλωνα, τον Περικλή, τον Σοκράτη, που είπε το Κόνιο, για να μην διασαλευτεί ο δημοκρατικός νόμος. Η ελληνική παράδοση κρατά στις λέξεις της κοσμοθεωρίας όπως η νεωτερικότητα, όπου όμως η νεωτερικότητα έχει ξεχάσει. Δύο παραδείγματα αρκετό για να καταλάβουμε τη διαφορά. Ωραίος. Λέμε. Στην αρχαία ελληνική είναι ο εν ώρα ον. Αυτός που ήρθε στην ώρα του. Ο όριμος καρπός είναι ωραίος γιατί έχει φτάσει στον καιρό του. Ούτε γιατί λάμπει, ούτε γιατί είναι μεγαλύτερος από τους άλλους. Είναι ωραίος γιατί είναι έτοιμος. Γιατί φτάνει στην πληρότητα της φύσης. Εκείνης ακριβώς τη στιγμή που το λέει η εποχή του. Στην αρχαία λοιπόν κοσμοαντίληψη, η ομορφιά δεν είναι κάτι που πρέπει να επιδιώξεις. Είναι κάτι που σου συμβαίνει όταν αφαιθείς να γίνεις αυτό που είναι να γίνεις. Το τέλειος. Η ρίζα είναι στο τέλος. Στην αρχαία ελληνική σκέψη δεν σημαίνει τέρμα.
όπως το εννοούμε σήμερα. Σημαίνει σκοπό, σημαίνει πλήρωμα, σημαίνει ολοκλήρωση εντός της φύσης κάθε όντως. Το τέλος, ας πούμε, ενός βελανιδιού, να γίνει βελανιδιά. Μπορεί να μην γίνει όμως. Δεν πάβει να είναι βελανίδι. Το τέλος μιας κάμπιας να γίνει πεταλούδα. Όταν φτάνει στο τέλος σου είσαι τέλειος. Αλλά όχι γιατί δεν έχεις κάνει λάθη, όχι γιατί δεν έχεις φτάσει σε, όχι γιατί έχεις φτάσει σε κάποια εξωτερική προδιαγραφή. Είσαι τέλειος γιατί είσαι αυτό που είναι μέσα σου να γίνεις. Είσαι τέλειος μέτριος. Είσαι τέλεια αποτυχημένος. Είσαι τέλεια κοντός. Είσαι τέλεια ψηλός. Για να δώσουμε καταλάβουμε ότι δεν έχει σχέση με ένα τέτοιο αποτύπωμα όπως το σκεφτόμαστε. Έχεις πραγματώσει τη φύση σου. Παρατηρήστε στη σύγχρονη εποχή τη χρήση των λέξεων αυτών. Σημαίνει ωραίος είναι ωραιοποιημένος, ο φωτοσοπαρισμένος, με φίλτρο. Σήμερα τέλειος είναι, σημαίνει χωρίς ψεγάδι, σύμφωνα με προδιαγραφές, ο κώδικας. Η οντολογική σημασία έχει χαθεί. Έχει αντικατασταθεί από μια κατασκευή. Από το είσαι αυτό που είναι μέσα σου να γίνεις, αυτό δηλαδή που είσαι αυτό που είναι μέσα σου για να γίνεις, έχει γίνει, κατασκευάζει σύμφωνα με μια εξωτερική προδιαγραφή. Και ακριβώς αυτή η μετατόπιση ήταν που χρειαζόταν η νεωτερικότητα για να μπορέσει να σκεφτεί τον άνθρωπο ως προϊόν. Και έτσι η γλωσσική παραμόρφωση δεν είναι απλώς παρενέργεια, δηλαδή το να έχουμε λέξεις οι οποίες άλλα σημαίνουν, άλλα είναι, άλλα οικοδομούν, γιατί στην αρχή τους αυτές οι λέξεις οικοδομήσαν αυτό που λέμε φιλοσοφία, η σκέψη. Φιλοσοφία είναι τρόπος που ζούμε, ρε παιδιά. Δεν είναι κάτι, ας πούμε, διαφορετικό. Αυτοί οι άνθρωποι περιγράφουν τον κόσμο που ζουν οι άνθρωποι, τους όρους, τους κανόνες. Δεν είναι κάτι τόσο βαθύ, βαθιστόχαστο απαραίτητα, το οποίο απλώς έχουμε χάσει την ερμηνεία του πώς ζούμε. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε λοιπόν με αύριο αυτή την διαδρομή. Πιστέψτε μου ότι το επόμενο τρίμηνο θα είναι εξαιρετικό σε ενδιαφέρον και εξαιρετικά αποκαλυπτικό. Αυτά λοιπόν. Ευχαριστώ όλες και όλους σας που ήσαν συντονισμένοι στη συχνότητα του Focus 103,6. Ευχαριστώ όλους εσάς που ήσαν συντονισμένοι εδώ στο κανάλι στο YouTube, στο Alex Tsingos, A-L-E-X-T-S-I-N-G-O-S. Λοιπόν, ευχαριστώ λοιπόν και τον Αλέξανδρο για τις μουσικές του. Ευχαριστώ που τιμάει με τα τραγουδάκια μου και γελάμε εδώ. Από μένα λοιπόν, αύριο έχουμε το δεύτερο μέρος. Επίσης καταλυτικά αποκαλυπτικό. Από μένα λοιπόν, καληνύχτα και καλή τύχη.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιο ελευθεριά.
3: Ψαγμένος.
6: Ωραία.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr Focus FM, 103,6% ελληνικός. Focus FM, 103,6%. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαι από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
8: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
7: Focus 103,6.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στις μουσικές ανιχνεύσεις. 10 και 10 πρώτα λεπτά, 10 και 8 είναι ψέματα. Αυτό το ρολόι πρέπει να το φτιάξουμε, Στέφανε. Στέφανος Εμμανουήλης στον ήχο. Στην παρέα σας Γιώργος Σόιλε Μέζογλου. Και Τρίτη σήμερα τι κάνουμε? Ταξιδεύουμε στην Ιταλία. Είναι λίγο αργά βέβαια για να φτιάξετε καφέ, αλλά τουλάχιστον έχετε την ευκαιρία για περίπου 50 λεπτά να χαλαρώσετε στον καναπέ και να απολαύσετε αυτό το ιταλικό ταξίδι που έχουμε καθιερώσει κάθε Τρίτη. Θα ταξιδέψουμε στην απελευθερωμένη δεκαετία του 70, θα πάμε και σε πιο σύγχρονα πράγματα, θα ακούσουμε και Ραματσότη, θα ακούσουμε ιστορίες, πράγματα της ζωής, πράγματα που όλοι έχουμε νιώσει. Μείνετε συντονισμένοι, φύγαμε για Ιταλία και φύγαμε με Ραφαέλα Καρά από το πρώτο της, από την πρώτη της πολύ μεγάλη επιτυχία, Αν Φαρλαμόρε Κομίτσα 2.

Εδώ η παρέα άρχισε ήδη να χορεύει. Έτσι είναι τα όμορφα τραγούδια. Όσα χρόνια και να περάσουν, παραμένουν αγαπημένα. Απόλυτο ύμνος απελευθέρωσης, κορίτσια, για σας βγήκε αυτό το τραγούδι σε μια εποχή όπου η βασίλισσα της ιταλικής τηλεόρασης ήθελε να σπάσει κάθε ταμπού, σε μια εποχή που η γυναίκα συχνά περίμενε την πρώτη κίνηση. Η Ραφαέλα βγήκε με αυτό το ξανθό καρέ και την τρομενή ενέργεια και είπε κορίτσια, πάρτε πρωτοβουλία. Συνεχίζουμε. Ναι, συνεχίζουμε με την Ζάχαρη. Τσούκερο, Μπάιλα Μορένα. Το παρατσούκλι το είχε βγάλει στον συγκεκριμένο δάσκαλο του δημοτικού, λέει, γιατί ήταν γλυκός σαν ζάχαρη. Ποιος να το φανταστεί ότι αυτή η ζάχαρη θα γινόταν ένας από τους πιο ροκ καλλιτέχνες Ευρώπης, με απίστευτες συνεργασίες, Έρικ Κλάπτον, Μπόνο και πολλούς ακόμα.

0: Χόρεψε με λαχρινή, μπάιλα μορένα, Τσούκερο υπήρξε ο πρώτος δυτικός καλλιτέχνης που εμφανίστηκε στο Κρεμλίνο μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Μαζί με τον Παβαρότη δημιούργησαν το περίφημο Παβαρότη and Friends και έχει συνεργαστεί με Sting, Clapton, Gabriel, Peter Gabriel, Andrea Bocelli, Ray Charles, Miles Davis, BB King, Johnny Lee, Jeff Beck, Tom Jones, Elvis Costello, Joe Cocker, Brian Adams, Sheryl Crow. Φτάνουν, δεν λέω περισσότερα. Πάμε σε μία διασκευή. Η αυθεντική σύνθεση τραγουδιού πάει πίσω στο 1965. Εδώ έχουμε μια πολύ πολύ πετυχημένη διασκευή. Waves, Il Mondo.
1: La notte amore, non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. Intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine. Con gli amori appena nati, con gli amori già finiti.

Και βέβαια το Il Mondo γράφτηκε από τον Jimmy Fontana και είναι ένα τραγούδι σταθμός για τη μουσική σκηνή της γειτονικής χώρας. Εδώ οι Waves παίρνουν αυτή την κλασική ορχιστρική μπαλάντα και τη μεταμορφώνουν σε ένα κομμάτι που ακούγεται απόλυτα ευχάριστα. Το τραγούδι, όπως είχε δηλώσει ο Jimmy Fontana, το εμπνεύστηκε κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο και συνειδητοποιώντας πως ό,τι και αν συμβεί σε εμάς, ο κόσμος δεν σταματά ποτέ να γυρίζει. Ένα τραγούδι που το χορέψαμε πάρα πολύ τώρα στην δεκαετία του 80. Πίνο Ντάντζιο, μα κουάλε ιδέα, μα ποια ιδέα.

Ο Γιαννόγλου έλεγε προηγουμένως ότι με αυτά τα τραγούδια που βάζω δεν μπορώ να κρύψω την ηλικία μου και ειδικά με αυτά που λέω, ότι δηλαδή χορέψαμε στη δεκαετία του 80 τα τραγούδια και τα σχέδια. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Πίνο Ντιάντζιο, ένας από τους πιο γνωστούς Ιταλούς τραγουδιστές διεθνώς, με επιτυχίες Ισπανία, παγκοσμίως. Πούλησε πάνω από 14 εκατομμύρια δίσκους με αυτό του το τραγούδι. Αφήνουμε τον κύριο Πίνο Ντιάντζιο, μα κουέλ ιδέα, μα ποια ιδέα, και πάμε να ακούσουμε το σόλο του Ματία Μπαζάρ. Ένα από τα πιο ποιοτικά συγκροτήματα της Ιταλίας, με την κρυστάλλινη φωνή της Αντονέλα Ρουγκιέρο, η οποία με τη φωνή της πραγματικά κλέβει την παράσταση.

Η Ματία Μπαζάρ σχηματίστηκαν το 1975 στη Γένοβα, σε μια εποχή που η ιταλική μουσική αναζητούσε νέες ταυτότητες και πιο σύγχρονους ήχους. Στα τέλη της δεκαετίας του 70 και του 80 το συγκρότημα γνώρισε πολύ μεγάλες επιτυχίες και βέβαια αυτό που έκανε ξεχωριστό το συγκρότημα ήταν αυτή η φωνή της Αντωνέλα Ρουγκέρο. Πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο είναι διασκευή, Francesca Gramenia, Un Estate Fa, ένα καλοκαίρι πριν.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Έρος Ραματσότη, κόζε δε λα βίτα, πράγματα της ζωής. Ο Ραματσότη, το 93, ήταν στο απογειό του τότε και το τραγούδι λίγα χρόνια αργότερα, το 1997, ο Έρος το ξανά ηχογράφησε ως ντουέτο με την τεράστια Τίνα Τάρνερ, δίνοντάς του μια παγκόσμια ροκ διάσταση που έμεινε στην ιστορία. Focus, ανιχνεύσεις, μουσικές ανιχνεύσεις εδώ στους 103,6 και πάμε σε μια διασκευή με την Κιάρα Τσιβέλο και την Άννα Καρολίνα. Επένσω τε και σε σκέφτομαι. Διασκευή βέβαια.

Focus 103,6. Εδώ έχουμε μία γέφυρα μεταξύ Ιταλίας και Βραζιλίας. Η Κιάρα Τσιβέλο, μία από τις πιο ταλαντούχες jazz φωνές της Ιταλίας, σε συνεργασία με την Βραζιλιάνα Άννα Καρολίνα, και ερμήνευσαν ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια του Λούτσιο Μπατίστη και Μογκόλ. Καλησπέρα να στείλω στην Ρένα, στην Ιωάννα, στην Πριγκιπέσα, στην Φένια, στην Ιωάννα, στην Νατάσα και στον Αντώνη. Αντώνη, το τραγούδι που ζήτησες θα το ακούσουμε λίγο αργότερα, το βρήκα. Και συνεχίζουμε με Dolce Vita, Sapore di Sale. Μία διασκευή από τις καλές διασκευές όμως. Για όλους εσάς που αγαπάτε το υλικό, το ιταλικό, το ελληνικό, αύριο το έχουμε, το ιταλικό τραγούδι, και το αποδεικνύεται κάθε Τρίτη με τη συμμετοχή σας.

Η αυθεντική ηχογράφηση πάει πίσω στο 1963 και γράφτηκε από τον Τζίνο Παόλι. Άλλη μία διασκευή σας έχω για τη συνέχεια. Πεπίνο Γκαλιάρντι και Βουόλε Κουέστα Μούζικα στα Σέρα. Τι θέλει αυτή η μουσική απόψε? Τι θέλει αυτή? Για να δούμε, για να ακούσουμε.

το αυθεντικό κομμάτι πάει πίσω στο 1967 σε ερμηνεία του Πεπίνο Γκαλιάρντι και έγινε ξανά διάσημο μέσα από πολλές, πάρα πολλές κινηματογραφικές ταινίες. Ο Γκαλιάρντι ήταν γνωστός ως τραγουδιστής της μελαγχολικής αγάπης. Το τραγούδι, για παράδειγμα, χρησιμοποιήθηκε στην κλασική ταινία «Parfumo di Donna», «Άρωμα γυναίκας», δίνοντας μελωδικά τη μοναξιά του πρωταγωνιστή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον τίτλο, ο τίτλος έχει να κάνει έτσι με τη μουσική που έρχεται να μας ταράξει όταν προσπαθούμε να ξεχάσουμε. Πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο είναι από Βίκτορ Μπιλιάκη, «Un amore grande», μια χορευτική διασκευή του κλασικού τραγουδιού «Un amore grande» που το πρωτομάθαμε από τον Πούπο.

Focus, μουσικές ανιχνεύσεις, και ήρθε η ώρα να ακούσουμε το τραγούδι που διάλεξε ο φίλος μου ο Αντώνης. Είναι ένα τραγούδι που έχουν ερμηνεύσει μαζί ο Αντριάνο Τζελεντάνο και η Κλαούντια Μόρι. Ένα τραγούδι που παρουσιάστηκε εκτός διαγωνισμού στο Φεστιβάλ Σαν Ρέμο του 1982.

Non σου δε πιου, δεν θα ξανασυμβεί. Μεγάλα λόγια. Πάμε να ακούσουμε το παρόλε, παρόλε, παρόλε. Ξέρετε, είναι από εκείνα τα τραγούδια που έχουν γραφτεί για εκείνους τους άνδρες που λούζουν μία γυναίκα με κοπλιμέντα και εκείνη κουρασμένη του απαντά πως όλα αυτά είναι απλώς λόγια. Θα το ακούσουμε σε μία διασκευή. Η αυθεντική βέβαια πάει πίσω στο 1972 με την Μίνα και τον Αλμπέρτο Λούπο που άφησαν εποχή. Εδώ ο Παπίκ κάνει την διασκευή και δίνει μία έτσι jazz bossa nova αίσθηση και το κάνει να ακούγεται σαν να γράφτηκε σήμερα.

Και κάπου εδώ το μουσικό μας ταξίδι στην Ιταλία φτάνει στο τέλος του. Έχω ένα ακόμα για σας. Περάσαμε από Βερόνα, νιώσαμε την ιταλική μουσική πραγματικά να μας κατακλείζει. Ελπίζω αυτή η παρέα να σας άφησε ένα χαμόγελο και μια γλυκιά νοσταλγία για τα καλοκαίρια που πέρασαν και να κάνετε όνειρα για τα ερχόμενα. Μέχρι την επόμενη φορά που θα βρεθούμε ξανά στον αέρα, να θυμόσαστε ότι τα πάντα μπορούν να είναι πιο όμορφα αρκεί να το θέλουμε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί. Τσιβεντιάμο ντομάνι. Θα τα πούμε σύντομα.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς
18: που υπάρχει.
19: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Αρήμα, μουτσάτσος!
21: Ο Focus 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τη λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Κάπου στο διάλογο ξέρετε ότι έχω και μηχανή.
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Αναγία. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να αναβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και το γευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε έλα να σου δώσει χαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρρήτα μουτσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
2: Βρεούς!

0: Τα Pokémon καθάρισα στην Τούμπα. 9 γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρώτα τμήμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στην πύργο τη Λευκό. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την Κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαβίδης να του τα λέει κι αυτό στην Ποντιακά. Πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του παοπτικά καλά. Παγολέ!
1: Μπράβο παλικάρι μου. Μπράβο παλικάρι μου.
2: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
3: Έλα, πες το.
2: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαβίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά μπαίνει, κάνε αυτή κομμίνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν, του Ράσβαν τα παιδιά και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην Τούμπα της εντώνει.
4: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, όπως λέει και ο Πετρουλάκης ο Νίκος, Focus FM 103 και 6. Είμαστε εδώ για να δώσουμε το στίγμα. Τον ακούω, ωραίος είναι ο Νίκος. Και φυσικά και από το διαδίκτυο, από τη σελίδα του Focus, μας ακούτε παντού. Η επικοινωνία μέσω του γνωστού αριθμού του Viber, με μηνύματα δηλαδή, 6907-483-484. Έχουμε αγώνα Champions League, 1-0 η μεγάλη Arsenal, η μεγάλη που ποτέ δεν ήταν μεγάλη, τέλος πάντων θα μεγαλώσει όμως κι άλλο τώρα. Καλά που την είχε καθαρίσει ο ΠΑΟΚ τότε με γκολ του Ζήση Βρίζα, να πούμε τότε, το 97 ποτέ ήτανε. Και εκείνο το χρόνο πήρε το double μετά. Τώρα βεβαίως είναι 1-0 στο 81, από το πρώτο ημίχρονο είναι το σκορ.

Να πούμε ότι πιο νωρίς ο Ολυμπιακός κέρδισε στο μπάσκετ τη Μονακό εκτός έδρας, το έκανε τις νίκες 3 και θα πάει στο Final Four τώρα, όπου στο σπίτι του της Πανάθα, που λέει το φιλαράκι μου εκεί ο Πολ, η Πανάθα, η μεγάλη Πανάθα. Λέτε να δούμε εκεί πέρα κάνα, πώς το λένε, κανένα τελικό εκεί πέρα να πούμε, ε. Εγώ βλέπω ο Παναθηναϊκός τον παίρνει. Είναι άλλο background έχει στα Ευρώπας. Για τον μπάσκετ μιλάω πάντα. Και τον Μπαλαβιέρη εκεί πέρα του Γιανακόπουλο. Οι άλλοι έχουν τους Αγγελόπουλους. Ο άλλος έχει τον Γιανακόπουλο. Οι Αγγελόπουλοι έτσι και χάσουν το, μέσα στον Παναθηναϊκό εκεί πέρα, στο κλειστό εκεί πέρα. Λέμε τώρα έτσι. Παίξει Παναθηναϊκός και λοιπά και το χάσουν και λοιπά. Θα βλέπω να ορμάει ο Μαρινάκης να θέλει να πάρει και το μπάσκετ του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, συγγνώμη, για να τα βάλει και με τον Γιανακόπουλο κόντρα. Ο Μαρινάκης είναι ο παδός του Ολυμπιακού. Δεν μπορεί να τρώει, να θέλει να τρώει μαγκές. Δηλαδή πικάρεται, ρε παιδί μου. Οι Αγγελοπουλέοι πέρσι πήρανε κάτι σφυριγματάκια, για να πάρουν το πρωτάθλημα. Γιατί αν δεν πέραν το πρωτάθλημα πέρσι θα ορμαγεί ο Μαρινάκης να τον πάρει το μπάσκετ. Θα τους τελείωνε τους Αγγελόπουλους εκεί πέρα. Γι' αυτό μετά, τέλος πάντων, όσοι λίγο πολύ κατέχουν το κομμάτι αυτό, καταλαβαίνουν ότι έπεσε κυβερνητική εντολή, η κυβέρνηση βοήθησε τους Αγγελόπουλους, ειδικά τους παιδιά, τι να κάνουμε, έτσι, για να πάρουν ένα μη. Εδώ μιλάγανε για σφυρίγματα, για διαιτησίες, για ιστορίες. Τα θυμάστε τι γινόταν. Το Λιόλιο κράζανε. Καλά, ο Λιόλιος πάλι άλλο μοντέλο αυτός. Λοιπόν, τέλος πάντων, τελικά, εάν τον πάρει, και εκεί βλέπω να πηγαίνει η δουλειά, αν τον πάρει ο Παναθηναϊκός, για μένα φαβορεί είναι ο Παναθηναϊκός, έτσι. Γιατί, σας πω κάτι, όταν βλέπει ο Ολυμπιακός ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, κακά τα ψέματα, όχι στο ποδόσφαιρο, στο ποδόσφαιρο είναι ανάποδα. Όταν βλέπει ο Παναθηναϊκός τον Ολυμπιακό, ή αν θέλετε, ο Ολυμπιακός τον έχει στη φάπα του Παναθηναϊκού.

Και βγάζουν ανακοίνωση για Αγγελόπουλο και λένε δεν είμαστε λέει φαβοροί στο ΟΑΚΑ. Αν ήταν η τελική λέει σε σειρά αγώνων, ο Ολυμπιακός θα είχε σίγουρα δύο λέει παραπάνω τίτλους. Με τις πόρτες δεν πάχουν να βγα ντερβίσια. Με τα έργα. Λοιπόν, Focus FM 103 και 6. Ένα 1-0 συνεχίζει η Arsenal, την Ατλέτικο. Είμαστε στο 85ο λεπτό μόλις μπήκε. Προκρίνεται η Arsenal, έτσι, για να δούμε. Προλαβαίνουμε να πάμε σε ένα διάλειμμα εμείς, έτσι. Επικίνδυνη επίθεση της Arsenal τώρα, για να δούμε. Κόρνερ, κόρνερ η μπάλα. Για να δούμε αυτό το κόρνερ και μετά να πάμε σε ένα διαλυματάκι. Κόρνερ για την Άρσενα λοιπόν, για να δούμε. Σφιχτή είναι η Αθλέτικο, αλλά εντάξει.

0: Εκτελέστηκε το κόρνερ. Τίποτα. Ελεύθερο. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Focus FM 103.6. Κάνα δίλεπτο και επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Arriba, muchachos!

0: Please, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Focus FM 103 και 6, 1-0 παραμένει στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. 5 έχει δείξει ο τέταρτος. Για να δούμε τι θα γίνει.

Χριστός Ανέστη λέει καλησπέρα, Ρωτάνε Παλίκα. Ρώτα, μιλάει ο Τζόναθαν στην εκπομπή των πρωταθλητών. Καλησπέρα σε καπετάνιο Ιχολήπτε και στο εκλεκτό ακροτήριο με άποψη. Δημοσθένης ΠΑΟΚ από το λιμάνι του ΠΑΟΚ. Σαν σήμερα λέει το 2010, 5 Μαΐου κάηκανε τρεις νέοι. Η Βασιλική ήταν έγκυος, λέει, 4 μηνών και δεν πιάσανε τους 5 κουκουλοφόρους. Λες για την τράπεζα τότε, εκεί στην τράπεζα, ποιο ήτανε? Για βοήθαμε λίγο, κάτω λίγο λιανά γιατί ακούει και κόσμος τώρα. Νομίζω άμα λες ήταν έγκυος, μάλλον για την, αυτό που είχε γίνει στην τράπεζα τότε νομίζω. Χριστός Ανέστη λέει καλησπέρα σας, καλή μουσική και λοιπά, εκπομπή, μάλιστα.

Καλημέρα Ιορδάνη, γεια σου Τουνάκη. Καλημέρα και καλή εκπομπή σε όλους. Καλησπέρα Γκαρδάση μου. Ιορδάνη, τον Γιάννη χθες λέει τον είδα σφιγμένο. Μάλλον πήρε λέει πρέφα πως δεν θα δει λέει πρωτάθλημα. Χαιρετισμούς από Δήμο Παύλου Μελά, από Γιώργο Τασούλα στον Χαράλαμπο Μπαρμπαξιζόγλου, από Νέο Κόσμο Αττικής που εγκαινιάζει λέει το νέο του κατάστημα τηγανιτού κοτόπουλου. Κάτσε ρε φίλε, το κοτόπουλο το τηγανίζεις? Άρα το κοτόπουλο πάει με όλα, πάει, γίνεται απ' όλα. Και τηγάνι και βραστό και στο πούρνο και στη σούπλα, ε. Στο Νέο Κόσμο λοιπόν, εκεί ο Νέο Κόσμος είναι εκεί, πώς το λένε, Νέα Σμύρνη, λίγο εκεί παρακεί, παραδίπλα που λέμε. Ο Γιάννης τώρα πήρε χαμπάρι λες και λοιπά να πούμε ότι δεν δει ποτάμι. Κοίταξε να δεις, ο Γιάννης, η ΑΕΚ αν θέλετε καλύτερα, όχι ο Γιάννης, ο Γιάννης είναι εξής. Η ΑΕΚ, εάν κερδίσει τον Παναθηναϊκό, έχει ελπίδες να πάρει το πρωτάθλημα. Εάν δεν κερδίσει, για χαραντάν και του χρόνου με υγεία που λέμε. Εγώ τα λέω τώρα και θα μου το θυμηθείτε. Σήμερα είχαμε αθλητικούς βοριάδες. Όσοι δεν ήσασταν live να το δείτε, μπείτε να το δείτε έτσι. Αθλητικοί βοριάδες. Ο Μπόμπας μου λέει, μακάρι λέει, παρακαλώ να χάσουμε από τον Παναθηναϊκό. Λέει να δεις. Μπόμπα, άμα χάσεις από τον Παναθηναϊκό, άστο. Πρωτάθλημα ξανά, ξέρετε πότε θα πάρετε μετά. Που, για να είμαι ειλικρινής, δεν βλέπω και αν κερδίζετε τον Παναθηναϊκό. Με αυτή την εικόνα που είδα εγώ προχθές, με 10 παίξει ο Παναθηναϊκός, έκανε και 4-5 τελικές. Ειδικά τελευταία εκεί με τον Μπακασέτα, κόντεψε να κλέψει και το παιχνίδι. Μπήκα 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, 1-0. Τώρα σε λίγο θα μπούμε στο 5ο. Μόλις μπήκαμε και στο 5ο, πλάγιο λοιπόν για την Αθλέτικο, για να δούμε. Από τις τελευταίες επιθέσεις που κάνει τώρα η Αθλέτικο, κατοχή μπάλας, για να δούμε λοιπόν. Προσπαθεί. Θα πάει τελικό η Arsenal, παιδιά, και μπορεί να το πάρει κιόλας, έτσι. Πάει με σπασμένα φρένα που λέμε. Θα το γράψει ιστορία, δεν έχει πάρει ποτέ. Τώρα το άλλο το μάτς εκεί, τώρα τι θα γίνει εκεί πέρα τώρα. Η Μπάγκερ θα περάσει, ποιος θα περάσει εκεί πέρα. Αμφίροπο παιχνίδι. Κίτρινη κάρτα στον Κόκκι της Αθλέτικο. Συμπληρώθηκαν και τα 5 των καθυστερήσεων. Για να δούμε τώρα. Πλάγιο για την Αθλέτικο. Από τις τελευταίες επιθέσεις, πιθανόν και τελευταία.

Για να δούμε. Είμαστε στο έκτο λεπτό. Και μία κίτρινη για την Άρτσα. Να δούμε ποιος είναι αυτός, για να δω. Ο Καλιαφόρη. Ρικάρδο Καλιαφόρη. Φινίτο, φινίτο, τέλος, τέλος. Το πήρε η Arsenal. Πέρασε μάλλον στο τελικό του Champions League η Arsenal. Πήρε το παιχνίδι. Μία κάρτα για την Arsenal, δύο για την Αθλέτικο. Τα corner 5 για την Arsenal, 2 για την Αθλέτικο. Και κατοχή 53-47. Μια χαρά. Μπράβο την Arsenal.

Γεια σου μπαμπλάρα. Γεια σου αδερφέ Τζόρταν, λέει θα τους διαλύσει η μπανάδα στο τελικό και θα τους λιώσουν, λέει, καλή εκπομπή. Μάλιστα. Κοίταξε, τον Παναθηναϊκό τον έχω στο μπάσκετ σε άλλη εκτίμηση, έτσι, το, δηλαδή με την αξία του. Εδώ μιλάμε τώρα, ρε φίλε, πήρε 7 ευρωπαϊκά τώρα, τι να λέμε. 7 Eurolinkes, πώς το λένε, Eurolinkes.

Καλή εκπομπή, κουμπάρε Ιορδάνη, Αφροδίτη Χρυσοστόμου, Βυζάκια Επαρχία Λευκοσίας, λέει. Την αγάπη μου, Σοντζιάννη. Και 9.30 ώρα με στέλνει που ακούω να ήμουν στου Βοριάδε τότε. Να πει, λέει εκεί πέρα, λέει ότι ο Πάουκ υπερτερεί στι νίκε, λέει στο μπάσκετ έναντι του Άρη. Μάλιστα. Καλημέρα κύριε Τζόρταν. Σας ζητώ, λέει, για το καλό του ποδοσφαίρου και τη εκπομπή σας να ενεργοποιήσετε, λέει, το ραντεβού Μπαμπίκου Γιάννη από την Άουσα και Κοσμοκαλόγερο, λέει, ανεξαρτήτου ηλικία. Να ρίξετε γέφυρες, λέει, για σύσφυξη σχέσεων. Ωραίο, μ' άρεσε. Ανεξαρτήτου ηλικίας. Σύσφυξη σχέσεων, έτσι λέγεται. Αλλά αυτό θέλει τραπέζι. Να πάω κι εγώ εκεί, να κάτσουμε να πούμε, να πάμε, να πιούμε. Λέγεται τραπέζι σύσφυξης, για σύσφυξη σχέσεων, βέβαια. Να σφίξουμε τις σχέσεις μας, δηλαδή. Ο Μελβούρνης μήνυμα στέλνει, Τζόρταν, να πάρει, λέει, Παοκάρα το πρωτάρημα, λέει, να έρθουμε Ελλάδα, λέει, και να κρεμάσω από τα αυτιά, λέει, τον Μποροβίλο της Βάγκινας, λέει. Μάλιστα, που συνεχίζει, λέει, κατά του Λουτσέσκου, λέει. Ο Καμπαρτίνας της Δυτησίας. Πάλι κατά του Λουτσέσκου, του Ρασμά, λέει. Δεν το βλέπω. Μια μέρα τον έλεγα, θα κάνει εκείνο ο Πάοκ, θα κάνει, δεν το βλέπω. Θα κάνει το άλλο, δεν το βλέπω, να τρως καλά, ρε, να βλέπεις καλά. Μάλλον ψάρια πρέπει να τρως, να βλέπεις καλά. Καλημέρα Ιορδάνη, γνώμη, λέει, για Κοσέλεφ, λέει, στον ΠΑΟΚ. Τι να πω, ρε φίλε, εντάξει, τεχνικός διευθυντής, μεγάλο όνομα, αυτός ήταν και Σαχτιάρ, ήταν και Ζενίτ. Τι να πω τώρα, δεν τον ξέρω και προσωπικά, από αυτά που λίγο πολύ ξέρουν όλοι. Μάλλον ο Σαββίδης θα ξέρει καλύτερα. Καλησπέρα, Πολυμπαρόσε Τζόρταν, ηχολήπτη Καπετάνιο. Χαιρέτησε, λέει, και ο Σαλίγκαρος ο Σταύρος. Μα σε παραδέχομαι, παρακολουθείς. Τι να τον κάνω, ρε φίλε, τώρα. Δηλαδή, να θες να γιάσεις και να μην σε αφήνουν, ρε φίλε. Ήτανε, λέει, offside το γκολ του Ολυμπιακού. Όχι, του λέω, δεν ήταν. Και αρχίζει να φοράς παντελόνια, να κάνεις εκείνο, να κάνεις το άλλο. Στο τέλος είπε και εκείνη τα εσχρά. Άντε, πάνε, του λέω, είσαι για τους πουθανάδες και εσύ από εκεί μεριά. Ακόμα δεν τον έστειλα στους πουδενάδες. Έμεινε μεταξεταστέως, βέβαια, στους Μποριάδες. Αν θα δώσει εξετάσεις και δεν τα καταφέρει να περάσει από τους Μποριάδες, θα πάει στους πουδενάδες μετά κανονικά. Πάντα θα δίνεις μια δεύτερη ευκαιρία, παιδιά. Πάντα. Θα δίνετε μια δεύτερη ευκαιρία. Δεύτερη, μήπως και καταλάβουν το λάθος τους. Μήπως και σοφρονιστούν καλύτερα.

Τζόρνταν εναντίον όλου λέει, έτσι γουστάρουμε εμεί. Όποιο παρεκκλίνει δρόμο όπω ο Γαργάρ λέει και τώρα λέει. Ο Σταύρο χαιρετίσματα λέει σε νίκη από Λονδίνο, γιαγιά Τασούλα και Στάδη Γκόνο από το Ιλ Τότο λέει στην Κρεμανσό. Τι είναι αυτό το Ιλ Τότο, η Κρεμανσό? Θα μάθουμε πολλά πράγματα. Στη Μαρφίν λέει Δημοσένης, ναι στην τράπεζα καλά τα λες λέει. Αχα, είδες λοιπόν καλά το θυμάμαι. Πέρασαν 16 χρόνια πώς το θυμηθήκαμε. Μόλις είπες έγκυος δηλαδή το μυαλό μου πήγε εκεί. Τζάμπα πάει το κορίτσι εκείνο, τζάμπα. Άσε, εγώ, τζάμπα πήγαν τα παιδιά γενικά να πούμε. Καλησπέρα Τζορδάν Χρυσός Ανέστη, αληθώς ο κύριος λέω εγώ. Χαιρετίσματα λέει σε όλο το ακροατήριο, Παοκάρα από την ασπρόμαυρη έδεσα. Η ΑΕΚ άρχισε λέει να βλέπουν εφιάλτες λέει. Κώστας. Σενάρια πώλησης ΑΕΚ λέει από Ηλιόπουλο. Αχα. Καλά αυτή η έπαρσή τους ρε παιδιά δεν παίζεται. Έτσι και κάνουν κάνα φλόκο τώρα μεθαύριο από τον Παναθηναϊκό. Μετά μόνοι τους θα χάσουν, να ξέρετε, μόνοι τους. Χριστός Ανέστη, καλησπέρα Ιορδάνη, Βαγγέλης Ελβετία. Γεια σου Βαγγέλα, αληθώς ο Κύριος. Καλησπέρα στην παρέα του Focus. Είμαι ο Αγισίλαος από το Λέστερ και θα ήθελα να αφιερώσω λέει το τραγούδι του Βέρτη «Εμείς οι δυο ταιριάζουμε στη νίκη από το Λονδίνο». Εμείς οι δυο ταιριάζουμε στη νίκη από το Λονδίνο. Αχ, εμείς οι δυο ταιριάζουμε το αφιερώνει στη νίκη στο Λονδίνο. Άρα ταιριάζει εσύ με τη νίκη στο Λονδίνο. Και είσαι από το Λέστερ. Μάλιστα. Κάτσε γιατί θα μπορεί να στραβώσει ο Μπαμπίκος τώρα. Λέστερ, πάει και Λέστερ και από την. Από τη δεύτερη κατηγορία. Από την Championship. Χριστός Ανέστη, φαντάζεσαι και τα 2000 την Κυριακή. Δύο νίκες ΠΑΟΚ, δύο Ολυμπιακός και πάμε για τριπλή σωμοδονία και θα δούμε λέει γλέντια Κωνσταντίνος από Βαντούς. Μετά βγαίνει τρίτη ΑΕΚ. Θα έχουμε σοου. Μετά θα δικαιωθούμε πλήρως. Παιδιά, σας πω κάτι. Η ΑΕΚ στα μεγάλα παιχνίδια δεν το έχει. Άμα παρακολουθήσετε δηλαδή, όταν είμαι την πλάτη στον τοίχο, δεν το έχει. Ο ΠΑΟΚ το έχει με την πλάτη στον τοίχο. Ο Ολυμπιακός το έχει με την πλάτη στον τοίχο. Και με τις μέρες φυσικά, μην νομίζετε. Ο Γερεμέγεφ 9 γκολ λέει στο ΠΑΟΚ, στον ΠΑΟΚ από 10 πρώτου 26 με 350 χιλιάρικα λέει. Και ο Γιώβιτς με τα ίδια γκολ στο ίδιο διάστημα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Κατά τα άλλα λέει έκανε λάθος λέει ο Λουτσέσκου για την επιλογή του. Λίγη ντροπή λέει να έχετε. Πες και το άλλο ότι ο Γιώβιτς έπαιξε ίσα με 200 λεπτά αν δεν κάνω λάθος περισσότερα από τον Γερεμέγεφ. Είχαμε αυτή την κουβέντα εκεί στους Βουριάδες και μου λέγε ο Μπόμπας ρε παιδί μου έτσι και του λέω κοίταξε να δεις. Γερεμέγεφ έχει βάλει 10 γκολ αν δεν κάνω λάθος λέω ή 9 ή 10 στο πρωτάθλημα, στο κύπελο 1 και, στο... και στην Ευρώπη 1. Σύνολο ή 9 ή 10. Που το παιδί να πούμε ήρθε σε 3,5 μήνες τα βάλει αυτά έτσι. Και εσείς έχετε το Γιώβιτς, το πήρατε δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια, 3-4 εκατομμύρια και έχει τα ίδια γκολ ρε φίλε. Και να λέει ο άλλος εκεί ο Άντερτοκ και σιγά το Γιώβιτς και τον, πώς λένε, τον Γερεμέγεφ και σιγά σιγά. Τότε λέω, είναι παίκτης λέει περιοχής, κάθεστε στο κουτί και εκμεταλλεύεται λέει. Άρα λέω τότε έχει καλύτερη επίθεση ο ΠΑΟΚ, έτσι, γιατί για να βάλει γκολ ο Γερεμέγεφ τον, κάνουνε, τον βγάζουν ασίς, τον βγάζουν μπαλιές ή ο άξονας ή οι πλευρές, δηλαδή ή το δεκάρι ή τα εξτρέμ. Άρα κάτι καλύτερο έχει ο ΠΑΟΚ από τις άλλες ομάδες αφού αυτούς κάθεται στο κουτί και περιμένει. Και ένα τραγούδι λέει Τζόλαν καλησπέρα, καλή εκπομπή με υγεία σε όλη την παρέα της εκπομπής του χρόνου. Λέει πρέπει να πάρουμε λέει παίκτες από το Πάνω Ράφι για πρωτάθλημα και κύπελο Ελλάδος. Μείνει, δεν μείνει ο κύριος Λουτσέσκου, πρέπει να αλλάξουν πολλά στον ΠΑΟΚ. Αλλιώς θα έχουμε λέει μια από τα ίδια ΠΑΟΚάρας, πρώτα από σεβασμός Αποστόλης. Και ένα τραγούδι για τον Γιάννη, η Ελλάδα στα κάρβουνα. Τζίμις Πανούσης, ΠΑΟΚάρα, ασπρόμαυρος εύωσμος. Τζίμις Πανούσης,
η Ελλάδα στα κάρβουνα. Μάλιστα. Να διορθώσω, λέει, Αγγελική Παπαθανασοπούλου ήταν, λέει, με το μωράκι. Όχι Βασιλική, λέει, Δημοσθένης. Αχα, δεν πειράζει. Πάει η ψυχή τώρα ο άνθρωπος αυτό, ή που πειράζει.

Λοιπόν, όπως είπαμε, 1-0 Arsenal Αθλέτικο, στο 45 μπήκε το γκολ. Με αυτό τελείωσε και το σκορ και το παιχνίδι. Πέρασε η Arsenal στο τελικό κυπέλου, όπου θα συναντήσει εκεί μία εκ των Bayern Μονάχου ή Paris Saint-Germain. Ποια θα περάσει, δηλαδή, αύριο είναι το παιχνίδι, 10 η ώρα. Για να δούμε τι θα γίνει. Στο πρώτο παιχνίδι, να θυμίσω, η Paris Saint-Germain επικράτησε με 5-4. Και αυτές οι ομάδες, Paris Saint-Germain με την Bayer, έχουν συναντηθεί 16 φορές στο Champions League, παρακαλώ. Και οι 10 φορές είναι στα τελευταία 9 χρόνια. Φυσικά η Bayer είναι μπροστά με 9 νίκες έναντι 7 της Paris. Αναμετρήθηκαν και στην League Phase, να πούμε έτσι, τον περασμένο Νοέμβριο, γι' αυτό και έχουν και μία παραπάνω. Μην αναρωτηθείτε γιατί σε 9 χρόνια 10 φορές. Και η Bayer κέρδισε και στο Παρίσι 2-1, παιδιά. Η Bayer είναι Bayer, να ξέρετε. Μην την, μπορεί να το πήρε 5-4 το μάτς, το πρώτο, αλλά είναι Bayer η Bayer.

0: Λοιπόν, πάμε ένα διαλυματάκι. Focus FM 103 και 6. 2310 500676 και 500677 οι γραμμές, οι οποίες είναι ανοιχτές τώρα μετά, με την επιστροφή μετά το διάλειμμα, για όλο τον κόσμο.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Επιστροφή λοιπόν εδώ, Focus FM 103 και 6. Και όπως είπαμε και εχθές, να πούμε και σήμερα, συγχαρητήρια εκεί στην Ένωση Κιλκής, στον κύριο Ιωαννίδη εκεί πέρα, τον Λάζαρο, έτσι, για την εκλογή του σαν πρόεδρος. Και του ευχόμαστε φυσικά ίαν ευλογία και ό,τι καλύτερο. 2310-506-76 και 2310-506-77 οι γραμμές. Πάμε στον πρώτο φίλο, παρακαλώ.
1: Χρυσός Ανέση, καλημέρα Γιορδάνη.
0: Αληθώς ο κύριος, καλημέρα.
1: Πρώτος και στα μηνύματα και στα τηλεφωνώ τώρα.
0: Ναι, μεγάλη δουλειά. Να είσαι πρώτος και στην
1: Είδες όταν κάθομαι σε διδασκάλο, κάθομαι τα μαθαίνω όλα.
0: Σε λίγο θα σε κάνω πρώτο και, και στο ποδόσφαιρο. Να μάθεις και ποδόσφαιρο, να είσαι ο πρώτος.
1: Αυτό είναι το κυριότερο.
0: Εκεί είσαι ο τελευταίος, να ξέρεις. Αλλά θα σε μάθουμε.
1: Ναι, πιο τελευταίος από ένα ακροατή που βγαίνει με το Πάτσουκλι Μυρωδιάς. Ακόμα πιο πίσω από αυτό να είναι.
0: Γι' αυτό σε γουστάρω και τα παραδέχεσαι.
1: Εγώ λέω αλήθεια, δεν λέω παραμύθες. Έτσι, αυτά είναι το. Εγώ σου έχω παραδεχτεί ότι.
0: Ότι είμαι.
1: Σαν ποδοσφαιρικό και ό,τι να είναι.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, δεν ξέρω το έμαθες.
0: Τι να μάθω.
1: Στην Κρήτη τι έγινε.
0: Στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Για το
1: άκουσες πρώτη είδηση στο Focus.
0: Για τον μπαμπά αυτό που πήγε να σκοτώσει. Το σκότωσε τελικά.
1: Ο λίγος πάτησε ένα παλικάρι 20 χρονών. Και το παιδί που σκοτώθηκε με το δύο τροχείο, τέλος πάντων, το πάτησε τον άνθρωπο και ο πατέρας και σκοτώνει τον οδηγό, επειδή σκότωσε. Πού έγινε νομίζω στο Ηράκλειο, κάτι τέτοιο.
0: Άσε, άμα δεν το ξέρεις καλά, μην τα λες, γιατί αυτά είναι σοβαρά πράγματα, δεν κάνουμε λάθη.
1: Ναι, ναι, εντάξει, στο λόγο σου το άκουσα σαν πρώτη είδηση.
0: Ναι, αυτό λέω και εγώ.
1: Σαν πρώτη είδηση το άκουσα.
0: Ναι.
1: Τώρα το μεσημέρι. Προς απόγευμα, κάπου εκεί το άκουσα.
0: Να είσαι ενημερωμένος καλά και μετά να τα λες.
1: Ναι, εντάξει, δεν έχει και άδικο, αλλά το λέω σαν πρώτο, λέω σαν πρώτη είδηση, εν τω μεταξύ. Σήμερα, άκου να δεις τι γίνεται το διαδίκτυο που λες. Σήμερα ακούγα τον κύριο Σερέλη, τον Γρηγόρη. Έλεγε για τη Μαρθή, ξέρω εγώ. Εγώ, επειδή ακούω μέσω διαδίκτυο, μια φορά γίνεται κοψίματα, ειδικά μέσα με το κινητό στα ακουστικά. Κάπου να μην βρει, εδώ στο σπίτι γίνεται αυτό, θα γίνει στο κινητό.
0: Γιατί δεν άκουσε εκεί μάχη FM, ρε, που είναι απευθείας από το ράδιο.
1: Ξέρεις τι γίνεται.
0: Όχι, δεν ξέρω.
1: Το ακούω με παράσιτα.
0: Το μάχη.
1: Ναι, ναι, σε ορισμένα σημεία το ακούω με παράσιτα.
0: Γι' αυτό λέγεται και μάχη. Πρέπει να δώσεις μάχη να τα ακούσεις καθαρά.
1: Μάχη, ναι, ναι, ναι, το μάχη FM.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, και παίρνω τηλέφωνο τον Γρηγόρη και του το είπα κιόλας, γιατί ψηλιάστηκα τη δουλειά, επειδή δεν ακούγα καλά, και του λέω για την κοπέλα που ήταν έγκυος, η Αγγελική, ξέρω εγώ, ήταν και έγκυος της, λέω, και μου λέει, αλλά του λέω αν, αν το είπατε, συγγνώμη κιόλας, αλλά μου λέει αν άκουγες την εκπομπή από την αρχή, δεν το κατάλαβε ο Γρηγόρης προφανώς, αλλά εγώ το ανέφερα στο τηλέφωνο. Γι' αυτό καμιά φορά καλό είναι οι εκπομπές να γράφονται κάπου να τα βρίσκουν, γιατί εμείς εδώ, όχι όλοι που έχουν έντυνα, σε ορισμένα σημεία είναι και περιοχή, ξέρω, ανάλογα, ξέρω εγώ, πέφτει το ίντερνετ, μπορεί να κάνει κοψίματα, να πέσει τελείως, να μην έχω καθόλου ίντερνετ. Ας πούμε, προχθές δεν μπορούσα να μπω να ακούσω ραδιόφωνο και, από το σπίτι, ας πούμε, και μπήκα μέσω κινητού.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, πήρα τηλέφωνο τον πάροχό μου, ξέρω εγώ, και του είπα το και το. Και είχαν βλάβει όντως από τα κεντρικά, από ό,τι μου πάνε οι κοπέλες.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβεις τι γίνεται, δηλαδή.
0: Τι να καταλάβω, ρε, δεν είχες ίντερνετ, φταίμε εμείς τώρα. Κάτσε, βάλε και ένα αυτό να μας ακούει. Σε είπα, μάχη. Άμα δεν έχεις ίντερνετ, μάχη πατάς.
1: Ναι, αλλά κάποιες εκπομπές, όχι όλες, δεν είναι τα μεταδίδει μάχη.
0: Εμένα θα κάνεις παράπονα εδώ σε αυτά που φταίω εγώ. Στα άλλα που δεν φταίω, μην κάνεις παράπονα.
1: Δεν φταίει ούτε ο σταθμό σου φταίει. Ναι, ναι. Ο σταθμό σου δεν φταίτε εσείς. Αυτό λέω, προσπαθώ να σου εξηγήσω τόση ώρα, ότι όσοι έχουμε διαδίκτυο, όχι όλοι, κάποιοι μπορεί να έχουν λίγο καλύτερο, ήταν κάποιοι λίγο χειρότερο, η περιοχή μου εντάξει είχε και κάποια θέματα, καταλαβαίνεις τι με πιάνει αυτό. Δεν αποδίδω ευθύνες στο
0: όνομα του Θεού. Δεν είπα εγώ αυτό. Δεν είπα αυτό. Εγώ θα με κάνεις εδώ παράπονα σε κάτι που φταίω εγώ να το διορθώσω.
1: Δεν φταίσαι εσύ, βράδυ.
0: Το ξέρουμε αυτό, λέω. Μην κάνεις παράπονα τότε αφού δεν φταίω.
1: Ναι, απλώς θέλω να σου πω τι γίνεται.
0: Φταίω, δεν φταίω, παράπονα κάνετε, ρε παιδιά.
1: Ναι, αλλά άμα ήμουν εκεί, έχουν από τα έτσι, δεν είχα πρόβλημα.
0: Μέλα και εσύ εδώ πέρα να πούμε κάτι σ' Αλονίκη και να μας ακούσει.
1: Μπορώ, δεν μπορώ. Λίγο από εδώ υποχρεώσει, λίγο η δουλειά και αυτά.
0: Πόκου σε βέμα ακούς. Πάω και είσαι. Γιατί να μην έρθει, άλλαξε και μια πόλη να τελειώνουμε να πούμε.
1: Ναι, εντάξει. Έγινε, κάνει την καλημέρα μου.
0: Για χαρά, για χαρά. Έλα, φίλος.
2: Πού είσαι?
0: Εδώ είμαι, εδώ είμαι.
2: Καλημέρα εδώ, Χρυσός Ανέστη.
0: Αληθώς ο κύριος, βλέπω σοφρονίζεσαι, μια χαρά του πας.
2: Τι κάνω εγώ?
0: Το μάθες τώρα πλέον, έχουμε το Χρυσός Ανέστη, το αληθώς 40 μέρες, να ξέρεις.
2: Άντε, μισό λεπτό λίγο. Μην είπες από λίγο, σοφρονίζεσαι.
0: Ναι, στο κομμάτι αυτό.
2: Επειδή σε έχω ακούσει πολλές φορές να λες αυτή τη λέξη, τι σημαίνει σοφρονίζεσαι, Τζόλτα?
0: Όταν πας στη φυλακή, πώς λέγεται το ίδρυμα, κοινό σοφρονιστικό ίδρυμα, δεν λέγεται η φυλακή?
2: Έχω πάει φυλακή εγώ.
0: Όχι, ρε παιδί μου, τι σημαίνει, λες σοφρονίζεσαι?
2: Λοιπόν.
0: Περίμενε λίγο, σοφρονιστικό ίδρυμα δεν λέγεται εκείνο?
2: Όσοι πάνε σοφρονίζονται.
0: Η φυλακή πώς λέγεται αλλιώς?
2: Σε ρωτάω, όσοι πάνε μπαίνουν σοφρονίζονται.
0: Άλλο είναι αυτό. Για ποιο λόγο μπαίνουν όμως, αυτό να μας πεις. Γιατί.
2: Να σοφρονιστούν.
0: Α, μπράβο, είδες λοιπόν. Τώρα αν δεν σοφρονίζονται.
2: Όλοι.
0: Όχι, όλοι όχι.
2: Έτσι μπαίνουν, έτσι βγαίνουν.
0: Δεν μπαίνουν έτσι και δεν βγαίνουν έτσι. Άλλοι σοφρονίζονται.
2: Γίνονται όλα
0: είναι... Άλλοι... Άλλοι βγαίνουν και χειρότεροι.
2: Αυτό λέω.
0: Άλλοι βγαίνουν καλύτεροι όμως.
2: Ποια πες έναν καλύτερο που
0: βγει? Οι περισσότεροι βγαίνουν καλύτεροι, Γιάννη.
2: Οι περισσότεροι βγαίνουν καλύτεροι.
0: Ναι.
2: Μα ένας βιαστής που μπαίνει βγαίνει καλύτερο.
0: Δεν ξέρω τώρα. Εκείνος δεν το ξέρω. Δεν ξέρουμε.
2: Λοιπόν, δεν ξέρεις, είναι ακούσει ότι ήταν στην φυλακή, βίαζε, ήταν στην φυλακή, βίαζε.
0: Συνήθως είναι μεγαλοποινήτες.
2: Τι σοβρονικό κατάστημα είναι αυτό?
0: Κοίταξε, βαρεπινήτες είναι αυτοί οι περισσότεροι. Άμα πας. Θα πας μια δεκάρα χρόνια σίγουρα, έτσι που λέει, σκαστά κιόλας.
2: Λοιπόν.
0: Δεν θα πας μια δεκάρα?
2: Δεν ξέρω πώς θα πας, 15-20 χρόνια.
0: 20 χρόνια, άμα πας και μπεις στα 40, βγεις στα 60. Για χαραντάν. Έδισε ο ίδιος.
2: Υπάρχει κάποιος που να πάει 20 χρόνια και να κάτσει 20 χρόνια μέσα?
0: Όχι, ρωτάω. Κάνεις τα 3-5.
2: Τότε τι μιλες 20 χρόνια?
0: Θα βγεις παππούς, ρε.
2: Πώς δεν ξέρεις τίποτα?
0: Κάτσε, ρε φίλε.
2: Τι κάτσε, καθυψώσει.
0: Εμείς λέμε τι θα φάει, τώρα τι θα κάνει.
2: Όταν λέει ο άλλος ισόβια.
0: 25 χρόνια.
2: Κάνετε ισόβια μέσα.
0: 25 χρόνια είναι ισόβια.
2: Όταν λένε ισόβια, τι σημαίνει ισόβια, ξέρεις?
0: 25 χρόνια.
2: Ράς, όταν λένε ισόβια, δεν πρέπει να κάνετε και μια ζωή μέσα?
0: Όχι, φίλε. Τα ισόβια είναι 25.
2: Ισόβια, αυτό δεν λέγεται ισόβια.
0: Εσύ δεν ξέρεις και τι είναι το ισόβια.
2: Τι είναι το ισόβια, για πες.
0: 25 χρόνια τα μετατρέψαν, είναι 25 χρόνια. Έτσι
2: τι μετατρέψανε.
0: Το ισόβια είναι 25 χρόνια, ρε Γιάννη.
2: Τι σημαίνει, ξέρεις?
0: Στο λέω τώρα γιατί δεν το καταλαβαίνεις.
2: Για μένα ισόβια σημαίνει ότι μπαίνεις παράδειγμα 30 χρόνια και σε λένε ισόβια, θα κάτσεις μέχρι που να πεθάνεις μέσα.
0: Ναι, αλλά το κάνανε...
2: Είναι αλλά.
0: Ρε μεγάλε, το κάνανε 25 χρόνια, τα ισόβια είναι 25
2: χρόνια. Τα κάνανε για μένα 25 χρόνια.
0: Να σε κάνω...
2: Δεν πάλι 25 χρόνια.
0: Να σε κάνουμε τέτοιο, πόσο λένε, να βγάζεις τις πίνες εσύ.
2: Και πάλι δεν κάνουν 25 χρόνια, κάνουν το 10 όσελο.
0: Αυτά είναι παρακλάδια του νόμου, ρε Γιάννη.
2: Παρακλάδια του νόμου και τέτοια.
0: Σε λέει, άμα... σε λέει περίμενε λίγο, περίμενε. Μην τα αφήνουμε μισά να ξεκινούμε τον κόσμο.
2: Σε εξηγάω και δεν καταλαβαίνω.
0: Περίμενε λίγο. Εγώ καταλαβαίνω.
2: Αν το δικό μου μυαλό, να βάλω το δικό σου.
0: Όχι, όχι, μην το κάνεις αυτό.
2: Τι να μην το κάνεις αυτό.
0: Λοιπόν, τα 25 χρόνια είναι τα ισόβια. Λοιπόν,
2: ναι,
0: τώρα.
2: Λες το μετατρέψανε σε 25 χρόνια.
0: Όχι, το μετατρέψανε. 25 χρόνια είναι ισόβια, έτσι λένε. Εννοούν 25 χρόνια τα ισόβια. Είναι...
2: Ναι, όταν ακούσει μισό λεπτό τώρα, μισό
0: ναι,
2: λεπτό λίγο.
0: Ναι.
2: Όταν ακούσει εσύ ισόβια.
0: Ναι.
2: Πού πάει το μυαλό σου, τα 25 χρόνια?
0: Ναι.
2: Μένα πάντα κάτι μέχρι που να πεθάνει μέσα.
0: Ωραία. Όταν λέει δις ισόβια.
2: Μισό λεπτό. Μισό.
0: Περίμενε. Δις ισόβια όταν λέει.
2: Τι δις ισόβια? Και πεθαμένος μέσα λέει.
0: Δις ισόβια γιατί το λέει?
2: Τι δις ισόβια?
0: Δεν έχεις ακούσει ποινή που λέει
2: δις. Για να το λέει. Τρεις ισόβια έχω ακούσει και τέσσερις φορές ισόβια.
0: Άρα δεν είναι μέχρι να πεθάνεις. Είναι 25 χρόνια.
2: Εδώ εγώ είμαι στην Αμερική, έτσι είναι?
0: Δεν ξέρω τι είναι στην Αμερική, ρε Γιάννη. Στην Ελλάδα είναι αυτά που λέμε. Στην Αμερική είναι άλλη. Υπάρχει άλλη θανατική ποινή. Υπάρχει άλλες είναι οι ποινές εκεί.
2: Άρα σε αρέσει ένα αυτό το σοβρονικό κατάστημα, η δικαιοσύνη που λένε.
0: Αυτό είναι άλλο πάλι
2: κομμάτι. Αρέσει, απάντησέ μου λίγο.
0: Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Αν μ' αρέσει εμένα. Τι ισχύει, λέω εγώ.
2: Τέλος πάντων. Δεν ξέρεις από αυτά. Γι' αυτό και μην μιλάς.
0: Δεν ξέρω από αυτά και ξέρεις εσύ.
2: Όχι, ξέρεις εσύ.
0: Το ισόβια λέει είναι μια ζωή. Αφού είναι 25 χρόνια.
2: Εγώ σε λέω τι σημαίνει ισόβια. Τώρα τι μιλέ.
0: Ρε, στο κομμάτι της δικαιοσύνης η φυλακή είναι 25 χρόνια του μετατρέπουνε.
2: Δεν θα βγάλω μάξ. Πάμε στα δικά μας εδώ.
0: Ναι.
2: Σ' άκουσα λίγο στην εκπομπή Τζόρνταν.
0: Ναι.
2: Πρώτον, κακός.
0: Ναι.
2: Στην αρχή δέχτηκε σε επίδεση από αυτόν τον Ολυμπιακά και πώς τον
0: εντοπίζει. Α, ναι, στις Βοριάδες λες.
2: Ναι.
0: Ναι, ναι.
2: Εδώ θα σε κάνω και μια παρατήρηση.
0: Ναι.
2: Αν δεχτείς.
0: Ναι.
2: Λες τον ηχολήπτη μέσα όπστον ή χαμήλωσε την ένταση.
0: Ναι.
2: Και καλά τον είπες.
0: Ναι.
2: Εδώ όμως ακουγόσουν μόνο εσύ και δεν ακούγονταν ο άλλος. Τι θέλω να πω. Έφαγες αυτό που έφαγες στο Βρυσίδι, από σένα περίμενα άλλο αλλιώς να φερθείς και έχεις καντήλια και μυστήλια κι εσύ.
0: Πρόσεξε λίγο. Εγώ πριν...
2: Ισχύει αυτό ή όχι.
0: Πρόσεξε λίγο.
2: Πριν... Πάλι πρόσεξε,
0: πρόσεξε λίγο πώς ξεκίνησε ρε φίλε. Πριν...
2: το άκουσε λίγο.
0: Πρόσεξε λίγο.
2: Δεν θέλω από τη λέξη που είπε.
0: Όχι, άστο, άστο. Πρόσεξε. Πριν το φτάσει εκεί, μόνος του το ξεκίνησε και το πήγε εκεί πέρα που είπε.
2: Τα άκουγα, ρε Ζόλ.
0: Ναι. Του λέω, τι είναι αυτά που λες, του λέω.
2: Βεβαίως, τα άκουσα, ναι.
0: Αυτός να συνεχίζει και να μην σταματά. Περίμενε, ρε του λέω. Αυτός να συνεχίζει. Ρε, περίμενε, ρε του λέω. Ξανά. Ρε, εσύ χαλάρωσε λίγο, περίμενε λίγο τώρα. Σε ποιον τα λες αυτά, του λέω. Σε μένα μιλάς εσύ. Και αυτός να μπει, ναι, λέει, ναι, σε σένα κλπ. Να συνεχίζει να λέει. Και εκεί μου τη δίνει και λέω, χαμήλωσε τον λίγο. Να τον περιλάβω τώρα εγώ, χαμήλωσε τον.
2: Το περίεργο πάλι με βρυσίσει.
0: Βέβαια, τι θα τον κάνω.
2: Δεν είναι αυτή η δουλειά.
0: Αλλά,
2: δουλειά
0: αλλά εγώ απέδειξα για ποιος είναι αυτό που είπε αυτός.
2: Α, θα με απέδειγες αν δεν θα τον έβριζες. Κατάλαβες τι λέω.
0: Δεν πειράζει.
2: Δεν φτάσουμε στο επίπεδο του Ολυμπιακάκια τώρα.
0: Όχι, δεν πειράζει. Μια χαρά είναι.
2: Εντάξει.
0: Τον είπα. Τον είπα, κοίταξε, εγώ ξέρω και αυτή τη γλώσσα. Ξέρω και την. Την κανονική τη γλώσσα
2: ξέρω
0: που
2: ξέρω και αυτή τη γλώσσα, ξέρω και, το, και την άλλη γλώσσα.
0: Α, μπράβο. Άμα δεν την άλλη, δεν πάρτα κι αυτά, ναι.
2: Εσύ διάλεξε αυτή τη γλώσσα που είπες.
0: Εγώ στην αρχή πήγα την κανονική γλώσσα.
2: Μετά φούντωσες και πήρες άλλη γλώσσα.
0: Μετά, ναι, φούντωσα γιατί δεν καταλάβαινε τι τον έλεγα να πούμε. Κατάλαβες.
2: Μια φούντωση, μια φλόγα.
0: Έτσι ακριβώς. Να χαρώ το φιλαράκι μου, βέβαια.
2: Λοιπόν.
0: Ναι.
2: Μια άλλη παρατήρηση από την εκπομπή, γιατί δεν άκουγα λίγο έτσι. Μερικά δεν διάγουγα.
0: Καλά, άμα δεν άκουγες, πώς θα με κάνεις παρατήρηση, ρε Γιάννη.
2: Άκουσα ένα.
0: Η εκπομπή είναι να πούμε όπως είναι ένα
2: μισό
0: βιβλίο.
2: Λεπτό, λεπτό.
0: Άμα χάσεις κάποια θέματα, μετά δεν έχεις άποψη να πούμε.
2: Όχι, αυτό το έπεις όλο το θέμα.
0: Ναι, για πες.
2: Αναφέρθηκε για τον νομό Σερών.
0: Α, ναι.
2: Με τον Χατζινάκο.
0: Ναι.
2: Και είπες κατά λέξη.
0: Ναι.
2: Ο Κώστας ο Καραμαλής.
0: Ναι.
2: Πήρε 20.000 ψήφους.
0: Ναι.
2: Και λίγους πήρε.
0: Βέβαια.
2: Λοιπόν.
0: Και λίγους πήρε.
2: Μισό λεπτό λίγο τώρα. Εδώ μα τα χαλάς τώρα εδώ αγόρι.
0: Γιατί να σε χαλάω.
2: Ο Κώστας, πώς έγινε αυτός ο Καραμαλής.
0: Ναι.
2: Ήταν υπουργός συγκοινωνών με τα Τέμπη.
0: Άλλο αυτό ρε εσύ. Κανονικά δεν έπρεπε να πάρει τίποτα. Αυτό είναι άλλο κομμάτι.
2: Δεν έπρεπε να πάρει.
0: Ναι, αυτό.
2: Και είπες ότι και λίγα πήρε.
0: Άκου λίγο, άκου λίγο. Εγώ δεν είπα ότι επειδή είναι καλός πολιτικός θα πήρε, μην την παρεμενεύεται αυτό.
2: Όχι, που... το πήγε στο θέμα στο όνομα Καραμαλή.
0: Α, μπράβο. Το
2: γεννήκευσε στο θέμα.
0: Άκου λίγο, άκου λίγο. Όχι μετά. Αυτό εννοώ. Το όνομα άκου λίγο. Το όνομα Καραμαλή Φιλαράκη είναι πολύ βαρύ στην Ελλάδα.
2: Τι σημαίνει πολύ βαρύ.
0: Είναι βαρύ το όνομα.
2: Βαρύ σε τι, έκανε κάτι καλό.
0: 50 χρόνια.
2: Ναι.
0: Υπάρχει όνομα Καραμαλής. Από το θείο
2: και
0: του.
2: 50 χρόνια υπάρχει Παπανδρέου, υπάρχει κι άλλο.
0: Από το θείο του. Και.
2: Ναι, πού θέλει να καταλήξει, δηλαδή, τι σημαίνει
0: αυτή, αυτό το όνομα, ο θείος του, ο μπαμπάς απ' του νου, τα ξαδέρφια, τα νέπια κλπ. Να πούμε, έχουν φτιάξει ένα όνομα, έχουν φτιάξει. Έχουν βολέψει κόσμο, έχουν
2: ναι,
0: τακτοποιήσει.
2: Συγγνώμη,
0: άκουσε με να ολοκληρώσω, να ολοκληρώσω. Έχουνε...
2: Να κάνω διάλογο εδώ.
0: Ναι, αλλά να ολοκληρώσω αυτό που θα σε πω.
2: Έχει είπες βολέψει κόσμο.
0: Βέβαια.
2: Ναι. Έχει κάνει κάτι καλό αυτό το όνομα, να Καραμαλής. Σε ρωτάω.
0: Πώς δεν έκανε, όλα κακά τα έκανε.
2: Γιατί δεν ψηφίσεις να είναι παλιέτος.
0: Ποιος.
2: Εσύ. αφού κάνει σαμάτα το όνομα Καραμαλή.
0: Ρε Σιγιάννη, μην μπερδεύεσαι. Άλλο είναι ο Καραμαλής, άλλο είναι η Νέα Δημοκρατία επί Καραμαλή Παππού, άλλο είναι η Νέα Δημοκρατία επί Μητσοτάκη, άλλο είναι η Νέα Δημοκρατία επί Σαμαρά και άλλο είναι η Νέα.
2: Τι έχει αλλάξει
0: έχουνε...
2: το Μητσοτάκη. Για μισό λεπτό, Μητσοτάκη.
0: Δεν έμεινε τίποτα το ίδιο, όχι τι έχει αλλάξει. Τίποτα το ίδιο. Δεν έμεινε κάτι που είναι το ίδιο.
2: Ποιο ήταν το καλό του Καραμαλή με το Μητσοτάκη τώρα που κυβερνάει. Ποιο ήταν.
0: Τι σχέση έχει ο Καραμαλής με το Μητσοτάκη, έχουν καμία σχέση.
2: Αυτό είναι το άλλο τώρα.
0: Αυτό λέω, δεν έχουν καμία σχέση.
2: Και ξέρεις που μου την έδωσε.
0: Ρε εσύ, άκου λίγο να σε πω κάτι.
2: Που είπες και λίγα πήρε. Εκεί τρελάθηκα τότε.
0: Και λίγα πήρε σαν όνομα.
2: Αυτός ο υπουργός που ήταν υπεύθυνος για τα τέμπη, λίγα πήρε.
0: Ρε εσύ Γιάννη, καταλαβαίνεις τώρα τι σε λέμε.
2: Όχι, καταλάβω.
0: Ένα όνομα το οποίο είναι βαρύ, ίσως το μεγαλύτερο όνομα στη χώρα, σε βάρος. Ναι. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα του. Τι να κάνουμε
2: πότε
0: τώρα.
2: Πότε έγινε τα τέμπη, ρε τώρα.
0: Ρε, ας τα τέμπη, για το όνομα μιλάμε τώρα.
2: Ναι, για το όνομα μιλάμε.
0: Το όνομα Καραμαλής είναι ίσως το πιο βαρύ όνομα στην Ελλάδα. Στην πολιτική.
2: Έτσι λες εσύ.
0: Τι να πω, ξέρω εγώ. Λέει κανένας.
2: Αυτό το λες εσύ, δεν το λέω εγώ.
0: Ρε φίλε τώρα, μην ισοπεδώσουμε τα πάντα. Μην ισοπεδώσουμε. Τι να συνεχίσω, ρε Γιάννη. Μην ισοπεδώσουμε. Δηλαδή, άμα ένας Καραμαλής βγήκε αποτυχημένος, όλο το καραμαλέικο να πούμε θα το βγάλουμε σκάρτους και αποτυχημένους. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα, ρε. Άμα ένας Παπανδρέου βγήκε τυραμόλας και περπάταγε να πούμε και χαιρέταγε. Δεν ήξερε πόσα δεν τα κορδόνια του και έπεφτε από τα ποδήλατα. Πρέπει τον πατέρα του να πούμε να τον κατηγορήσουμε και αυτόνα.
2: Μένα εδώ μου την ρώτησε πολύ που είπε και λίγα πήρε.
0: Σαν υπουργό απέτυχε. Δεν σημαίνει ότι και ο θείο του και οι άλλοι πολιτικοί απέτυχαν.
2: Μα μην λε όμω και λίγα πήρε.
0: Λίγα πήρε. Το όνομα είναι βαρύ, δεν καταλαβαίνω. Δεν
2: μπορούσε να πάρει. Δηλαδή οι σέρε έχει, από ό,τι κατάλαβε, σέρε είναι γύρω στα 160.000 του κόσμου.
0: Δεν ξέρω πώ είναι η εγγεγραμμένη.
2: Είναι 300.000 και.
0: Κοίταξε να δεις.
2: Πριν που αποκλείεται να έχει 300.000 τον Ισέ.
0: Περίπου ρε, πριν από καμιά 20 χρόνια, ο νομός Ερών έβγαζε 8 βουλευτές. Άκουσε
2: αυτό,
0: με λίγο.
2: Καταρχήν αυτό τότε που λες, δεν ισχύει γιατί δεν βγαίνει με τον κόσμο 8 βουλευτές.
0: Με τι βγαίνει.
2: Με τους ψήφους βγαίνει.
0: Οι ψήφοι τι είναι, κόσμος δεν είναι.
2: Αν το παραμετράς.
0: Ρε εσύ πώς βγαίνει σε ένα νομό 3, σε άλλο νομό 5, σε άλλο νομό 7.
2: Αυτός εδώ.
0: Πώς βγαίνει.
2: Εσύ πες μου πώς βγαίνει. Από τον κόσμο βγαίνει, δεν έχει 300.000 κόσμο.
0: Βέβαια, όσο πιο πολλοί κόσμο. Στην Αθήνα γιατί βγάζουν.
2: Λάθος είσαι.
0: Εγώ είμαι λάθος.
2: Λάθος, ναι.
0: Στη Θεσσαλονίκη γιατί βγάζουν, ξέρω εγώ, 13 βουλευτές.
2: Στο νόμο μας λέει γιατί βγάζουν 3.
0: Γιατί είστε μια πιθαμή γι' αυτό.
2: Δεν είναι από αυτό, Τζόρτα.
0: Από τι είναι, ρε. Τι είναι ο νόμος Σημαδίας, ρε.
2: Τι είναι ο νόμος Σημαδίας.
0: Τι κάνας νόμος μεγάλος είναι.
2: Εγώ δεν υπάρχει μεγάλο.
0: Άλλο τι, πώς να βγάλεις δηλαδή.
2: Γιατί η δράμα τι είναι, μεγάλος νόμος.
0: Όχι, έγινε σαν την, Ημαθία, μικρός κι αυτός.
2: Μάλιστα.
0: Ο κόσμος έφυγε.
2: Εμένα μου την ερώτηση που είπες και λίγα πήρε.
0: Λίγα πήρε ρε Γιάννη, τι κάνουμε, το όνομά του είναι βαρύ, δεν καταλαβαίνεις τι λέω.
2: Ποιο ώρα του Καραμαλή.
0: Ρε εσύ πάσου.
2: Συγκεκριμένο μιλάω, για το συγκεκριμένο μιλάω τώρα.
0: Όχι, τι πάθαμε, ρε εσύ.
2: Για τον υπουργό μιλάω που έγινε που η ζωοφωνία των τεπών. Για αυτό
0: ρε
2: μιλάω.
0: Καταλαβαίνω, δεν είμαι χάζος, καταλαβαίνω γιατί μιλάς. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες είναι αναντάμπα.
2: Είπες και το άλλο.
0: Άκουσε με λίγο, ρε. Άκουσε, γιατί ακούει
2: από τους 23.000, είπες το άλλο. Από τους 23.000, όλοι έχουν συμφέρον με τον Καραμαλή αυτόν.
0: Πιθανόν, δεν ξέρω.
2: 23.000 έχουν όλοι συμφέρον, τότε.
0: Ρε Γιάννη, άκουσε με λίγο. Όταν μια οικογένεια είναι καραμαλική από τον παππού, τον εθνάρχη που λέμε. Περίμενε λίγο ρε, να μιλήσουμε ρε, να πατήσουμε, περίμενε.
2: Έχεις τώρα ο Καραμαλής αυτό με τον Καραμαλή το παλιό.
0: Πώς δεν έχει.
2: Δεν ξέρω.
0: Φυσικά.
2: Γνωρίζεις τι.
0: Ναι, ανεψιός του είναι.
2: Ανεψιός του, εντάξει. Για συνέχατο.
0: Όταν έχει τακτοποιήσει δεν ξέρω πόσο κόσμο μεγάλος. Αυτός ο κόσμος, κάνανε παιδιά, κάνανε εγγόνια. Αυτοί όλοι είναι καραμαλικοί. Τι να κάνουμε τώρα, επειδή θες εσύ.
2: Ναι, όχι επειδή είσαι εδώ εγώ.
0: Επειδή θες εσύ. Με τα συμφέροντα δεν είναι, τι να λέμε, ψέματα να λέμε.
2: Όχι επειδή είσαι εδώ εγώ. Εδώ έγινε μια δολοφονία, έγινε τέτοιο.
0: Ρε μαζί σου είμαι, μαζί σου είμαι.
2: Πλάκα με κάνεις.
0: Ρε μαζί, άλλο τον άλλο το άλλο. Εγώ δεν ανερώ αυτά που λες, μαζί σου είμαι.
2: Λοιπόν,
0: άκουσε με λίγο, ρε, άκουσε με. Εδώ η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει δεκάδες σκάνδαλα.
2: Συμφωνώ, ρε Ζω, δεν διαφωνώ.
0: Από πού να σ' αρχίσω? Από πλημμύρες, από φωτιές, από κλεψίματα, από πεκεπέδες, από δυστυχήματα, από δολοφονίες.
2: Ναι.
0: Και έχει γαλακτομούσχαρα που είναι εκεί ακόμα.
2: Συμφωνώ,
0: και εσύ τα έχεις τώρα με τον Καραμαλή, γιατί είναι δύο γενιές πίσω και έχει ψηφοφόρους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι θα κάνουν τώρα?
2: Έτσι πάρα. Πάμε σε άλλο θέμα τώρα.
0: Ναι.
2: Να με κόλλησε με αυτό το Καραμαλή.
0: Εσύ κόλλησε.
2: Μου τι κόλλησε, μου ακούτε, λένε μένα.
0: Εσύ κόλλησες, φιλαράκι, δεν σε κάνω.
2: Και να σε πω και... Μα όταν με είχα πάρει 20.000
0: και να σε πω και κάτι. Ρε, σαν όνομα λέω, το όνομα του Μπολίβαρη λίγα παίρνει. Άμα δεν, είχε, άμα δεν είχαν γίνει αυτά τα τέμπη και λοιπά, μπορεί να παίρνε 50.
2: Δεν δεκατα... υπάρχει βαρύ όνομα στην πολιτική, ρε.
0: Καλά, έλα, πάμε παρακάτω. Μυρωδιάσαι και από αυτά, πάμε παρακάτω.
2: Εγώ είμαι μυρωδιά.
0: Και τι είσαι τώρα?
2: Βαρύ όνομα στην πολιτική έχει ο Καραμαλής.
0: Δεν έχει.
2: Ή ο Παπανδρέου ή οποιοδήποτε άλλο.
0: Το πιο βαρύ όνομα είναι, ρε. Ποιο είναι πιο. Δηλαδή...
2: Καταστρέψε την Ελλάδα, ρε. Πλάκα με κάτι.
0: Πάμε παρακάτω, ρε. Με μεσάνυχτα έχει. Σέβαλε στην ΕΟΚ πριν από 40 χρόνια. Έκανε την Εγνατία οδό. Πρόσεξε τώρα.
2: Γι' αυτό καταλαβαίνω ότι. Γιατί κολλούσε αυτή τη στιγμή στι κολόνε.
0: Έλα, ρε, πάμε κάτω.
2: Γι' αυτό τώρα καταλαβαίνω.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Πάμε παρακάτω.
0: Επίση, εσύ τώρα δεν ξέρω εγώ τι έχει γίνει.
2: Καλά, εντάξει. Μη συζητήσει έτσι, μη δεν ξέρω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν.
0: Ορίστε.
2: Αναφέρθηκε πάλι για την ΑΕΚ.
0: Τι είπα?
2: Αναφέρθηκες πάλι για την ΑΕΚ.
0: Είπα, άμα κερδίσει έχει ελπίδες.
2: Όχι άμα κερδίσει, θα κερδίσει σίγουρα.
0: Άμα κερδίσει. Σίγουρα, εσύ με έλεγες προθέσεις για τον Παναθηναϊκό, ο Γιώβιτς, ποιος Παναθηναϊκός, για πλάκα τον έχω και τέτοια με έλεγες. Με 10 παίκτες κόντυψες σε πάρει το μάτς.
2: Κάτσε λίγο, εδώ μίλησε ένα μήνυμα τώρα.
0: Είμαι καθιστός.
2: Οι ψηφοφόροι των ομόσερων,
0: ναι,
2: ανέχονται γύρω στις 2, 4, 5, 20 χιλιάδες, τι είναι, 200 χιλιάδες.
0: Όχι, τι ψηφοφόροι των ομόσερων πρέπει να είναι οι εγγεγραμμένοι κάπου 200.000 είναι, ναι.
2: Στις τελευταίες εθνικές εκλογές ψήφισαν το 50% της 100.
0: Ναι.
2: 10.200 ψήφισαν τις εκλογές το 2023.
0: Σχεδόν οι μισοί ψήφισαν, είχε μεγάλη αποχή.
2: Και εξέλεξαν 5 βουλευτές, λέει, το 2023.
0: Τι να κάνω,
2: τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Αναφέρεις πάλι για την ΑΕΚ. Γιατί... Σ' άκουσα προσεκτικά στο πάνελ εκεί πέρα με τον Μπόμπα και Ματούς.
0: Γιατί απαγορεύεται?
2: Εσύ όπου και αν βρίσκεσαι.
0: Ο Μπόμπας έλεγε, παρακαλούσε να χάσει. Ναι.
2: Είτε σε κάποιο άλλο μέρος, είτε στην εκπομπή στην τηλεόραση. Τι μηνάκια. Τρεμένο είναι, αυτό είναι,
0: είναι.
2: Είστε κλέφτες, είστε εκείνο, είναι το άλλο.
0: Ναι, να
2: δεν έχεις να πεις κάτι καινούργιο.
0: Να μην τα ξεχνάμε.
2: Λοιπόν.
0: Ναι.
2: Αναφέρω και αναφέρω. Σε λέω,
0: είσαι σε σύγηση, Γιάννη.
2: Ποια ομάδα στα play-off είναι αίτητη?
0: Ποια ομάδα?
2: Δεν σ' ακούω.
0: Ποια ομάδα στα play-off είναι αίτητη?
2: Ναι, δεν σ' ακούω.
0: Η ΑΕΚ είναι, όχι, θα μ' ακούς.
2: Η ΑΕΚ είναι. Μπράβο, ναι. Το δαπτικός που το κατάλαβες τώρα.
0: Γιατί να το κατάλαβω, μυαλό θέλει. Αίτητη είναι.
2: Αίτητη είναι η ΑΕΚ, αυτό δεν σημαίνει.
0: Μέχρι τώρα είναι αίτητη.
2: Μέχρι τώρα και θα είναι και μετά και πιο ύστερα.
0: Μπορεί να κάνει τρεις ήττες τώρα, ρε Γιάννη, που ξέρεις.
2: Εσύ ακούγεις και ακούγουμε, ρε.
0: Βέβαια, και εσύ ακούστηκες πρώτες, έλεγες θα κερδίσεις τον
2: Παναθηναϊκό. Μέχρι τώρα λες είναι αίτητη η ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Μήπως ξέρεις από ποιο μήνα είναι αίτητη?
0: Δεν με νοιάζει.
2: Δεν θα σε νοιάζει να το ξέρεις.
0: 2,5 χρόνια ήταν ο ΠΑΟΚ αίτητος, να ξέρεις.
2: Ράστα τέτοια τώρα. Μήπως ξέρεις, είναι από τον Οκτώβριο αίτητη η ΑΕΚ.
0: Έλα, ρε Γιάννη, τώρα 2-3 μάτς στο...
2: Εγώ δεν ξεχνάω
0: ότι μάλλον πέντες
2: ο ΠΑΟΚ είναι... Δεν μ' αφήνει να μιλήσω.
0: Μόνο εσύ μιλάς.
2: Θυμάμαι εγώ, δεν ξεχνάω που έλεγες ο ΠΑΟΚ είναι τόσους μήνες.
0: 2,5 χρόνια.
2: 2,5 χρόνια. Mm. Ρώτα τον Τζόρταν αν έβαλε το μήνυμα από τον δικηγόρο μου. Το έβαλε το μήνυμα από τον δικηγόρο μου.
0: Το μήνυμα από τον δικηγόρο σου.
2: Ναι.
0: Θα το δω, θα το βάλω. Δεν ξέρω, έστειλε μήνυμα ο δικηγόρος.
2: Λοιπόν, ναι, για να μην κρατάω πολύ το μικρόφωνο,
0: το ισόβια...
2: Θέλω ένα τραγούδι
0: περίμενε,
2: να κάνει την κυρία Νίκη από το
0: λίγο.
2: Λονδίνο.
0: Την Νίκη από το Λονδίνο και εσύ.
2: Γιατί μια Νίκη υπάρχει στο Λονδίνο, τώρα άμα έχει τη μήκα ο άλλος, μην βιάζει, δεν ξέρω εγώ.
0: Ποιος άλλος?
2: Εντάξει.
0: Mm.
2: Την Νίκη, την κυρία Νίκη από το Λονδίνο, τα μάτια που δεν βλέπονται γλίγορα λησμονιούνται.
0: Αχα, λες, ε.
2: Ρία Κούρτη.
0: Περίμενε λίγο. Το ισόβια στην Ελλάδα σημαίνει θεωρητικά φυλάκιση για όλη τη ζωή. Αλλά
2: αυτό λέω, ρε Στόρτα.
0: Αλλά κάτσε λίγο, μην ξεψαρώνεις. Περίμενε λίγο.
2: Εγώ αξιεψαλώσω.
0: Αλλά στην πράξη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο κρατούμενος μπορεί να αιτηθεί την αποφυλάκησή του αφού εκτίσει 16 ετή πραγματικής παραμονής στη φυλακή, μάλιστα.
2: Ωραία, τι είπε το μήνυμα, ότι κανονικά πρέπει να κάτσει ισόβια να έχουμε να πεθάνει.
0: Όχι, όχι. Αυτό κατάλαβες εσύ.
2: Για διάβασα το ξανά,
0: Να σου στείλω σε μήνυμα του διαβάζεις από το πρωί το βράδυ, το καταλάβεις.
2: Τι μήνυμα.
0: Τα ισόβια στην Ελλάδα σημαίνει, λέει, θεωρητικά, φυλάκιση,
2: θεωρητικά, ναι,
0: φυλάκιση για όλη τη ζωή.
2: Α, μπράβο, τι σημαίνει αυτό.
0: Αλλά. Στην πράξη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
2: ναι,
0: ο κρατούμενος μπορεί να αιτηθεί την αποφυλάκησή του αφού εκτίσει 16 χρόνια πραγματικής παραμονής στη φυλακή.
2: 16 χρόνια.
0: Ναι.
2: Από ισόβια να κάτσει 16 χρόνια, ναι, και άμα κάτσει 16 χρόνια, μπορεί να κάτσει και 12.
0: Όχι, όχι, 16 χρόνια. Άρα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι τα 3 πέμπτα της ποινής. Τα 16 χρόνια λοιπόν, άρα τα 5 πέμπτα είναι 25 χρόνια.
2: Λοιπόν,
0: ναι.
2: Τζόρτα,
0: ορίστε.
2: Η Πέμπτη,
0: ναι,
2: υπάρχει το Final Four στο μπάσκετ.
0: Ναι.
2: Παίζει εκεί πέρα μια ομαδάρα από την Ελλάδα που λέγεται ΑΕΚ. Εντάξει.
0: Το Final Four στο μπάσκετ. Σε ποια διοργάνωση είσαι?
2: Στο Champions League.
0: Α, είναι η δεύτερη την τάξη, τρίτη, ποια είναι αυτή?
2: Όποια και αν είναι, θα είμαστε στο Final Four.
0: Ναι.
2: Σε παρακαλώ, άμα μπορείς και έχεις το χρόνο να το παρακολουθήσεις.
0: Δεν παρακολουθώ.
2: Παρακολουθήσε το λίγο, να μάθεις και λίγο μπάσκετ.
0: Δεν παρακολουθώ, ρε.
2: Και κάτι ακόμα δεν του λέω.
0: Μόνο ο Γιουρολίνκα θα παρακολουθήσω εγώ το Παναθηναϊκό.
2: Αυτή η ιστορία με το κοσμοκαλόκαιρο,
0: ναι,
2: πρέπει να τελειώνει.
0: Δηλαδή?
2: Λοιπόν, βγαίνει συνέχεια και λέει σηκώνω το γάντι.
0: Ναι. Τι σημαίνει?
2: Θέλω να βγει και να μας πει άμα έχει αλλιώτικα βίτσια. Να καταλάβω μερικά πράγματα.
0: Βίτσια?
2: Ναι, βίτσια. Ο κοσμοκαλόκαιρος.
0: Καλά, άμα σηκώνει το γάντι έχει βίτσια ο άνθρωπος.
2: Ρωτάω, ρε πήρε.
0: Ναι.
2: Το παρακαλώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Μάλιστα. Έγινε. Να είσαι καλά, για χαρά. Πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Διαλυματάκι οπωσδήποτε και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
4: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
5: Καλημέρα από εξωτικά Διαβατά.
6: Καλημέρα από Σέρες.
7: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
8: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
9: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
3: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
10: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

Εδώ είμαστε, επιστροφή, Focus FM 103.6. Γεια σου Τζόρνταν και Γιαννάκη, γεια σου Κοκακόλα, γεια σου Φάνη, γεια σου Φλαράκη. Γιαννάκη, χαιρετίσματα του Κοκακόλα έχεις. Να έρθει τζάμε το λαλό πολλά, συγχυμένο λέει, πιούμε τζιβάνια, κουμανταρία, ευλαμπία, οικονόμου, μπάφος. Τζιβάνια, τζιβάνια, Γιάννη, θέλουν να πιείς, να πάτε κάτω να πούμε, να πιείς τζιβάνια, κουμανταρία ή ευλαμπία, κουμανταρία, οικονόμου, μάλιστα. 2310, 506, 76 και 677 γραμμές. Έλα, φιλός.

0: εμείς με τα Βορέγγιανοι. Τι δεν καταλαβαίνεις. Ο Καραμαλής είναι το μεγαλύτερο όνομα που πέρασε στην Ελλάδα. Και το λέει.
1: Το αυτονόητο δεν μπορεί να καταλάβει τώρα. Τι ψάχνεις να βρεις.
0: Άμα ο Καραμαλής ονομάστηκε εθνάρχης. Πρώτον, αποκατέστησε τη δημοκρατία. Δεύτερον, καμιά σχέση δεν έχει με το Μητσοτάκη. Ο Καραμαλής, με τον Καραμαλή οι επιχειρήσεις ανθούσαν στην Ελλάδα. Σε αντίθεση με τους Μητσοτάκηδες που κλείνουν όλες οι επιχειρήσεις. Λοιπόν, ο Καραμαλής είχε δημόσιο, είχε και ιδιωτικό τομέα. Σε αντίθεση με τους Μητσοτάκηδες, οι Μητσοτάκηδες είναι όλα ιδιωτικά. Δημόσιο και ιδιωτικός τομέας, όλα ιδιωτικά. Ο Καραμαλής είχε το δημόσιο στο κράτος και το ιδιωτικό τομέα στο ιδιωτικό τομέα. Είχε μεικτή οικονομία, ήταν καλύτερη η πολιτική του Καραμαλή. Και το δημόσιο είχε έσοδα, λειτουργούσε, είχε το κράτος λεφτά, γιατί το δημόσιο ήταν όλο στο κράτος. ΔΕΗ, ΟΤΕ, Ολυμπιακή, όλα λιμάνια, αεροδρόμια ήταν όλα στο κράτος. Και ο ιδιωτικός τομέας αθούσαν οι επιχειρήσεις. Λοιπόν, τι δεν καταλαβαίνεις ρε Γιάννη. Και δεύτερον, με το Καραμαλή, ο Καραμαλής με τους Μητσοτάκηδες είναι μεγάλη τεράστια διαφορά. Πρώτον, με το Καραμαλή οι συνταξιούχοι πέρανε τη σύνταξη στα 58. Με το Μητσοτάκη παίρνουν σύνταξη στα 67 και πάει να το κάνει και στα 70 τώρα. Τι δεν καταλαβαίνεις. Ίδιοι είναι ο Καραμαλής. Με το Καραμαλή ήταν όλα κρατικά στο δημόσιο. Ναι. Σε αντίθεση με το Μητσοτάκη είναι όλα ιδιωτικά στο δημόσιο. Λοιπόν, ύστερα, μ' ακούς?
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ύστερα, ο παππούς ο Καραμαλής ήταν πολύ καλός άνθρωπος, πολύ καλός πολιτικός. Ό,τι γινόταν εδώ στην Ελλάδα δεν ευθύνεται ο Καραμαλής. Ευθύνεται η Χούντα και το παλάτι, ο βασιλιάς. Όταν έγινε η δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη το 1963, πότε έγινε, 1963, ο Καραμαλής ήρθε σε ρήξη με το παλάτι, με τον βασιλιά. Γιατί τη δολοφονία την οργάνωσε το παλάτι, δεν την οργάνωσε ο Καραμαλής. Κακώς κατηγοράνε τον Καραμαλή. Ο Καραμαλής ήταν μέγας εθνάρχης, μέγας πολιτικός και μέγας δημοκράτης. Και τώρα ένας αριστερός. Γιατί τα βάζετε με την οικογένεια Καραμαλή ορισμένη. Και καλά είπες εσύ, και λίγους ψήφους πήρε. Εδώ ο Άδωνος Γεωργιάδης, αυτός που δεν ξέρει τι του γίνεται,
1: ναι,
0: πήρε 50.000 στην Αθήνα.
1: Ναι ρε φίλε, απίστευτο ρε φίλε.
0: Τι είπες?
1: Απίστευτο, έχεις δίκιο.
0: Ναι, ο Άδωνος Γεωργιάδης, αυτός ο παλαβός. Λοιπόν, παλαβός δεν είναι βρισιάς, δεν είναι. Μ' ακούς?
1: Ναι, δεν είναι, εντάξει, καλό.
0: Ναι. Αυτός ο παλαβός πήρε 50.000. Και ο Καραμαλής καλά είπε στις αίρες ο Κώστας με το όνομά του μόνο 22.000. Λίγοι. Κατάλαβες και τι, και στο κάτω-κάτω, στο φινάλε, ο Καραμαλής, ο Κώστας, αυτός που ήταν υπουργός, που τον κατηγοράν για ότι ευθύνεται για τα τέμπη. Δηλαδή, το Καραμαλή τον είχε βάλει ο Μητσοτάκης, υπουργό εκεί. Για την υπόθεση των τρένων. Από πίσω του άλλοι μαφιόζοι ευθύνονται για τα Τέμπη. Δεν ευθύνεται ο Καραμαλής. Γιατί ευθύνεται ο Καραμαλής?
1: Επειδή ήταν υπουργός σου λέει.
0: Από πίσω από το Καραμαλή είναι οι εταιρείες, είναι τα λαμόγια, είναι οι κεφαλαιούχοι. Ο Καραμαλής ήταν διορισμένος υπουργός. Αυτός ευθύνεται. Κακώς τον κατηγοράνε τον Καραμαλή. Από πίσω.
1: Κοίταξε. Για λόγους ευδειξίας έπρεπε να παραιτηθεί.
0: Μα πώς να πει, και τι να κάνει, να γεμίσει το κεφάλι στους Έλληνες, αφού οι Έλληνες είναι ξεροκέφαλοι. Ο θείος του, ο παππούς του Καραμαλής, δεν είχε πει η Ελλάδα είναι ένα απέραντο φρενοκομείο.
1: Αυτό ισχύει.
0: Πώς για. Μπορείς να συνοηθείς με τους Έλληνες.
1: Όχι, εδώ
0: Νίκο. Ο Κώστας ο Καραμαλής.
1: Άκουσε με λίγο.
0: Ο Μητσοτάκης.
1: Άκουσε με λίγο, Νίκο.
0: Ναι.
1: Εδώ. Σε αυτή την Ελλάδα που ζούμε, στους νεοέλληνες, ναι, στη Νέα, ναι, Ελλάδα, νεοέλληνες δηλαδή, υπάρχει, ναι, μια διαφορά με τους αρχαίους Έλληνες. Οι αρχαίοι Έλληνες στην αρχαία Ελλάδα ήταν, ναι, οι φιλόσοφοι 7, λέγαμε.
0: Ναι.
1: Οι 7,
0: ναι,
1: οι 7 φιλόσοφοι, έτσι,
0: ναι,
1: της αρχαίας,
0: ναι,
1: Ελλάδος. Στη Νέα Ελλάδα, στους νεοέλληνες, είναι όλοι

0: είναι ο Έλληνες φιλόσοφοι.
1: Ναι.
0: Όλοι τα ξέρουν όλα.
1: Εγώ το έχω πει χιλιάδες φορές για το παππού το Καραμαλή, το ιστορικό του. Λοιπόν, θα το ξαναπώ και άλλη μια φορά να το ακούσουν ορισμένα μουσμούλα. Ο Καραμαλής ήταν μέγας δημοκράτης. Ο παππούς ο Καραμαλής, ο εθνάρχης, ο αποκαλούμενος. Μ' ακούς, έτσι.
0: Ναι.
1: Όταν έγινε η δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη, ο παππούς ο Καραμαλής ήρθε σε ρήξη με τον βασιλιά. Και κάτι του είπε η Φρυδερίκη και πήγε και τη χαστούκησε ο παππούς ο Καραμαλής, ο εθνάρχης ο Καραμαλής. Τσατίστηκε ο βασιλιάς, έβαλε τον αυλάρχη να σκοτώσει τον Καραμαλή. Και γι' αυτό έφυγε ο Καραμαλής που λένε ορισμένοι, δηλώσει είναι ο Καραμαλής, τι δηλώσει είναι, αφού τον απείλησαν τη ζωή του και σηκώθηκε και έφυγε για να σώσει το μάρι του, ο παππούς ο Καραμαλής. Ορισμένοι ξεροκέφαλοι δεν γεμίζει το κεφάλι τους, δεν καταλαβαίνουν γιατί έφυγε εξόριστος, αυτό εξόριστος στη Γαλλία. Στη Γαλλία δεν έφυγε αυτό εξόριστος,
0: ναι.
1: Έφυγε για να σώσει το μάρι του, αφού ο βασιλάς τον απείλησε. Με δολοφονία. Γιατί ήρθε σε ρήξη με το παλάτι. Λέει, εγώ λέει, δεν θέλω να γίνονται λέει δολοφονίες στην Ελλάδα. Το Γρηγόρη Λαμπράκη το δολοφόνησε ο βασιλιάς και ο αγγλικός παράγοντας. Εγώ τα έχω ακούσει αυτή την ιστορία. Ότι από πίσω ήταν ο αγγλικός παράγοντας, οι Άγγλοι και το παλάτι. Αυτοί οργάνωσαν τη δολοφονία. Και εδώ όταν έγινε η δολοφονία από τους Κοντζαμάνιδες στη Θεσσαλονίκη του Γρηγόρη Λαμπράκη,
0: ναι.
1: Ήταν λέει εθεάθη λέει Άγγλος λέει εκεί πέρα λέει από τις μυστικές υπηρεσίες μαζί με τους Έλληνες χωροφύλακες ήταν και Άγγλος και κατήφθηνε ο Άγγλος τη δολοφονία. Τι μου λέει τώρα και γι' αυτό διαφώνησε ο Καραμαλής και είπε ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο. Έτσι δεν είπε ο Καραμαλής.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ κυβερνάω λέει ή το παλάτι. Και τσατίστηκε ο βασιλάς, έδωσε εντολή τον αυλάρχη, λέει σκότωσε τον Καραμαλή. Αλλά ο αυλάρχης τώρα ή αστόχησε, πήγε τον πυροβόλη ή αστόχησε ή δεν ήθελε να σκοτώσει τον Καραμαλή και τσατίστηκε μετά ο βασιλάς. Εγώ τα ακούω αυτά από γέροντες μεγάλης ηλικίας που μεταδιηγήθηκαν και ο βασιλάς μετά τσατίστηκε επειδή απέτυχε λέει ο αυλάρχης, έβγαλε το πιστόλι και σκότωσε τον αυλάρχη. Και γι' αυτό έφυγε ο Καραμαλής αυτό εξόριστος και βγαίνουν και το λένε δειλό και δειλό και δειλό. Δεν είναι δειλός. Αποκατέστησε τη δημοκρατία. Κρυβόταν τρεις μήνες σε κότερο εφοπλιστή γιατί κινδύνευε. Η Χούντα συνέχεια έβγαζε τα τάγκ στους δρόμους επειδή αποκατέστησε τη δημοκρατία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα στον νεότερο Καραμαλή που το λένε και αυτό να δειλό. Εδώ δεν τον απείλησε τον Καραμαλή η CIA και... Και οι ντόπιοι από εδώ πέρα, αυτοί που ήθελαν, δεν ήθελαν τη συμφωνία Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Πώς για βγαίνουν ορισμένοι κατηγοράν και τον νεότερο Καραμαλή και τον παππού τον Καραμαλή, ότι ήταν δειλή. Πέστε εσείς, ρε, εσείς που είστε παλικάρια, γιατί δεν γίνατε πολιτικοί, να δούμε πώς είναι η γλύκα. Απ' έξω από το χώρο πολλούς χορούς ξέρουν να χορεύουνε. Για μπέστε μέσα στο χορό. Και βγαίνει τώρα και ο φίλος μας ο Γιάννης και λέει γιατί λέει πήρε λέει επειδή είπες εσύ και λίγους πήρε. Και βέβαια λίγους πήρε. Σε σχέση με το Παλαμό τον Άδωνη Γεωργιάδη πολύ λίγους πήρε. Γιατί έχει όνομα ο Καραμαλής.
0: Μα αυτό είναι δηλαδή δηλαδή άλλο λέγω ένας άλλος Καραμαλής να βγει τώρα. Να κατέβει στις αίρες υποψήφιος.
1: Ναι.
0: Έτσι για πλάκα θα πάρει 20-25.000 ψήφους. Γιατί το όνομα.
1: Πρέπει να πάρει.
0: Τον ίδιο μπορεί να μην το ξέρουν. Το όνομα όμως είναι που παίρνει.
1: Εγώ όταν ακούω ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης, αυτός που. Πώς το λένε.
0: Τι λέει Βιβλιοπόλης.
1: Ο Βιβλιοπόλης που έφυγε από το ένα κόμμα, πήγε στο άλλο κόμμα, κατηγορούσε με δρυμύτητα, με μίσο στη Νέα Δημοκρατία και τώρα το παίζει μεγάλος νεοδημοκράτης.
0: Είναι η ντροπή της δεξιάς,
1: έλεγε. Κορόιδεψε τον κόσμο, της Νέας Δημοκρατίας και πήρε 70.000 ψήφους. Και ο Κωστάκης αυτός, ο Καραμαλής που τον κατηγοράει για τα τρένα, για τη δολοφονία των Τεμπών, που πήρε λίγους ψήφους. Πώς. Ίδιος είναι το όνομα Καραμαλής με τον Άδη Γεωργιάδη. Άμα δεν μπορεί να το καταλάβω γιατί δεν μπορεί.
0: Δεν μπορεί, όχι.
1: Πώς για, και τζάμπα τον κατηγοράν τον, αυτόν τον Κώστα τον Καραμαλή. Δηλαδή επειδή τον διόρισε ο Μητσοτάκης εκεί πέρα, τι μπορούσε να κάνει, μπορούσε να κάνει τίποτα. Από πίσω του είπαν εταιρείες, ήταν λαμό για άλλοι που ευθύνονται για, που δεν ήθελαν να γίνει η ανάπτυξη των τρένων. Δεν ευθύνεται ο Κωστάκη, ο Κώστας ο Καραμαλής, ο υπουργός. Τι μπορούσε να κάνει ο Κώστας ο Καραμαλής. Μπορούσε να βάλει λεφτά από την τσέπη του να φτιάξει τα τρένα αυτά και για να λειτουργούν σωστά. Από πίσω τέλος υπάρχουν εταιρείες, λαμόγια.
0: Πάμε παρακάτω τώρα να το κλείνουμε γιατί πολύ ασχοληθήκαμε.
1: Λοιπόν, βάλε ένα τραγούδι του Ζαγοραίου, μια πεντάμορφη τσιγκάνα.
0: Οκ, έγινε, για χαρά, κλείσε.
1: Άντε, καλό ξημέρωμα.
0: Για χαρά. Θες και τσιγκάνα και πεντάμορφη. Έλα, φίλε.
2: Καλημέρα, Τζόρνταν.
0: Καλώς όλα.
2: Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς ο Κύριος. Έχετε χιόνια εκεί πάνω, μπα.
2: Όχι, όχι. Πέντε βαθμούς έχουμε τώρα, συν πέντε. Έχει, αρχίζει, έρχεται και σε εμάς η άνοιξη εδώ σιγά-σιγά.
0: Η άνοιξη, εδώ μπαίνει το καλοκαίρι. Ρε. Και όψιμη, τέτοιο, πρώιμη είστε. Όψιμη μάλλον, όψιμη.
2: Εντάξει, δεν τον λες καλοκαιρινό τον καιρό εδώ πέρα.
0: Ναι.
2: Όχι ακόμα, άνοιξη κάπως.
0: Είστε ψηλά. Έχει υγρασία εκεί πέρα, Γιώργο,
2: Έχει. Εντάξει, ναι. Είναι και κοντά σε θάλασσα το Ελσίνγκι, οπότε έχει υγρασία.
0: Τι κοντά σε θάλασσα.
2: Είδα στους βοριάδες το απόγευμα. Εντάξει, ξέφυγε ο Σταύρο, δεν ξηγήθηκε καλά. Βασικά είχε μπει από την αρχή με μία δέχαση να τσακωθεί. Αυτό εξέλαβα εγώ.
0: Έτσι, όπως άλλες είναι.
2: Ήθελα να τσακωθεί από την αρχή. Εντάξει, okay, διαφωνούμε, αλλά βλακία είναι να λέγονται τέτοιοι χαρακτηρισμοί. Δεν είναι ανεπίτρεπτο.
0: Έτσι.
2: Ελπίζω να σοφρογιστεί.
0: Σωστά.
2: Αφού θα του δώσεις μια δεύτερη ευκαιρία.
0: Ναι ρε φίλε, επιτρέπονται τέτοια πράγματα τώρα, ντροπή.
2: Ναι, δεν λέγονται αυτά. Ναι. Ουλές, άκουγα που μίλαγες πριν με τον Γιάννη,
0: ναι.
2: Που λέγατε για τα ισόβια.
0: Ναι.
2: Φτιάξε, πουθενά στην Ευρώπη τα ισόβια δεν είναι ισόβια. 20-25 χρόνια είναι, ανάλογα τη χώρα.
0: Ανάλογα την ισχύουν νομοθεσία,
2: ανάλογα τον νόμο, την νομοθεσία της κάθε χώρας. Μόνο στην Αμερική είναι πραγματικά τα ισόβια.
0: Δηλαδή, πόσο είναι?
2: Για όλη τη ζωή, μέχρι να τον βγάλουν τέσσερις τον άλλον από τη φυλακή. Εκεί στην Αμερική ισχύουν πραγματικά τα ισόβια. Εντάξει. Κάποιοι σοφρονίζονται, κάποιοι δεν σοφρονίζονται.
0: Ναι, είναι αλήθεια. Κάποιοι γίνονται και χειρότεροι.
2: Κάποιοι γίνονται και χειρότεροι. Εκεί πέρα το σύστημα θεωρεί ότι είναι σημαντικότερη η προστασία του κοινωνικού συνόλου από τα δικαιώματα του θήτη. Ναι. Έχουν αυτή τη λογική στην Αμερική. Και επίσης εδώ στην Ελλάδα ακούς πολλές φορές έχουν πιάσει κάποιους, ξέρω εγώ, 10 φορές για ληστείες. Δεν το ακούμε συχνά αυτό στην Ελλάδα?
0: Ναι.
2: Τους πιάουνε, κάθονται λίγο μέσα, μετά βγαίνουνε, τα ίδια πάλι, τους ξαναβάζουν μέσα. Στην Αμερική έχουν ένα σύστημα που λέγεται three strikes. Άμα κάνεις τρίτη φορά κάποιο αδίκημα, πας ισόβια.
0: Τι λέει?
2: Ναι. Ακόμα και αν δεν είναι για ισόβια το αδίκημα αυτό. Εντάξει, εγώ κάνεις τρεις φορές ληστεία. Στην τρίτη πας ισόβια.
0: Μάλιστα.
2: Έχουν. Κάθε χώρα έχει τους νόμους της.
0: Ναι, σίγουρα, ναι.
2: Έτσι, έτσι που λες, αγαπητέ Τζόρνταν.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ωραία, Τζόρνταν. Έγινε.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Και εσύ να είσαι καλά. Για χαρά, για χαρά.

Μάλιστα. Πολύ αργή, λέει το φιλαράκι ο άλλος, ο 955. Η συνάντηση του Γιάννη, λέει, με τον Μπαμπίκο. Όσο για το πρωτάθλημα, λες να κρυθεί στην τελευταία αγωνιστική, ρωτάει, πολύ πιθανόν.

Λοιπόν, πάμε ένα διαλυματάκι. Focus FM 103 και 6. 23 10 506 76 και 506 77. Τα μηνύματα στην επιστροφή θα τα διαβάσουμε. Πάμε διάλειμμα λοιπόν και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Αμάν Ευρώπη, ερχόμαστε 1992-2666, 4811 Ευρώπη. Civilization, όλα μόνα τους παίζουν αυτά.

0: και το απαντάει η κόμενα. Θα σου γαμηθώ με όποιον θέλω εγώ.
1: Τα ακούμε αυτά, δεν τα υιοθετούμε. Εδώ είμαστε λοιπόν, Focus FM 103 και 6. Καλός είναι, αλλά είναι αθυρόστομος. Θα τον βάλω ζάχαρη στο στόμα. Λοιπόν, 23, 10, 500, 676 και 677 τον κόψαμε γιατί έλεγε πολλά. Όπως κάνουμε πάντα αυτούς που έτσι λένε καμιά έτσι αυτοί.

Η Ορδάνη σε χαιρετώ, την αγάπη μου σε όλους τους Έλληνες απανταχού της γης. Είσαι απόλαυση. Δεν παίζεσαι ούτε και σε τηλεφωνικό θάλαμο, λέει. Ο μόνος που θα σε τριπλάρε ήταν ο μεγάλος Βάσιας. Πιστεύω πως εμείς θα κόψουμε, λέει, πρώτο νήμα της κορυφής και θα χαρίσουμε, λέει, καταπραϊντικά δακρομάντιλα στους εθεροβάμονες καβαλάριδες των καλαμιών του ΟΠΑΠ. Την αγάπη μου, Βασίλης Λοδίνου. Γεια σου, Βασιλάκη. Την αγάπη να έχεις και εσύ εδώ τη δικιά μας, έτσι, την αμέριστη αγάπη εννοείται.

Τζόρνταν, νομός Ημαδίας μετά από μέτρηση πληθυσμού το 2021, 130.000 κόσμος λέει νομός ερών, 150.000. Σιγά ρε μεγάλη, σιγά. 130 Ημαδία και 150 ως ερών. Μπερδεύεστε. Είναι τουλάχιστον διπλάσιος ο νομός ερών. Σας το λέω εγώ τώρα που τον έχω περπατήσει, τους έχω περπατήσει από... Τι είναι ρε ο νομός Ημαδίας, τι είναι τώρα. Τι είναι ο νομός, στην τσέπη το βάζει ο νομός Ημαδίας, τι είναι μήπως. Από εδώ άμα σφυρίξει σαγκούνι και στην Άουσα και στη Βέρεια. Ξέρετε τι είναι ο νομός ερών, ρε, πήρατε χαμπάρι. Από πάνω από τη Βουλγαρία ξεκινάει και καταλήγει στη θάλασσα κάτω, ρε. Τι είναι αυτά που λέτε. Και με πολλά κεφαλοχώρια και μεγάλα, ε. Και με πάρα πολλά χώρια είναι ο μοναδικός νομός στην Ελλάδα που έχει τα περισσότερα χωριά. Μην τρελαίνεστε. Μεγάλος νομός ο Σερών. Και κάποτε είχε πάνω από 25.000 κόσμο. Να ξέρουμε τι λέμε τώρα, έτσι. Δηλαδή στην Ημαθία τώρα εδώ που τα λέμε, τι είναι τώρα, είναι η Βέρεια, η Νάουσα και η Αλεξάνδρεια. Έχει τίποτα άλλο. Ο νομός Ερών έχει πολλά χωριά μεγάλα, κεφαλοχώρια, δηλαδή με κόσμο...

0: Λοιπόν, Focus FM 103.6, 2310-506-76, 2310-506-77. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Τζόρνταν.
0: Καλώς όνα.
1: Για τον ομό Σερών μίλησες, από Σέρες τηλεφωνώ.
0: Α, καλώς όρες. Για πες μας.
1: Κώστα με λένε.
0: Γεια σου, Κώστα.
1: Λοιπόν, Τζόρνταν, έχουμε ξαναμιλήσει στο παρελθόν. Ο νομός θέλω να πούμε ότι έχει 180.000 κόσμο και 210 χωριά.
0: Τώρα.
1: Στον φίλο που σε είπε. Τώρα, ναι.
0: Τώρα για κόσμο. Πριν από 20 χρόνια πόσο κόσμο είχε?
1: Δεν ξέρω. Είχε πολύ. Εντάξει, έφυγε κόσμος πολύ. Εντάξει.
0: Ναι, αλήθεια είναι.
1: Αλλά και πάλι είναι μεγάλος νομός. Σαν χωριά είναι ο πρώτος νομός.
0: Στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα. Έτσι, ναι. Με τα περισσότερα χωριά. Δηλαδή 210 χωριά.
0: Μα έχει κεφαλοχώρια πολλά, μεγάλα.
1: Είναι η Νιγρήτα, την οποία μεγάλωσα, είναι το Σιδρόκαστρο, η Ηράκλεια. Έχει πράγμα πολύ, ρε παιδί μου.
0: Βέβαια, έτσι είναι.
1: Ναι, ναι, έχει πολλά χωριά. Φίλε,
0: ορίστε.
1: Την άλλη εβδομάδα θα έρθει φίλος μου από τον Καναδά, ο οποίος σε ακούει τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Θα πάμε στο Άγιο Όρος 2-3 μέρες και είπαμε όταν γυρίσουμε το Άγιο Όρος θέλω να έρθουμε να σε δούμε καταρχήν.
0: Να έρθείτε, βεβαίως.
1: Σε γουστάρει πολύ και αυτός και εγώ και σε ακούμε.
0: Να έρθείτε όποτε θέλετε. Ναι.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω την Πανσεραϊκά, ρε, πώς θέλει ο Αρθεσός, τι φέτος θα κάνουμε το Bloomberg, τι θα γίνει?
0: Γίνεται αγώνας, να σωθεί, ναι.
1: Γίνεται αγώνας.
0: Κατάθεση ψυχής δίνουν τα παιδιά, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Κατάθεση ψυχής δίνουν τα παιδιά, καλή ομάδα έχει ο Πανσεραϊκός, να ξέρεις. Δηλαδή...
1: Έφτιαξε μετά το Γενάρη την ομάδα.
0: Ναι, έχεις δίκιο, μετά το Γενάρη, ναι. Και με τις μεγάλες που έχασε, δύσκολα έχασε τώρα, δηλαδή... Εκείνο το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ήταν μαγική εικόνα. Έπρεπε να είναι 2-0 στο 30 και ξαφνικά χάσαν το παιχνίδι.
1: Σωστά.
0: Και με την ΑΕΚ το ίδιο. Δηλαδή στο 57 κάπου εκεί έφαγε το πρώτο γκολ και το άλλο μπήκε στο 90. Φεύγα.
1: Και με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε καλά τότε. Ναι. Είμαι και εγώ μέσα στο γήπεδο. Δεν παρουσιάστηκε και ο Ολυμπιακός μέσα στο γήπεδο.
0: Και στη Λάρισα μέσα σφάχτηκε ο Πανσεραϊκός.
1: Το ξέρω. Αυτά αν τα πει ο Λαρισαίος. Που λένε ότι τους φάξαμε τώρα εκεί μέσα.
0: Οι Λαρισαίοι θα πάνε στην Β' Εθνική, θα κάτσουν μερικά χρόνια εκεί, γιατί ανεβήκανε χωρίς να έχουν προγραμματισμό. Είναι η χειρότερη ομάδα της κατηγορίας. Από το καλοκαίρι φώναζα, δεν είχαν προπονητή καλό, είχαν το γιο του Πετράκη, με μέσον το βάλανε εκεί πέρα και εξακολούθησαν να πούμε χωρίς κινήσεις να κρατήσουν την ομάδα. Δεν γίνεται έτσι.
1: Άμα νομίζω. Τη γνώμη μου, ναι. Τζόρνταν, γνώμη μου, έτσι δεν σημαίνει ότι τη συμμερίζεσαι. Δεν έχουν και χαρακτήρα, φίλε. Με όποια ομάδα και να παίζουν, βγάζουν πολύ χολή. Ρε. Πολύ κράξιμο, η Λαρισαίοι εννοώ, έτσι.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Εμάς μας έχουν ρίξει πολύ βρίσιμο. Δεν μπορώ να καταλάβω από πού πηγάζει όλο αυτό το.
0: Και τον Μπάουκ το ίδιο κάνανε. Και τον Μπάουκ το ίδιο κάνανε. Πολύ ξύλο μέσα στο γήπεδο. Μπινελίκια, βρισιές, νερά στους δημοσιογράφους. Άστο τώρα, τα είδαμε.
1: Ναι, ένα πράγμα εγώ δεν το έχω δει άλλη φορά. Ο Πανσεραϊκός. Όποιο γήπεδο και να πάει, αγαπητή ομάδα είναι, δεν έχει έκταση επειδή μου. Πήγε στον Πανετολικό, έσβησαν τα κεριά εκεί για τα 100 χρόνια του Πανετολικού, κανένα πρόβλημα. Πάμε εκεί, ρε φίλε, μια ζωή προβλήματα. Μια ζωή προβλήματα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα.
0: Αυτοί νομίζαν επειδή ο Νταβέλη είναι κουμπάρο τη Δώρα Παγουγιάννη, δεν σώσουν και την ομάδα. Μπερδεύτηκαν.
1: Μάλιστα. Ξέρει, κατεβαίνει καθόλου, έρχεσαι.
0: Όχι, τακτικά εννοείται.
1: Μάλιστα.
0: Μέσα είσαι, μέσα από μέσα.
1: Μεγάλος στην Νιγρήτα, είμαι μέσα στην πόλη τώρα.
0: Α, ναι. Νιγρήτα. Μέσα.
1: Μεγάλος στην Νιγρήτα, τώρα είμαι μέσα στις Σέρες.
0: Ναι, και φίλους έχω και στην Νιγρήτα έχω.
1: Ναι, Σέρες με έχεις πει ότι έχεις φίλους.
0: Παντού, παντού, παντού και στην Νιγρήτα.
1: Όχι από Βροντού, από πού είναι ο Γιάννης, λέγαμε το.
0: Ποιος Γιάννης?
1: Και ο Τζερίδης. Ή το Λάκη με είχες πει, έχεις
0: φίλους. Α, ο Λάκης και ο Γιάννης, τα αδέρφια, ρε. Κοσκερίδης.
1: Και ο Τζερίδης,
0: οι Πορτογκατζίδες. Όχι, όχι, ναι, οι Πορτογκατζίδες.
1: Ναι, και ο Τζερίδης.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν με μπερδεύομαι. Κάτσε να σε πω ακριβώς πώς τους λένε. Και ο Τζερίδης.
1: Α, μπράβο, ναι.
0: Ναι. Κοτσαρίδης, Κοτσαρίδης.
1: Φίλοι είναι αυτοί και οι δύο.
0: Ναι. Και ο Γιαννάκης και ο Λάκης, ναι.
1: Αυτή γερά παιδιά, έτσι, όχι αστεία.
0: Ο Λάκης πήγαινε εκεί στο Παύλο το καφέ. Στον Παύλο. Στον πεζόδρομο, ναι, ναι, εκεί στον Παύλο. Ο Παύλος είχε σύνταξη τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα ξέρω τα παιδιά χρόνια. Ρε. Και έχουμε κι άλλους πολλούς από το χωριό εκεί πέρα μέσα. Πάρα πολλούς. Και ναι, στην Ιγρήτα ναι. Έχω τον Λεωνίδα εκεί, τον εύσομο εκεί, το καφενείο που έχει. Τον ξέρεις τον Λεωνίδα.
1: Και το γήπεδο. Το θυμάσαι, τι και εγώ έχω 15 χρόνια που
0: έφτασα. Στακτέλ εκεί κοντά, ρε φίλε. Στακτέλ δίπλα που είναι.
1: Α, ναι, ο Λεωνίδας. Καφενείο, ο Λεωνίδας, ναι.
0: Ο Λέων, ο Λέων.
1: Για σουβλάκια ψήνει ο Λεωνίδας.
0: Ο Λεωνίδας, ωραίος.
1: Καλό παιδί είναι ο Λεωνίδας.
0: Εννοείται, εννοείται. Και ο άλλος, ο Γιώργος εκεί, στα ταξί μπροστά που είναι το φιλαράκι, ο Γιώργος. Παοξής είναι εκείνος ο Γιώργος. Ο Σάκης, συγγνώμη, το Γιώργο τον άλλον λέω. Ο Θανάσης, ο Σάκης.
1: Η Νιγρίτα, φίλε, έχει και κουρίο παοκάκια, έτσι.
0: Τα ξέρω, και εκείνα τα ξέρω τα παιδιά, τα ξέρω.
1: Δεν υπάρχει αυτό, δεν είσαι άλλο.
0: Τα ξέρω, τα ξέρω. Είναι εκεί στο, από τα ταξί μέσα μεριά, εκεί τα ξέρω.
1: Μπράβο, ναι, στο δρόμο για τα θερμά.
0: Τα γνωρίζω τα μεριά όλα εκεί, Τερπνή, Δημητρίτσι, αυτά, Αγία Παρασκευή, Λιβαδοχώρη, Άμπελη, όλα. Τα πάντα.
1: Ναι, ναι, ναι, τα έχει γυρίσει, ακούω, τα έχει γυρίσει. Ναι.
0: Έχω το Σταυράκι και τους Άμπελους, η ταβέρνα, το Σταυράκι, το φιλαράκι μου, το ξέρεις.
1: Πα, όχι, δεν τους ξέρω όλους, δηλαδή και εγώ με το φορτηγό φευγά τους στην συνέχεια δεν τους ξέρω.
0: Α, φορτηγό έχεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, φορτηγό.
0: Φορτηγό,
1: ναι.
0: Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, έγινε.
1: Εντάξει, ρε φίλε, θα περάσουμε σε
0: δούμε. Όποτε γουστάρετε, όποτε αγαπάτε, να έρθείτε.
1: Εννοείται. Έγινε, ρε Τζόρνταν, να είσαι καλά.
0: Και εσείς, και αν προσέχετε στον δρόμο. Καλός κόσμος, παιδιά, παντού καλός κόσμος. Η Βόρειο Ελλάδα έχει καλό κόσμο.

0: Μην ξεχάσει, λέει ο κύριος Γιάννης, να δώσει χαρτίρια στον Ολυμπιακό, λέει, για την νίκη μέσα στην ΑΕΧ, λέει, στο χάτμπολ. Γιάννη, τι έγινε, πλόκο κάνατε στο χάτμπολ? Τα ισόβια είναι 20-25 χρόνια, λέει, δάλος δεν θα είχαν νόημα, λέει, τα δις ή τα τρεις. Σωστό. 20-25 είναι τα χρόνια μας, λέει, μιας γενιάς. 25 είναι τα ισόβια, παιδιά. Είναι η γενιά, όντως έχεις δίκιο, είναι η γενιά. Έλα, φιλός.
1: Τασούλα, χαιρετώ.
0: Γεια σου, Τασούλα.
1: Καλά, όλα καλά.
0: Ας τα λέμε.
1: Τι ακούν τα αυτιά μου, Τζόρταν.
0: Ναι.
1: Μια εβδομάδα πήγε γίνει το δυστύχημα με το τρένο στα Τέμπη. Ο Κωστάκης ο Καραμαλής, ο τότε υπουργός μεταφορών, ούλιαζε μέσα στη Βουλή, ο όρθιος, προς τους αντιπάλους του μέσα στη Βουλή. Είναι τα πιο ασφαλή τρένα, έλεγε, και τι δεν έλεγε.
0: Ναι.
1: Τι ακούμε, έτσι. Αυτός ο κύριος που βγαίνει από την Επτάλοφο και λέει αυτά που λέει. Μας χάρηκε τον προπονητή του Ολυμπιακού, τέλος πάντων, ο άνθρωπος. Παντογνώστης είναι, αλλά να είναι... σε αυτά που λέει να έχει κάποια αγκυρότητα, να μην λέει ό,τι να είναι. Εντάξει, μπορεί και να είναι ο
0: άνθρωπος που προγάλλωσε. Πρόσεξε λίγο. Πρόσεξε λίγο, Τασούλα. Το θέμα είναι, εγώ λέω, έπρεπε να παραιτηθεί. Εντάξει, εκείνο είναι άλλο κομμάτι. Αλλά οι ψήφοι που παίρνει ένας Καραμαλής είναι το όνομα βαρύ και παίρνει ψήφους.
1: Ναι, όντως είναι λίγη ψήφοι για το όνομα.
0: Τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε.
1: Εντάξει, εγώ λέω το άλλο τώρα.
0: Ένα πράγμα να πω μόνο το κόσμο για να ξέρει. Το εργοστάσιο του Ζαχάριου εκεί στη Σέρες, στο Λευκώνα.
1: Στο εθνικό στάδιο είναι αδείξε.
0: Ναι, ναι, ναι, στο Λευκώνα. Αυτός το έκανε, το έστησε τότε. Και εκεί μέσα δουλεύανε χιλιάδες κόσμος τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Τι άλλο τώρα, πού να τα ξέρουν αυτά.
1: Σίγουρα, εντάξει, έχουν αλλάξει πολλά στη χώρα.
0: Ναι.
1: Όπως ας πούμε και στα ποδοσφαιρικά σωματεία σε κάθε νομό, έχουν μείνει ούτε το 15% του σωματείου σε κάθε ένωση. Τέτοιο κακό συμβαίνει στη χώρα σε πολλά πράγματα.
0: Καλά, εδώ υπάρχει η κρίση, η οικονομική κρίση. Να πούμε.
1: Οικονομική κρίση, όπως είπατε.
0: Και δεν, ναι, δεν είναι μόνο η οικονομική κρίση. Πρόσεξε να δεις. Εδώ υπάρχει και το άλλο. Έχει φύγει ο κόσμος από την επαρχία. Δεν έχουν δηλαδή παιδιά στα χωριά να κάνουν ομάδα.
1: Έτσι, έτσι, ακριβώς είναι. Ναι. Μια και έχουμε αναφερθεί, να σου πω ότι στη χώρα. Δεν θα πάτε μυαλό εκεί να πεις αυτό που θα σου πω. Υπάρχει ένα νησί στο Ιόνιο, εγώ πιστεύω ότι θα το καταλάβεις ποιο είναι, που έχει τους πιο πολλούς οικισμούς σε όλη τη χώρα. 365 οικισμοί, όσες είναι και οι μέρες του χρόνου. Ποιο είναι, Τζορτάν?
0: Η Λευκάδα.
1: Θα το βρεις, πιστεύω. Ορισέ.
0: Η Λευκάδα είναι ή η Κέρκυρα?
1: Δίπλα ακριβώς η Κεφαλονιά.
0: Α, η Κεφαλονιά, έχει τόσο.
1: Και μάλιστα στο σεισμό του 1953,
0: ναι,
1: όπου είχε Κεφαλονιά και Ιθάκη, είχε 600 αποβιώσαντες και ολοσχερός καταστράφηκε όλο το νησί, όλοι οι οικισμοί και ξαναχτίστηκαν από την αρχή. Το μόνο χωριό που δεν έπαθε τίποτα είναι το Φυσκάρδο, το οποίο ατμοπλοϊκά συνδέεται με τη Βασιλική της Λευκάδας.
0: Mm.
1: Να, εγώ τώρα στις λίγες μέρες έχω γκρουπ, θα πάμε με λεωφορείο στις 10 Ιουνίου, θα πάμε για 4 μέρες εκεί. Λοιπόν, είναι το Φυσκάρδο, έχεις πάει, είναι φανταστικό, πολύ όμορφο μέρος.
0: Παλάκριβο,
1: ναι, παλάκριβο.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι...
0: Αυτό είναι πάνω-πάνω, δεν είναι στο νησί, πάνω.
1: Ναι, έτσι, μπράβο, πάνω-πάνω, ναι. Το πιο βόρειο σημείο της Κεφαλονιάς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ τη χώρα την ξέρω, όλη τη χώρα απ' έξω κάνω και ξεναγίζεις, να ξέρεις.
0: Δεν μου λες, αυτοί είναι λίγο παλαβιάριδες ή κεφαλονίτες, είναι?
1: Έχει καλούς, όχι καλούς,
0: μισό λεπτό λίγο.

0: Έλα, τα σχόλια, συνέχισε.
1: Αυτό που λες ισχύει στο διπλανό νησί την Ιθάκη και ιδιαίτερα στην πρωτεύουσα το Βαθύ.
0: Το Βαθύ, ναι.
1: Μπορείς να οδηγάς έτσι χαμηλά όταν κατέβεις από το πλοίο στο Μπισάε, τόσο λιμάνι, ή στις Φρίκες, στις Σοκιόνες, σε αυτά τα τρία λιμάνια, και να πας στο Βαθύ και να σταματήσουν εκεί από τα τραπέζια, από το δρόμο, θα σου πούνε, θα σου κάνουν πλάκα. Πραγματικά ισχύει. Και να σου πούνε κάθε κεράσουμε ένα τσίπουλο, ένα καφέ, ξέρω εγώ. Είναι όντως. Αλλά αυτό γίνεται στην Ιθάκη που λες. Και ιδιαίτερα στο Βαθύ, όχι στην Κεφαλονιά. Κεφαλονιά είναι απίστευτο όμορφο μέρος στα πάντα. Και στα προϊόντα και στις παραλίες και στους οικισμούς και στο πράσινο. Είναι απίστευτο νησί. Έχω πάει 7 φορές και τώρα θα πάω για 8η φορά.
0: Α, θέλεις. Εκεί πηγαίνεις τακτικά, ε.
1: Όχι, όχι. Κάνω εκδρομές και, και έχω πάει δηλαδή και μέσω Λευκάδας και από τον Ιδρύ και από τη Βασιλική.
0: Κάτσε λίγο, περίμενε λίγο.
1: Με τα μάξι πήγα 3 φορές μόνο με το αυτοκίνητο, έτσι με
0: φίλους. Περίμενε λίγο. Υπάρχει ferry boat από τον Ιδρύ που πάει...
1: Ακριβώς έτσι. Και πηγαίνει... Τώρα πια φεύγει, έφευγε από τον Ιδρύ και πάει στην, από τη Βασιλική άλλα 16 χιλιόμετρα πιο κάτω, στο πιο νότιο σημείο της Λευκάδας, λέγεται Βασιλική, και πηγαίνει και στο Φυσκάρδο της Κεφαλονιάς και στο Κιόνι ή τις Φρίκες, ανάλογα με το δρομολόγιο, στην Ιθάκη.
0: Μάλιστα.
1: Από τη Βασιλική.
0: Μάλιστα.
1: Από το Ιδρύ φεύγουν πλοία, έφευγα παλιά και για αυτά τα περιπίπα. Τώρα φεύγουν τακτικά. Ενώθηκαν τα καράβια και κάνουν ένα συντηρισμό και πάνε στα νησάκια, στον κόλπο του Νηδρίου και του Βλυχού που είναι το Σκορπιός, ο Σκορπίδι, η Σπάτη, η Μαντρή, ναι, και μεγα... στο Μεγανήσι. Εκεί πάνε.
0: Αυτά πάνε από το, πώς το λένε, από...
1: Ναι, από το Νηδρί.
0: Από το Νηδρί, ναι.
1: Ναι, από το Νηδρί.
0: Μάλιστα.
1: Ο κόλπος του Νηδρί με το κόλπο του Βλυχού είναι ένα πράγμα, μια χερσόνησος που σχολεί 4 χιλιόμετρα μέσα και είναι από τα μορφότερα μέρη της Ευρώπης, θα σου πω.
0: Τι λες.
1: Δηλαδή είναι απίστευτο μέρος των Ιδρύ και ήξερε ο Νάσης τι έκανε.
0: Αχα.
1: Πολύ καλά. Λοιπόν...
0: Εκεί μπορεί να πάει κανείς τώρα, δεν μπορεί, ε.
1: Κοίταξε, παλιά επέτρεπε πάντα τα σκάφη τα τουριστικά να σταματήσουν και να κάνει μπάνιο ο κόσμος και να κάνουν και το γύρω-γύρω.
0: Στο Σκορπιό τώρα, μπορεί να πάει κανείς, όχι, ιδιωτικό νησί είναι, δεν
1: είναι. Ναι, ναι, ναι, επί, όσο το έκανε κουμάντο Παπαδημητρίου, ας πούμε, ο διαχειριστής, τραπιάνε ο γιος του νησιού, όσο το είχε η οικογένεια πριν το πουλήσει στο Ρώσο,
0: ναι.
1: Σταματούσαν τα καράβια και ο κόσμος έκανε μπάνιο. Ναι, απειδούσαν από το καράβι και κάνανε μπάνιο.
0: Τώρα ο Ρώσος,
1: τώρα, δεν το επιτρέπει αυτό και μόνο σε μια απόσταση από το νησί, συγκεκριμένη απόσταση.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Πάλι κάνουν το γύρο, αλλά λίγο πιο μακριά από την ακτή. Όλο το γύρο του νησιού, το Σκορπιό. Βέβαια πριν πας στο Σκορπιό, αμέσως στα 5 λεπτά που ξεκινάει το καράβι, συναντάς στο αριστερό σου χέρι το νησάκι τη Μαδουρή, όπου είναι και το σπίτι του μεγάλου ποιητή και πεζογράφου του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη. Και ακόμα ένα νησάκι υπάρχει, η Σπάρτη, το Σκορπίδι,
0: το
1: Μεγανήσι. Είναι φοβερό το μέρος, απίστευτο.
0: Ναι, θα πάω το καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα πάω το καλοκαίρι στη Λευκάδα.
1: Όλα τα, άμα θες να πας και να σε κάνω χάρτη με τα σημεία που πρέπει να επισκεφθείς, να θες αφήσω το τηλέφωνο μου στο κέντρο.
0: Θα πας κατά εκεί εσύ.
1: Ναι. Πριστε,
0: θα είσαι κατά εκεί.
1: Εγώ όχι, όχι.
0: Αν
1: θες να πας, λέω, να σου κάνω ένα χάρτη επιτόπισης πια σε μια αρέσει να επισκέπτεσαι μέρη δηλαδή.
0: Έχω άκρες εγώ, έχω και τα παιδιά δουλεύουν
1: εκεί. Α, εσύ έχεις παντού, ναι, εντάξει, σίγουρα.
0: Στο μικρό γυαλό κάτω έχω άκρες, κατάλαβες, έχω άκρες εγώ.
1: Εσύ πας, ταξιδεύεις κάθε καλοκαίρι, πας κάπου από ό,τι ξέρω.
0: Δεν ναι. Πάω για διακοπές, δεν είναι μόνο αυτό, είναι...
1: Μόνο για δουλειές, ναι, ναι.
0: Ναι, και για δουλειές, κατάλαβες. Ναι.
1: Ωραία, λοιπόν, να ξέρουμε τι λέμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Πάει για τον κύριο από την Επτάλοφο, το συμπεθέστατο κατά τα άλλα, κύριο. Έτσι, να ξέρει ο Κωστάκης ο Καραμαλής που ήταν και χτυπιόταν ότι τα τέσσερα είναι ασφαλή. Οπότε μη συνεχίζει να λέει, γιατί κάποιες μανάδες και πατεράδες και αδέρφια έχασαν ανθρώπους καθένας από εμάς άμα μας είχε κάτι τέτοιο θα ήμασταν άρρωστοι σήμερα.
0: Άστα δεν υπάρχει τώρα, χάρη σε παιδιά και τέτοια.
1: Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό το κομμάτι.
0: Λοιπόν, εγώ, εγώ πιστεύω οι ευθύνες δεν είναι μόνο στον Καραμαλή, είναι και αλλού. Και πιο μεγάλες σε άλλα...
1: Συμφωνώ μαζί σου και στην προηγούμενη κυβέρνηση και σε αυτόν. Αλλά αυτός όμως οριόταν και χτυπιόταν και έλεγε τους βουλευτές και τ' άκουγε και ο κόσμος ότι είναι ασφαλή τα τρένα. Μα καθόλου ασφαλή δεν ήταν. Και ξάλλου μην ξεχάσουμε ότι έχουν απαξιώσει το
0: σύστημα. Μα εδώ τώρα, εδώ έγινε τώρα και κάτι άλλο. Εδώ έγινε τώρα, μπήκαν στην ίδια γραμμή δύο τρένα, συγκρούστηκαν με τοπικά και δεν έγινε μόνο από τη σύγκρουση υπήρχαν τα θύματα, και από ανάπληξη και από φωτιές και από τέτοια. Άρα υπήρχαν και υλικά
1: πάνω. Πω κάτι άλλο.
0: Μιλάμε για δολοφονία κανονική, ναι.
1: 350 άτομα μέσα.
0: Δεν ξέρω πώς ήταν, ναι.
1: Έτσι λένε. Εάν προχωρούσε ακόμα 3 χιλιόμετρα, 3, και έμπαινε σε τεράστιο τούνελ που είναι από την πλευρά του Ολύμπου, του κάτω Ολύμπου,
0: άστο.
1: Τι θα γινόταν εκεί,
0: ο Θεός να φυλάει, άστο.
1: Όσο το σκέφτομαι τρελαίνομαι, δεν θα ζούσε ψυχή η Τζόρταν.
0: Βρε άστο τώρα θα πέφτανε και τα μπουνά και τα λαγκάδια εκεί.
1: Ακριβώς όπως το λες Τζόρταν, ακριβώς.
0: Ο Θεός να φυλάει, άστο.
1: Ευτυχώς δηλαδή, δυστυχώς που έγινε, ευτυχώς που δεν έγινε εκεί.
0: Άστο.
1: Λοιπόν, συγγνώμη που καταχράστηκα τον χρόνο.
0: Ήμασταν εδώ πέρα, ήμασταν εδώ και κάναμε εκπομπή τότε εκεί το βράδυ και μου έρχεται ένα μήνυμα και μου λέει, Τζόρταν μου λέει κάτω εκεί στα Τέμπη κάπου εκεί βλέπω μια ανάφλεξη, κάτι φωτιές και τέτοια. Και εγώ δεν έδωσα πολύ σημασία, λέω τώρα φωτιές.
1: Πού να πάει το μυαλό σου.
0: Πού να πάει τώρα 12 η ώρα το βράδυ, 12.30 τι ώρα ήτανε. Δεν θυμάμαι, 11.30 κάπου.
1: Ναι, αργά ήταν.
0: Εκπομπή κάναμε, θυμάμαι και μου ήρθε μήνυμα. Το θυμάμαι πολύ καλά. Το θυμάμαι. Και μετά από λίγο να πούμε λένε ασθενοφόρα και αυτά και τέτοια πράγματα. Μετά από λίγο. Ώρα. Το θυμάμαι.
1: Ναι. Δυστυχώς είναι άσχημα πράγματα αυτά.
0: Έγινε Κασούλα.
1: Καλό ξημέρωμα.
0: Έγινε, να είσαι καλά, για χαρά, επίσης. Έλα, φιλέ.
2: Λοιπόν, άκου λίγο εδώ.
0: Ακούω.
2: Λοιπόν. Ας το Καραμαλή, θα είπε η κυρία Κασούλα, ότι ο Καραμαλής ήταν υπουργός και φταίει. Τώρα, λόγω ευθυσίας έπρεπε να παραιτηθεί, καταρχήν, θέλω να με πεις, είναι κατηγορούμενος ή δεν είναι.
0: Ρε εσύ κάτι άλλο λέμε τώρα. Κατάλαβες.
2: Εγώ άλλο σε ρωτάω. Είναι κατηγορούμενος ή δεν είναι.
0: Άκουσε με λίγο. Η ψήφη που παίρνει κάποιος, ειδικά ο Καραμαλής, είναι από το όνομα το βαρύ που έχουν οι Καραμαλίδες. Δεν το καταλαβαίνεις.
2: Δεν καταλαβαίνω εγώ τι λέω.
0: Άντε μπράβο.
2: Τι λες εσύ. Αλλά μένα με ενδιαφέρει που πειλές ότι και λίγα πήρε και βγήκε ο αυτός απέναντι από τον Δεδρομό.
0: Πολύ λίγα πήρε. Πάρα πολύ λίγα πήρε. Σαν όνομα λέω τώρα. Σαν όνομα, που έχει το βαρύ το όνομα, φυσικά.
2: Ναι, εγώ σε μιλάω σαν υπουργός. Είναι πολλά ή λίγα.
0: Αν δεν είχε γίνει αυτό με τα τρένα, 50.000 για πλάκα θα
2: έπαιρνε. Αν δεν είχε γίνει.
0: Ναι,
2: έγινε.
0: Άλλο λέω. Το όνομα είναι τόσο βαρύ, θα έπαιρνε 50.000, να ξέρεις.
2: 50.000, ενώ έγινε αυτό με τα Τέμπη.
0: Ρε Γιάννη, έχουν τακτοποιήσει κόσμο πολύ, δεν το καταλαβαίνεις αυτό.
2: Δεν μπελά που βρήκαμε.
0: Τέλος πάντων, έχουν τακτοποιήσει κόσμο και κουσμάκι οι Καραμαλίδες.
2: Μπράβο. Μπράβο στις έδες. Μπράβο. Παλαμάκια χτυπάω. Ψηφίστε Καραμαλίδες. Λοιπόν, άκου τώρα εδώ.
0: Τώρα να μην αρχίσω με τους πολιτικούς να λέω ονόματα. Να σε πω και εκεί στην Ημαδία που έχουν κάνει τι έχουν κάνει και τρέχουν τα γιουβάνια και ψηφίζουν. Άστο τώρα.
2: Γιατί εγώ είπα ότι στην Ημαδία είμαστε.
0: Παντού σε όλη την Ελλάδα τώρα.
2: Δεν μιλάει. Καταρχήν δεν θα μιλάει για την Ημαδία.
0: Γιατί?
2: Γιατί στο νομό Ημαδία ο κύριος Βιολόπουλος βγήκε ο πρώτος από όλους τους νομούς.
0: Ξέρεις για ποιο λόγο.
2: Για ποιο λόγο βγήκε.
0: Γιατί είστε πολύ αμαρτωλοί εκεί πέρα και τους συγχαθήκατε να πούμε τους αμαρτωλούς και ήρθατε από εδώ. Βέβαια. Γιατί λόγο.
2: Άσε ρε Τζόρνα τώρα. Λοιπόν, άκου τώρα. Είπες για πρώτο σκόλερ τον Γερεμέγεφ.
0: Γερεμέγεφ, δεν θα σπηλώνεις το όνομα του παιδιού. Μια χαρά παιδί είναι.
2: Δεν παιδεύουμε, δεν θα τον πάμε τη γλώσσα μου γι' αυτό.
0: Γερεμέγεφ.
2: Άκου τώρα.
0: Ναι.
2: Γκολ. Ελκαμπή 17. Ιόβιτς 16.
0: Πότε έγιναν αυτά.
2: Τα Ρέμι τώρα, 25-26.
0: Άκουσε με λίγο, άκουσε με.
2: Τι είναι μια μιλέση, ένα παοξί δεν βλέπω εδώ μέσα.
0: Άκουσε με λίγο, ρε, άκουσε με.
2: Για παίξουμε με.
0: Από το Δεκέμβριο, από το Γενάρη και μετά λέμε, το Γενάρη ήρθε ο Γερεμέγεφ στον ΠΑΟΚ.
2: Ωραία.
0: Από το Γενάρη και μετά είναι πρώτος σκόρερ στο ελληνικό ποδόσφαιρο. ο Γερεμέγεφ.
2: Είναι ποδοσκόρο του ελληνικού ποδόσφαιρου.
0: Βέβαια. Έχει
2: τα... σε διαβάζω τα
0: του. Άκουσε με από το Γενάρη και μετά σε ελληνικά μιλάω.
2: Από το Γενάρη.
0: Ναι,
2: για πες.
0: Και σε λιγότερα λεπτά συμμετοχής από το δικό σας το Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς έπαιξε, αν δεν κάνω λάθος. Εάν δεν κάνω λάθος.
2: Αυτά που σε λέω τώρα δεν τα πιστεύεις εδώ.
0: Άκουσε με, πάλι ελληνικά τα λέω. Άμα δεν τα καταλάβεις.
2: Ναι.
0: Ας τα πω ποντιακά, καταλαβαίνεις,
2: ναι,
0: ποντιακά.
2: Ναι, ναι, ναι. Για
0: από το Γενάρη και μετά, ναι, έχει 9 γκολ ο Γερεμέγεφ, 9, ναι, έχει ο Γιώβιτς.
2: Γιατί δεν μπορεί να τον Γερεμέγεφ.
0: Ναι, αλλά ο Γερεμέγεφ έχει σε 1000 λεπτά συμμετοχής και ο Γιώβιτς έχει σε 1200 τόσα λεπτά. Παραπάνω λεπτά έπαιξε.
2: Και τι ρόλο παίζει αυτό.
0: Σε λιγότερα λεπτά συμμετοχής έχει τα ίδια γκολ. Τι ρόλο έπαιξε.
2: Εγώ εδώ λέω συνολικά τα γκολ.
0: Ρε Γιάννη, άλλο να παίξει 5 παιχνίδια βάλει 9 γκολ και άλλο να παίξει 15 παιχνίδια βάλει 9 γκολ.
2: Τέλος πάντων. Ναι. Εγώ σου είπα ποιοι είναι οι πρώτες σκόρερ. Εσύ δες από τον Γενάρη και μετά.
0: Ναι, είναι ο κορυφαίος ο τέτοιος.
2: Λοιπόν,
0: ναι,
2: κάτι που ξέχασα, Τζόρτζα.
0: Ναι.
2: Έβγαλε μια φωτογραφία εκεί στο, στη τηλεόραση.
0: Ναι. Πεντακάθαρο γκολ.
2: Δεν ξέρω πού τη βρήκε αυτή τη φωτογραφία.
0: Πεντακάθαρο γκολ.
2: Για τα δικά σου μάτια είναι πεντακάθαρο γκολ.
0: Για όλο του κόλ. Για αυτού που δεν είναι αλήθωροι. Για αυτοί που βλέπουν καθαρά.
2: Μια χαρά βλέπω με τόρτα. Μια χαρά.
0: Άμα είσαι καθαρά ήταν 20 πόντους τουλάχιστον.
2: Καταρχήν θέλω να με πεις.
0: Ναι.
2: Αν θες να με πεις, πού τη βρήκε αυτή τη φωτογραφία.
0: Όχι, δεν θα σε πω.
2: Γιατί είναι μυστικό.
0: Γιατί να σε πω.
2: Καταρχήν μια με φαίνεται μοντάζ αυτή η φωτογραφία.
0: Άσε τώρα μοντάζ. Δεν υπάρχει μοντάζ.
2: Κάντε κάτι κόλπα τέτοια.
0: Δεν υπάρχει κόλπο. Άστα.
2: Και αυτό τώρα που έδειξε τη φωτογραφία. Ναι. Ας υποθέσουμε ότι ήταν γκολ. Εγώ λέω δεν είναι γκολ.
0: Πεντακάθαρο γκολ.
2: Και αυτό είναι. Αυτό είναι η δικαιολογία που χάσει το κύπελο.
0: Όχι, όχι. Για το,
2: τι διαμαρτύρεις τότε.
0: Για διαιτησία που μας λένε να μπούμε εκεί πέρα, κατάλαβες.
2: Α, για διαιτησία που μας, ναι, λένε εκεί πέρα.
0: Βέβαια.
2: Λοιπόν, όσο είναι αφορά που είπε κάποιος για το μήνυμα για το χάντμπολ.
0: Άκουσε με λίγο,
2: Γιάννη. Να δώσω για σήμερα συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που μας νίκησε. Αλλά υπάρχει κι άλλο παιχνίδι. Δεν ξέρω τότε αν γνωρίζεις σε πόσες νίκες είναι το χάντμπολ, στις 2 ή στις 3.
0: Νομίζω...
2: Δεν είναι σαν το μπάσκετ στις 3 νίκες.
0: Νομίζω, ναι.
2: Αν θυμάμαι καλά.
0: Νομίζω.
2: Δεν τελείωσε τίποτα ακόμα.
0: Θα φάτε άλλη μια φάπα και θα τελειώσει.
2: Εσύ όλος φάπα μας γίνεις τότε. Μια φορά να μας χαζέψει ποιον πρώτης τότε.
0: Μα είναι καλύτερος Ολυμπιακός.
2: Πάλι ψάχνω μια φορά, όλος φάπα μας γίνεις.
0: Σας αρέσει η φάπα, ρε Γιάννη.
2: Λοιπόν. Θέλω να αναφέρω.
0: Ναι.
2: Την παρέα.
0: Ναι, ακούω.
2: Στην παρέα του Focus.
0: Ναι.
2: Ο γνωστός παλέμαχος διαητής. Σύντομα θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας. Λέει σε πελάγια ευτυχία και σύντομα θα μετακομίσει νόμιμα στην Αθήνα.
0: Στην Αθήνα.
2: Στην Αθήνα. Σάσα από Βελβετό.
0: Η Σάσα από το Βελβετό το σύλλαυτό.
2: Ναι.
0: Καμιά φιλενάδα.
2: Σάσα από τον Βελβετό.
0: Καμιά φιλενάδα εκεί στην Αθήνα, η Σάσα.
2: Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω τώρα και καλό κουράγιο για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ.
0: Θα κερδίσετε την Κυριακή.
2: Πολύ άνετα τώρα. Αλλά και κάτι ακόμα να πω. Αυτό που σου είπε ο Μπόμπας.
0: Ναι.
2: Εγώ θέλω να χάσω. Και με χ2 περνάω μέσα από την τούμπα.
0: Ναι.
2: Μ' αρέσει αυτό που είπε ο Πόπας. Μ' αρέσει πολύ.
0: Γιάννη, να σε πω κάτι. Αθλητικά πάντα μιλάω, έτσι.
2: Αθλητικά, αθλητικά, ναι.
0: Ξέρεις τι θα πάθετε με στην τούμπα.
2: Τι πάθανε, τι θα πάθανε.
0: Το θάνατο της Αλεπούς.
2: Γιατί δεν ζωτώ, για ποιο λόγο.
0: Θα δεις πόσα θα φάτε με στην τούμπα, μη στεναχωριέσαι.
2: Έτσι λέει το μυαλό στο δικό σου.
0: Θα δεις, να δούμε ποιος ξέρει μπάλα.
2: Ξέρει μπάλα.
0: Ναι, θα δούμε.
2: Καλά το δω. Άντε, καλή συνέχεια.
0: Έγινε. Για χαρά, για χαρά. Δύο παιχνίδια έπαιξε μπάλα η ΑΕΚ. Δεν έπαιξε παραπάνω. Ένα έπαιξε με αυτό το χωριό εκεί της Ισπανίας, που το λένε, Βαγεκάνο. Και ένα με τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο παιχνίδι τώρα εδώ στα play-off. Το οποίο παιχνίδι, να πούμε, πάλι γκολ δεν μπορούσε να βάλει. Τρώει τον γκολ ο ΠΑΟΚ από τον γκολ. Και μετά, να πούμε, βγήκαν όλα, να πούμε, πήγαν όλα. Πώς το λένε, ευνοϊκά για την ΑΕΚ. Αυτό έγινε. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Focus FM 103.6, 2310 500676 και 500677. Και ξανά μανά εδώ πέρα μαζί για το τελευταίο μισάωρο.
3: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Επιστροφή λοιπόν στη βάση μας εδώ, στούντιο, Focus FM 103.6. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Έλα Τζόρντα, να δώσει μου 2 λεπτά, σε παρακαλώ.
0: Άντε, θα σε δώσω.
1: Να βάλω τα πράγματα στη θέση τους.
0: Βάλτα, άντε.
1: Λοιπόν, να στείλω καταρχήν τους χαιρετισμούς μου στην κυρία Τασούλα. Είναι συμπαθέστατη, με είπε και εμένα συμπαθέστατη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Τασούλα. Αλλά κυρία Τασούλα, σε αυτό έχεις δίκιο που είπες ότι ο Κώστας ο Καραμπαλής διαβεβαίωνε ότι τα τρένα είναι ασφαλή. Μα ο άνθρωπος, ο Κώστας ο Καραμαλής, μέσα σε μια κυβέρνηση υπάρχει υπουργός που δεν έχει μεγάλη εξουσία, όπως ήταν ο Κώστας ο Καραμαλής, δεν έχει μεγάλη εξουσία που ήταν αρμόδιος για τα τρένα. Υπάρχει κι άλλος υπουργός μέσα στη Νέα Δημοκρατία που έχει πολύ μεγάλη εξουσία.
0: Όχι, θα έπρεπε να έχει, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, θα έπρεπε να έχει εξουσία γιατί ήταν υπουργός μεταφορών.
1: Ναι, θα έπρεπε, αλλά δεν του δίνανε.
0: Δεν υπάρχει, λοιπόν, παρατήσε και βέβαιος τότε, Νίκο.
1: Λοιπόν, κυρία Τασούλα, πρέπει να ξέρεις ότι εμένα ο συγχωρημένος ο πατέρας μου με έλεγε «Η πολιτική έχει πολλά ψηλά γράμματα». Λοιπόν, μην ακούς που έλεγε κυρία Τασούλα, ο Κώστας ο Καραμαλής, ότι τα τρένα είναι ασφαλή. Έτσι του είπαν οι ανώτεροι του να λέει.
0: Δεν είναι δικαιολογία. Δεν είναι δικαιολογία, δεν είναι.
1: Μισό λεπτό, Τζον, άσε να ολοκληρώσω. Τι μπορούσε να κάνει, ένας λόγος ήταν να παραιτηθεί. Και τι να κάνει, δηλαδή, να πάει να βουσκήσει κατσίκια μετά.
0: Να πάει να βουσκήσει κατσίκια. Άκου Νίκο, άκου τώρα. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν είναι τώρα λέμε ότι τι να κάνει. Να πάει σπίτι του, άμα δεν μπορεί να κάνει.
1: Ναι, συμφωνώ. Ναι. Αλλά υπήρχαν άλλοι μεγαλύτεροι του υπουργοί που είχαν υπερεξουσίες. Δεν θέλω να πω όνομα, εσύ πρέπει να καταλαβαίνεις τώρα για ποιον μιλάω.
0: Ρε, καταλαβαίνω, αλλά δεν είναι δικαιολογία αυτό. Είσαι υπουργός μεταφορών.
1: Μισό λεπτό. Και αυτός ο υπουργός που έχει πολύ μεγάλη εξουσία, έχει κάποια εταιρεία και εισπράττει λεφτά από άλλη συγκοινωνία. Καταλαβαίνεις τώρα να μην λέμε τα πράγματα. Και αυτός δεν ήθελε, από ό,τι κατάλαβα εγώ, δεν ήθελε να είναι ασφαλή τα τρένα.
0: Παρετήσε και βέβαιες άμα είναι έτσι.
1: Μισό λεπτό. Ήθελε να γίνεται η συγκοινωνία από τη δικιά του συγκοινωνία. Από τη δικιά του την πλευρά για να εισπράττει λεφτά. Και δεν ήθελε και σαμποτάριζε τα τρένα. Και τι μπορούσε να και έτσι δίνανε εντολή τον μικρότερο του υπουργό, τον Καραμαλή, σου λέει θα λες ότι είναι ασφαλή τα τρένα. Τι μπορούσε να κάνει τώρα ο Καραμαλής, να μην πει ότι είναι ασφαλή τα τρένα, αφού έτσι το είπαν οι ανώτεροι του. Γι' αυτό κύριε Τασούλα, η πολιτική έχει ψηλά γράμματα, πρέπει να καταλαβαίνεις. Δεν είπα εγώ τίποτα κακό για τις μανούλες που χάσαν τα παιδιά τους.
0: Μην τους δικαιολογείς, φταίνε.
1: Ναι, αλλά... Καλά, εντάξει, φταίνε, αλλά σε μικρότερο βαθμό φταίει ο Κώστας ο Καραμαλής. Σε μεγαλύτερο βαθμό από πίσω άλλοι κρύβονται, οι πιο ψηλοί από πάνω του. Καταλαβαίνεις τώρα, να μην λέμε ονόματα.
0: Ρε Σύνικο, αν με δώσουν εμένα μια εταιρεία και μου πούνε εσύ είσαι ο υπεύθυνος της εταιρείας, τι θα κάνω εγώ, δεν θα φταίω εγώ, θα φταίνει υπάλληλοι. Μα εγώ είμαι υπεύθυνος για αυτούς όλους εκεί πέρα.
1: Ναι, ναι,

0: για αυτούς τους βλαμμένους τους Έλληνες που δεν βάζουν μυαλό, όπως έλεγε ο θείος του, η Ελλάς είναι απέραντο φρονοκομείο. Σου λέει με τους τρελούς τους Έλληνες, εγώ τώρα τι θα κάνω, να παραιτηθώ να χάσω το μισθό μου και να πάω να αποσκήσω κατσίκια μετά.
1: Δεν είναι, να πάει να αποσκήσει κατσίκια, τι να κάνουμε τώρα.
0: Ναι, είναι έτσι η περίπτωση τώρα. Δηλαδή υπάρχουν ψηλά γράμματα στην πολιτική. Δηλαδή τον είχαν διορισμένο εκεί, σου λέει εσύ δεν είσαι αρμόδιος για τα τρένα. Αλλά τι μπορούσε να κάνει ο άνθρωπος, να βάλει λεφτά από την τσέπη του να φτιάξει τα τρένα. Και τον διαβεβαίωνον και τον μπορεί και να τον απειλούσε. Σου λέει θα λες ότι είναι ασφαλή τα τρένα. Μπορούσε να πει ότι δεν είναι ασφαλή τα τρένα. Κατάλαβες, μπορούσε να κινδυνεύσει η ζωή του όπως κινδυνεύσει του θείου του Εθνάρχη του Καραμπελιού, όπως παραλίγο να κινδυνεύσει και το άλλο το ξαδέρφι του, το πρωθυπουργού, το νεότερο του Κώστα του Καραμπαλή, που τον απειλήσε η CIA και οι ντόπιοι από εδώ πέρα, αυτοί τα λαμόγια που έχουν τις εταιρείες μεγάλες, που έχουν τις ενέργειες, μάλιστα, που δεν ήθελαν να γίνει τον Μπουργάς Αλεξανδρούπολης, κατάλαβες, που δεν ήθελαν τη ΔΕΗ στο κράτος, καταλαβαίνεις τώρα.
1: Μάλιστα,
0: κατάλαβα. Που αρπάξανε τη ΔΕΗ αυτοί οι ολιγάρχες, γιατί ο Καραμαλής τους πήγαινε κόντρα στα συμφέροντά τους. Ο Καραμαλής ήθελε τη ΔΕΗ στο κράτος, ενώ οι ολιγάρχες, γι' αυτό απειλήθηκε η ζωή του Καραμαλή. Δεν απειλήθηκε μόνο από τη CIA, και από εδώ πέρα απειλήθηκε από ντόπιους ολιγάρχες. Αυτά είναι ψηλά γράμματα, δεν τα ξέρουν, κύριε Τασούλα, με όλο το συμπάθειο, αλλά μη με
1: στραβώνας.
0: Καταλαβαίνω, είσαι μια αξιόλογη κυρία.
1: Έγινε Νίκο, φτάνει. Εντάξει, έγινε. Κατάλαβαμε. Να μην φάμε τον χρόνο.
0: Για χαρά.
1: Πες το Γιάννη, σαν σήμερα πήραν το χάρτινο πρωτάθλημα, λέει Τζόρνταν. Πες το Γιάννη, λέει. Ένα τα ακούει ο Γιάννης. Περάσανε 8 ολόκληρα χρόνια σαν σήμερα, η μεγάλη κλοπή του πρωταθλήματος, βέβαια.

Όλες αυτές οι οικογένειες πολιτών στην Ελλάδα για φυλακή είναι οι Ιορδάνηλοι. Καταστρέψανε την Ελλάδα. Βαγγέλη, Σερβετία. Συμφωνώ, συμφωνώ, Βαγκού. Η Σόβια θα πει ίσον ίσα με τον βίο, δηλαδή μέχρι να πεθάνει. Το σύστημα άλλαξε το νόημα της λέξης για να βγαίνουν όπως παιδοβιαστές πολύ πιο γρήγορα έξω. Βαγγέλη, Σερβετία. Ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής ήταν, λέει, δοσύλλογος, ήταν στην εποχή, λέει, των Ναζί. Βαγγέλη, Σερβετία. Λυπάμαι απίστευτα για το τι γνωρίζουν και τι πιστεύουν πολλοί Έλληνες. Μάλιστα. Καλησπέρα, φίλε Γιώργο, από το Ελσίνκι. Καλημέρα, κύριε Ιορδάνη, την καλημέρα μου σε όλη την παρέα. Τα φιλιά μου, λέει, από το κυτρινό μαύρο Ντάργουιν. Καλό σου φιλαράκι μας. Από τη Βόρεια Αυστραλία.

Γεια σου Τζόρνταν, καλημέρα. Λέει, δεν θέλω να βαρύνω, λέει, το κλίμα, αλλά ήταν σχόλιο το τηλεφώνημα της Λουκά σήμερα. Πραγματικά ντρέπομαι για λογαριασμό της και για την οικογένεια της. Χαιρετίσματα στον Παμπίκο. Πέτρος Παναθηναϊκός. Γεια σου Πετράν. Ήταν απαράδεκτη. Έριχνε πινελίκια κι αυτή. Γεια σου Μπάμπι. Γεια σου Μπαμπίνο.

0: Καλημέρα από Ελσίνκη. Ο Θωμάς από Αθήνα λέει που είχαμε έρθει μαζί, λέει στο Focus πρόπερση, σου στέλνει χαιρετίσματα. Α, την αγάπη μου να γιάσω, Θωμά. Έλα, φιλός.
1: Γεια σου, Τζόρνταν.
0: Γεια σου, Γιώργο. Τώρα για σένα μιλάγα, ρε παγάσα.
1: Ναι, sorry που ξαναπέρω. Ήθελα να πω κάτι που ξέχασα πριν. Τι έκανε πάλι ρε εσύ, Λουκά, μετά από...

0: φορή που δεν τη βγάζεις στο ραδιόφωνο.
1: Ναι. Ναι.
0: Είναι πραγματικά αυτά και για το, ούτε στο ίντερνετ δεν λέγονται, αλλά στο ραδιόφωνο ακόμα περισσότερο.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Θα είχε τεράστιο πρόβλημα ένα ραδιόφωνο άμα έβγαινε και έλεγε αυτά τα πράγματα η Λούκα.
1: Ναι.
0: Είπε πολλές χοντράδες.
1: Είπε, αλήθεια είναι.
0: Τι να πούμε πραγματικά.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, οκ. Okay. Αυτά, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου Γιώργο, γεια σου Βλαράκη. Χριστός Ανέστη, αδερφέ μου, λέει Ιορδάνη μου, λιοντάρι μου, αυτή την Κυριακή έχει, λέει, αγώνες τρεξίματος στο βουνό του Σοχού. Πάνω από 1000 συμμετοχές από όλη την Ελλάδα, λέει. Σε περιμένω μέσα, εγώ, αδερφέ μου. Μάλιστα. Γεια σου, Αποστολή.

Στην Αμερική κάθε πολιτεία έχει διαφορετικούς νόμους, λέει. Σε κάποιες περιπτώσεις ισόβια μπορεί να σημαίνουν αποφυλάκηση μετά από 15, 20, 25, λέει, περισσότερα χρόνια. Αλλά γενικά η τάση στην Αμερική είναι επιβολή ποινών χωρίς αναστολή. Μάλιστα. Καλή εκπομπή από Αυστρία. Πολύ κούραση, λέει. Χαιρετώ τους φίλους μου, τους φίλους του Focus. Τα λέμε, λέει, αύριο, Τζόρνταν. Μάλιστα.

Ξανά μου στέλνει ο άλλος ένα μήνυμα και μου λέει: Ιορδάνη, λέει νομός Σερών 151.317 και νομός Μαδρίτης 131. Δεν υπάρχουν αυτά, ρε παιδιά. Δεν μπορεί να υπάρχουν αυτά.

Εντάξει, είπαμε, ο νομός Μαδίας είναι η Βέρεια, έκανα 50, η Αλεξάνδρεια έκανα 20 και η Νάουζα έκανα 15-17, μην νομίζει παραπάνω, αυτά είναι. 50-70 και 25-90 και έκανα 20 τα χωριά όλα τα άλλα, άντε να πω 25, άντε να πω 30, 127 είναι. Τέρας έχει Σιδηρόκαστρο, έχει Ηράκλεια, έχει Νέα Ζύχνη. Έχει Αλιστράτη, έχει Νιγρίδα.

Γιόρταν ο Ελσίνκη λέει δύο φορές βγήκε και δεν έδωσε λέει πληρώντα. Σωστό. Να βγει και τρίτη λέει να μας δώσει να ξέρουμε τι γίνεται λέει. Πώς έκανε τέτοιο λάθος ο Γιώργος έπλε. Δύο φορές βγήκε χωρίς να δώσει πληρώντα. Πού πας ρε Γιώργο. Πρέπει να κρατήσουμε την παράδοση ρε φίλε. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν σε Νάουσα λέει. Βαγγέλης ρε παιδιά από Νάουσα Αιμαθίας. Μάλιστα. Νάουσα, βέβαια.

Το στέλνει σε μήνυμα ο Σλίνγκι, να ξέρεις, ο Ελσίνγκι. 53% πληρότητα λέει. Σου λέει τι να βγω τώρα τρίτη φορά, γίνω γραφικός. 53 κάτι και αυτό. Μισογεμάτο λοιπόν το ποτήρι το βλέπουμε.

ωραία, ωραία. Και με αυτά και με αυτά, πάλι ήρθε η ώρα έτσι για να κλείσουμε. Να πω, σήμερα τα παιχνίδια έτσι ήταν το παιχνίδι που Arsenal Athletic 1-0, πήγε τελικό η Arsenal και αύριο έχουμε άλλη ματσάρα, το Bayern Μονάχου Παρίσι Ζερμέν, 10 ευρώ το παιχνίδι, 5-4 να θυμίσω το σκορ. Τώρα στοιχηματικά αν θέλετε, 1-60 δίνει την Bayern, 4-85 το Χ και 4-25 το διπλό. Άρα έχει φαβορεί την Bayern να πούμε εδώ.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής και της σημερινής. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά όλο τον κόσμο έτσι, για τη συμμετοχή, για την ακρόαση, για όλα να πούμε. Και εμείς να σας πω ότι αύριο πάλι θα τα ξαναπούμε το βράδυ, έτσι λίγο μετά τις 11, συγγνώμη. Όσοι δεν είδατε πιο νωρίς βοριάδες, αθλητικοί βοριάδες, μπαίνετε και βλέπετε την εκπομπή, βλέπετε και τη φασαρία που είχαμε στην αρχή εκεί πέρα. Έτσι, στο YouTube, αθλητικοί βοριάδες, και βλέπετε κάθε Τρίτη την εκπομπή που κάνουμε εκεί πέρα. Και όσοι δεν έχετε χρόνο live εκείνη την ώρα, μπορείτε να μπείτε πάλι ακριβώς όπως είπαμε, έτσι, αθλητικοί βοριάδες στο YouTube, και βλέπετε και όλες είναι ανεβασμένες και τις ημερομηνίες και τα πάντα να πούμε εκεί πέρα. Καλό ξημέρωμα λοιπόν, υγεία να υπάρχει, και αύριο το βράδυ λίγο μετά τις 11 εμείς τα ξαναλέμε.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
6: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
7: Χαίρε

Focus FM 103,6% ελληνικός. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγει ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.